0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια. Έτσι για αρχή, να αρχίσουμε αυτό το μήνυμα, θα αρχίσουμε μια φράση που είπε ο Ιησούς στους μαθητές του. Εκεί στο Καταλουκά Ευαγγέλιο περιγράφει ότι ο Κύριος είχε μια σταθερή απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ λίγο πριν να πάθει και να αναστηθεί και να αναλυθεί, και έπρεπε να περάσει μέσα από τη Σαμάρια και έστειλε τους μαθητές του να ετοιμάσουν εκεί ώστε το πού να μείνουν, τι να φάνε και τα λοιπά, και οι Σαμαρίτες δεν τους δέχτηκαν. Γιατί δεν τους δέχτηκαν? Γιατί γνώρισαν ότι θα πηγαίνανε στην Ιερουσαλήμ και ήταν εχθροί και δεν τους δέχτηκαν. Και έρχεται ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και λέει: Κύριε, θέλεις να είπομε να καταβεί πυρ από τον ουρανό όπως ο Ηλίας το έκανε, να τους καταφάει όλους? Γιατί μας πρόσβαλαν, ίσως. Και στραφείς δε επέπληξε αυτούς ο Κύριος και είπε: Δεν εξεύρεται ποιου πνεύματος είστε εσείς. Και αυτή είναι η φράση και το μήνυμα. Ποιανού πνεύματος είμαστε τελικά? Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει. Ποιανού πνεύματος είμαστε? Και αυτή την ανάλυση ο Κύριος θέλει να την κάνουμε σήμερα, γιατί αδελφοί, όλοι λέμε και εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε χριστιανοί. Αλλά πώς είναι οι αληθινοί χριστιανοί και πώς είναι αυτοί που πραγματικά έχουν το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καθημερινότητά τους? Όχι μια φορά ή δύο φορές το χρόνο ή μια φορά την εβδομάδα, αλλά κάθε μέρα. Εάν λειτουργούμε σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού στη ζωή μας ή όχι. Ποιο είναι το πνεύμα το οποίο μας διοικεί, μας οδηγεί? Αν κάνουμε το θέλημα του Θεού ή όχι? Και αδελφοί, μπορεί να το συνοψίσουμε όλο αυτό, όλη αυτή την παρακοή του ανθρώπου γενικότερα, με μια λέξη που μπορεί να πει κάποιος: αμαρτία. Γιατί είμαστε μέσα στην αμαρτία. Γεννηθήκαμε μέσα σε αυτήν. Κινούμαστε μέσα σε αυτήν. Η αμαρτία έχει διαβρώσει πολλά μέσα στη ζωή μας, μέσα στην ύπαρξή μας ολόκληρη, και διαβρώνει και καταστρέφει και διαλύει. Και βλέπουμε την καταστροφή του κόσμου αυτή τη στιγμή που επιτελείται, και από πίσω τι είναι άραγε? Η αμαρτία του ανθρώπου, η πλεονεξία, η πορνεία, η ακαθαρσία, η ιδωλολατρεία του ανθρώπου, όλα αυτά που ο διάβολος κατάφερε και έβαλε μέσα στο ανθρώπινο γένος και σε εμάς. Και ξέρουμε ότι αμαρτία πάνε να πει χάνω το στόχο ή χάνω την κληρονομία μου. Πώς βαδίζουμε μέσα σε αυτό το στόχο να γίνουμε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού? Πόσοι από εμάς μαχόμαστε ενάντια στην αμαρτία? Έχουμε συνειδητοποιήσει την καταστροφή της, την καταστροφή που φέρνει η αμαρτία σε εμάς τους ίδιους, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία, σε όλη την κοινωνία? Και ποια είναι η θέση μας? Θυμάστε, βλέπετε τους ανθρώπους του Θεού που δεν άντεχαν να βλέπουν την αμαρτία. Λέει για το Λότ ότι δεν άντεχε να βλέπει τα πονηρά έργα που υπήρχαν στα Σόδωμα και στα Γόμορα, όμως είχε κάνει μια επιλογή να είναι μέσα εκεί, να οικοδομήσει την οικογένεια του λάθος μεγάλο, γιατί άνοιξε τα μάτια, το επιθύμησε. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα, σιγά μην τρέχω στα κακοτράχαλα, κάτι πιο εύκολο. Η ζωή του χριστιανού, αδερφοί, δεν είναι μια ζωή, ένας δρόμος με ροδοπέταλα, είναι ένας αγώνας. Αλλά ο κάθε ένας χριστιανός θα πρέπει να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της αμαρτίας, την καταστροφική της δύναμη, όπως επίσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να τη μισήσει. Γι' αυτό και είπε και στον Κύριο θυμάστε την προφητεία, επειδή εμίσησες την ανομία, αγάπησες τη δικαιοσύνη, γι' αυτό και σε έχρισα. Εάν δεν γίνει αυτό, αδερφοί, δεν μπορούμε να έχουμε το χρήσμα και τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας. Και την απελευθέρωση που ο Θεός θέλει να φέρει. Γιατί το χρήσμα εξαιτίας, λέει, ο ζυγός καταστρέφεται εξαιτίας του χρήσματος, λέει μέσα. Η αμαρτία λοιπόν είναι το αίτιο των δεινών, θα λέγαμε, σε όλη την ανθρωπότητα. Άνθρωποι όπως ο Χίτλερ, βλέπετε, ματοκύλησε όλη την οικουμένη εξαιτίας του ότι είχε δικά του προσωπικά βιώματα και προβλήματα μέσα του. Είχε πολεμήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν στρατιώτης τότε. Είχε δει πολλά πράγματα, υπήρχαν εικόνες μέσα του. Δημιουργήθηκε ένα θηρίο, ένα τέρας μέσα στον άνθρωπο. Και πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε ή έχουν τέτοιου είδους πράγματα μέσα στη ζωή τους, τέτοια ή παρόμοια ή κάτι διαφορετικά, τέλος πάντων, που φέρνουν καταστροφή όμως. Αμαρτία μπορεί να είναι σκέψη η οποία όχι απλά έρχεται, αλλά την επεξεργάζεται ο άνθρωπος και την εγκολπώνεται. Έχει να κάνει με πράξη, έχει να κάνει με λόγια. Και η αμαρτία είναι αυτή που φέρνει την καταστροφή. Και αδερφοί, ο Θεός μας θέλει πραγματικά να την μισήσουμε, καθώς είναι προϊόν πιανού, του εχθρού της ψυχής, που είναι ο διάβολος. Ο διάβολος λοιπόν είναι το πρώτο αίτιο της αμαρτίας. Ένα άλλο αίτιο είναι το δικό μας ελεύθερο θέλω. Θα μπορούσε ο Αδάμ να αμαρτήσει ή να μην αμαρτήσει χωρίς τον διάβολο? Ελεύθερο θέλω. Ο διάβολος δεν είχε ακόμα γίνει διάβολος, όμως το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού ήταν εκεί δοσμένο για να δοκιμάσει ο Θεός το ελεύθερο θέλω του ανθρώπου. Τελικά είχε την επιλογή να το κάνει και το έκανε. Βλέπουμε τη μεθοδία του διαβόλου από τη μια, αλλά βλέπουμε όμως και το ελεύθερο θέλω του ανθρώπου. Και μετά που αμάρτησε, έρχεται ένας καινούριος εχθρός μέσα μας που έχει να κάνει με τη ροπή προς την αμαρτία. Κάτι το οποίο υπάρχει έμφυτο μέσα στον κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος γεννιέται. Η ροπή προς την αμαρτία. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει να κάνουμε τις μάχες μας. Καλεστήκαμε από τον Κύριο για να γίνουμε όμοιοι Του. Να αφήσουμε τον κόσμο, τις επιθυμίες, όλη αυτή την λάμψη του κόσμου, όλη αυτή την καλοπέραση του κόσμου, τις ειδονές του βίου, για ένα λόγο. Είμαστε εδώ για ένα λόγο. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε τους χριστιανούς, ούτε για το Θεαθήνε, για να αποδείξουμε ότι είμαστε ψευείς άνθρωποι στους άλλους. Δεν ήρθαμε εδώ για να περάσουμε καλά ή για να φτιάξουμε απλά μια καλή οικογένεια, τέλος πάντων, επειδή είναι καλοί άνθρωποι εδώ σε αυτή την ομίγυρη που κάποιοι λένε. Όχι. Ήρθαμε για ένα συγκεκριμένο σκοπό, που αν χάσουμε αυτό το σκοπό, είμαστε πλέον σε αμαρτία, γιατί έχουμε χάσει το στόχο μας. Και ρωτώ, πόσοι από εμάς τελικά είμαστε κοντά στο να χάσουμε το στόχο μας τελείως? Που ναι, καλή εκκλησία, αλλά έχουμε και δουλειές. Ναι, καλή εκκλησία, αλλά ξέρεις, καλός είναι και ο κόσμος. Ναι, καλή εκκλησία, αλλά έχουμε και μια ζωή να ζήσουμε σε αυτήν εδώ τη γη που ήρθαμε. Έτσι, να καλοπεράσουμε. Αλλά αδελφοί, αν το κοιτάξεις πιο βαθιά, θα δεις ότι όταν ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση αμαρτίας, δεν κάνει ζημιά μόνο στον εαυτό του, αλλά κάνει ζημιά και σε πολλούς άλλους δίπλα του. Και φτάνουμε στο ερώτημα, ποιανού πνεύματος είστε? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ένιωσαν θυγμένοι, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ότι δεν τους δεχόντουσαν. Ο εγωισμός μας. Να πέσει φωτιά να τους κάψει. Λέει, κοιτάξτε ποιανού πνεύματος είστε. Κοιτάξτε ποιανού πνεύματος είστε. Γιατί εάν, αδερφοί, αμαρτάνουμε, θα το δούμε στο τέλος, αυτό το κερασάκι της ντούρτας στην Α Ιωάννου που το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά πρέπει να το ανοίξει ο Κύριος πιο πολύ μπροστά μας. Εάν αμαρτάνουμε, δεν είμαστε τέκνα του Κυρίου, αλλά είμαστε τέκνα του διαβόλου. Πρώτο αίτιο λοιπόν της αμαρτίας είναι εκείνος ο οποίος πρώτος αμάρτησε, και είναι ο διάβολος. Και θέλω να διαβάσω λίγο στην Εζεκίλ, στο 28 κεφάλαιο, αυτή τη θαυμάσια προφητεία που είναι στην ουσία μια εικόνα πάνω στο πρόσωπο του βασιλιά της Τύρου. Παίρνει αυτό το πρόσωπο και αυτό το πνεύμα που είχε αυτός ο βασιλιάς, ο υπερήφανος βασιλιάς, όπως και ο Ναβουχοδονόσορας στη Βαβυλώνα, το ίδιο πράγμα είναι. Και καθώς στρέφεται στο πρόσωπό του, αυτό που περιγράφει τελικά το πνεύμα του Θεού είναι ο ίδιος ο διάβολος. Και λέει στο 12 εδάφιο, η Εζεκίλ 28:12, ούτω λέει Κύριος ο Θεός, «Συ επεσφράγισα στα πάντα, είσαι πλήρη σοφίας και τέλειος το κάλος». Ένα γεγονός που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι είναι τέλειος στη σοφία ο διάβολος. Και έχουμε αυτόν τον εχθρό να αντιμετωπίσουμε. Όχι να τον πιάσουμε φίλο, όχι να συνεργαστούμε μαζί του, όχι να τον υπακούσουμε, αλλά να τον πολεμήσουμε και να καταστρέψουμε τα έργα του διαβόλου. Όχι να παίζουμε με την αμαρτία, αλλά να μισήσουμε την αμαρτία. Εστάθησεν εδέν, πλήρης λοιπόν σοφίας και τέλειος το κάλος. Ανέμορφος. Εστάθησεν εδέν το παραδείσο του Θεού και ίσο λέει πέριες και πασμένος υπό παντός λίθου τιμίου, προσαρδίου, τοπαζίου, αδάμαντος, βυριλίου, όνυχος, ιάσπρος, σαφύρου, σμαράγδου και άνθρακος και χρυσίου. Φανταστείτε τώρα όλα αυτά τα πολύτιμα πετράδια να απαρτίζουν την εξωτερική μορφή του διαβόλου, που στην ουσία είναι πνευματικά. Αλλά περιγράφει για να καταλάβουμε τι λάμψη είχε ο αιωσφόρος, έτσι. Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ήτο ετοιμασμένη για σε την ημέρα καθήν εκτίστης. Όλα ήταν προετοιμασμένα από το Θεό για τον αιωσφόρο. Ίσο χερούβ και χρησμένον για να επισκιάζεις. Κι εγώ σε έστησα. Ίσο εν το όρι το Αγίο του Θεού περιεπάτης εν μέσω λίθων πυρήνων. Η κύρια αποστολή του διαβόλου λοιπόν ήταν η επισκίαση. Έχουμε πει παλιά, αλλά έδωσε κι άλλα ο Κύριος, να καταλάβουμε κάποια όσον αφορά την επισκίαση. Αλλά θέλω να το διαβάσω λίγο πρώτα και μετά θα το πούμε ξανά. «Ίσο τέλειος εν της οδύσου, αφής ημέρας εκτίστης, εωσού ευρέθη αδικία εν σύ. Εκ του πλήθους του εμπορίου σου, ενέπλησαν το μέσο σου οι από ανομίας και ήμαρτες». Εμπόριο. Και έχει να κάνει με τον τρόπο που εμπορεύεται κάποιος για να κερδίσει. «Δια τούτο θέλω σε απορρίψει ως βέβυλον από του όρους του Θεού και θέλω σε καταστρέψει μέσω των πυρήνων λίθων. Χερούβ επισκιάζον», λέει ξανά. Χερούβ που σκοπός του είναι να επισκιάζει ποιους? Τους πρωτόπλαστους. «Η καρδιά σου υψώθη, περηφάνει για το κάλος σου». Άρα έπρεπε να προσέξει την καρδιά του και την υπερηφάνεια. Όμως δεν πρόσεξε. «Έφθυρα στη σοφία σου για τη λαμπρότητά σου, θέλω σε ρίψει κατά γης. Θέλω σε εκθέσει ενώπιον των βασιλέων για να βλέπω είσαι. Εβεβήλωσας». Ακούστε. Γιατί λέμε, πιανού πνεύματος είμαστε. «Εβεβήλωσας τα ιερά σου για το πλήθος των αμαρτιών σου». Βεβηλώνουμε τα ιερά μας, όλα εκείνα που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα μας, τα έξοχα, τα ένδοξα, τα αιώνια, τα άφθαρτα, εξαιτίας της αμαρτίας, δια της αδικίας του εμπορίου σου, Για τούτο θέλω σε εκβάλει πύρεκ μέσω σου. Θέλω εκβάλει πύρεκ μέσω σου, το οποίο θέλει σε καταφάγει και θέλω σε καταστήσει σποδόν επί της γης ενώπιον πάντων το βλεπόντων σε. Πάντες ηγνωρίζοντέσαι μεταξύ των λαών, θέλω σε εκπλαγίδια σε. Φρίκι θέλεις είστε και θέλεις, δεν θέλεις υπάρξει έως αιών. Γιατί λέει πάντες ηγνωρίζοντες. Υπάρχουν πολλοί που δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν το γνωρίζουν? Μια μεθοδία του διαβόλου είναι αυτή. Και έχει να κάνει με το ότι προσπαθεί να πει στον κόσμο ότι δεν υπάρχει καν. Ποιος διάβολος? Όταν δεν υπάρχει διάβολος, δεν υπάρχει το Θεός. Ώστε να δουλεύει μέσα στο σκοτάδι υπόγεια και να καταστρέφει. Αλλά κάποιοι τον γνωρίζουν και αυτοί θα εκπλαγούν για την πτώση του. Είπαμε ότι ήταν, λέει, χερούβε επισκιάζουν, επισκίαζε τους πρωτόπορους τους. Και ξέρουμε ότι στον κήπο της Εδέν ήταν ο Αδάμ, η Εύα, το δέντρο της ζωής, το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, δεντράκια και ζωάκια τα οποία ήταν ήρεμα, όμορφα, ένα τέλειο περιβάλλον, δεν υπήρχε ούτε καταιγίδα, ούτε βροχή, ούτε ανεμοστρόβιλος, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Όλα ήταν ήρεμα, ατμός ανέβαινε από τη γη που οντιζόταν, ο κήπος ήταν πανέμορφη, σταθερή θερμοκρασία, δεν υπήρχε κακό, τα ζώα ήταν ήρεμα. Και το ερώτημα ήταν το εξής: από τι χρειαζόταν η επισκίαση στους πρωτόπλαστους τελικά? Γιατί να υπάρχει το χερούβ, το επισκιάζουν, από τι? Από τον ήλιο? Όχι, δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει τώρα, που ο ήλιος φενγύρανση στους ανθρώπους. Όχι, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Όλα ήταν τέλεια. Τέλεια. Για να ζει ο άνθρωπος μπορεί και για πάντα μέσα στον κήπο της Εδέμ. Γιατί λοιπόν υπήρχε αυτή η επισκίαση? Με ποιο λόγο? Και είπαμε ότι ο μόνος κίνδυνος για τους πρωτόπλαστους ήταν να φάνε τελικά από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και χάσουν εξαιτίας της παρακοής τους την ψυχή τους. Αυτός ήταν ο μόνος κίνδυνος. Δεν υπήρχε φυσικός κίνδυνος, υπήρχε όμως ο κίνδυνος του λάθους. Υπήρχε ο κίνδυνος, με ελεύθερο θέλω οι άνθρωποι να αμαρτήσουν, δηλαδή να χάσουν το στόχο τους και να πάρουν από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, να αμαρτήσουν και να χάσουν την ψυχή τους. Εκεί λοιπόν βλέπουμε την επισκίαση. Βλέπουμε το διάβολο που ήταν τότε ο σφόρος και ήταν τότε χερούβ επισκιάζων, άγγελος του καλού δηλαδή, πριν να πέσει, να επισκιάζει τους πρωτόπλαστους. Και τι γινόταν με αυτή την επισκίαση, αυτό το πνεύμα χερούβ? Μέσα τους, στους ανθρώπους αυτούς, τους έδιδε πληροφορίες υπακοής. Τους ησύχασε στις ανησυχίες τους. Τι να είναι αυτό το δέντρο άραγε? Είναι όμορφος ο καρπός. Κάποια φωνή θα πρέπει να ακουστεί εκεί. Να σου πει, ο Κύριος είπε όμως ότι πρέπει να υπακούσουμε και ο Θεός μας είναι καλός. Μην μπαίνουν τέτοιες σκέψεις μέσα στο μυαλό σου, μέσα στην καρδιά σου. Γιατί και όλες οι σκέψεις μας δεν είναι από το διάβολο, είναι και δικές μας, τις δικές μας επιθυμίες. Έτσι λοιπόν αυτή η δουλειά γινότανε με την επισκίαση του διαβόλου, του Θεοσφόρου, του Αγγέλου που ήταν ακόμα Άγιος μπροστά στον Κύριο. Βλέπουμε όμως ότι ξαφνικά μπήκε η πονηρία, η υπερηφάνεια στο διάβολο, πέφτει ο διάβολος και γίνεται τελικά ακριβώς το αντίθετο από ό,τι ήταν. Για να μπορούμε να γνωρίζουμε το διάβολο και τις μεθοδίες του, τα λέω αυτά. Άρα από τη στιγμή λοιπόν που γίνεται το αντίθετο ο διάβολος, τι εργάζεται μέσα μας αυτή τη στιγμή? Σκέψεις. Το όντι είπε ο Θεός να μην φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, θα γίνεται ως θεοί. Σκέψεις.
2: μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων, στα συναισθήματα. Αυτή τη δουλειά κάνει,
1: αδερφοί, και αυτό θα πρέπει πάρα πολύ να το προσέξουμε. Διάβολος δεν είναι ένα τερατάκι εκεί στο σκοτάδι με γουρά και αυτιά υψωμένα και τα λοιπά που τον παρουσιάζουν πολλές φορές. Είναι πνεύμα. Με μεθοδία, με πλάνη, με μαεστρία, με λογισμούς αντίθετους με το Πνεύμα του Θεού, προσπαθεί να ρίξει κάθε έναν άνθρωπο μέσα στην κόλαση, τελικά. Με πολύ πονηρία. Και ίσως, λέω, να το συνεχίσουμε αυτό, να δούμε την άλλη φορά τις μεθοδίες του, πώς ο εχθρός εργάζεται, ποιες είναι οι μεθοδίες του, ή μερικές από τις μεθοδίες του, που πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε. Έτσι λοιπόν πέφτει ο άνθρωπος πολύ εύκολα στα νύχια του και μέσα στην αμαρτία και χάνει τελικά ο άνθρωπος την κληρονομία του, τη σχέση του με τον Θεό, χάνει τα πάντα. Όπως ακριβώς ο Αδάμ και η Εύα.
2: Θα πρέπει να ξέρουμε όμως, να δούμε και τη μεριά του Θεού το τι κάνει.
1: Βλέπουμε λοιπόν από τη μεριά του Θεού ότι η ανθρώπινη ιστορία ξεκινάει με μια επισκίαση.
2: Από τη στιγμή που έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα και τους έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ με το δέντρο της γνώσης και του καλού και του κακού, δεν τους άφησε μόνους τους, κατευθείαν έβαλε και το χερούβ το επισκιάζον ώστε να τους προστατεύσει. Ξεκινάει λοιπόν η ανθρώπινη ιστορία με μια που βλέπουμε την επισκίαση αυτή του Θεού στο ανθρώπινο γένος, αλλά θα δούμε ότι και τελειώνει η ανθρώπινη ιστορία με επισκίαση. Ισαΐας 4 κεφάλαιο 2 έως 6 είναι μια θαυμάσια προφητεία του Ισαΐα εδώ που έχει να κάνει με τη χιλιετή βασιλεία. Ξέρουν πολύ καλά, θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, να μας αρπάξει στον ουρανό τους δίκαιους. Αμήν. Θα έρθει ο Αντίχριστος 7 χρόνια. Θα γίνουν όλα αυτά που γράφει μέσα η Αποκάλυψη. Θα έρθει ο Κύριος στο όρος των ελαιών και από εκεί και μετά ξεκινάει μια καινούρια περίοδος 1000 ετών. Ο διάβολος θα έχει βεθεί, οι άγγελοι του δεν θα έχουν καμία εξουσία πάνω στο πρόσωπο της γης. Θα είναι ο άνθρωπος που μπορεί να αμαρτάνει ξανά εξαιτίας όμως απλά του ελεύθερου θέλου. Εκεί τώρα βλέπουμε σε αυτή την προφητεία που αναφέρεται ο Ισαΐας. Εκεί ξανά βλέπουμε ότι ο Θεός δίνει μια μορφή επισκίασης. Επισκιάζει πάλι το ανθρώπινο γένος. Όχι όμως όλους. Αυτούς που θα μείνουν. Ακούστε τι λέει. «Εν εκείνη τη ημέρα ο κλάδος του Κυρίου θελήστε ωραίος και ένδοξος. Και ο καρπός της γης εξαίρετος και φρόσινος σε ποιους? Εις τους διασωθέντες εκ του Ισραήλ, σε αυτούς που θα διασωθούν». Ο Αντίχριστος θα πάει στον Ισραήλ ώστε να περικλώνει την Ιερουσαλήμ. Μισή Ιερουσαλήμ περίπου έχει καταστραφεί και εκεί θα κράξει τον Κύριο, θα κατέβει ο Κύριος στο όρος των ελαιών και θα τους ελευθερώσει. Αλλά πόσοι θα έχουν πεθάνει μέχρι τότε? Έτσι λοιπόν λέει, θα είναι φρόσινος σε αυτούς που θα διασωθούν εκ του Ισραήλ. Και ο υπόλοιπος εν Σιών και ο εναπολυφθής εν Ιερουσαλήμ θέλει ονομαστεί Άγιος. Θα έρθει η αντίληψη, θα κλάψουν λέει οι άνθρωποι όπως ο πατέρας για το μοναχογιό του, έτσι θα κλάψουν. Θα γνωρίσουν εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Εκείνο το οποίο σταύρωσαν, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας τους, θα μετανοήσουν και αυτοί που θα εναπολυφθούν εν Ιερουσαλήμ θα ονομαστούν Άγιοι, πάντες ηγεγραμμένοι μεταξύ των ζώντων εν Ιερουσαλήμ. Αυτοί που είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Όταν εκπλύνει ο Κύριος την ακαθαρσία των θυγατέρων της Σιών και καθαρίσει το αίμα της Ιερουσαλήμ, εκ μέσω αυτής διαπνεύματος κρίσεως και διαπνεύματος καύσεως. θα έρθει κρίση ενάντια στην Ιερουσαλήμ, ώστε τελικά να καθαριστούν οι άνθρωποι από την αμαρτία τους, από την ανομία τους, από την υπερηφάνειά τους, από όλα αυτά τα οποία έχουν. Και ο Κύριος θέλει δημιουργήσει επί πάντα τόπων του όρου Σιών και επί τα συναθρήσεις αυτής νεφέλη και καπνό την ημέρα. Ακούστε τι θα κάνει σε αυτούς που θα διασωθούν. Θα δημιουργήσει σε κάθε τόπο του όρου Σιών, μιλάμε για τους πιστούς ανθρώπους και τις συναθρήσεις.

φως. Από πού τους ελευθέρωσε ο Κύριος. Αλλά γενικά ο διάβολος θα είναι δεμένος. Δεν θα υπάρχει αυτή η πίεση και αυτή η διαβολή από τον διάβολο στους ανθρώπους. Ο Κύριος θα έχει δημιουργήσει αυτή την εφέλη και τον καπνό την ημέρα και τη νύχτα λαμπρότητα φλογερού πυρός. Και θέλει είστε σκηνή, ακούστε τι λέει, για να επισκιάζει από τη σκάψιος εν ημέρα και για να είναι καταφύγιον και σκέπη από ανεμοζάλης και από βροχής. Βλέπουμε πάλι εδώ την επισκίαση. Θα δημιουργήσει νεφέλη, που το θυμόμαστε αυτό, στην έρημο, και καπνό την ημέρα να τους επισκιάζει, όπως επισκίαζε το λαό Ισραήλ στην έρημο 40 χρόνια, και φωτιά πύρ και λαμπρότητα, λέει, φλογερού πυρός, τη νύχτα και θα κάνει μια σκηνή για να επισκιάζει από καύσιο στην ημέρα και να είναι καταφύγιο και σκέπη από ανεμοζάη και από βροχή. Προσέξτε κάτι τώρα όμως. Μέσα στη Γηγενή Βασιλεία οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες και οι φυσικές συνθήκες θα είναι όπως τότε πριν τον κατακλυσμό. Γι' αυτό και θα ζουν οι άνθρωποι 500, 800, 900, 1000 χρόνια. Ο αμαρτωλός, λέει, θα πεθαίνει 100 χρονών. Ο αμαρτωλός, λέει, σαν κρίση. Όλοι οι άλλοι θα είναι σε μια κατάσταση. Τα ζώα θα έχουν ηρεμήσει, γράφει μέσα προφητείες. Το παιδάκι θα παίζει με την ασπίδα, δηλαδή με την, το φίδι, το, όπως το λένε, την κόμπρα. Πολέον θα τρώει άχυρον, λέει, καθώς οβούς. Όπως το βόδι. Ο ήλιος θα είναι όπως τότε, πριν τον κατακλυσμό. Δεν θα υπάρχουν ούτε καταιγίδες, ούτε ανεμοζάλες, που λέει εδώ πέρα, ούτε βροχές, ώστε να χρειαζόμαστε επισκίαση τότε. Χρειάζονται, γιατί εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Επισκίαση. Τότε για ποια επισκίαση μιλάει ξανά, για τη Χιλιετή Βασιλεία. Άρα η επισκίαση εδώ πάλι είναι θέμα πνευματικό, δεν είναι θέμα φυσικό, όπως ήταν και τότε. Να τους επισκιάζει από τη σκάψιος την ημέρα. Συνήθως την ημέρα τι κάνουμε. Δουλεύουμε, αγωνιζόμαστε, έρχονται προβλήματα, είμαστε άνθρωποι. Αυτό δεν αλλάζει και στη Χιλιετή Βασιλεία. Υπάρχουν δυσκολίες, δεν είναι όλα ρόδινα. Έτσι. Υπάρχουν δυσκολίες, πειρασμοί, δοκιμασίες. Γιατί όσο το ανθρώπινο γένος υπάρχει, σε αυτόν τον κόσμο θα υπάρχει δοκιμασία. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αλλά ο Κύριος θα επισκιάζει τους ανθρώπους την ημέρα, θα είναι καταφύγιο και σκέπη από ανεμοζάλη και από βροχή, από καταιγίδες, από παράξενες καταστάσεις που θα συμβαίνουν. Για ποιο λόγο θα τους επισκιάζει, για πέστε μου. Ποιος είναι ο λόγος του? Διότι ο Κύριος ήρθε να σώσει και όχι να απολέσει. Ήρθε να σώσει ψυχές. Δεν θέλει η σαρκικότητα του ανθρώπου να καταστρέψει τον άνθρωπο. Αμήν. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Οι δυσκολίες ίσως της ζωής, βλέπεις στους ανθρώπους, ειδικά θυμάμαι όταν ερχόταν δυσκολίες στους ανθρώπους που εργαζόταν στη γη, στις οικοδομές και αυτά, βλαστήμαγαν τον Θεό, γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, σάρκα. Και πώς οι άνθρωποι τον έχουν βλασφημίσει τον Θεό ή του έχουν γυρίσει τα νότα τους στον Κύριο εξαιτίας των δυσκολιών. Πού είναι ο Θεός? Κάποιος είπε, λέει, σοφός υποτίθεται, όσο, λέει, υπάρχουν παιδιά που πεινάνε, δεν υπάρχει Θεός. Όσο υπάρχουν παιδιά που πεινάνε, δεν υπάρχει Θεός. Ο Θεός μας έδωσε, αδερφοί, όλους τους πόρους και μας έκανε διαχειριστές.
ώστε να διαχειριστούμε σωστά και δίκαια.

0: Όλο το πλούτο που ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα. Δεν φταίει ο Θεός. Ο άνθρωπος φταίει. Και η αμαρτία του ανθρώπου φταίει και η πλεονεξία του ανθρώπου φταίει. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η επισκίαση. Όπως τότε που είχε το χερούβ το επισκιάζον στους πρωτόπλαστους, έτσι και τώρα μέσα στη Χιλιετή Βασιλεία ο Θεός βλέπουμε ότι έχει προβλέψει μια επισκίαση, ώστε οι άνθρωποι να μην αμαρτάνουν, να μην ζουν μέσα στην αμαρτία, ώστε να τους σώσει. Αυτός είναι ο σκοπός και αυτό είναι το πνεύμα του Θεού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει και θέλει είστε σκηνή για να επισκιάζει στην προφητεία αυτή. Μα η σκηνή πόσο σκιά κάνει?
2: Είναι ο σκοπός της σκηνής να δημιουργείται σκιά? Όχι. Κι αν είναι και έτσι, όπως έχουμε δει στα έργα της Ινδιάνικης, ξέρω εγώ, με ένα αυτό που πάει όπως οι πυραμίδες, ποια σκιά, τι σκιά να κάνει αυτό το πράγμα? Δεν κάνει καμιά σκιά. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της σκηνής. Αλλά μας δίνει μια πληροφορία το Πνεύμα του Θεού όσον αφορά τη σκηνή. Στους Ψαλμούς, στο 19.4, προφητεύει για την Καινή Διαθήκη, εδώ το Πνεύμα του Θεού, και λέει «Εις πάσα τη γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών». Αυτό αναφέρεται μέσα στις επιστολές, νομίζω στην προς Ρωμαίους επιστολή το λέει αυτό. Παίρνει αυτή την προφητεία στον Ψαλμό 19.4 και τον παραθέτει τώρα στην Καινή Διαθήκη για να αποδείξει ότι ήταν προφητευμένο ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Και λέει «Εις πάσα τη γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσονται πάντα τα έθνη». Αυτό είναι προφητεία για την Καινή Διαθήκη. Για σήμερα. Για τον καιρό του Ευαγγελίου. Και ακούστε τι λέει. «Εν αυτής έθεσε σκηνή για τον ήλιο». Σε ποιους? Στα παιδιά του. Σε εμάς. Σε εμάς. Έθεσε σκηνή για τον ήλιο. Ποιος είναι ο ήλιος? Ο Κύριος. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και καθώς ο Θεός, η σκηνή τι κάνει στην ουσία? Είναι ένα όχι και τόσο μόνιμο κατοικητήριο. Έθεσε σκηνή για τον ήλιο. Για να έρθει ο ήλιος, ο ίδιος ο Θεός μέσα μας, έπρεπε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον χάριτος. Και αυτό έγινε με τον Ιησού Χριστό. Δημιούργησε το περιβάλλον δια Ιησού Χριστού, γι' αυτό και λέει θέλουμε ελθεί και εν αυτό λέει θέλουμε κατοικήσει, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο. Έρχομαι προς εσάς, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο. Και χρησιμοποιεί πληθυντικό. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να κατοικήσει από μόνος του το Πνεύμα του Θεού χωρίς τον Ιησού Χριστό μέσα μας. Έπρεπε να δημιουργηθεί το περιβάλλον δια της θυσίας του Ιησού για να μπορεί ο Θεός να κατοικεί μέσα μας. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η σκηνή που έθεσε για τον ήλιο μέσα μας. Και αυτή η σκηνή τώρα, για ποιο λόγο υπάρχει? Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η σκηνή? Ποιος είναι ο σκοπός του Πνεύματος του Αγίου που ο Κύριος έθεσε μέσα μας? Θα διαβάσουμε λίγο το προηγούμενο, λέει «Και θέλει είστε σκηνή για να επισκιάζει». Λέτε να μας άφησε χωρίς επισκίαση ο Κύριος σε εμάς σήμερα? Τι λέτε? Χωρίς τη φωνή του που πας να κάνεις το κακό και έρχεται μια φωνή? Και βέβαια η συνείδηση έχει να κάνει με αυτό, αλλά έχει να κάνει και το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι η δύναμη εξύψους που μας έδωσε ο Κύριος μέσα μας. Είναι η φωνή του Πνεύματος που ο Θεός έχει θέσει μέσα μας. Ζωοποίησε το πνεύμα του ανθρώπου ενώ ήταν νεκρό. Αμήν. Ζωοποίησε το πνεύμα του ανθρώπου. Και μέσα στο πνεύμα είναι η συνείδηση. Είχα ετοιμαζόμουν ένα κήρυγμα, μια σειρά κηρυγμάτων που έχει να κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου. Και ξαφνικά ακούω το τελευταίο κήρυγμα του Θεού που μιλάει «Φύλαξε την καρδιά σου». Και όλα αυτά, δηλαδή πολλά από αυτά που είχα βρει, τα έλεγε ο αδερφός ακριβώς. Ακριβώς. Μιλάει για το πνεύμα του ανθρώπου. Που έχει τρία στοιχεία. Το πνεύμα του ανθρώπου μέσα. Και ένα από αυτά τα τρία είναι η συνείδηση. Αμήν. Το άλλο είναι η λατρεία, προσκύνηση στον Κύριο. Το δεύτερο στοιχείο. Και το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει, μισό λεπτό είπαμε, για τη λατρεία και την κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε. Το δεύτερο είναι η συνείδηση, ο έλεγχος που έρχεται δια του Πνεύματος μέσα μας. Και το τρίτο είναι η διαίσθηση, το πώς να διαισθανόμαστε δια του Πνεύματος, ώστε να μην πέφτουμε σε παγίδες και να μας οδηγεί ο Θεός μέσω αυτής της διαίσθησης. Αυτά είναι ο χώρος του Πνεύματος.
1: Ευχαριστώ τον Κύριο, είναι μια θαυμάσια συμμαρτυρία και πιστεύω ότι θα το δούμε όλο ολοκληρωμένο και αυτά που είπε ο αδελφός, αλλά και όλα αυτά που θα δώσει ο Κύριος ακόμα, γιατί προοριζόταν όλο αυτό το κήρυγμα περισσότερο για την καρδιά, μίλαγε ο Θέμης, ο αδελφός.
2: Αλλά θέλω να εντοπίσουμε λίγο το πνεύμα του ανθρώπου, να κατανοήσουμε, αδελφοί, το πνεύμα το οποίο είναι μέσα μας. Ωραία. Μέσα μας λοιπόν, μέσα στο πνεύμα το οποίο ήταν, το ανθρώπινο πνεύμα το οποίο ήταν νεκρό, το ζωοποίησε ο Κύριος στην αναγέννηση. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα κατοικεί το πνεύμα του Θεού, ο ήλιος. Έθεσε σκηνή για τον ήλιο. Για ποιο λόγο? Για να μας επισκιάζει. Να μας φροντίζει ο Κύριος. Και μια εικόνα που παραθέτει εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Α' Κορινθίους 10 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Λέει εκεί το τι είχε συμβεί στην έρημο με τον λαό Ισραήλ, ώστε να δούμε το τι συμβαίνει τώρα πνευματικά. Και λέει, δεν θέλω δε να αγνοείτε αδελφοί ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλη και πάντες για τις θαλάσσεις διήλθαν. Πάντες. Ώστε πάντες όσοι ήρθαμε μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου, ο Κύριος τι έκανε? Μας βάπτισε στο νερό και πολλούς, ένα τεράστιο ποσοστό, στο Πνεύμα του Άγιου. Και πάντες στον Μωυσήν ευαπτίστησαν εν την εφέλη και εν τη θαλάσσια. Μιλάμε για επισκίαση. Και πάντες στην αυτήν πνευματικήν βρόσιν έφαγον, το λόγο του Κυρίου. Και πάντες στο αυτό πνευματικό ποτό έπιον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, είτε πέτρα είτε ο Χριστός. Αλλά, τι θέλει να μας πει? Όλοι μας βαπτιστήκαμε στο νερό, όλοι μας βαπτιστήκαμε στο Πνεύμα του Άγιου, και τι είναι, ποια είναι η εικόνα που μας παραπέμπει? Η νεφέλη, η επισκίαση και η θάλασσα. Αμήν. Όπως επίσης και η φωτιά. Μιλήσαμε για τη φωτιά. Ότι ο Κύριος θέλει να μας κάνει με το Πνεύμα του Άγιο να είμαστε στήλοι, πυρός. Θαυμάσιες εικόνες μέσα από το λόγο του Κυρίου. Όλοι μας περάσαμε μέσα από αυτή την επισκίαση λοιπόν. Και περνάμε, εάν επιμένουμε να είμαστε μέσα σε αυτό. Όλοι μας. Βαπτιστήκαμε εν την εφέλη και εν τη θαλάσσια. Όταν λέει βαπτιστήκαμε σημαίνει ότι βυθιστήκαμε μέσα σε αυτό. Το γνωρίσαμε δηλαδή. Δεν πέρασε εξόφαλσο, ήρθε αυτό μέσα μας, αυτή η επισκίαση. Αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειοτέρους εξ αυτών, στους πιο πολλούς. Μιλάγαμε για τους πολλούς και για τους λίγους. Η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί εξαιτίας ανομίας στους τελευταίους καιρούς. Δεν ευηρεστήθη ο Θεός στους περισσότερους από αυτούς, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμη. Και όλα αυτά γινόταν παραδείγματα για μας, ώστε εμείς να μην είμαστε, λέει, επιθυμητέ κακών, όπως αυτοί επιθύμησαν. Ενώ ο Θεός λοιπόν είχε προβλέψει την επισκίασή μας και την έχει προβλέψει και είμαστε σε αυτήν, πώς από εμάς το νιώθουμε όμως, τη φροντίδα του Κυρίου? Και δεν μιλάμε, αδερφοί, για τον ήλιο, το φυσικό, να μας προστατεύσει από την καύση του, ούτε έχουμε ανάγκη πλέον τη νύχτα από κάποιο υπερφυσικό φως για να βαδίσουμε. Για τι πράγμα μιλάμε? Ότι ο Θεός έχει φροντίσει μέσα στον άνθρωπο τον πιστό να έχει αυτή τη φωνή του Πνεύματος. Είπαμε για την επισκίαση, τι έκανε, τι θα έπρεπε να κάνει ο διάβολος μέσα στο εσωτερικό του ανθρώπου, μέσα στην ψυχή του. Αυτή τη φωνή του Πνεύματος την έχουμε γιατί ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Βαπτιστήκαμε και στην Εφέλη και στη θάλασσα, αλλά δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός στους ποιοτέρους, λέει, εξ αυτών. Γιατί ήταν επιθυμητέ, λέει, κακών, λέει εδώ. Παρακάτω λέει, μη γίνεστε ειδωλολάτρες. Ειδωλα. Μεγαλύτερη μορφή ειδωλολατρίας γίνεται σήμερα, αδερφοί, σε παγκόσμια κλίμακα. Όλοι είναι με ένα κινητό και βγάζουν selfie και στέλνουν το είδωλό τους παντού και περιμένουν like, αποδοχή από όλους τους ανθρώπους. Πόσοι έχουν γκρεμιστεί, πόσοι έχουν σκοτωθεί. Και δεν είναι μόνο αυτό η ειδωλολατρία. Το πρώτο είδωλο είναι ο εαυτός μας. Μετά είναι όλα εκείνα τα οποία μας περιβάλλουν και επιθυμούμε. Και αγαπάμε. Τα έχουμε κάνει είδωλα. Γι' αυτό λέει πρώτα για την επιθυμία. Μετά για την ειδωλολατρία. Μετά λέει, ας μην πορνεύομαι, καθώς την έσαιρεξ αυτών επόρνευσα. Και έπεσα, λέει, 23.000 σε μια μέρα. Πορνεία. Α, τι κακό είναι, μωρέ. Κάποιος γνωστός μου έλεγε, μένα μ' αρέσει να κάνω ευτυχισμένες τις γυναίκες. Τι κακό είναι. Πορνεία, η ακαθαρσία, τα παιδιά είναι στους δρόμους με τα διαζύγια. Τι είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας που πρέπει να μισήσουμε? Πληγές. Πόσοι νομίζετε είναι παντρεμένοι αυτή τη στιγμή και ζουν κατά συνθήκη ή για τα παιδιά τους, ενώ το τζάμι έχει ραγίσει και έχει σπάσει? Γιατί θέλουμε τον εαυτό μας να ικανοποιήσουμε, να περάσουμε καλά, να φάμε αυτό το πιάτο της φακής και να μην μας ενδιαφέρει η κληρονομία μας και τα πρωτοτόκια μας, αλλά και το τι ζημιά κάνουμε στους υπόλοιπους μας ενδιαφέρει. Παιδιά καταστραμμένα, οικογένειες διαλυμένες, αυτός είναι ο σκοπός του διαβόλου. Αυτός είναι ο σκοπός του διαβόλου. Και μας έχει δώσει μια επισκίαση ο Κύριος μέσα στο πνεύμα μας, μια φωνή από το πνεύμα, ώστε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Αμήν. Ακούμε τη φωνή του Θεού και εμείς κλείνουμε τα αυτιά μας στη φωνή του Θεού και ακούμε πιανού τη φωνή της σάρκας και του διαβόλου. Και λέμε ξανά την ερώτηση, πιανού πνεύματος είμαστε? Πιανού πνεύματος είμαστε? Ο διάβολος μπορεί να σου πει χίλια δυο. Μια φορά δεν πειράζει. Και όταν το κάνεις μια φορά, θα σου πει, αφού το κάνεις μια φορά, γιατί δεν το κάνεις δυο? Και αφού το κάνεις δυο, δεν το κάνεις και συνέχεια? Είδες να έγινε τίποτα? Είδες το Θεό να σε κρίνει? Όχι. Σκέψεις που πάντα ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει την πιο εύκολη λύση και την πιο εύκολη οδό ώστε να ικανοποιήσει και το Θεό, άμα μπορεί, και τη σάρκα του. Όμως λέει ο Θεός ότι δεν μπορούμε να βαδίζουμε μεταξύ δύο φρονημάτων. Ας μην πειράζουμε τον Χριστό, ούτε να γογγίζετε, λέει, όπως κάποιοι γόγγισαν. Έχει να κάνει αμαρτία με την πράξη, έχει να κάνει με τα λόγια που λέμε, σκέψεις που δεχόμαστε, γιατί από εκεί ξεκινάει, αδερφοί, όλο όσον αφορά την αμαρτία. Το πώς θα διαχειριστείς τις σκέψεις που έρχονται μέσα στη διάνοιά σου. Πώς θα τις διαχειριστείς? Ο Κύριος έλεγε, είπαγε από μου, Σατανά, πήγαινε πίσω μου, διότι είναι γεγραμμένο, ζούμε με το λόγο όσοι ζούμε με το Λόγο. Και ενώ Πνεύματος είμαστε, όσοι ζούμε με το Λόγο, ξέρετε τι λέει μέσα? Ότι ο διάβολος σηκώνει κάθε ύψωμα, λέει, που επέρεται ενάντια στη γνώση του Θεού. Σηκώνει ψώματα, οχυρώματα. Και ο στόχος του είναι ο Λόγος του Θεού να καταστραφεί, ώστε να μην μπορούμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Γιατί ο Λόγος, αδερφοί, είναι Πνεύμα. Όλα αυτά γινόταν παραδείγματα, λέει, σε εκείνους, και γράφτηκαν προς νοθεσία ημών, ώστε αυτός που νομίζει ότι στέκεται να βλέπει να μην πέσει. Ο Κύριος μας το λέει καθαρά όσον αφορά την αμαρτία. Α Κορινθίους 6, 9. Δεν εξεύρετε ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού? Μην πλανάστε ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθυσι, ούτε γίδωροι, ούτε άρπαγες θέλουν συγκληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Ποιοι είναι αυτοί και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί? Όλοι μας ήμασταν εκεί. Γιατί το πνεύμα που μας επισκίαζε ήταν το πνεύμα του διαβόλου στον κόσμο, ο Θεός του κόσμου τούτου. Το πνεύμα που είναι στον αέρα, που λέει. Τώρα όμως έχουμε μια άλλη επισκίαση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή την έχουμε, την υπακούμε κιόλας. Και μπορεί να καταλήξουμε χριστιανοί όντες να είμαστε κι εμείς πόρνοι, ειδωλολάτρες, μοιχοί, μαλακοί, αρσενοκίτες, κλέπτε, πλεονέκτε, μέθυσι, λίδωροι, άρπαγες. Αυτοί δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Τι φιλοξενούμε μέσα μας? Η νίκη ξεκινάει μέσα από τη διάνοιά μας, μέσα από τις σκέψεις μας. Τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας όσον αφορά τις επιθυμίες? Ποιοι είναι οι στόχοι μας? Και πόσο ακούμε αυτή τη φωνή του Πνεύματος που ο Θεός έχει βάλει μέσα μας, ώστε να νικήσουμε δια του Πνεύματος την αμαρτία? Εάν, λέει, δια του Πνεύματος ανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, θέλετε εσείς. Ποιο είναι το μυστικό? Το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν συμφέρει. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί υπουδενός. Δεν θα πρέπει να επιτρέψεις στον εαυτό σου να σε εξουσιάζει κάποιο ακάθαρτο πνεύμα. Είτε αυτό είναι πορνεία, είτε ακαθαρσία, είτε είναι ειδωλολατρεία, είτε είναι οποιοσδήποτε εθισμός, ό,τι και αν είναι αυτό. Για να καταλήξω στην Α Ιωάννου στο 3-4. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι τόσο σημαντικά λόγια τα οποία τα περνάμε έτσι, και δεν είναι λόγια, είναι ο Λόγος του Θεού. Πάσω στη πράττει την αμαρτία, πράττει την ανομία. Διότι η αμαρτία είναι ανομία. Και ξέρετε ότι εκείνος εφανερώθη για να σηκώσει τα αμαρτία ημών. Και αμαρτία είναι αυτό, δεν υπάρχει. Γι' αυτό πέθανε και γι' αυτό φανερώθηκε. Πας όσπις, μένει εν αυτό, δεν αμαρτάνει. Πας ο αμαρτάνων δεν είδε αυτόν, ούτε τον γνώρισε. Δεν κατάλαβε. Τεκνία, ας μη σας πλανά μη δεις. Κανένα πνεύμα. Ως της πράττει τη δικαιοσύνη είναι δίκαιος, καθώς εκείνος είναι δίκαιος. Και ακούστε τη φράση. Ως της πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου. Αυτό μπορείς να το δεχτείς για τον εαυτό σου? Μπορείς να πεις το προτιμώ να πράττω την αμαρτία και να είμαι εκ του διαβόλου? Η αμαρτία δεν κάνει κακό μόνο σε σένα. Κάνει και στους υπόλοιπους. Κάνει στην οικογένειά σου. Κάνει στην εκκλησία. Κάνει στην κοινωνία. Παντού. Διαβρώνει, καταστρέφει και μεταδίδεται πολύ εύκολα η αμαρτία. Όπως ακριβώς η λέπρα στην Παλαιά Διαθήκη. Ως της πράτη την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου, διότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Για τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Όποιος γεννήθηκε από το Θεό αμαρτία δεν πράττει, διότι το σπέρμα του μένει εν αυτό. Και δεν μπορεί να αμαρτάνει, διότι γεννήθηκε εκ του Θεού. Να γέννησε. Ήρθε αυτό το σπέρμα μέσα μας και ζωοποίησε το πνεύμα μας. Και μέσα αυτό το πνεύμα κατοικεί το πνεύμα του Θεού. Εν τούτο γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πάσος δεν πράττει δικαιοσύνη, δεν είναι εκ του Θεού, ούτε όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του. Και λέω, μπορούμε να πούμε, ναι, ξέρεις, η αμαρτία είναι γλυκιά. Ναι, αλλά σου λέει, όποιος πράττει την αμαρτία είναι από τη διαβόλη του. Και θα πρέπει να κάνουμε την αρχική ερώτηση, τελικά. Ποιανού πνεύματος είμαστε? Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, αδερφοί, την καταστροφικότητα της αμαρτίας. Πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε σαν παιδιά του Θεού, ώστε πραγματικά να τη μισήσουμε. Να κηρύξουμε μάχη εναντίον της. Ο Κύριος μας έχει δώσει τα όπλα. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας. Να νικήσουμε. Και μετά ο Κύριος μπορεί να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Να καταστρέψουμε και εμείς τα έργα του διαβόλου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδού, τα πάντα έγιναν νέα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
4: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Λόγο Του. Είμαστε σήμερα στο τρίτο μέρος και τελευταίο που έχει να κάνει με το εδάφιο που είπαμε ότι πρέπει να εργαζόμαστε ως εις τον Κύριο. Αμήν. Και ο Θεός να μας δώσει αυτή τη δύναμη να καταλάβουμε τι είναι να εργάζεσαι για τον Κύριο. Μιλήσαμε στην αρχή για την πρόσκληση και ελπίζω αυτό να έχει περάσει μέσα μας, να έχουμε καταλάβει ποια είναι η ελπίδα, όπως λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου, της προσκλήσεώς μας. Αμήν. Να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας καλεί για πράγματα που δεν είναι πρόσκαιρα, δεν είναι εφήμερα, δεν έχουν να κάνουν με εδώ τη γη, αλλά έχουν να κάνουν με πράγματα που είναι ουράνια, που είναι αιώνια. Να κατανοήσουμε ότι όπως ο Κύριος νίκησε και κάθισε στο θρόνο του Πατέρα, με τον ίδιο τρόπο να νικήσουμε και εμείς και να καθίσουμε στο θρόνο. Και αυτή η πρόσκληση, αν δεν είναι τιμιότερη πρόσκληση, αδερφοί, η πιο μεγάλη πρόσκληση, τι άλλο μπορεί να είναι? Αμήν. Και ο Κύριος την κάνει σε εμάς αυτή την πρόσκληση. Μετά βλέπουμε πάλι μέσα στο Λόγο του Κυρίου ότι πρέπει να ταπεινώσουμε την καρδιά μας, να γίνουμε σαν δούλοι, που είμαστε έτσι κι αλλιώς δούλοι, αλλά είδαμε το παράδειγμα του Κυρίου μας, που είναι το ανώτερο παράδειγμα, που αν και υπήρξε ίσα με το Θεό, παρόλα αυτά μας λέει ο Λόγος μέσα ότι εταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε, πήρε μορφή δούλου και μας υπηρέτησε μέχρι τέλος, και λέει μας υπηρέτησε μέχρι θάνατο, θανάτου δε σταυρού. Αμήν. Και βλέπουμε όλα αυτά τα παραδείγματα μέσα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει να μάθουμε την υπακοή. Και μιλήσαμε τόσο πολύ για την υπακοή, στο να υπακούμε το Θεό, και αυτό είναι κάπως εύκολο σαν κήρυγμα. Αλλά το σημερινό κήρυγμα είναι δύσκολο, γιατί για μένα είναι δύσκολο, γιατί έχει να κάνει με την υπακοή σε ανθρώπους. Αμήν, γι' αυτό φτάνουμε όσοι στον Κύριο. Και θέλω να μπει μέσα στην καρδιά μας, αδερφοί, για να να εργαστούμε σε αυτούς τους τελευταίους καιρούς. Ο Κύριος μας καλεί. Είχαμε πει σαν τελευταία, τα τελευταία εδάφια, ότι και είδαμε από το παράδειγμα του Σαμουήλ, που σήμερα πάλι τον έχουμε σαν παράδειγμα, ότι πρέπει να μάθουμε να ακούμε και όχι να διατάζουμε τον Κύριο. Αμήν. Είμαστε δούλοι Του, είμαστε υπηρέτες Του, και αυτό που ακούμε από τον Κύριο πρέπει να το εργαζόμαστε με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την καρδιά, και θα λάβουμε την ανταμοιβή μας από τον ίδιο τον Κύριο. Τώρα ο Κύριος στο σημερινό κήρυγμα μας λέει από την Α' Πέτρου, που νομίζω ότι το είχα πει και την προηγούμενη φορά, το εδάφιο αυτό, στα τελευταία εδάφια ήταν, στην Α' Πέτρου στο 2 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Λέει, υποταχθείτε λοιπόν εις πάσα ανθρώπινη διάταξη δια τον Κύριο. Μας λέει πάλι ότι να υποταχτούμε σε κάθε ανθρώπινη διάταξη. Για τον Κύριο να το κάνουμε αυτό. Είτε εις βασιλέα ως υπερέχοντα, είτε εις ηγεμόνας ως δια αυτού πεμπόμενους, εις εκδίκηση μεν κακοποιών, έπαινο δε αγαθοποιών. Διότι ούτω είναι το θέλημα του Θεού. Λέει, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να υποταχθούμε σε κάθε ανθρώπινη διάταξη. Και μας λέει ότι με αυτόν τον τρόπο, λέει, αγαθοποιούντες, να αποστομώνετε την αγνωσία σε άνθρωπους που είναι άφρονες. Και μάλιστα να το κάνουμε αυτό σαν άνθρωποι που είμαστε ελεύθεροι. Αμήν. Και να μην έχουμε, λέει, την ελευθερία σαν επικάλυμα της κακίας, αλλά σαν δούλοι τίνος του Θεού. Πάντες, λέει, τιμήσετε, και μιλάει ιδιαίτερα για τα αδέρφια, λέει, την αδερφότητα αγαπάτε, τον Θεό να φοβάστε, τον βασιλέα να τιμάτε. Βλέπετε, ο Κύριος δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια. Αμήν. Βλέπουμε παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή που υποτάξαν τον εαυτό τους κάτω από κάθε ανθρώπινη διάταξη, κάτω από βασιλείς, κάτω από άρχοντες. Και αν σήμερα εμείς λέμε πως η δική μας βασιλείς είναι διεστραμμένη, είναι κακή, είναι οτιδήποτε, φανταστείτε τον καιρό του Δανίλ. Έχουμε φέρει παραδείγματα. Εκεί η βασιλείς δεν ήταν για αστεία. Αμήν. Είχαμε πει και άλλη φορά ότι βλέπουμε τον Ναβουχοδονόσορα να μαζεύει όλους τους επιστήμονες που ήταν εκεί πέρα και να τους λέει, πείτε μου το όνειρο που είδα και την ερμηνεία του όνειρου. Είδα αλλιώς τι γίνεται. Σφαγή. Κάτω από αυτούς ήταν ο Δανιήλ, τους βασιλείς. Αμήν. Σε μια σειρά από βασιλείς. Παρόλα αυτά, βλέπουμε τον τρόπο που ο Δανιήλ συμπεριφερόταν. Σήμερα, βέβαια, δεν είναι αυτό. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι τόσο πολύ. Γιατί οτιδήποτε μπορεί να μπαίνει ενάντια στην πίστη μας, τότε έχουμε κάθε δικαίωμα να μην υπακούσουμε. Αμήν. Όπως και ο Δανιήλ, όταν του ζητήθηκε να προσκυνήσει εκεί, αντιστάθηκε. Δεν υπάρχει παταγή εκεί. Βλέπετε, έχουμε έναν μεγαλύτερο βασιλιά. Αμήν. Δεν ανήκουμε στου βασιλείς αυτής της γης. Αλλά όσα έχουν δικαίωμα, ο Κύριος λέει να συμπεριφερόμαστε σαν υπηρέτες, σαν δούλοι. Από εκεί και πέρα η υπακοή μας είναι στο μεγαλύτερο βασιλιά μας. Και αυτό που λέω τώρα έχει να κάνει και με το επόμενο, γιατί το κομμάτι που μας ενδιαφέρει σήμερα έχει να κάνει με την Εκκλησία. Και είναι ένα δύσκολο κομμάτι, γιατί πρέπει να κηρύξω για τον εαυτό μου και για τον εαυτό μου. Λέει λοιπόν στην προς Εβραίους, θα πάμε στο 13 και 17 εδάφιο. Λέει, πείθεστε εις τους προϊστώτες σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνώσουν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσουν λόγο, για να κάνουν το τούτο με τα χαράς και μη στενάζοντες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Λέει να πείθεστε στους προϊστώτες σας. Τι σημαίνει η λέξη προϊστώτας? Είναι αυτός που στέκεται πριν από σένα. Αμήν. Τον έβαλε ο Κύριος υπεύθυνο για την ψυχή σου. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε Όχι, σηκώνει ανθρώπους για να είναι υπεύθυνοι για την ψυχή άλλων ανθρώπων. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι αυτοί, λέει, αγρυπνάνε με για τις ψυχές μας. Και μην φανταστείτε ότι ξενυχτάω, δεν ξενυχτάω. Κοιμάμαι και κοιμάμαι και καλά, μάλιστα. Δεν μιλάει για τέτοια αγρύπνια, αδερφοί. Μιλάει ο λόγος του Κυρίου για μια πνευματική αγρύπνια. Αμήν. Είσαι εκεί σαν ένα ραντάρ που προσέχει να μην πειραχτεί μια ψυχή, να μην γίνει κάτι για αυτή τη ψυχή, μην την πειράξει κάποιος άλλος αυτή τη ψυχή. Μην έχω και ακούσει κάποια διδασκαλία ψεύτικη και φάει από αυτό και μετά χαθεί η ψυχή του. Αλλιώς δεν θα με λέγανε ή δεν θα με έλεγε ο Κύριος, δεν θα μου έδινε ο Κύριος την τιμή σε παρένθεση να λέγομαι ποιμένας. Τι σημαίνει ποιμένας? Τι σημαίνει ποιμένας? Ότι έχει πρόβατα και τα προσέχει, βλέπει που θα φάνε, πώς θα φάνε, αν ήπιανε. Λέει μέσα ο λόγος ότι πρέπει να προσέχω καλά τι συμβαίνει μέσα στο ποιμνίο μου. Πώς πηγάνει τα πρόβατα? Σε έχει λοιπόν ο Κύριος υπεύθυνο κάπου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, βάζοντας και τον εαυτό του μέσα, προφανώς, γιατί ο Απόστολος Παύλος ήταν και αυτός υπεύθυνος μέσα στην Εκκλησία και έχει περάσει προφανώς όλοι οι υπεύθυνοι μέσα στην Εκκλησία, είτε ανήκει κάποιος και είναι υπεύθυνος μέσα σε μία ομάδα, σε ένα group μέσα στην Εκκλησία είτε όχι, καταλαβαίνει αυτό που μιλάμε αυτή την ώρα, που κηρύττουμε αυτή την ώρα. Λέει, πείθεστε εις τους προϊστώτες σας και υπακούετε, διότι αυτοί υπνούσιν υπέρ των ψυχών σας ως μέλλοντες να αποδώσουν λόγο. Ξέρω ότι μία μέρα, το ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση να μου το επιθυμήσει κάποιος άλλος ή να μου το διδάξει ή να μου το κηρύξει κάποιος. Ξέρω ότι μία μέρα θα πάω να αποδώσω λόγο. Όλοι, λέει, θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου και θα δώσουμε λόγο. Αμήν. Εγώ δεν φτάνει που θα δώσω λόγο για τον εαυτό μου, θα δώσω λόγο και για άλλους. Ανάλογα που σε βάζει ο Κύριος, ανάλογα το βάρος που σου δίνει ο Κύριος, θα σου ζητήσει και λόγο. Αμήν. Και λέει ότι αγρυπνούν για τις ψυχές, γιατί ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν μπροστά στο Θεό και θα δώσουν λόγο γι' αυτό. Και λέει να πείθεσαι για να μπορεί, λέει, να το κάνει αυτό ο υπεύθυνος με τα χαράς και μη στενάζοντες, γιατί αυτό δεν είναι προς όφελός σας. Το να πείθεσαι λοιπόν είναι καλό για σένα. Και πάλι μιλάμε για τι πράγματα? Πνευματικά θα μιλήσουμε μετά. Δεν είμαι ποιμένας για να σας συμβουλεύω για όλα τα προβλήματα. Είμαι ποιμένας για να σας συμβουλεύω για πνευματικά πράγματα. Και θα το δούμε παρακάτω όλο αυτό. Και λέει μη στενάζοντες. Τι σημαίνει η λέξη στενάζω? Έχετε στενάξει πολλές φορές? Αν τη δούμε λίγο τη λέξη στο λεξικό, είναι από το στένο και το άζω. Το άζω είναι σαν να πολλαπλασιάζει, σαν να δίνει έναν υπερμεγεθυρικό βαθμό στο στένο. Και σημαίνει ότι βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη ψυχική κατάσταση. Ταλαιπωρούμε. Βρίσκομαι κάτω από έντονη στεναχώρια. Βογκώ, οδύρωμαι, θρηνώ. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν ακούει και ξέρω ότι αυτό δεν είναι για το καλό του, εγώ τι κάνω μέσα μου? Σε τι κατάσταση βρίσκομαι? Όταν βλέπω ότι πειράζεται μία ψυχή μέσα στην εκκλησία, αυτό που πάει να κάνει είναι επικίνδυνο πνευματικά για αυτόν, πώς λέτε να νιώθω? Τι λέτε ότι νιώθω μέσα μου? Και αν αυτός ο άνθρωπος δεν ακούει, τι μπορώ να του προσφέρω, τι μπορώ να κάνω? Σας έχει τύχει ποτέ να μιλάτε σε έναν άνθρωπο που δεν ακούει και κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος σε παίρνει τηλέφωνο? Και μόλις βλέπεις ποιος είναι τώρα με το κινητό, τι κάνεις? Τι κάνετε? Πάλι αυτός, Θεέ μου. και δεν έχει καμία διάθεση να ακούει. Βάζει την ανοιχτή ακρόαση και το μόνο που κάνει είναι μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Δεν μπορώ πολλές φορές να ορθώσω μία λέξη. Πολλές φορές λένε, ο αδερφός μου είπε αυτό το πράγμα. Και δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Πιστέψτε με. Σου μιλάει τόσο πολύ ο άλλος που κάποια στιγμή λες, ε, κάν το παιδάκι μου να ησυχάσεις. Και μετά λέει, ο Μανώλης μου είπε να το κάνω. Αφού με σάλισες. Αφού δεν ακούς. Δεν έχεις αυτιά να ακούσεις πνευματικά. Δεν είναι ανοιχτά τα πνευματικά σου αυτιά για να ακούσεις. Τι θα σου πω. Ο Θεός τι θα σου πει. Θέλω την κληρονομιά μου, παπά. Θέλω να φύγω. Μπορεί κάποιος να θέλει να φύγει. Όπως ο γιος μου. Μπορώ να τον κρατήσω. Μπορώ. Όχι. Δεν πάει να πει ότι συνεννώ. Αμήν. Δεν πάει να πει ότι συνεννώ. Μετά στεναχωριέσαι, λες, δεν ακούει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ανοίξει τα πνευματικά του αυτιά, να καταλάβει τι είναι αυτό που βλέπει, τι κάνει, τι ακούει. Και δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα και στενάζω. Όπως ο Απόστολος Παύλος προφανώς τι έκανε σε τέτοιες περιπτώσεις, τι έκανε. Ε, στέναζε. Πω Θεέ μου, δώσ' το αυτιά να ακούσει αυτού του ανθρώπου. Κοιτάξε οι Γαλάτες, τι γίνεται με αυτούς, ποιος τους βάσκανε, πώς μέσα από το πνεύμα του Κυρίου ξαναμπήκανε μέσα από αυτό το πνεύμα της ελευθερίας σε πνεύμα δουλείας. Τι τους μάγεψε. Μπορείτε να καταλάβετε την καρδιά του Απόστολου Παύλου. Ένας ποιμένας ενδιαφέρεται, ένας καλός ποιμένας, δεν θέλω να πω για μένα, ενδιαφέρεται τα πρόβατά του να είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, μέσα στο λόγο του Κυρίου, όποιο κόστος και αν είναι αυτό. Δεν μπορώ να πω μία συμβουλή που να είναι ενάντια στο λόγο του Κυρίου. Δεν σε οδηγώ σε καλό δρόμο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν έχω δικές μου ιδέες, δεν έχω δικές μου αντιλήψεις, δεν έχω δικά μου όνειρα. Τα έχω πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων όλα. Ο μόνος στόχος μου είναι να δω την εκκλησία του Κυρίου να τρέχει, την ύφη να ντύνεται, να ετοιμάζεται. Δεν έχω άλλο στόχο. Αμήν. Και δεν πρέπει να έχουμε άλλο στόχο όλοι μας. Θα φέρουμε λίγο παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή και θα φέρουμε σαν ένα πρώτο παράδειγμα το Σαούλ. Ο Σαούλ ήταν ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ. Μεγάλη τιμή, ε. Είχε πρόσκληση. Το γάδαρό του έψαχνε ο άνθρωπος. Και ο Κύριος, ενώ έψαχνε το γάδαρό του αυτός, ο Κύριος τον έψαχνε για να τον κάνει βασιλιά. Δεν είναι θαυμάσιο? Πάρα πολλοί είμαστε σε άλλη συχνότητα αλλού και ο Κύριος βλέπει μέσα μας ότι υπάρχει μια βασιλικότητα, υπάρχει ένα πνεύμα που μπορεί ο Κύριος να μας κάνει βασιλείς και ιερείς, έθνος Άγιο. Τον ψάχνει ο Κύριος με τον Σαμουήλ, ε? Ο Σαμουήλ ακούει τη φωνή του Κύριου και τον χρεί, τον έκρισε βασιλιά και πάει και του λέει ότι οι Φιλιστέοι θα έρθουν, ήρθαν μάλλον εναντίον του, εναντίον του Ισραήλ, και από ό,τι μας γράφει η Γραφή, ο Σαούλ είχε 2.000 στρατιώτες και άλλους 1.000, είχε 3.000 κοντά στρατό είχε ο Σαούλ. Και από την άλλη μεριά παραταχθήκαν οι Φιλιστέοι εναντίον του με 30.000 άμαξες, λέει, και 6.000 καβαλάριδες. Και λαός σαν την Άμμο που είναι, λέει, στα άκρα της θαλάσσης, πλήθος μέγα. Φανταστείτε λοιπόν την καρδιά εκεί πέρα του Σαούλ, αλλά και την καρδιά ολόκληρη του λαού. Να βλέπεις, εμείς είμαστε 3.000 και απέναντί μας ο εχθρός να είναι δεκαπλάσιος, 30 και τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι. Ο Σαμουήλ τι του είχε πει? Τι του είχε πει? Του είχε πει ότι θα με περιμένεις να κάνω θυσία και μετά να ξεκινήσουμε μέσα τη μάχη. Αμήν. Αυτή, θα έλεγα, η οδηγία από ποιον ήτανε? Από το Θεό ή από το Σαμουήλ? Από το Θεό. Μπορεί ο Σαμουήλ να μην την άκουσε από το Θεό, αλλά την ήξερε μέσα από το λόγο. Είναι έτσι? Μπορούσε ένας βασιλιάς να κάνει θυσία? Για έπρεπε να την κάνει ένας ιερέας. Έπρεπε να την κάνει ένας ιερέας. Και του λέει, κοίτα, άκου να σου πω, θα περιμένεις μέχρι να έρθω. Όμως λέει, ο λαός λέει ήτανε, ο λαός Ισραήλ, μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ήτανε σε αμηχανία. Είχε μικροψυχήσει και αυτά τα έβλεπε ο Σαούλ. Άλλοι ανθρώποι λέει κρυβόντουσαν μέσα στις σπηλιές, γινόταν ένα χάος. Άλλοι σε πυκνόφυτα λέει, φυτά μέσα ο λόγος του Κυρίου, άλλοι σε βράχια, άλλοι σε οχυρά μέρη, άλλοι μέσα στους λάκκους. Φανταστείτε το λαό Ισραήλ τώρα, καμία σχέση με το σημερινό. Και τι γινότανε? Άλλοι μέσα στα φυτά, άλλοι μέσα στους λάκκους, άλλοι όπου βρίσκανε, βράχια, οχυρά, μέρη, παντού ήταν κρυμμένοι οι Ισραηλίτες, φοβισμένοι από τον υπόλοιπο λαό. Όταν λοιπόν το βλέπει αυτό ο Σαούλ, τι σκέφτηκε? Φεύγουν οι άνθρωποι. Εξαφανίζονται. Δηλαδή, αν είχα 3.000 στρατό, τώρα θα μείνω και με 200-300. Έχουν αρχίσει και φεύγουν όλοι. Εξαφανίζονται. Είναι λοιπόν λογικό να κάθομαι εγώ να περιμένω το Σαμουήλ να έρθει? Και μάλιστα μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι έπρεπε να κάνει 7 μέρες για να έρθει. Συγκρατήστε τα αυτά. Και άργησε να έρθει. Περάσαν οι 7 μέρες που του είπε, περίμενε μέχρι τις 7 μέρες που του είπε και αργούσε να έρθει. Πού είναι ο Σαμουήλ? Ο στρατός φεύγει. Φέρτε εδώ τα πρόβατα, φέρτε εδώ τα μοσχάρια, φέρτε εδώ να κάνουμε θυσία. Τι λέτε? Μοιάζει λογικό? Μοιάζει. Ο κόσμος φεύγει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε θυσία στον Κύριο. Να κάνουμε ολοκαύτωμα στον Κύριο. Δεν ακούγεται άσχημο, όμορφο είναι. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι για τον Κύριο και να μπούμε μέσα στη μάχη. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Βλέπετε, ο Κύριος απαιτεί το στράτευμά του να έχει τι? Υπακοή. Λέει στην Α' Σαμουήλ στο 13 και 8 εδάφιο, το περιγράφει αυτό. Και περίμενε 7 ημέρες σύμφωνα, ακούστε τις λέξεις, με τον διορισμένο καιρό. 7 μέρες ήταν ο διορισμένος καιρός. Κρατήστε τις λέξεις. Αλλά ο Σαμουήλ δεν έρχονταν στα γάλγαλα. Και ο λαός διασκορπιζόταν από κοντά. Και όσε τελείωσε προσφέρουν το ολοκαύτωμα, ιδού ήρθε ο Σαμουήλ. Δηλαδή, ο Σαμουήλ άργησε λίγο. Αμήν. Με το που τελείωσε το ολοκαύτωμα, νάτος και ο Σαμουήλ. Και εξήλθε ο Σαούλ στη συνάντηση αυτού για να χαιρετήσει αυτόν. Όλος χαρά, α, ήρθε και ο Σαμουήλ. Ωραία, όλα καλά πάνε. Και ο Σαμουήλ άστραψε και βρόντιξε. Και λέει, και είπε ο Σαμουήλ, τι έκαμες? Τι έκανες, άνθρωπέ μου? Και λέει, και απεκρίθη ο Σαούλ, επειδή είδον ότι ο λαός διασκορπίζονται από μου και εσύ δεν ήλθες τη διορισμένη ημέρα, οι δε Φιλιστέοι συνεθρίζονται εις μιχμάς. Για τούτο είπα, τώρα θέλουν σε καταβεί Φιλιστέοι εναντίον μου εις Γάλγαλα και εγώ δεν έκαμα δέηση προς τον Κύριο. Ετόλμησα λοιπόν και προσέφερα το ολοκαύτωμα. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, «Συ έπραξες αφρόνος. Δεν εφύλαξες το πρόσταγμα Κυρίου του Θεού σου, το οποίο προσέταξε εσέ. Διότι τώρα ο Κύριος ήθελε στερεώσει τη βασιλεία σου επί τον Ισραήλ ως του αιώνος. Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θέλει στηριχτεί. Ο Κύριος ζήτησε σε αυτό άνθρωπο κατά την καρδιά αυτού και διόρισε ο Κύριος αυτό να είναι άρχον επί το λαό αυτού. Επειδή δεν εφύλαξες εκείνο το οποίο προσέταξε, είσαι ο Κύριος». Βλέπετε, αδερφοί, αυτό που μπορεί να έκανε ο Σαούλ στη λογική και στα μάτια του Σαούλ, σαν άνθρωπος που ήταν σαρκικός, φαινόταν καλό. Όμως ο Κύριος τι είπε? Δεν εφύλαξες μέσα από το στόμα του Σαμουήλ, δεν εφύλαξες το πρόσταγμα Κυρίου του Θεού σου, το οποίο προσέταξε εισέ. Ποιος το πρόσταξε? Ποιος το πρόσταξε, αδερφοί? Ο Κύριος το πρόσταξε. Αμήν. Ο Κύριος μας δίνει οράσεις για το πώς να πρέπει να προχωρήσουμε σαν εκκλησία, σαν ένα σώμα. Πώς μας θέλει ο Κύριος να είμαστε? Πώς θέλει ο Κύριος να είμαστε? Ένα σώμα. Να έχουμε μία κοινή όραση. Αμήν. Και προφανώς ο Κύριος για να το πετύχει αυτό, πού θα δώσει την όραση? Για πείτε μου. Πού θα δώσει ο Κύριος? Στον ποιμένα. Αμήν. Και όσοι έχουν την ίδια καρδιά με τον ποιμένα, θα δουν και αυτή η όραση. Θα έρθει η μαρτυρία μέσα τους. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είμαστε μέσα σε μία πνευματική μάχη και πρέπει να δούμε τους πνευματικούς νόμους ώστε να συντρίψουμε τον εχθρό. Δεν έχει σημασία αν είναι πολλαπλάσιός μας. Μη φοβάσαι. Ο φόβος κάνει τον άνθρωπο να κάνει νευρικές κινήσεις, ανθρώπινες κινήσεις. Να συμπεριφέρεται με ανθρώπινους τρόπους. Μα κοίτα εδώ, τι γίνεται? Χάνουμε ψυχές, φεύγουνε. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από αυτά. Αμήν. Δεν έχει ο Κύριος ανάγκη από αυτούς που κρύβονται στις σπηλιές. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από αυτούς που κρύβονται σε οχυρά. Δεν έχει ανάγκη από αυτούς που κρύβονται πίσω από πυκνόφυτα. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από ανθρώπους που έχουν φόβο. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από αυτούς που αντιδρούν σε υψηλές θέσεις με δικούς τους τρόπους. Δεν μπορώ να κάνω το έργο του Κυρίου με δικό μου τρόπο, να πω πω δεν έρχεται αναζωπήρωση ρε παιδιά, τι θα κάνουμε? Πρέπει να τη φέρουμε με το ζόρι. Έχει διορισμένο καιρό, αδερφοί. Το ξέρουμε αυτό? Έχει το καιρό της. Έχει διορισμένο καιρό για να έρθει. Τι λέτε, ο αριθμός 7 είναι τυχαίος? 7 μέρες του είπε. Πού βρισκόμαστε? Στην 7η. Και ο Κύριος λέει, μέσα θα τα διαβάσουμε μετά λίγο, τι κάνει ο Κύριος, τι κάνει σήμερα? Καθυστερεί. Και επειδή καθυστερεί ο Κύριος, εσύ τι κάνεις? Θα φέρεις εσύ αναζωπήρωση με το δικό σου τρόπο? Υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό? Υπάρχει να γίνει κάτι πριν τον διορισμένο καιρό? Υπάρχει? Δεν υπάρχει, αδερφοί. Γι' αυτό ο Κύριος τι λέει? Αυτό που έκανες θα χάσεις. Αν μπορώ να πω, θα κινήσω τη λιχνία σου. Αμήν. Ο Κύριος θέλει υπακοή. Ξέχασες από που σε μάζεψα? Θα το πεις στο επόμενο, την επόμενη φορά, γιατί ο Κύριος του δίνει μια και μια άλλη ευκαιρία. Του ξαναδίνει την ευκαιρία. Και στην επόμενη περίπτωση του λέει, ξέρεις κάτι, Σαούλ, πήγαινε να τιμωρήσεις τους Αμαλικίτες. Δεν θα αφήσεις κανέναν άνθρωπο, ούτε μύγα ούτε κουνούπι. Και ό,τι, γιατί οι Αμαλικίτες λέει εμπόδισαν τον Ισραήλ όταν τους έβγαλε ο Κύριος μέσα από την Αίγυπτο για να μπουν μέσα στη γη Κανάαν. Ήταν εμπόδιο. Δεν ξεχνάει ο Κύριος, ε? Πόσα χρόνια περάσανε? Δεν ξεχνάει ο Κύριος, αδερφοί. Δεν ξεχνάει να ευλογεί. Δεν ξεχνάει να κρίνει. Αμήν. Δεν ξεχνάει ο Κύριος. Μπορεί όλοι να νομίζουν, εντάξει, βλέπεις, όλα είναι όπως πριν, τα ίδια. Δεν ξεχνάει ο Κύριος. Και έρχεται η ώρα να κρίνει ο Κύριος τον Αμαλίκ. Και χρησιμοποιεί τον Σαούλ. Και του λέει, πήγαινε. Και ό,τι από τα ζώα μαζέψεις, και όλα τα ζώα να τα σκοτώσεις, τίποτα να μην αφήσεις.

εμένα απέστειλε ο Κύριος να σε χρήσω βασιλέα επί τον λαό, επί τον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουσον τις φωνής των λόγων του Κυρίου. Βλέπετε, εμένα με χρησιμοποίησε ο Κύριος για να σε χρήσει βασιλέα. Τώρα λοιπόν άκου πιανού φωνή. Πιανού φωνή. Του Κυρίου μέσα από ποιον? Μέσα από τον Σαμουήλ. Λέει, κοίτα, ο Κύριος με οδήγησε να σε κάνω βασιλιά. Σε έχρισα. Άκουσε αυτή τη φωνή που σε κάλεσε για να γίνεις τι? Βασιλιάς. Άκουσε αυτή τη φωνή. Την ακούμε, αδερφή, τη φωνή του? Την ακούμε? Να προχωρήσουμε σαν στράτευμα. Βλέπετε, ο Δαβίδ είχε το δικό του ρεπερτόριο, τη δική του μουσική. Και τι του λέει? Του λέει, κοίτα, να σου πω κάτι, να στο διευκρινίσω λίγο. Σαμουήλ, δεν είναι έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα. Ο λαός, ο Ισραήλ, αυτοί φταίνε. Το να είσαι ηγέτης και να τα ρίχνεις όλα στο λαό, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αμήν. Κάπου πρέπει ο ηγέτης τι να κάνει? Να σταθεί. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Άμα έχουμε βασιλικό πνεύμα όλοι μας, ο Κύριος μας ζητάει να σταθούμε σε αυτά που ο Κύριος μας πιστώνει. Και λέει, κοίτα, ο λαός είδε τα πρόβατα αυτά και είτε τα πιο άχρηστα τα σκότωσε, εντάξει, δεν, αλλά τα καλύτερα τα διάλεξε για θυσία, για το Θεό του Ισραήλ, για να κάνουμε θυσία στον Θεό. Πάντα υπάρχουν, όταν υπάρχει ένας έλεγχος, όταν έρχεται ένας έλεγχος να σε ελέγξει ο Κύριος, πάντα υπάρχει πολλές φορές μια καλή τι? Τι? Δικαιολογία. Ναι, αδερφέ, αλλά δεν το έκανα με κακό κίνητρο. Για τον Θεό του Ισραήλ το έκανα. Ο Θεός ξέρει την καρδιά μου. Επειδή ο Θεός ξέρει την καρδιά μας, μας έδωσε αυτιά για να ακούμε. Επειδή ξέρει ότι η καρδιά μας και η καρδιά μου και η καρδιά σας είναι σφόδρα, πατηλή και διεφθαρμένη, ο Κύριος μας έδωσε οτίο για να ακούμε. Και μας μια ζωή ο Κύριος, όταν κήρυτε, όταν ήταν σε αρχή, έλεγε, όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Δεν ψάχνεις για δικαιολογίες. Όταν ο Κύριος σε ελέγχει σαν τον Αδάμ, δεν θα πας και θα του πεις, κοίτα, να, η Εύα φταίει. Τον έκανε βασιλιάς στον Ισραήλ και ο Σαούλ που τα ρίξε. Τι με έκανες βασιλιά σε αυτόν τον λαό, αυτός θα φταίει. Και στο κάτω-κάτω, θυσία στο Θεό τα κάνουμε όλα αυτά. Και εδώ είναι το εδάφιο αυτό που ξέρουμε. Και λέει, και είπε ο Σαμουήλ, μήπως ο Θεός αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες? Μήπως νομίζεις ότι με τα καλά σου έργα, με τα ολοκαυτώματά σου και τις θυσίες σου θα τον ευχαριστήσεις? Μήπως θα μυρίσει ο Κύριος τα παϊδάκια που θα καούνε ή το μοσχαράκι και θα πει, α, τι ωραία μυρωδιά είναι αυτή. Τον ενδιαφέρουν αυτά, τον Κύριο? Αρέσκεται σε αυτά? Α, εάν τα ήθελε ο Κύριος για θυσία, θα του το έλεγε. Αμήν. Καθώς εις το να υπακούομεν την φωνή του Κυρίου. Τι θέλει λοιπόν ο Κύριος? Τι περιμένει ο Κύριος? Είμαστε δούλοι, αδερφοί. Αμήν.

0: Ο δούλος τι κάνει? Ακούει τη φωνή του κυρίου του και υπακούει. Και ξέρετε κάτι? Είναι το συμφέρον μας. Πολλές φορές ερχόμαστε εδώ και ζητάμε τη θεραπεία του, ζητάμε την προμήθειά του, ζητάμε να μας φέρει χαρά ο Κύριος, να μας φέρει ευφροσύνη, να κατέβει με το πνεύμα του, να κατέβει με την παρουσία του. Και ο Κύριος, ναι μεν τα θέλει όλα αυτά και τα κάνει. Θέλουμε να τα πολλαπλασιάσουμε? Εάν θέλουμε να τα πολλαπλασιάσουμε όλα αυτά, τότε πρέπει να γίνουμε δούλοι του, να το κατανοήσουμε αυτό. Για να μπορεί ο Κύριος χωρίς περισπασμούς, χωρίς εμπόδια, να κατεβάζει την παρουσία του επάνω μας. Το θέλουμε αδερφοί αυτό? Η δούλε, η υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσία. Η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος είναι μέσα στην απήθεια, είναι μέσα στην μαγεία. Το καταλαβαίνουμε αδερφοί αυτό? Όταν ένας άνθρωπος είναι στην απήθεια, είναι μέσα στη μαγεία. Και μάλιστα λέει παρακάτω ότι και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Και του λέει, επειδή εσύ απέρριψες το λόγο του Κυρίου, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε από το να είσαι βασιλιάς. Ποιοι θέλουμε να είμαστε βασιλείς και ιερείς? Θέλουμε να είμαστε το βασίλειο ιεράτευμά του. Πολλές φορές σκεφτόμαστε, προσευχόμαστε, νηστεύουμε και θέλουμε να κράζουμε στον Κύριο και ο Κύριος να μας λέει, ιδού εγώ. Λέει, ιδού εγώ. Θέλουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου? Το θέλουμε αδερφοί? Θέλουμε να είμαστε βασιλείς του? Να περπατάς με ένα βασιλικό πνεύμα εδώ στη γη? Να δείτε κάτι, αυτό που απλώνεται στη γη σήμερα τι είναι? Σκοτάδι. Αμήν. Είτε με την αμαρτία, με όλα αυτά που βλέπουμε, την ομοφιλοφιλία κτλ. Είτε με τους φόνους, παιδιά σκοτώνουν από τον ένα λαό, παιδιά από τον άλλο, δολοφονούν, μάχες, πολέμοι κτλ. Ούτε τα ζώα δεν κάνουν τέτοιες κτηνοδίες. Ούτε τα ζώα. Είναι έτσι? Και είμαστε άνθρωποι, υποτίθεται είμαστε λογικά όντα. Και αυτό που γίνεται επάνω στο πρόσωπο της γης είναι να πέφτει απόλυτο σκοτάδι. Και αν αυτή τη στιγμή κλείσουμε όλα τα φώτα, τι θα γίνει εδώ μέσα? Σκότος, σκοτάδι. Έχουμε κλειστέ τις πόρτες, γίνεται ένα απόλυτο σκοτάδι. Αν ανάψει μία λάμπα, θα χαρείς? Θα υπάρχει φως? Θα πας στο φως της? Ο Κύριος μπορεί να ξεχωρίσει έτσι απλά την εκκλησία του. Έτσι απλά. Θα υπάρχει τόσο πολύ σκοτάδι που το φως που θα έχει η νύμφη του, η εκκλησία του, θα ελκύσει όλο τον κόσμο προς αυτήν. Αυτούς που διψάνε για τη δικαιοσύνη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μιλάει ο Κύριος για τον Ιωάννη και λέει ότι δεν ήταν αυτός το φως. Αυτός τι ήταν? Ένα λιχνάρι που είχε φως, που άνοιξε προς στιγμή μέχρι να έρθει ο Ιησούς που ήταν το απόλυτο φως. Και λέει και οι άνθρωποι πήγανε προς αυτό το λιχνάρι. Μαζευτήκανε γύρω από τον Ιωάννη. Και ο Ιωάννης τι κήρυγμα έλεγε, αδερφοί? Ποιο ήταν το κήρυγμά του? Μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Λέει, αδερφοί, ο Κύριος ότι διάλεξε, λέει, άνθρωπο κατά την καρδιά του. Το λέει, το διαβάσαμε αυτό στο Σαμουήλ στο 13 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. 14 εδάφιο. Λέει, ο Κύριος, λέει, ζήτησε εις αυτόν άνθρωπο κατά την καρδιά αυτού. Και διόρισε ο Κύριος αυτόν να είναι άρχον επί το λαό αυτού. Επειδή δεν εφύλαξας εκείνο το οποίο προσέταξε, είσαι ο Κύριος. Ο Κύριος λέει, όταν το είδε αυτό στο Σαούλ, τι έκανε? Άρχιζε και έψαχνε να βρει έναν άνθρωπο που να έχει την ίδια καρδιά με αυτόν. Έχουμε την ίδια καρδιά με τον Θεό? Έχουμε την ίδια καρδιά με τον Θεό? Ο Κύριος ψάχνει ανθρώπους που να έχουν την ίδια καρδιά για να τους χρήσει βασιλείς ιεράτευμα, να τους κάνει έθνος Άγιο. Τι λέτε, θα ήθελες εσύ σαν άντρας μία γυναίκα που να μην έχει την ίδια καρδιά με σένα και να βλέπει άλλα πράγματα και μπλα μπλα μπλα μπλα, ή το αντίθετο? Δεν ψάχνεις έναν άνθρωπο που να έχει την ίδια καρδιά μαζί με σένα? Όσο το δυνατόν γίνεται στα ανθρώπινα δεδομένα. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος είδε ότι, ξέρετε, τον έχρισα αυτόν τον άνθρωπο και μόλις τον έχρισα και του είπα παίξε λάμιν, ώρα αυτός έπαιζε μη. Ήθελε να κάνει τι? Ήθελε να κάνει τα δικά του αυτός ο άνθρωπος. Πού θα βρω εγώ έναν για να μπορέσει να κάνει αυτά που εγώ θέλω? Ξέρουμε ότι βρήκε τον Ιησού. Αμήν. Όμως ο επόμενος βασιλιάς, αδερφοί, ποιος ήταν? Ο Δαβίδ. Αγαπητός. Τον έχρισε ο Κύριος με τον Σαμουήλ, τον καιρό του Δαβίδ. Ο προφήτης ήταν ο Νάθαν. Και βλέπετε και ο Δαβίδ τι ήτανε? Άνθρωπος ομοιοπαθής με σένα και μένα. Ήταν κάτι διαφορετικό ο Δαβίδ. Ένας άνθρωπος ήτανε που ο Κύριος όταν το βρήκε έψαλε ύμνους, είχε την κιθάρα του και τη λύρα τότε. Η κιθάρα ήταν σαν και αυτό που την άρπα, σαν αυτό που βλέπουμε. Και έψαλε ο Δαβίδ με τα προβατάκια του. Ο Κύριος είναι ο ποιμή μου, σκέπη μου είναι αγάπη του. Έβγαζε ύμνους, ψαλμούς. Ήταν ο τελευταίος της οικογένειας. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Σαμουήλ να πάει να χρήσει στο σπίτι του Ιεσέ τον επόμενο βασιλιά, και δεν του είπε ο Κύριος κάνει κάτι τέτοια όμορφα ο Κύριος, ποιον να χρήσει. Πάει ο Σαμουήλ στο σπίτι του Ιεσέ και τι κάνει? Βλέπει έναν ψηλό, τον πιο ψηλό εκεί αδερφό, που ήταν ο ίδιος ο Σαούλ, ψηλός. Και λέει, αφού ο Κύριος διάλεξε τον Σαούλ τότε που ήταν ψηλός, κάνα ψηλό πάλι θα θέλει. Και διαλέγει τον. Και του λέει ο Κύριος, όχι, όχι, όχι. Πάμε στο δεύτερο. Του λέει ο Κύριος, όχι, όχι, όχι. Πάμε στο τρίτο. Όχι, όχι, όχι. Είχε πολλά παιδιά. Τελειώνουν όλοι. Και λέει, δεν υπάρχει άλλος? Σ' όλος ο Κύριος μου λέει, όχι. Έχουμε έναν, αλλά είναι εκεί στα πρόβατα. Φέρτε μου τον εδώ. Ένα παιδάκι, κοντούλης, ομορφόπαιδο βέβαια, λέει η γραφή. Κοντούλης. Αυτός είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Αμήν. Αυτός είναι. Βλέπετε, στο μάτι των ανθρώπων δεν μετράμε. Αμήν. Στο μάτι του Κυρίου όμως είμαστε βασιλείς και ιερείς. και ο Κύριος προσπαθεί να μας κάνει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Εσάς έκλεξα. Μα Κύριε, δεν έχω σοφία. Εσένα έκλεξα. Μπορώ εγώ να σταθώ για σένα, για το λαό σου. Εσένα διάλεξα. Μα είμαι 80 χρονών, λέει ο Μωυσής. Εσένα διάλεξα. Δεν μπορώ να πάω. Εσένα διάλεξα. Σταμάτα. Ποιος έδωσε στόμα στον άνθρωπο? Την έχουμε αυτή την πρόσκληση μέσα μας, αδερφοί. Διατήρησε τη ζωντανή. Διατήρησε τη ζωντανή. Μα ποιος ήταν ο Δαβίδ? Κάποια στιγμή εκεί που ήταν ξεκούραστος και του είπαν οι δικοί του, μην πας στη μάχη τώρα, έλα αδερφέ. Κουράζεσαι Μανώλη, μην κάνεις πολλά, σε να κάνουμε κι εμείς κάτι. Κάτσε και ξεκουράσου. Και εκεί που ήταν ξεκούραστος ο Δαβίδ και έκανε τη βορτούλα του, να η Βίθ Σαβέ και έκανε τον μπανάκι της. Τάκ το μάτι του. Κούκλα είναι αυτή. Και έχει άλλες πόσες μέσα στο παλάτι. Βλέπετε, δεν πάει να έχει όσες θέλεις. Το μάτι δεν χορταίνει. Πιστεύω ότι είχε και άλλες πανέμορφες γυναίκες εκεί μέσα, γιατί οι βασιλείς διάλεγαν όλη την αφρόκλεμα. Και παρόλο που είχε τόσες όμορφες γυναίκες, του άρεσε η γυναίκα του Ουρία, ήταν και παντρεμένη. Αχ, τι θα γίνει, πώς θα πάω μαζί της? Βασιλιάς του Ισραήλ. Άνθρωπος που ο Θεός τον διάλεξε. Τελικά τα κατάφερε, πήγε μαζί της. Ένας Θεός ξέρει τι δολοπλοκίες έκανε. Βασιλιάς κιόλας, δεν μπορούσε να το αρνηθεί και η γυναίκα. Φόβος εκεί πέρα. Πήγε μαζί της και την άφησε και έγκυο. Να τα καλά νέα. Ξέρεις κάτι, Δαβίδ, είμαι έγκυος. Ωχ, πώς θα το καλύψουμε τώρα αυτό? Βασιλιάς του Ισραήλ, άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Αμήν. Άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Όταν ο Ιάκωβος μας λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ομοιοπαθείς με εμάς, πρέπει να το συνειδητοποιούμε, το καταλαβαίνουμε. Ξέρετε, όταν διαβάζεις τους βίους των Αγίων, νομίζεις ότι είναι ο ένας ο Σούπερμαν, ο άλλος είναι ο Σπάντερμαν. Όλοι είναι με υπερφυσικές δυνάμεις, έχουν γεννηθεί από την κοιλιά της μάνας τους και βγήκανε Άγιοι. Τονκ! Φτουράει μπροστά τους ο Σαψόν. Τι ήταν ο Σαψόν? Ο Σαψόν ήταν ένας άνθρωπος που κυνηγούσε συνέχεια τις γυναίκες. Εδώ μιλάμε τώρα για Άγιους Παΐσιους. Η γραφή, αδερφοί, δείχνει τους ανθρώπους με τα ελαττώματά τους. Τους Αγίους του Κυρίου. Αμήν. Αλλά θα δούμε και τα προτερήματα τους. Α, ωραία. Έχω μία σκέψη. Τακ, όμορφη. Στην αρχή ξεκίνησε με τον αδικαιολογή στην εγκυμοσύνη. Θα τον καλέσω εγώ τον Ουρία εδώ πέρα να διασκεδάσει με τη γυναίκα του, να πούνε αχ τι ωραία, όλα καλά, την άφησε έγκυο, και φωνάζει τον Ουρία από τη μάχη, από τον πόλεμο, και του λέει Ουρία, μάντεψε, holidays, διακοπές, είσαι ο καλύτερος πολεμιστής και έτσι σου κάνω δώρο 5 μέρες ξεκούραση στο σπίτι σου. Ποιος στραβός δεν θέλει να δει το φως, να ξεκουραστεί λίγο από τη μάχη, να βρεθεί λίγο με τη γυναίκα του, να ξεκουραστεί, να του κάνει ένα μασάζ τουλάχιστον. Ο Ουρίας, δεν μπαίνω μέσα στο σπίτι μου. Ο λαός Ισραήλ να πολεμάει και εγώ να διασκεδάζω με τη γυναίκα μου. Ο Δαβίδ. Θεέ μου, τι θα του κάνω αυτού του ανθρώπου? Πώς θα τα μπαλώσω τώρα? Ήρθε εδώ πέρα, δεν πήγε με τη γυναίκα του, φεύγει. Σατανικό μυαλό, αδερφοί. Πολλές φορές έρχεται ο διάβολος και τι μας κάνει? Μας πειράζει. Ωραία. Εφόσον δεν ήθελες holiday, θάνατος. Το βάλανε στην πρώτη γραμμή τον Ουρία μαζί με τον στρατηγό του Δαβίδ, τα μιλήσανε στην πρώτη γραμμή της μάχης, στην πιο επικίνδυνη μάχη, στις πύλες του εχθρού μπροστά, και όταν ήταν η μάχη όλη στη δύναμη, όλοι φύγανε, τον αφήσαν τον Ουρία μπροστά μόνο του, τάγκ, τον σκοτώσανε τον Ουρία, το αφήσαν τις πλάτες χωρίς να τον προστατέψουν. Είναι σαν να σου τραβάνε ένα μαχαίρι από πίσω, το έχεις νιώσει ποτέ? Μπροστά η μαχαιριά είναι κάπως καλή, η πισόπλατη είναι χειρότερη. Δεν έφαγε τα βέλη από μπροστά ο Ουρίας, τα έφαγε από πίσω, από το λαό του Κυρίου. Κάτω ο Ουρίας, ο Δαβίδ στο σπίτι του ήσυχος. Τι ωραία, τι καλά. Τα ξεπλύναμε, τα καθαρίσαμε, όλα καλά. Βλέπετε, ο Κύριος σε αγαπάει, με αγαπάει, και την αμαρτία μου θα τη φανερώσει. Αμήν. Και πάει και βρίσκει τον Νάθαν τον Δαβίδ και του λέει, άκου να σου πω Δαβίδ κάτι. Έχει ένα πλούσιο εδώ πέρα που έχει ένα σωρό προβατάκια. Και δίπλα του είχε έναν που έχει ένα μόνο προβατάκι και το είχε σαν την παρέα του. Αγκάλιαζε το. Δεν ξέρω αν θυμάστε, μου έκανε, όταν το πρωτοδιάβασα αυτό, μου έκανε κλικ, γιατί έβλεπα παλιά, όταν ήμουν πιτσιρικάς, έβλεπα μια σειρά στην τηλεόραση που ήταν η Μεθυσμένη Πολιτεία, και είχε ένας βοσκός, είχε ένα προβατάκι και το είχε σαν το παιδί του. Του μιλούσε, ήταν η κούκλα του αυτό, του μιλούσε, δεν είχε ούτε τίποτα, το πρόβατο ήταν η ζωή του. Κάπως έτσι το είχε αυτός. Δεν το είχε για να το σφάξει. Και πάει, λέει, ο πλούσιος κάποια στιγμή που ήρθε κάποιος να του κάνει τραπέζι, του λέει του Δαβίδ, και δεν έπιασε από τα δικά του προβατά, πήγε και έσφαξε το προβατάκι του φτωχού, αυτού του ανθρώπου. Μόλις ακούει ο Δαβίδ, σηκώνεται από την καρέκλα, οργισμένος. Ποιος το έκανε αυτό? Ξέρεις τι του χρειάζεται αυτού? Τουλάχιστον να το αποδώσει αυτό τετραπλάσια. Οργισμένος, λέει ο Δαβίδ, ήταν σφόδρα οργισμένος. Οργίστηκε με ποιον? Με ποιον οργίστηκε? Με τον εαυτό του. Τον κοιτάει ο Νάθαν, φανταστείτε τη σκηνή στα μάτια, και του λέει, Δαβίδ, εσύ είσαι. Μ' αρέσουν αυτοί οι προφήτες. Εκείνη την ώρα κινδύνευε η ζωή του. Μπορούσε ο Δαβίδ να πει, ξέρεις κάτι, είσαι εμπόδιο στα σχέδιά μου, αποκεφαλίστε τον. Δεν ήταν τίποτα. Όμως βλέπετε, ο άνθρωπος του Κυρίου πρέπει να σταθεί. Δυστυχώς πρέπει να σταθώ. Πρέπει να πω την αλήθεια για το καλό του Δαβίδ. Γιατί ο Θεός τον αγαπάει τον Δαβίδ. Είναι άνθρωπος κατά την καρδιά του. Μπορεί να έχει πέσει σε λάθος, μπορεί να έχει κάνει φόνο, μπορεί να έχει κάνει μοιχεία, πορνεία. Τα πάντα μπορεί να έχει κάνει. Όμως ο Θεός τον αγαπάει. Αλλά εγώ πρέπει να του πω την αλήθεια. Όταν ο άλλος είναι άνθρωπος του Κυρίου, τι θα κάνει, αδερφοί? Με το που του το λέει ο Νάθαν, ο Δαβίδ πέφτει κάτω. Του λέει, αυτό που έκανες Δαβίδ θα έχει σκληρά αποτελέσματα μέσα στην οικογένειά σου. Έσπηρες και θα θερήσεις. Επέστρεψε η καρδιά του στον Κύριο. Επέστρεψε. Έβγαλε ψαλμό και λέει, Κύριε, ράντισέ με ίσοπο, ξέπλυνέ με, καθάρισέ με. Τον καθάρισε ο Κύριος. Τον καθάρισε. Μιλάει ο Κύριος μέσα στο λόγο του και λέει, άνθρωπος κατά την καρδιά μου, ακόμα στην Καινή Διαθήκη για τον Δαβίδ. Ο γλυκός ψαλμωδός τον αναφέρει. Το ότι έγινε ό,τι έγινε μέσα στη ζωή του, το ότι σκοτώθηκε ο Ουρίας εξαιτίας του. Ο Ουρίας προφανώς είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Ο Κύριος θα έκανε ένα ολαχή, και αυτό με τη δύναμη της μετάνοιας. Όταν ο άνθρωπος υπακούσει και ακούσει, ο Κύριος συγχωρεί, ξεχνάει. Δεν υπάρχει κάτι που ο Κύριος δεν μπορεί να το καλύψει. Η δυσκολία είναι όταν ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι στέκεται μπροστά στο Θεό και όχι σε ανθρώπους. Με πήρε τηλέφωνο κάποια μέρα ένας αδερφός και μου λέει: «Αδερφέ, δεν θα έρθω στην εκκλησία για...» Του λέω: «Πάω, σταμάτα», του λέω. «Είχαμε κανένα ραντεβού στην εκκλησία?» Μου λέει: «Όχι, θα έρθω στη συνάθρηση». Του λέω: «Με ποιον έχεις ραντεβού?» «Στη συνάθρηση». «Με μένα?» «Όχι». «Έχουμε εμείς κανένα ραντεβού?» «Όχι». «Με ποιον έχεις ραντεβού?» «Με τον Κύριο». «Πάρ τηλέφωνο τον Κύριο και πες το τι θέλεις. Πες το τη δικαιολογία σου. Πες του: «Κύριε, δεν θα έρθω για αυτό το λόγο». «Εμένα τι μου το λες, αδερφέ μου?» Ό,τι κάνουμε το κάνουμε ως εις τον Κύριο. Άμα το κάνω ανθρωπάρες, κάνω έρθω εδώ για να πω ένα κήρυγμα καλό και να πούνε: πω, τι ωραία που κηρύττει ο Μανώλης». Δεν είναι σκέψη μου αυτή όταν βγάζω ένα κήρυγμα. Και πολλές φορές λέω: «Πάπα, τι θα πω πάλι σήμερα, πώς θα το πω αυτό, Κυρία?» Γιατί ο Κύριος ελέγχει εσάς, ελέγχει και εμένα. Αμήν. Ελέγχει και τον Σαούλ. Ελέγχει και τον Δαβίδ. Λέει κάποιος στο Λουκάς το 12 και 13. Είπε κάποιος, λέει, προς τον Κύριο από τον όχλο: «Δάσκαλε, πες στον αδερφό μου να μοιραστεί μαζί μου την κληρονομιά». Πάει και βρίσκει κάποιος τον Ιησού και τι του λέει: «Πήγαινε και πες στον αδερφό μου να μοιράσουμε την κληρονομιά». Και του λέει ο Κύριος: «Ο δε αυτόν, άνθρωπε, κατέστησε δικαστή ή μεριστή εφημάς?» Και είπε προς αυτούς: «Προσέχετε και φυλάστε από τις πλεονεξίας, διότι αν τις έχει περίσσα, η ζωή αυτού δεν συνιστάται εκ των υπαρχών». Ο Κύριος μας λέει μέσα λόγος του Κύριου ότι είναι θαυμαστός σύμβουλος. Αμήν. Ακόμα και για αυτές τις υποθέσεις ο Κύριος μας συμβουλεύει. Πάρα πολλοί αδερφοί έρχονται και με συμβουλεύονται για το ένα, για το άλλο, για πράγματα που δεν είναι μέσα στη διακονία μου. Ο Κύριος, βλέπετε, ήρθε για να συμβουλεύει για τη βασιλεία του Θεού. Και όχι πώς θα μοιράσουμε τις περιουσίες μας, αν γίνει αυτό, αν δεν γίνει αυτό. Λέει: «Δεν ήρθα εγώ για αυτά. Ποιος με βάλε δικαστή για σας σε αυτά τα πράγματα?» Ήξερε ο Κύριος να αποφεύγει, σε παρένθεση, τις κακοτοπιές. Γιατί έβλεπε μέσα στον άνθρωπο αυτό τι είχε, τι μέσα του. Τι είχε? Πλεονεξία. Δεν σκεφτόταν για τη βασιλεία. Και εφόσον έβλεπε ότι ήταν πλεονέκτης ο άνθρωπος, δεν τον ενδιάφερε η βασιλεία, ο Κύριος λέει: «Σε παρακαλώ, πήγαινε όπου θέλεις, βρες κάποιον να σε συμβουλεύσει. Εγώ δεν είμαι εδώ για αυτά. Είμαι με άλλα, για άλλα πράγματα». Και μετά άρχισε να συμβουλεύει τους μαθητές και λέει στο 34, στο 12 και 34: «Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδιά σας». Πού είναι η καρδιά σου? Τι σκέφτεσαι? Ποιο είναι το πρώτο που έχεις μέσα στη ζωή σου? Ποιο είναι? Αυτό που έχει η καρδιά σου σαν πρωτεύον, εκεί δείχνει ότι είναι και ο θησαυρός σου. Μη λες: «Κύριε, Κύριε», και ότι ο Κύριος είναι number one. Άστο. Δες τι είναι αυτό που ψάχνεις κάθε μέρα, κάθε πρωί, τι σκέφτεσαι κάθε πρωί. Αν τα 35 ευρώ θες να τα κάνεις 70, αν τα 70 θες να τα κάνεις 140, αν τα 140 θες να τα κάνεις 280, και πάει λέγοντας. Και δεν έχει και τέλος αυτό το πράγμα. Άφρον, άφρον, λέει, αυτή τη νύχτα ζητάνε τη ψυχή σου. Δες λοιπόν πού είναι η καρδιά σου και η καρδιά μου τοποθετημένη. Το δεύτερο που λέει ο Κύριος μέσα σε όλα αυτά είναι στο 39: «Αγρύπνησε και δεν θα διορυχθεί ο οίκος σου». Έχεις ένα σπίτι, έχεις έναν οίκο. που ο διάβολος θέλει τι να τον κάνει? Να τον ανοίξει. Τον φυλάς τον οίκο σου? Τον φυλάς? Εκεί μέσα μένει ο Κύριος. Και ο διάβολος τον Κύριο θέλει να τον βγάλει, τον πετάξει έξω. Του το έκλεψε αυτό το σπίτι. Ήρθε, σε αναγέννησε, σε καθάρισε, μένει μέσα σου και ο διάβολος λέει, όπα, με έβγαλε έξω. Θέλω να ξαναγυρίσω και θα πάω και με φίλους μου μαζί. Όταν διαβάζεις τη λέξη αγρύπνησε, μην νομίζεις ότι πρέπει να κάθεσαι το βράδυ να ξενυχτάς. Σου λέει ότι τα ραντάρ σου πρέπει να είναι συνέχεια ανοιχτά. Μπορεί και εσένα κάποιος να σου πει, έλα αδερφέ λίγο, σε παρακαλώ, χαλάρωσε. Άσε τώρα, συνέχεια αγιασμό, συνέχεια αφιέρωση, συνέχεια προσευχές, συνέχεια νηστεία, χαλάρωσε. Δες το παράδειγμα του Δαβίδ τι ώρα που είναι. Μόλις χαλαρώσεις, έρχεται κάποιος άλλος στη χαλάρωση και σου λέει, συνέχισε να χαλαρώνεις, θα σου φέρω εγώ κι άλλα να χαλαρώσεις ακόμα. Αγρύπνησε. Το τρίτο που μας λέει ο Κύριος εδώ, να είσαι έτοιμος, γιατί δεν ξέρεις πότε θα έρθει ο Σαμουήλ. Αμήν. Μα αργεί ο Κύριος. Συνέχεια τα ίδια. Αυτά που λέμε εμείς αδελφοί, τα έχουν πει και κάποιοι άλλοι πριν από μας. Ο Κύριος λέει, δεν ξέρεις πότε θα έρθει ο Σαμουήλ. Είπε 7 μέρες και έχει αργήσει. Ακούγαμε κηρύγματα που μας τοποθετούσαν ότι ο Κύριος θα έρθει το 2028, το 2024, το 2000, το 2000. Και έρχονται αυτές οι ημερομηνίες και έχουν περάσει κάποιες άλλες και δεν έχουμε δει τίποτα. Κανένας δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Προσπαθούμε, γιατί είμαστε άνθρωποι, να υπολογίσουμε, να δούμε τους τύπους, να καταλάβουμε. Αλλά ο Κύριος σου λέει, ξέρεις κάτι, θα καθυστερήσω. Μακροθυμώ. Αγρύπνη. Περίμενε. Λέει, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριος και πρέπει να είμαστε πάντα τι? Πώς πρέπει να είσαι πάντα? Έτοιμος, λέει. Και λέει τώρα, ποιος λοιπόν είναι ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος, τον οποίον θέλει καταστήσει ο Κύριος αυτού επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει εν καιρό την διορισμένη τροφή? Τι δίνει? Δεν δίνει οποιαδήποτε τροφή. Τι τροφή δίνει, αδερφοί? Εν καιρό δίνει αυτή την τροφή που πρέπει. Τη διορισμένη τροφή. Βλέπετε το πώς πρέπει να έχεις κοινωνία μαζί με τον Κύριο, ώστε να κάνεις αυτό που είναι διορισμένο από τον Κύριο να κάνεις. Εάν δεν είσαι σε αυτή την πιστότητα, μοιάζεις με αυτό που τον δούλο που λέει λίγο παρακάτω και λέει, μακάριος ο δούλος εκείνος τον οποίον ελθόν ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράττοντας ούτως. Αυτό δεν το έκανε ο Σαούλ. Έβλεπε ότι ο Σαμουήλ αργούσε, καθυστερούσε και σου λέει, όπα, θα κάνω εγώ θυσία. Δεν το έκανε αυτό. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν σαν τον Δαβίδ. Θα τον καταστήσω άνδρας κατά τη δικιά μου καρδιά. Επί πάντων των υπαρχών αυτού. Εάν δε υπή ο δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού, μες στην καρδιά του, βραδύνει να έρθει ο Κύριος μου. Και όταν το πεις αυτό μες στην καρδιά σου, αρχίζεις μετά να συμπεριφέρεσαι άσχημα στην εκκλησία. Και λέει, και αρχίζει να δέρνει τους δούλους και τας δούλας και να τρώγει και να πίνει και να μεθεί. Θέλει έρθει ο Κύριος του δούλου εκείνου, καθην ημέρα δεν προσμένει και καθην ώρα δεν εξεύρει. Και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά τον απίστο. Λέει λοιπόν στην Α Ιωάννου στο 3 κεφάλαιο και 2 εδάφιο. Αγαπητοί, τώρα είμαστε τέκνα Θεού. Αμήν. Αγαπητοί, τώρα είμαστε τέκνα Θεού. Και έτι δεν εφανερώθη. Τι θέλουμε είστε? Εξεύρωμε όμως ότι όταν φανερωθεί θέλουμε είστε όμοιοι με Αυτόν. Διότι θέλουμε δει Αυτόν καθώς είναι. Και πας ώστις έχει την ελπίδα ταύτην επ' Αυτόν, καθαρίζει Αυτόν καθώς εκείνος είναι καθαρός. Την έχεις αυτή την ελπίδα? ότι θα έρθει μια μέρα και θα δεις τον Κύριο πως είναι. Και μάλιστα λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι θα είσαι όμοιος με αυτόν. Αμήν. Αυτό το λέει για μένα, το λέει για σένα, το λέει για όλους μας. Θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Και όποιος λέει έχει αυτή την ελπίδα, τι κάνει τον εαυτό του? Τι κάνεις? Τι πρέπει να κάνεις? Ετοίμασέ τον. Εάν λες βραδίνει, δεν πρόκειται να έρθει. Ο Κύριος λέει θέτει τη μερίδα των ανθρώπων αυτών μαζί με ποιους? Με τους άπιστους. Τελειώνει ο λόγος του Κυρίου στην Αποκάλυψη και μας δείχνει την Εκκλησία, λέει, και το Πνεύμα, και λέει στον Κύριο τι του λέει του Κυρίου. Τι του λέει? Ελθέ. Το Πνεύμα και η νύφη λένε ελθέ. Πότε το λες το ελθέ? Όταν είσαι έτοιμος. Αμήν. Μπορείς τώρα να πεις ελθέ? Όταν η νύφη δίνεται, ο γαμπρός δεν είναι εκεί. Αμήν. Και η νύφη θέλει να παρουσιαστεί στο γαμπρό μπροστά με όλη της την ομορφιά, όλη της την μεγαλοπρέπεια. Εκείνη η μέρα η γυναίκα είναι σε όλο της το μεγαλείο. Θα βαφτεί, θα κάνει τα μαλλιά της μπούκλες, θα τα κάνει όμορφα, θα βάλει το νυφικό της, θα στολιστεί και θα πάει μπροστά στο νυφείο της. Και αυτό μας δείχνει όλη αυτή την όμορφη εικόνα, ότι θα είμαστε έτοιμοι, αδερφοί. Αμήν. Θα είμαστε έτοιμοι. Ας αφήσουμε τι κάνει ο κόσμος και ας πάρουμε το πνεύμα της υπακοής του λαού του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε δύο επιλογές. Ή θα είμαστε σαν το Σαούλ, βραδύνει ο Κύριος να έρθει, ή θα είμαστε σαν το Δαβίδ, που παρόλα τα λάθη μας και τις αδυναμίες μας, ξέρουμε να πέφτουμε μπροστά στον Κύριο, να σπάμε την καρδιά μας, να μετανοούμε και από εκεί να βγαίνει ένα όμορφο άρωμα. Αμήν. Μπορείς να κάνεις την πτώση σου, να την κάνεις ψαλμό. Ο Δαβίδ τα έκανε. Έκανε την πτώση του ψαλμούς, αδερφοί, που τους διαβάζουμε μέχρι τώρα, και οι Ιουδαίοι τους ψάλαν αυτούς τους ψαλμούς. Για σκεφτείτε να ήταν και ο Δαβίδ εκείνον τον καιρό και να ψάλανε τον ψαλμό του Δαβίδ και να ήταν η πτώση του. Από τα λάθη μας ο Κύριος ξέρει να βγάζει μαργαριτάρια. Από την αμαρτία μας, σαν αυτά τα, πώς τα λένε, τα μύδια, ξέρει ο Κύριος να δημιουργεί μαργαριτάρι. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Αμήν, Κυρία μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, που μας προσκάλεσες, άντρες και γυναίκες. Να σε ευχαριστήσουμε που προσκάλεσες τα παιδιά μας, Κύριε, από νεαρή ηλικία, Πατεράγε, που είναι εδώ ανάμεσά μας, Κύριε, και απολαμβάνουν, Κύριε, την παρουσία σου, Ιησού μου, Κύριε. Πατεράγε, προσευχόμαστε, Κύριε, να ανοίξεις τα πνευματικά μας αυτιά, Πατεράγε. Να κλείσεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, τη φωνή του εχθρού, Κύριε, να την αποκλείσεις, Κύριε, από μέσα μας, Πατεράγε. Να μάθουμε, Κύριε, να ακούμε, Κύριε, και να υπακούμε, Κύριε, το θέλημά σου το Άγιο, Κύριε. Ώστε να σταθούμε, Κύριε, σε αυτή τη γενιά, Πατεράγε, όπως εσύ, Κύριε, μας ζητάς, Κύριε. Πατέρα, προσεύχομαι, Κύριε, ώστε να σηκώσεις τα βάρη, Κύριε, από πάνω μας, Κύριε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι ο Φαραώ, Κύριε, δεν λυπάται, Κύριε. Όπως εκείνες τις μέρες, Πατεράγε, φρόντιζε, Κύριε, να βάζει διπλό βάρος, Κύριε, και πολλαπλό βάρος, Κύριε, πάνω στο λαό Ισραήλ, Πατεράγε, για να ξεχάσει, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, να σε λατρεύει ελεύθερα, Πατεράγε. Αλλά εσύ, Κύριε, κατέβηκες, Κύριε, και τον ελευθέρωσες, Πατεράγε, για να ζει, Κύριε, μέσα στην ελευθερία της παρουσίας σου, Πατεράγε. Και θέλουμε και εμείς, Πατεράγε, σήμερα, Κύριε, να σηκώσεις τα βάρη, Κύριε, από πάνω μας, Πατεράγε. Θέλουμε να είσαι προμήθεια, Κύριε, στο λαό σου, Πατεράγε. Να μας δώσεις, Κύριε, όπως ο λόγος σου μας λέει, τα προζωή και προσευσέβεια, Κύριε, στο όνομά σου το Άγιο, Πατεράγε. Να πάρεις, Κύριε, κάθε ασθένεια, Κύριε, πάνω μας, Πατεράγε, που μας παιδεύει, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Θέλουμε να αφήσουμε, Κύριε, τις ασθένειές μας, τις κατάρες μας, Κύριε, μπροστά στο σταυρό σου, Πατεράγε. Και εσύ ο Άγιος, Κύριε, να τις σηκώσεις, Πατεράγε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι, Κύριε, με λάθη, Πατεράγε, όπως ο Δαβίδ, Πατεράγε. αλλά εσύ μας δίνεις καρδιά, Κύριε, επιστροφής, Πατεράγια, καρδιά μετάνοιας, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, ώστε μέσα από τα λάθη μας, Κύριε, να βγει ένα ευόδες θυμίαμα, Κύριε, μπροστά στο θρόνο Σου, Πατεράγια. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, ανοίγουμε την καρδιά μας, σε ευλογούμε και θέλουμε, Κύριε, καθώς τώρα θα κηρυχθεί ο λόγος σου, εσύ, ο Άγιος Πατέρας, να αναλάβεις τα πνευματικά ηνία του μηνύματος αυτού. Εσύ να οδηγήσεις, Κύριε, και να μας δώσεις μια όθηση σήμερα περισσότερη επιθυμίας για το Άγιο Πρόσωπό σου, Κύριε. Να μάθουμε να κοιτάμε στον ουρανό περισσότερο, επιθυμώντας περισσότερο, Κύριε, τη δικιά σου την καρδιά. Σκέπασέ μας, ευλόγησέ μας, άγγιξέ μας. Πάρε κάθε τι το οποίο έρχεται αλαζονικά να σταθεί εμπόδιο σήμερα στο να οικοδομήσει εσύ ο Άγιος Πατέρας αυτά τα πράγματα μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστώ. Αμήν. Η χαρά ενός εργάτη, ξέρετε ποια είναι? Μια συμμαρτυρία. Για να αισθάνεται σίγουρος και ασφαλής ότι αυτό το οποίο εργάζεται, κηρύττει, λέει, προφητεύει, είναι από τον Θεό. Και πραγματικά, με άγγιξε πάρα πολύ όταν ο αδελφός μας που άνοιξε σήμερα τις προσευχές, μέσα από την προσευχή του, ουσιαστικά, φανέρωσε το τι θα κηρυχθεί σήμερα. Σε ένα περιοδικό χριστιανικό βρήκα κάποια στοιχεία. Δεν είναι κάποιας σπουδαίας γνώσης, αλλά μίας πραγματικής αλήθειας. Και θα ήθελα, λέγοντάς τα, αυτά τα στοιχεία, να βάλω θεμέλιο για να χτιστεί επάνω σε αυτό που θα ακούσετε σε λίγο, το υπόλοιπο μήνυμα. Αμήν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το 50% των ανθρώπων στην γη ζει με λιγότερο από 2 ευρώ την ημέρα. Εάν λοιπόν εσύ έχεις περισσότερο από 2 ευρώ, είσαι στο 50% των πιο προνομιούχων ανθρώπων. Αν μάλιστα από εργασία, επιδόματα ή άλλα έσοδα έχεις συνολικά 10 ευρώ την ημέρα, είσαι στο 20% των πιο πλουσιωτέρων ανθρώπων στην γη. Το 80% λοιπόν σήμερα ζει με λιγότερα από 10 ευρώ την ημέρα. Κινδυνεύει να πεθάνει κάποιο παιδί στην οικογένειά σου ή στην εκκλησία? Κινδυνεύει? Δόξα στον Κύριο, όχι. Κι όμως 30.000 παιδιά κάθε μέρα πεθαίνουν από την πείνα και την φτώχεια. 30.000 παιδιά ημερησίως πεθαίνουν από την φτώχεια και την πείνα. Ξέρεις να γράφεις το όνομά σου? Δόξα στον Κύριο, ναι. Περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι πέρασαν στον 21ο αιώνα χωρίς να μπορούν να διαβάσουν έστω ένα εδάφιο ή να μπορούν να γράψουν μόνον το όνομά τους. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν κατάφεραν ποτέ να γράψουν έστω και το όνομά τους. Έχει υπολογιστεί ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ένας άνθρωπος καταναλώνει περίπου 50 λίτρα νερού την ημέρα μόνον στην τουαλέτα. 50 λίτρα μόνον στην τουαλέτα ένας άνθρωπος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κι όμως, το 1/3 του πληθυσμού της γης, 1.800.000.000 άνθρωποι, δεν έχουν διαθέσιμα περισσότερα από 20 λίτρα νερού την ημέρα για όλες τις ανάγκες τους. Μαγείρεμα, υγιεινή, πλύσιμο ρούχων. Αν το παιδί σου διψάσει, τι θα κάνεις? Πολύ απλά, θα πιάσει ένα ποτήρι, θα ανοίξει την βρύση, θα γεμίσει το ποτήρι και θα το προσφέρεις. 1.5 εκατομμύριο παιδιά τον χρόνο πεθαίνουν από έλλειψη πρόσβασης σε πόσιμο νερό και συνθήκες υγιεινής. 1.5 εκατομμύριο παιδάκια πεθαίνουν γιατί είτε δεν έχουν νερό, είτε πίνουν μολυσμένο νερό τον χρόνο. Πεθαίνουν 1.5 εκατομμύριο παιδάκια. Να θυμάσαι πως 2,5 εκατομμύρια παιδιά τον χρόνο πεθαίνουν επειδή οι γονείς τους δεν είχαν 10 ευρώ να δώσουν, να αγοράσουν το εμβόλιο και να τα εμβολιάσουν. 10 ευρώ, ένας θάνατος. Έχεις προσέξει ότι όλη μας η ζωή είναι γεμάτη από κουμπιά? Για το μαγείρεμα, για το πλήσιμο, για να ανάβουμε το φως, τον υπολογιστή, το ραδιόφωνο. Κι όμως, 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν καν ηλεκτρικό ρεύμα. 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε συνθήκες μεσαίωνα. Εκκλησιάζεις όποτε θέλεις? Νομίζω ναι, κοιτάξτε. Δεν μας πειράζει κανένας, έτσι. Ωραία. Κι όμως, το 2008 πέθαναν 176.000 χριστιανοί αδελφοί μας σε όλο τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι 100 εκατομμύρια χριστιανοί αυτή την ώρα διώκονται, κυνηγούνται, ταλαιπωρούνται, κρύβονται. Κι όμως εμείς είμαστε εδώ πέρα ελεύθεροι να δοξάσουμε τον Κύριο χωρίς κανένα πρόβλημα. Αμήν. Κάθε λεπτό πεθαίνουν 113 άνθρωποι. Δηλαδή, σε αυτά τα 7 λεπτά πέθαναν γύρω στα 800 άτομα στον κόσμο. Κι όμως εμείς είμαστε εδώ ζωντανοί, υγιείς, ευλογημένοι, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Αμήν. Να τα ξαναδιαβάσω. Δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα λόγια και κατανοητά. Και πρέπει πια κάποια στιγμή, αδέλφια, εμείς που τα έχουμε όλα, να πάψουμε, να επιθυμούμε πράγματα τα οποία είναι καθαρά από την εγωκεντρική μας διάθεση, να πάψουμε να επιθυμούμε πράγματα και να επιθυμήσουμε τι, αδέλφια, περισσότερο στη ζωή μας? Το Χριστό. Όλα τα έχουμε, αδέλφια. Όλα δικά μας είναι, κάτω από την εξουσία μας. Όλα μας τα έχει δώσει ο Κύριος. Κι όμως, είμαστε τόσο τυφλοί πολλές φορές που κοιτάμε τα όποια μικρά δεν έχουμε, μη κοιτώντας τα πολλά πράγματα που έχουμε. Έθελο τυφλούμε. Και το αποτέλεσμα είναι να ζούμε μια ζωή εγωκεντρική, να κλείνει πίστη, γιατί να κοιτάμε τον Κύριο, να κοιτάμε τον εαυτό μας και τις ανάγκες μας. Σωστά. Και πολύ απλά το μήνυμά μου σήμερα είναι οι τρεις επιθυμίες που ως πιστοί πρέπει να έχουμε. Οι τρεις επιθυμίες που πρέπει να είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο μέσα στην καρδιά μας. Αμήν. Γιατί αυτό που πρέπει να επιθυμήσουμε μέσα στη ζωή μας, αδέλφια, σύ της άλλης, αλλά καθώς τα έπονται, είναι ο Χριστός. Να θελήσουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Να επιθυμήσουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Να ζήσουμε με τον Χριστό περισσότερο μέσα στην ζωή μας. Αμήν. Θέλω τον Χριστό περισσότερο. Θέλω σένα, Κύριε, περισσότερο. Αυτή να είναι η επιθυμία μας. Κάθε μέρα, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Περισσότερος Χριστός μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Ο Παύλος, στην προς Φιλιππησίς επιστολή, γράφει για τρεις επιθυμίες, οι οποίες επιθυμίες πολύ απλά πρέπει να γίνουν και δικές μας. Γι' αυτό μας έγραψε ο Κύριος μέσα από το στόμα του Παύλου. Αλληλούια! Τρεις επιθυμίες. Φιλιππησίους γάμα 10. Η πρώτη επιθυμία. Διαναγνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού. Τι λέει ο Παύλος? Ποια ήταν η επιθυμία του Παύλου? Να γνωρίσω τον Κύριο. Ποια ήταν η επιθυμία του Παύλου? να γνωρίσει τον Κύριο, αδέλφια. Ο Παύλος ζούσε και επιθυμούσε η καρδιά του να ανοίξει κυριολεκτικά και μέσα σε αυτή να κατοικήσει ο Κύριος. Δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο παρά μόνο να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Και αν ο Παύλος το επιθυμούσε, εμείς, γιατί, αδέλφια, το ότι είμαστε εδώ πέρα δεν πάει να πει τίποτα. Ο Χριστός δεν γνωρίζεται από μία εκκλησιαστική παρουσία. Ο Χριστός δεν γνωρίζεται από μερικές ανθρώπινες θρησκευτικές ενέργειες. Η γνωριμία μας με τον Κύριο έχει συστατικά, έχει ενέργειες, έχει συντριβή, έχει μετάνοια, έχει κατάνοιξη, έχει ταπείνωση. Να ανοίξουμε την καρδιά μας περισσότερο και να πούμε του Κύριου, Κύριε, έλα σε παρακαλώ και πλημμύρισε αυτή την καρδιά, να αλλάξω επιτέλους. Γιατί θέλω να σε γνωρίσω, να ζήσω για σένα. Εσύ να μου οδηγείς, όχι εγώ εμένα. Εσύ να οδηγείς εμένα, Κύριε, μέσα στη ζωή μου. Μπες μπροστά, προπορεύσου και άνοιξε μου τα μάτια να βλέπω τα ίχνη σου για να ακολουθώ αυτά. Να μην ξεκλίνουν τα βήματά μας δεξιά ή αριστερά, αδέλφια. Πως παρήγγειλε στον Ιησού του να βγει ο Κύριος στο Α' κεφάλαιο. Να γνωρίσουμε τον Χριστό, την Ανάστασή Του, τα παθήματά Του. Τι σημαίνει να γνωρίσει την Ανάσταση? Να γνωρίσουμε τις δυνάμεις Του, αδελφιά. Να μην είμαστε ξεροί σαν άνθρωποι. Ο λόγος είναι γεμάτος υποσχέσεις, αδελφιά. Άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς προχωρούσαν στους δρόμους και από την σκιά τους έπαιρναν θεραπείες καρκινοπαθείς και αρρώστοι. Από την σκιά τους. Ομοιοπαθείς ήταν, αδέλφια, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν ανοίξει την καρδιά τους στον Χριστό. Τον είχαν γνωρίσει, του είχαν παραδώσει τα πάντα. Και καθώς κατοίκησε πλήρως το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, αυτό εκφραζόταν συνέχεια. Να γνωρίσουμε τον Κύριο, να μην είμαστε μια ξερή εκκλησία ή ένας ξερός χριστιανός. Όπου και αν είμαστε, το φως της

δυσκολία σηκωνότανε. Στα καλά, Κύριε, σε ευλογώ. Και στις δυσκολίες, δεν θέλω να σε ξέρω. Μια σχέση δεν έχει τέτοιους όρους. Μια σχέση καλή δίνει και παίρνει κάθε στιγμή και τα αρνητικά και τα θετικά, αδέλφια. Να γνωρίσουμε τον Κύριο, αδέλφια. Να έρθουμε πιο κοντά Του. Να Του παραδοθούμε επιτέλους. Να υποταχθούμε στο θέλημά Του. Να συντριφτούμε. Αμήν. Ιώβ, μη βήτα, 5. Ιώβ, 42, 5. Οίκουον περισσού με την ακοήν του οτίου. Αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Προσέξτε, μιλάμε για τον Ιώβ, έτσι, έναν άγιο άνθρωπο. Κάθε μέρα πρόσφερε θυσίες, πρόσφερε ολοκαυτώματα. Ήταν μεταξύ των συγχρόνων του τέλειος. Αγαπούσε τον Θεό. Αλλά τον είχε γνωρίσει, ναι ή όχι. Όχι μέχρι την στιγμή που τελείωσαν τα δεινά του. Ενώ έλεγε ότι είναι άνθρωπος του Θεού, του πρόσφερε θυσίες, έψαλε ευλογούς στο όνομά του, είχε ακούσει μόνο για αυτόν. Ενώ μετά τα δεινά, τον είδε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από το άκουσα και από το βλέπω. Πιθανόν σήμερα κάποιος από εσάς που δεν με ήξερε να άκουσε ότι ο Νικήτας θα έρθει να κηρύξει. Άκουσε. Αλλά δεν με ήξερε. Τώρα όμως με βλέπει και με ξέρει. Και ο Ιώβ γνώρισε τον Κύριο. Ένιωσε τον Κύριο. Μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων του Κυρίου. Και δεν ήταν στην αυλή. Γιατί εμείς οι περισσότεροι χριστιανοί αδέλφια συνεχώς περιπατούμε στην αυλή. Σε μια τυπική γνωριμία με τον Κύριο. Είχες κάποια πνευματική εμπειρία. Σε οδήγησε ο Κύριος σε μια ψυχή. Σε έδωσε έναν ύπνιο πνευματικής ομορφιάς. Σου μίλησε κατάψυχα ο Κύριος. Τον έχεις γνωρίσει πραγματικά ή απλώς τον ακούς. Αν απλώς τον ακούς, ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις, αδελφέ μου. Ήρθε η ώρα να ακούς την φωνή του να κατεβαίνει και να σου διαλύει τα εντός σου. Η ζεστασιά του να σε πλημμυρίζει, να σε καίει. Να τον βλέπεις κάθε στιγμή μες στην ζωή σου. Να τον αισθάνεσαι. Να πηγαίνεις στον Ευαγγελισμό και να αισθάνεσαι την παρουσία του. Να προσεύχεσαι και να είναι παρόν ο Κύριος. Να σου μιλάει και να του μιλάς. Να κοιμάσαι το βράδυ και να αισθάνεσαι τον Κύριο σαν ουρίζει. Το έχεις αισθανθεί αυτό? Αν όχι, απλά τον έχεις ακούσει. Και είναι η ώρα να τον γνωρίσεις, αδελφέ μου. Είτε ο Κύριος είναι μπροστά σου και σου μιλάει, είναι αληθινός και είναι κρίμα να μην μπορείς να του έρθεις πιο κοντά του. Αλληλούια. Αμήν. Όχι τυπικότητα, όχι θρησκευτικότητα. Να συντριφτούμε, να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων και εκεί να καθίσουμε σαν τη Μαρία στα πόδια του Κυρίου και να τον δούμε. Και μετά να βάλουμε και το αυτάκι μας στο στήθος του. Να ακούσουμε την καρδιά του που χτυπάει για εμάς. Να αισθανθούμε ασφάλεια και ησυχία. Είχα ένα πρόβλημα, αδέλφια. Μεγάλο στην Κάρπαθο. Πολύ μεγάλο. Έκαιγε η ψυχή μου. Φωτιά. Και λέω, Κύριε, εσύ λες μέσα στο λόγο ότι αναπαύεις τον κεκοπιασμένο και τον πεφορτισμένο. Αμήν. Είμαι πεφορτισμένος και κεκοπιασμένος. Βοήθησέ με. Ο Κύριος μου λέει, όποιος τολμήσει να σε πειράξει, γε μου, είναι σαν να βάλει το δάχτυλό του στο μάτι μου. Και ησύχασα. Ησύχασα. Έβλεπα τις φωτιές. Δεν με ενδιαφέρε. Είχα το λόγο του Κυρίου μες στην καρδιά μου. Έβλεπα τα προβλήματα να σηκώνουν τους γίγαντες. Δεν με ενδιαφέρε. Γιατί είχα ακούσει τον Κύριο να μου οδηγεί. Έμεινα στην υπόσχεση και βγήκα νικητής. Αλληλούια.

0: Είναι ανάγκη να γνωρίσουμε τον Κύριο, αδέλφια. Είναι ανάγκη να τον γνωρίσουμε και όχι απλά να είμαστε εδώ τυπολάτρες, θρησκευόμενοι. Όχι, αδέλφια, να ανοίξει περισσότερο η καρδιά μας και να ανάψει μια τεράστια φωτιά. Να κατακάψει τα πάντα. Και επιθυμία μας να είναι ο Κύριος. Αλληλούια. Αλλά για να γίνει αυτό υπάρχει ένας όρος. Που τον λέει πάλι ο Παύλος στην Φιλιππισίους γάμα 8. Φιλιππισίους 3:8. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Αν θέλουμε να κερδίσουμε τον Χριστό, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πάντα γύρω μας είναι σκύβαλα. Ναι, να έχω κάποιες βλέψεις, κάποιες υγιείς φιλοδοξίες για μια όσο πιο ευλογημένη ζωή, αλλά να μην αυτό ο σκοπός μας. Αμήν. Όλα είναι σκύβαλα, αδέλφια. Και αν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Κύριο και το έξοχο της γνώσης Του, πρέπει να ζημιωθούμε κάποιες σαρκικές μας επιθυμίες. Και όταν δει ο Κύριος αυτή την καρδιά να ανοίγει, τότε θα έρθει και θα σου γνωριστεί, θα σου μιλήσει και θα σου οδηγήσει. Αμήν. Ας σπάσουμε την υπερηφάνεια, τον εγωισμό. Ας πάψουμε να πηγαίνουμε με τις δικές μας δυνάμεις, να κάνουμε το οτιδήποτε μέσα στην ζωή μας. Δεν είμαστε ικανοί, αδέλφια, δεν αξίζουμε. Δεν γίνεται να τα καταφέρουμε. Έχουμε όρια. Έχουμε όρια. Και από αυτά τα όρια κανένας μας δεν μπορεί να ξεφύγει. Είμαστε ως εδώ. Και μη παρέκει. Παρέκει είναι ο Κύριος. Αλληλούια. Είναι σκύβαλα. Σκουπίδια. Ανοησίες. Μικροπρέπειες. Λεπτομέρειες ασήμαντες. Το έξοχο είναι να γνωρίσουμε τον Κύριο και να κερδίσουμε τον Χριστό. Αμήν. Αυτή ήταν η πρώτη επιθυμία του Παύλου. Η πρώτη μεγάλη επιθυμία την οποία είχε χαράξει ο Άγιος του Θεού στην καρδιά του. Να πάμε στην δεύτερη. Φιλιππισίους Α20. Κατά την σταθεράν προσδοκίαν και ελπίδα μου ότι δεν θέλω εσχυνθεί εις ουδέν, αλλά με τα πάσης παρησίας, ως πάντοτε και τώρα θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Ποια ήταν η δεύτερη μεγάλη επιθυμία του Παύλου? Να μεγαλυνθεί ο Κύριος μέσα από την ζωή του. Αλληλούια! Η πρώτη να τον γνωρίσει. Και καθώς τον γνωρίσουμε, όχι να τον ακούμε, αλλά να τον γνωρίσουμε, το δεύτερο είναι ο Κύριος να εργαστεί μέσα από μας για να μεγαλυνθεί το όνομά Του. Τι είμαστε, λέει ο Κύριος? Το άλας της γης. Το φως που το βάζουν κάτω ή πάνω στο λιχνοστάτη? Πάνω. Αμήν. Είμαστε ιερείς του Κυρίου. Τι φέρουμε στο νόμο μας? Την κιβωτό της Διαθήκης. Τον Κύριο. Αλληλούια. Και τώρα τι πρέπει να γίνει? Τι πρέπει να γίνει, αδέλφια? Να αφήσουμε όλη αυτή την ευλογία να βγει από μέσα μας. Να βγει από μέσα μας, αδέλφια. Όπου και αν είμαστε, όπου και αν βρισκόμαστε, να ψάχνουμε την κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε σε αυτόν που έχουμε δίπλα μας. Να του εκφράσουμε την αγάπη του Κυρίου. Να του δείξουμε τον δρόμο για τον ουρανό. Να του δείξουμε ότι κάποιος κάπου, κάποτε πέθανε και για αυτόν. Να τον πάρουμε σε εκείνον ο οποίος μπορεί να περιθάλψει τις πληγές του. Να του πάρει ταλαιπωρία. Να του σώσει το γάμο του, να τον βγάλει τα ναρκωτικά, το αλκοόλ. Να μεγαλυνθεί ο Κύριος μέσα από εμάς, αδέλφια. Είμαστε πρεσβευτές του. Αντιπρόσωποι του. Πέτρες, λέει, θα σηκώσει αν δεν εργαστούμε εμείς το έργο του Κυρίου. Γαϊδούρη μίλησε. Και μετά από τόση γνώση που έχουμε, είναι αδιανόητο αυτή να μην γίνεται επίγνωση. Άλλο η γνώση, άλλο η επίγνωση. Επίγνωση είναι ότι βάζω σε εφαρμογή όσα έμαθα μέσα από το πνεύμα μου, κάνοντας τα βίωμα μες στη ζωή μου. Αλληλούια! Να ζήσουμε τον Κύριο, να μεγαλυνθεί ο Κύριος, να φέρουμε ψυχές στην παρουσία του Κυρίου. Να μιλήσουμε για τον Κύριο, να σαλπίσουμε για τον Κύριο. Να βροφοντοφοντάξουμε ότι υπάρχει ένας αληθινός Θεός που έστειλε το Υιό Του να σταυρωθεί για τον καθένα αμαρτωλό, χωρίς ντροπή και φόβο. Να σπάσει αυτό το κέλυφος που μας κρατάει σιωπηλούς, φοβισμένους. Αν είναι δυνατόν να λέμε ό,τι θέλουμε και να μην λέμε τον Χριστό. Αν είναι δυνατόν να λέμε τα πάντα εμείς οι άνθρωποι με τις παρέες μας και να μην λέμε για τον Κύριο. Να ντρεπόμαστε και να φοβόμαστε την απόρριψη. Κάποτε μιλούσα με έναν ορθόδοξο ιερέα εδώ στη Ρόδο. Λέγε, ο άνθρωπος είχε καλή καρδιά, μου λέει, έχεις δίκιο. Και του λέω, και τι κάνεις γι' αυτό. Και με απαντά, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Και του λέω, ένας εσύ ο κούκος και εγώ δύο, και έχει και άλλους κούκους. Ένας εσύ, ένας εγώ δύο, έχω και άλλους γύρω μου. Θα φέρουμε την άνοιξη. Ξηρίστου, πέτα τα ράσα, πες την αλήθεια στο ποιμνιόν σου και έλα μαζί να εργαστούμε για το όνομα του Κυρίου, αδελφέ μου. Φοβάμαι το ποίμνιο, μου λέει. Φοβάμαι τι θα πει ο κόσμος. Του λέω του ανθρώπου αυτού που είχε πάρα πολύ καλή καρδιά. Μα άνθρωπέ μου, αν φοβάσαι τους ανθρώπους, όταν πας στην παρουσία του Θεού, τι θα του πεις. Όταν πας στην παρουσία του Θεού και σταθείς στο βήμα και δεις το πρόσωπο του Θεού απέναντί σου, τι θα του πεις. Φοβόμαι να σε ομολογήσω, να σε μαρτυρήσω, μη με απορρίψει ο άνθρωπος. Αυτό θα του πούμε, ουέ και αλίμονό μας. Ουέ και αλίμονό μας. Και ήρθε η ώρα, καθώς τα χρόνια περνάνε και πλησιάζει η ώρα της αρπαγής, η σάλπιγγα να καθαριστεί, να γυαλιστεί, να την πιάσουμε και να σαλπίζουμε. Ήρθε η ώρα του σαλπίσματος. Ήρθε η ώρα τα έθνη να ακούσουν ότι ο Κύριος είναι ζωντανός και τους περιμένει. Ήρθε η ώρα το όνομα του Κυρίου να διαφημιστεί έως τα πέρατα της γης. Β' Κορινθίους, σίγμα, 3-7. Μη δίδοντες μηδέν πρόσκομα κατ' ουδέν, για να μην προσαυθεί μόμος εις την διακονία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό. Ευαγγελισμός δεν είναι μόνο τα λόγια. Ευαγγελισμός είναι και η ζωή μας. Και πρέπει η ζωή μας να είναι τίμια και άγια, για να μην επικοληθεί κανένα ψεγάδι στην Εκκλησία του Κυρίου. Κάποτε οι Ισραηλίτες δυσφήμισαν το όνομα του Κυρίου στα έθνη και ο Κύριος αμαρτυρήθηκε εντόνως. Και τώρα εμείς δεν πρέπει να δυσφημούμε το όνομα του Κυρίου στους εθνικούς. Η ζωή μας παρακαλώ να άγια, το στόμα μας καθαρό. Αμήν. Τα βήματά μας εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, σε ό,τι πρέπει. Να αλλάξουμε, αδελφιά, γιατί είμαστε πρεσβευτές του Κυρίου, αντιπρόσωποι Του. Κάθε ημέρα η ζωή μας να είναι άγια. Άγια και καθαρή. Άγια και καθαρή. Γιατί υπηρετούμε ένα ζωντανό Θεό και να μην γινόμαστε εμείς πρόσκομα για τις ψυχές των ανθρώπων που είναι να σωθούνε. Στο 4. Αλλά πάντι συνιστώνται σε αυτούς ως υπηρέτε Θεού εν υπομονή πολύ, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στεναχωρίες. Στο 5. Εν εραυδισμής, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείας, εν καθαρότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν χριστότητη, εν πνεύματι Αγίου, εν αγάπη, εν υπόκριτη. Στο 7. Εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού για τον όπλον της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών. Ο Παύλος, καθώς επιθύμησε να γνωρίσει τον Χριστό και μετά επιθύμησε να μεγαλυνθεί ο Χριστός μέσα από Αυτόν, πέρασε πάρα πολλά δεινά. Πάρα πολλά δεινά, μαστιγώσεις, ραβδισμούς. Τον ξυλοφόρτωσαν, τον κατηγόρησαν, πήγε να πνιγεί στην θάλασσα. Οδοιπόρες σε ερήμους, κλέφτες τον πείραξαν, αδέλφια τον συκοφάντησαν. Κι όμως ο άνθρωπος του Θεού καθώς ήθελε να μεγαλυνθεί από μέσα το Κύριος, όλα τα σκέπαζε και προχωρούσε. Αυτά, αντί να τον καθιστούν αδύναμο, τον γιγάντωναν, του έδιναν δύναμη. Το καταλαβαίνετε? Του έδιναν δύναμη να συνεχίσει. Κι αν κάποιος σε κακολογήσει, σε διώξει, λάβε δύναμη, αδελφέ μου. Κι αν σε μαστιγώνει, σε ραβδίζει με τον λόγο του, λάβε δύναμη. Κι αν σε κορυδέψουν, λάβε δύναμη. Μίλησε τον Κύριο, εργάστε τον Θεό και φύγε από αυτή την ζωή με χειρόβολα. Αμήν. Δεν είναι εύκολο το έργο του Κυρίου. Και εγώ στην Κάρπαθο σας το υπογράφω αυτό. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχει στιγμές που το καμίνι καίει. Αλλά τι με αυτό? Τι με αυτό? Πόσες φορές έχω πει στον εαυτό μου, άλλη μια μέρα τελείωσε, Κύριε. Άρα ο ουρανός είναι και πιο κοντά. Ναι, έχει δυσκολίες. Έχει πόνο, έχει κόπο. Πόσα βράδια δεν έχω κοιμηθεί. Εξυπνάω το πρωί ράκος. Αλλά είμαι εκεί, αδελφιά. Είμαι εκεί. Εδώ είμαι, Κύριε. Εδώ είμαι, Κύριε, του λέω. Βοήθησέ με. Και προχωράμε. Και οι μέρες περνάνε. Και οι μήνες περνάνε. Και τα χρόνια θα περάσουν. Και θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να κάνουμε αυτό που είπε τότε στους μαθητές. Να μαθητεύσουμε, να πορευθούμε και να διδάξουμε το Ευαγγέλιο. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εφεσίου, σίγμα, 19-20. Λέει ο Παύλος στην Εφεσίους και υπέρ εμού, για να δοθεί σε με λόγος να ανοίξει το στόμα μου από τα Παρισίας, για να κάνω γνωστόν το μυστήριο του Ευαγγελίου, αν είναι δυνατόν. Το μυστήριο του Ευαγγελίου. Για τον κόσμο έξω το Ευαγγέλιο είναι μυστήριο, αδέλφια. Το ξέρετε αυτό, είναι άγνωστο, μυστήριο. Μια σκιά, κάτι μακρινό, κάτι απόμακρο, δεν το ξέρουνε. Και ο Παύλος εδώ λέει ότι πρέπει το άγνωστο να γίνει γνωστό. Και από ποιους θα γνωστοποιηθεί, για πέστε μου. Από τις πέτρες, το γαϊδούρι, του Βαλαάμ ή από εμάς. Από εμάς. Πάρε πίστη. Μάθε το Λόγο του Θεού. Και με αγάπη στην καρδιά μίλησε τον Κύριό σου. Φέρε ψυχές. Γίνε καλός ψαράς. Βγάλε ψυχές, ψάρια τον κόσμο της θάλασσας και βάλτες στη βάρκα της Εκκλησίας του Κυρίου. Να μην, Κύριος, καθώς περπατούσε κάθε μέρα, έψαχνε δεξιά και αριστερά να βρει την κατάλληλη στιγμή να σώσει έναν άνθρωπο. Είχε ανοιχτά τα αισθητήρια του πνεύματός του, δεξιά, αριστερά. Και όταν έβλεπε κάποιον ότι πραγματικά θα τον ακολουθούσε, πήγαινε. Δεν έχανε ούτε λεπτό ο Κύριος από τον να εργάζεται. Πρωί προσευχή και από τις 7-8 η ώρα στον αγρό, μέχρι το βράδυ. Κάποια στιγμή του λέει μαθητές του, κάθισε να φάμε. Το φαγητό μου εμένα είναι το έργο. Το έργο είναι το φαγητό μου. Γι' αυτό με έμπεψε ο πατέρας μου. Και εμείς τρώμε οτιδήποτε άλλο, τον κόσμο, ξεχνώντας να φάμε από το Λόγο του Θεού και από το έργο του. Τρώμε τα πάντα, επιθυμούμε τα πάντα, καθώς τα έχουμε και τα πάντα, χωρίς να επιθυμούμε τον Κύριο περισσότερο. Στο 20. Υπέρ του οποίου είμαι πρέσβης, φορών, άλυση, για να λαλήσω αυτού, περί αυτού, με τα Παρισίας, καθώς πρέπει να λαλήσω. Παλιά είχαμε αλυσίδες στα πόδια, που ήμασταν δεμένοι, στην αμαρτία και στον διάβολο. Ένα, χειροπόδαρα. Τώρα, τράχυλός μας, σε ποιον ανήκει? Στον Κύριο. Είμαστε ποταγμένοι, έχουμε βάλει μια αλυσίδα αγάπης με το θέλω μας και έχουμε ποταχθεί στον Θεό. Αλληλούια, αυτή είναι η επιθυμία μας. Ο τράχυλός μας να είναι δικός του. Ποταγμένος. Αμήν, υποταγμένος στον Κύριο, αδελφέ μου και αδελφοί μου. Όχι στο δικό μας εαυτό ή στην αμαρτία. Να πάψουμε να εργαζόμαστε για το εγώ μας. Για τις συνεχόμενες καθημερινές ανάγκες και επιθυμίες. Ναι, αλλά στο μέτρο, πάνω απ' όλα ο Κύριος. Διαβάσαμε τα στοιχεία, όλα τα έχουμε. Τι μας λείπει? Τι μας λείπει? Και ζούμε μια ζωή άγχους και προβληματισμού για το σήμερα και το αύριο. Και αυτό κλείνει τα μάτια τις επιθυμίες μας για τον ουρανό και χάνουμε την όραση και το στόχο και επιγμαχούμε στον αέρα, χωρίς στόχο, χωρίς αποτέλεσμα. Η τρίτη επιθυμία και η τελευταία. Φιλιππησίους γάμα 9, η τρίτη επιθυμία του Παύλου και η δικιά μας. Και να ευρεθώ εν αυτό. Μη έχων η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ του Θεού, δια της πίστεως. Η τρίτη επιθυμία του Παύλου ήταν να βρεθεί με τον Χριστό. Αλληλούια! Αν δεν το γνωρίσεις και αν δεν μεγαλυνθεί από σένα, δεν θα βρεθείς με εκείνον. Θα έχεις χάσει το στόχο. Είναι η διαδικασία. Το ένα βήμα που φέρνει το άλλο. Αν κάτι δεν πάει σωστά, δεν θα βρεθούμε στον ουρανό. Τον γνωρίζω, του παραδίδομαι, μεγαλύνεται εκείνος μέσα από εμένα και το τέλος της υποθέσεως είναι να πάμε στον ουρανό, αδέλφια. Αλληλούια! Να βρεθούμε με εκείνον ο οποίος μας περιμένει με ανοιχτές τις αγκαλιές του. Να τον δούμε, να τον ψηλαφίσουμε, να αλλάξει η καρδιά μας, να σε ψηλαφίσουμε, να σε επιθυμίσουμε, να σε ζήσουμε, να σε βιώσουμε. Να δούμε το πλούσιο έλεος του. Να τον ευχαριστηθεί η ψυχή μας. Αλληλούια! Να ησυχάσουμε, αδέλφια. Έρχεται η ώρα που θα ησυχάσουμε. Πλησιάζει η ώρα που θα ησυχάσουμε. Πλησιάζει η ώρα που θα φύγουμε από τις καταιγίδες και τις τρικυμίες της ζωής και θα μπούμε στο λιμάνι του ουρανού και θα ησυχάσουμε. Θα ησυχάσει η καρδούλα μας πια. Αμήν. Τα χρόνια περνάνε τόσο γρήγορα. Περνάει η ζωή. Και τι μένει? Τι θα μείνει πίσω, αδελφιά? Ο ουρανός περιμένει. Αμήν. Και η επιθυμία του Παύλου ήταν να βρεθεί με τον Χριστό. Στην Φιλιππησίους Α21-26 ο Παύλος λέει: «Εγώ θεωρώ καλό για μένα να φύγω από αυτή την ζωή. Εκεί πάνω είναι καλύτερα. Θέλω να πάω με τον Χριστό. Αλλά επειδή το κέρδος του έργου είναι να μείνω μαζί σας, θα μείνω. Για να καρποφορήσει το έργο του Κυρίου μέχρι να έρθει εκείνος και να με παραλάβει». Γιατί ο Παύλος είπε αυτόν τον λόγο? Γιατί είπε ότι εκεί πάνω είναι καλύτερα από εδώ? Να το διαβάσουμε. Β' Κορινθίους, Β2-4. Β' Κορινθίους, Β2-4. Κάτι είχε γίνει μες στην ζωή του Παύλου. Κάτι είχε δει. Κάτι είχε βιώσει, νιώσει, ζήσει, εμπειρευθεί. Και καθώς είχε ζήσει αυτό το πράγμα, ήξερε εμπειρικά να μας πει ότι εκεί πάνω είναι καλύτερα από εδώ, αλλά πρέπει να μείνω το έργο. Γνωρίζω άνθρωπον εν Χριστώ προ ετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει ότι ούτως έως τρίτου ουρανού. Είναι ο ίδιος ο εαυτός του, αλλά ταπεινά δεν μας το εκφράζει, αλλά το υποδεικνύει. Στο 3. Και γνωρίζω τον Διού των άνθρωπων, είτε εντός σώματος, είτε εκτός σώματος, δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει εις τον παράδεισο και ήκουσεν ανεκλάλτα λόγια, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον να λαλήσει. Ο Παύλος, καθώς πήγε στον τρίτο ουρανό, στην παρουσία του Θεού, και είδε όλη αυτή την ομορφιά, δεν είχε λόγια να μας μεταφέρει αυτό το οποίο έζησε. Και ο Παύλος δεν ήταν όποιος, ήταν από τους πιο μορφωμένους Αγίους. Ήταν σπουδαγμένο παλικάρι. Και δεν είχε λόγια να περιγράψει την ομορφιά του Θεού, γιατί θα ήταν ανσυγχώρητο αν περιέγραφε αυτή την ομορφιά με λόγια τα οποία δεν θα έδιναν τον έπαινο που ήταν σωστό να αποδοθεί. Και έτσι είπε: «Παρά να πάρω μόμο, αφού δεν έχω λόγια να περιγράψω την ευλογία του ουρανού, καλύτερα να μην πω τίποτα». Αυτή είναι η ομορφιά που μας περιμένει. Αμήν. Αυτή είναι η ομορφιά που μας περιμένει. Αλλού ο λόγος λέει ότι μάτι ανθρώπου δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, ψυχή δεν ένιωσε, καρδιά δεν γνώρισε. Από αυτή την ευλογία που μας περιμένει, αδελφιά. Λέω στα αδέλφια στην Κάρπαθο, δεν ζούμε μια αυθυποβολή. Δεν κηρύττουμε έναν Χριστό απλώς για να αισθανόμαστε καλά. Δεν λέμε ότι υπάρχει μετά θάνατον ζωή για να μην φοβόμαστε τον θάνατο. Ό,τι λέμε είναι πραγματικότητα και αλήθεια. Και ο ουρανός μας περιμένει, αδελφιά. Και η επιθυμία μας η τρίτη είναι να πάμε στον ουρανό και αιώνια μαζί με αγγέλους και αγίους, να είμαστε μαζί με τον Κύριο. Να τον γνωρίζουμε καθημερινά στην αιωνιότητα, που δεν θα υπάρχει μέρα και ώρα. Αμήν. Γνώρισε τον Κύριο. Άφησε τον μέσα από εσένα να δείξει τα μεγαλεία του που είναι τόσο πλούσια και πολλά. Και έρχονται οι μέρες που θα πας στον ουρανό, αδελφέ μου. Εκεί που, όπως μας λέει ο λόγος, δεν υπάρχει πόνος, θλίψη, δάκρυ, ταλαιπωρία, αλλά αιώνια χαρά. Αιώνια χαρά. Ας σηκωθούμε. Κύριε, αυτή την ώρα βλέπεις τον λαό σου και αυτό το οποίο κράζουμε, Κύριε, είναι να μας αλλάξεις την καρδιά. Κύριε, να μην γογγίζουμε και να μην με ψημιρούμε νιώθοντας ότι δεν έχουμε τίποτα, καθώς τα έχουμε όλα, Κύριε. Όλα τα έχουμε, τίποτα δεν μας λείπει. Και επιτέλους να φύγει αυτή η εγωκεντρική παθητική συμπεριφορά του εαυτού μας προς τον εαυτό μας και να επιθυμήσουμε περισσότερο εσένα, Χριστέ μας. Να σε γνωρίσουμε, Κύριε. Να μάθουμε την προσευχή, τη μελέτη του λόγου. Να μάθουμε να ακούμε τη φωνή σου. Να βιώνουμε εμπειρικές πνευματικές ομορφιές με το πνεύμα σου, Κύριε. Εσύ να μας πλημμυρίσεις με πνεύμα Άγιο, με πάσαν οδηγία, ώστε να μεγαλυνθείς μέσα από μας, αλληλούια. Να σε πρεσβεύσουμε, να μιλήσουμε για εσένα, να σε δείξουμε, να σε μορφώσουμε σε ψυχές και πνεύματα ανθρώπων. Να σωθούν άνθρωποι, Κύριε. Και το τέλος της υποθέσεως, αλληλούια, η τρίτη μεγάλη επιθυμία, την οποία τώρα θέλω να βάλεις μέσα στην καρδιά μας. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η επιθυμία, δεν θα το διεκδικήσουμε και δεν θα το λάβουμε. Να βρεθούμε μαζί σου, Πατέρα Ουράνιε. Εκεί στην αιώνια Άγια Παρουσία σου. Εκεί, Κύριε, εκεί που η ειρήνη θα είναι άπλετη και το φως ουράνιο, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ευλογώ αυτή την ώρα το λαό της Δρόδου και θέλω, Πατέρα Ουράνιε, εσύ να βάλεις βαθιά τις επιθυμίες του Παύλου μέσα σε κάθε καρδιά. Μέσα σε κάθε καρδιά. Μέσα σε κάθε καρδιά. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, μιλούσαμε για την ζωή του βασιλιά Εζεκία. Βασιλιάς Εζεκίας, τον οποίο ο Κύριος τον χρησιμοποίησε για να φέρει τέτοια αναζωπήρωση μέσα στο λαό του. Θα δούμε και άλλους βασιλιάδες. Και θυμάστε, είπαμε ότι έφτασε σε ένα σημείο που ήρθε ο βασιλιάς της Συρίας, ο Σεναχηρίμ, και τον απείλησε. Και όταν ήρθε τον απείλησε, τον Εζεκία, και απείλησε όλο τον Ιούδα, στέλνει ο Εζεκίας αγγελιοφόρος τον Ισαΐα τον προφήτη. Και λέει στο κεφάλαιο 37 του Ισαΐα, εδάφιο 2, λέει, «Και απέστειλε Ελιακήμ τον οικονόμο και Σωμνάν τον γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων σκεπασμένους μεσάκους προς τον προφήτη Ισαΐα τον ιών του Αμός και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας ημέρα αυτή. Διότι τα τέκνα ήλθον εις την ακμή της γένας, πλην δύναμης δεν είναι εις την δίκτουσα». Βλέπετε, απελπιστική κατάσταση. Δηλαδή, φτάνει η γυναίκα στη γένα και δεν μπορεί να βγει το παιδί. Και δεν υπάρχει, σαν να λέει στον προφήτη ο Εζεκίας, ότι κοίτα, δεν υπάρχει σωτηρία παρά μόνο αν ο Θεός παρέμβει. Αυτή είναι η ιδέα. Και είπαμε ότι το θέμα μας δεν είναι να μάθουμε την ιστορία. Το θέμα μας είναι να δούμε, αδερφοί, τις αρχές που ο Θεός έχει βάλει στο Λόγο Του για να τις πάρουμε τη δική μας τη ζωή, τις θετικές που πρέπει να μιμηθούμε και τις αρνητικές που πρέπει να αποφύγουμε, ώστε ο Θεός να μπορέσει να κάνει τα Άγια τα οποία ήθελε πάντα να κάνει. Και λέει στο 4, έχει έρθει, είπαμε, ο βασιλιάς και τους έχει απειλήσει και λέει, «Ήθε να ήκουσε, Κύριος ο Θεός σου, τους λόγους του Ραυσάκη», ήταν ο απεσταλμένος του βασιλιά της Ασσυρίας. Ο Κύριος αυτό απέστειλε για να ονειδήσει τον ζώντα Θεό και να υβρίσει δια των λόγων τους οποίους ήκουσε, Κύριος ο Θεός σου. Δια τούτο ύψωσε δέηση υπέρ του υπολείπου του σωζωμένου. Βλέπετε, όταν έρχεται ο διάβολος να σε κατηγορήσει, ποιον κατηγορεί? Ο Εζεκίας είπε, έστειλε τον απεσταλμένο του βασιλιά της Ασσυρίας για να ονειδήσει τον ζώντα Θεό. Μπορείς κάθε ονειδισμό του διαβόλου να το πάρεις μέσα σου ότι δεν είναι αντίον σου, αλλά είναι αντίον του Κυρίου και να το φέρεις μπροστά στον Κύριο? Αυτό έκανε ο Εζεκίας. Είχε μάθει να ξεχωρίζει τη φωνή του διαβόλου και να έρχεται μπροστά στον Κύριο. Και όποτε το έκανε αυτό, είχε ευλογίες. Κοιτάξτε τι του λέει στο 6 ο Ισαΐας. Και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας, λέει στους απεσταλμένους, ούτω θέλετε επί προς τον Κύριόν σας. Ούτω λέγει Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους ήκουσας, δια τον οποίον οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν. Ιδού εγώ θέλω βάλει σε αυτόν τι ούτω πνεύμα, ώστε ακούσα στόρυβον, θέλει επιστρέψει στη γη αυτού και θέλω κάμι να πέσει διαμαχαίρας εν τη γενεά αυτού. Ο Κύριος λέει, εμένα ονείδησε. Εμένα. Όταν λένε εναντίον σου, δες ότι λένε εναντίον του Κυρίου που πρεσβεύεις. Εφόσον τον πρεσβεύουμε, τον Κύριο. Και το ίδιο, θυμάστε, είπε ο Ιησούς στον Σαύλο όταν πήγε να κυνηγήσει χριστιανούς. Τι του είπε? Γιατί με διώκεις, Σαύλο? Γιατί? Και ο Σαύλος βέβαια τι είπε? Εγώ, εσένα, δεν σε ξέρω καν. Ό,τι κάνουν εναντίον μας, αδερφοί, το κάνουν εναντίον του Κυρίου. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε να φέρνουμε τις μάχες μας μπροστά Του. Δεν είναι μέσα στις μάχες της ζωής μας να μας κυριεύει απογοήτευση, να μας κυριεύει ό,τι είναι αυτό το αρνητικό συνέστημα, γιατί νομίζεις ότι είναι κάτι το οποίο είναι δικό σου. Η μάχη σε ποιον ανήκει, αδερφοί? Σε αυτόν. Αυτό είπε ο Εζεκίας. Και λέει στο 15 εδάφιο. Και προσευχήθη στον Κύριον ο Εζεκίας λέγον. Τι έκανε? Προσευχήθηκε. Προσευχήθηκε. Μέσα στη δυσκολία ο Θεός τι μας καλεί να κάνουμε? Προσευχή. Προσευχή. προσευχήθηκε στον κύριο Ζεκίας λέγον «Κύριε των δυνάμεων Θεέ του Ισραήλ». Προσέξτε, θα δούμε ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλοι αυτοί οι βασιλιάδες, οι καλοί, προσεύχονταν με στόχο. Η προσευχή τους δεν ήτανε να προσεύχονται, ξέρω εγώ, μισή ώρα και να λένε τα δικά τους. Είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι εκείνο, είμαι τάλο, είμαι πολύ καλός ή είμαι πολύ κακός. Είχαν στόχο στην προσευχή τους. Λέει, «Κύριε των δυνάμεων Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός ο μόνος πάντων των βασιλείων της γης». Τι κάνει ο Ζεκίας, τι είχε μάθει να κάνει? Να υψώνει τον Κύριο. «Κλείνον, Κύριε, το ου σου, το αυτί σου και άκουσε. Άνοιξε τους οφθαλμούς σου και δες. Και άκουσε πάντα στους λόγους του Σεναχερήμ, ως της απέστειλε τούτον για να ονειδήσει τον ζώντα Θεό. Αληθώς, Κύριε, βασιλείς της Ασσυρίας, ηρήμωσαν πάντα τα έθνη και τους τόπους αυτών και έριψαν εις το πύρ τους θεούς αυτών, διότι δεν ήσαν θεοί αλλά έργο χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθη, δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ, σώσον ημάς εκ της χειρός αυτού, δια να γνωρίσωσι πάντα τα βασίλεια της γης, ότι σύ είσαι ο Κύριος ο μόνος». Όποτε ο λαός του Θεού, αδερφοί, στρέφεται στον Κύριο για την ανάγκη του, για τη δυσκολία του, για τη μάχη του, ο λαός θριαμβεύει. Θριαμβεύει. Μπορεί να έχει εξουσία ο διάβολος, αλλά δεν έχει εξουσία εναντίον του λαού του Θεού. Το ξαναπώ. Μπορεί ο διάβολος να έχει εξουσία, αλλά όχι εναντίον του λαού του Θεού. Καμία εξουσία. Και ο Κύριος στέλνει πάλι στο 21 τον Ισαΐα, τον Ιών, τον Αμός, τον Εζεκία και του λέει, ούτω λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, άκουσα όσα προσευχήθηκες. Τα άκουσα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, να προσεύχεις εσύ εδώ και ο Θεός να στέλνει τον προφήτη και να λέει, άκουσα την προσευχή σου. Και όχι μόνο, λέει, άκουσα όσα προσευχήθηκες εις εμένα αντίον του Σεναχερήμ, βασιλιάς της Ασσυρίας, και ο Κύριος ελάλησε γι' αυτόν. Και του λέει, σε ενέπεξε η Παρθένος, θυγάτρη της Σιών, ο πίσω σου έστειλε την κεφαλή, θυγάτρη της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, η Εκκλησία τι κάνει, τον εχθρό της, τον περιφρονεί. Σε περιφρόνησε η Σιών, σε ένα χειρί. Ποιον κοροϊδεψες, λέει, στο 23, και βλασφήμισες, και εναντίον ποιου ύψωσες τη φωνή σου και σήκωσες ψηλά τους οφθαλμούς σου. Κατά του Αγίου του Ισραήλ. Βλέπετε, ο Θεός άκουσε την προσευχή του Εζεκία και το πήρε προσωπικά. Το πήρε προσωπικά ο Θεός. Και όταν ο Θεός το πάρει προσωπικά με τους εχθρούς σου, τι λες, ποιος μπορεί να σταθεί? Το μυστικό είναι, αδερφοί, να μάθουμε να προσευχόμαστε και να φέρνουμε το αίτημά μας στον Κύριο και να το κάνουμε δικό Του. Δικό Του. Και πήρε ο Θεός την πρόκληση αυτή του Ασσύριου, του περήφανου, την πήρε ο Θεός για τον εαυτό του. Λέει στο 28, ξέρω την κατοικία σου, την έξοδό σου, την είσοδό σου και την κατεμού λύσαν σου. Τύπος του διαβόλου, ο Σεναχερήμ. Τύπος του διαβόλου, του λέει ο Κύριος, ξέρω τη λύσα που έχεις εναντίον σου. Εναντίον. Επειδή η κατεμού λύσα σου και η αλαζονία σου ανέβηκαν εις τα ότα μου, δια τούτο θέλω βάλει τον κρίκο μου εις τους μικτήρα σου και το χαλινό μου εις τα χείλη σου και θέλω σε επιστρέψει δια της οδού διεις ήλθες. Ξέρετε τι του λέει ο Κύριος, αδερφή? Ξέρετε τι λέει ο Κύριος στο διάβολο? Εσύ μπορεί να λυσάς και να είσαι σαν το, θυμάστε αυτά που βλέπαμε στις ταινίες, τους δράκους που βγάλαν τη φωτιά από τη μύτη τους ή από το στόμα τους, αλλά εγώ θα βάλω χαλινάρι στη μύτη σου σαν το σκυλάκι, θα σε πάω πίσω από εκεί που ήρθες. Αυτό του λέει ο Κύριος. Και αυτό θέλει ο Θεός να δούμε εμείς στη δική μας τη ζωή. Και λέει στον, απαντάει ο Θεός στον Εζεκία, του λέει στο 33, ο βασιλιάς της Ασσυρίας δεν θα μπει στην πόλη αυτή, αλλά δεν θα προλάβει να ρίξει ούτε βέλος, αλλά θα πάει πίσω από την οδό που ήρθε και εγώ θα υπερασπιστώ την πόλη, θα τη σώσω ένε και ένε μου και του δούλου μου Δαβίδ. Σε εμάς τι λέει? Θα σε σώσω ένε και ναι μου και του δούλου μου, του Υιού μου, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Γιατί εάν λέει έδωσε τον Χριστό για όλους εμάς, πώς μαζί με τον Χριστό δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Τα πάντα. Και αν διαβάσετε στο βιβλίο του Ισαΐα του 37 κεφάλαιο, μετά ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του και πάταξε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000 στρατό. 185.000 στρατό. Ρωτάω, αδερφοί, είναι κάτι που μπορεί να σταθεί ενάντια στον Κύριο? Μπορεί κάτι να σταθεί? Έχεις τον Κύριο μπροστά, όλα είναι τακτοποιημένα. Αφήνεις τον Κύριο εκτός, όλα είναι άνω κάτω. Άνω κάτω. Και αυτό είναι το μάθημα. Και ο Κύριος ελευθερώνει τον Εζεκία. Και αφού τον ελευθερώνει, τον υψώνει. Θα μας υψώσει ο Κύριος. Θα μας δώσει θριάμβους, θα μας δώσει νίκες και θα υψώσει την Εκκλησία. Αλλά θέλει να μάθουμε το μάθημά μας. Και λέει στο 32 κεφάλαιο, στο 23, αδερφοί, είμαστε ιοί του βασιλέως. Ο Κύριος μας κάλεσε, μας αναγέννησε, έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και μας έδωσε εξουσία να είμαστε παιδιά του. Αυτή είναι η θέση μας. Όλα τα υπόλοιπα ήμασταν. Το ακούμε? Όλα τα υπόλοιπα ήμασταν. Τώρα είμαστε γη του βασιλιά, γη και θυγατέρες του βασιλιά. Και ο Κύριος υψώνει την εκκλησία του. Για ποιο λόγο την υψώνει? Για να φανείς ότι εσύ είσαι. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ο Θεός μας δίνει εξουσία? Για ποιο λόγο μας δίνει δύναμη να βάζουμε τα χέρια μας πάνω σε αρρώστους να θεραπεύονται, να επιτιμούμε δαίμονες και να φεύγουν? Για ποιο λόγο, λέτε? Κύριος είπε, όταν εγώ υψωθώ, θα ελκύσω πάντας προς εμαυτό. Ο Κύριος θέλει να ελκύσει τις ψυχές των εαυτό του, θέλει να σώσει, αδερφοί. Το Πνεύμα του Θεού αγαπάει την ψυχή, θέλει να τη σώσει. Αγαπάει ο Κύριος, ενδιαφέρεται για την κάθε μια ψυχή που εσύ μπορεί να μην την πιάνει το μάτι σου, μπορεί να μην σε ενδιαφέρει. Ο Κύριος την αγαπάει. Αμήν. Την αγαπάει. Εμείς συνήθως νοιαζόμαστε και πονάμε για το δικό μας. Ακούμε, ξέρω εγώ, στο τάδε μέρος εκεί που είναι τώρα ο πόλεμος, έπεσε μια βόμβα, σκοτώθηκαν τόσοι. Ακούσε ένα νούμερο. Ξέρεις όμως ότι αυτοί εκεί είναι του Θεού άνθρωποι που ο Θεός τους αγαπάει. Αυτός τους έφτιαξε. Και πονάει η καρδιά του για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος χάνεται. Γι' αυτό λέει να κάνουμε προσευχή υπερπάντων ανθρώπων. Υπερπάντων ανθρώπων. Και πάμε στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 32. Λέει, και έφεραν πολλή δώρα προς τον Κύριο Ιησού Ιερουσαλήμ και πολύτιμα πράγματα προς Εζεκία τον βασιλέα του Ιούδα και μεγαλύνθη έκτοτε ενώπιον πάντων των εθνών. Τόση ευλογία και δόξα και φήμη από τον Κύριο. Θα το κάνει ο Θεός, αδελφοί, τις τελευταίες μέρες. Θα κάνει τους εχθρούς μας, λέει, να έρθουν να προσκυνήσουν έμπροσθεν των ποδών μας και να γνωρίσουν ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Και υψώθηκε ο Εζεκίας. Και εδώ είναι οι λεπτομέρειες που ο Θεός θέλει εμείς να προσέξουμε. Αλλά δεν κρατήθηκε, λέει. Για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει μέσα μας, ο Θεός θέλει, αδελφοί, να προσέξουμε τις λεπτομέρειες. Και λέει στο 24, κοιτάξτε, στο 23 λέει, ο Θεός τον ύψωσε και ήρθαν πολλοί, φέραν δώρα στον Κύριο και πολύτιμα πράγματα στον Εζεκία και μεγαλύνθη σε όλα τα έθνη. Και στο 24 αμέσως λέει, εκείνες τις ημέρες αρρώστησε ο Εζεκίας έως θανάτου και προσευχήθη στον Κύριο και επίκουσε αυτού και έδωκε εις αυτόν σημείο. Και ξέρουμε ότι τον ειδοποίησε ο Ισαΐας αφού προσευχήθη ο Εζεκίας και του είπε, ο Κύριος σου δίνει ακόμα 15 χρόνια ζωής. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Όταν ήρθε ο Ισαΐας και του είπε ότι διέταξε να του οίκους γιατί πεθαίνεις, και γύρισε ο Εζεκίας, έκλαψε στον τοίχο, προσευχήθηκε στον Κύριο και ο Κύριος, καθώς έφυγε ο Ισαΐας, του λέει, πήγαινε και πες του, του δίνω 15 χρόνια ζωής. Και γυρίζει ο Ισαΐας, του το λέει, και ο Εζεκίας ζητάει σημείο. Ποιο θα είναι το σημείο? Και λέει στον Ισαΐα, κεφάλαιο 38, εδάφιο 7, λέει, και τούτο θέλει είστε το σημείο, είσαι το σημείο παρακυρίο, ότι θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα τούτο, το οποίο ελάλησε. Ιδού θέλω στρέψει πίσω 10 βαθμούς τη σκιά, των βαθμών τους οποίους κατέβει στο ηλιακό ορολόγιο του Άχαζ και εστράφει ο ήλιος 10 βαθμούς δια των οποίων είχε καταβεί. Ξέρετε τι έγινε, αρφή? Πήγε πίσω ο ήλιος. Ρωτάω, ο Κύριος όταν θέλει να κάνει κάτι, έχει πρόβλημα? Θα κάνει πράγματα ανήκουστα. Ο Θεός δεν έχει θέμα. Δεν έχει θέμα. Πάμε πίσω στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32, εδάφιο 24. Πάει ο Θεός τον ήλιο πίσω για να δώσει σημείο στον Εζεκία. Λέει στο 24 πάλι, αρρώστησε ο Εζεκίας, προσευχήθηκε και ο Θεός τον άκουσε και του έδωσε σημείο. Και λέει στο 25, πλην δεν ανταπέδωσε ο Εζεκίας κατά την εις αυτόν ευεργεσία. Και τι έγινε, λέει? Διότι επήρθε η καρδιά του. Περηφάνεια. Ο Κύριος θα κάνει τέτοια θαυμάσια, αδερφοί, όταν υπακούμε, αλλά όταν ο άνθρωπος γεμίζει με υπερηφάνεια, λέει μετά, όθεν επήλθε οργή επ' αυτόν και επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Στο 26, και ταπεινώθηκε ο Εζεκίας για την έπαρση της καρδιάς του, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήλθε επ' αυτούς η οργή του Κυρίου εν τες ημέρες του Εζεκία. Όταν ήταν στον Κύριο μαζί, με ταπείνωση, με προσευχή, εξητούσε το πρόσωπο του Κυρίου, ύψωνε τον Κύριο, έφερνε τα αιτήματά του μπροστά σε αυτόν, τις μάχες του ο Θεός τι έκανε? Θριάμβους. Θριάμβους. Και κοιτάξτε, βάδιζε ο Εζεκίας όπως ο Θεός ήθελε, όχι όπως εκείνος νόμιζε. Και ζούσε μέσα στην ταπείνωση, είχε συντρίψει την καρδιά του, ερχόταν στον Ισαΐα να ζητήσει οδηγία, δεν έκανε του κεφαλιού του. Το καταλαβαίνουμε. Εγώ τα ξέρω όλα. Και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα? Θα δούμε μετά την ιστορία του Ασά. Στέλνει ο Κύριος τον προφήτη, του λέει ταπεινώσου ενώπιον του Κυρίου. Τι έκανε? Τον έβαλε φυλακή τον προφήτη. Το κάνουμε κι εμείς πολλές φορές. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα? Ο Κύριος θέλει να θεωρούμε, λέει, αλλήλους, υπερέχοντα σε αυτόν. Εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα. Ο Παύλος έδινε τιμή, αδερφοί, σε αδερφούς οι οποίοι, λέει, ήταν και πριν από αυτόν στον Χριστό. Και είχε μάθει να ξεχωρίζει και να τιμάει και να ευλογεί. Ο Παύλος. Και μόλις υψώνεται η καρδία του Εζεκία, προσέξτε, ο Κύριος το θεράπησε, του λέει, σου δίνω 15 χρόνια ζωής, και αμέσως μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο Εζεκίας δεν ανταπόδωσε στον Θεό σύμφωνα με την ευεργεσία την οποία έλαβε. Ο Θεός θέλει να είμαστε πάντοτε γεμάτοι μέσα μας ευχαριστία για τις ευεργεσίες Του. Πολλές φορές δεν τις βλέπουμε, αλλά είναι εκεί. Θέλει να μάθουμε να ζούμε προσκολλημένοι σε Αυτόν. Προσκολλημένοι σε Αυτόν, λέει, χωρίς εμού δεν δίναστε να κάνετε τίποτα. Τίποτα. Ενώ μαζί με μένα μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Τα πάντα. Και σε αυτό ο Κύριος θέλει να μένουμε. Μη μένεις συνέχεια στο ότι είσαι άχρηστος και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Όχι. Θέλει να μείνεις στην θετική μεριά ότι, Κύριε, μαζί σου μπορώ να κάνω τα πάντα. Και τελικά έρχονται πρέσβεις από τη Βαβυλώνα στον Εζεκία. Με τι έχει να κάνει η Βαβυλώνα? Τον κόσμο. Αδερφοί, δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από τον κόσμο. Θυμάστε τι ήταν αυτό που κατάστρεψε τις μέρες του Ιησού του Ναβί το λαό του Θεού όταν πήγε να κατακτήσει τη γη? Μια βαβυλωνιακή στολή. Μια βαβυλωνιακή στολή. Την πήρε ο Αχάν, την έκρυψε μέσα στη σκηνή του και τώρα αυτός ο βασιλιάς που είναι τόσο ευλογημένος, που άλλαξε όλο το λαό του, έφερε τέτοια ευλογία από 25 χρονών παιδί και φτάνει στο σημείο να σκοντάφτει στο ίδιο λάθος. και στέλνει επιστολές ο βασιλιάς της Βαβυλώνας και δώρα στον Εζεκία επειδή είχε ακούσει ότι αρρώστησε και ανάρρωσε. Προσοχή στην προσοχή του κόσμου. Ξαναλέω, προσοχή στην προσοχή του κόσμου. Την εύνοια του κόσμου. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τον κόσμο, πρόσεξε. Πρόσεξε. Είμαστε άνθρωποι που δεν είμαστε από αυτό τον κόσμο. Δεν είμαστε από αυτό τον κόσμο. Περπατάμε μες στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε από αυτό τον κόσμο. Δεν είμαστε από τη Βαβυλώνα. Δεν είμαστε από την Αίγυπτο. Ο Κύριος θέλει η καρδιά μας να είναι έξω από όλα αυτά. Ναι, αλλά ο κόσμος κάνει αυτό. Αυτό που κάνει ο κόσμος δεν είναι επιτυχημένο. Στην Αίγυπτο το μόνο που υπήρχε ήταν πληγές. Πληγές. Και χάσαν και τα πρωτότοκά τους. Τίποτα άλλο. Και ο κόσμος αυτό που θέλει να κάνει είναι να σκοτώσει τα αρσενικά όλα. Αυτό κάνει ο κόσμος. Τίποτα άλλο. Και αν μείνεις μέσα στην προσοχή του κόσμου, θα σκοτώσει και τα δικά σου αρσενικά. Γιατί είναι ο κόσμος αυτός, δεν αλλάζει η Αίγυπτος. Ούτε η Βαβυλώνα. Και μη σε ενδιαφέρει η προσοχή του κόσμου. Έχει τα μάτια σου στραμμένα ψηλά. Και ήταν απλή η δοκιμασία αυτή του Εζεκία. Όταν ήταν, αδερφή, σε μεγάλη δοκιμασία με το Σναχερήμ που είδαμε πριν, τι έκανε ο Εζεκίας? Στράφηκε στον Κύριο. Πήρε την επιστολή που του έστειλε ο Σαναχηρήμ, την πήγε στον οίκο του Κυρίου, την άνοιξε και του λέει: «Κύριε, άκου τι λέει αυτός». Και τώρα έρχεται μια άλλη επιστολή. Και το ίδιο έκανε ο Ραυσάκης. Προσέξτε, και ο Ραυσάκης, ο Σαναχηρήμ με το Ραυσάκη έστειλε επιστολή και η Βαβυλώνα στέλνει επιστολές. Τη μία επιστολή την πήρε ο Εζεκίας, την έβγαλε στον Κύριο μπροστά. Την άλλη επιστολή τι την έκανε? Προσέξτε, Ισαΐας 37:14. Παίρνει την επιστολή Εζεκίας από τους πρέσβεις του Σεναχηρήμ. Την ανέγνωσε, λέει, και ανέβη στον οίκο του Κυρίου, την ξετύλιξε ενώπιον του Κυρίου και προσευχήθηκε στον Κύριο και λέει: «Κύριε Θεέ των δυνάμεων του Ισραήλ, ο καθήμενος επί το χεροβήμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός μόνος». Την ξετύλιξε, την άφησε εκεί την επιστολή, να τη δει ο Κύριος. Αλλά τώρα όμως που έρχεται η επιστολή των Βαβυλωνίων, τι κάνει? Αυτοί λένε τα καλύτερα για μένα. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Λένε τα καλύτερα για μένα. Και χάρηκε ο Εζεκίας για όλο αυτό. Χάρηκε. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Σε μια στιγμή που ήταν ασυμβίβαστος αυτός ο άνθρωπος, τα χάνει όλα εξαιτίας της προσοχής του κόσμου. Εξαιτίας της προσοχής του κόσμου. Ακούω πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι πάνε στον κόσμο να βρουν αυτά που δεν μπορούν να βρουν στον Κύριο. Και να σας πω κάτι, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να βρει στον Χριστό. Και ούτε υπάρχει κάτι να αξίζει περισσότερο μες στον κόσμο από τον Κύριο. Είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης και ο τρόπος να τον αποκτήσεις είναι ένας. Ποιος είναι? Λέει: «Και υπήγε και επόλυσε πάντα». Δεν υπάρχει καμία αξία στον Κύριο μπροστά. Δεν υπάρχει καμία αξία να συγκρίνεις τον Κύριο με ό,τι έχει ο κόσμος να σου δώσει. Βάλτα όλα μαζί στη ζυγαριά. Δεν θα κουνήσει η πλάστιγκα. Δεν θα κουνήσει η πλάστιγκα. Και βάλε από δίπλα ό,τι είναι αυτό που σου αρέσει. Και λέει Ισαΐας κεφάλαιο 39, εδάφιο 2, κοιτάξτε. Λέει: «Και χάρη δι' αυτά ο Εζεκίας», για τα δώρα που του φέρανε και την επιστολή που του διαβάσανε, «πόσο καλός είσαι». Και όλο αυτό, αδερφοί, γιατί έγινε? Ποιος ήταν αυτός ο οποίος ευεργέτησε τον Εζεκία? Ο Κύριος. Ο Κύριος είναι. Αν έχεις κάτι στη ζωή σου, είναι από τον Κύριο δοσμένο. Δεν είναι τίποτα άλλο δικό σου. Εγώ είμαι έτσι και εγώ είμαι αλλιώς. Ένα τίποτα είσαι και μπορείς από τη μια στην άλλη να ξεχαστείς και να σβήσεις. Αν δεν έχεις τον Κύριο. Αυτό είμαστε. Χωρίς εκείνον. Ενώ μαζί του είμαστε διάσημοι. Είμαστε τα παιδιά του Θεού. Είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. του Νίκου, της Χικής, της Λίντας, του Άρη, της Έφης και όλων των υπολείπων. Είμαστε διάσημοι. Δίπλα στον Κύριο έχει μπει το όνομά μας. Είναι γραμμένο στα βιβλία του ουρανού. Το όνομά σου μέσα δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει. Έχετε δει που πάνε σε πολύ επίσημα γεύματα και πρέπει το όνομά σου να είναι γραμμένο στη λίστα. Όταν θα έρθει η ώρα να μπούμε στον ουρανό, θα πας εκεί μπροστά στην είσοδο και θα πεις «Είμαι ο Τάδε, μισό λεπτό, ναι, είναι γραμμένο το όνομά σου στο βιβλίο, μπες». Ενώ άλλοι θα έρθουν, λέει, και θα τους πούνε «Πού πάτε εσείς, δεν βλέπω να φοράτε και ένδυμα γάμου, οπότε ό,τι έχουμε είναι από εκείνον, αδερφή». Από εκείνον. Και λέει στο 32, στο 39 κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο, στον Ισαΐα, λέει «Και χάρη δι' αυτά ο Εζεκίας». Και μόλις χάρηκε, έδειξε εις αυτούς τον οίκο των πολυτίμων πραγμάτων αυτού. Τον άργυρο, το χρυσό, τα αρώματα, τα πολύτιμα μοίρα και πάσα την οπλοθήκην αυτού. Και πάνω ότι ευρίσκεται εν της θησαυρής αυτού, δεν είτο ουδέν εν το οίκο αυτού, ουδέ υπό πάσα την εξουσία αυτού, το οποίο ο Εζεκίας δεν έδειξε εις αυτούς. Ποια είναι η λέξη που κυριαρχεί σε αυτά τα εδάφια, σε αυτό το εδάφιο? Έδειξε σε αυτούς τον οίκο των πολυτίμων πραγμάτων αυτού. Το αργύριο και το χρυσίο και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και πάσα την οπλοθήκη αυτού. Και πάνω τη ευρύσε του εν της δισαυρής αυτού. Δεν είτο ουδέν εν το οίκο αυτού. Ουδέ υπό πάσαν την εξουσίαν αυτού. Όλα ήταν αυτού. Όλα ήταν αυτού. Και ήθελε να δείξει ότι είναι κάποιος. Σε ποιους? Στη Βαβυλώνα, στον κόσμο. Να μην δείξουμε τώρα ότι είμαστε εμείς υποδέστεροι. Να δείξουμε ότι κάτι είμαστε. Και εμείς. Και παίρνει όλα τα αυτού. Και ο Κύριος, ξέρετε τι του είπε? Σηκώνει τον προφήτη και πάει και του λέει «Όλα τα αυτού θα τα δεις στη Βαβυλώνα».

0: πώς το λένε όταν κάποιος τα χάνει όλα? Φαλήρισε. Φαλήρισε ο Ζεκαίος. Του έδωσε ο Θεός τέτοια δώρα. Του έδωσε τέτοιο μεγαλείο. Και η υπερηφάνεια του ανθρώπου τι τον κάνει? Τον κάνει να φαλυρίζει στο τέλος. Αν είναι έτσι το ρήμα. Τα έχασε όλα. Δεν είμαι τίποτα. Και έφτασε στο σημείο ο Εζεκίας να χαίρεται, γιατί τουλάχιστον δεν θα τα έβλεπε να γίνονται τις μέρες του. Που θα έπρεπε να σπάσει την καρδιά του και να μετανοήσει ενώπιον του Κυρίου για όλα αυτά. Και λέει στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32, εδάφιο 31. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32-31, κοιτάξτε αδερφοί. Επί των πρέσβειων όμως των αρχόντων της Βαβυλώνας ήτινες έστειλαν προς αυτόν για να ευρυνήσεις περί του θαύματος του γινωμένου εν τη γη. Όλο ήταν το θαύμα του Κυρίου. Αυτά που ο Θεός έχει να κάνει ανάμεσά μας είναι δικά του, αδερφοί. Γι' αυτό και ο Κύριος θέλει μέσα στη ζωή σου να υψώνεις εκείνον. Για ό,τι κάνει εκείνον. Δεν είναι τίποτα δικό σου, ούτε δικό μου. Ο Θεός λέει εγκατέλειπε αυτόν. Για ποιο λόγο? Για να δοκιμάσει αυτόν, ώστε να γνωρίσει πάντα τα εν τη καρδία αυτού. Βλέπετε, ο Κύριος τι κάνει? Καθώς διάβαζα το εδάφιο, λέει, ο Θεός εγκατέλειπε αυτόν για να δοκιμάσει αυτόν. Ρωτάω, υπάρχει κάποιος άλλος που ο Θεός τον εγκατέλειψε?
1: Ο Ιησούς.
0: Μέχρι τέλους όμως, ο Κύριος πάνω στο σταυρό, ενώ ο Θεός τον εγκατέλειψε, ο Κύριος τι έκανε? Κύριε, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρω τι κάνουν. Αυτά τα είπε ο Κύριος ενώ περνούσε το μαρτύριο του πνευματικού θανάτου, τον αποχωρισμό από τον Πατέρα. Και τελικά ενώ ήταν σε αυτή την κατάσταση, τι είπε? Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Εδώ ο Θεός ήθελε να το δοκιμάσει, λέει, για να γνωρίσει πάντα τα εν τη καρδία του. Αδερφοί, ο Κύριος θα επιτρέψει καταστάσεις, γιατί θέλει να γνωρίσει τι έχουμε μέσα μας. Επιτρέπει ο Κύριος. Γιατί θέλει να γνωρίσει τα εν τη καρδία σου, λέει, και να σε φέρει στο σημείο τελικά να γνωρίσεις και εσύ την καρδιά σου. Τη γνωρίσεις και εσύ που δεν την ξέρεις. Και που σήμερα μπορεί η καρδιά σου να κάνει ανδραγαθήματα και ευλογία και αύριο. Αλλά να σας πω κάτι. Έχω δει ένα πράγμα, αδερφοί. Γιατί ακούω πολλές φορές τους ανθρώπους να μιλάνε για την καρδιά των Αγίων και να χρησιμοποιούν το εδάφιο του Ιερεμία 17 που λέει «Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη». Αυτή δεν είναι η καρδιά του αναγεννημένου. Αυτή δεν είναι η καρδιά του αναγεννημένου για μένα. Η καρδιά του αναγεννημένου είναι, λέει, «Θα κάνω διαθήκη με σας και θα γράψω του νόμους μου στην καρδιά σας». Και θα είμαι Θεός σας και θα είστε ο λαός μου. Η καρδιά του αναγεννημένου είναι αυτή που λέει ότι ο Θεός κάνει τα πάντα νέα. Όταν βλέπεις την καρδιά σου και κάνει παλινδρομήσεις και στρέφεται πίσω, σημαίνει ότι κάπου υπάρχει θέμα. Κάπου κρατάς πράγματα για τον εαυτό σου, τα οποία δεν τα έχεις παραδώσει στον Κύριο και δεν έχεις αφήσει τον Χριστό να γίνει ο Κύριος σε όλο το είναι τη ζωή σου. Γι' αυτό έχεις προβλήματα. Γι' αυτό έχω προβλήματα. Εάν βλέπεις ότι είσαι ένα βήμα μπρος, μισό πίσω, ένα μπροστά, δύο πίσω και ούτω καθεξής και κάνεις αυτό όλη την ώρα, αυτό δεν είναι του Θεού, είναι σε σένα που πρέπει την καρδιά αυτή να την πάρεις και να πεις «Κύριε, κάνε επιτέλους αυτό το οποίο θέλεις, πάρε την καρδιά μου». Το ψάλαμε πριν. «Ότι την καρδιά μου πάρε, Χριστέ». Όταν τη δώσεις, δεν είναι την καρδιά μας να την κάνουμε στον Κύριο έτσι. «Κύριε, πάρε», και πάει ο Κύριος να πάρει την καρδιά μας, εμείς την ξανατραβάμε πίσω. Γιατί τώρα θέλουμε να κάνουμε κάτι δικό μας. Ο Κύριος δεν... Τα παιδιά του Θεού δεν ενεργούν έτσι.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πείτε μου, για να αλλάξει ο Θεός τον κόσμο, αδερφοί, πόσους χρησιμοποίησε? Πόσους? Ας δούμε. Όταν λέω πόσους εννοώ, αριθμητικά ήταν οι πολλοί ή οι λίγοι? Δηλαδή, όταν πήγαινε ο Παύλος και αναστάτωνε την πόλη και κήρυξε το Ευαγγέλιο και έκανε ο Θεός εκκλησίες, πόσοι ήταν μαζί με τον Παύλο? Αν δεν είναι καμιά διακοσαριά άτομα, τι λέτε, λέτε ο Παύλος να πήγαινε με στρατό? Αυτά τα κάνουν οι σταυροφόροι, οι οποίοι σκοτώνανε και δεν αφήναν τίποτα όρθιο. Ο Παύλος πήγαινε αυτός μαζί με ένα-δυο συνεργάτες, τρεις πόσους είχε μαζί του, και έμπαιναν μέσα και κήρυταν το Ευαγγέλιο και ο Θεός τους χρησιμοποιούσε, κάναν δυνάμεις, κάναν θαύματα, διαφήμιζε ο Θεός το όνομά του και άλλαζε όλη την πόλη. Και αυτό το λέω γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις. Είμαστε πολύ παραπάνω. Και είμαστε υπέρ αρκετοί. Και να σας πω και ένα μυστικό. Ο Θεός δεν θέλει τους πολλούς για να δουλέψει. Όταν σήκωσε τον Γεδεών για να ελευθερώσει το λαό του, δεν έβγαλε πολλούς. Όταν μαζεύτηκε ο Ισραήλ και ήταν, νομίζω, 30.000 ξεκίνησαν. Και μόλις τους είδε ο Κύριος, τι είπε στον Γεδεών? Είναι πολλοί Γεδεών. Ή 10.000. Και απ' την άλλη ήταν 180.000 στρατός. Και του λέει, πες όσοι θέλουν να φύγουν, όσοι φοβούνται, όσοι είναι παντρεμένοι, όσοι θα πάνε στα σπίτια τους να φύγουν. Και μείναν λίγοι. Και μετά του λέει, κατέβασέ τους, και αυτοί οι πολλοί είναι Γεδεών, κατέβασέ τους κάτω στο ποτάμι και δες όσοι αφήσουν τα όπλα τους να πιούνε νερό, διέκρινε τους με αυτούς που θα κρατάνε τα όπλα και θα πίνουν με το άλλο χέρι νερό. Και πόσοι ξεχώρισαν? 300. Για να εξαφανίσει ο Θεός ένα στράτευμα μαδιανίτες. Γιατί το έργο είναι δικό του, αδερφοί, δεν είναι δικό μας. Και πήγε ο Θεός, επισκέφτηκε το στράτευμα των μαδιανιτών και τους έδειξε το βράδυ ενύπνια. Έβλεπαν το Γεδεών να έρχεται και να κατατροπώνει, και χωρίς να κάνει τίποτα ο Γεδεών, αυτοί τα είχαν. Πριν καν πάει ο Γεδεών, με 300 άτομα. Με 300 άτομα. Ο Κύριος είναι που κάνει, αδερφοί, τα πάντα. Δεν τα κάνουμε εμείς. Και δεν χρειάζεται ο Θεός να κάνει την εκκλησία του, το Ρέθυμνο, ξέρω εγώ, έχει 50.000 πληθυσμό, να γίνει εκκλησία 25.000 για να καταφέρει να κερδίσει τους άλλους 25.000. Όχι. Ο Θεός μπορεί σε μία μέρα να σώσει όλη την πόλη. Αρκεί να βρει σκεύη, τα οποία θα σηκωθούν, θα παραδώσουν τη ζωή τους και θα σταθούν για τον Κύριο ανεξάρτητα τι θα τους ζητηθεί. Ανεξάρτητα τι θα τους ζητηθεί. Όταν ο Παύλος πήγαινε, σκεφτότανε, δηλαδή καθόταν να σκεφτεί τι μπορεί να συμβεί αν κάτι πάει στραβά. Και να το πω κι αλλιώς, συνήθως τα πράγματα πήγαινε στραβά ή ίσια, ανθρώπινα. Ξυλιές, ραβδισμοί και τελικά τον έφεραν μπροστά στον Κέσαρα, έδιναν υπόσχεση άτομα να μην τον αφήσουν να φύγει ζωντανός, δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε μέχρι να τον σκοτώσουμε, τον κατέβαζαν με κοφίνια από τα τείχη επάνω να γλιτώσει, ανθρωπίνος στραβά. Ο Κύριος τον χρησιμοποίησε, αλλά ο Παύλος δεν είπε, κοίτα, εγώ θα πάω, αλλά μέχρι ένα σημείο, μην πάθουμε και τίποτα, μην το παρακάνουμε. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Μάλιστα, όταν είδε τους πρεσβυτέρους εκεί στην Ασία και τους είπε, είναι τελευταία φορά που με βλέπετε, και έκλαιγαν, αυτός τι είπε στο κήρυγμα που τους έκανε τελευταία φορά, σπράξει το 20 κεφάλαιο, δεν έχω πολύτιμη τη ζωή μου. Δεν έχω πολύτιμη τη ζωή μου. Αλλά η πολυτιμότητα είναι να τελειώσω το έργο του Θεού με χαρά. Αυτό είναι. Με χαρά τη διακονία την οποία ανέλαβα παρά του Κυρίου. Αυτό είναι το πολύτιμό μου. Και ο Κύριος θα επιτρέψει να δοκιμαστεί η καρδιά μας για να φανεί αυτό που είναι μέσα. Και όταν ο Θεός σε φέρνει σε σημείο να δοκιμάζει την καρδιά σου και βγαίνει κάτι μέσα από εκεί, το οποίο ίσως και εσύ δεν το ξέρεις, μην το σκεπάσεις να το βάλεις κάτω. Πολλές φορές κάνουμε ανοησίες, πέφτουμε. Πολλές φορές μπορεί να πέσεις. Όταν ο Θεός σου ανοίξει τα μάτια και δεις και σηκωθείς, μην το σκεπάσεις, τα αφήσεις εκεί. Ξερίζωσέ το. Πες, Κύριε, νίστεψε, προσευχή σου, παράδοση στον Κύριο. Πες, Κύριε, βγάλ το, να μην ξαναυπάρχει αυτό μέσα στην καρδιά μου. Κάτι που ο Εζεκίας δεν το έκανε στο τέλος της ζωής του. Δεν το έκανε. Αυτή ήταν η ζωή του Εζεκία. Και να δούμε τώρα ένα άλλο βασιλιά. Θυμάστε ότι έχουμε πει πολλές φορές ότι όταν ήταν βασιλιάς ο Δαβίδ, είχαμε όλο τον Ισραήλ ενωμένο. Αλλά μετά που πέθανε ο Δαβίδ, ανέλαβε ο Σολομώντας, τους πίεσε και πεθαίνει ο Σολομώντας, αναλαμβάνει τη βασιλεία ο γιος του Ροβάμ, ο οποίος δεν δέχεται αυτό που του ζήτησαν οι 10 φυλές και χωρίζεται το βασίλειο σε βόρειο και νότιο. Έχουμε τον Ιούδα νότια και πάνω έχουμε το βασίλειο της, που είναι η πρωτεύουσα, η Σαμάρια, με τον Ιεροβάμ. Και αυτά τα δύο βασίλεια, αδερφοί, ήταν τελείως διαφορετικά. Έχουμε στον Ιούδα 20 βασιλιάδες, εκ των οποίων 20 βασιλιάδες έχουμε 8 βασιλιάδες που είναι θεοσεβείς. Και έχουμε το βόρειο βασίλειο, τη Σαμάρια, 19 βασιλιάδες που κανένας δεν είναι θεοσεβείς. Αυτοί έκαναν κόντρες μεταξύ τους ποιος θα είναι χειρότερος από τον άλλο. Στο βόρειο βασίλειο. Αλλά στο νότιο βασίλειο έχουμε 20 βασιλιάδες, εκ των οποίων οι 8 είναι θεοσεβείς. Και από αυτούς τους 8, τους 5 ο Θεός τους χρησιμοποίησε για να φέρει αναζωπήρωση στο έθνος τους. Και ήταν αυτοί οι 5 βασιλιάδες, ήταν ο Ασά, ήταν ο Ιωσαφάτ, ήταν ο Ιωάς, ήταν ο Εζεκίας και ο Ιωσίας. Και ο Ασά ήταν ο πρώτος θεοσεβής βασιλιάς του Ιούδα. Μιλάω μετά τον Δαβίδ, μετά τον Σολομώντα. Και λέει στην Α' Βασιλέων, κεφάλαιο 15, εδάφιο 11. Α' Βασιλέων 15-11 λέει «Και έκαμνε ο Ασά το ευθές ενώπιον Κυρίου, καθώς Δαβίδ ο πατήρ αυτού». Ο Δαβίδ ήταν το στάνταρ του Θεού. Δηλαδή ήταν το μέτρο το πώς έπρεπε να είναι ο βασιλιάς. Αν μετρούσε ο Θεός με βαθμό τον κάθε ένα, να τον αξιολογήσει, ο Δαβίδ ήταν το απόλυτο 10. Δηλαδή. Εκτός, λέει, εκτός της περίπτωσης της Βηθσαβέ και του Ουρία. Έτσι. Και ο Δαβίδ ήταν, αν δούμε την ιστορία, ήταν ο προ-προ-πάπους του Ασά, ο Δαβίδ. Εάν μελετήσεις το Λόγο του Θεού, θα δεις ότι όλο το βιβλίο της Β' Χρονικών, που πολλοί άνθρωποι σήμερα το έχουν, διαβάζουμε τώρα τα χρονικά, όλο το βιβλίο της Β' Χρονικών είναι το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Όλο το βιβλίο της Β' Χρονικών είναι το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό εδάφιο το οποίο έχει να κάνει με την αναζωπήρωση και το διαβάζω, το γράψουμε και θα το βάλουμε ταμπέλα, όχι εδώ, στην καρδιά μας και στο σπίτι μας. Να μάθουμε να διαβάζουμε και να βρίσκουμε τη γραφή μας. Και να μην ερχόμαστε με άδεια χέρια. Ξέρεις, όταν διαβάζεις, ψάχνεις, διαβάζεις, σημειώνεις, γράφεις, σου μένουν πολύ περισσότερα από το να τα παίρνεις έτοιμα. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 7, εδάφιο 14. Λέει, «Και ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσωσιν εαυτούς». Ποιο εδάφιο είπαμε είναι? Β' Χρονικών 7:14. «Και ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσωσιν εαυτούς και προσευχηθώσει και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τους οδούς τους τους πονηρές, τότε εγώ θα ακούσω από τον ουρανό, θα συγχωρήσω την αμαρτία αυτών και θα θεραπεύσω τη γη τους». Και όλη η Β' Χρονικών είναι ένα μάθημα την αναζωπήρωση δοσμένο μέσα από αυτούς τους 5 βασιλιάδες. Ξέρετε, κάποιοι τον ονομάζουν τον βασιλιά Ασά, τον ονομάζουν ο βασιλιάς ο οποίος υπέθεται. Υποθέσεις. Εμείς πολλές φορές στο μυαλό μας ζούμε μια υπόθεση. Και αν γίνει εκείνο, και αν γίνει τ' άλλο, υποθέτουμε πράγματα. Διάβαζα μια ιστορία για το ότι δεν πρέπει να υποθέτουμε. Και ήταν αληθινή ιστορία. Ήταν κάποιος φωτογράφος μιας εφημερίδας, ο οποίος είχε πάρει μια μεγάλη φωτιά σε ένα μέρος και του κανόνισε η εφημερίδα, ζήτησε ένα αεροπλάνο να πετάξει κοντά, εκεί στη φωτιά, για να πάρει φωτογραφίες από την πυρκαγιά αυτή, η οποία κατέστρεφε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Και πήγε στο αεροδρόμιο εκεί στην πολιτεία που είχαν κανονίσει, όταν πήγε ήταν εκεί το αεροπλάνο, μπαίνει μέσα, πάμε λέει στον πιλότο, το είδε βέβαια και υπέθεσε ότι ήταν το αεροπλάνο που του είχαν κανονίσει. Μπήκε μέσα, φεύγει ο πιλότος και όταν πετούσαν του λέει στον πιλότο, θέλω να πετάξεις, να κάνεις 5-6 στροφές κοντά από τη φωτιά. Και του λέει ο πιλότος, γιατί? Γιατί είμαι φωτογράφος και θέλω να φωτογραφίσω τη φωτιά. Και ο πιλότος του λέει, δεν είσαι ο εκπαιδευτής μου. Υπόθεση. Από το βασιλιά Ασά μπορούμε να μάθουμε πολλές ιστορίες σχετικά με την αναζωπήρωση. Και θέλω να ξεκινήσουμε να δούμε 4 κλειδιά, αδερφοί, της ζωής του. 4 κλειδιά. Που είναι στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 14. Το πρώτο κλειδί. Ο Ασά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξήτησε το Θεό προσωπικά στη ζωή του. Εξήτησε τον Κύριο να κάνει το θέλημά του ο ίδιος. Λέει στη Β' Χρονικών 14 κεφάλαιο 2 εδάφιο. Λέει και έκανε ο Ασά το καλό και το ευθές ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Διότι αφήρισε τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατεσύντριψε τα γάλματα και κατέκοψε τα άλση. Ζήτησε τον Κύριο και το θέλημά του. Το πρώτο. Το δεύτερο κλειδί. Ήταν άνθρωπος ο οποίος οδήγησε άλλους να εξητήσουν το Θεό. Βλέπετε. Δεν τον ενδιέφερε μόνο εαυτός του. Οδήγησε άλλους, λέει, στο 4 εδάφιο. Β' Χρονικών 14:4. Και είπε προς τον Ιούδα, να εξητήσωσι Κύριο το Θεό των πατέρων αυτών και να κάμνωσι τον νόμο και τις εντολές. Αφήρεσε νέτι από πασών των πόλεων του Ιούδα, τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειο ενώπιον αυτού. Έστρεψε το λαό, τους έβαλε να εξητήσουν Κύριο το Θεό, να κάνουν τον νόμο, να κάνουν τις εντολές και τους βοήθησε κιόλας. Τι έκανε? Λέει, όπου λατρεύατε σε υψηλούς τόπους, θα καταστρέψω. Και τα κατέστρεψε. Ζήτησε το Θεό ο ίδιος και έβαλε και όλο το λαό να εξητεί τον Κύριο. Το τρίτο κλειδί. Ο Ασά ήταν ένας άνθρωπος ειρήνης, ο οποίος όμως προετοίμαζε το λαό του για πόλεμο ενάντια στους εχθρούς του Θεού. Άνθρωπος ειρήνης προετοιμαζόταν για πόλεμο. Και αυτός και όλος ο λαός του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ήταν ξύπνιος. Πνευματικά. Ήταν ξύπνιος. Πολλοί άνθρωποι όταν υπάρχει ειρήνη τι κάνουν? Όλα είναι ήσυχα. Όλα είναι ήσυχα. Λέει στο 7 εδάφιο. Λέει, δια τούτο είπε προς τον Ιούδα, είδατε τι λέει πριν, ησύχασε το βασίλειο ενώπιον αυτού. Ησύχασε. Στο 7 λέει, δια τούτο είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμε τις πόλεις αυτές και ας κάνουμε περί αυτές τείχη και πύργους, πύλες και μοχλούς, ενώ είμαστε κύριοι της γης, επειδή εξητήσαμε Κύριο το Θεόν ημών, εξητήσαμε αυτόν και έδωκε σε εμάς ανάπαυση και κυκλώθεν. Και οικοδόμησαν και ευωδόθησαν. Είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000, φέροντας θηρεούς και λόγχες, εκ του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότες, πάντες ούτι ήσαν άνδρες δυνατοί εν ισχύ. Δεν γυμόταν. Ο Θεός μας έδωσε ανάπαυση. Τον ζητήσαμε και μας έδωσε ειρήνη. Γι' αυτό τι θα κάνουμε? Θα ετοιμαστούμε. Θα ετοιμαστούμε και θα είμαστε έτοιμοι όταν έρθει ο εχθρός, να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Το τέταρτο κλειδί. Και θα μείνουμε σε αυτό απόψε. 14:9. Λέει, «Εξήλθε δε εναντίον αυτού Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 100 μυριάδων και με 300 αμάξας και ήλθεν έως Μαρισά. Και εξήλθεν ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχη εν τη φάραγγη σε φαθά απλησίων της Μαρισά. Και ευόησεν ο Ασά προς Κύριε το Θεόν αυτού και είπε, Κύριε δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολύ ή μη δε μία δύναμη. Βοήθησον ημάς Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε επεπίθαμεν. Και εν το ονόματι σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε εσύ είσαι ο Θεός ημών, ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Ποιο ήταν το τέταρτο κλειδί, αδελφοί? Ήταν άνθρωπος προσευχής. Ήταν άνθρωπος προσευχής. Είπαμε τι έκανε. Ζήτησε τον Κύριο για τον εαυτό του. Ζήτησε τον Κύριο. Όθησε όλο το λαό να εξητήσει τον Κύριο. Ήταν άνθρωπος ειρήνης και προετοιμαζόταν για πόλεμο. Και ήταν άνθρωπος προσευχής. Ήταν άνθρωπος προσευχής. Ας σηκωθούμε. Το πρώτο, εξήτησε το θέλημα του Θεού για τη ζωή του. Και το πώς να το κάνει το θέλημα του Θεού. Εξήτησε το καλό και το ευθές. Εξήτησε ποιο είναι, τι είναι αυτό που ο Θεός τον ήθελε να πράξει. Γι' αυτό τον βλέπουμε και μόλις παίρνει τη βασιλεία, τι κάνει. Αφαιρεί τα θυσιαστήρια των ξένων θεών, λέει, το διαβάσαμε στο δεύτερο εδάφιο, και τους υψηλούς τόπους και συντρίβει τα αγάλματα και κατακόβει τα άλση. Ενώ στο τέταρτο βλέπουμε ότι στη δυσκολία η οποία έρχεται εναντίον του, τι κάνει, πού στρέφεται αμέσως, προσευχή. Προσευχή. Ήταν άνθρωπος προσευχή. Απευθείας στράφηκε στην προσευχή. Είχε φτιάξει ένα στρατό 580.000 άτομα. Όμως, πού στράφηκε. Τι λέει. Ευόησε στον Κύριο. Και λέει, Κύριε, δεν είναι τίποτα σε σένα να βοηθείς αυτούς που έχουν πολύ λίγη δύναμη. Αυτή είναι η διαφορά του πρώτου με του τέταρτου. Ζήτησε το θέλημα του Θεού. Τι να κάνει, Κύριε, τι είναι αυτό που με καλείς να κάνω. Και μέσα σε κάθε τι που συνέβαινε στη ζωή του, ερχόταν στον Κύριο και δεν προσευχόταν απλά. Τι λέει έκανε. Βοούσε. Βοούσε, ήξερε που να στραφεί ήταν άνθρωπος προσευχής και εξήτησης. Αδελφοί, τα λέμε όλα αυτά γιατί ο Θεός θέλει να μάθουμε εμείς σήμερα. Αυτά είναι τα κλειδιά. Αυτά είναι τα κλειδιά της ευλογίας. Πάρτε τη, διαβάστε. Κάνουμε αυτά τα οποία λέμε μέσα σε μία ώρα. Σε μία ώρα. Και σκεφτόμουν να λέω, καμιά φορά μπορεί το κήρυγμα να πάει και λίγο παραπάνω. Και λέω, μήπως είναι λίγο κουραστικό, ξέρω εγώ, αλλά ο Κύριος, αδερφοί, ο Ιησούς μας, πόσο ασχολιόταν με το λόγο, με τη διακονία, με την υπηρεσία, πόσο. Συνέχεια, όλο ήταν, όλη τη ζωή, το πρωί μέχρι το βράδυ και μέχρι το άλλο πρωί, ήταν δοσμένο στο λόγο και στη διακονία. Τον έχασαν οι γονείς του, 12 χρονών, τι έκανε. Λέει, όταν ήρθαν και του είπαν, πού είσαι βρε παιδί μου, σε χάσαμε τόσες μέρες. Τι τους είπε. Καλά, δεν ναι, ξέρετε ότι έπρεπε να είμαι στον οίκο του πατέρα μου. Δηλαδή, έπρεπε να είμαι στο ναό και να ασχολούμαι με τα του πατρός μου. Συνέχεια δηλαδή, ασχολιόταν με αυτό. Και θέλει ο Κύριος, αδερφοί, λέμε λίγα πράγματα σε λίγα ώρα. Σε λίγο χρόνο που έχουμε. Να πάρουμε, να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Ψάξε, μελέτησε, ψάξε πηγές, ψάξε λέξεις. Δες τι ο Λόγος του Θεού λέει. Αυτά είναι τα μαργαριτάρια μας, αδερφοί. Σας είπα, η Β' χρονικών είναι το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Ψάξε και δες. Εάν προσεύχεσαι και λες, Κύριε φέρε αναζωπήρωση, Κύριε φέρε αναζωπήρωση, ψάξε και βρες τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός θέλει εσύ και εγώ να κάνουμε και τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αποφύγουμε προκειμένου να γίνουν αυτά πάλι. Γιατί όταν αυτοί οι άνθρωποι φέρναν το λαό του Θεού σε αυτή την κατάσταση, γινόταν ανδραγαθήματα υπέρ του λαού του Θεού και συντριβή των εχθρών τους. Αυτό ήταν. Και αυτό θέλουμε. Θέλουμε ο Κύριος να σώσει, γιατί αυτό είναι τα ανδραγαθήματά μας, εμάς. Τα ανδραγαθήματά μας είναι να νικήσουμε τους εχθρούς και να πάρουμε τα λάφυρα. Ποια είναι τα λάφυρα? Οι ψυχούλες. Αυτές οι ψυχές που ο Θεός τις αγαπάει. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει να νικήσει, αδερφοί. Αυτό είναι που θέλει να κάνει, να γίνει από το λαό του Θεού. Και είναι όλα γραμμένα εδώ μέσα. Σε ευλογούμε, Κύριε, σε ευλογούμε. Είμαστε μπροστά σου αυτή την ώρα, Βασιλιά μου. να σε λατρεύσουμε, να σε υψώσουμε, να σε δοξάσουμε, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε για το λόγο σου, για την αλήθεια σου. Είμαστε εδώ να σε προσκυνήσουμε, γιατί πάντα τα προζωή και ευσέβεια εσύ μας τα έχεις προμηθεύσει. Τόσο πλούσια, Κύριε. Κύριε, βοήθησέ μας να μάθουμε από το λόγο σου. Να ποτιστούμε από τις αιώνιες πηγές. Να φάμε από το αιώνιο φαγητό, αυτό το μάνα το δικό σου, Κύριε. Την αλήθεια σου, Κύριε. Αυτό είναι το νερό μας, αυτή είναι η τροφή μας. Και εκεί μέσα θέλουμε να σε γνωρίσουμε και να ζήσουμε όπως εσύ επιθυμείς, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητάμε, στο όνομά σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε Ιησού, μας ευχαριστούμε. Αν και ήταν ένα πω το τελευταίο από αυτή τη σειρά των μηνυμάτων που έχει να κάνει με τα 7 εγώ ημί του Κυρίου που είπε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο Κύριος με όθησε, αδελφοί, πάρα πολύ, νιώθω τα σπλάχνα του Κυρίου να μεταφερθεί αυτό το μήνυμα μέσα μας. Ένα απλό μήνυμα, με απλά γνωστά εδάφια, όμως τόσο μα τόσο μα τόσο πολύ σημαντικό όσον αφορά την ψυχή μας, την πορεία μας, το αποτέλεσμα της πορείας μας, της χριστιανικής. Και έχει να κάνει, αδελφοί, με το πού ο καθένας μας θέλει να τοποθετηθεί όσον αφορά τη σχέση μας με τον Κύριο, την προσωπική μας σχέση μαζί Του, τη σχέση μας όσον αφορά την Εκκλησία και όσον αφορά το έργο του Κυρίου. Εάν θέλουμε να είμαστε από τον όχλο ή αν θέλουμε να είμαστε από αυτούς τους μαθητές, τους κοντινούς μαθητές του Κυρίου, που Τον αγάπησαν μόλις Του στην καρδιά, που πέρασαν μαζί Του μέρες, νύχτες, στα άσχημα, στα δύσκολα, στους διωγμούς, στις χαρές, στις θεραπείες, στον ολιδισμό, παντού, και μπορεί να κλονίστηκε η πίστη Του στο τέλος καθώς Τον έπιασαν, όμως βλέπουμε ότι στάθηκαν τελικά. Αμήν, ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για αυτούς, όμως στάθηκαν. Και μπορεί και ο Πέτρος να Τον αρνήθηκε 3 φορές, όμως έκλαψε, μετανόησε και ο Κύριος Του έδωσε αυτή την ευθύνη όλη της Εκκλησίας, γιατί η μετάνοιά Του ήταν πραγματική. Το θέμα έχει να κάνει με την θερμοκρασία της καρδιάς μας σήμερα. Πού βρισκόμαστε? Και πολύ περισσότερο καθώς βλέπουμε η μέρα να πλησιάζει. Και πολύ περισσότερο από αυτά που μας έχει προειδοποιήσει ο Κύριος ότι θα έρθουνε, και ένα από τα πιο σημαντικά είναι αυτό ακριβώς, η αγάπη των πολλών που θα ψυχρανθεί. Από εκεί θα ξεκινήσω σήμερα, στο Ματθαίο, στο 24 κεφάλαιο 3 εδάφιο. Και ενώ εκάθετο επί του όρους των ελαιών, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές κατηδίαν, λέγοντας. Βλέπετε, υπήρχε μια άλλη σχέση στους μαθητές. Υπέ προς ημάς, πότε θέλωσε γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας Σου και της συντελείας του αιώνος? Όλο αυτό λοιπόν που θα διαβάσουμε πραγματοποιείται πού? Στο όρος ελαιών, εκεί που ξεκίνησαν τα πάθη του Κύριου, εκεί που σε λίγο θα Τον έπιαναν, σε λίγο θα Τον σταύρωναν και θα περνούσε όλο αυτό το μαρτύριο ο Κύριος με νίκη, έρχονται οι μαθητές κατηδίαν. Βλέπετε, υπάρχουν οι πιο στενοί μαθητές που είναι λίγοι, και όσο απομακρύνεται ο κύκλος γίνεται όλο και περισσότεροι οι μαθητές του Κυρίου. Βλέπουμε τους 12 μαθητές. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό των 12 μαθητών σε σχέση με τους υπόλοιπους? Μετά από όλο ο Κύριος τους διάλεξε, αμήν, αλλά τι απόφαση είχαν πάρει εκείνοι και τι απόφαση πραγματοποίησαν, όχι μόνο την πήραν. Η απόφαση ήταν η εξής, ότι άφησαν τα πάντα. Και το λέει μέσα, Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Αυτοί οι λίγοι άφησαν τα πάντα. Μετά βλέπουμε τους 70. Οι 70, ποια ήταν διαφορά με τους 12? Πιστεύω ότι η διαφορά ήταν ότι αυτοί οι 70 ήταν διαθέσιμοι να αφήσουν τα πάντα για να κάνουν κάτι το οποίο ο Ιησούς Χριστός ήθελε να το πραγματοποιήσουν. Ήταν πανέτοιμοι, ήταν ο πιο ευρύς κύκλος, οι 70. Ήταν και 500. Μια άλλη σχέση πάλι, που αυτοί, εάν μπορούσαν, μπορούσαν να κάνουν αυτό που ο Κύριος ήθελε να, αν ήθελε κάτι να του ζητήσει, αν μπορούσαν ίσως, αν μπορούσαν. Αλλά τελικά, αδελφοί, ποιοι ήταν οι πιο ευλογημένοι? Οι λίγοι ή οι πολλοί? Ποιοι ήταν οι πιο ευλογημένοι? Όχι ευλογημένοι γιατί τους ευλόγησε στα χωράφια τους ή στις δουλειές τους. Δεν ήταν πιο ευλογημένοι επειδή πήραν μια μεγάλη θεραπεία σε σχέση με τους άλλους. Γιατί δεν βλέπουμε οι 12 μαθητές να λαμβάνουν κάποια ιδιαίτερη θεραπεία. Μόνο την πεθερά του Πέτρου βλέπουμε. Η ευλογία δεν εξαρτάται από εκεί. Η ευλογία μας εξαρτάται από το πόσο κοντά είμαστε μαζί του. Αμήν. Το πόσο συνδεμένη είναι η καρδιά μας με τη δικιά του την καρδιά. Εάν η αγάπη μας προς το πρόσωπό του είναι διαρκής, είναι θερμή, εάν τον βλέπουμε τον Κύριο, αδελφοί, σαν ένα πρόσωπο το οποίο μας έχει ελκύσει και μας έχει, σε εισαγωγικά, με την καλή έννοια, κλέψει την καρδιά μας. Στο τέλος θα προσευχηθούμε για αυτούς τους λίγους μαθητές, ώστε ο Κύριος να αναθερμάνει την καρδιά μας και να φανερώσει ο Κύριος εάν υπάρχει κάτι το οποίο μας ψυχραίνει τις καρδιές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, έρχονται οι μαθητές και του λένε κατηδίαν, ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος? Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε, μη σας πλανήσει της, διότι πολλοί θέλουν ελθεί επί το ονόματι μου λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουν πλανήσει. Τους δίνει το πρώτο σημείο λοιπόν εδώ. Πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου. Στο κατά Ματθαίο λέει ψευδό Χριστή, στο 24-24, και ψευδοπροφήτε. Πολλοί, σε σύγκριση με τους λίγους. Και θέλω σε δείξει σημεία, μεγάλα, τέρατα, αν λέει είναι δυνατόν να πλανήσουν ακόμα και τους εκλεκτούς. Σημεία των τελευταίων ημερών είναι αυτό. Εσύ μπορεί να βλέπεις ανθρώπους, αγαπητούς, που μπορεί να είναι, υποτίθεται, αδέρφια ακόμα, ή ξέρω εγώ, να τους έχεις εκτίμηση πάρα πολύ, να είναι ευσεβείς άνθρωποι, να φαίνονται όσον αφορά την ευσέβειά τους, αλλά χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερη στους ψευδόχριστους και στους ψευδοπροφήτες. Θα δείξουν σημεία και μεγάλα. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμου? Προσέχετε, μην ταραχτείτε, επειδή πάντα πρέπει να γίνωση, αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Μήπως βλέπουμε πολέμο συνέχεια? Είναι σημεία των τελευταίων ημερών. Είναι σημεία το πότε έρχεται ο Κύριος. Στην Ευρώπη. Και αυτός ο πόλεμος, δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει αυτό. Πώς χιλιάδες κόσμο, νέα παιδιά, πεθαίνουν. Και εμείς, εντάξει, στην αρχή κάπου τα παιδιά, νέα παιδιά, σκοτώνονται, διαμελίζονται, τραυματίζονται. Και εμείς, αυτές είναι οι δουλειές του διαβόλου. Και αυτά είναι τα σημεία των τελευταίων ημερών, που όλο και μας πλησιάζουν περισσότερο. Έγινε πόλεμος και εγώ εκεί, είναι μακριά μας, δεν μας πολύ νοιάζει. Είναι Αφρική, συνέχεια σε εμφυλίους είναι, σκοτώνονται συνέχεια, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Όσο πιο μακριά είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα κοντένει το πράγμα. Και κοντένει με στρατούς που ο Κύριος αναφέρει μέσα στο Λόγο του Θεού. Διότι θέλει να γερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, και θέλει να γίνει πίνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους. Είναι τόσο δύσκολο να γίνει? Είδαμε και αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Τότε θέλω να σας παραδώσει θλίψη και θέλω να σας θανατώσει και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών για το όνομά μου. Αυτό το που θέλουν να φέρουν στον κόσμο γενικά είναι το κινέζικο μοντέλο ελέγχου. Και όχι μόνο ελέγχου αλλά και διακυβέρνησης. Με έναν ο οποίος θα έχει απόλυτη εξουσία. Κάπου διάβαζα σε μια αφίσα, λέει, μήπως η δημοκρατία πλέον έχει κεράσει. Πάμε σε ένα άλλο μοντέλο πολιτεύματος. Στην Κίνα υπάρχουν παντού κάμερες, ελέγχουν τα πάντα. Υπάρχει αυτό το point system. Και τυχαία, όχι από site τα οποία λένε διάφορα, τυχαία κάποιος μίλαγε και λέει για το point system, πότε δηλαδή παίρνεις βαθμούς, αρνητικούς βαθμούς, που μπορεί να σου στερήσουν την ελευθερία σου κιόλας. Και ένα, εκτός του ότι μπορεί να οδηγάς και εγώ μεθυσμένος, να κάνεις αυτό, να το άλλο, point system έχει να κάνει και με κάθε, λέει, μορφή λατρείας. Όταν σε ανακαλύψουν ότι λατρεύεις κάτι, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, οποιοδήποτε θεός, point system, σου βάζουν βαθμούς, αρνητικούς βαθμούς, που έχει να κάνει με την ελευθερία σου. Φανταστείτε τώρα πού και πώς θα αυξηθεί όλο αυτό. Και τότε θέλεις να σκανδαλιστεί πολύ και θέλεις να παραδώσει αλλήλους και θέλεις να μισήσει αλλήλους και πολύ ψευδοπροφήτε θέλεις να γερθεί και πλανήσει πολλούς. Είναι προφητείες του ίδιου του Κυρίου, το στόμα του Κυρίου μας για μας, για τις τελευταίες μέρες. Ψευδοπροφήτες. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη, προσέξτε τι λέει, των πολλών. Για ποιους πολλούς λέει? Για αυτούς οι οποίοι αγαπούσαν. Δεν μιλάει για απίστους, που απλά έχουν το όνομα, κατόνομα χριστιανοί, ή στην ταυτότητά τους μόνο. Μιλάει για πιστούς ανθρώπους που έχουν αγαπήσει τον Κύριο και την Εκκλησία. Και λέει ότι πολλοί, η αγάπη των πολλών, σε σύγκριση με ποιους δηλαδή, με τους λίγους, που τελικά η αγάπη τους θα παραμείνει ακέραια. Η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί, ο δε υπομείνας μέχρι τέλος θέλει σωθεί. Και ρωτώ, είμαστε από τους λίγους ή είμαστε από τους πολλούς? Η αγάπη μας είναι ένθερμη, όπως στην αρχή ίσως, που αφήναμε τα πάντα για να τον ακολουθήσουμε, για να ακούσουμε το λόγο του. Αφιερώναμε χρόνο να μελετήσουμε, ανοίγαμε το λόγο του Κυρίου και μας μίλαγε ο Κύριος μέσα από το λόγο του. Αφιερώναμε χρόνο στην προσευχή μας. Αγαπούσαμε όλο το σώμα του Κυρίου χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, θα λέγαμε, αγαπάγαμε όλο το σώμα, χωρίς να βλέπουμε τα ελαττώματα των αδελφών, χωρίς να υπάρχουν βαρύδια λόγων και πράξεων που μας έχουν πειράξει στους ώμους μας. Όλα αυτά θα πρέπει να μάθουμε να τα αποτινάζουμε, αδελφοί. Προσέξτε πολύ, και μαζί και εγώ. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Των πολλών. Και πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς τους πολλούς, που μπορεί και μέσα σε αυτούς να είμαστε κι εμείς. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Στο κείμενο λέει ψυγίσετε, δηλαδή σαν το ψυγείο παγώσει. Αλλά αυτός που θα υπομείνει, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έρθουν δοκιμασίες, σκάνδαλα, χίλια δυο, καταστάσεις δύσκολες και πολλές φορές ανεξήγητες, που συμβαίνουν καμιά φορά στην πορεία μας τη χριστιανική, που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Και τι γίνεται τότε? Θα πρέπει να υπομείνεις. Θα πρέπει να μάχεσαι ενάντια σε κάθε τι που έρχεται εναντίον σου να σου κλέψει την αγάπη μέσα στην καρδιά σου. Είναι μια μάχη αυτή, είναι κάτι το οποίο το πρώτο πράγμα που πρέπει να προστατεύσεις είναι αυτό ακριβώς μέσα στη ζωή σου, μέσα στη χριστιανική σου πορεία. Η αγάπη να είναι θερμή, ένθερμη, και στον Κύριο και στα αδέρφια μας. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη δοκιμασία, την οποία ο Κύριος την προαναγγέλει στους μαθητές του, ότι αυτό θα συμβεί στο τέλος. και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια κατάσταση η οποία θα συμβεί μέσα στην Εκκλησία των τελευταίων ημερών. Και για δέστε τώρα, άλλο να είσαι σε ένα περιβάλλον έθερμο αγάπης και άλλο να είσαι σε ένα περιβάλλον που οι περισσότεροι έχουν ψυχρανθεί όσον αφορά την αγάπη του στον Κύριο και στην Εκκλησία. Τι θα κάνεις? Θα σηκωθείς να φύγεις? Θα σκανδαλιστείς? Θα ψυχρανθείς κι εσύ? Θα κλειστείς τον εαυτό σου? Θα πεις πού είναι η αγάπη του Κυρίου? Άντε σηκώνομαι και φεύγω, άντε να πάω στο σπίτι μου? Τι θα κάνεις? Βλέπετε, όταν υπάρχει μια ζωντανή, θερμή πίστη και αγάπη στον Κύριο, βλέπεις πως ελκύεσαι και σε ανοίγεις την καρδιά σου, δίνεσαι περισσότερο. Όταν υπάρχει όμως μια ψυχρότητα, πίνεσαι κι εσύ. Και το λάθος είναι ότι ακολουθείς αυτό το κακό παράδειγμα της ψυχρότητας. Έτσι είσαι εσύ, θα δεις κι εγώ. Έτσι είσαι εσύ, έτσι μου φέρθηκες, θα δεις κι εγώ. Αν είναι έτσι τα πράγματα, λοιπόν, θα πάρω κι εγώ άλλες αποφάσεις. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, θέλει αυτούς τους λίγους και με τους λίγους εργάζεται τελικά. Με τους λίγους εργάζεται. Ένας βασικός λόγος που βλέπουμε όσον αφορά την ψυχρότητα και την παρέτηση από την πρώτη αγάπη, το βλέπουμε μέσα στην Αποκάλυψη που έχει να κάνει με την Εκκλησία της Εφέσου. Θυμάστε την Εκκλησία της Εφέσου? Γιατί έχασαν την πρώτη τους αγάπη? Ξέρω, γνωστά εδάφια είναι. Σας λέω κάτι καινούριο. Αποκάλυψη 2, κεφάλαιο, δεύτερο κεφάλαιο, 2 εδάφιο. Λέει, ξέρω τα έργα σου, τον κόπο σου, την υπομονή σου, ότι δεν μπορείς να υποφέρεις του κακού, του δοκίμασες αυτούς που λένε ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και τους έβρες, λέει, αυτούς ψευδείς. Ο άλλος τον άμβωνα. Ουά! Και μετά. Αυτός τελικά το έκανε για άλλο σκοπό. Κάτι πάστορες, κάτι ποιμένες, κάτι προφήτες, κάτι ανά τον κόσμο. Δεν θέλω να πω για μας, έτσι, γιατί ευχαριστούμε τον Κύριο, ο Κύριος μας φυλάει όσο... Αλλά και βλέπουμε και παραδείγματα όμως εργατών, οι οποίοι μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να πέσουν. Αδερφοί, δεν είναι εύκολος ο αγώνας και το έχουμε δει και αυτό. Έτσι, δες την πορεία και τη δικιά μας πορεία σαν σύνολο της Εκκλησίας μας. Εργάτες, θαυμάσιοι, και τους πείραξε ο εχθρός, χάλασε την ψυχή τους και έρχεται απογοήτευση. Έρχεται απογοήτευση. Αν δεν θες να απογοητεύεσαι, να μάθεις να μην γοητεύεσαι. Έτσι λοιπόν, καλό είναι να βλέπουμε τη χάρη του Κυρίου σε ό,τι συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία, τα χαρίσματα του Κυρίου, όλη η δόξα να τη δίνουμε στον Κύριο, αλλά μην στηρίζεις ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Μη γοητεύεσαι από τον άνθρωπο. Ο Κύριος θέλει να γοητεύσει την καρδιά σου όμως. Και αυτός δεν πρόκειται ποτέ να σε απογοητεύσει. Δοκίμασας αυτούς που λέγανε ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και έβρες αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή και για το όνομά μου εκοπίασες και δεν απέκαμας, δεν έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Τι βλέπουμε λοιπόν κάποιους λόγους εδώ πέρα που δεν είναι όλοι οι λόγοι αυτοί. Ένας λόγος είναι αυτά που συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες, ψευδοαπόστολοι, ψευδάδελφοι. Τα λέει ο λόγος του Θεού. Τα λέει. Τι θα κάνεις εσύ? Τι θα κάνεις όταν κάποιος αδελφός ή αδελφή έρχεται για ένα συγκεκριμένο σκοπό στην Εκκλησία? Έχω δει ότι υπάρχουν πολύ καλές κοπέλες, ήσυχες, ταπεινές και πιστές για μένα. Και ο άλλος έρχεται. Πολύ ωραία. Και μετά δεν βρίσκει αυτό που θέλει και φεύγει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν αδελφός ή ψευδάδελφος. Πέστε μου. Και αυτό τι θα με κάνει εμένα?
2: αφού έφυγε αυτός, έφυγε και ο άλλος, έφυγε και ο άλλος. Θα το δούμε παρακάτω. Πολύ εγκεκλημένοι, λίγοι εκλεκτοί. Εσύ ποιος θες, τι θες να είσαι, από τους πολλούς ή από τους λίγους τελικά? Είμαστε λίγοι στην Εκκλησία. Την προηγούμενη φορά ήμασταν πολύ λίγα άτομα. Δεν πάω, λέει, γιατί είναι λίγοι. Ναι. Ωραία. Άρα παίρνεις την απόφαση να είσαι από τους πολλούς που λείπουνε. Όχι από τους λίγους που μένουνε. Σε ποιους είναι η ευλογία? Στους λίγους ή στους πολλούς? Στους λίγους. Πρέπει λοιπόν να πάρεις και εσύ την απόφαση και όλοι μας την απόφαση. Κύριε, θέλω να είμαι από αυτούς τους λίγους, τους καλούς, τους εκλεκτούς. Κι ας είμαι μόνος μου. Υπάρχει ένας ύμνος που λέει ότι κι αν, πώς το λέει, μόνος σε ακολουθήσω, ποτέ μου θα γυρίσω πίσω. Αν κι αν λέει κανένας άλλος δεν με ακολουθήσει, εγώ και μόνος θα πάω μπροστά. Ένα στοιχείο λοιπόν έχει να κάνει με αυτό που γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Αυτά που συμβαίνουν, ο Κύριος κοσκινίζει συνέχεια την Εκκλησία. Αλλά έχουν να κάνουν και με πράγματα τα οποία είναι απ' έξω. Έχουν να κάνει με τις διδασκαλίες των δαιμονίων. Με τα μαζικά μέσα εξαπάτησης που έχουν διαμορφώσει ένα φρόνημα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, και καθώς συμπεριφερόμαστε με ανθρώπους, καθώς μιλάμε με ανθρώπους, καθώς είμαστε, έχουμε σχέση με ανθρώπους, μην νομίζετε ότι όλα αυτά δεν περνάνε μέσα μας ενδόμηχα ή υποσυνείδητα. Σκέψεις τους. Αυτά περνάνε μέσα. Διαβάζω στη Β' Πέτρου στο 2.1. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλους είστε ψευδοδιδάσκαλοι. Ήτινες θέλους οι παρισάξοι αιρέσεις απολίας, αρνούμενοι και τον αγοράσονται αυτούς δεσπότην, επισύρονται σε αυτούς ταχύ αναπόλεια. Ανθρωπισμός, ουμανισμός, διδασκαλίες οι οποίες έχουν να κάνουν με πράγματα που έχουν να κάνουν με την αμαρτία. Είστε πολύ αυστηροί εσείς. Είστε πολύ αυστηροί. Αγάπη μόνο. Και ας είναι μέσα στην αμαρτία ο καθένας. Μοιράζει. Μέσα στην ομοφιλοφιλία, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ακαθαρσία. Δεν είναι κακό αυτό τώρα πλέον στην εποχή μας. Τι δουλειά έχει η Εκκλησία να συμμετέχει σε πάρτι, σε οργανώσεις? Αδελφοί, βρισκόμαστε στο τέλος των ημερών. Θα δούμε πολλά. Το θέμα είναι εμείς που είμαστε. Ακούστε. Και πολλοί θέλουν σε εξακολουθήσει στα απολία αυτών, δια τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει μπλασφημηθεί. Πολλοί. Και δια πλεονεξία θέλουν σας εμπορευτεί με πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη έκπολε δεν μένει αργή και η απώλεια αυτών δεν ιστάζει. Πολλοί. Όχι μόνο θα πλανηθούν, αλλά θα πλανήσουν κι άλλους. Αυτό που λέει και στην Προστρομαίους. Όχι μόνο πράτους λέει, αλλά συνευδοκούσει και ίσως πράτοντας. Το κάνεις που το κάνεις, αλλά τουλάχιστον παραδέξου το ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος. Και όχι να το βλέπεις, να το κάνεις εσύ και να το κάνει και ο άλλος και να λες μπράβο, καλά το κάνεις. Πολύ. Αδελφοί, δεν ξέρω, αλλά μην κοιτάς τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Μην κοιτάς αν είμαστε πολύ λίγοι. Κοίτα πού είσαι εσύ. Πού είσαι εσύ. Μέσα στην Εκκλησία ο διάβολος θα σπείρει ζυζάνια. Το λέει μέσα. Στην παραβολή των ζυζανίων. Έτσι λέει η Βασιλεία του Θεού. Ένας άνθρωπος λέει, έσπρε καλός χώρος στο χωράφι του. Και ο εχθρός, όταν κοιμούντουσαν οι άνθρωποι, έσπειρε τα ζυζάνια. αυτή η παραβολή έχει να κάνει τις τελευταίες μέρες. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί λέει, άσε λέει, να αυξηθούν τα ζυζάνια και στο τέλος του θερισμού θα γίνει η επιλογή. Και η επιλογή θα είναι ότι τα ζυζάνια θα ρυφτούν στη φωτιά.
1: Η παραβολή αυτή έχει να κάνει με όλο τον κόσμο που ο Κύριος έσπηρε τον καλό σπόρο. Ο διάβολος έβαλε τα ζυζάνια. Έχει να κάνει με την Εκκλησία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Με την Εκκλησία έχει να κάνει αυτό. Όπου σπέρνει ο Θεός καλό σπόρο, θα σπείρει και ο εχθρός τα ζυζάνια.
2: Δεν μας κάλεσε ο Κύριος να κρίνουμε ο ένας τον άλλον, αν είσαι σύτος ή αν είσαι ζυζάνια. Αλλά μας κάλεσε ο Κύριος να καθρεφτιζόμαστε στο λόγο του Κυρίου κάθε μέρα και να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τον ίδιο τον Κύριο για να καταλάβουμε τελικά από ποιο είδος είμαστε. Είμαστε σύτος ή είμαστε ζυζάνια. Να δούμε τα έργα μας, αυτά που παράγουμε, τι φέρνουν. Τα λόγια μας, αυτά που λέμε, ποιο αποτέλεσμα έχουν. Εάν οικοδομούμε ή αν γκρεμίζουμε. Μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει ο καλός σπόρος, υπάρχουν και τα ζυζάνια και θα υπάρχουν και να το ξέρουν. Άρα δεν θα πρέπει να σκανδαλιστείς. Καμιά φορά προσπαθούν να συμπνίξουν τον καλό καρπό τα ζυζάνια. Αλλά μην πτωηθείς, ο υπομείνας μέχρι τέλος αυτός θα σωθεί. Αλλά τα ζυζάνια έχουν να κάνουν ακόμα και μέσα στη δικιά μας την καρδιά. Γιατί ο Κύριος έσπηρε ένα καλό σπόρο μέσα μας, το λόγο του Κυρίου μέσα στην καρδιά μας. Και ο διάβολος τι προσπαθεί συνέχεια να βάλει? Το δικό του σπόρο. Την κακία, τη ζήλια, το φθόνο, την αντιζηλία. Χίλια δυο μέσα στην καρδιά μας. Είναι αυτό που λέει προς Εβραίους στο 6ο κεφάλαιο. Για τη γη που πίνει, λέει, την καλή, που πίνει τη βροχή, την καλή, που ο Κύριος δίνει, όμως, εάν εκφύει, λέει, ακάνθες και τριβόλους. Είναι πλησίον κατάρας και είναι για να καυθεί. Ζυζάνια. Τα ζυζάνια τι θα πάθουν στο τέλος? Θα καυθούν.
1: Το ίδιο ακριβώς, αδελφοί, εάν υπερισχύσουν τα ζυζάνια μέσα στην δικιά μας την καρδιά, ώστε τελικά τι να κάνουμε, να ψυχραθεί η καρδιά μας. Μην το επιτρέψεις αυτό. Θέλει αγώνα, αδελφοί. Δεν είναι απλό. Δεν είναι να είμαστε όπου πάει ο άνεμος, ο κακός άνεμος. Μας θέλει να πηγαίνουμε όπου θέλει το πνεύμα. Αλλά όχι ο άνεμος του διαβόλου και οι ψευδοδασκαλίες που πολλές φορές περνάνε μέσα μας. Παιδιά μας μεγαλώνουν μέσα στην Εκκλησία και μετά πηγαίνουν σχολείο και ακούνε άλλο Ευαγγέλιο εκεί. Και έρχονται τα παιδιά μεγαλωμένα, συζητάμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι.
2: Έχουν δικαιώματα και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και απαγορεύεται να τους κατακρίνεις και να τους κάνεις. Οι άνθρωποι αμαρτωλοί, οι παράξενοι. Μπαίνουν άλλα πράγματα μέσα, αδελφοί. Είναι μια μάχη. Και σε εμάς, και μέσα στην καρδιά μας. Έχεις επαφή με κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει πικρία μέσα του. Ή ασυγχωρητικότητα, αδερφό. Και έρχεται μετά αυτό όλο μέσα. Είναι αυτή η ρίζα της πικρίας, λέει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πολλοί κεκλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Θες να είσαι από τους πολλούς που τελικά σκανδαλίστηκαν από αυτούς που λέγονται οι πρώην χριστιανοί? Δεν φταίνε οι άλλοι, αν και μπορεί να έχουν κάποιο μερίδιο ευθύνης στη δικιά μας πνευματική κατάσταση. Λέει στην εκκλησία της Εφέσου: «Ναι, κοπίασες, είδες τους Απόστολους όλα αυτά, αλλά έχω κατά σου». Μπορεί να συνέβησαν τόσα πολλά, αλλά έχω εναντίον σου, διότι την αγάπη την πρώτη να φύγας. Μπορεί να αδικήθηκες, μπορεί να είπαν εναντίον σου πράγματα, μπορεί να έγινε το οτιδήποτε. Σε παρακαλώ, ο Κύριος σε παρακαλεί σήμερα, μην αφήσεις αυτά να ψυχράνουν την αγάπη σου στον Κύριο και να γίνεις και εσύ από τους πολλούς που ήταν κεκλειμένοι αλλά πλέον δεν είναι εκλεκτοί. Διαβάζω στην Α Τιμοθέου 4, 4ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο, «Δε πνεύμα αρητός λέγει ότι εν τέσσερις υστέρης καιρής θέλωση αποστατήσει τινές από τις πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν σύνδεση και καυτηριασμένη. Από την ψυχρότητα

0: Μετά που πάμε μετά. Στην αποστασία. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που μας είπε ο Κύριος για να έρθει. Πέστε μου. Δεν θα έρθει η μέρα εκείνη, λέει, εάν δεν γίνει πρώτον η αποστασία. Η αποστασία. Το χαρακτηριστικό λοιπόν της Εκκλησίας των τελευταίων καιρών είναι η ψυχρότητα της καρδιάς. Πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρία μηδενός. Λαοδίκεια. Λαοδίκεια. Αλλά επειδή λέει δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε και είσαι χλιαρός, θα σε ξεμέσω από το στόματός μου. Και πώς τους λέει αυτούς, αδερφοί, την εκκλησία της Λαοδίκειας που τελικά θα μείνει κάτω, πώς τους λέει? Το μεγάλο πλήθος. Δεν μπορώ ειλικρινά, γιατί δεν ξέρει και κανένας, τη σύγκριση ανάμεσα στο μεγάλο πλήθος που θα μείνει πίσω και σε σχέση με την εκκλησία της αρπαγής, τους ζωντανούς που θα αρπαχτούν. Δεν ξέρουμε. Αλλά πρόσεξε, γιατί είναι μεγάλο το πλήθος. Δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι εκείνοι τελικά οι εκλεκτοί που θα αρπαχτούν. Δεν ξέρουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Είμαστε από αυτούς. Ή δεν μας νοιάζει. Η αγάπη μας είναι θερμή ή είμαστε χλιαροί ή ψυχροί. Θέμα μας λοιπόν είναι ότι οι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν θέμα και οι λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά θα σωθούν. Διαβάζω στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, ρωτάνε οι μαθητές του Κύριου, Κύριε, ο λίγοι άρα είναι ισοζώνητοι. Λουκάς Ιώτα Γάμα 23. Ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε, ακούστε τι τους λέει, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Μα Κύριε, εμείς μπήκαμε, πήραν την απόφαση. Το δούμε και παρακάτω. Στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη οδός και λίγοι είναι αυτοί που θα τη βρουν. Και είπαμε, Κύριε, δεν θέλουμε, στην αρχή της πίστης μας, δεν θέλουμε να είμαστε από τους πολλούς που πάνε στην απώλεια, θέλουμε να είμαστε από τους λίγους. Αλλά να περάσουν μέσα από αυτή τη στενή και τεθλιμμένη οδό. Στενή πύλη, τεθλιμμένη οδό. Πήραμε την απόφαση. Αλλά η απόφαση αυτή δεν εγγυάται και την πορεία μας. Ναι ή όχι. Η απόφαση αυτή τότε δεν εγγυάται την πορεία μας. Γιατί η πορεία μας θα πρέπει να συνοδεύεται με ένα συνεχή αγώνα. Αγωνίζεστε να εισέρθετε για τις στενής πύλης, διότι πολλοί σας λέω θέλουν συζητήσει να εισέρθωση και δεν θέλουν συνδυνηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει τη θύρα, όπως τον καιρό του Νόε που εκλείστη η θύρα της Κιβωτού και αρχίσετε να στέγεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντας «Κύριε, Κύριε, άνοιξε ο μισημάς». Και εκείνος αποκριθεί σας είπε «Δεν σας εξέρω, πόθεν είστε». Τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται «Εφάγουμεν εμπροστέ σου και επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας». Και θέλει πει, σας λέω, δε σας εξεύρω πόθεν είστε. Φύγετε από μου πάντες οι εργάτες της αδικίας. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδών του. Βλέπουμε εδώ πάλι τους πολλούς. Σε σύγκριση με τους λίγους. Όχι τους πολλούς του κόσμου, τους απιστούς. Τους πολλούς τους πιστούς. Που έχουν φάει με τον Κύριο και έχουν πιει. Που έχουν ακούσει τους λόγους του και έχουν διδαχτεί. Με ποιους θέλεις να είσαι? Είπαμε ότι η χριστιανική μας πορεία ξεκίνησε με αυτή την απόφαση, ότι θα είμαστε από αυτούς τους λίγους. αλλά και αυτοί που θα βρουν αυτή τη θύρα τη στενή και θα πάρουν αυτή την απόφαση, δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσουν μέχρι τέλος. Μαθαίος 22-13. Διότι πολλοί είναι και κλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Οι πολλοί, αδελφοί, είναι πολύ εύκολο να σκανδαλιστούν. Από αυτούς τους μαθητές που ακολουθούσαν τον Κύριο, όταν ο Κύριος τους είπε ότι «εάν δεν φάγετε τη σάρκα μου και δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε μέρος μου». Τι λέει στον Ιωάννη στο 60. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτό ακούσαν, δεν είπαν «σκληρός είναι ο λόγος». Ποιος μπορεί να τον ακούει. Και στο 66. «Έκτοτε πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν στα οπίσου και δεν περιπάτουν πλέον με αυτού». Τέλος. Πολλοί. Οι πολλοί έφυγαν. Οι πολλοί έφυγαν. Γι' αυτό και μας ζητάει, αδερφοί, ο Κύριος να κρατηθούμε μέχρι τέλος. Και από αυτούς τους λίγους που έμειναν, ακόμα πιο λίγοι είναι τελικά εκείνοι που θα υπηρετήσουν τον Κύριο και θα φέρουν καρπό σε εκείνο. Πολλοί είναι ο θερισμός, αλλά οι εργάτες λίγοι. Αυτούς τους λίγους, τους εκλεκτούς, πόσοι από αυτούς θα είναι αυτοί οι λίγοι τελικά που θα πούν «Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου, ιδού εγώ». Έτσι λοιπόν πρέπει να πάρουμε, αδερφοί, αυτή την απόφαση. Από ποιο group, ποια ομάδα θέλουμε να είμαστε. Από τους λίγους ή από τους πολλούς. Τι θέλεις. Τι σε συμφέρει. Ο Κύριος θέλει να είμαστε κοντά του, αδερφοί. Αμήν. Και η καρδιά μας να είναι ζεστή. Να μην ψυχρανθεί. Να μην ψυχρανθεί αυτό που λέει. Διότι η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ξέρουμε ότι είσαι ανάμεσά μας, Κύριε, και δέχεσαι τη λατρεία, την προσκύνηση, την ευχαριστία, Κύριε, και την αγάπη μας. Ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις. Ευχαριστούμε, Κύριε, για τα ελέη σου επάνω στο λαό σου. Ευχαριστούμε όμως ιδιαίτερα για το λόγο σου, Κύριε. Γιατί είναι πνοή ζωής επάνω μας, Ιησού, κάθε μέρα. Έλα το βράδυ αυτό. Μίλησε στο λαό σου, Κύριε. Μίλησε στο βάθος της καρδιάς μας, Κύριε Ιησού, για να βγούμε από κάθε ουτοπία, από κάθε ψευδέστηση, Κύριε, και να ακολουθήσουμε ακριβώς τα βήματά σου, να πάρουμε λέξη-λέξη τους λόγους σου, Κύριε, και να γίνουν ζωή μέσα μας, Χριστέ μου, ο τρόπος της σκέψης μας, ο τρόπος της ενέργειας και της δράσης μας, Κύριε. Έλα και μίλησέ μας σήμερα το βράδυ. Ζητάω το χρήσμα σου πάνω στο λαό σου και σε μένα, Κύριε. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, τον έπαινο. Σε σένα ανήκει, Κυρία μας. Σε σένα, Ιησού, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ο πατέρας μας, ο Ουράνιος, έκανε έναν τρόπο ώστε να μπορούμε να τον γνωρίσουμε, να καταλάβουμε το θέλημά του, να έχουμε κοινωνία μαζί του κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, να είναι μέσα μας μόνιμα και να είναι η βοήθειά μας εν καιρό χρειάς, ανά πάσα στιγμή. Πώς το έκανε αυτό ο απρόσιτος Θεός? Κατοικεί σε απόσυφο το φως και έχει, είναι, λέει, πύρκα, τον αλίσκον ο Θεός. Το έκανε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλα όσα ο Θεός θέλει να φανερώσει στον άνθρωπο, όλα όσα θέλει να γίνουμε, τα έδωσε στον Ιησού Χριστό. Σε αυτόν είναι κρυμμένα τα βάθη της σοφίας και της γνώσεως. Ό,τι χρειαζόμαστε είναι μέσα στον Χριστό. Ό,τι χρειαζόμαστε να γνωρίσουμε από τον άπειρο Θεό είναι μέσα στον Χριστό. Αμήν. Και έβαλε ο Θεός έναν τύπο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, μια προσωποποίηση του Χριστού, ο οποίος επρόκειτο να έρθει εν χρόνο. Έβαλε την προσωποποίηση αυτή του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη. Μάλιστα είναι αρκετές τέτοιες προσωποποίησεις, αλλά η κύρια αυτή που βλέπουμε να εξέχει είναι ότι προσωποποιεί τον Χριστό με την σοφία του. Με την σοφία του. Και ένα βιβλίο από τα 66 που έχει μέσα ο Λόγος του Θεού είναι το βιβλίο των παροιμιών. Ποιος είναι ο στόχος του βιβλίου αυτού? Μάλλον να ρωτήσω, τι προεξέχει στο βιβλίο των παροιμιών? Η σοφία. Είναι βιβλίο που ο άνθρωπος όταν εγκύψει σε αυτό τον κάνει σοφό. Από αυτά που έχει μέσα. Και ποιος είναι ο στόχος του βιβλίου των παροιμιών? Είναι να μας επικεντρώσει στη θεϊκή αλήθεια. Δηλαδή, σου λέει ότι αυτό είναι κακό, εκείνο είναι κακό, εκείνο. Μην πας εκεί, μην πας εκεί, μην πας εκεί. Αυτή είναι η οδός. Να πούμε απλά. Και τι άλλο κάνει? Μας επιτρέπει να δούμε τη ζωή μέσα από τα μάτια του Θεού. Δηλαδή, από την αιώνια σκοπιά του παντογνώστη. Έχεις καταλάβει ότι ό,τι ο Θεός μας γράφει στο βιβλίο του είναι από την αιώνια σκοπιά? Εμείς πώς βλέπουμε συνήθως? Πώς βλέπουμε? Βλέπουμε μικροσκοπικά. Αυτό τώρα, αυτό το λίγο, κάτσε, άνοιξε λίγο, αυτό είναι κάτι που θα φύγει. Και πνιγόμαστε πολλές φορές σε μια κουταλιά νερό. Κλεινόμαστε. Ο Θεός τώρα έρχεται από αιώνια σκοπιά, σαν παντογνώστης, και σου δίνει τις αξίες. Σου δίνει τη σωστή όραση, τη σωστή όψη των πραγμάτων. Γι' αυτό αυτά που λέει είναι πολύτιμα για τον άνθρωπο. Μας διδάσκουν οι παροιμίες να κερδίζουμε σοφία από τους ελέγχους του Θεού, ώστε με τη δύναμη του Πνεύματος να επακούμε. Γιατί η σάρκα θέλει τα δικά της, θα θέλει πάντοτε κάτι άλλο από το Πνεύμα του Θεού. Και εδώ ο Λόγος του Θεού σου θυμίζει. Σου θυμίζει. Και όπως είπαμε, το επίκεντρο των παροιμιών είναι η σοφία. Την παρομοιάζει με γυναίκα. Έχει σκοπό που ο Θεός το κάνει αυτό. Δεν λέει ο σοφός, λέει η σοφία. Και το κύριο χαρακτηριστικό της σοφίας είναι ότι είναι οικοδόμος. Είναι αρχιτέκτον. Ασχολείται με την δομή, την οικοδομή. Να οικοδομήσει, να στηρίξει, να φτιάξει πράγματα. Αλλά έχει μία βάση πάνω στην οποία εργάζεται η σοφία. Μία βάση. Ποια είναι αυτή? Ο φόβος του Κυρίου είναι η βάση της σοφίας. Θέλεις να σε γεμίσει ο Θεός με τα αγαθά του και με τη δόξα του. Που αυτό είναι το θέλημά του. Ζήτησέ με και θα σου δώσω τα πέρατα της γης, λέει ο Κύριος. Και πολύ περισσότερα ακόμα. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι η σοφία δουλεύει και εργάζεται και οικοδομεί μόνο σε ένα θεμέλιο. Δεν οικοδομεί όπου να είναι. Θυμάστε την παραβολή του σοφού και του μωρού. Που έχτισε ο μωρός την άμμο. Δεν πάει η σοφία εκεί. Εάν προτιμάει κανείς την άμμο, που είναι ο κόσμος, είναι το φρόνημα του κόσμου, όλο αυτό το οποίο βλέπουμε γύρω μας. Γιατί το λέει η άμμο? Γιατί κινείται η άμμος, είναι ασταθής. Και έτσι είναι το φρόνημα του κόσμου. Ο σοφός χτίζει στον βράχο, σε κάτι που δεν κουνιέται. Και με σεισμούς και με οτιδήποτε άλλο να περάσει ο άνθρωπος, εφόσον είναι στο βράχο αυτόν που λέγεται φόβος Θεού, θα οικοδομείται η ζωή του συνέχεια. Η σοφία δεν σταματάει να οικοδομεί. Τα ακούμε, αδερφοί? Δεν σταματάει να οικοδομεί. Δουλεύει ακατάπαυστα. Αλλά ό,τι κάνει χτίζεται επάνω στη βάση του αληθινού φόβου του Κυρίου. Θυμάστε που είχαμε μιλήσει για τα 7 πνεύματα και την 7 λιχνία με τις 7 λαμπάδες του πυρός, και είδαμε τα 7 πνεύματα στον Ισαΐα 11, 2 και 3, ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει ένα στόχο. Θέλει να ριζωθεί μέσα μας το δέντρο της ζωής. Και ξεκινάει καθώς μας βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Ο κορμός. Και αυτό μετά βγάζει 6 κλαδιά. Έχουμε τον κορμό και τα 6 κλαδιά, που είναι 6 πνεύματα. 6 δηλαδή ιδιαίτερες ενέργειες του Θεού που φέρουν καρπό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και πώς τα λέει εκεί ο Κύριος τον Ισαΐα? Το πνεύμα του Γιάχου, είναι το πνεύμα του Άγιου. Και μετά αυτό θα φέρει άλλα 6 μέσα σου. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Το πρώτο από τα 6 είπαμε είναι η σοφία, το τελευταίο είναι ο φόβος. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου περικλεί όλο το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Πώς είναι η λιχνία σου? Γιατί αυτή είναι η λιχνία. Αυτά που θα πούμε σήμερα θέλω να βάλεις ένα θερμόμετρο μέσα ή μάλλον κάνε εσύ ο ίδιος έλεγχο να δεις πού στέκεσαι. Γιατί η σοφία έχει ένα έργο μόνο. Είναι μία η οδός. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα. Εάν λοιπόν δεν είσαι σε αυτό, ο Κύριος σήμερα θα, μέσα από τη σοφία Του θα σε ελέγξει από αγάπη και θα σου δείξει το δρόμο. Και εσύ θα κάνεις τα υπόλοιπα. Από σένα εξαρτώνται. Λέει στον Ψαλμό 104:24, πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε. Τα πάντα εν σοφία επί Ίσας. Έβαλε τη σοφία μέσα σε όλη τη δημιουργία και φυσικά ό,τι γίνεται στο φυσικό κόσμο αντίστοιχα γίνεται και στο πνευματικό κόσμο. Ο Θεός ό,τι πνευματικό κάνει, το κάνει εν σοφία. Δηλαδή, είναι φτιαγμένο με τους σοφούς νόμους και τις αρχές του Θεού. Παροιμίες 3:19 λέει, «Δια της σοφίας εθεμελίωσεν ο Κύριος, εστερέωσεν τους ουρανούς εν συνέση». Η σοφία, είπαμε, τι είναι? Οικοδόμος. Θεμελιώνει. Η σοφία θα θεμελιώσει τον φόβο του Θεού μέσα σου. Τι σημαίνει φόβος Θεού? Δεν είναι να τρέμουμε το Θεό, που υπάρχει μια έννοια τέτοια. Τα έχουμε πει αυτά άλλωστε, απλά τώρα για το κήρυγμα θέλω να ξεκινήσουμε σωστά να καταλάβουμε τα υπόλοιπα. Ο φόβος είναι ο σεβασμός μας προς τον Κύριο. Μια βαθιά αγάπη που δεν θέλει να πειράξει, δεν θέλει να δυσαρεστήσει, δεν θέλει να παρακούσει τον Θεό. Αυτόν τον φόβο χτίζει η σοφία μέσα. Και δεν ακολουθείς τον Κύριο επειδή πρέπει. Γιατί έρχεσαι, οι γονείς μου πάνε και έρχομαι κι εγώ. Ναι, αλλά μέχρι πότε? Μέχρι πότε? Περιμένει ο Κύριος να γίνει το έργο αυτό, η αναγέννηση. Να αναγεννηθείς. Περιμένει να ανοίξει η καρδιά σου και να πεις, Κύριε, οικοδόμησε το οικοδόμημά σου μέσα μου. Για να μείνει στον αιώνα. Δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα εδώ. Μιλάμε για αιώνια. Για αυτά τα οποία μένουν και μετά τον θάνατο. Μέσα στην αιώνια ζωή. Και είναι κρίμα να φτάσει ο άνθρωπος στην παρουσία του Θεού. Θυμάστε αυτό το ανέκδοτο που λένε οι άνθρωποι. Κάποιος ονειρεύτηκε ότι πέθανε και πήγε στον ουρανό. Και περίμενε στην ουρά τώρα να τον πάνε να δει τη βίλα του. Ήρθε η σειρά, τον παίρνει ο άγγελος, τον περνάει από εδώ, τον περνάει από εκεί, βλέπετε ωραία σπίτια, πανέμορφα, όλα αυτά. Και τελικά, μάλλον εκείνο θα είναι το δικό μου. Τι, το προσπερνάνε εκείνο, μάλλον το άλλο θα είναι δικό μου. Το προσπερνάνε και εκείνο και κάνουν μια στροφή και φτάνουν σε ένα σοκάκι, κατεβαίνουν μια κατηφόρα και εκεί κάπου ήταν μια παράγκα με 4 στήλους και 2 λαμαρίνες. Και του δίνει και ένα τσουβάλι και του λέει, αυτό είναι το δικό σου. Μα γιατί γίνεται, οι άλλοι είχαν βίλες, είχαν... Εγώ γιατί? Μια παράγκα. Λέει, με ό,τι υλικά μας έδωσες, αυτό χτίσαμε. Και έχει μια φοβερή αλήθεια μέσα αυτό, αδερφοί μου. Η δόξα σου η αιώνια εξαρτάται από αυτά που κάνεις τώρα, τον τρόπο που ζεις. Παροιμίες 24.3, δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της συνέσεως στερεώνεται. Πόσοι θέλουν να έχουν αυτό το οικοδόμημα που ο Κύριος ζητάει? Πόσοι το θέλουμε, αδελφοί? Πώς χτίζεται αυτό? Δια της σοφίας. Δια της σοφίας. Μάλιστα, όλη η προσοχή και το ενδιαφέρον της σοφίας, ξέρετε που είναι στραμμένο. Παροιμίες 8.31. Εφρενωμένη η σοφία εν τη οικουμένη της γης αυτού και η τρυφή μου, λέει η σοφία, τρυφή μου δηλαδή η εφροσύνη μου, η χαρά μου, ήτο μετά των ιών των ανθρώπων. Όλη η εφροσύνη του Χριστού που είναι στραμμένη τώρα. Σε εμάς. Στον κόσμο, στους ανθρώπους. Παρουσιάζεται λοιπόν η σοφία σαν γυναίκα, σαν αυτή που είναι οικοδόμος και οικοδομή, σαν αρχιτέκτον. Και οικοδομεί τον οίκο της. Τον οίκο της. Παροιμίες 9.1 λέει, η σοφία οικοδόμησε τον οίκον αυτής. Ελατόμησε τους στήλους αυτής 7. Τι θα πει ελατόμησε? Τι θα πει το να ελατομήσω? Σημαίνει ότι έχεις ένα μάρμαρο, ένα βράχο και κόβεις ένα κομμάτι με το σφυρίκι της μύλη. Και αρχίζεις και το φτιάχνεις με σφυριές. Αυτό από μόνο του τι δηλώνει, αδερφοί? Τι δηλώνει? Ότι η στήλη αυτή που είναι αναγκαία για να σταθεί ο οίκος, χρειάζονται, πρέπει να κοπιάσει η σοφία για να γίνουν αυτοί οι στήλοι μέσα μας, πάνω στους οποίους στερεώνεται ο οίκος της. Υπάρχει και ένας άλλος οίκος που χτίζει μια άλλη γυναίκα. Ποια είναι αυτή? Η Βαβυλώνα, η μήτυρ των πορνών και των βελιγμάτων της γης, ή στις παροιμίες πώς μας την παρουσιάζει? Ως η αλότρια γυνή, η Μιχαλίδα γυνή, η γυναίκα της οποίας τα χείλη, λέει, είναι σαν το μέλι και ο ουρανίσκος της μαλακότερος του ελαίους. Αλλά πού οδηγεί ο οίκος της? Στον θάνατο. Αυτές είναι οι επιλογές που έχει όλη η γη. Μην ακούτε τις φιλοσοφίες και τις ανοησίες. Εδώ είναι η σοφία, αδελφοί. Για άσπρους, μαύρους, κίτρινους, κόκκινους και μπλε. Εδώ είναι. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι. Και πιστέψτε με, έχω ταξιδέψει και ξέρω. Έχουν τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια προβλήματα. Κάποια πράγματα λίγο διαφέρουν όσον αφορά την κουλτούρα και αυτά. Αλλά μέσα οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου είναι οι ίδιες. Γι' αυτό είναι γραμμένος ο Λόγος του Θεού με διαχρονικό τρόπο, για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις εποχές. Παροιμίες 5.3 λέει, διότι τα χείλη της αλωτρίας γυναικός στάζουν σύν ως κυρίθρα μέλητος. Και ο ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίου. Μιλάει για την πλάνη, μιλάει και για την φυσική παραπλάνηση του ανθρώπου, στην πορνεία, στη μοιχεία, έτσι. Και ο ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίου. Το τέλος όμως αυτής είναι πικρόν ως αψίνθιο. Τι είναι το αψίνθιο? Δηλητήριο. Οξύ ως μάχαιρα δίστομος. Τι σας θυμίζει αυτό? Δίστομος μάχαιρα, τι σας θυμίζει? Τον λόγο. Ξέρεις ότι και αυτή έχει μάχαιρα δίστομο. Πρέπει να διαλέξεις. Εβραίους 4.12 λέει, διότι ο Λόγος του Θεού είναι ως ροφέα κοπτερότερος με πάσαν δίστομον μάχαιραν, λέει. Και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, γιατί έχει την ικανότητα να μπει μέσα για να κόψει, να βγάλει, να αλλάξει, να χωρίσει, για να φτιάξει. για να φτιάξει. Ναι, αλλά το αντίθετο κάνει η ρομφαία που έχει αυτή η γυναίκα που είναι γεμάτη πλάνη. Θέλει να σε πλανέψει. Θέλει να σε βγάλει μέσα από το φρόνημα του Χριστού. Θέλει να σε γεμίσει με λάθη, με υπερηφάνεια, με αλαζονία. Θέλει να σου κλέψει. Να σας πω ένα απλό νόμο, αδελφοί μου, νόμος. Εάν δεν μπορεί να ξεχωρίσεις τι είναι του Θεού και τι είναι του διαβόλου, ο Κύριος τι είπε, πώς θα γνωρίζουμε αν κάτι είναι από τον Θεό ή από τον διάβολο, τον καρπό. Ωραία. Τι θα ξεχωρίσεις. Δες αυτό το οποίο ακούς ή αυτό που βλέπεις ή αυτό που γίνεται. Θέλει να είναι για ευεργεσία του ανθρώπου και των άλλων ανθρώπων. Θέλει να κάνει καλό. Θέλει να στηρίξει αυτό που είναι λίγο σπασμένο, να το στερεώσει. Θέλει να δώσει, να προσφέρει, να πλουτίσει, να ευλογήσει. Ή το άλλο τι κάνει. Είναι γεμάτο υπερηφάνεια, βασισμένο στο εγώ και θέλει να κλέψει, θέλει να πάρει, θέλει να σκοτώσει, να αφαιρέσει. Κοιτάξτε όλοι αυτοί που είναι σατανιστές, τι στόχο έχουν βάλει. Θέλουν να ελαφρύνουν τη γη από το ανθρώπινο γένος. Ποιος είναι από πίσω. Χωρίς πολλά πολλά. Ποιος θέλει να σκοτώσει το ανθρώπινο γένος. Ο διάβολος. Ο διάβολος. Αυτός είναι ο οίκος της. Αυτό κάνει. Αυτό το στόχο έχει. Παριμίες 5-8, απομάκρυνον την οδό σου από αυτής και μη πλησιάσεις εις την θύρα του οίκου αυτής. Έχει οίκο. Θα την αφήσεις αυτήν να χτίσει οίκο μέσα σου. Σε λυπάμαι. Όποιος το κάνει, τον λυπάμαι. Είναι για λύπηση, πραγματικά. Για να μην δώσεις την τιμή σου εις άλλους και τα αίτη σου εις τους ανελεήμονες. Ποιοι είναι οι ανελεήμονες. Ο διάβολος και οι δαίμονες. Ο φόβος του Θεού πάνω στον οποίο στηρίζεται η σοφία, αδελφοί, είναι το να αναγνωρίσεις ότι ο Θεός είναι που έχει όλη τη δύναμη, όλη την εξουσία. Οι δαίμονες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα εάν δεν... Ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν πάρει άδεια από τον Κύριο. Ο Θεός φτιάχνει τους κανόνες. Μπορούμε να πούμε αμήν. Ναι. Και προσέξτε, ο διάβολος πάντα έρχεται εκεί να σου πει το λάθος του. Δηλαδή τι να σου πει. Θεός είναι ό,τι θέλει κάνει. Και παίρνεις μέσα σου ένα πρότυπο Θεού, αλλά δία. Σαν τον Δία. Τον Απόλλωνα. Όλους αυτούς που είναι δαίμονες. Ο Θεός μας δεν είναι τέτοιος, αδελφοί. Αμήν. Καμιά σχέση δεν έχει με αυτοί. Είναι δαίμονες. Ο Παύλος λέει στα δαιμόνια θυσιάζουν. Στα δαιμόνια θυσιάζουν. Ο Θεός ό,τι νόμο μας έχει δώσει, ό,τι λόγο μας έχει δώσει, είναι από την άπειρη αγάπη Του για μας. Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη Του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο Του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Άκουσε, σε παρακαλώ. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου, θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε. Ναι, αυτός φτιάχνει τους κανόνες, γιατί είναι δίκαιοι, είναι άγιοι οι κανόνες του. Μόνο αυτός έχει τον τελευταίο λόγο και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Αυτός είναι η μόνη πηγή αληθινής σοφίας, όπως είναι η πηγή της σωτηρίας μας. Τι λέει ο Παύλος, Κολοσσάης 2:2, λέει, ώστε, διαβάσω λέει, και από το βάμβα και από το κείμενο, δια να παρηγορηθώ στην καρδία αυτών ενωθέν τον ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτον της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσεις το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Στο κείμενο λέει «Εις επίγνωσιν του μυστηρίου του Θεού Χριστού». Το 3. Εν ο, δηλαδή μέσα σε αυτό το μυστήριο, είναι αποκριθή, κρυμμένη, λέει, όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Μέσα στο Χριστό. Αυτούς τους θησαυρούς τους θέλουμε, αδελφοί. Αυτούς τώρα θέλει η σοφία να χτίσει και να οικοδομήσει μέσα σου. Να σε κάνει μέτοχο. Να σε κάνει μέτοχο. Εφεσίους 1:17 λέει, ώστε ο Θεός του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, προσεύχομαι λέει ο Παύλος, ο Πατήρ της δόξης να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Εις επίγνωσιν αυτού. Και τα πάντα είναι σοφία επίσης. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Η σοφία λοιπόν οικοδόμησε τον οίκον αυτής, Παροιμίες 9:1, λατώμησε τους στήλους αυτής 7. Ποιοι είναι αυτοί οι 7 στήλοι? Ποιοι είναι αυτοί οι 7 στήλοι? Μπορούμε να τρέξουμε στον Ιάκωβο, πρώτο κεφάλαιο, 5 εδάφιο. Λέει, αν δεν τις από σας είναι ελλιπής σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος και θέλει δοθεί εις αυτόν. Και λέει μετά, ο Ιάκωβος τώρα μας διαχωρίζει τη σοφία, όπως διαχωρίζεται η οίκη, ο οίκος της σοφίας και ο οίκος της μηχανίδας, διαχωρίζεται και η σοφία η άνωθεν καταβαίνουσα, αυτή που κατεβαίνει από πάνω, από την σοφία η οποία έρχεται από την κόλαση μέσα, από τον διάβολο. Δύο αντίθετα πράγματα. Ιάκωβος 3:17. Πιστεύω ότι εδώ μας ανοίγει να καταλάβουμε τις 7 στήλους. Η άνωθεν όμως σοφία, πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιοικής. Αυτή είναι η στήλη. Ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Στο κείμενο λέει, η δε άνωθεν σοφία πρώτον μεν είναι μεν αγνή εστίν. Λέει ο Βάμβας καθαρά, που είναι σωστό, αλλά το αγνός έχει περισσότερα μέσα. Έχει περισσότερα. Τι είναι αυτοί οι 7 στήλοι? Είναι να τους θεωρήσουμε ως πρακτικές ενέργειες ή αρετές στο χαρακτήρα του και χρησμένου. Είναι δηλαδή μια άλλη απόδοση των καρπών του πνεύματος. Και σου το δίνει με αυτή την εικόνα που είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Μιλάει δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο θέλει ο Θεός να ζει ο άνθρωπος. Και για να ζει έτσι πρέπει αυτά να χτιστούν μέσα. Και παίρνει χρόνο. Θέλει σφυρί και σμίλι. Και κόπο. Ο πρώτος πυλώνας είναι η αγνότητα. Αγνός σημαίνει το να είναι κανείς ψυχικά και ηθικά καθαρός. Μέσα. Καθαρός. Ηθικός άνθρωπος. Σύμφωνα με την ηθική του Θεού. Πάντα. Αμόλυντος. Αδιάφθορος. Αθώος. Μέσα. Άδολος και απονήρευτος. Όλα αυτά, το λεξικό τα λέει, είναι μέσα στην έννοια του να είναι κανείς αγνός. Και θέλουμε την αγνότητα, αδελφοί. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος κοίται, λέει, εν το πονηρό. Άρα τι βγάζει ο κόσμος? Τι παράγει? Πονηρούς. Πονηρία. Μιλάς στον άνθρωπο και σου λέει, ναι, αλλά μήπως, και βλέπεις την πονηρία ότι έρχεται εκεί. Η σοφία θα λατωμήσει τον πρώτο στήλο της στην αγνότητα σου. Θα φέρει αγνότητα. Εάν δεν γίνετε σαν αυτά τα μικρά παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, λέει ο Κύριος. Έχετε δει τα παιδάκια, έχουν πονηρία. Τα ματάκια τους. Τόσο γλυκά. Καθαρά σε κοιτάνε. Ό,τι τους πεις, το πιστεύουνε. Και συνήθως θα παίρνουν τις μετρητής. Γιατί δεν έχουν ακόμα κρίση. Ναι. Μας θέλει αγνούς. Και το αγνός είναι ομόριζο με το άγιο.

0: ό,τι έχει πόρνη περνάει μέσα σου. Όταν ο άνθρωπος προσκοληθεί εκεί. Και ο Σολομώντας προειδοποιεί για το δέλεαρ της μοιχείας και τις παγίδες της ανηθικότητας. Είναι ένα πολύ πραγματικό βιβλίο και έχει ιδιαίτερη ισχύ για σήμερα. Για σήμερα. Όμως η αγνότητα, αδελφοί, είναι κάτι περισσότερο από την απλή αποφυγή της αρκής επιθυμίας. Ο σοφός αποφεύγει την αμαρτία σε όλες τις μορφές της, είτε με τη σκέψη, είτε με το λόγο, με την πράξη. Και αυτή την αποφυγή, προκειμένου να μείνουμε αγνοί, μας την δίνει ο Απόστολος Παύλος στη Γαλάτας 5.22 ως καρπό του Αγίου Πνεύματος και είναι η εγκράτεια. Η εγκράτεια. Παρατηρώ καμιά φορά και βλέπω, μπορεί να κάθουμε κάπου, όπου να είναι, δεν έχει σημασία. Ήμουνα στο σούπερ μάρκετ και τρώγα μια τυρόπιτα. Και βλέπω τώρα, περνάει μια κοπέλα με το καρότσι της, που ήταν όμορφη. Και εγώ κοιτούσα τώρα ένα τραπέζι δίπλα μας και βλέπω τα μάτια της όλη. Σκάνερ. Εγκράτεια. Εγκράτεια. Είναι πάρα πολύ σπάνιο πράγμα στην εποχή μας. Τι λέει ο κόσμος έξω? Κάνε ό,τι σ' αρέσει. Άκου την καρδιά σου. Το αντίθετο από ό,τι λέει ο λόγος του Θεού. Μα ναι, αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου. Να βγάλει τον Χριστό, να βγάλει την αρετή από μέσα σου για να σε εξουσιάσει μετά και να σε πετάξει. Ρωμαίους 8:10 λέει, ο δε Χριστός εν ημίν το μεν σώμα νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνη. Ο Ιησούς περιέγραψε αυτή την αρετή του χαρακτήρα στους μακαρισμούς όταν είπε «μακάρι οι πενθούντες». Διότι αυτή η θέληση παρηγορηθεί. Όταν λέει πενθούντες, βέβαια δεν εννοεί να πεθαίνει κάποιος και να πενθούμε. Δεν είναι αυτό το πένθος. Πενθούμε γιατί ζούμε μπροστά σε έναν ζωντανό Θεό που είναι Άγιος και καθώς συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτόν τον Άγιο Κύριο, τι παθαίνουμε, τι βλέπουμε. Βλέπουμε τις ελλείψεις μας, βλέπουμε το «ο τάλας εγώ» που είπε ο Ισαΐας. Βλέπουμε πόσο ταλέποροι είμαστε και αυτό φέρνει πένθος μέσα στην καρδιά. Γιατί λες, Κύριε, πώς θα σε δω, πώς θα σε αντιμετωπίσω. Γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, όλοι θα περάσουμε μπροστά είτε από το βήμα ή από το θρόνο του Θεού. Κανείς δεν γλιτώνει. Η ζωή που μας έδωσε ο Θεός, αδελφοί, έχει ευθύνη. Έχουμε ευθύνη γιατί είμαστε λογικά όντα, με ελεύθερο θέλω, έχουμε δυνάμεις μέσα μας, από μόνοι μας και μπορούμε να κάνουμε ή να μην κάνουμε πράγματα. Και ο Θεός σε καθιστά υπεύθυνο. Σου βάλει τη συνείδηση μέσα και σε καθιστά υπεύθυνο. Θα δώσεις λόγο. Θα δώσουμε όλοι λόγο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τι λέει μετά στο 8, μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτή θέλει συνειδή των Θεών. Μακάρι η καθαρή την καρδία. Ο Πέτρος περιγράφει αυτή την αγνότητα ως αρετή. Προσθέστε, λέει, στην πίστη σας αρετή. Λέει στην Β' Πέτρο 1.5. Τι είναι η αρετή? Είναι η ηθική αριστεία. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Ηθική αριστεία. Οι άνθρωποι βάζουν σε ανόητα, συγγνώμη για τη λέξη, ηλίθια πράγματα και ανόητα και τα υψώνουν, κάνουν διαγωνισμούς και αυτά. Pungent. Beauty contest. Contest ρουχισμού. Ποια θα είναι πιο ξέντητη και πιο... Εδώ έχουμε το δικό μας διαγωνισμό. Εάν περνούσαμε στην πασαρέλα του Κυρίου σήμερα όλοι για ηθική αριστεία και σε βλέπει ο Κύριος μου ντυμένο με τα πνευματικά σου ημάτια, με τη δόξα και τα στολίδια που έχεις λάβει καθώς περπατάς με τον Κύριο, άραγε τι βαθμό θα σου δίνει, τι βαθμό θα μου έδινε. Η αρετή σημαίνει ηθική ανωτερότητα, ηθική πληρότητα, που είναι το πρώτο στον κατάλογο των πνευματικών χαρακτηριστικών του και χρησμένου. Πού έχουμε βάλει τις αξίες μας, αδελφοί, πού πατάμε, πώς κρίνουμε? Γιατί αν αφήσουμε τον κόσμο, θα σε πάει στην κρίση του κόσμου. Ο Κύριος έχει τη δική του. Δεύτερος πυλώνας, πουλατομή ή σοφία, είναι, λέει, η άνωθεν καταβαίνουσα σοφία, είναι ειρηνική. Αγνή, ειρηνική. Άρα θέλεις την αγνότητα και μέσα σου ειρήνη. Ειρήνη. Τι είναι η ειρήνη? Είναι η απουσία της σύγκρουσης και εχθρότητας. Σημαίνει το να είσαι σε αρμονία ή σε ηρεμία. Το να είμαστε ειρηνικοί σημαίνει να επιδιώκουμε την ειρήνη στις σχέσεις μας. Μακάρι ειρηνοποιεί. Και αυτή η ειρήνη είναι αποτέλεσμα της ειρήνης που έχουμε βιώσει στη σωτηρία μας. Τότε έρχεται η ειρήνη μέσα. Γιατί έχουμε συμφιλειωθεί με τον Θεό. Έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Δια Ιησού Χριστού συμφιλειωθήκαμε. Εφεσίους 2.15 λέει, καταργήσας την έχθραν εν τη σαρκή αυτού τον νόμο των εντολών. Ο Χριστός το έκανε αυτό. Τον εν της δόγμαση, δια να κτίσει στον εαυτό του τους δύο εις ένα άνθρωπον, φέρον ειρήνη. Ενώ οι Ισραηλίτες και εθνικούς. Φέρον ειρήνη και να συνδιαλλάξει. Τι θα πει να συνδιαλλάξει? Να συμφιλιώσει. Αμφωτέρου και τους δύο. Εις εν σώμα προς τον Θεόν δια του Σταυρού. Θανατώσας δι' αυτού την έχθραν. Και ελθόν εκήρυξεν Ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίων. Προσέξτε, Ευαγγελιστές. Όσοι ευαγγελίζετε, το Ευαγγέλιο που ευαγγελίζει είναι Ευαγγέλιο ειρήνης. Δεν πιάνεις τον καυγά. Επειδή διαφωνείς, επειδή κάποιος άλλος έχει άλλη γνώμη. Ο σπόρος του Κυρίου πήρεται, λέει, από τους ειρηνοποιούς. Ο σπόρος της ειρήνης. Φρόντισε να έχεις άφθονη ειρήνη μέσα σου. Και τη βρίσκεις καθώς ενώνεσαι με τον Κύριο. Ματθαίος 5.9, μακάρι η ειρηνοποίη, διότι αυτή θέλει να ονομαστεί η του Θεού. Αλλιώς, πώς μας το έχει πει ο Κύριος? Πώς μπορούμε να φέρουμε πραγματικά ειρήνη? Όταν αγαπάμε τους εχθρούς μας. Και εχθροί μπορεί να μην είναι μόνο όσοι είναι από έξω που εχθρεύονται, αλλά μπορεί να είναι και μέσα στο σπίτι σου. Λέει και οι εχθροί του ανθρώπου θα είναι η οικία αυτού. Δεν θα πιάσουμε κακία, δεν θα πιάσουμε διχόνοια, να μην τους μιλάμε. Να... Όχι, θα έχουμε ειρήνη μέσα μας. Τώρα, αν δεν θέλουν εκείνοι, πρόβλημα τους. Εμείς όμως, όσο το αφημόν λέει, ειρηνεύεται μετά πάντων. Μετά πάντα. Αυτό το χτίζει η σοφία μέσα. Και ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι που γίνεται αυτόματα. Μακάρι να γινόταν αυτόματα. Αλλά δεν γίνεται έτσι, γιατί έχουμε την καρδιά η οποία παλεύει. Παλεύει να κατασταλάξει σε αυτό το οποίο είναι το θέλημα του Θεού, φως είναι άνθρωπος πιστός. Ο τρίτος πυλώνας είναι, λέει η σοφία, επίοικης. Μιλάει για επίοικια. Τι είναι η επίοικια? Η έλλειψη αυστηρότητας, σκληρότητας ή αυστηρής αντικειμενικότητας. Όροι του λεξικού είναι. Αυστηρής αντικειμενικότητας κατά την κρίση κάποιου. Σας έχει συμβεί να πιάνετε κάποιον, ξέρω εγώ, στα πράσα, ας πούμε, για οτιδήποτε. Και εσύ έχεις το δίκιο, αυτός έχει το άδικο και το ξέρει. Πώς θα φερθείς? Κάποιοι άνθρωποι που είναι εκδικητικοί περιμένουν την ευκαιρία. Τώρα δεν μου ξεφεύγεις με τίποτα. Ποτέ, μην το κάνεις αυτό. Ποτέ. Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του και κρίνε με χάρη και έλεος, όπως θα ήθελες να σε κρίνει ο Κύριος. Τι σημαίνει το να είμαστε παιδιά του Θεού, αδελφοί? Γιατί λέει, πας Ισραήλ, δεν είναι Ισραήλ. Όλα τα τέκνα του Αβραάμ δεν είναι τέκνα της πίστης. Ποιοι είναι οι ιοί του Θεού? Αυτοί που είναι όμοιοι με τον Θεό. Σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, ενεργούν με τον ίδιο τρόπο, βλέπουν με τα μάτια του Θεού, νιώθουν με την καρδιά του Θεού. Αυτός είναι γιος του Θεού, η κόρη του Θεού. Σε θέλει επίοικη. Έτσι είναι η σοφία. Αυτό τον οίκο χτίζει. Είναι άτομα τα οποία, εάν τυχόν και σε δουν ότι έκανες ένα λάθος, τελείωσε. Σε διαγράψανε για παντό, διαπαντός. Και δεν ξέρουν ότι κάνοντάς το, διαγράφουν τους αυτούς τους. Τότε είναι η ώρα να ενισχύσεις, να πεις, εντάξει αδελφέ μου, μη στεναχωριέσαι, δεν πειράζει, ο Κύριος θα το αναλάβει όλο, μόνο προχώρα με τον Κύριο. Αμήν. Έτσι δεν κάνει ο Θεός με εμάς, αδελφοί? Σε πιάνει με το παραμικρό, με το μικρογραμμάριο, να εξετάσει το κάθε τι. Εάν το έκανε αυτό, δεν θα υπήρχε άνθρωπο στον κόσμο. Επιοίκεια. Η επιοίκεια είναι συνδεδεμένη με την πραΐτητα. Μακάρι η πραΐς. Είναι στοιχείο του χαρακτήρα. Ο άνθρωπος ο θυμώδης. Εξάπτεται το παραμικρό. Και τον βλέπει συνέχεια στις άκρες να καταγίνεται με πράγματα και ανθρώπους και να μαλώνει και να είναι φουριόζος συνέχεια και λες, εντάξει, να το φτιάξουμε εκείνο και αυτά, μετά κάτι άλλο βγαίνει. Ωραία, έλα, ναι αδερφέ μου, εντάξει, όλα καλά, εντάξει, τα κρίνουμε, ναι. Μετά κάτι άλλο βγαίνει και δεν σταματάει. Έχουμε δει τέτοιες καταστάσεις, έχουμε δει. Ναι, δεν έχει πραϊτήτα, δεν έχει επίοικια. Δεν υπάρχει ο οίκος, δεν είναι χτισμένος μέσα της σοφίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδερφέ. Για σκέψου να είσαι όλη τη ζωή μέσα στην εκκλησία, μα ακόμη γεννήθηκα μέσα στην εκκλησία. Είμαι παιδί του Θεού. Και να μην έχεις αφήσει τη σοφία να οικοδομήσει τον οίκο της μέσα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, να προσέξουμε μην τυχόν και βρεθούμε γυμνοί. Γυμνοί. Δηλαδή από ό,τι έκανες, ο Θεός δεν αναγνωρίζει τίποτα, απλά σου δίνει τη σωτηρία και τίποτα άλλο. Εφόσον πιστεύεις το αίμα, πιστεύεις την αγάπη του Κύριου κλπ. Και έχεις αναγέννηση. Αλλά αν δεν αφήσει τον Κύριο να φτιάξει αυτό το τέρας εδώ πέρα μέσα, που λέγεται σάρκα, σαρχικός εαυτός, θα πας γυμνός, αν πας ή αν πάω. Β' Τιμωθέου 2.23, τας δε μωράς και απαιδεύτους φιλονικίας, παρετού. Δεν σε κάλεσε ο Κύριος να κάνεις φιλονικίες, μάχες. Εξεύρωνον τη γενώση μάχες. Κάποια άτομα μόλις σε δουν θα σου πούνε κάτι αρνητικό. Θα σκεφτεί, δεν ξέρω πώς γίνεται και πώς το κάνουν, θα βγάλουν κάτι αρνητικό από μέσα τους. Ξέρεις, ο τάδε έκανε εκείνο, η τάδε έκανε αυτό. Δεν πάμε καλά. Και είναι συνέχεια έτσι. Μας προτρέπει να μην μαχόμαστε, λέει στο 24, Β' Τιμωθέου 2. Ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς πάντας. Διδακτικός, ανεξίκακος. Τι θα πει ανεξίκακος? Χωρίς κακία. Διδάσκων με τα πραότητος τους αντιφρονούντας. Εάν δεν υπάρχει κλίμα καλό, μην ανοίξεις το στόμα σου, σε παρακαλώ. Γιατί θα ρίξεις το Άγιό σου στους κίνες. Φέρε πρώτα καλό πνεύμα, αν έρθει, και πάνω στο πνεύμα αυτό μπορείς μετά να μιλήσεις ό,τι είναι. Θα σε ακούσω. Και θα ακούσεις κιόλας. Μόνο ένα σοφό άτομο μπορεί να διαφωνήσει ευγενικά με κάποιον. Αυτό σημαίνει κρατάμε το σύνδεσμο της ειρήνης. Και τι κάνουμε? Παραμερίζουμε τη δική μας αγανάκτηση, καθώς βλέπουμε το ψέμα και την αλήθεια και βλέπουμε ότι υποστηρίζει το ψέμα, αυτό μέσα σου τι φέρνει? Αγανάκτηση φέρνει. Αλλά την παραμερίζεις. Και κρατάς τα συναισθήματά σου υπό έλεγχο, ώστε να φανεί ο Κύριος μέσα από αυτό. Τέταρτος, ευπίθεια. Λέει, είναι ευπιθής η σοφία, η άνοδη. Ευπιθής. Δηλαδή, αυτός που πείθεται εύκολα ή που υπακούει, που πειθαρχεί. Πειθύνιος, πειθαρχικός, με την καλή έννοια. Το αντίθετο ποιο είναι? Ο απειθής. Απειθής, απίθραγος, απειθάρχητος, ανυπάκουος. Τα λέει αυτά ο Παπινιώτης. Είναι δηλαδή αυτός που ξέρει και συμμορφώνεται και είναι έτοιμος να επακούσει. Το παράπονο του Θεού ποιο είναι? Στον Ιερεμία 17:23. Δεν υπήκουσαν όμως, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών, αλεσκλήρυναν τον τράχυλο αυτό. Για να μην ακούσουσι. Και στα, εσύ, ποιος είσαι που θα μου πεις εμένα? Σκληρύνουμε τον τράχυλο. Για να μην δεχθώσει νουθεσία. Είναι το αντίθετο της ευπίθειας ή της ταπεινοφροσύνης. Το σοφό άτομο είναι πρόθυμο να διορθωθεί και να αλλάξει. Να αλλάξει πορεία όταν δέχεται τον έλεγχο. Να το πούμε αλλιώς, πιο πρακτικά, πιο λαϊκά να το πούμε. Δεχόμαστε να έρθουμε σε θέση να λογικευτούμε. Και το λέει και ο κόσμος. Λογικεύτηκε επιτέλους. Δηλαδή μέχρι τότε τι ήτανε? Άλογο. Άλογος. Ο Ιησούς αποκαλεί το πνεύμα του ανθρώπου ο οποίος είναι ευπιθής. Το αποκαλεί πτωχός το πνεύμα. Ματθαίος 5:3. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Καταλαβαίνετε αδελφοί ότι όλα αυτά είναι αντίθετα από το φρόνημα του κόσμου. Και είναι μέσα μας και πρέπει να τα παλέψουμε, να τα διώξουμε. Ενεργητικά, με πίστη, με ζήλο. Πτωχός το πνεύμα δεν σημαίνει να είσαι χαζός, ανόητος, να μην τα έχεις σωστά. Πτωχός το πνεύμα σημαίνει αυτό που είπα και πριν, ότι καταλαβαίνεις την ένδυά σου μπροστά στο Θεό. Το «οτάλας εγώ», που είπε ο Ισαΐας. Ταλέπορος γιατί είδε τη δόξα του Θεού. Πτωχός σημαίνει ότι έχω ανάγκη από τον πλουτισμό του Θεού. Ο πλούσιος τι λέει. Η Λαοδικία τι λέει. Πλούσιος είμαι. Δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Αλίμονο. Μακάρι η πτωχή του πνεύματι. Το να είσαι ευπηθής απαιτεί ταπεινοφροσύνη και εκφράζεται με την Χριστότητα στον καρπό του πνεύματος. Γιατί αυτό σχετίζεται με την ευπήθεια. Χριστότητα. Είναι το να διορθώνεται ο άνθρωπος εύκολα. Να μην ανταποκρίνεται με υπεροπτικό ή υπερήφανο τρόπο. Πολλούς ανθρώπους πας να διορθώσεις κάτι, γίνονται εχθροί. Τι λείπει, αδελφοί. Λείπει το έργο της σοφίας από μέσα, που είναι το έργο του Κυρίου. Ο Πέτρος το περιγράφει αυτό και το βάζει μέσα στην Φιλαδέλφεια, που είναι το να αγαπούμε ένας τον άλλον. Έρχεται ένας έλεγχος, σαν να γίνεται κάτι παράξενο. Έχουμε ανάγκη από τους ελέγχους του Κυρίου. Ναι, είναι κανείς που είναι τέλειος εδώ και δεν έχει ανάγκη από έλεγχο. Εγώ δεν είμαι. Είμαι λυπής σε πολλά. Αγωνίζομαι. Όσοι είναι τέλειοι είναι εκεί. Έχουν φύγει. Εμείς είμαστε αθελείς, άρα έχουμε ανάγκη από τον έλεγχο. Πρέπει να τον καλωσορίζουμε. Πέμπτος πυλώνας λέει με τα ελαίους και καλών καρπών. Πλήρης ελαίους και καλών καρπών είναι η σοφία. Ο πέμπτος πυλώνας. Το έλεος ορίζεται στο λόγο του Θεού η ευσπλαχνία. Η συμπόνια. Τι θα πει το να είναι κανείς ευσπλαχνικός. Να έχει σπλάχνα. Να είναι συμπονετικός, να συμπονάει. Να μην κόβει τον εαυτό του από την δυσκολία και την κατάσταση των άλλων. Βάζεις δηλαδή τον εαυτό σου στη θέση των άλλων και νιώθεις έτσι σωστά. Δεν τους κρίνεις. Έχει συμπόνια, ευσπλαχνία προς τους ενδεείς. Τους ταλαιπωρημένους. Και πνευματικά και φυσικά. Και το έλεος ενώνεται με την επιθυμία να τους βοηθήσουμε. Να τους βοηθήσουμε. Ενώ το σπλαχνίζομαι αναφέρεται στο συνέστημα της λύπης και του ίκτου εξαιτίας των κακών περιστάσεων που ζει κάποιος, το έλεος δηλώνει κυριολεκτικά την έμπρακτη εκδήλωση αυτού του συναισθήματος, δηλαδή με έργα. Τα ακούμε? Με έργα. Δεν μπορεί να είσαι ελεήμων και να μην έχεις έργα. Ελέους. Ο καρπός που λέει πλήρης ελέους και καλών καρπών. Ο καρπός είναι, παράγεται από κάτι, είναι μια επίδραση, είναι αποτέλεσμα όπως μια πράξη ή ένα έργο. Τόσο είναι ο καρπός. Κάτι που φαίνεται, κάτι που έχει αποτέλεσμα. Οι καλές μας πράξεις πρέπει να έχουν τις ρίζες τους στο έλεος. Ενεργούμε δηλαδή προς όφελος των άλλων. Τι σας είχα πει προηγουμένως. Ό,τι έργο μας έχει δώσει ο Θεός να κάνουμε, αδελφοί, είναι για να ευλογήσουμε τους άλλους. Αμήν. Σε βάζει να σκέφτεσαι για τους άλλους. Σε βάζει να αγαπάς τους άλλους. Ποια είναι η πρώτη εντολή? Θα αγαπάς Κύριο τον Θεόν σου, εξ όλης καρδίας κλπ. Και τον πλησίον σου. Επεκτείνεται γι' αυτό και ο Σταυρός. Σχέση μας με εκείνον και προς τον πλησίον. Η αγάπη του Θεού ξεχύνεται από μέσα μας και ελεεί. Ελεεεί. Δεν είσαι σκληρό άτομο, δεν κλείνεις τα μάτια σου, δεν κλείνεις την καρδιά σου από τη δυσκολία που περνάνε άλλοι. Και το βλέπουμε αυτό στην πρώτη εκκλησία. Πουλούσαν λέει τα πάντα. Γιατί είχαν ένα σωρό κόσμο που έπρεπε να τους ταΐσουν. Έπρεπε να βρουν τόπο κατάλληλο να κοιμηθούν. Όλοι αυτοί οι επισκέπτες που είχαν έρθει από τα άλλα έθνη και θα έφευγαν μετά την Πεντηκοστή, τους βάπτισε ο Κύριος, ακούσαν, αναγεννηθήκανε, βαπτιστήκανε και τους κράτησε η Εκκλησία για να ακούσουν το λόγο του Κυρίου. Και από αυτούς έγιναν πάρα πολλές εκκλησίες. Το θεία της Ρώμης έγινε από αυτούς τους χριστιανούς. Οι εκκλησίες στην Κρήτη έγιναν από αυτούς τους χριστιανούς. Και θυσίασε η εκκλησία για να κάνει το έργο του Κυρίου και αργότερα όταν ήρθε πείνα όλες οι εκκλησίες από την Ελλάδα και από παντού κάνανε εράνους και στέλνανε την ευλογία για να μην πεινάσουν οι αδελφοί εκεί. Αυτή είναι η εκκλησία που πιστεύω, αδελφοί. Αμήν. Σε αυτήν ανήκουμε. Μας θέλει ελεήμονες ο Κύριος. Ο Πέτρος το λέει και με ένα άλλο ωραίο τρόπο. Β' Πέτρου 3:11 λέει, διαβάζω από το κείμενο, ούτως πάντων λιωμένων ποταπούς δι, δηλαδή μιλάει για τον ουρανό και τη γη και λέει, είμαστε Β' Πέτρου 3:11. Β' Πέτρου 3:11. Τούτο δηλαδή των στοιχείων των ουρανών και λοιπά, επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, ας δούμε του βάμβα λίγο. Οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια. Στο κείμενο εκεί που λέει ευσέβεια, ξέρετε τι λέει. Λέει εν αγίες αναστροφές και ευσεβίες. Πολλές. Πολλές ευσέβειες. Πολλών ειδών ευσέβειες. Οι οποίες φανερώνονται μέσα από τις αρετές του Πνεύματος του Θεού, μέσα από τη ζωή σου. Με άλλα λόγια ενεργούμε όπως θα ενεργούσε ο Θεός, από αφοσίωση σε Αυτόν. Αυτό κάνει η σοφία μέσα. Αυτό χτίζει. Ο έκτος πυλώνας είναι, λέει, η άνοδος σοφία είναι στο κείμενο αδιάκριτος. Ο Βάμβας το λέει να είναι αμερόληπτη. Αμερόληπτη. Αλλά το αδιάκριτος έχει και πλούσιο νόημα. Δεν μπορεί να τα βάλει εκεί όλα. Διάλεξε αυτό. Το να είναι κανείς αμερόληπτος που ισχύει. Που ισχύει. Τι σημαίνει το να είναι κανείς αδιάκριτος. Η μοντέρνα έννοια έχει άλλη έννοια. Δεν μιλάω για την αρχαία λέξη. Λέει το λεξικό. Χωρίς αμφιβολίες ή αμφισημείες. Τι θα πει να ο άνθρωπος να έχει αμφισημεία. Τι σημαίνει η λέξη αυτή. Σημαίνει το να σημαίνω δύο διαφορετικά και αντίθετα πράγματα ταυτόχρονα. Δηλαδή, είμαι σε ένα περιβάλλον με χριστιανούς, ω αδελφέ, ο Κύριος ευλογεί, δόξα τω Θεώ. Είμαι σε ένα περιβάλλον με κοσμικούς και αρχίζω και... Και αν κανείς σε ξέρει, τι κάνεις, αμφισημεία κάνεις. Μπερδεύεις τα πράγματα. Και αυτό κάνει ο δισταγμός. Ε, αυτό δεν κάνει. Γιατί λέει, εάν κανείς είναι στον Ιάκωβο 1:6, ακούστε, ας ζητεί όμως μεταπίστως χωρίς να διστάζει παντελώς. Ιάκωβος 1:6. Στο κείμενο, από ό,τι βλέπω εγώ στο δικό μου, λέει, ετήτω δεν πίστη, μηδέν διακρινόμενος. Μηδέν διακρινόμενος. Χωρίς να αμφιβάλλει, να δίνει αμφισημείες. Ναι, Κύριε, αλληλούια, δεν κάνω. Και είσαι έτσι συνέχεια. Η άνωθεν σοφία είναι σταθερή, αξιόπιστη, πιστή. Δεν κουνιέται. Δεν δείχνει δύο διαφορετικά αντίθετα πράγματα ταυτόχρονα μέσα στη ζωή του, του ανθρώπου. Ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης, κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενο. Διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρακυρίου. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσης τες οδείς αυτού. Είναι δηλαδή ο αμφίβολος που περιγράφεται σαν ασταθής, δίψυχος άνθρωπος. Ο στήλος που οικοδομεί η σοφία, αδελφοί μου, είναι το να μείνεις ακλόνητος. Άνθρωπος Διαθήκης, γυναίκα Διαθήκης, άντρας Διαθήκης. Δεν ξέρουμε τι ακόμα θα έρθει. Δεν ξέρουμε. Είδαμε, ένα κύμα ήρθε. Το είχαν διαδεθεί σε όνειρα, ότι θα ερχόταν και ήρθε αυτό. Πώς αντιδράσει, πώς αντέδρασε ο κόσμος γενικά. Ξέρετε ότι το 1/3 των εκκλησιών έκλεισαν. Έκλεισαν. Γιατί? Γιατί κλείστηκαν στα σπίτια τους και δεν νοιαζόντουσαν τι θα γίνει το έργο του Θεού. Να προσφέρουν, να ευλογήσουν, να συνεχούν να ευλογούν. Ένας λόγος, ένας. Άλλος ήταν ότι παρασύρθηκαν, κρύωσαν, πάγωσαν. Δεν ξέρω τι θα δούμε ή τι θα έρθει, αδελφοί μου. Αλλά θέλω να είμαστε από τον λαό αυτών της νύμφης που είναι δοσμένο στον Κύριο, στο θέλημά Του. Ζει για εκείνον. Έχει την πίστη των Αγίων, προσδοκά τον Ιησού. Πραγματικά πιστεύει ότι θα σταθεί μπροστά στον Κύριο και θα τον δει πρόσωπο με πρόσωπο. Και ότι θα ελεγχθεί για κάθε λόγο, θα ελεγχθεί για οτιδήποτε έχει πράξει από τον Κύριο. Όχι αναγκαία για κατάκριση, αλλά για μισθό. Το να είσαι αταλάντευτος σημαίνει είσαι γεμάτος πιστότητα, που είναι καρπός του πνεύματος. Να μην είσαι αταλάντευτος στους διωγμούς. Μακάρι είδε διωγμένοι, ένε και εν του ονόματος δικής δικαιοσύνης. Το σπίτι σου, εφόσον στο χτίζει η σοφία και χτίζει πάντα στο βράχο, το φόβο του Κυρίου, όταν έρθουν οι πλημμύρες, γιατί θα έρθουν και έρχονται, δεν θα πέσει. Ελάτε, αδελφοί, να το γιορτάσουμε. Δεν θα πέσει. Θα μείνει. Και ο τελευταίος πυλώνος είναι, λέει η σοφία, ανυπόκριτος, η ουράνια σοφία. Ανυπόκριτος σημαίνει ειλικρινής, γνήσια. Η λέξη χρησιμοποιείται άλλες 5 φορές και αναφέρεται είτε στην ανυπόκριτη αγάπη, ανυπόκριτη φιλαδέλφια ή στην ανυπόκριτη πίστη. Τι σημαίνει το να είσαι χωρίς υποκρισία? Ο Δαβίδ, καθώς μετανοεί μετά από όλο αυτό που έκανε το κακό, στον 51ο ψαλμό, το 6ο εδάφιο λέει, «Ιδού, ακούστε το σας παρακαλώ, η αγάπη σας αλήθειαν εν την καρδία». Αγάπησες αλήθεια μέσα στην καρδιά. Δηλαδή, ο Κύριος θέλει να περάσει αλήθεια μέσα στα κατάβατα της καρδιάς σου. Να μην είναι κάτι επιφανειακό εδώ πάνω. Θέλει να πιάσει όλο το βάθος, όλες τις διαστάσεις μέσα σου και να γίνει η ζωή σου πλέον, η έκφρασή σου. Ανυπόκριτος. Η αληθινή σοφία έρχεται όταν είμαστε απόλυτα ειλικρινείς ενώπιον του Θεού. Ειλικρινά πιστοί, τον αγαπάμε ειλικρινά με όλα όσα είμαστε και δεσμευμένοι να περπατάμε μέσα στην αλήθεια Του. Γάμα Ιωάννου 4ο εδάφιο λέει, «Μεγαλύτερη χαρά δεν έχω παρά τούτου, να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσιν εν τη αληθεία», λέει ο Ιωάννης. Εν, μέσα στην αλήθεια. Ανυπόκριτα. Δεν είναι η αλήθεια του Θεού ένα σύνολο από αντιλήψεις που πρέπει να τις υποστηρίξουμε, να τις πούμε στους άλλους, όπως κάνουν, ξέρω, τα κόμματα, όπως κάνουν οτιδήποτε άλλο. Η αλήθεια είναι ζωή. Αμήν. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Τα βάλε μαζί. Τα βάλε μαζί. Εφεσίους 4:15. Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη. Λέει. Να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα όσοι είναι η κεφαλή ο Χριστός. Δηλαδή να αγαπάμε ένας τον άλλον με πράξεις και με αλήθεια. Α Ιωάννου 3:18, τεκνία μου, μη αγαπώ με λόγον, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργον και αλήθεια. Ανυπόκριτα. Αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. Το θέλουμε, αδελφοί. Αυτός είναι ο θησαυρός της σοφίας. Πιο πολύτιμα πράγματα δεν έχει να σου δώσει. Αυτά είναι τα πολύτιμά της. Τα πολύτιμά της. Ο στήλος, κοιτάξτε αυτή η στήλη, δέστε, εδώ, τι κάνουνε, στηρίζουν και δεν κουνιούνται. Στηρίζουν. Δεν παραπονιούνται για τίποτα. Έχετε ακούσει κανένα στήλο να παραπονηθεί? Κάθομαι εδώ συνέχεια. Έχω όλο αυτό το βάρος από πάνω μου. Δεν παραπονιούνται. Ως της νικά, λέει, θέλω κάμει αυτόν στήλον εν τον ναό του Θεού. Σκέψου. Αλλά δεν έχουν χτιστεί οι στήλοι της αλήθειας, της σοφίας, δεν μπορεί να σε κάνει στήλο. Η ζωή που επιδιώκει την αλήθεια είναι η μόνη ζωή που μας χορταίνει, αδερφοί. Η μόνη ζωή που μας χορταίνει. Καθώς συμβαίνει να μιλάω με ανθρώπους, το ίδιο και σε εσάς πιστεύω, τι διακρίνουμε αμέσως? Τη δίψα, την πείνα μέσα, το άδειο. Ό,τι και να βάλει ο άνθρωπος μέσα στην άβυσσο, δεν έχει ανταπόκριση. Γιατί άβυσσος μόνο με την άβυσσο χορταίνει. Ξαναθυμίζω. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Ιάκωβος 3.17, να το βάλουμε λίγο εκεί. Να βάλουμε το βάμβα. Θέλω να διαβάσουμε δυνατά όλοι μαζί παρακαλώ. Ας σηκωθούμε. Πάμε. Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Τώρα θέλω να δεις μέσα σου. Είμαστε εδώ πολλοί από εμάς πάρα πολλά χρόνια. Αλλά κοίταξε παρακαλώ τον οίκο σου. Τι έχει κάνει η σοφία? Γιατί αν δεν στηθούν οι 7 στήλοι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Μένει εκεί. Αν δεν γίνει αυτό, ο άνθρωπος είναι νήπιο. Νήπιο. Δεν μπορεί να περατωθεί το έργο της σοφίας. Έχετε δει κάποιες οικοδομές που είναι στήλοι? Μπετά, στήλοι, ταράτσα, τίποτα. Χρόνια. Ρώτησε, Κύριε, πώς είναι μέσα μου? Δείξε μου. Αν δεν καταλαβαίνεις, Κύριε, δείξε μου στο ύπνο μου, πώς είμαι. Μη φοβάσαι, θα σου δείξει ο Κύριος. Και ανάλογα πρέπει να καλωσορίσεις τη σοφία του Κυρίου, τους λόγους του, την αλήθεια του, ανυπόκριτα. Ανυπόκριτα. Σε ευχαριστούμε. Κύριε Ιησού, εσύ είσαι εδώ ανάμεσά μας. Και ο κάθε ένας μας κατηδίαν είμαστε οίκος σου, Κύριε, μέσα στον οποίο κατοικείς. Αλλά και σαν επιτόπια εκκλησία είμαστε οίκος. Και θέλουμε όλα αυτά να οικοδομηθούν και σε ατομική βάση, αλλά και σαν σύνολο, Κύριε. Να μην είμαστε ελλιπείς εις ουδέν. Έλα και πλήρωσε το λαό σου, Κύριε. Με την ενέργεια του Πνεύματος σου, με την ενέργεια της σοφίας σου, δώσε αποκάλυψη, Κύριε. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, στο να έρθουμε σε επίγνωση δική σου, Κύριε Θεέ μου. Να αλλάξει η ζωή μας, Κύριε, η καρδιά μας να ταυτιστεί τέλεια με τη δική σου Ιησού. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Κάνε το έργο σου τέλειο ανάμεσά μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πριν λίγες ημέρες ξύπνησα ένα πρωί και μέσα μου ένας λόγος ακούστηκε: νίκησε το κακό δια του αγαθού. Και γνώριζα ότι λέει ο λόγος του Θεού, είναι εντολή, ο Άγιος να γίνεται πιο Άγιος. Και εννοείται ότι όταν γίνει κακό στη ζωή μας, δεν θα αντισταθούμε με κακό, αλλά θα τον νικήσουμε, όπως ο λόγος του Θεού λέει, δια του αγαθού. Γιατί ο Κύριος έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας τους αγαθούς λόγους Του. Έχει χωριστεί η ζωή μας σε ζωή προ Χριστού και μετά Χριστού. Πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, μπορούσαμε να λύσουμε τις διαφορές μας με τον τρόπο που ο κόσμος λύνει τις διαφορές του. Αφού γνωρίσαμε τον Χριστό, ο Κύριος μας δίδαξε ένα καινούριο τρόπο ζωής. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλει ο Κύριος να μας δώσει. Αν κάποιος είναι διάβολος, δεν γίνεσαι διάβολος. Γίνεσαι Άγιος, καθαρός, και η δύναμη του Κυρίου θα διασκορπίσει τη δύναμη του εχθρού. Αυτή είναι η εντολή. Λέει στον Ψαλμό 25, 4-8, δείξε μου, Κύριε, τα σοδού Σου. Δίδαξό με τα βήματά Σου. Με απλά λόγια, Κύριε, μάθε με και δίδαξέ με πώς να σκέφτομαι, γιατί θέλω να ξέρω πώς εσύ σκέφτεσαι, πώς εσύ ενεργείς και πώς βαδίζεις σε κάθε κατάσταση, για να το κάνω και εγώ όπως εσύ. Στο 8 λέει, αγαθός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο θέλει διδάξει τους αμαρτωλούς την οδό αυτού. Στο 10, πάσε η οδή του Κυρίου είναι έλεος και αλήθεια. Συνεχίζω στο 12, ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο θα διδαχτεί από τον Κύριο την οδό που πρέπει να εκλέξει. Ο τρόπος λοιπόν που βαδίζουμε δεν είναι ο δικός μας τρόπος, δεν είναι η δική μας πορεία, αλλά είναι αυτό που ο Λόγος του Θεού μας έχει διδάξει και έχει ανοίξει ο Κύριος δρόμο να βαδίσουμε με τελικό προορισμό τον ουρανό. Εάν είμαστε στην Εκκλησία και δεν έχουμε όραση να φτάσουμε στο τέλος, στον ουρανό, σε λάθος τόπο είμαστε, το χρόνο μας χάνουμε. Ψαλμός 4:6, πολλοί λέγουσι τι θέλει δείξει εις ημάς το αγαθό. Και ρωτάω, ποιος θα μας δείξει το αγαθό? Ποιος μπορεί να συμβουλέψει τον άνθρωπο? Εδώ είναι η απάντηση μέσα στο Λόγο του Θεού. Το φως του προσώπου του Κυρίου. Ποιος έδειξε, αδερφοί, το αγαθό στον Απόστολο Παύλο? Όπως ξέρουμε, ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας γνώστης των γραφών, ήταν ένας φαρισαίος που γνώριζε πάρα πολύ καλά τον νόμο, γνώριζε τα πάντα και στάθηκε ένας διώκτης του χριστιανισμού και πήγαινε να βάλει τους χριστιανούς στη φυλακή, στον θάνατο του Στέφανου ήταν εκεί και συμφωνούσε να τον λιθοβολήσουν, κρατούσε, διευκόλυνε τον λιθοβολισμό, θα έλεγα, του Στέφανου. Αλλά λέει στις Πράξεις το 26:13, ήρθε λέει ένα φως από τον ουρανό υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου και άκουσα στην εβραϊκή διάλεκτο, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Και ρώτησε ο Παύλος, ποιος είσαι, Κύριε? Εγώ, του λέει, είμαι ο Ιησούς. Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Από πού λοιπόν ήρθε το φως, αδερφοί? Από τον ουρανό. Θέλετε να σας πω κάτι? Εάν δεν λάμψει από τον ουρανό φως μέσα στην καρδιά μας, δεν θα φύγουμε από το φαρισαϊσμό, από τον νομικισμό, από τη θρησκεία μας, από το ζήλο μας, για να τακτοποιήσουμε τα πάντα όπως εμείς νομίζουμε. Θα παραμείνουμε ίδιοι. Ο Κύριος έχει για τον κάθε Παύλο του ένα σχέδιο. Δεν ξέρω ποια ώρα θα σε επισκεφτεί και θα σου δώσει αυτό το υπέρθαυμαστο φως, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί στη ζωή του καθενός από μας. Το θέμα είναι, θα λάβεις φως, μετά τι θα κάνεις. Β' Κορινθίους 4:6. Ακούστε τι λέει εδώ. Διότι ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψε εν τας καρδίες ημών προσφωτισμών της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος, χωρίς να γνωρίζει ότι κάνει κακό, ήταν φανατικός αυτό που έκανε, είχε ζήλο. Ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να κάνουμε κακά πράγματα, άσχημα πράγματα, εναντίον της Εκκλησίας πράγματα, και να τα κάνουμε και με ζήλο και να νομίζουμε ότι ο Θεός θα μας πει και μπράβο. Αν δεν έρθει το φως, δεν θα αλλάξει, αδελφοί μου, τίποτα. Νομίζουμε ότι ευαρεστούμε τον Θεό, αλλά τελικά ευαρεστούμε την θρησκεία μας, έχουμε παροπίδες, το φανατισμό μας, και η έλλειψη του αληθινού φωτός κάνει τον άνθρωπο διώκτη της αληθινής λατρείας προς το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Θεός λοιπόν έλαμψε μέσα στο σκοτάδι της καρδιάς μας το φως της γνώσεως της δόξας του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Το πρόσωπο λοιπόν του Ιησού Χριστού, ψάλαμε προηγουμένως τους ύμνους, ψάλουμε τον ύμνο της θυσίας του Χριστού, ότι επάνω στο σταυρό μας πήρε τις αμαρτίες, εμείς χειροκροτάμε, ναι, ήταν ωραίο, αλλά μπορούμε να φανταστούμε λίγο επάνω στο σταυρό τον πόνο που περνούσε ο Χριστός. Εμείς τώρα βεβαίως έχουμε σωθεί και είναι αυτό η απόρρια του πόνου του Χριστού, αλλά μπορούμε να σκεφτούμε λίγο τι έζησε ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Ο Χριστός, ξέρετε, είναι το τέλειο μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι το παράδειγμά μας. Στην Α Πέτρου 2:20 έως το 25 θα διαβάσουμε, διότι ποια δόξα είναι εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένεται. Εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένεται, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα σε εμάς, δια να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτού. Ως της αμαρτία δεν έκαμε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ως της λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Ως της τας αμαρτίας ημών αυτός ευάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, δια να ζήσουμε εν τη δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά της αμαρτίας με του οποίου την πληχήν ιατρεύθητε. Βλέπουμε λοιπόν, μας λέει ο Πέτρος με λίγα λόγια για την αγάπη που είχε ο Χριστός για μας, παρέδωσε τον εαυτό του και νίκησε το κακό δια του αγαθού. Σαν να μας ανοίγει ένα φως ο Κύριος, δεν μπορούμε να νικήσουμε το κακό που έρχεται στη ζωή μας εάν δεν του επιτεθούμε με το αγαθό. Πολλές φορές ο διάβολος θέλει να μας βάλει στο ίδιο μοτίβο που αυτός εργάζεται. Μας πιέζει να αντιμιλήσουμε, μας πιέζει να πιέσουμε, μας πιέζει να φερθούμε όπως τα πλανεμένα πρόβατα που θα διαβάσουμε σε λίγο. Και πρέπει να έχουμε το φως του Χριστού, το νου του Χριστού. Ξέρεις, δεν νικέται το κακό με το κακό. Το κακό νικέται μόνο με το αγαθό. Αμήν. Μα λέει λοιπόν ο Πέτρος με λίγα λόγια, όταν πάσχουμε άδικα από το κακό, από τους διεστραμμένους, υπομένουμε γιατί θέλουμε να αρέσουμε στον Θεό. Μέσα σε αυτή τη δοκιμασία δεν θα αμαρτάνουμε κατά των ανθρώπων που μας φέρνουν αυτές τις λύπες, αλλά θα τους αγαθοποιούμε. θα τους ευλογούμε. Και αυτό είναι χάρις, λέει, από τον Θεό. Όταν έρθει δηλαδή μέσα στην καρδιά μας φως από τον ουρανό, μπορείς να φερθείς με αυτόν τον τρόπο. Λέει ότι στο 21, με αυτό, λέει, τον τρόπο προσεκλήθητε, γι' αυτό καλεστήκαμε. Αδελφοί, ο Κύριος μας κάλεσε μέσα στην εκκλησία να περπατήσουμε όχι όπως θέλουμε εμείς. Πάρα πολλές φορές ακούω ότι η δική μου γνώμη είναι αυτή και η δική μου γνώμη είναι η άλλη και ο καθένας εκφράζει τη γνώμη του, αλλά μέσα στην εκκλησία ερχόμαστε για να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτού, αδερφοί. Δεν ερχόμαστε για να φέρουμε το δικό μας δρόμο, τη δική μας οδό. Περπατούμε στα χνάρια του Κυρίου. Και θα πω αυτό που το λέω κάθε φορά γιατί μ' αρέσει. Στο κείμενο λέει υπολυμπάνων υπογραμμών. Τι έχει να κάνει με τον πίνακα αυτών που είχαν όταν μάθαιναν γράμματα στα μικρά παιδιά και πήγαινε ο δάσκαλος και έγραφε επάνω ορισμένα γράμματα, μία σειρά με γράμματα, και έπρεπε να πάει ο μαθητής μετά και να γράψει. Πώς θα μάθεις σωστά γράμματα αν ο δάσκαλος σου έχει γράψει το ζωή έτσι και εσύ το γράφεις με όμικρον? Εγώ θέλω έτσι γιατί μ' αρέσει. Έπρεπε λοιπόν ο μαθητής να πάει από κάτω και να γράψει εν, μέχρι να μάθει να γράφει το εν. Το παράδειγμα, ο Κύριος άφησε αυτό το παράδειγμα. Δεν μπορούμε εμείς να φέρουμε καινούρια πράγματα, αδερφοί. Πρέπει να ακολουθήσουμε τα αχνάρια του Κυρίου. Είναι ο τρόπος που κάποιος μαθαίνει σωστά να φέρεται. Στο 22, ως της αμαρτία δεν έκαμε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόμα του αυτού. Τι είναι ο δόλος? Ο δόλος είναι το δόλωμα. Είναι το έντεχνο μέσον, είναι το όργανο, το μηχάνημα ή το στρατήγημα ή η πανουργία και η απάτη. Δεν βρέθηκε, λέει, στον Χριστό τέτοιο πράγμα μέσα στην καρδιά του και δεν βγήκε καμία πονηρία από το στόμα του ακόμα και στη μεγαλύτερη του δοκιμασία. Στη μεγαλύτερη δοκιμασία. Και ζυγίζω λίγο τώρα τον εαυτό μου στις δοκιμασίες μου τις μεγάλες, όταν νιώθω ότι πάω να καρφωθώ ή πάω να μαστιγωθώ, τι κάνω? Σκέψου το λίγο κι εσύ. Πώς φερόμαστε? Φερόμαστε όπως ο Κύριος εδώ, όταν ξέρεις ότι κάποιος έχει δολώσει εναντίον σου, όταν υπάρχει πανουργία και συμβαίνουν αυτά μέσα στην καθημερινότητά μας, υπάρχει παντού. Εμείς πώς φερόμαστε? Έλεγα για τη μεγαλύτερη δοκιμασία του Ιησού. Πάμε στο Ματθαίο, στο 26. Δεν θα τα διαβάσω όλα τα εδάφια, θα πω απλά με λίγα λόγια την ιστορία. Πλησιάζουν ο Ιούδας μαζί με άλλους ανθρώπους εκεί, με τους γραμματείς, ήταν, λέει, αρχιερείς, πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Όλοι εκεί ήτανε, πήγαν να πιάσουν το ληστή, με ξύλα, λέει, και με μαχαίρια. Τους λέει λοιπόν ο Ιούδας, αυτός, λέει, αυτόν που θα φιλήσω, αυτός είναι. Και ευθύς, λέει, πλησιάζοντας προς τον Ιησού, του λέει, χαίρε Ραβή, και κατεφίλησε αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, φίλε, ξέρει ο Κύριος ότι έρχεται με όλους αυτούς να τον προδώσει, να πει ότι είναι αυτός, το δόλωμα εκεί μεγάλο, αλλά ο Κύριος λέει, δεν θα γίνω όπως εσύ. Φίλε, βλέπουμε, αδερφή, καρδιά, το παράδειγμα του Κυρίου. Αλήθεια τώρα σου λέω, όταν ξέρεις ότι κάποιος είναι εναντίον σου, ξέρεις ότι θα σε προδώσει. Μπορεί να είναι το παιδί σου, μπορεί να είναι η γυναίκα σου, μπορεί να είναι ο φίλος σου, μπορεί. Και έχεις μια τέτοια καρδιά, πώς θα νιώσει ο άλλος? Έχεις νικήσει το κακό με το αγαθό, ναι ή όχι? Το έχεις νικήσει. Είναι μια μαχαιριά πολύ δυνατή. Η μαχαιριά που έδωσε ο Πέτρος και έκοψε το αυτί του Μάλκου ήταν μια κακή μαχαιριά. Ήταν μια μαχαιριά η οποία ήταν φόβος, αλλά αυτή η λέξη, ο τρόπος που εκφράστηκε ο Κύριος, πιστεύω ότι ήταν μια μαχαιριά στην καρδιά του Ιούδα. Εύχομαι να μας δώσει ο Κύριος μια τέτοια συμπεριφορά αγιότητας, καθαρότητας, να εξαλείψουμε το κακό δια του αγαθού, αδερφοί. Αν γινόμαστε, το κακό είναι εδώ, φέρομαστε και εμείς με το

Γεννηθεί, του λέει, ο παραδίδων με. Βλέπω κάτι σε αυτά τα λόγια. Δεν πήγε ο Κύριος να του πει, ξέρεις κάτι, Ιουδά, ούτε οι μαθητές, μην το κάνεις αυτό, είναι λάθος. Δεν προσπάθησε να αλλάξει τη βουλή του Ιούδα. Όταν είναι κάποιος σκανδαλισμένος, γιατί σκανδαλίστηκε ο Ιούδας? Σκανδαλίστηκε, λέει, γιατί δεν πούλησαν, λέει, το μύρο να το δώσουν στους φτωχούς και το έβαλαν, λέει, στο κεφάλι του Κυρίου. Και ήταν πολύ μεγάλο αυτό το σκάνδαλο, ώστε να γίνει προδότης του Κυρίου. Άμα διαβάσεις τον Μάρκο, στο 14:4-10, εκεί λέει κάθε λεπτομέρεια. Ο Ιησούς αφήνει, λοιπόν, τον Ιούδα να κάνει τις επιλογές του. Αφήνει ο Κύριος τον Αδάμ και την Εύα να κάνουν τις επιλογές τους όταν ο διάβολος έρχεται με δόλο και τους πλησιάζει. Μην νομίζεις ότι θα έρθει ο Κύριος μπροστά σου την ώρα του δολώματος και θα σου πει, όχι, μην το φας, αυτό δεν κάνει. Κάνεις λάθος. Η Γραφή φωνάζει. Σου λέει που είναι τα δολώματα, που είναι κακοτοπιές. Εσύ πρέπει να προσέξεις. Στη Γένεση, στο 3:1-4, ο φρόνιμος, λέει, όφης, έρχεται και βάζει αμφισβήτηση, την βάζει να σκεφτεί κακό και την βάζει να ζυγίσει την εντολή του Θεού, το λόγο του Θεού. Δεν βλέπουμε να έρχεται εκεί κανένας άγγελος να τη σταματάει, να της λέει, όχι, μην την κάνεις αυτή την πράξη. Δεν βλέπουμε τους μαθητές να του λένε, Ιούδα, μην το κάνεις αυτό τώρα, όχι. Οι μαθητές άκουσαν τη συζήτηση που είχε ο Ιησούς με τον Ιούδα. Δεν πήγανε να τον πιάσουν από κοντά, να τον προτρέψουνε. Τι μου διδάσκει αυτό, ότι είναι όσα και να σου πούν οι άνθρωποι, αν έχεις αποφασίσει να κάνεις κάτι, θα το κάνεις, τελείωσε. Είναι αποφασισμένο. Όταν έχει έρθει σκάνδαλο, όταν έχεις καταπιεί το δόλωμα του Σατανά, θα το πράξεις αυτό. Θα σε τραβήξει ο εχθρός εκεί που θέλει αυτός. Ξέρετε, τα δολώματα, κάποιοι από εμάς είναι ψαράδες, τα δολώματα δολώνονται με πολύ τέχνη. Το αγκίστρι είναι πολύ μικρό, το δόλωμα μεγάλο, πολλές φορές μικρό, αναλόγως τι θες να πιάσεις. Η πετονιά, ωστόσο, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Και τελικά πηγαίνει αυτός που παίρνει το δόλωμα προς αυτόν που τον έχει δολώσει. Αυτό μου λέει πάρα πολλά. Ας προσέξουμε τι δολώματα καταπίνουμε. Ας προσέξουμε ποιον ακολουθούμε. Τι μας σερβίρουνε και τι τρώμε. Δεν θα έρθει ο Κύριος ποτέ να σου πει ότι αυτό είναι δόλωμα, πρόσεξε. Μέσα στο λόγο του αναφέρεται πως ο όφης ψαρεύει. Και οφείλουμε να έχουμε γνώση. Λέει στον Ιώβ, στο 33:14, διότι ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Ο Θεός μας έχει πει και μία και δύο φορές κάτι. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Είσαι αποφασισμένος να πας να το κάνεις. Παροιμίες 4:20, γιέ μου, πρόσεχε εις τας ρίσεις μου, κλείνον το οτίου σου εις τα λόγια μου. Για να δολώσουμε το αγκίστρι για τον άλλον είναι πάρα πολύ εύκολο. Όπως επίσης πολύ εύκολο είναι να καταπιούμε ένα δολωμένο αγκίστρι. Όταν κάποιος λέει, έπεσα, δεν είμαι καλά, δεν είμαι δυνατός, αυτό που προέρχεται, κάποιος του δόλωσε ένα αγκιστράκι. Κάπου πλησίασε ένας καλός ψαράς, σου πέταξε το αγκίστρι, το έφαγες εσύ, σε πιασε και σε σέρνει τώρα. Ο Κύριος, αδερφοί, είναι αγαθός. Όταν έρχεται και κατοικεί μέσα μας, εντός ημών, μας μορφώνει το χαρακτήρα Του. Διαβάσαμε στον Πέτρο για τη λιδωρία, λέει, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Λιδωρία είναι η κακολογία. Είναι η ύβρις και ο ονειδισμός. Να ονειδήσουμε, να κακολογήσουμε, να βρίσουμε κάποιον που δολώνει εναντίον μας και μας προσκαλεί να το κάνουμε, θα το κάνουμε? Απαντήστε μου, όχι. Ποια θα είναι η στάση μας στην προδοσία? Κοίταξα λίγο τη λέξη προδότης στο λεξικό. Λέει, προδότης είναι ο εγκαταλείπων σε κατάσταση κινδύνου.
Όταν δει τα σκούρα,

0: γρήγορα φεύγει, εγκαταλείπει τη φιλία, τον αγώνα. Ξαφνικά, ενώ είμαστε όλα καλά, όμορφα, ειρήνη, βλέπεις κάποιον, ξαφανίζεται. Τι έγινε? Γιατί? Τι λέτε? Ο κόσμος έξω γνωρίζει και το λέει πολύ απλά. Όταν είναι κάτι στα κεραμίδια και κάνει νιάου νιάου, είναι μία γάτα. Πολλές φορές οι χριστιανοί λένε, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και εγώ λέω, όταν βλέπω αυτές τις συμπεριφορές, ξέρω ότι έχεις καταπιεί ένα δόλωμα από το διάβολο και σε σέρνει όπου θέλει. Όταν βλέπω άτομα να απομακρύνονται από τη σκέπη του Κυρίου, ξέρω ότι ο διάβολος τους έχει δολώσει και τους τραβάει. Δόλος, λοιπόν, η κατηγορία μεταξύ αδερφών. Ποια θα είναι η στάση μας? Αν ακούσει η Εκκλησία μια κατηγορία για κάποιον, ποια θα είναι η στάση μας? Τι έκανε ο Κύριος στο παράδειγμα? Πάσχων δεν απειλεί, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Η προδοσία, αδερφοί, είναι κακό. Η απάτη είναι κακό, το ψέμα είναι κακό. Όλα αυτά ανήκουν στο κακό. Πώς θα τα νικήσουμε όλα αυτά? Δια του αγαθού. Εάν δεν αλλάξουμε τρόπο σκέψεις μέσα μας, δεν μπορούμε να τα νικήσουμε. Όταν γίνει το κακό, υπάρχουν δύο δρόμοι. Υπάρχει ο ένας δρόμος της δικαιολογίας, ο άλλος φταίει, και ο άλλος δρόμος είναι η μετάνοια. Έκανα λάθος, το έφαγα. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Θα έλεγα λοιπόν ότι η δικαιολογία είναι το κακό και η μετάνοια είναι το αγαθό. Όταν λοιπόν μας τριμώξει ο διάβολος και μας πλανήσει, και αδερφοί, όλοι κινδυνεύουμε να πλανηθούμε. Όλοι κινδυνεύουμε εάν δεν προσέξουμε να απατηθούμε. Και μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι προφητικό που λέω, μπορεί να συμβαίνει, δεν μπορώ να γνωρίζω. Ξέρω ένα πράγμα, ότι η μετάνοια μας, αν έχουμε καταπιεί κάτι και είμαστε αγκιστρωμένοι και μας σέρνει κάποιος από πίσω του, η μετάνοια φέρνει σωτηρία. Πάω πάλι στον Πέτρο στο Α23. Πάσχων λοιπόν δεν υπήλει. Το συλλαμβάνουν. Ο Πέτρος λοιπόν παίρνει το μαχαίρι για να δώσει λύση. Με το να πονέσεις κάποιον δεν λύνεται το πρόβλημα. Ο άνθρωπος που σηκώνει μαχαίρι είναι αυτός που υπερασπίζεται τον εαυτό του και δεν αφήνει τον Θεό να δώσει λύσεις. Ο Ιησούς παρέδωσε τον εαυτό του, λέει, στον κρίνοντα δικαίως. Δεν αμάρτησε. Δεν ευρέθη δέλος, λέει, στο στόμα αυτού. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχων δεν υπήλει. Και παρέδωκε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Είναι 5 στάσεις ζωής. Και επειδή κρίθηκε και βρέθηκε δίκαιος, μπόρεσε, λέει, να βαστάσει, όπως διαβάσαμε, τις αμαρτίες μας. Πήρε πάνω στο σταυρό. Αυτό είναι το ξύλο για να ζήσουμε εν δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά της αμαρτίας. Ναι, το διακηρύττουμε ότι ο Χριστός πήρε την αμαρτία μας επάνω στο σταυρό, αλλά έδωσε επάνω στο σταυρό και το παράδειγμα πώς πρέπει να ταυτιστούμε με τη ζωή του. Τι έκανε πάνω στο σταυρό, αδερφοί? Πείτε μου, τι έκανε? Ευαγγέλιζε. Κοίταξε να σωθούν οι άνθρωποι. Έδειχνε το δικό του δόλωμα. Έδειχνε το δικό του δόλωμα. Θα πρέπει να νικήσουμε το κακό δια του αγαθού. Όταν έρθει ο πειρασμός να αμαρτήσω, θα πρέπει να μείνω άγιος, επειδή αυτός είναι το παράδειγμά μου. Εάν έρθει ο δόλος, δεν θα πρέπει να τον καταπιώ. Δεν πρέπει να γίνω μέτοχος με τα λόγια της δολιότητας. Δεν μπορώ να λιδωρώ, δεν μπορώ να απειλώ όταν πάσχω. Δεν θα έρθει ο Κύριος να σου πει, ξέρεις τι, μη με προδώσεις. Θα σου πει όμως, όπως είπε στον Πέτρο, πρόσεξε, γιατί θα με προδώσεις. Και ο άνθρωπος τι λέει? Όχι, εγώ δεν θα σε προδώσω. Ακού τι σου λέει ο Κύριος. Πολλές φορές γίνονται κηρύγματα προφητικά. Εκείνο ήταν μια προφητεία για τον Πέτρο. Του λέει, σήμερα θα αμαρνηθείς, του λέει. Αδερφοί, δεν θα έρθει ο Κύριος να μας πει μην τον προδώσουμε ή μην τον εγκαταλείψουμε. Δεν θα μας έρθει να μας πει πρέπει να πάτε στην εκκλησία ή πρέπει να κάνετε προσευχή ή πρέπει να διαβάζετε. Δεν θα το πει ο Κύριος. Είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Σε αφήνει ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις. Εάν θέλεις, το κακό έρχεται και θα σου πει εγκατέλειψε τον αγώνα. μην, δεν χρειάζεται να είσαι τόσο πολύ πνευματικός να διαβάζεις συνέχεια το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το κακό. Πρέπει να τον νικήσεις εσύ δια του αγαθού. Πάρε το Λόγο του Θεού, διάβασέ τον και νίξεις το διάβολο. Τι λέει στο 25, Αλφα Πέτρου 2:25, διότι λέει υπήρχατε ως πρόβατα πλανόμενα. Η πλάνη είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, αδερφοί. Είναι πολύ αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Πάρα πολλοί ζουν σε μια φαντασίωση ότι εγώ δεν θα πλανηθώ και όλοι οι άλλοι έχουν πλάνη, αλλά εγώ δεν έχω. Πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο δόλωμα που μπορεί ένας άνθρωπος να καταπιεί, ότι αυτός είναι δίκαιος και όλοι οι άλλοι έχουν λάθος. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοί μιλάνε για τα κατορθώματά τους, μιλάνε για αυτό που ζούνε, ζούνε σε μια φανταστική ζωή και όχι σε πραγματική, και η αλήθεια στη ζωή τους είναι πολύ διαφορετική από αυτό που ζούνε. Ωστόσο ο καρπός τους είναι ανύπαρκτος. Ψαλμός 34:14. Έκλεινον από το κακού και πράτε το αγαθό, ζήτα ειρήνη και κυνήγα αυτήν. Μην κυνηγάς τα ψάρια του Θεού. Ζήτα το αγαθό και την ειρήνη. Ψαλμός 37:27. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθόν και θέλεις διαμένει στον αιώνα. Ακούστε, είναι μια υπόσχεση με ευλογία μακροζωίας. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθό και θέλεις διαμένει στον αιώνα. Στηρίζει ο Κύριος τον άνθρωπο που μπαίνει στη διαδικασία να απορρίπτει το κακό. Κλείνει, φεύγει δεξιά και αριστερά. Δεν πάει επάνω στο κακό. Ψαλμός 1:125. Αγαθοποίησον Κύριε τους αγαθούς και τους ευθύς την καρδία. Τι θα κάνει ο Κύριος? Θα αγαθοποιήσει τους αγαθούς. Ξέρετε τι ψάχνει ο Κύριος μέσα μας, αδερφοί? Αυτό το σπόρο τον αγαθό που έχει βάλει αυτός. Ψάχνει να βρει μέσα μας τον εαυτό του, το χαρακτήρα του. Όταν βλέπει ότι μέσα μας κατοικούν άλλα πράγματα, λυπάται, λέει, το Πνεύμα του Θεού. Ψαλμός 143:10. Δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου, διότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το Πνεύμα σου το αγαθό, ας με οδηγήσει εις οδό ευθεία. Το αγαθό του Πνεύμα. Όταν λαμβάνουμε το Πνεύμα το Άγιο, τι λαμβάνουμε? Το αγαθό του Πνεύμα, αδερφοί. Έρχεται δηλαδή να κατοικήσει μέσα μας. Γιατί? Για να μας κάνει αγαθούς, αδερφοί. Ξέρετε κάτι? Μερικές, είμαστε με τις ημέρες μας, με τους μήνες μας, δεν ξέρω. Είμαστε, ο κόσμος έξω λέει, αυτός είναι, λέει, με το φεγγάρι. Όπως πάει το φεγγάρι, πάει και αυτός. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να είναι έτσι. Ο Χριστός μας δίνει ένα χαρακτήρα και πρέπει να είμαστε εκεί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα και όλο το χρόνο. Αμήν. Τη μια μέρα, ω, γεια σου αδερφέ μου, καλοσύνες, αγάπες. Και την άλλη, θυμούς, πικρίες. Πρέπει να το νικήσουμε αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία πρέπει να είναι γεμάτη από καλοσυνάτους και αγαθούς ανθρώπους. Και αυτοί είμαστε εμείς. Ξέρεις, δεν μπορεί ο Κύριος να έρθει να σου πει με το που πας στην Εκκλησία, κοίταξε, σήμερα θα είσαι αγαθός. Αυτό πρέπει να το επιλέξεις από μόνος σου. Και να διώξεις τον κακό χαρακτήρα. Όταν έρχεται το δόλωμα του διαβόλου να σε πειράξει με τον ΑΒ, γιατί έγινε αυτό, είπα, γιοπίσου μου, πες του Σατανά. Αγαπάω την Εκκλησία, αγαπάω το λαό του Θεού και σε νικάω δια του αγαθού. Εάν φερθούμε έτσι στο διάβολο, θα του κλείσουμε την πόρτα. Θα του χαλάσουμε το ψάρεμα, αδερφοί. Χαίρομαι όταν νικάμε, όταν είμαστε νικητές. Μετά έρχεται χαρά επάνω στην καρδιά μας, αφού νικήσουμε τον πειρασμό. Παροιμίες 14:22 λέει, δεν πλανώνται οι βουλευόμενοι κακό. Αυτός που βουλεύεται κακό δολώνει για να ψαρεύει τα αγαθά ψάρια. Είναι πλάνος. Δεν ξέρω αν το είχατε διαβάσει αυτό το εδάφιο, αλλά είναι εδώ. Έλεος όμως και αλήθεια θέλει είστε εις τους βουλευμένους αγαθό. Μια προφητεία έχουμε ακόμα. Θα τελειώσω στον Ισαΐα 7:14-15. Λέει εκεί για την Παρθένο που θα συλλάβει και θα γεννήσει ένα υιό και το όνομα αυτού θα καλεστεί Εμμανουήλ. Βούτυρο και μέλι θέλει φάγει έως σου μάθει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Τι έκανε ο Κύριος μας? Διάλεξε να υπηρετεί το αγαθό. Έχω πάρει μια απόφαση, αδερφοί, και θέλω όποιος θέλει να την ακολουθήσει, να κάνουμε σήμερα μια συμφωνία με τον Κύριο. Να ακολουθήσουμε το αγαθό. Να πούμε όχι στο κακό, όχι στο δόλωμα του διαβόλου. Υπάρχει ένα βιβλίο, το έχω διαβάσει πριν πολλά χρόνια. Το δόλωμα, λέει, του σατανά. Δεν το θυμάμαι, είναι πριν πολλά χρόνια και δεν είχα και χρόνο να κάτσω να το διαβάσω. Θα σας το σύστηνα. Καλό είναι να το διαβάσουμε. Στον Ιερεμία διακηρύττει, Ιερεμίας 5:25, για τον Ισραήλ και για τον Ιούδα. Αλλά ούτως ο λαός έχει, λέει, καρδία στασιαστική και απειθή, απεστάτησαν και απήλθον. Και δεν είπον εν την καρδίαν αυτών, ας φοβηθόμεν τώραν Κύριο το Θεόν ημών, ως της δίνει βροχή, πρόημο και όψιμο εν το καιρό αυτής. Φυλάτι δι' ημάς τας διορισμένας εβδομάδας του θερισμού. Οι ανομίες σας απέστρεψαν ταύτα και οι αμαρτίες σας εμπόδισαν το αγαθό. Ω, αδερφοί, ακούστε τι λέει. Όταν κλείσει ο ουρανός, όταν δεν έρθουν βροχές πρόημες και όψιμες, και ξέρει πολύ καλά η Εκκλησία ποιες είναι αυτές οι ευλογίες, είναι γιατί δεν υπάρχει το αγαθό. Θέλετε να έρθουν όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο εδώ σε αυτήν την Εκκλησία, αλλά σε όλη τη γη οι ευλογίες των προφητών και των Αποστόλων και της τελευταίας Εκκλησίας. Πρέπει να έρθει το αγαθό πνεύμα μέσα στην καρδιά των Αγίων. Αυτό είναι που θα ελκύσει τη βροχή του Κυρίου. Οι ανομίες σας, λέει, απέστρεψαν ταύτα και οι αμαρτίες σας εμπόδισαν το αγαθόν από σας, διότι ευρέθησαν εν το λαό μου ασεβείς. Έστησαν ενέδρα, καθώς οστίνων βρόχια θέτουσι παγίδες συλλαμβάνουσι ανθρώπους. Οσιέ 8:3, ο Ισραήλ απέρριψε το αγαθόν, ο εχθρός θέλει καταδιώξει αυτόν. Και ένα τελευταίο εδάφιο για όλους εμάς που νομίζουμε ότι είμαστε αλάνθαστοι και είμαστε υπερβολικά καλοί και είμαστε και πολύ δίκαιοι. Πλησιάζει κάποιος τον Ιησού, ήταν νέος, και του λέει: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω αιώνια ζωή». Ο δε προς αυτόν: «Τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός, ημί εις ο Θεός. Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις εις η ζωή, φύλαξε τα σεντολάς. Μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και αγάπησε τον πλησίο σου ως εαυτόν». Και έχεις μπει στη Βασιλεία του Θεού. Για να μπορέσουμε να μην φωνεύσουμε, να μην μιχεύσουμε, να μην κλέψουμε, να μην ψευδομαρτυρήσουμε, να έχουμε την τιμή προς τους γονείς, τους πνευματικούς και τους φυσικούς, και να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας, πρέπει να αποκτήσουμε μια αγαθή καρδιά, αδερφοί. Όταν κατοικεί μέσα μας το σαράκι, αφήνουμε το σκουλίκι και τρώει την καρδιά μας. Τα αυτιά μας σφυρίζουν για τον έναν, για τον άλλον καταστάσεις. Φεύγει το αγαθό πνεύμα, αδερφοί, και είμαστε κάτω από σκανδαλισμό. Είμαστε συνέχεια, ο διάβολος παίρνει μια πετονιά. Δεν φαίνεται η πετονιά. Είναι διάβολος, διαβάλλον. Έχει κρεμάσει κάτι, εσύ βλέπεις το δόλωμα και στο πετάει. Και κοιτάς να το αρπάξεις. Με το αγαθό διώξε κάθε δόλωμα. Διώξε από τη ζωή σου οτιδήποτε χαλάει την αγαθή σου καρδιά. Και ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Είμαι σίγουρος, ο θαυμαστός Θεός του Ισραήλ θα φέρει την πρόημη και την όψιμη βροχή μαζί αυτό τον καιρό. Αλλά τι ζητάει? Καρδιές αγαθές. Ο Κύριος, λοιπόν, το τέλειο παράδειγμα μας, ήταν σε μια μεγάλη δυσκολία, η ώρα του πειρασμού. Προσευχότανε για αυτή την ώρα. Ήξερε ότι πρέπει να περάσει. Έπρεπε να ανέβει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να σωθούμε εμείς οι αμαρτωλοί. Ήξερε ότι θα αποχωριστεί από τον Πατέρα, γιατί θα γινόταν η αμαρτία αυτός. Αλλά τι έκανε? Η αγαθή του καρδιά, η αγάθη. Δεν άφησε να υπάρχει από την παιδική του ηλικία πονηρία μέσα του. Ήτανε πάντα στο να πράττει το θέλημα του Πατέρα. Θέλω να σας πω κάτι. Εάν μάθουμε να πράττουμε το θέλημα του Πατέρα, η χριστιανική μας ζωή μετά είναι εύκολη. Εάν είμαστε μία μέρα Άγιοι, τρεις μέρες αμαρτωλοί, νικάει το ένα προς τρία το αμαρτωλό, είναι πιο πολύ. Εάν είμαστε 7 ημέρες Άγιοι, και η 8η θα είναι Άγιοι, και η 9η θα είναι Άγιοι, και οι 365 μέρες θα είναι Άγιοι, και ο Ενόχ θα αρπαχτεί, λέει, και θα είναι με τον Κύριο. Έτσι είναι, αδερφοί. Δεν πρέπει να αφήνουμε τα δολώματα να πλησιάζουν τη ζωή μας, να τα καταπίνουμε. Ο διάβολος θέλει να καταπιεί, θέλει να κατασπαράξει την Εκκλησία, αδερφοί. Έρχονται οι μέρες πονηρές. Έρχονται οι μέρες σκότους. Ας αρχίσουμε να ζούμε με φόβο Θεού περισσότερο. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ελάτε να νικήσουμε, να ξεκινήσουμε με μικρά πράγματα, να ξεκινήσουμε με την καθημερινότητά μας. Αμήν. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια. Έτσι για αρχή, να αρχίσουμε αυτό το μήνυμα, θα αρχίσουμε μια φράση που είπε ο Ιησούς στους μαθητές του. Εκεί στο Καταλουκά Ευαγγέλιο περιγράφει ότι ο Κύριος είχε μια σταθερή απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ λίγο πριν να πάθει και να αναστηθεί και να αναλυθεί, και έπρεπε να περάσει μέσα από τη Σαμάρια και έστειλε τους μαθητές του να ετοιμάσουν εκεί ώστε το που να μείνουν, τι να φάνε και τα λοιπά, και οι Σαμαρίτες δεν τους δέχτηκαν. Γιατί δεν τους δέχτηκαν? Γιατί γνώρισαν ότι θα πηγαίνανε στην Ιερουσαλήμ και ήταν εχθροί και δεν τους δέχτηκαν. Και έρχεται ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και λέει: Κύριε, θέλεις να είπομεν να καταβεί πυρ από τον ουρανό όπως ο Ηλίας το έκανε, να τους καταφάει όλους? Γιατί μας πρόσβαλαν, ίσως. Και στραφείς δε επέπληξε αυτούς ο Κύριος και είπε: Δεν εξεύρεται ποιου πνεύματος είστε εσείς. Και αυτή είναι η φράση και το μήνυμα. Ποιανού πνεύματος είμαστε τελικά? Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει. Ποιανού πνεύματος είμαστε? Και αυτή την ανάλυση ο Κύριος θέλει να την κάνουμε σήμερα, γιατί αδελφοί, όλοι λέμε και εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε χριστιανοί. Αλλά πώς είναι οι αληθινοί χριστιανοί και πώς είναι αυτοί που πραγματικά έχουν το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καθημερινότητά τους? Όχι μια φορά ή δύο φορές το χρόνο ή μια φορά την εβδομάδα, αλλά κάθε μέρα. Εάν λειτουργούμε σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού στη ζωή μας ή όχι. Ποιο είναι το πνεύμα το οποίο μας διοικεί, μας οδηγεί? Αν κάνουμε το θέλημα του Θεού ή όχι? Και αδελφοί, μπορεί να το συνοψίσουμε όλο αυτό για αυτή την παρακοή του ανθρώπου γενικότερα με μια λέξη που μπορεί να πει κάποιος: αμαρτία. Γιατί είμαστε μέσα στην αμαρτία. Γεννηθήκαμε μέσα σε αυτήν. Κινούμαστε μέσα σε αυτήν. Η αμαρτία έχει διαβρώσει πολλά μέσα στη ζωή μας, μέσα στην ύπαρξή μας ολόκληρη, και διαβρώνει και καταστρέφει και διαλύει. Και βλέπουμε την καταστροφή του κόσμου αυτή τη στιγμή που επιτελείται, και από πίσω τι είναι άραγε? Η αμαρτία του ανθρώπου, η πλεονεξία, η πορνεία, η ακαθαρσία, η ιδωλολατρία του ανθρώπου, όλα αυτά που ο διάβολος κατάφερε και έβαλε μέσα στο ανθρώπινο γένος και σε εμάς. Και ξέρουμε ότι αμαρτία πάει να πει χάνω το στόχο ή χάνω την κληρονομία μου. Πόσοι βαδίζουμε μέσα σε αυτό το στόχο να γίνουμε κατοικώνα και καθομοίωση Θεού? Πόσοι από εμάς μαχόμαστε ενάντια στην αμαρτία? Έχουμε συνειδητοποιήσει την καταστροφή της, την καταστροφή που φέρνει η αμαρτία σε εμάς τους ίδιους, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία, σε όλη την κοινωνία? Και ποια είναι η θέση μας? Θυμάστε, βλέπετε τους ανθρώπους του Θεού που δεν άντεχαν να βλέπουν την αμαρτία. Λέει για το Λότ ότι δεν άντεχε να βλέπει τα πονηρά έργα που υπήρχαν στα Σόδομα και στα Γόμορα, όμως είχε κάνει μια επιλογή να είναι μέσα εκεί, οικοδομήσει την οικογένεια του, λάθος μεγάλο, γιατί άνοιξε τα μάτια, το επιθύμησε. Τα Σόδομα και τα Γόμορα, σιγά μην τρέχω στα κακοτράχαλα, κάτι πιο εύκολο. Η ζωή του χριστιανού, αδερφοί, δεν είναι μια ζωή, ένας δρόμος με ροδοπέταλα, είναι ένας αγώνας. Αλλά ο κάθε ένας χριστιανός θα πρέπει να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της αμαρτίας, την καταστροφική της δύναμη, όπως επίσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να τη μισήσει. Γι' αυτό και είπε και στον Κύριο θυμάστε την προφητεία, επειδή εμίσησες την ανομία, αγάπησες τη δικαιοσύνη, γι' αυτό και σε έχρισα. Εάν δεν γίνει αυτό, αδερφοί, δεν μπορούμε να έχουμε το χρήσμα και τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας. Και την απελευθέρωση που ο Θεός θέλει να φέρει. Γιατί το χρήσμα εξαιτίας, λέει, ο ζυγός καταστρέφεται εξαιτίας του, του χρήσματος, λέει μέσα. Η αμαρτία, λοιπόν, είναι το αίτιο των δεινών, θα λέγαμε, σε όλη την ανθρωπότητα. Άνθρωποι όπως ο Χίτλερ, βλέπετε, ματοκύλησε όλη την οικουμένη εξαιτίας του ότι είχε δικά του προσωπικά βιώματα και προβλήματα μέσα του. Είχε πολεμήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν στρατιώτης τότε. Είχε δει πολλά πράγματα, υπήρχαν εικόνες μέσα του. Δημιουργήθηκε ένα θηρίο, ένα τέρας μέσα στον άνθρωπο. Και πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε ή έχουν τέτοιου είδους πράγματα μέσα στη ζωή τους, τέτοια ή παρόμοια ή κάτι διαφορετικά, τέλος πάντων, που φέρνουν καταστροφή όμως. Αμαρτία μπορεί να είναι σκέψη η οποία όχι απλά έρχεται, αλλά την επεξεργάζεται ο άνθρωπος και την εγκολπώνεται. Έχει να κάνει με πράξη, έχει να κάνει με λόγια. Και η αμαρτία είναι αυτή που φέρνει την καταστροφή. Και αδερφοί, ο Θεός μας θέλει πραγματικά να την μισήσουμε, καθώς είναι προϊόν πιανού, του εχθρού της ψυχής, που είναι ο διάβολος. Ο διάβολος, λοιπόν, είναι το πρώτο αίτιο της αμαρτίας. Ένα άλλο αίτιο είναι το δικό μας ελεύθερο θέλω. Θα μπορούσε ο Αδάμ να αμαρτήσει ή να μην αμαρτήσει, χωρίς τον διάβολο. Ελεύθερο θέλω. Ο διάβολος δεν είχε ακόμα γίνει διάβολος. Όμως το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού ήταν εκεί δοσμένο για να δοκιμάσει ο Θεός το ελεύθερο θέλω του ανθρώπου τελικά. Είχε την επιλογή να το κάνει και το έκανε. Βλέπουμε τη μεθοδία του διαβόλου από τη μια, αλλά βλέπουμε όμως και το ελεύθερο θέλω του ανθρώπου. Και μετά που αμάρτησε, έρχεται ένας καινούριος εχθρός μέσα μας που έχει να κάνει με τη ροπή προς την αμαρτία. Κάτι το οποίο υπάρχει έμφυτο μέσα στον κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος γεννιέται. Η ροπή προς την αμαρτία. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει να κάνουμε τις μάχες μας. Καλεστήκαμε από τον Κύριο για να γίνουμε όμοιοι Του. Να αφήσουμε τον κόσμο, τις επιθυμίες, όλη αυτή την λάμψη του κόσμου, όλη αυτή την καλοπέραση του κόσμου, τις ειδονές του βίου, για ένα λόγο. Είμαστε εδώ για ένα λόγο. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε τους χριστιανούς, ούτε για το Θεαθήνε, για να αποδείξουμε ότι είμαστε ψευείς άνθρωποι στους άλλους. Δεν ήρθαμε εδώ για να περάσουμε καλά ή για να φτιάξουμε απλά μια καλή οικογένεια, τέλος πάντων, επειδή είναι καλοί άνθρωποι εδώ σε αυτή την ομίγυρη που κάποιοι λένε. Όχι. Ήρθαμε για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Που αν χάσουμε αυτό το σκοπό, είμαστε πλέον σε αμαρτία γιατί έχουμε χάσει το στόχο μας. Και ρωτώ πόσοι από εμάς τελικά είμαστε κοντά στο να χάσουμε το στόχο μας τελείως. Που ναι, καλή εκκλησία, αλλά έχουμε και δουλειές. Ναι, καλή εκκλησία, αλλά ξέρεις, καλός είναι και ο κόσμος. Ναι, καλή εκκλησία, αλλά έχουμε και μια ζωή να ζήσουμε σε αυτήν εδώ τη γη που ήρθαμε. Έτσι, να καλοπεράσουμε. Αλλά αδελφοί, αν το κοιτάξεις πιο βαθιά, θα δεις ότι όταν ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση αμαρτίας, δεν κάνει ζημιά μόνο στον εαυτό του, αλλά κάνει ζημιά και σε πολλούς άλλους δίπλα του. Και φτάνουμε στο ερώτημα ποιανού πνεύματος είστε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ένιωσαν θυγμένοι, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ότι δεν τους δεχόντουσαν. Ο εγωισμός μας. Να πέσει φωτιά να τους κάψει. Λέει, κοιτάξτε ποιανού πνεύματος είστε. Κοιτάξτε ποιανού πνεύματος είστε. Γιατί εάν, αδερφοί, αμαρτάνουμε, θα το δούμε στο τέλος, αυτό είναι το κερασάκι της τούρτας στην Αλφα Ιωάννου που το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά πρέπει να το ανοίξει ο Κύριος πιο πολύ μπροστά μας. Εάν αμαρτάνουμε, δεν είμαστε τέκνα του Κυρίου, αλλά είμαστε τέκνα του διαβόλου. Πρώτο αίτιο λοιπόν της αμαρτίας είναι εκείνος ο οποίος πρώτος αμάρτησε, και είναι ο διάβολος. Και θέλω να διαβάσω λίγο στην Εζεκίλ, στο 28 κεφάλαιο, αυτή τη θαυμάσια προφητεία που είναι στην ουσία μια εικόνα πάνω στο πρόσωπο του βασιλιά της Τύρου. Παίρνει αυτό το πρόσωπο και αυτό το πνεύμα που είχε αυτός ο βασιλιάς, ο υπερήφανος βασιλιάς, όπως και ο Ναβουχοδονόσορας στη Βαβυλώνα, το ίδιο πράγμα είναι. Και καθώς στρέφεται στο πρόσωπό του, αυτό που περιγράφει τελικά το πνεύμα του Θεού είναι ο ίδιος ο διάβολος. Και λέει στο 12 εδάφιο, η Εζεκίλ 28:12, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός, «Συ επεσφράγισας τα πάντα, είσαι πλήρη σοφίας και τέλειος το κάλος». Ένα γεγονός που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι είναι τέλειος στη σοφία ο διάβολος. Και έχουμε αυτόν τον εχθρό να αντιμετωπίσουμε. Όχι να τον πιάσουμε φίλο, όχι να συνεργαστούμε μαζί του, όχι να τον υπακούσουμε, αλλά να τον πολεμήσουμε και να καταστρέψουμε τα έργα του διαβόλου. Όχι να παίζουμε με την αμαρτία, αλλά να μισήσουμε την αμαρτία. Εστάθησεν εδέν, πλήρης λοιπόν σοφίας και τέλειος το κάλος. Ανέμορφος. Εστάθησεν εδέν το παραδείσο του Θεού και ίσο λέει περιεσκεπασμένος υπό παντός λίθου τιμίου Ποσαρδίου, Τοπαζίου, Αδάμαντος, Βυργίου, Όνυχος, Ιάσπρος, Σαφύρου, Σμαράγδου και Άνθρακος και Χρυσίου. Φαντάστε τώρα όλα αυτά τα πολύτιμα πετράδια να απαρτίζουν με εξωτερική μορφή του διαβόλου, που στην ουσία είναι πνευματικά. Αλλά περιγράφει για να καταλάβουμε τι λάμψη είχε ο αιωσφόρος, έτσι. Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ήτο ετοιμασμένη για σέ την ημέρα καθήν εκτίστηση. Όλα ήταν προετοιμασμένα από το Θεό για τον αιωσφόρο. Ίσο χερούβ και χρησμένον για να επισκιάζεις. Κι εγώ σε έστησα. Ίσο εν το όρι το Αγίο του Θεού περιεπάτης εν μέσω λίθων πυρήνων. Η κύρια αποστολή του διαβόλου λοιπόν ήταν η επισκίαση. Έχουμε πει παλιά, αλλά έδωσε κι άλλα ο Κύριος, να καταλάβουμε κάποια όσον αφορά την επισκίαση. Αλλά θέλω να το διαβάσω λίγο πρώτα και μετά θα το πούμε ξανά. «Ίσο τέλειος εν της Οδύσσου, αφής ημέρας εκτίστης, εωσού ευρέθη αδικία εν σύ. Εκ του πλήθους του εμπορίου σου ενέπλησαν το μέσο σου οι από ανομίας και ήμαρτες». Εμπόριο. Και έχει να κάνει με τον τρόπο που εμπορεύεται κάποιος για να κερδίσει. «Δια τούτο θέλω σε απορρίψει ως βέβυλον από του όρους του Θεού και θέλω σε καταστρέψει μέσω των πυρήνων λίθων. Χερούβ επισκιάζουν», λέει ξανά. Χερούβ που σκοπός του είναι να επισκιάζει. Ποιους? Τους πρωτόπλαστους. «Η καρδιά σου υψώθη, περηφάνη για το κάλος σου». Άρα έπρεπε να προσέξει την καρδιά του και την υπερηφάνεια. Όμως δεν πρόσεξε. «Έφθυρα στη σοφία σου για τη λαμπρότητά σου, θέλω σε ρίψει κατά γης, θέλω σε εκθέσει ενώπιον των βασιλέων για να βλέπω είσαι. Ευεβήλωσας». Ακούστε, γιατί λέμε για ποιανού πνεύματος είμαστε. «Ευεβήλωσας τα ιερά σου για το πλήθος των αμαρτιών σου». Βεβηλώνουμε τα ιερά μας, όλα εκείνα που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα μας, τα έξοχα, τα ένδοξα, τα αιώνια, τα άφθαρτα, εξαιτίας της αμαρτίας. «Δια τας αδικίας του εμπορίου σου, Η δια τούτο θέλω σε εκβάλει πύρεκ μέσω σου. Θέλω εκβάλει πύρεκ μέσω σου, το οποίο θέλει σε καταφάγει και θέλω σε καταστήσει σποδόν επί της γης ενώπιον πάντων το βλεπόντων σε. Πάντες ηγνωρίζοντες σε μεταξύ των λαών θέλω σε εκπλαγίδια σε. Φρίκι θέλεις είστε και θέλεις, δεν θέλεις υπάρξει έως αιών. Γιατί λέει πάντες ηγνωρίζοντες.
2: Υπάρχουν πολλοί που δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν το γνωρίζουν?
1: Μια μεθοδία του διαβόλου είναι αυτή. Και έχει να κάνει με το ότι προσπαθεί να πει στον κόσμο ότι δεν υπάρχει καν. Ποιος διάβολος? Όταν δεν υπάρχει διάβολος, δεν υπάρχει ούτε Θεός. Ώστε να δουλεύει μέσα στο σκοτάδι υπόγεια και να καταστρέφει. Αλλά κάποιοι τον γνωρίζουν και αυτοί θα εκπλαγούν για την πτώση του. Είπαμε ότι ήταν, λέει, χερούβε επισκιάζουν, επισκίαζε τους πρωτόπλους τους. Και ξέρουμε ότι στον κήπο της Εδέν ήταν ο Αδάμ, η Εύα, το δέντρο της ζωής, το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, δεντράκια και ζωάκια τα οποία ήταν ήρεμα, όμορφα, ένα τέλειο περιβάλλον, δεν υπήρχε ούτε καταιγίδα, ούτε βροχή, ούτε ανεμοστρόβιλος, ούτε τίποτα από όλα αυτά, όλα ήταν ήρεμα, ατμός ανέβαινε από τη γη, ποτιζόταν ο κήπος, ήταν πανέμορφη, σταθερή θερμοκρασία, δεν υπήρχε κακό, τα ζώα ήταν ήρεμα. Και το ερώτημα ήταν το εξής, από τι χρειαζόταν η επισκίαση στους πρωτόπλαστους τελικά? Γιατί να υπάρχει το χερούβ, το επισκιάζουν, από τι? Από τον ήλιο? Όχι, δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει τώρα, που ο ήλιος φέρνει γύρανση στους ανθρώπους. Όχι, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Όλα ήταν τέλεια. Τέλεια. Για να ζει ο άνθρωπος μπορεί και για πάντα μέσα στον κήπο της Εδέμ. Γιατί λοιπόν υπήρχε αυτή η επισκίαση? Ποιο λόγο? Και είπαμε ότι ο μόνος κίνδυνος για τους πρωτόπλαστους ήταν να φάνε τελικά από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και χάσουν εξαιτίας της παρακοής τους την ψυχή τους. Αυτός ήταν ο μόνος κίνδυνος. Δεν υπήρχε φυσικός κίνδυνος, υπήρχε όμως ο κίνδυνος του λάθους. Υπήρχε ο κίνδυνος με ελεύθερο θέλω οι άνθρωποι να αμαρτήσουν, δηλαδή να χάσουν το στόχο τους και να πάρουν από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, να αμαρτήσουν και να χάσουν την ψυχή τους. Εκεί λοιπόν βλέπουμε την επισκίαση. Βλέπουμε το διάβολο που ήταν τότε ο σφόρος και ήταν τότε χερούβ επισκιάζων, άγγελος του καλού δηλαδή, πριν να πέσει, να επισκιάζει τους πρωτόπλαστους. Και τι γινόταν με αυτή την επισκίαση, αυτό ήταν πνεύμα χερούβ. Μέσα τους, στους ανθρώπους αυτούς, τους έδιδε πληροφορίες υπακοής. Τους ησύχασε στις ανησυχίες τους. Τι να είναι αυτό το δέντρο άραγε? Είναι όμορφος ο καρπός. Κάποια φωνή θα πρέπει να ακουστεί εκεί. Να σου πει, ο Κύριος είπε όμως και πρέπει να υπακούσουμε και ο Θεός μας είναι καλός. Μην μπαίνουν τέτοιες σκέψεις μέσα στο μυαλό σου, μέσα στην καρδιά σου. Γιατί και όλες οι σκέψεις μας δεν είναι από το διάβολο, είναι και δικές μας, τις δικές μας επιθυμίες. Έτσι λοιπόν αυτή η δουλειά γινότανε με την επισκίαση του διαβόλου, του Θεοσφόρου, του Αγγέλου που ήταν ακόμα Άγιος μπροστά στον Κύριο. Βλέπουμε όμως ότι ξαφνικά μπήκε η πονηρία, η υπερηφάνεια στον διάβολο, πέφτει ο διάβολος και γίνεται τελικά ακριβώς το αντίθετο από ό,τι ήταν. Για να μπορούμε να γνωρίζουμε το διάβολο και τις μεθοδίες του, τα λέω αυτά. Άρα από τη στιγμή λοιπόν που γίνεται το αντίθετο ο διάβολος, τι εργάζεται μέσα μας αυτή τη στιγμή? Σκέψεις. Το όντι είπε ο Θεός να μην φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, θα γίνεται ως θεοί. Σκέψεις.
2: μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων, στα συναισθήματα. Αυτή τη δουλειά κάνει,
1: αδερφή, και αυτό θα πρέπει πάρα πολύ να το προσέξουμε. Ο διάβολος δεν είναι ένα τερατάκι εκεί στο σκοτάδι με γουρά και αυτιά υψωμένα και τα λοιπά, που τον παρουσιάζουν πολλές φορές. Είναι πνεύμα. Με μεθοδία, με πλάνη, με μαεστρία, με λογισμούς αντίθετους με το πνεύμα του Θεού, προσπαθεί να ρίξει κάθε έναν άνθρωπο μέσα στην κόλαση τελικά. Με πολύ πονηρία. Και ίσως λέω να το συνεχίσουμε αυτό, να δούμε την άλλη φορά τις μεθοδίες του, πώς ο εχθρός εργάζεται. Ποιες είναι οι μεθοδίες του, ή μερικές από τις μεθοδίες του, που πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε. Έτσι λοιπόν πέφτει ο άνθρωπος πολύ εύκολα στα νύχια του και μέσα στην αμαρτία, και χάνει τελικά ο άνθρωπος την κληρονομία του, τη σχέση του με τον Θεό, χάνει τα πάντα, όπως ακριβώς ο Αδάμ και η Εύα.
2: Θα πρέπει να ξέρουμε όμως, να δούμε και τη μεριά του Θεού το τι κάνει.
1: Βλέπουμε λοιπόν από τη μεριά του Θεού ότι η ανθρώπινη ιστορία ξεκινάει με μια επισκίαση.
2: Από τη στιγμή που έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα και τους έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ με το δέντρο της γνώσης και του καλού και του κακού, δεν τους άφησε μόνους τους, κατευθείαν έβαλε και το χερούβ το επισκιάζον ώστε να τους προστατεύσει. Ξεκινάει λοιπόν η ανθρώπινη ιστορία με μια, που βλέπουμε την επισκίαση αυτή του Θεού στο ανθρώπινο γένος, αλλά θα δούμε ότι και τελειώνει η ανθρώπινη ιστορία με επισκίαση. Ισαΐας 4 κεφάλαιο 2 έως 6 είναι μια θαυμάσια προφητεία του Ισαΐα εδώ, που έχει να κάνει με τη χιλιετή βασιλεία. Ξέρουμε πολύ καλά, θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, θα μας αρπάξει στον ουρανό τους δίκαιους. Αμήν. Θα έρθει ο Αντίχριστος 7 χρόνια. Θα γίνουν όλα αυτά που γράφει μέσα η Αποκάλυψη. Θα έρθει ο Κύριος στο όρος των ελαιών και από εκεί και μετά ξεκινάει μια καινούρια περίοδος 1000 ετών. Ο διάβολος θα έχει βεθεί, οι άγγελοι του δεν θα έχουν καμία εξουσία πάνω στο πρόσωπο της γης. Θα είναι ο άνθρωπος που μπορεί να αμαρτάνει ξανά, εξαιτίας όμως απλά του ελεύθερου θέλου του. Εκεί τώρα βλέπουμε σε αυτή την προφητεία που αναφέρεται ο Ισαΐας, εκεί ξανά βλέπουμε ότι ο Θεός δίνει μια μορφή επισκίασης, επισκιάζει πάλι το ανθρώπινο γένος, όχι όμως όλους, αυτούς που θα μείνουν. Ακούστε τι λέει: «Εν εκείνη τη ημέρα ο κλάδος του Κυρίου θελήστε ωραίος και ένδοξος, και ο καρπός της γης εξαίρετος και φρόσινος σε ποιους? Εις τους διασωθέντες εκ του Ισραήλ», σε αυτούς που θα διασωθούν. Ο Αντίχριστος θα πάει στον Ισραήλ ώστε να περικλώνει την Ιερουσαλήμ, μισή Ιερουσαλήμ περίπου είναι, έχει καταστραφεί, και εκεί θα κράξει στον Κύριο, θα κατέβει ο Κύριος στο όρος των ελαιών και θα τους ελευθερώσει. Αλλά πόσοι θα έχουν πεθάνει μέχρι τότε? Έτσι λοιπόν λέει, θα είναι φρόσινος σε αυτούς που θα διασωθούν εκ του Ισραήλ, και ο υπόλοιπος εν Σιών και ο εναπολυφθής εν Ιερουσαλήμ θέλει ονομαστεί Άγιος. Θα έρθει η αντίληψη, θα κλάψουν λέει οι άνθρωποι, όπως ο πατέρας για το μοναχογιό του, έτσι θα κλάψουν. Θα γνωρίσουν εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν, εκείνον τον οποίο σταύρωσαν, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας τους. Θα μετανοήσουν, και αυτοί που θα εναπολυφθούν εν Ιερουσαλήμ θα ονομαστούν Άγιοι, πάντες ηγεγραμμένοι μεταξύ των ζώντων εν Ιερουσαλήμ. Αυτοί που είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Όταν εκπλύνει ο Κύριος την ακαθαρσία των θυγατέρων της Σιών και καθαρίσει το αίμα της Ιερουσαλήμ εκ μέσω αυτής διαπνεύματος κρίσεως και διαπνεύματος καύσεως, θα έρθει κρίση ενάντια στην Ιερουσαλήμ, ώστε τελικά να καθαριστούν οι άνθρωποι από την αμαρτία τους, από την ανομία τους, από την υπερηφάνειά τους, από όλα αυτά τα οποία έχουν. Και ο Κύριος θέλει δημιουργήσει επί πάντα τόπων του όρου Σιών και επί τα συναθρήσεις αυτής νεφέλη και καπνό την ημέρα. Ακούστε τι θα κάνει σε αυτούς που θα διασωθούν. Θα δημιουργήσει σε κάθε τόπο του όρου Σιών, μιλάμε για τους πιστούς ανθρώπους και τις συναθρήσεις που θα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, πιστεύω, νεφέλη και καπνό την ημέρα, ενδέ την νυχτή λαμπρότητα φλογερού πυρός, διότι επί πάσα του δόξα θέλειστε υπεράσπιστες. Υπεράσπιστες. Δηλαδή ο Κύριος θα υπερασπίζει το λαό του. Φανταστείτε πώς θα είναι αυτή η εποχή που θα κατακλείζεται ο κόσμος από Αγίους. Βέβαια με τον καιρό, μέσα στα σχηλυτή βασιλεία, υπάρχει αυτή η τάση στον άνθρωπο να ξεχνάει. Δυστυχώς, από πού τους ελευθέρωσε ο Κύριος. Αλλά γενικά ο διάβολος θα είναι δεμένος, δεν θα υπάρχει αυτή η πίεση και αυτή η διαβολή από τον διάβολο στους ανθρώπους. Ο Κύριος θα έχει δημιουργήσει αυτή την εφέλη και τον καπνό την ημέρα και τη νύχτα λαμπρότητα φλογερού πυρός. Και θέλει είστε σκηνή, ακούστε τι λέει, για να επισκιάζει από τη σκάψιος εν ημέρα και για να είναι καταφύγιον και σκέπη από ανεμοζάλης και από βροχής. Βλέπουμε πάλι εδώ την επισκίαση. Θα δημιουργήσει νεφέλη, που το θυμόμαστε αυτό, στην έρημο, και καπνό την ημέρα να τους επισκιάζει, όπως επισκίαζε το λαό Ισραήλ στην έρημο 40 χρόνια, και φωτιά πύρ και λαμπρότητα, λέει, φλογερού πυρός τη νύχτα, και θα κάνει μια σκηνή για να επισκιάζει από καύσιο στην ημέρα και να είναι καταφύγιο και σκέπη από ανεμοζάη και από βροχή. Προσέξτε κάτι τώρα όμως. Μέσα στη Γηλιετή Βασιλεία οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες και οι φυσικές συνθήκες θα είναι όπως τότε πριν τον κατακλυσμό. Γι' αυτό και θα ζουν οι άνθρωποι 500, 800, 900, 1000 χρόνια. Ο αμαρτωλός, λέει, θα πεθαίνει 100 χρονών. Ο αμαρτωλός, λέει, σαν κρίση. Όλοι οι άλλοι θα είναι σε μια κατάσταση, τα ζώα θα έχουν ηρεμήσει, γράφει μέσα προφητείες. Το παιδάκι θα παίζει με την ασπίδα, δηλαδή με την, το φίδι, το, όπως το λένε, την κόμπρα. Πολέον θα τρώει άχυρον, λέει, καθώς οβούς, όπως το βόδι. Ο ήλιος θα είναι όπως τότε, πριν τον κατακλυσμό. Δεν θα υπάρχουν ούτε καταιγίδες, ούτε ανεμοζάλες, που λέει εδώ πέρα, ούτε βροχές, ώστε να χρειαζόμαστε επισκίαση τότε. Χρειάζονται, γιατί εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Επισκίαση. Τότε για ποια επισκίαση μιλάει ξανά, για τη Χιλιετή Βασιλεία. Άρα η επισκίαση εδώ πάλι είναι θέμα πνευματικό, δεν είναι θέμα φυσικό, όπως ήταν και τότε. Να τους επισκιάζει από τη σκάψιος την ημέρα. Συνήθως την ημέρα τι κάνουμε? Δουλεύουμε, αγωνιζόμαστε, έρχονται προβλήματα, είμαστε άνθρωποι. Αυτό δεν αλλάζει. Και στη Χιλιετή Βασιλεία υπάρχουν δυσκολίες, δεν είναι όλα ρόδινα. Έτσι. Υπάρχουν δυσκολίες, πειρασμοί, δοκιμασίες. Γιατί όσο το ανθρώπινο γένος υπάρχει, σε αυτόν εδώ τον κόσμο θα υπάρχει δοκιμασία. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αλλά ο Κύριος θα επισκιάζει τους ανθρώπους την ημέρα, θα είναι καταφύγιο και σκέπη από ανεμοζάλη και από βροχή, από καταιγίδες, από παράξενες καταστάσεις που θα συμβαίνουν Για ποιο λόγο θα τους επισκιάζει, για πέστε μου. Ποιος είναι ο λόγος του? Διότι ο Κύριος ήρθε να σώσει και όχι να απολέσει. Ήρθε να σώσει ψυχές.
1: Δεν θέλει η σαρκικότητα του ανθρώπου να καταστρέψει τον άνθρωπο. Αμήν. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Οι δυσκολίες ίσως της ζωής, βλέπεις στους ανθρώπους, ειδικά θυμάμαι όταν ερχόταν δυσκολίες στους ανθρώπους που εργαζόταν στη γη, στις οικοδομές και αυτά, βλαστήμαγαν τον Θεό, γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, σάρκα. Και πόσοι άνθρωποι τον έχουν βλασφημίσει τον Θεό ή του έχουν γυρίσει τα νότα τους στον Κύριο εξαιτίας των δυσκολιών. Πού είναι ο Θεός? Κάποιος είπε, λέει, σοφός υποτίθεται, όσο, λέει, υπάρχουν παιδιά που πεινάνε, δεν υπάρχει Θεός. Όσο υπάρχουν παιδιά που πεινάνε, δεν υπάρχει Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει και θέλει είστε σκηνή για να επισκιάζει στην προφητεία αυτή. Μα η σκηνή πόσο σκιά κάνει?
2: Είναι ο σκοπός της σκηνής να δημιουργείται σκιά? Όχι. Κι αν είναι και έτσι, όπως έχουμε δει στα έργα της Ινδιάνικης, ξέρω εγώ, με ένα αυτό που πάει όπως οι πυραμίδες, ποια σκιά, τι σκιά να κάνει αυτό το πράγμα? Δεν κάνει καμιά σκιά. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της σκηνής. Αλλά μας δίνει μια πληροφορία το Πνεύμα του Θεού όσον αφορά τη σκηνή. Στους Ψαλμούς, στο 19.4, προφητεύει για την Καινή Διαθήκη εδώ το Πνεύμα του Θεού και λέει «Εις πάσα τη γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών». Αυτό αναφέρεται μέσα στις επιστολές, νομίζω στην προς Ρωμαίους επιστολή το λέει αυτό. Παίρνει αυτή την προφητεία στον Ψαλμό 19.4.

0: και τον παραθέτει τώρα στην Καινή Διαθήκη για να αποδείξει ότι ήταν προφητευμένο ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Και λέει, εις πάσα τη γίνε εξήλθε ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Αυτό είναι προφητεία για την Καινή Διαθήκη. Για σήμερα. Για τον καιρό του Ευαγγελίου. Και ακούστε τι λέει. Εν αυτής έθεσε σκηνή για τον ήλιο. Σε ποιους? Στα παιδιά του. Σε εμάς. Σε εμάς. Έθεσε σκηνή για τον ήλιο. Ποιος είναι ο ήλιος? Ο Κύριος. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και καθώς ο Θεός, η σκηνή τι κάνει στην ουσία? Είναι ένα... όχι και τόσο μόνιμο κατοικητήριο. Έθεσε σκηνή για τον ήλιο. Για να έρθει ο ήλιος, ο ίδιος ο Θεός μέσα μας, έπρεπε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον χάριτος. Και αυτό έγινε με τον Ιησού Χριστό. Δημιούργησε το περιβάλλον δια Ιησού Χριστού, γι' αυτό και λέει, θέλουμε ελθεί και εν αυτό λέει θέλουμε κατοικήσει, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο. Έρχομαι προς εσάς, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο. Και χρησιμοποιεί πληθυντικό, γιατί ο Θεός δεν μπορεί να κατοικήσει από μόνος του το Πνεύμα του Θεού χωρίς τον Ιησού Χριστό μέσα μας. Έπρεπε να δημιουργηθεί το περιβάλλον δια της θυσίας του Ιησού για να μπορεί ο Θεός να κατοικεί μέσα μας. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η σκηνή που έθεσε για τον ήλιο μέσα μας. Και αυτή η σκηνή τώρα, για ποιο λόγο υπάρχει? Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η σκηνή? Ποιος είναι ο σκοπός του Πνεύματος του Αγίου που ο Κύριος έθεσε μέσα μας? Θα διαβάσουμε λίγο το προηγούμενο, λέει, και θέλει είστε σκηνή για να επισκιάζει. Λέτε να μας άφησε χωρίς επισκίαση ο Κύριος σε εμάς σήμερα? Τι λέτε? Χωρίς τη φωνή Του. Που πας να κάνεις το κακό και έρχεται μια φωνή. Και βέβαια η συνείδηση έχει να κάνει με αυτό. Αλλά έχει να κάνει και το Πνεύμα του Άγιο. Το οποίο είναι η δύναμη εξύψους που μας έδωσε ο Κύριος μέσα μας. Είναι η φωνή του Πνεύματος που ο Θεός έχει θέσει μέσα μας. Ζωοποίησε το πνεύμα του ανθρώπου ενώ ήταν νεκρό. Αμήν. Ζωοποίησε το πνεύμα του ανθρώπου. Και μέσα στο πνεύμα είναι η συνείδηση. Είχα ετοιμαζόμουν ένα κήρυγμα, μια σειρά κηρυγμάτων που έχει να κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου. Και ξαφνικά ακούω το τελευταίο κήρυγμα του Θεού που μιλάει φύλαξε την καρδιά σου. Και όλα αυτά, δηλαδή, πολλά από αυτά που είχα βρει, τα έλεγε ο αδερφός ακριβώς. Ακριβώς. Μιλάει για το πνεύμα του ανθρώπου. Που έχει τρία στοιχεία. Το πνεύμα του ανθρώπου μέσα. Και ένα από αυτά τα τρία είναι η συνείδηση. Αμήν. Το άλλο είναι η λατρεία, προσκύνηση στον Κύριο, το δεύτερο στοιχείο. Και το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει, μισό λεπτό είπαμε, για τη λατρεία και την κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε. Το δεύτερο είναι η συνείδηση, ο έλεγχος που έρχεται δια του Πνεύματος μέσα μας. Και το τρίτο είναι η διαίσθηση, το πώς να διαισθανόμαστε δια του Πνεύματος, ώστε να μην πέφτουμε σε παγίδες και να μας οδηγεί ο Θεός μέσω αυτής της διαίσθησης. Αυτά είναι ο χώρος του Πνεύματος. Ευχαριστώ τον Κύριο, είναι μια θαυμάσια συμμαρτυρία και πιστεύω ότι θα το δούμε όλο ολοκληρωμένο και αυτά που είπε ο αδερφός, αλλά και όλα αυτά που θα δώσει ο Κύριος ακόμα, γιατί προοριζόταν όλο αυτό το κήρυγμα περισσότερο για την καρδιά, μίλαγε ο Θέμης, ο αδερφός. Αλλά θέλω να εντοπίσουμε λίγο το πνεύμα του ανθρώπου, να κατανοήσουμε, αδερφοί, το πνεύμα το οποίο είναι μέσα μας. Ωραία. Μέσα μας λοιπόν, μέσα στο πνεύμα το οποίο ήταν, το ανθρώπινο πνεύμα το οποίο ήταν νεκρό
1: Το ζωοποίησε ο Κύριος στην αναγέννηση. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα κατοικεί το πνεύμα του Θεού. Ο ήλιος έθεσε σκηνή για τον ήλιο. Για ποιο λόγο? Για να μας επισκιάζει. Να μας φροντίζει ο Κύριος. Και μια εικόνα που παραθέτει εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Α' Κορινθίους 10 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Λέει εκεί το τι είχε συμβεί στην έρημο με τον λαό Ισραήλ, ώστε να δούμε το τι συμβαίνει τώρα πνευματικά. Και λέει, δεν θέλω δε να αγνοείτε αδερφοί ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλη και πάντες για τις θαλάσσες διήλθαν. Πάντες. Ώστε πάντες. Όσοι ήρθαμε μέσα στην εκκλησία του Κυρίου, ο Κύριος τι έκανε, μας βάπτισε στο νερό και πολλούς, ένα τεράστιο ποσοστό, στο Πνεύμα του Άγιο. Και πάντες στον Μωυσή βαπτίστησαν εν την εφέλη και εν τη θαλάσσια. Μιλάμε για επισκίαση. Και πάντες στην αυτήν πνευματική βρώσιν έφαγον το λόγο του Κυρίου. Και πάντες στο αυτό πνευματικό ποτό έπιον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσης, είτε πέτρα είτε ο Χριστός. Αλλά τι θέλει να μας πει? Όλοι μας βαπτιστήκαμε στο νερό, όλοι μας βαπτιστήκαμε στο Πνεύμα του Άγιου, και τι είναι, ποια είναι η εικόνα που μας παραπέμπει? Η νεφέλη, η επισκίαση και η θάλασσα. Αμήν. Όπως επίσης και η φωτιά. Μιλήσαμε για τη φωτιά. Ότι ο Κύριος θέλει να μας κάνει το Πνεύμα του Άγιο να είμαστε στήλη, πυρός. Θαυμάσιες εικόνες μέσα από το λόγο του Κυρίου. Όλοι μας περάσαμε μέσα από αυτή την επισκίαση λοιπόν. Και περνάμε, εάν επιμένουμε να είμαστε μέσα σε αυτό. Όλοι μας. Βαπτιστήκαμε εν την εφέλη και εν τη θαλάσσια. Όταν λέει βαπτιστήκαμε, σημαίνει ότι βυθιστήκαμε μέσα σε αυτό. Το γνωρίσαμε δηλαδή. Δεν πέρασε εξόφαλσο, ήρθε αυτό μέσα μας, αυτή η επισκίαση. Αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειοτέρους εξ αυτών, στους πιο πολλούς. Μιλάγαμε για τους πολλούς και για τους λίγους. Η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί εξαιτίας ανημίας στους τελευταίους καιρούς. Δεν ευηρεστήθη ο Θεός στους περισσότερους από αυτούς, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμη. Και όλα αυτά γινόταν παραδείγματα για μας, ώστε εμείς να μην είμαστε, λέει, επιθυμητέ κακών, όπως αυτοί επιθύμησαν. Ενώ ο Θεός λοιπόν είχε προβλέψει την επισκίασή μας και την έχει προβλέψει και είμαστε σε αυτήν, πώς από εμάς το νιώθουμε όμως? Τη φροντίδα του Κυρίου. Και δεν μιλάμε, αδερφοί, για τον ήλιο, το φυσικό, να μας προστατεύσει από την καύση του, ούτε έχουμε ανάγκη πλέον τη νύχτα από κάποιο υπερφυσικό φως για να βαδίσουμε. Για τι πράγμα μιλάμε? Ότι ο Θεός έχει φροντίσει μέσα στον άνθρωπο τον πιστό να έχει αυτή τη φωνή του Πνεύματος. Είπαμε για την επισκίαση, τι έκανε, τι θα έπρεπε να κάνει ο διάβολος μέσα στο εσωτερικό του ανθρώπου, μέσα στην ψυχή του. Αυτή τη φωνή του Πνεύματος την έχουμε γιατί ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Βαπτιστήκαμε και στην εφέλη και στη θάλασσα, αλλά δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός στους ποιοτέρους, λέει, εξ αυτών. Γιατί ήταν επιθυμητέ, λέει, κακών, λέει εδώ. Παρακάτω λέει, μη γίνεστε ειδωλολάτρες, ίδωλα. Μεγαλύτερη μορφή ειδωλολατρίας γίνεται σήμερα, αδερφοί, σε παγκόσμια κλίμακα. Όλοι είναι με ένα κινητό και βγάζουν selfie και στέλνουν το είδωλό τους παντού και περιμένουν like, αποδοχή από όλους τους ανθρώπους. πόσοι έχουν γκρεμιστεί, πόσοι έχουν σκοτωθεί. Και δεν είναι μόνο αυτό η ειδωλολατρία. Το πρώτο είδωλο είναι ο εαυτός μας. Μετά είναι όλα εκείνα τα οποία μας περιβάλλουν και επιθυμούμε. Και αγαπάμε. Τα έχουμε κάνει είδωλα. Γι' αυτό λέει πρώτα για την επιθυμία. Μετά για την ειδωλολατρία. Μετά λέει ας μην πορνεύομαι. Καθώς την έσαιρεξη αυτών επόρνευσαν. Και έπεσαν λέει 23.000 σε μια μέρα. Πορνεία. Α, τι κακό είναι, μωρέ. Κάποιος γνωστός μου έλεγε μένα μ' αρέσει να κάνω ευτυχισμένες τις γυναίκες. Τι κακό είναι. Πορνεία, η ακαθαρσία, τα παιδιά είναι στους δρόμους με τα διαζύγια. Τι είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας που πρέπει να μισήσουμε. Πληγές. Πόσοι νομίζετε είναι παντρεμένοι αυτή τη στιγμή και ζουν κατά συνθήκη ή για τα παιδιά τους, ενώ το τζάμι έχει ραγίσει και έχει σπάσει. Γιατί θέλουμε τον εαυτό μας να ικανοποιήσουμε, να περάσουμε καλά, να φάμε αυτό το πιάτο της φακής και να μην μας ενδιαφέρει η κληρονομία μας και τα πρωτοτόκια μας, αλλά και το τι ζημιά κάνουμε στους υπόλοιπους. Μας ενδιαφέρει. Παιδιά κατεστραμμένα, οικογένειες διαλυμένες, αυτός είναι ο σκοπός του διαβόλου. Αυτός είναι ο σκοπός του διαβόλου. Και μας έχει δώσει μια επισκίαση ο Κύριος. Μέσα στο πνεύμα μας, μια φωνή από το πνεύμα. Ώστε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Αμήν. Ακούμε τη φωνή του Θεού και εμείς κλείνουμε τα αυτιά μας στη φωνή του Θεού και ακούμε πιανού τη φωνή της σάρκας και του διαβόλου. Και λέμε ξανά την ερώτηση πιανού πνεύματος είμαστε. Πιανού πνεύματος είμαστε. Ο διάβολος μπορεί να σου πει χίλια δυο. Μια φορά δεν πειράζει. Και όταν το κάνεις μια φορά θα σου πει αφού το κάνεις μια φορά γιατί δεν το κάνεις δυο. Και αυτό κάνεις δυο δεν το κάνεις και συνέχεια. Είδες να έγινε τίποτα. Είδες το Θεό να σε κρίνει. Όχι. Σκέψεις που πάντα ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει την πιο εύκολη λύση και την πιο εύκολη οδό ώστε να ικανοποιήσει και το Θεό άμα μπορεί και τη σάρκα του. Όμως λέει ο Θεός ότι δεν μπορούμε να βαδίζουμε μεταξύ δύο φρονημάτων. Ας μην πειράζουμε τον Χριστό. Ούτε να γογγίζετε λέει όπως κάποιοι γόγγισαν. Έχει να κάνει αμαρτία με την πράξη. Έχει να κάνει με τα λόγια που λέμε. Σκέψεις που δεχόμαστε. Γιατί από εκεί ξεκινάει αδερφοί όλο όσον αφορά την αμαρτία. Το πώς θα διαχειριστείς τις σκέψεις που έρχονται μέσα στη διάνοιά σου. Πώς θα τις διαχειριστείς. Ο Κύριος έλεγε «Ήπαγε από μου, Σατανά, πήγαινε πίσω μου, διότι είναι γεγραμμένο, ζούμε με το Λόγο». Όσοι ζούμε με το Λόγο. Καινού πνεύματος είμαστε. Όσοι ζούμε με το Λόγο. Ξέρετε τι λέει μέσα, ότι ο διάβολος σηκώνει κάθε ύψωμα, λέει, που επέρεται ενάντια στη γνώση του Θεού. Σηκώνει ψώματα, οχυρώματα. Και ο στόχος του είναι ο λόγος του Θεού να καταστραφεί, ώστε να μην μπορούμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Γιατί ο λόγος, αδερφοί, είναι πνεύμα. Όλα αυτά γινόταν παραδείγματα, λέει, σε εκείνους και γράφτηκαν προς νοθεσία ημών, ώστε αυτός που νομίζει ότι στέκεται να βλέπει να μην πέσει. Ο Κύριος μας το λέει καθαρά όσον αφορά την αμαρτία. Α Κορινθίους 6, 9. Δεν εξεύρετε ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Μην πλανάστε ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε γίδωρη, ούτε άρπαγε, θέλω συγκληρονομή στη βασιλεία του Θεού. Ποιοι είναι αυτοί και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί? Όλοι μας ήμασταν εκεί. Γιατί το πνεύμα που μας επισκίαζε ήταν το πνεύμα του διαβόλου στον κόσμο, ο Θεός του κόσμου τούτου. Το πνεύμα που είναι στον αέρα, που λέει. Τώρα όμως έχουμε μια άλλη επισκίαση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή την έχουμε, την υπακούμε κιόλας. Και μπορεί να καταλήξουμε χριστιανοί όντες να είμαστε κι εμείς πόρνοι, ειδωλολάτρες, μοιχοί, μαλακοί, αρσενοκίτες, κλέπτε, πλεονέκτε, μέθυσι, λίδωροι, άρπαγες. Αυτοί δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Τι φιλοξενούμε μέσα μας? Η νίκη ξεκινάει μέσα από τη διάνοιά μας, μέσα από τις σκέψεις μας. Τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας όσον αφορά τις επιθυμίες? Ποιοι είναι οι στόχοι μας? Και πόσο ακούμε αυτή τη φωνή του Πνεύματος που ο Θεός έχει βάλει μέσα μας ώστε να νικήσουμε δια του Πνεύματος την αμαρτία? Εάν, λέει, δια του Πνεύματος ανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, θέλετε εσείς. Ποιο είναι το μυστικό? Το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν σε θέλω. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί υπουδενός. Δεν θα πρέπει να επιτρέψεις στον εαυτό σου να σε εξουσιάζει κάποιο ακάθαρτο πνεύμα. Είτε αυτό είναι πορνεία, είτε ακαθαρσία, είτε είναι ειδωλολατρία, είτε είναι οποιοσδήποτε εθισμός, ό,τι και αν είναι αυτό. Για να καταλήξω στην Α Ιωάννου στο 3-4. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι τόσο σημαντικά λόγια τα οποία τα περνάμε έτσι και δεν είναι λόγια, είναι ο λόγος του Θεού. Πάσω στις πράττει την αμαρτία, πράττει την ανομία. Διότι η αμαρτία είναι ανομία. Και ξέρετε ότι εκείνος εφανερώθη για να σηκώσει τα αμαρτία ημών. Και αμαρτία είναι αυτό, δεν υπάρχει. Γι' αυτό πέθανε και γι' αυτό φανερώθηκε. Πας όσπις, μένει εν αυτό, δεν αμαρτάνει. Πας ο αμαρτάνων, δεν είδε αυτόν, ούτε τον γνώρισε. Δεν κατάλαβα. Τεκνία, ας μη σας πλανά μη δεις. Κανένα πνεύμα. Όσπις πράττει τη δικαιοσύνη είναι δίκαιος, καθώς εκείνος είναι δίκαιος. Και ακούστε τη φράση. Όσπις πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου. Αυτό μπορείς να το δεχτείς για τον εαυτό σου? Μπορείς να πεις το προτιμώ να πράττω την αμαρτία και να είμαι εκ του διαβόλου? Η αμαρτία δεν κάνει κακό μόνο σε σένα. Κάνει και στους υπόλοιπους. Κάνει στην οικογένειά σου. Κάνει στην εκκλησία. Κάνει στην κοινωνία. Παντού. Διαβρώνει, καταστρέφει και μεταδίδεται πολύ εύκολα η αμαρτία. Όπως ακριβώς η λέπρα στην Παλαιά Διαθήκη. Όστις πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου, διότι απ' αρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Για τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Όποιος γεννήθηκε από το Θεό αμαρτία δεν πράττει. Διότι το σπέρμα του μένει εν αυτό. Και δεν μπορεί να αμαρτάνει διότι γεννήθηκε εκ του Θεού. Να γέννησε. Ήρθε αυτό το σπέρμα μέσα μας και ζωοποίησε το πνεύμα μας. Και μέσα αυτό το πνεύμα κατοικεί το πνεύμα του Θεού. Εν τούτο γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πάσος δεν πράττει δικαιοσύνη, δεν είναι εκ του Θεού, ούτε όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του. Και λέω, μπορούμε να πούμε, ναι, ξέρεις, η αμαρτία είναι γλυκιά. Ναι, αλλά σου λέει, όποιος πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου. Και θα πρέπει να κάνουμε την αρχική ερώτηση τελικά. Ποιανού πνεύματος είμαστε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, αδερφοί, την καταστροφικότητα της αμαρτίας. Πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε σαν παιδιά του Θεού, ώστε πραγματικά να τη μισήσουμε. Να κηρύξουμε μάχη εναντίον της. Ο Κύριος μας έχει δώσει τα όπλα. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας. Να νικήσουμε. Και μετά ο Κύριος μπορεί να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Να καταστρέψουμε και εμείς τα έργα του διαβόλου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Λόγο Του. Είμαστε σήμερα στο τρίτο μέρος και τελευταίο που έχει να κάνει με το εδάφιο που είπαμε ότι πρέπει να εργαζόμαστε όσοι στον Κύριο. Αμήν. Και ο Θεός να μας δώσει αυτή τη δύναμη να καταλάβουμε τι είναι να εργάζεσαι για τον Κύριο. Μιλήσαμε στην αρχή για την πρόσκληση και ελπίζω αυτό να έχει περάσει μέσα μας, να έχουμε καταλάβει ποια είναι η ελπίδα, όπως λέει μέσα λόγος του Κυρίου, της προσκλήσεώς μας. Αμήν. Να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας καλεί για πράγματα που δεν είναι πρόσκαιρα, δεν είναι εφήμερα, δεν έχουν να κάνουν με εδώ τη γη, αλλά έχουν να κάνουν με πράγματα που είναι ουράνια, που είναι αιώνια. Να κατανοήσουμε ότι όπως ο Κύριος νίκησε και κάθισε στο θρόνο του Πατέρα, με τον ίδιο τρόπο να νικήσουμε και εμείς και να καθίσουμε στο θρόνο. Και αυτή η πρόσκληση, αν δεν είναι τιμιότερη πρόσκληση, αδερφοί, η πιο μεγάλη πρόσκληση, τι άλλο μπορεί να είναι. Αμήν. Και ο Κύριος την κάνει σε εμάς αυτή την πρόσκληση. Μετά βλέπουμε πάλι μέσα στο λόγο του Κυρίου ότι πρέπει να ταπεινώσουμε την καρδιά μας, να γίνουμε σαν δούλοι που είμαστε έτσι κι αλλιώς δούλοι, αλλά είδαμε το παράδειγμα του Κυρίου μας που είναι το ανώτερο παράδειγμα, που αν και υπήρξε ίσα με το Θεό, παρόλα αυτά μας λέει ο λόγος μέσα ότι εταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε, πήρε μορφή δούλου και μας υπηρέτησε μέχρι τέλος, και λέει μας υπηρέτησε μέχρι θάνατο, θανάτου δε σταυρού. Αμήν. Και βλέπουμε όλα αυτά τα παραδείγματα μέσα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει να μάθουμε την υπακοή. Και μιλήσαμε τόσο πολύ για την υπακοή, στο να υπακούμε το Θεό, και αυτό είναι κάπως εύκολο σαν κήρυγμα, αλλά το σημερινό κήρυγμα είναι δύσκολο, γιατί για μένα είναι δύσκολο, γιατί έχει να κάνει με την υπακοή σε ανθρώπους. Αμήν. Γι' αυτό φτάνουμε όσοι στον Κύριο. Και θέλω να μπει μέσα στην καρδιά μας, αδερφοί, για να μπορούμε να εργαστούμε σε αυτούς τους τελευταίους καιρούς. Ο Κύριος μας καλεί. Είχαμε πει σαν τα τελευταία εδάφια ότι, και είδαμε από το παράδειγμα του Σαμουήλ, που σήμερα πάλι τον έχουμε σαν παράδειγμα, ότι πρέπει να μάθουμε να ακούμε και όχι να διατάζουμε τον Κύριο. Αμήν. Είμαστε δούλοι Του, είμαστε υπηρέτες Του, και αυτό που ακούμε από τον Κύριο πρέπει να το εργαζόμαστε με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την καρδιά, και θα λάβουμε την ανταμοιβή μας από τον ίδιο τον Κύριο. Τώρα ο Κύριος στο σημερινό κήρυγμα μας λέει από την Α Πέτρου, που νομίζω ότι το είχα πει και την προηγούμενη φορά, το εδάφιο αυτό, στα τελευταία εδάφια ήταν, στην Α Πέτρου στο 2 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Λέει, υποταχθείτε λοιπόν εις πάσα ανθρώπινη διάταξη δια τον Κύριο. Μας λέει πάλι ότι να υποταχτούμε σε κάθε ανθρώπινη διάταξη. Για τον Κύριο να το κάνουμε αυτό. Είτε εις βασιλέα ως υπερέχοντα, είτε εις ηγεμόνας ως δια αυτού πεμπόμενους, εις εκδίκηση μεν κακοποιών, έπαινο δε αγαθοποιών. Διότι ούτω είναι το θέλημα του Θεού. Λέει, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να υποταχθούμε σε κάθε ανθρώπινη διάταξη. Και μας λέει ότι με αυτόν τον τρόπο, λέει, αγαθοποιούντες, να αποστομώνετε την αγνωσία σε άνθρωπους που είναι άφρονες. Και μάλιστα να το κάνουμε αυτό σαν άνθρωποι που είμαστε ελεύθεροι. Αμήν. Και να μην έχουμε, λέει, την ελευθερία σαν επικάλυμα της κακίας, αλλά σαν δούλοι τίνος του Θεού. Πάντες, λέει, τιμήσετε, και μιλάει ιδιαίτερα για τα αδέρφια, λέει, την αδερφότητα αγαπάτε, τον Θεό να φοβάστε, τον βασιλέα να τιμάτε. Βλέπετε, ο Κύριος δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια. Αμήν. Βλέπουμε παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή που υποτάξαν τον εαυτό τους κάτω από κάθε ανθρώπινη διάταξη, κάτω από βασιλείς, κάτω από άρχοντες. Και αν σήμερα εμείς λέμε πως η δική μας βασιλείς είναι διεστραμμένη, είναι κακή, είναι οτιδήποτε. Φανταστείτε τον καιρό του Δανίλ. Έχουμε φέρει παραδείγματα. Εκεί η βασιλής δεν ήταν για αστεία. Αμήν. Είχαμε πει και άλλη φορά ότι βλέπουμε τον Ναβουχοδονόσορα να μαζεύει όλους τους επιστήμονες που ήταν εκεί πέρα και να τους λέει, πείτε μου το όνειρο που είδα και την ερμηνεία του όνειρου. Είδα αλλιώς τι γίνεται. Σφαγή. Κάτω από αυτούς ήταν ο Δανιήλ, τους βασιλείς. Αμήν. Σε μια σειρά από βασιλείς. Παρόλα αυτά, βλέπουμε τον τρόπο που ο Δανιήλ συμπεριφερόταν. Σήμερα βέβαια δεν είναι αυτό. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι τόσο πολύ. Γιατί οτιδήποτε μπορεί να μπαίνει ενάντια στην πίστη μας, τότε έχουμε κάθε δικαίωμα να μην υπακούσουμε. Αμήν. Όπως και ο Δανιήλ όταν του ζητήθηκε να προσκυνήσει εκεί, αντιστάθηκε. Δεν υπάρχει παταγή εκεί. Βλέπετε, έχουμε έναν μεγαλύτερο βασιλιά. Αμήν. Δεν ανήκουμε στου βασιλείς αυτής της γης. Αλλά όσα έχουν δικαίωμα, ο Κύριος λέει να συμπεριφερόμαστε σαν υπηρέτες, σαν δούλοι. Από εκεί και πέρα η υπακοή μας είναι στο μεγαλύτερο βασιλιά μας. Και αυτό που λέω τώρα έχει να κάνει και με το επόμενο, γιατί το κομμάτι που μας ενδιαφέρει σήμερα έχει να κάνει με την Εκκλησία. Και είναι ένα δύσκολο κομμάτι, γιατί πρέπει να κηρύξω για τον εαυτό μου και για τον εαυτό μου. Λέει λοιπόν στην προς Εβραίους, θα πάμε στο 13 και 17 εδάφιο. Λέει, πείθεστε εις τους προϊστώτες σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνώσουν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσουν λόγο, για να κάνουν το τούτο με τα χαράς και μη στενάζοντες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Λέει να πείθεστε στους προϊστώτες σας. Τι σημαίνει η λέξη προϊστώτας? Είναι αυτός που στέκεται πριν από σένα. Αμήν. Τον έβαλε ο Κύριος υπεύθυνο για την ψυχή σου. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Σηκώνει ανθρώπους για να είναι υπεύθυνοι για την ψυχή άλλων ανθρώπων. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι αυτοί, λέει, αγρυπνάνε με για τις ψυχές μας. Και μη φανταστείτε ότι ξενυχτάω. Δεν ξενυχτάω. Κοιμάμαι και κοιμάμαι και καλά, μάλιστα. Δεν μιλάει για τέτοια αγρύπνια, αδερφοί. Μιλάει ο λόγος του Κυρίου για μια πνευματική αγρύπνια. Αμήν. Είσαι εκεί σαν ένα ραντάρ που προσέχει να μην πειραχτεί μια ψυχή, να μην γίνει κάτι για αυτή τη ψυχή. Μην την πειράξει κάποιος άλλος αυτή τη ψυχή. Μην τύχω και ακούσει κάποια διδασκαλία ψεύτικη και φάει από αυτό. Και μετά χαθεί η ψυχή του. Αλλιώς δεν θα με λέγανε ή δεν θα με έλεγε ο Κύριος, δεν θα μου έδινε ο Κύριος την τιμή σε παρένθεση να λέγομαι ποιμένας. Τι σημαίνει ποιμένας? Τι σημαίνει ποιμένας? Ότι έχει πρόβατα και τα προσέχει, βλέπει που θα φάνε, πώς θα φάνε, αν ήπιανε. Λέει μέσα ο λόγος ότι πρέπει να προσέχω καλά τι συμβαίνει μέσα στο ποιμνίο μου. Πώς πηγάνε τα πρόβατα. Σε έχει λοιπόν ο Κύριος υπεύθυνο κάπου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, βάζοντας και τον εαυτό του μέσα, προφανώς, γιατί ο Απόστολος Παύλος ήταν και αυτός υπεύθυνος μέσα στην Εκκλησία. Και έχει περάσει προφανώς όλοι οι υπεύθυνοι μέσα στην Εκκλησία, είτε ανήκει κάποιος και είναι υπεύθυνος μέσα σε μία ομάδα, σε ένα γκρουπ μέσα στην Εκκλησία είτε όχι, καταλαβαίνει αυτό που μιλάμε αυτή την ώρα, που κηρύττουμε αυτή την ώρα. Λέει, πείθεστε εις τους προϊστώτες σας και υπακούετε, διότι αυτοί υπνούσιν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσουν λόγο. Ξέρω ότι μία μέρα, το ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση να μου το επιθυμήσει κάποιος άλλος ή να μου το διδάξει ή να μου το κηρύξει κάποιος. Ξέρω ότι μια μέρα θα πάω να αποδώσω λόγο. Όλοι, λέει, θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου και θα δώσουμε λόγο. Αμήν. Εγώ δεν φτάνει που θα δώσω λόγο για τον εαυτό μου, θα δώσω λόγο και για άλλους. Ανάλογα που σε βάζει ο Κύριος, ανάλογα το βάρος που σου δίνει ο Κύριος, θα σου ζητήσει και λόγο. Αμήν. και λέει ότι αγρυπνούν για τις ψυχές, γιατί ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν μπροστά στο Θεό και θα δώσουν λόγο γι' αυτό. Και λέει να πείθεσαι για να μπορεί, λέει, να το κάνει αυτό ο υπεύθυνος με τα χαράς και μη στενάζοντες, γιατί αυτό δεν είναι προς όφελός σας. Το να πείθεσαι λοιπόν είναι καλό για σένα. Και πάλι μιλάμε για τι πράγματα, πνευματικά θα μιλήσουμε μετά. Δεν είμαι επιμένας για να σας συμβουλεύω για όλα τα προβλήματα. Είμαι επιμένας για να σας συμβουλεύω για πνευματικά πράγματα. Και θα το δούμε παρακάτω όλο αυτό. Και λέει μη στενάζοντες. Τι σημαίνει η λέξη στενάζω? Έχετε στενάξει πολλές φορές? Αν τη δούμε λίγο τη λέξη στο λεξικό, είναι από το στένο και το άζω. Το άζω είναι σαν να πολλαπλασιάζει, σαν να δίνει έναν υπερμεγεθυρικό βαθμό στο στένο. Και σημαίνει ότι βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη ψυχική κατάσταση. Ταλαιπωρούμε. Βρίσκομαι κάτω από έντονη στεναχώρια. Βογκώ, οδύρωμαι, θρηνώ. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν ακούει και ξέρω ότι αυτό δεν είναι για το καλό του, εγώ τι κάνω μέσα μου? Σε τι κατάσταση βρίσκομαι? Όταν βλέπω ότι πειράζεται μία ψυχή μέσα στην εκκλησία, αυτό που πάει να κάνει είναι επικίνδυνο πνευματικά για αυτόν, πώς λέτε να νιώθω? Τι λέτε ότι νιώθω μέσα μου? Και αν αυτός ο άνθρωπος δεν ακούει, τι μπορώ να του προσφέρω, τι μπορώ να κάνω? Σας έχει τύχει ποτέ να μιλάτε σε έναν άνθρωπο που δεν ακούει και κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος σε παίρνει τηλέφωνο? Και μόλις βλέπεις ποιος είναι τώρα με το κινητό, τι κάνεις? Τι κάνετε? Πάλι αυτός, Θεέ μου. Και δεν έχει καμία διάθεση να ακούει. Βάζεις την ανοιχτή ακρόαση και το μόνο που κάνει είναι μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Δεν μπορώ πολλές φορές να ορθώσω μία λέξη. Πολλές φορές λένε ο αδερφός μου είπε αυτό το πράγμα. Και δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Πιστέψτε με. Σου μιλάει τόσο πολύ ο άλλος που κάποια στιγμή λες κάντο παιδάκι μου να ησυχάσεις. Και μετά λέει ο Μανώλης μου είπε να το κάνω. Αφού με σάλισες. Αφού δεν ακούς. Δεν έχεις αυτιά να ακούσεις πνευματικά. Δεν είναι ανοιχτά τα πνευματικά σου αυτιά για να ακούσεις. Τι θα σου πω? Ο Θεός τι θα σου πει? Θέλω την κληρονομιά μου, παπά. Θέλω να φύγω. Μπορεί κάποιος να θέλει να φύγει? Όπως ο γιος μου. Μπορώ να τον κρατήσω? Μπορώ? Όχι. Δεν πάει να πει ότι συνεννώ. Αμήν. Δεν πάει να πει ότι συνεννώ. Μετά στεναχωριέσαι, λες δεν ακούει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ανοίξει τα πνευματικά του αυτιά, να καταλάβει τι είναι αυτό που βλέπει, τι κάνει, τι ακούει. Και δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα και στενάζω. Όπως ο Απόστολος Παύλος προφανώς τι έκανε, σε τέτοιες περιπτώσεις τι έκανε? Στέναζε. Πω Θεέ μου, δώσ' το αυτιά να ακούσει αυτού του ανθρώπου. Κοιτάξε οι Γαλάτες τι γίνεται με αυτούς, ποιος τους βάσκανε, πως μέσα από το πνεύμα του Κυρίου ξαναμπήκανε μέσα από αυτό το πνεύμα της ελευθερίας σε πνεύμα δουλείας. Τι τους μάγεψε? Μπορείτε να καταλάβετε την καρδιά του Απόστολου Παύλου? Ένας ποιμένας ενδιαφέρεται, ένας καλός ποιμένας, δεν θέλω να πω για μένα, ενδιαφέρεται τα πρόβατά του να είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, μέσα στο λόγο του Κυρίου, όποιο κόστος κάνει αυτό. Δεν μπορώ να πω μία συμβουλή που να είναι ενάντια στο λόγο του Κυρίου. Δεν σε οδηγώ σε καλό δρόμο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν έχω δικές μου ιδέες, δεν έχω δικές μου αντιλήψεις, δεν έχω δικά μου όνειρα. Τα έχω πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων όλα. Ο μόνος στόχος μου είναι να δω την εκκλησία του Κυρίου να τρέχει, την ύφη να ντύνεται, να ετοιμάζεται. Δεν έχω άλλο στόχο. Αμήν. Και δεν πρέπει να έχουμε άλλο στόχο όλοι μας. Θα φέρουμε λίγο παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή και θα φέρουμε σαν ένα πρώτο παράδειγμα το Σαούλ. Ο Σαούλ ήταν ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ. Μεγάλη τιμή, ε. Είχε πρόσκληση. Το γάδαρό του έψαχνε ο άνθρωπος. Και ο Κύριος, ενώ έψαχνε το γάδαρό του αυτός, ο Κύριος τον έψαχνε για τον κάνει βασιλιά. Δεν είναι θαυμάσιο? Πάρα πολλοί είμαστε σε άλλη συχνότητα αλλού και ο Κύριος βλέπει μέσα μας ότι υπάρχει μια βασιλικότητα, υπάρχει ένα πνεύμα που μπορεί ο Κύριος να μας κάνει βασιλείς και ιερείς, έθνος Άγιο. Τον ψάχνει ο Κύριος με τον Σαμουήλ, ε? Ο Σαμουήλ ακούει τη φωνή του Κύριου και τον χρεί, τον έκρισε βασιλιά και πάει και του λέει ότι οι Αμαλικοί, οι Φιλιστέοι θα έρθουν, ήρθαν μάλλον εναντίον του, εναντίον του Ισραήλ, και από ό,τι μας γράφει η Γραφή, ο Σαούλ είχε 2.000 στρατιώτες και άλλους 1.000, είχε 3.000 κοντά στρατό είχε ο Σαούλ. Και από την άλλη μεριά παραταχθήκαν οι Φιλιστέοι εναντίον του με 30.000 άμαξες, λέει, και 6.000 καβαλάριδες. Και λαός σαν την Άμμο που είναι, λέει, στα άκρα της θαλάσσης, πλήθος μέγα. Φανταστείτε λοιπόν την καρδιά εκεί πέρα του Σαούλ, αλλά και την καρδιά ολόκληρη του λαού. Να βλέπεις, εμείς είμαστε 3.000 και απέναντί μας ο εχθρός να είναι δεκαπλάσιος, 30 και τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι. Ο Σαμουήλ τι του είχε πει? Τι του είχε πει? Του είχε πει ότι θα με περιμένεις να κάνω θυσία και μετά να ξεκινήσουμε μέσα τη μάχη. Αμήν. Αυτή, θα έλεγα, η οδηγία από ποιον ήτανε? Από το Θεό ή από το Σαμουήλ? Από το Θεό. Μπορεί ο Σαμουήλ να μην την άκουσε από το Θεό, αλλά την ήξερε μέσα από το λόγο. Είναι έτσι? Μπορούσε ένας βασιλιάς να κάνει θυσία? Για, έπρεπε να την κάνει ένας ιερέας. Έπρεπε να την κάνει ένας ιερέας. Και του λέει, κοίτα, άκου να σου πω, θα περιμένεις μέχρι να έρθω. Όμως, λέει, ο λαός, λέει, ήτανε, ο λαός Ισραήλ, μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ήτανε σε αμηχανία. Είχε μικροψυχήσει και αυτά τα έβλεπε ο Σαούλ. Άλλοι ανθρώποι, λέει, κρυβόντουσαν μέσα στις σπηλιές. Γινόταν ένα χάος. Άλλοι σε πυκνόφυτα, λέει, φυτά μέσα ο λόγος του Κυρίου. Άλλοι σε βράχια, άλλοι σε οχυρά μέρη, άλλοι μέσα στους λάκους. Φανταστείτε το λαό Ισραήλ τώρα, ε? Καμία σχέση με το σημερινό. Και τι γινότανε? Άλλοι μέσα στα φυτά, άλλοι μέσα στους λάκους, άλλοι όπου βρίσκανε, βράχια, οχυρά, μέρη, παντού ήταν κρυμμένοι οι Ισραηλίτες, φοβισμένοι από τον υπόλοιπο λαό. Όταν λοιπόν το βλέπει αυτό ο Σαούλ, τι σκέφτηκε? Φεύγουν οι άνθρωποι, εξαφανίζονται. Δηλαδή, αν είχα 3.000 στρατό, τώρα θα μείνω και με 200, 300. Έχουν αρχίσει και φεύγουν όλοι, εξαφανίζονται. Είναι λοιπόν λογικό να κάθομαι εγώ να περιμένω το Σαμουήλ να έρθει? Και μάλιστα μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι έπρεπε να κάνει 7 μέρες για να έρθει, συγκρατήστε τα αυτά, και άργησε να έρθει. Περάσαν οι 7 μέρες που του είπε, περίμενε μέχρι τις 7 μέρες που του είπε και αργούσε να έρθει. Πού είναι ο Σαμουήλ, ο στρατός φεύγει. Φέρτε εδώ τα πρόβατα, φέρτε εδώ τα μοσχάρια, φέρτε εδώ να κάνουμε θυσία. Τι λέτε, μοιάζει λογικό? Μοιάζει. Ο κόσμος φεύγει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε θυσία στον Κύριο. Να κάνουμε ολοκαύτωμα στον Κύριο. Δεν ακούγεται άσχημο, όμορφο είναι. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι για τον Κύριο και να μπούμε μέσα στη μάχη. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Βλέπετε, ο Κύριος απαιτεί το στράτευμά του να έχει τι? Υπακοή. Λέει στην Α Σαμουήλ στο 13 και 8 εδάφιο, το περιγράφει αυτό. Και περίμενε 7 ημέρες σύμφωνα, ακούστε τις λέξεις, με τον διορισμένο καιρό. 7 μέρες ήταν ο διορισμένος καιρός. Κρατήστε τις λέξεις. Αλλά ο Σαμουήλ δεν έρχονταν στα Γάλγαλα. Και ο λαός διασκορπιζόταν από κοντά. Και όσε τελείωσε προσφέρουν το ολοκαύτωμα, ιδού ήρθε ο Σαμουήλ. Δηλαδή, ο Σαμουήλ άργησε λίγο. Αμήν. Με το που τελείωσε το ολοκαύτωμα, νάτος και ο Σαμουήλ. Και εξήλθε ο Σαούλ στην συνάντηση αυτού για να χαιρετήσει αυτόν. Όλος χαρά, α, ήρθε και ο Σαμουήλ. Ωραία, όλα καλά πάνε. Και ο Σαμουήλ άστραψε και βρόντιξε. Και λέει, και είπε ο Σαμουήλ, τι έκαμες? Τι έκανες, άνθρωπέ μου? Και λέει, και απεκρίθη ο Σαούλ, επειδή είδον ότι ο λαός διασκορπίζονται από μου και εσύ δεν ήλθες τη διορισμένη ημέρα, οι δε Φιλιστέοι συνεθρίζονται εις μιχμάς. Για τούτο είπα, τώρα θέλουν σε καταβεί Φιλιστέοι εναντίον μου εις Γάλγαλα και εγώ δεν έκαμα δέηση προς τον Κύριο. Ετόλμησα λοιπόν και προσέφερα το ολοκαύτωμα. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, «Συ έπραξες αφρόνος. Δεν εφύλαξες το πρόσταγμα Κυρίου του Θεού σου, το οποίο προσέταξε εσέ. Διότι τώρα ο Κύριος ήθελε στερεώσει τη βασιλεία σου επί τον Ισραήλ ως του αιώνος. Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θέλει στηριχτή. Ο Κύριος ζήτησε σε αυτό άνθρωπο κατά την καρδιά αυτού και διόρισε ο Κύριος αυτό να είναι άρχον επί το λαό αυτού. Επειδή δεν εφύλαξες εκείνο το οποίο προσέταξε, είσαι ο Κύριος». Βλέπετε, αδερφοί, αυτό που μπορεί να έκανε ο Σαούλ στη λογική και στα μάτια του Σαούλ, σαν άνθρωπος που ήταν σαρκικός, φαινόταν καλό. Όμως ο Κύριος τι είπε? Δεν εφύλαξες μέσα από το στόμα του Σαμουήλ, δεν εφύλαξες το πρόσταγμα Κυρίου του Θεού σου, το οποίο προσέταξε εισέ. Ποιος το πρόσταξε? Ποιος το πρόσταξε, αδερφοί? Ο Κύριος το πρόσταξε. Αμήν. Ο Κύριος μας δίνει οράσεις για το πώς να πρέπει να προχωρήσουμε σαν εκκλησία, σαν ένα σώμα. Πώς μας θέλει ο Κύριος να είμαστε? Πώς θέλει ο Κύριος να είμαστε? Ένα σώμα. Να έχουμε μία κοινή όραση. Αμήν. Και προφανώς ο Κύριος για να το πετύχει αυτό, πού θα δώσει την όραση, για πείτε μου. Πού θα δώσει ο Κύριος? Στον ποιμένα. Αμήν. Και όσοι έχουν την ίδια καρδιά με τον ποιμένα, θα δουν και αυτή η όραση. Θα έρθει η μαρτυρία μέσα τους. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είμαστε μέσα σε μία πνευματική μάχη και πρέπει να δούμε τους πνευματικούς νόμους ώστε να συντρίψουμε τον εχθρό. Δεν έχει σημασία αν είναι πολλαπλάσιός μας. Μη φοβάσαι. Ο φόβος κάνει τον άνθρωπο να κάνει νευρικές κινήσεις, ανθρώπινες κινήσεις. Να συμπεριφέρεται με ανθρώπινους τρόπους. Μα κοίτα εδώ, τι γίνεται? Χάνουμε ψυχές, φεύγουνε. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από αυτά. Αμήν. Δεν έχει ο Κύριος ανάγκη από αυτούς που κρύβονται στις σπηλιές. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από αυτούς που κρύβονται σε οχυρά. Δεν έχει ανάγκη από αυτούς που κρύβονται πίσω από πυκνόφυτα. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από ανθρώπους που έχουν φόβο. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από αυτούς που αντιδρούν σε υψηλές θέσεις με δικούς τους τρόπους. Δεν μπορώ να κάνω το έργο του Κυρίου με δικό μου τρόπο, να πω πω δεν έρχεται αναζωπήρωση ρε παιδιά, τι θα κάνουμε? Πρέπει να τη φέρουμε με το ζόρι. Έχει διορισμένο καιρό, αδερφοί. Το ξέρουμε αυτό? Έχει τον καιρό της. Έχει διορισμένο καιρό για να έρθει. Τι λέτε, ο αριθμός 7 είναι τυχαίος? 7 μέρες του είπε. Πού βρισκόμαστε? Στην 7η. Και ο Κύριος λέει, μέσα θα τα διαβάσουμε μετά λίγο, τι κάνει ο Κύριος, τι κάνει σήμερα? Καθυστερεί. Και επειδή καθυστερεί ο Κύριος, εσύ τι κάνεις? Θα φέρεις εσύ αναζωπήρωση με το δικό σου τρόπο? Υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό? Υπάρχει να γίνει κάτι πριν τον διορισμένο καιρό? Υπάρχει? Δεν υπάρχει, αδερφοί. Γι' αυτό ο Κύριος τι λέει? Αυτό που έκανες θα χάσεις. Αν μπορώ να πω, θα κινήσω τη λιχνία σου. Αμήν. Ο Κύριος θέλει υπακοή. Ξέχασες από που σε μάζεψα? Θα το πεις στο επόμενο, την επόμενη φορά, γιατί ο Κύριος του δίνει μια άλλη ευκαιρία. Του ξαναδίνει την ευκαιρία. Και στην επόμενη περίπτωση του λέει, ξέρεις κάτι, Σαούλ, πήγε να τιμωρήσει τους Αμαλικίτες. Δεν θα αφήσεις κανέναν άνθρωπο. Ούτε μύγα, ούτε κουνούπι. Και ό,τι, γιατί οι Αμαλικίτες λέει, εμπόδισαν τον Ισραήλ όταν τους έβγαλε ο Κύριος μέσα από την Αίγυπτο για να μπουν μέσα στη γη Κανάαν. Ήταν εμπόδιο. Δεν ξεχνάει ο Κύριος, Πόσα χρόνια περάσαν? Δεν ξεχνάει ο Κύριος, αδερφοί. Δεν ξεχνάει να ευλογεί. Δεν ξεχνάει να κρίνει. Αμήν. Δεν ξεχνάει ο Κύριος. Μπορεί όλοι να νομίζουν, εντάξει, βλέπεις, όλα είναι όπως πριν, τα ίδια. Δεν ξεχνάει ο Κύριος. Και έρχεται η ώρα να κρίνει ο Κύριος τον Αμαλίκ. Και χρησιμοποιεί τον Σαούλ. Και του λέει, πήγαινε. Και ό,τι από τα ζώα μαζέψεις, και όλα τα ζώα θα σκοτώσεις, τίποτα να μην αφήσεις. Τίποτα. Και κάποια στιγμή πάει πάλι ο Σαμουήλ και τι βλέπει? Ότι εφύλαξε τον βασιλιά, δεν τον σκότωσε, τον βασιλιά ο Σαούλ των Αμαλικιτών, και άκουγε και τη φωνή των ζώων. Και λέει, τι γίνεται εδώ πέρα? Όχι πως δεν ήξερε ο άνθρωπος του Θεού. Και πάει πάλι και βρίσκει τον Σαούλ και του λέει, τι είναι όλα αυτά, τι γίνεται? Και λέει στο 15 κεφάλαιο και ένα εδάφιο, είπε, λέει, δε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, εμένα απέστειλε ο Κύριος να σε χρήσω βασιλέα επί τον λαό, επί τον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουσον τις φωνής των λόγων του Κυρίου. Βλέπετε, εμένα με χρησιμοποίησε ο Κύριος για να σε χρήσει βασιλέα. Τώρα λοιπόν άκου πιανού φωνή. Πιανού φωνή? Του Κυρίου, μέσα από ποιον? Μέσα από τον Σαμουήλ. Λέει, κοίτα, ο Κύριος με οδήγησε να σε κάνω βασιλιά. Σε έχρισα. Άκουσε αυτή τη φωνή που σε κάλεσε για να γίνεις τι? Βασιλιάς. Άκουσε αυτή τη φωνή. Την ακούμε, αδερφοί, τη φωνή του? Την ακούμε? Να προχωρήσουμε σαν στράτευμα. Βλέπετε, ο Δαβίδ είχε το δικό του ρεπερτόριο. τη δική του μουσική. Και τι του λέει? Του λέει, κοίτα, να σου πω κάτι, να στο διευκρινίσω λίγο. Σαμουήλ, δεν είναι έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα. Ο λαός, ο Ισραήλ, αυτοί φταίνε. Το να είσαι ηγέτης και να τα ρίχνεις όλα στο λαό, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αμήν. Κάπου πρέπει ο ηγέτης τι να κάνει? Να σταθεί. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Άμα έχουμε βασιλικό πνεύμα όλοι μας, ο Κύριος μας ζητάει να σταθούμε σε αυτά που ο Κύριος μας πιστώνει. Και λέει, κοίτα, ο λαός είδε τα πρόβατα αυτά και είτε

Για το Θεό του Ισραήλ το έκανα. Ο Θεός ξέρει την καρδιά μου. Επειδή ο Θεός ξέρει την καρδιά μας, μας έδωσε αυτιά για να ακούμε. Επειδή ξέρει ότι η καρδιά μας και η καρδιά μου και η καρδιά σας είναι σφόδρα, πατηλή και διεφθαρμένη, ο Κύριος μας έδωσε οτίο για να ακούμε. Και μας μια ζωή ο Κύριος όταν κήρυτε, όταν ήταν εσαρχή, έλεγε «Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει». Δεν ψάχνεις για δικαιολογίες. Όταν ο Κύριος σε ελέγχει σαν τον Αδάμ, δεν θα πας και θα του πεις «Κοίτα, να, η Εύα φταίει». Τον έκανε βασιλιάς στον Ισραήλ και ο Σαούλ που τα ρίξε. Τι με έκανες βασιλιά σε αυτόν τον λαό, αυτός θα φταίει. Και στο κάτω-κάτω θυσία στο Θεό τα κάνουμε όλα αυτά. Και εδώ είναι το εδάφιο αυτό που ξέρουμε. Και λέει και είπε ο Σαμουήλ, μήπως ο Θεός αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες. Μήπως νομίζεις ότι με τα καλά σου έργα, με τα ολοκαυτώματά σου και τις θυσίες σου θα τον ευχαριστήσεις. Μήπως θα μυρίσει ο Κύριος τα παϊδάκια που θα καούνε ή το μοσχαράκι και θα πει «Α, τι ωραία μυρωδιά είναι αυτή». Τον ενδιαφέρουν αυτά, τον Κύριο. Αρέσκεται σε αυτά. Α, εάν τα ήθελε ο Κύριος για θυσία, θα του το έλεγε. Αμήν. Καθώς εις το να υπακούομεν την φωνή του Κυρίου. Τι θέλει λοιπόν ο Κύριος? Τι περιμένει ο Κύριος? Είμαστε δούλοι, αδερφοί. Αμήν. Ο δούλος τι κάνει? Ακούει τη φωνή του Κυρίου του. Και υπακούει. Και ξέρετε κάτι? Είναι το συμφέρον μας. Πολλές φορές ερχόμαστε εδώ και ζητάμε τη θεραπεία του, ζητάμε την προμήθειά του, ζητάμε να μας φέρει χαρά ο Κύριος, να μας φέρει ευφροσύνη, να κατέβει με το πνεύμα του, να κατέβει με την παρουσία του. Και ο Κύριος, ναι μεν τα θέλει όλα αυτά και τα κάνει. Θέλουμε να τα πολλαπλασιάσουμε? Εάν θέλουμε να τα πολλαπλασιάσουμε όλα αυτά, τότε πρέπει να γίνουμε δούλοι του, να το κατανοήσουμε αυτό. Για να μπορεί ο Κύριος χωρίς περισπασμούς, χωρίς εμπόδια, να κατεβάζει την παρουσία του επάνω μας. Το θέλουμε, αδερφοί, αυτό? Η δούλε, η υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσία. Η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος είναι μέσα στην απήθεια, είναι μέσα στην μαγεία. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό? Όταν ένας άνθρωπος είναι στην απήθεια, είναι μέσα στη μαγεία. Και μάλιστα λέει παρακάτω ότι και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Και του λέει, επειδή εσύ απέρριψες το λόγο του Κυρίου, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε από το να είσαι βασιλιάς. Ποιοι θέλουμε να είμαστε βασιλείς και ιερείς? Θέλουμε να είμαστε το βασίλειο ιεράτευμά του. Πολλές φορές σκεφτόμαστε, προσευχόμαστε, νηστεύουμε και θέλουμε να κράζουμε στον Κύριο και ο Κύριος να μας λέει «Ιδού εγώ». Λέει «Ιδού εγώ». Θέλουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου? Το θέλουμε, αδερφοί? Θέλουμε να είμαστε βασιλείς του? Να περπατάς με ένα βασιλικό πνεύμα εδώ στη γη? Να δείτε κάτι, ότι αυτό που απλώνεται στη γη σήμερα τι είναι? Σκοτάδι. Αμήν. Είτε με την αμαρτία, με όλα αυτά που βλέπουμε, την ομοφιλοφιλία κτλ. Είτε με τους φόνους, παιδιά σκοτώνουν από τον ένα λαό, παιδιά από τον άλλο.

0: δολοφονούν μάχες, πολέμοι κτλ. Κτλ. Ούτε τα ζώα δεν κάνουν τέτοιες κτηνοδίες. Ούτε τα ζώα. Είναι έτσι. Και είμαστε άνθρωποι. Υποτίθεται είμαστε λογικά όντα. Και αυτό που γίνεται επάνω στο πρόσωπο της γης είναι να πέφτει απόλυτο σκοτάδι. Και αν αυτή τη στιγμή κλείσουμε όλα τα φώτα, τι θα γίνει εδώ μέσα? Σκότος, σκοτάδι. Έχουμε κλειστέ τις πόρτες. Γίνεται ένα απόλυτο σκοτάδι. Αν ανάψει μία λάμπα, θα χαρείς? Θα υπάρχει φως? Θα πας στο φως της? Ο Κύριος μπορεί να ξεχωρίσει έτσι απλά την εκκλησία του. Έτσι απλά. Θα υπάρχει τόσο πολύ σκοτάδι που το φως που θα έχει η νύμφη του, η εκκλησία του, θα ελκύσει όλο τον κόσμο προς αυτήν. Αυτούς που διψάνε για τη δικαιοσύνη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μιλάει ο Κύριος για τον Ιωάννη και λέει ότι δεν ήταν αυτός το φως. Αυτός τι ήταν? Ένα λιχνάρι που είχε φως, που άνοιξε προς στιγμή μέχρι να έρθει ο Ιησούς που ήταν το απόλυτο φως. Και λέει και οι άνθρωποι πήγανε προς αυτό το λιχνάρι. Μαζευτήκανε γύρω από τον Ιωάννη. Και ο Ιωάννης τι κήρυγμα έλεγε, αδερφοί? Ποιο ήταν το κήρυγμά του? Μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Λέει, αδερφοί, ο Κύριος ότι διάλεξε, λέει, άνθρωπο κατά την καρδιά του. Το λέει, το διαβάσαμε αυτό στο Σαμουήλ στο 13 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. 14 εδάφιο. Λέει, ο Κύριος, λέει, ζήτησε σε αυτόν άνθρωπο κατά την καρδιά αυτού. Και διόρισε ο Κύριος αυτόν να είναι άρχον επί το λαό αυτού. Επειδή δεν εφύλαξα σε εκείνο το οποίο προσέταξε, είσαι ο Κύριος. Ο Κύριος λέει, όταν το είδε αυτό στο Σαούλ, τι έκανε? Άρχιζε και έψαχνε να βρει έναν άνθρωπο που να έχει την ίδια καρδιά με αυτόν. Έχουμε την ίδια καρδιά με τον Θεό? Έχουμε την ίδια καρδιά με τον Θεό? Ο Κύριος ψάχνει ανθρώπους που να έχουν την ίδια καρδιά για να τους χρήσει βασιλείς ιεράτευμα, να τους κάνει έθνος Άγιο. Τι λέτε, θα ήθελες εσύ σαν άντρας μία γυναίκα που να μην έχει την ίδια καρδιά με σένα και να βλέπει άλλα πράγματα και μπλα μπλα μπλα μπλα, ή το αντίθετο? Δεν ψάχνεις έναν άνθρωπο που να έχει την ίδια καρδιά μαζί με σένα? Όσο το δυνατόν γίνεται στα ανθρώπινα δεδομένα. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος είδε ότι, ξέρετε, τον έχρισα αυτόν τον άνθρωπο και μόλις τον έχρισα και του είπα παίξε λαμινόρε, αυτός έπαιζε μη. Ήθελε να κάνει τι? Ήθελε να κάνει τα δικά του αυτός ο άνθρωπος. Πού θα βρω εγώ έναν για να μπορέσει να κάνει αυτά που εγώ θέλω? Ξέρουμε ότι βρήκε τον Ιησού. Αμήν. Όμως ο επόμενος βασιλιάς, αδερφοί, ποιος ήταν? Ο Δαβίδ, αγαπητός. Τον έχρισε ο Κύριος με τον Σαμουήλ, τον καιρό του Δαβίδ. Ο προφήτης ήταν ο Νάθαν. Και βλέπετε και ο Δαβίδ τι ήτανε? Άνθρωπος ομοιοπαθής με σένα και μένα. Ήταν κάτι διαφορετικό ο Δαβίδ. Ένας άνθρωπος ήτανε που ο Κύριος όταν το βρήκε έψαλε ύμνους, είχε την κιθάρα του και τη λύρα τότε. Η κιθάρα ήταν σαν και αυτό που την άρπα, σαν αυτό που βλέπουμε. Και έψαλε ο Δαβίδ με τα προβατάκια του. Ο Κύριος είναι ο ποιμή μου, σκέπη μου είναι αγάπη του. Έβγαζε ύμνους, ψαλμούς. Ήταν ο τελευταίος της οικογένειας. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Σαμουήλ να πάει να χρήσει στο σπίτι του Ιεσέ τον επόμενο βασιλιά και δεν του είπε ο Κύριος κάνει κάτι τέτοια όμορφα ο Κύριος, ποιον να χρήσει. Πάει ο Σαμουήλ στο σπίτι του Ιεσέ και τι κάνει? Βλέπει έναν ψηλό, τον πιο ψηλό εκεί αδερφό, που ήταν ο ίδιος ο Σαούλ, ψηλός. Και λέει, αφού ο Κύριος διάλεξε τον Σαούλ τότε που ήταν ψηλός, κάνα ψηλό πάλι θα θέλει. Και διαλέγει τον. Και του λέει ο Κύριος, όχι, όχι, όχι. Πάμε στο δεύτερο. Του λέει ο Κύριος, όχι, όχι, όχι. Πάμε στο τρίτο. Όχι, όχι, όχι. Είχε πολλά παιδιά. Τελειώνουν όλοι. Και λέει, δεν υπάρχει άλλος? Σ' όλος ο Κύριος μου λέει, όχι. Έχουμε έναν, αλλά είναι εκεί στα πρόβατα. Φέρτε μου τον εδώ. Ένα παιδάκι, κοντούλης, ομορφόπαιδο βέβαια, λέει η γραφή. Κοντούλης. Αυτός είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Αμήν. Αυτός είναι. Βλέπετε, στο μάτι των ανθρώπων δεν μετράμε. Αμήν. Στο μάτι του Κυρίου όμως είμαστε βασιλείς και ιερείς. και ο Κύριος προσπαθεί να μας κάνει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Εσάς έκλεξα. Μα Κύριε, δεν έχω σοφία. Εσένα έκλεξα. Μπορώ εγώ να σταθώ για σένα, για το λαό σου. Εσένα διάλεξα. Μα είμαι 80 χρονών, λέει ο Μωυσής. Εσένα διάλεξα. Δεν μπορώ να πάω. Εσένα διάλεξα. Σταμάτα. Ποιος έδωσε στόμα στον άνθρωπο? Την έχουμε αυτή την πρόσκληση μέσα μας, αδερφοί. Διατήρησε τη ζωντανή. Διατήρησε τη ζωντανή. Μα ποιος ήταν ο Δαβίδ? Κάποια στιγμή εκεί που ήταν ξεκούραστος και του είπαν οι δικοί του, μην πας στη μάχη τώρα, έλα αδερφέ. Κουράζεσαι Μανώλη, μην κάνεις πολλά, σε να κάνουμε κι εμείς κάτι. Κάτσε και ξεκουράσου. Και εκεί που ήταν ξεκούραστος ο Δαβίδ και έκανε τη βορτούλα του, να η Βίθσαβε και έκανε τον μπανάκι της. Τάκ το μάτι του. Κούκλα είναι αυτή. Και έχει άλλες πόσες μέσα στο παλάτι. Βλέπετε, δεν πάει να έχεις όσες θέλεις. Το μάτι δεν χορταίνει. Πιστεύω ότι είχε και άλλες πανέμορφες γυναίκες εκεί μέσα, γιατί οι βασιλείς διάλεγαν όλη την αφρόκλεμα. Και παρόλο που είχε τόσες όμορφες γυναίκες, του άρεσε η γυναίκα του Ουρία, ήταν και παντρεμένη. Αχ, τι θα γίνει, πώς θα πάω μαζί της. Βασιλιάς του Ισραήλ. Άνθρωπος που ο Θεός τον διάλεξε. Τελικά τα κατάφερε, πήγε μαζί της. Ένας Θεός ξέρει τι δολοπλοκίες έκανε. Βασιλιάς κιόλας, δεν μπορούσε να το αρνηθεί και γυναίκα. Φόβος εκεί πέρα. Πήγε μαζί της και την άφησε και έγκυο. Να τα καλά νέα. Ξέρεις κάτι, Δαβίδ, είμαι έγκυος. Ωχ, πώς θα το καλύψουμε τώρα αυτό. Βασιλιάς του Ισραήλ, άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Αμήν. Άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Όταν ο Ιάκωβος μας λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ομοιοπαθείς με εμάς, πρέπει να το συνειδητοποιούμε, το καταλαβαίνουμε. Ξέρετε, όταν διαβάζεις τους βίους των Αγίων, νομίζεις ότι είναι ο ένας ο Σούπερμαν, ο άλλος είναι ο Σπάντερμαν. Όλοι είναι με υπερφυσικές δυνάμεις, έχουν γεννηθεί από την κοιλιά της μάνας τους και βγήκανε Άγιοι. Τονκ! Φτουράει μπροστά τους ο Σαψόν. Τι ήταν ο Σαψόν? Ο Σαψόν ήταν ένας άνθρωπος που κυνηγούσε συνέχεια τις γυναίκες. Εδώ μιλάμε τώρα για Άγιους Παΐσους. Η γραφή, αδερφή, δείχνει τους ανθρώπους με τα ελαττώματά τους. Τους Αγίους του Κυρίου. Αμήν. Αλλά θα δούμε και τα προτερήματα τους. Α, ωραία. Έχω μία σκέψη. Τακ, όμορφη. Στην αρχή ξεκίνησε με το να δικαιολογήσει την εγκυμοσύνη. Θα τον καλέσω εγώ τον Ουρία εδώ πέρα να διασκεδάσει με τη γυναίκα του, να πούνε αχ τι ωραία, όλα καλά. Την άφησε έγκυο και φωνάζει τον Ουρία από τη μάχη, από τον πόλεμο και του λέει Ουρία, μάντεψε. Holidays, διακοπές, είσαι ο καλύτερος πολεμιστής και έτσι σου κάνω δώρο 5 μέρες ξεκούραση στο σπίτι σου. Ποιος στραβός δεν θέλει να δει το φως, να ξεκουραστεί λίγο από τη μάχη, να βρεθεί λίγο με τη γυναίκα του, να ξεκουραστεί, να του κάνει ένα μασάζ τουλάχιστον. Ο Ουρίας, δεν μπαίνω μέσα στο σπίτι μου. Ο λαός Ισραήλ να πολεμάει και εγώ να διασκεδάζω με τη γυναίκα μου. Ο Δαβίδ. Θεέ μου, τι θα του κάνω αυτού του ανθρώπου? Πώς θα τα μπαλώσω τώρα? Ήρθε εδώ πέρα, δεν πήγε με τη γυναίκα του, φεύγει. Σατανικό μυαλό, αδερφή. Πολλές φορές έρχεται ο διάβολος και τι μας κάνει? Μας πειράζει. Ωραία. Εφόσον δεν ήθελες holiday, θάνατος. Το βάλανε στην πρώτη γραμμή τον Ουρία μαζί με τον στρατηγό του Δαβίδ, τα μιλήσανε στην πρώτη γραμμή της μάχης, στην πιο επικίνδυνη μάχη, στις πύλες του εχθρού μπροστά, και όταν ήταν η μάχη όλη στη δύναμη, όλοι φύγανε, τον αφήσαν τον Ουρία μπροστά μόνο του, τάγκ, τον σκοτώσανε τον Ουρία, το αφήσαν τις πλάτες χωρίς να τον προστατέψουν. Είναι σαν να σου τραβάνε ένα μαχαίρι από πίσω. Το έχεις νιώσει ποτέ? Μπροστά η μαχαιριά είναι κάπως καλή, η πισόπλατη είναι χειρότερη. Δεν έφαγε τα βέλη από μπροστά ο Ουρίας, τα έφαγε από πίσω. Από το λαό του Κυρίου. Κάτω ο Ουρίας. Ο Δαβίδ στο σπίτι του ήσυχος. Τι ωραία, τι καλά. Τα ξεπλύναμε, τα καθαρίσαμε. Όλα καλά. Βλέπετε, ο Κύριος σε αγαπάει. Με αγαπάει και την αμαρτία μου θα τη φανερώσει. Αμήν. Και πάει και βρίσκει τον ο Νάθαν τον Δαβίδ και του λέει, άκου να σου πω Δαβίδ κάτι. Έχει ένα πλούσιο εδώ πέρα που έχει ένα σωρό προβατάκια. Και δίπλα του είχε έναν που έχει ένα μόνο προβατάκι και το είχε σαν την παρέα του. Αγκάλιαζε το. Δεν ξέρω αν θυμάστε, μου έκανε, όταν το πρωτοδιάβασα αυτό, μου έκανε κλικ, γιατί έβλεπα παλιά, όταν ήμουν πιτσιρικάς, έβλεπα μια σειρά στην τηλεόραση που ήταν η Μεθυσμένη Πολιτεία και είχε ένας βοσκός, είχε ένα προβατάκι και το είχε σαν το παιδί του. Του μιλούσε, ήταν η κούκλα του αυτό, του μιλούσε, δεν είχε ούτε τίποτα, το πρόβατο ήταν η ζωή του. Κάπως έτσι το είχε αυτός. Δεν το έχει για να το σφάξει. Και πάει, λέει ο πλούσιος, κάποια στιγμή που ήρθε κάποιος να του κάνει τραπέζι, του λέει του Δαβίδ, και δεν έπιασε από τα δικά του πρόβατα, πήγε και έσφαξε το προβατάκι του φτωχού αυτού του ανθρώπου. Μόλις ακούει ο Δαβίδ, σηκώνεται από την καρέκλα, οργισμένος. Ποιος το έκανε αυτό? Ξέρεις τι του χρειάζεται αυτού νου? Τουλάχιστον να το αποδώσει αυτό τετραπλάσια. Οργισμένος, λέει ο Δαβίδ, ήταν σφόδρα οργισμένος. Οργίστηκε με ποιον? Με ποιον οργίστηκε? Με τον εαυτό του. Τον κοιτάει ο Νάθαν, φανταστείτε τη σκηνή στα μάτια, και του λέει, Δαβίδ, εσύ είσαι. Μ' αρέσουν αυτοί οι προφήτες. Εκείνη την ώρα κινδύνευε η ζωή του. Μπορούσε ο Δαβίδ να πει, ξέρεις κάτι, είσαι εμπόδιο στα σχέδιά μου, αποκεφαλίστε τον. Δεν ήταν τίποτα. Όμως βλέπετε, ο άνθρωπος του Κυρίου πρέπει να σταθεί. Δυστυχώς πρέπει να σταθώ, πρέπει να πω την αλήθεια για το καλό του Δαβίδ. Γιατί ο Θεός τον αγαπάει τον Δαβίδ. Είναι άνθρωπος κατά την καρδιά του. Μπορεί να έχει πέσει σε λάθος, μπορεί να έχει κάνει φόνο, μπορεί να έχει κάνει μοιχεία, πορνεία. Τα πάντα μπορεί να έχει κάνει. Όμως ο Θεός τον αγαπάει. Αλλά εγώ πρέπει να του πω την αλήθεια. Όταν ο άλλος είναι άνθρωπος του Κυρίου, τι θα κάνει, αδερφοί? Με το που του το λέει ο Νάθαν, ο Δαβίδ πέφτει κάτω. Του λέει, αυτό που έκανες Δαβίδ θα έχει σκληρά αποτελέσματα μέσα στην οικογένειά σου. Έσπηρες και θα θερήσεις. Επέστρεψε η καρδιά του στον Κύριο. Επέστρεψε. Έβγαλε ψαλμό και λέει, Κύριε, ράντισέ με με ίσοπο, ξέπλυνέ με, καθάρισέ με. Τον καθάρισε ο Κύριος. Τον καθάρισε. Μιλάει ο Κύριος μέσα στο λόγο του και λέει, άνθρωπος κατά την καρδιά μου, ακόμα στην Καινή Διαθήκη για τον Δαβίδ. Ο γλυκός ψαλμωδός τον αναφέρει. Το ότι έγινε ό,τι έγινε μέσα στη ζωή του, το ότι σκοτώθηκε ο Ουρίας εξαιτίας του. Ο Ουρίας προφανώς είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Ο Κύριος τα έκανε ένα ολαχή, και αυτό με τη δύναμη της μετάνοιας. Όταν ο άνθρωπος υπακούσει και ακούσει, ο Κύριος συγχωρεί, ξεχνάει. Δεν υπάρχει κάτι που ο Κύριος δεν μπορεί να το καλύψει. Η δυσκολία είναι όταν ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι στέκεται μπροστά στο Θεό και όχι σε ανθρώπους. Με πήρε τηλέφωνο κάποια μέρα ένας αδερφός και μου λέει: «Αδερφέ, δεν θα έρθω στην εκκλησία για...» Του λέω: «Όπα, όπα, σταμάτα», του λέω. «Είχαμε κανένα ραντεβού στην εκκλησία?» Μου λέει: «Όχι, θα έρθω στη συνάθρηση». Του λέω: «Με ποιον έχεις ραντεβού στη συνάθρηση?» «Με μένα?» «Όχι». «Έχουμε εμείς κανένα ραντεβού?» «Όχι». «Με ποιον έχεις ραντεβού?» «Με τον Κύριο». «Πάρ' τηλέφωνο τον Κύριο και πες το τι θέλεις. Πες το τη δικαιολογία σου. Πες του: «Κύριε, δεν θα έρθω για αυτό το λόγο». «Εμένα τι μου το λες, αδερφέ μου?» Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε ως εις τον Κύριο. Άμα το κάνω ανθρωπάρες, κάνω, έρθω εδώ για να πω ένα κήρυγμα καλό και να πούνε: «Πω, πω, πω, πω, τι ωραία που κηρύττει ο Μανώλης». Δεν είναι σκέψη μου αυτή όταν βγάζω ένα κήρυγμα. Και πολλές φορές λέω: «Πάπα, τι θα πω πάλι σήμερα, πώς θα το πω αυτό, Κυρία?» Γιατί ο Κύριος ελέγχει εσάς, ελέγχει και εμένα. Αμήν. Ελέγχει και τον Σαούλ. Ελέγχει και τον Δαβίδ. Λέει κάποιος στο Λουκάς το 12 και 13. Είπε κάποιος, λέει, προς τον Κύριο από τον όχλο: «Δάσκαλε, πες στον αδερφό μου να μοιραστεί μαζί μου την κληρονομιά». Πάει και βρίσκει κάποιος τον Ιησού και τι του λέει: «Πήγαινε και πες στον αδερφό μου να μοιράσουμε την κληρονομιά». Και του λέει ο Κύριος: «Ο δε αυτόν, άνθρωπε, κατέστησε δικαστή ή μεριστή εφ' ημάς?» Και είπε προς αυτούς: «Προσέχετε και φυλάστε από τις πλονεξίες, διότι αν τις έχει περίσα, η ζωή αυτού δεν συνιστάται εκ των υπαρχών». Ο Κύριος μας λέει μέσα ο λόγος του Κύριου ότι είναι θαυμαστός σύμβουλος. Αμήν. Ακόμα και για αυτές τις υποθέσεις ο Κύριος μας συμβουλεύει. Πάρα πολλοί αδερφοί έρχονται και με συμβουλεύονται για το ένα, για το άλλο, για πράγματα που δεν είναι μέσα στη διακονία μου. Ο Κύριος, βλέπετε, ήρθε για να συμβουλεύει για τη βασιλεία του Θεού. Και όχι πώς θα μοιράσουμε τις περιουσίες μας, αν γίνει αυτό, αν δεν γίνει αυτό. Λέει: «Δεν ήρθα εγώ για αυτά. Ποιος με βάλε δικαστή για εσάς σε αυτά τα πράγματα?» Ήξερε ο Κύριος να αποφεύγει, σε παρένθεση, τις κακοτοπιές. Γιατί έβλεπε μέσα στον άνθρωπο αυτό τι είχε, τι μέσα του. Τι είχε? Πλεονεξία. Δεν σκεφτόταν για τη βασιλεία. Και εφόσον έβλεπε ότι ήταν πλεονέκτης ο άνθρωπος, δεν τον ενδιάφερε η βασιλεία, ο Κύριος λέει: «Σε παρακαλώ, πήγαινε όπου θέλεις, βρες κάποιον να σε συμβουλεύσει. Εγώ δεν είμαι εδώ για αυτά. Είμαι με άλλα, για άλλα πράγματα». Και μετά άρχισε να συμβουλεύει τους μαθητές και λέει στο 34, στο 12 και 34: «Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδιά σας». Πού είναι η καρδιά σου? Τι σκέφτεσαι? Ποιο είναι το πρώτο που έχεις μέσα στη ζωή σου? Ποιο είναι? Αυτό που έχει η καρδιά σου σαν πρωτεύον, εκεί δείχνει ότι είναι και ο θησαυρός σου. Μη λες: «Κύριε, Κύριε», και ότι ο Κύριος είναι number one. Άστο. Δες τι είναι αυτό που ψάχνεις κάθε μέρα, κάθε πρωί, τι σκέφτεσαι κάθε πρωί. Αν τα 35 ευρώ θες να τα κάνεις 70, αν τα 70 θες να τα κάνεις 140, αν τα 140 θες να τα κάνεις 280, και πάει λέγοντας. Και δεν έχει και τέλος αυτό το πράγμα. «Άφρον, άφρον», λέει, «αυτή τη νύχτα ζητάνε τη ψυχή σου». Δες λοιπόν πού είναι η καρδιά σου και η καρδιά μου τοποθετημένη. Το δεύτερο που λέει ο Κύριος μέσα σε όλα αυτά είναι στο 39: «Αγρύπνησε και δεν θα διορυχθεί ο οίκος σου». Έχεις ένα σπίτι, έχεις έναν οίκο. που ο διάβολος θέλει τι να τον κάνει? Να τον ανοίξει. Τον φυλάς τον οίκο σου? Τον φυλάς? Εκεί μέσα μένει ο Κύριος. Και ο διάβολος τον Κύριο θέλει να τον βγάλει, τον πετάξει έξω. Του το έκλεψε αυτό το σπίτι. Ήρθε, σε αναγέννησε, σε καθάρισε, μένει μέσα σου και ο διάβολος λέει, όπα, με έβγαλε έξω. Θέλω να ξαναγυρίσω και θα πάω και με φίλους μου μαζί. Όταν διαβάζεις τη λέξη αγρύπνησε, μην νομίζω ότι πρέπει να κάθεσαι το βράδυ, να ξενυχτάς. Σου λέει ότι τα ραντάρ σου πρέπει να είναι συνέχεια ανοιχτά. Μπορεί και εσένα κάποιος να σου πει, έλα αδερφέ λίγο, σε παρακαλώ, χαλάρωσε, άσε τώρα, συνέχεια αγιασμό, συνέχεια αφιέρωση, συνέχεια προσευχές, συνέχεια νηστή, χαλάρωσε. Δες το παράδειγμα του Δαβίδ τι ώρα που είναι. Μόλις χαλαρώσεις, έρχεται κάποιος άλλος στη χαλάρωση και σου λέει, συνέχισε να χαλαρώνεις, θα σου φέρω εγώ κι άλλα να χαλαρώσεις ακόμα. Αγρύπνησε. Το τρίτο που μας λέει ο Κύριος εδώ, να είσαι έτοιμος, γιατί δεν ξέρεις πότε θα έρθει ο Σαμουήλ. Αμήν. Μα αργεί ο Κύριος. Συνέχεια τα ίδια. Αυτά που λέμε εμείς αδελφοί, τα έχουν πει και κάποιοι άλλοι πριν από μας. Ο Κύριος λέει, δεν ξέρεις πότε θα έρθει ο Σαμουήλ. Είπε 7 μέρες και έχει αργήσει. Ακούγαμε κηρύγματα που μας τοποθετούσαν ότι ο Κύριος θα έρθει το 2028, το 2024, το 2000, το 2000. Και έρχονται αυτές οι ημερομηνίες και έχουν περάσει κάποιες άλλες και δεν έχουμε δει τίποτα. Κανένας δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Προσπαθούμε, γιατί είμαστε άνθρωποι, να υπολογίσουμε, να δούμε τους τύπους, να καταλάβουμε. Αλλά ο Κύριος σου λέει, ξέρεις κάτι, θα καθυστερήσω. Μακροθυμώ. Αγρύπνη, περίμενε. Λέει, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριος και πρέπει να είμαστε πάντα τι? Πώς πρέπει να είσαι πάντα? Έτοιμος, λέει. Και λέει τώρα, ποιος λοιπόν είναι ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος, τον οποίον θέλει καταστήσει ο Κύριος αυτού επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει εν καιρό την διορισμένη τροφή? Τι δίνει? Δεν δίνει οποιαδήποτε τροφή. Τι τροφή δίνει, αδερφοί? Εν καιρό δίνει αυτή την τροφή που πρέπει. Τη διορισμένη τροφή. Βλέπετε το πώς πρέπει να έχεις κοινωνία μαζί με τον Κύριο, ώστε να κάνεις αυτό που είναι διορισμένο από τον Κύριο να κάνεις. Εάν δεν είσαι σε αυτή την πιστότητα, μοιάζεις με αυτό που το δούλο που λέει λίγο παρακάτω και λέει, μακάριος ο δούλος εκείνος τον οποίον ελθόν ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράττοντας ούτως. Αυτό δεν το έκανε ο Σαούλ. Έβλεπε ότι ο Σαμουήλ αργούσε, καθυστερούσε και σου λέει, όπα, θα κάνω εγώ θυσία. Δεν το έκανε αυτό. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν σαν τον Δαβίδ. Θα τον καταστήσω άνδρας κατά τη δικιά μου καρδιά. Επί πάντων των υπαρχών αυτού. Εάν δε υπεί ο δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού, μες στην καρδιά του, βραδύνει να έρθει ο Κύριος μου. Και όταν το πεις αυτό μες στην καρδιά σου, αρχίζεις μετά να συμπεριφέρεσαι άσχημα στην εκκλησία. Και λέει, και αρχίζει να δέρνει τους δούλους και τας δούλας και να τρώγει και να πίνει και να μεθεί. Θέλει έρθει ο Κύριος του δούλου εκείνου, καθην ημέρα δεν προσμένει και καθην ώρα δεν εξεύρει. Και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά τον απίστο. Λέει λοιπόν στην Α Ιωάννου στο 3 κεφάλαιο και 2 εδάφιο. Αγαπητοί, τώρα είμαστε τέκνα Θεού. Αμήν. Αγαπητοί, τώρα είμαστε τέκνα Θεού. Και έτι δεν εφανερώθη. Τι θέλουμε είστε? Εξεύρωμε όμως ότι όταν φανερωθεί θέλουμε είστε όμοιοι με Αυτόν. Διότι θέλουμε δει Αυτόν καθώς είναι. Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ' Αυτόν, καθαρίζει Αυτόν καθώς εκείνος είναι καθαρός. Την έχεις αυτή την ελπίδα? ότι θα έρθει μια μέρα και θα δεις τον Κύριο πως είναι. Και μάλιστα λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι θα είσαι όμοιος με αυτόν. Αμήν. Αυτό το λέει για μένα, το λέει για σένα, το λέει για όλους μας. Θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Και όποιος λέει έχει αυτή την ελπίδα, τι κάνει τον εαυτό του, τι κάνεις, τι πρέπει να κάνεις, ετοίμασέ τον. Εάν λες βραδίνη, δεν πρόκειται να έρθει. Ο Κύριος λέει θέτει τη μερίδα των ανθρώπων αυτών μαζί με ποιους, με τους άπιστους. Τελειώνει ο λόγος του Κυρίου στην Αποκάλυψη και μας δείχνει την Εκκλησία, λέει, και το Πνεύμα, και λέει στον Κύριο τι του λέει του Κυρίου. Τι του λέει? Ελθέ. Το Πνεύμα και η νύφη λένε ελθέ. Πότε το λες το ελθέ? Όταν είσαι έτοιμος. Αμήν. Μπορείς τώρα να πεις ελθέ. Όταν η νύφη δίνεται, ο γαμπρός δεν είναι εκεί. Αμήν. Και η νύφη θέλει να παρουσιαστεί στο γαμπρό μπροστά με όλη της την ομορφιά, όλη της την μεγαλοπρέπεια. Εκείνη η μέρα η γυναίκα είναι σε όλο της το μεγαλείο. Θα βαφτεί, θα κάνει τα μαλλιά της μπούκλες, θα τα κάνει όμορφα, θα βάλει το νυφικό της, θα στολιστεί και θα πάει μπροστά στο νυφείο της. Και αυτό μας δείχνει όλη αυτή την όμορφη εικόνα, ότι θα είμαστε έτοιμοι, αδερφοί. Αμήν. Θα είμαστε έτοιμοι. Ας αφήσουμε τι κάνει ο κόσμος και ας πάρουμε το πνεύμα της υπακοής του λαού του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε δύο επιλογές. Ή θα είμαστε σαν το Σαούλ, βραδίνει ο Κύριος να έρθει, ή θα είμαστε σαν το Δαβίδ, που παρόλα τα λάθη μας και τις αδυναμίες μας, ξέρουμε να πέφτουμε μπροστά στον Κύριο, να σπάμε την καρδιά μας, να μετανοούμε και από εκεί να βγαίνει ένα όμορφο άρωμα. Αμήν. Μπορείς να κάνεις την πτώση σου, να την κάνεις ψαλμό. Ο Δαβίδ τα έκανε. Έκανε την πτώση του ψαλμούς, αδερφοί, που τους διαβάζουμε μέχρι τώρα, και οι Ιουδαίοι τους ψάλαν αυτούς τους ψαλμούς. Για σκεφτείτε να ήταν και ο Δαβίδ εκείνον τον καιρό και να ψάλανε τον ψαλμό του Δαβίδ και να ήταν η πτώση του. Από τα λάθη μας ο Κύριος ξέρει να βγάζει μαργαριτάρια. Από την αμαρτία μας, σαν αυτά τα, πώς τα λένε, τα μύδια, ξέρει ο Κύριος να δημιουργεί μαργαριτάρι. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Αμήν, Κυρία μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, που μας προσκάλεσες, άντρες και γυναίκες. Να σε ευχαριστήσουμε που προσκάλεσες τα παιδιά μας, Κύριε, από νεαρή ηλικία, Πατεράγε, που είναι εδώ ανάμεσά μας, Κύριε, και απολαμβάνουν, Κύριε, την παρουσία σου, Ιησού μου, Κύριε. Πατεράγε, προσευχόμαστε, Κύριε, να ανοίξεις τα πνευματικά μας αυτιά, Πατεράγε. Να κλείσεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, τη φωνή του εχθρού, Κύριε, να την αποκλείσεις, Κύριε, από μέσα μας, Πατεράγε. Να μάθουμε, Κύριε, να ακούμε, Κύριε, και να υπακούμε, Κύριε, το θέλημά σου το Άγιο, Κύριε, ώστε να σταθούμε, Κύριε, σε αυτή τη γενιά, Πατεράγε, όπως εσύ, Κύριε, μας ζητάς, Κύριε. Πατέρα, προσεύχομαι, Κύριε, ώστε να σηκώσεις τα βάρη, Κύριε, από πάνω μας, Κύριε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι ο Φαραώ, Κύριε, δεν λυπάται, Κύριε, όπως εκείνες τις μέρες, Πατεράγε. Φρόντιζε, Κύριε, να βάζει διπλό βάρος, Κύριε, και πολλαπλό βάρος, Κύριε, πάνω στο λαό Ισραήλ, Πατεράγε, για να ξεχάσει, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, να σε λατρεύει ελεύθερα, Πατεράγε. Αλλά εσύ, Κύριε, κατέβηκες, Κύριε, και τον ελευθέρωσες, Πατεράγε, για να ζει, Κύριε, μέσα στην ελευθερία της παρουσίας σου, Πατεράγε. Και θέλουμε και εμείς, Πατεράγε, σήμερα, Κύριε, να σηκώσεις τα βάρη, Κύριε, από πάνω μας, Πατεράγε. Θέλουμε να είσαι προμήθεια, Κύριε, στο λαό σου, Πατεράγε. Να μας δώσεις, Κύριε, όπως ο λόγος σου μας λέει, τα προζωή και προσευσέβεια, Κύριε, στο όνομά σου το Άγιο, Πατεράγε. Να πάρεις, Κύριε, κάθε ασθένεια, Κύριε, πάνω μας, Πατεράγε, που μας παιδεύει, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Θέλουμε να αφήσουμε, Κύριε, τις ασθένειές μας, τις κατάρες μας, Κύριε, μπροστά στο σταυρό σου, Πατεράγε. Και εσύ ο Άγιος, Κύριε, να τις σηκώσεις, Πατεράγε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι, Κύριε, με λάθη, Πατεράγε, όπως ο Δαβίδ, Πατεράγε. αλλά εσύ μας δίνεις καρδιά, Κύριε, επιστροφής, Πατεράγια, καρδιά μετάνοιας, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, ώστε μέσα από τα λάθη μας, Κύριε, να βγει ένα ευώδες θυμίαμα, Κύριε, μπροστά στο θρόνο σου, Πατεράγια. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, ανοίγουμε την καρδιά μας, σε ευλογούμε και θέλουμε, Κύριε, καθώς τώρα θα κηρυχθεί ο λόγος σου, εσύ, ο Άγιος Πατέρας, να αναλάβεις τα πνευματικά ηνία του μηνύματος αυτού. Εσύ να οδηγήσεις, Κύριε, και να μας δώσεις μια όθηση σήμερα περισσότερη επιθυμίας για το Άγιο Πρόσωπό σου, Κύριε. Να μάθουμε να κοιτάμε στον ουρανό περισσότερο, επιθυμώντας περισσότερο, Κύριε, τη δικιά σου την καρδιά. Σκέπασέ μας, ευλόγησέ μας, άγγιξέ μας. Πάρε κάθε τι το οποίο έρχεται αλαζονικά να σταθεί εμπόδιο σήμερα στο να οικοδομήσει εσύ ο Άγιος Πατέρας αυτά τα πράγματα μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστώ. Αμήν. Η χαρά ενός εργάτη, ξέρετε ποια είναι? Μια συμμαρτυρία. Για να αισθάνεται σίγουρος και ασφαλής ότι αυτό το οποίο εργάζεται, κηρύττει, λέει, προφητεύει, είναι από τον Θεό. Και πραγματικά, με άγγιξε πάρα πολύ όταν ο αδελφός μας που άνοιξε σήμερα τις προσευχές, μέσα από την προσευχή του, ουσιαστικά, φανέρωσε το τι θα κηρυχθεί σήμερα. Σε ένα περιοδικό χριστιανικό βρήκα κάποια στοιχεία. Δεν είναι κάποιας σπουδαίας γνώσης, αλλά μίας πραγματικής αλήθειας. Και θα ήθελα, λέγοντάς τα, αυτά τα στοιχεία, να βάλω θεμέλιο για να χτιστεί επάνω σε αυτό που θα ακούσετε σε λίγο, το υπόλοιπο μήνυμα. Αμήν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το 50% των ανθρώπων στην γη ζει με λιγότερο από 2 ευρώ την ημέρα. Εάν λοιπόν εσύ έχεις περισσότερο από 2 ευρώ, είσαι στο 50% των πιο προνομιούχων ανθρώπων. Αν μάλιστα από εργασία, επιδόματα ή άλλα έσοδα έχεις συνολικά 10 ευρώ την ημέρα, είσαι στο 20% των πιο πλουσιωτέρων ανθρώπων στην γη. Το 80% λοιπόν σήμερα ζει με λιγότερα από 10 ευρώ την ημέρα. Κινδυνεύει να πεθάνει κάποιο παιδί στην οικογένειά σου ή στην εκκλησία? Κινδυνεύει? Δόξα στον Κύριο, όχι. Κι όμως 30.000 παιδιά κάθε μέρα πεθαίνουν από την πείνα και την φτώχεια. 30.000 παιδιά ημερησίως πεθαίνουν από την φτώχεια και την πείνα. Ξέρεις να γράφεις το όνομά σου? Δόξα στον Κύριο, ναι. Περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι πέρασαν στον 21ο αιώνα χωρίς να μπορούν να διαβάσουν έστω ένα εδάφιο ή να μπορούν να γράψουν μόνον το όνομά τους. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν κατάφεραν ποτέ να γράψουν έστω και το όνομά τους. Έχει υπολογιστεί ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ένας άνθρωπος καταναλώνει περίπου 50 λίτρα νερού την ημέρα μόνον στην τουαλέτα. 50 λίτρα μόνον στην τουαλέτα ένας άνθρωπος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κι όμως, το 1/3 του πληθυσμού της γης, 1.800.000.000 άνθρωποι, δεν έχουν διαθέσιμα περισσότερα από 20 λίτρα νερού την ημέρα για όλες τις ανάγκες τους. Μαγείρεμα, υγιεινή, πλύσιμο ρούχων. Αν το παιδί σου διψάσει, τι θα κάνεις? Πολύ απλά, θα πιάσει ένα ποτήρι, θα ανοίξει την βρύση, θα γεμίσει το ποτήρι και θα το προσφέρεις. 1,5 εκατομμύριο παιδιά τον χρόνο πεθαίνουν από έλλειψη πρόσβασης σε πόσιμο νερό και συνθήκες υγιεινής. 1,5 εκατομμύριο παιδάκια πεθαίνουν γιατί είτε δεν έχουν νερό, είτε πίνουν μολυσμένο νερό τον χρόνο. Πεθαίνουν 1,5 εκατομμύριο παιδάκια. Να θυμάσαι πως 2,5 εκατομμύρια παιδιά τον χρόνο πεθαίνουν επειδή οι γονείς τους δεν είχαν 10 ευρώ να δώσουν, να αγοράσουν το εμβόλιο και να τα εμβολιάσουν. 10 ευρώ, ένας θάνατος. Έχεις προσέξει ότι όλη μας η ζωή είναι γεμάτη από κουμπιά για το μαγείρεμα, για το πλήσιμο, για να ανάβουμε το φως, τον υπολογιστή, το ραδιόφωνο. Κι όμως, 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν καν ηλεκτρικό ρεύμα. 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε συνθήκες μεσαίωνα. Εκκλησιάζεις όποτε θέλεις. Νομίζω ναι, κοιτάξτε, δεν μας πειράζει κανένας, έτσι. Ωραία. Κι όμως, το 2008 πέθαναν 176.000 χριστιανοί αδελφοί μας σε όλο τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι 100 εκατομμύρια χριστιανοί αυτή την ώρα διώκονται, κυνηγούνται, ταλαιπωρούνται, κρύβονται. Και όμως εμείς είμαστε εδώ πέρα ελεύθεροι να δοξάσουμε τον Κύριο χωρίς κανένα πρόβλημα. Αμήν. Κάθε λεπτό πεθαίνουν 113 άνθρωποι. Δηλαδή, σε αυτά τα 7 λεπτά πέθαναν γύρω στα 800 άτομα στον κόσμο. Και όμως εμείς είμαστε εδώ ζωντανοί, υγιείς, ευλογημένοι, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Αμήν. Να τα ξαναδιαβάσω. Δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα λόγια και κατανοητά. Και πρέπει πια κάποια στιγμή, αδέλφια, εμείς που τα έχουμε όλα, να πάψουμε, να επιθυμούμε πράγματα τα οποία είναι καθαρά από την εγωκεντρική μας διάθεση, να πάψουμε να επιθυμούμε πράγματα και να επιθυμήσουμε τι, αδέλφια, περισσότερο στη ζωή μας. Το Χριστό. Όλα τα έχουμε, αδέλφια. Όλα δικά μας είναι, κάτω από την εξουσία μας. Όλα μας τα έχει δώσει ο Κύριος. Κι όμως, είμαστε τόσο τυφλοί πολλές φορές που κοιτάμε τα όποια μικρά δεν έχουμε, μη κοιτώντας τα πολλά πράγματα που έχουμε. Έθελο τυφλούμε. Και το αποτέλεσμα είναι να ζούμε μια ζωή εγωκεντρική, να κλείνει πίστη, γιατί να κοιτάμε τον Κύριο, να κοιτάμε τον εαυτό μας και τις ανάγκες μας. Σωστά. Και πολύ απλά το μήνυμά μου σήμερα είναι οι τρεις επιθυμίες που ως πιστοί πρέπει να έχουμε. Οι τρεις επιθυμίες που πρέπει να είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο μες στην καρδιά μας. Αμήν. Γιατί αυτό που πρέπει να επιθυμήσουμε μέσα στη ζωή μας, αδέλφια, σύ της άλλης, αλλά καθώς τα έπονται, είναι ο Χριστός. Να θελήσουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Να επιθυμήσουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Να ζήσουμε με τον Χριστό περισσότερο μέσα στην ζωή μας. Αμήν. Θέλω τον Χριστό περισσότερο. Θέλω σένα, Κύριε, περισσότερο. Αυτή να είναι η επιθυμία μας. Κάθε μέρα, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Περισσότερος Χριστός μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Ο Παύλος, στην προς Φιλιππησίς επιστολή, γράφει για τρεις επιθυμίες, οι οποίες επιθυμίες, πολύ απλά, πρέπει να γίνουν και δικές μας. Γι' αυτό μας έγραψε ο Κύριος μέσα από το στόμα του Παύλου. Αλληλούια! Τρεις επιθυμίες. Φιλιππησίους γάμα 10. Η πρώτη επιθυμία. Διαναγνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού. Τι λέει ο Παύλος? Ποια ήταν η επιθυμία του Παύλου? Να γνωρίσω τον Κύριο. Ποια ήταν η επιθυμία του Παύλου? να γνωρίσει τον Κύριο, αδέλφια. Ο Παύλος ζούσε και επιθυμούσε η καρδιά του να ανοίξει κυριολεκτικά και μέσα σε αυτή να κατοικήσει ο Κύριος. Δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο παρά μόνο να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Και αν ο Παύλος το επιθυμούσε, εμείς, γιατί, αδέλφια, το ότι είμαστε εδώ πέρα δεν πάει να πει τίποτα. Ο Χριστός δεν γνωρίζεται από μία εκκλησιαστική παρουσία. Ο Χριστός δεν γνωρίζεται από μερικές ανθρώπινες θρησκευτικές ενέργειες. Η γνωριμία μας με τον Κύριο έχει συστατικά, έχει ενέργειες, έχει συντριβή, έχει μετάνοια, έχει κατάνοιξη, έχει ταπείνωση. Να ανοίξουμε την καρδιά μας περισσότερο και να πούμε του Κύριου, Κύριε, έλα σε παρακαλώ και πλημμύρισε αυτήν την καρδιά, να αλλάξω επιτέλους. Γιατί θέλω να σε γνωρίσω, να ζήσω για σένα. Εσύ να μου οδηγείς, όχι εγώ εμένα. Εσύ να οδηγείς εμένα, Κύριε, μέσα στη ζωή μου. Μπες μπροστά, προπορεύσου και άνοιξε μου τα μάτια να βλέπω τα ίχνη σου για να ακολουθώ αυτά. Να μην ξεκλίνουν τα βήματά μας δεξιά ή αριστερά, αδέλφια. Πως παρήγγειλε στον Ιησού του να βγει ο Κύριος στο Α κεφάλαιο. Να γνωρίσουμε τον Χριστό, την Ανάστασή Του, τα παθήματά Του. Τι σημαίνει να γνωρίσει την Ανάσταση? Να γνωρίσουμε τις δυνάμεις του, αδελφιά. Να μην είμαστε ξεροί σαν άνθρωποι. Ο λόγος είναι γεμάτος υποσχέσεις, αδελφιά. Άνθρωποι ομοιοπαθείς με μας προχωρούσαν στους δρόμους και από την σκιά τους έπαιρναν θεραπείες καρκινοπαθείς και αρρώστοι. Από την σκιά τους. Ομοιοπαθείς ήταν, αδέλφια, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν ανοίξει την καρδιά τους στον Χριστό. Τον είχαν γνωρίσει, του είχαν παραδώσει τα πάντα. Και καθώς κατοίκησε πλήρως το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, αυτό εκφραζόταν συνέχεια. Να γνωρίσουμε τον Κύριο, να μην είμαστε μια ξερή εκκλησία ή ένας ξερός χριστιανός. Όπου κι αν είμαστε, το φως της Ανάστασης του Κυρίου να εκπέμπεται από μέσα μας. Αλληλούια! Αλλά να γνωρίσουμε και τα παθήματα του Κυρίου. Να γνωρίσουμε τον πόνο του Κυρίου, τα δεινά του Κυρίου, την αγωνία του Κυρίου, το κλάμα του Κυρίου, τη συντριβή του Κυρίου. Αλληλούια! Όχι μόνο να είμαστε εδώ για τις χαρές, αλλά ακόμη και αν έρθουν οι θλίψεις, να είμαστε παρόν, με δύναμη, με αγιασμό, με ενότητα, με σεβασμό στον Κύριο. Όχι όπως εκείνοι οι Ισραηλίτες που συνεχώς γόγγιζαν όταν έβλεπαν την όποια δυσκολία σηκωνότανε. Στα καλά, Κύριε, σε ευλογώ. Και στις δυσκολίες, δεν θέλω να σε ξέρω. Μια σχέση δεν έχει τέτοιους όρους. Μια σχέση καλή δίνει και παίρνει κάθε στιγμή και τα αρνητικά και τα θετικά, αδέλφια. Να γνωρίσουμε τον Κύριο, αδέλφια. Να έρθουμε πιο κοντά Του. Να Του παραδοθούμε επιτέλους. Να υποταχθούμε στο θέλημά Του. Να συντριφτούμε. Αμήν. Ιώβ, μη βήτα, 5. Ιώβ, 42, 5. Οίκουον περισσού με την ακοήν του οτίου. Αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Προσέξτε, μιλάμε για τον Ιώβ, έτσι, έναν άγιο άνθρωπο. Κάθε μέρα πρόσφερε θυσίες, πρόσφερε ολοκαυτώματα. Ήταν μεταξύ των συγχρόνων του τέλειος. Αγαπούσε τον Θεό. Αλλά τον είχε γνωρίσει, ναι ή όχι? Όχι μέχρι την στιγμή που τελείωσαν τα δεινά του. Ενώ έλεγε ότι είναι άνθρωπος του Θεού, του πρόσφερε θυσίες, έψαλε ευλογούς το όνομά του, είχε ακούσει μόνο για αυτόν. Ενώ μετά τα δεινά τον είδε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από το άκουσα και από το βλέπω. Πιθανόν σήμερα κάποιος από εσάς που δεν με ήξερε να άκουσε ότι ο Νικήτας θα έρθει να κηρύξει. Άκουσε, αλλά δεν με ήξερε. Τώρα όμως με βλέπει και με ξέρει. Και ο Ιώβ γνώρισε τον Κύριο, ένιωσε τον Κύριο, μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων του Κυρίου και δεν ήταν στην αυλή, γιατί εμείς οι περισσότεροι χριστιανοί αδέλφια συνεχώς περιπατούμε στην αυλή. Σε μια τυπική γνωριμία με τον Κύριο. Είχες κάποια πνευματική εμπειρία? Σε οδήγησε ο Κύριος σε μια ψυχή? Σε έδωσε έναν ύπνιο πνευματικής ομορφιάς? Σου μίλησε κατάψυχα ο Κύριος? Τον έχεις γνωρίσει πραγματικά ή απλώς τον ακούς? Αν απλώς τον ακούς, ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις, αδελφέ μου. Ήρθε η ώρα να ακούς την φωνή του να κατεβαίνει και να σου διαλύει τα εντός σου. Η ζεστασιά του να σε πλημμυρίζει, να σε καίει. Να τον βλέπεις κάθε στιγμή μες στην ζωή σου. Να τον αισθάνεσαι. Να πηγαίνεις στον Ευαγγελισμό και να αισθάνεσαι την παρουσία του. Να προσεύχεσαι και να είναι παρόν ο Κύριος. Να σου μιλάει και να του μιλάς. Να κοιμάσαι το βράδυ και να αισθάνεσαι τον Κύριο σαν ουρίζει. Το έχεις αισθανθεί αυτό? Αν όχι, απλά τον έχεις ακούσει. Και είναι η ώρα να τον γνωρίσεις, αδελφέ μου. Γιατί ο Κύριος είναι μπροστά σου και σου μιλάει. Είναι αληθινός και είναι κρίμα να μην μπορείς να του έρθεις πιο κοντά του. Αλληλούια. Αμήν. Όχι τυπικότητα. Όχι θρησκευτικότητα. Να συντριφτούμε. Να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων. Και εκεί να καθίσουμε σαν τη Μαρία στα πόδια του Κυρίου και να τον δούμε. Και μετά να βάλουμε και το αυτάκι μας στο στήθος του. Να ακούσουμε την καρδιά του που χτυπάει για εμάς. Να αισθανθούμε ασφάλεια και ησυχία. Είχα ένα πρόβλημα, αδέλφια. Μεγάλο στην Κάρπαθο. Πολύ μεγάλο. Έκαιγε η ψυχή μου. Φωτιά. Και λέω, Κύριε, εσύ λες μέσα στο λόγο ότι αναπαύεις τον κεκοπιασμένο και τον πεφορτισμένο. Αμήν. Είμαι πεφορτισμένος και κεκοπιασμένος. Βοήθησέ με. Ο Κύριος μου λέει, όποιος τολμήσει να σε πειράξει, γέ μου, είναι σαν να βάλει το δάχτυλό του στο μάτι μου. Και ησύχασα. Ησύχασα. Έβλεπα τις φωτιές. Δεν με ενδιαφέρε. Είχα το λόγο του Κυρίου μες στην καρδιά μου. Έβλεπα τα προβλήματα να σηκώνουν τους γίγαντες. Δεν με ενδιαφέρε. Γιατί είχα ακούσει τον Κύριο να μου οδηγεί. Έμεινα στην υπόσχεση και βγήκα νικητής. Αλληλούια. Είναι ανάγκη να γνωρίσουμε τον Κύριο, αδέλφια. Είναι ανάγκη να τον γνωρίσουμε. Και όχι απλά να είμαστε εδώ τυπολάτρες, θρησκευόμενοι. Όχι, αδέλφια, να ανοίξει περισσότερο η καρδιά μας και να ανάψει μια τεράστια φωτιά. Να κατακάψει τα πάντα. Και επιθυμία μας να είναι ο Κύριος. Αλληλούια. Αλλά για να γίνει αυτό υπάρχει ένας όρος. Που τον λέει πάλι ο Παύλος στην Φιλιππισίους γάμα 8. Φιλιππισίους 3:8. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Αν θέλουμε να κερδίσουμε τον Χριστό, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πάντα γύρω μας είναι σκύβαλα. Ναι, να έχω κάποιες βλέψεις, κάποιες υγιείς φιλοδοξίες για μια όσο πιο ευλογημένη ζωή, αλλά να μην είναι αυτό αυτοσκοπός μας. Αμήν. Όλα είναι σκύβαλα, αδέλφια. Και αν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Κύριο και το έξοχο της γνώσης Του, πρέπει να ζημιωθούμε κάποιες σαρκικές μας επιθυμίες. Και όταν δει ο Κύριος αυτή την καρδιά να ανοίγει, τότε θα έρθει και θα σου γνωριστεί, θα σου μιλήσει και θα σου οδηγήσει. Αμήν. Ας σπάσουμε την υπερηφάνεια, τον εγωισμό. Ας πάψουμε να πηγαίνουμε με τις δικές μας δυνάμεις, να κάνουμε το οτιδήποτε μέσα στην ζωή μας. Δεν είμαστε ικανοί, αδέλφια, δεν αξίζουμε. Δεν γίνεται να τα καταφέρουμε. Έχουμε όρια. Έχουμε όρια. Και από αυτά τα όρια κανένας μας δεν μπορεί να ξεφύγει. Είμαστε ως εδώ και μη παρέκει. Παρέκει ο Κύριος.

την σταθεράν προσδοκίαν και ελπίδα μου, ότι δεν θέλω εσχυνθεί εις ουδέν, αλλά με τα πάσης παρησίας, ως πάντοτε και τώρα θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Ποια ήταν η δεύτερη μεγάλη επιθυμία του Παύλου? Να μεγαλυνθεί ο Κύριος μέσα από την ζωή του. Αλληλούια! Η πρώτη να τον γνωρίσει. Και καθώς τον γνωρίσουμε, όχι να τον ακούμε, αλλά να τον γνωρίσουμε, το δεύτερο είναι ο Κύριος να εργαστεί μέσα από μας για να μεγαλυνθεί το όνομά Του. Τι είμαστε, λέει ο Κύριος? Το άλας της γης. Το φως που το βάζουνε κάτω ή πάνω στο λιχνοστάτη? Πάνω. Αμήν. Είμαστε ιερείς του Κυρίου. Τι φέρουμε στο νόμο μας? Την κιβωτό της Διαθήκης. Τον Κύριο. Αλληλούια. Και τώρα τι πρέπει να γίνει? Τι πρέπει να γίνει, αδέλφια? Να αφήσουμε όλη αυτή την ευλογία να βγει από μέσα μας. Να βγει από μέσα μας, αδέλφια. Όπου και αν είμαστε, όπου και αν βρισκόμαστε, να ψάχνουμε την κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε σε αυτόν που έχουμε δίπλα μας. Να του εκφράσουμε την αγάπη του Κυρίου. Να του δείξουμε τον δρόμο για τον ουρανό. Να του δείξουμε ότι κάποιος κάπου, κάποτε πέθανε και για αυτόν. Να τον πάρουμε σε εκείνον ο οποίος μπορεί να περιθάλψει τις πληγές του. Να του πάρει ταλαιπωρία. Να του σώσει το γάμο του, να τον βγάλει τα ναρκωτικά, το αλκοόλ. Να μεγαλυνθεί ο Κύριος μέσα από εμάς, αδέλφια. Είμαστε πρεσβευτές του. Αντιπρόσωποι του. Πέτρες, λέει, θα σηκώσει αν δεν εργαστούμε εμείς το έργο του Κυρίου. Γαϊδούρη μίλησε. Και μετά από τόση γνώση που έχουμε, είναι αδιανόητο αυτή να μην γίνεται επίγνωση. Άλλο η γνώση, άλλο η επίγνωση. Επίγνωση είναι ότι βάζω σε εφαρμογή όσα έμαθα μέσα από το πνεύμα μου, κάνοντας τα βίωμα μέσα στη ζωή μου. Αλληλούια! Να ζήσουμε τον Κύριο, να μεγαλυνθεί ο Κύριος, να φέρουμε ψυχές στην παρουσία του Κυρίου. Να μιλήσουμε για τον Κύριο, να σαλπίσουμε για τον Κύριο. Να βροφοντοφοντάξουμε ότι υπάρχει ένας αληθινός Θεός που έστειλε το Υιό Του να σταυρωθεί για τον καθένα αμαρτωλό. Χωρίς ντροπή και φόβο. Να σπάσει αυτό το κέλυφος που μας κρατάει σιωπηλούς, φοβισμένους. Αν είναι δυνατόν να λέμε ό,τι θέλουμε και να μην λέμε τον Χριστό. Αν είναι δυνατόν να λέμε τα πάντα εμείς οι άνθρωποι με τις παρέες μας και να μην λέμε για τον Κύριο. Να ντρεπόμαστε και να φοβόμαστε την απόρριψη. Κάποτε μιλούσα με έναν ορθόδοξο ιερέα εδώ στη Ρόδο. Λέγε, ο άνθρωπος είχε καλή καρδιά, μου λέει, έχεις δίκιο. Και του λέω, και τι κάνεις γι' αυτό? Και με απαντά, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Και του λέω, ένας εσύ ο κούκος και εγώ δύο, και έχει και άλλους κούκους. Ένας εσύ, ένας εγώ δύο, έχω και άλλους γύρω μου. Θα φέρουμε την άνοιξη. Ξηρίς του, πέτα τα ράσα, πες την αλήθεια στο ποιμνιόν σου. Και έλα μαζί να εργαστούμε για το όνομα του Κυρίου, αδελφέ μου. Φοβάμαι το πίμνιο, μου λέει. Φοβάμαι τι θα πει ο κόσμος. Του λέω του ανθρώπου αυτού που είχε πάρα πολύ καλή καρδιά. Μα άνθρωπέ μου, αν φοβάσαι τους ανθρώπους, όταν πας στην παρουσία του Θεού, τι θα του πεις? Όταν πας στην παρουσία του Θεού και σταθείς στο βήμα και δεις το πρόσωπο του Θεού απέναντί σου, τι θα του πεις? Φοβόμαι να σε ομολογήσω, να σε μαρτυρήσω, μη με απορρίψει ο άνθρωπος. Αυτό θα του πούμε? Ουέ και αλλημονό μας. Ουέ και αλλημονό μας. Ήρθε η ώρα, καθώς τα χρόνια περνάνε και πλησιάζει η ώρα της αρπαγής, η σάλπιγγα να καθαριστεί, να γυαλιστεί, να την πιάσουμε και να σαλπίζουμε. Ήρθε η ώρα του σαλπίσματος. Ήρθε η ώρα τα έθνη να ακούσουν ότι ο Κύριος είναι ζωντανός και τους περιμένει. Ήρθε η ώρα το όνομα του Κύριου.

0: Ιού να διαφημιστεί έως τα πέρατα της γης. Β' Κορινθίους, σίγμα, 3-7. Μην δίδοντες, μηδέν πρόσκομα κατουδέν, για να μην προσαυθεί μόμος εις την διακονία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό. Ευαγγελισμός δεν είναι μόνο τα λόγια. Ευαγγελισμός είναι και η ζωή μας. Και πρέπει η ζωή μας να είναι τίμια και άγια, για να μην επικοληθεί κανένα ψεγάδι στην Εκκλησία του Κυρίου. Κάποτε οι Ισραηλίτες δυσφήμισαν το όνομα του Κυρίου στα έθνη και ο Κύριος αμαρτυρήθηκε εντόνως. Και τώρα εμείς δεν πρέπει να δυσφημούμε το όνομα του Κυρίου στους εθνικούς. Η ζωή μας παρακαλώ να άγια, το στόμα μας καθαρό. Αμήν. Τα βήματά μας εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, σε ό,τι πρέπει. Να αλλάξουμε, αδελφιά, γιατί είμαστε πρεσβευτές του Κυρίου, αντιπρόσωποι του. Κάθε ημέρα η ζωή μας να είναι άγια. Άγια και καθαρή. Άγια και καθαρή. Γιατί υπηρετούμε ένα ζωντανό Θεό και να μην γινόμαστε εμείς πρόσκομα για τις ψυχές των ανθρώπων που είναι να σωθούνε. Στο 4. Αλλά εν παντί συνιστώνται σε αυτούς ως υπηρέτε Θεού εν υπομονή πολύ, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στεναχωρίες. Στο 5. Εν εραυδισμείς, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείας, εν καθαρότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν χριστότητη, εν πνεύματι Αγίου, εν αγάπη ανυπόκριτη. Στο 7. Εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού για τον όπλον της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών. Ο Παύλος, καθώς επιθύμησε να γνωρίσει τον Χριστό και μετά επιθύμησε να μεγαλυνθεί ο Χριστός μέσα από αυτόν, πέρασε πάρα πολλά δεινά. Πάρα πολλά δεινά, μαστιγώσεις, ραβδισμούς. Τον ξυλοφόρτωσαν, τον κατηγόρησαν, πήγε να πνιγεί στην θάλασσα. Οδοιπόρες σε ερήμους, κλέφτες τον πείραξαν, αδέλφια τον συκοφάντησαν. Κι όμως ο άνθρωπος του Θεού, καθώς ήθελε να μεγαλυνθεί από μέσα το Κύριος, όλα τα σκέπαζε και προχωρούσε. Αυτά, αντί να τον καθιστούν αδύναμο, τον γιγάντωναν. Του έδιναν δύναμη. Το καταλαβαίνετε? Του έδιναν δύναμη να συνεχίσει. Κι αν κάποιος σε κακολογήσει, σε διώξει, λάβε δύναμη, αδελφέ μου. Κι αν σε μαστιγώνει, σε ραβδίζει με τον λόγο του, λάβε δύναμη. Κι αν σε κορυδέψουν, λάβε δύναμη. Μίλησε τον Κύριο, εργάστε τον Θεό και φύγε από αυτή την ζωή με χειρόβολα. Αμήν. Δεν είναι εύκολο το έργο του Κυρίου. Και εγώ στην Κάρπαθο σας το υπογράφω αυτό. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχει στιγμές που το καμίνι καίει. Αλλά τι με αυτό? Τι με αυτό? Πόσες φορές έχω πει στον εαυτό μου, άλλη μια μέρα τελείωσε, Κύριε. Άρα ο ουρανός είναι και πιο κοντά. Ναι, έχει δυσκολίες. Έχει πόνο, έχει κόπο. Πόσα βράδια δεν έχω κοιμηθεί. Εξυπνάω το πρωί ράκος. Αλλά είμαι εκεί, αδελφιά. Είμαι εκεί. Εδώ είμαι, Κύριε. Εδώ είμαι, Κύριε, του λέω. Βοήθησέ με. Και προχωράμε. Και οι μέρες περνάνε. Και οι μήνες περνάνε. Και τα χρόνια θα περάσουν. Και θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να κάνουμε αυτό που είπε τότε στους μαθητές. Να μαθητεύσουμε, να πορευθούμε και να διδάξουμε το Ευαγγέλιο. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εφεσίου σίγμα 19-20. Λέει ο Παύλος στην Εφεσίους και υπέρε μου δια να δοθεί σε με λόγος να ανοίξει το στόμα μου από τα παρησίας για να κάνω γνωστόν το μυστήριο του Ευαγγελίου, αν είναι δυνατόν. Το μυστήριο του Ευαγγελίου. Για τον κόσμο έξω το Ευαγγέλιο είναι μυστήριο, αδέλφια. Το ξέρετε αυτό? Είναι άγνωστο, μυστήριο. Μια σκιά, κάτι μακρινό, κάτι απόμακρο. Δεν το ξέρουνε. Και ο Παύλος εδώ λέει ότι πρέπει το άγνωστο να γίνει γνωστό. Και από ποιους θα γνωστοποιηθεί, για πέστε μου? Από τις πέτρες, το γαϊδούρι, του Βαλαάμ ή από εμάς? Από εμάς. Πάρε πίστη. Μάθε το Λόγο του Θεού και με αγάπη στην καρδιά μίλησε τον Κύριό σου. Φέρε ψυχές. Γίνε καλός ψαράς. Βγάλε ψυχές, ψάρια τον κόσμο της θάλασσας και βάλτες στη βάρκα της Εκκλησίας του Κυρίου. Να μην. Κύριος, καθώς περπατούσε κάθε μέρα, έψαχνε δεξιά και αριστερά να βρει την κατάλληλη στιγμή να σώσει έναν άνθρωπο. Είχε ανοιχτά τα αισθητήρια του πνεύματός του, δεξιά, αριστερά. Και όταν έβλεπε κάποιον ότι πραγματικά θα τον ακολουθούσε, πήγαινε. Δεν έχανε ούτε λεπτό ο Κύριος από τον εργάζεται. Πρωί προσευχή και από τις 7-8 η ώρα στον αγρό, μέχρι το βράδυ. Κάποια στιγμή του λέει μαθητές του, κάθισε να φάμε. Το φαγητό μου εμένα είναι το έργο. Το έργο είναι το φαγητό μου. Γι' αυτό με έμπεψε ο πατέρας μου. Και εμείς τρώμε οτιδήποτε άλλο, τον κόσμο, ξεχνώντας να φάμε από το Λόγο του Θεού και από το έργο του. Τρώμε τα πάντα, επιθυμούμε τα πάντα, καθώς τα έχουμε και τα πάντα, χωρίς να επιθυμούμε τον Κύριο περισσότερο. Στο 20. Υπέρ του οποίου είμαι πρέσβης, φορών, άλυση, για να λαλήσω αυτού, περί αυτού, με τα παρησίας, καθώς πρέπει να λαλήσω. Παλιά είχαμε αλυσίδες στα πόδια, που ήμασταν δεμένοι, στην αμαρτία και στον διάβολο. Ένα, χειροπόδαρα. Τώρα, τράχυλός μας, σε ποιον ανήκει? Στον Κύριο. Είμαστε ποταγμένοι, έχουμε βάλει μια λυσίδα αγάπης με το θέλω μας και έχουμε ποταχθεί στον Θεό. Αλληλούια! Αυτή είναι η επιθυμία μας. Ο τράχυλός μας να είναι δικός του. Ποταγμένος. Αμήν. Υποταγμένος στον Κύριο, αδελφέ μου και αδελφή μου. Όχι στο δικό μας εαυτό ή στην αμαρτία. Να πάψουμε να εργαζόμαστε για το εγώ μας. Για τις συνεχόμενες καθημερινές ανάγκες και επιθυμίες. Ναι, αλλά στο μέτρο, πάνω απ' όλα ο Κύριος. Διαβάσαμε τα στοιχεία, όλα τα έχουμε. Τι μας λείπει? Τι μας λείπει? Και ζούμε μια ζωή άγχους και προβληματισμού για το σήμερα και το αύριο. Και αυτό κλείνει τα μάτια τις επιθυμίες μας για τον ουρανό. Και χάνουμε την όραση και το στόχο και επιγμαχούμε στον αέρα. Χωρίς στόχο, χωρίς αποτέλεσμα. Η τρίτη επιθυμία και η τελευταία. Φιλιππησίους γάμα 9. Φιλιππησίους γάμα 9, η τρίτη επιθυμία του Παύλου και η δικιά μας. Και να ευρεθώ εν αυτό. Μη έχων η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ του Θεού, δια της πίστεως. Η τρίτη επιθυμία του Παύλου ήταν να βρεθεί με τον Χριστό. Αλληλούια! Αν δεν το γνωρίσεις και αν δεν μεγαλυνθεί από σένα, δεν θα βρεθείς με εκείνον. Θα έχεις χάσει το στόχο. Είναι η διαδικασία. Το ένα βήμα που φέρνει το άλλο. Αν κάτι δεν πάει σωστά, δεν θα βρεθούμε στον ουρανό. Τον γνωρίζω, του παραδίδομαι, μεγαλύνεται εκείνος μέσα από εμένα και το τέλος της υποθέσεως είναι να πάμε στον ουρανό, αδελφιά. Αλληλούια! Να βρεθούμε με εκείνον ο οποίος μας περιμένει με ανοιχτές τις αγκαλιές του. Να τον δούμε, να τον ψηλαφίσουμε, να αλλάξει η καρδιά μας, να σε ψηλαφίσουμε, να σε επιθυμίσουμε, να σε ζήσουμε, να σε βιώσουμε. Να δούμε το πλούσιο έλεος του. Να τον ευχαριστηθεί η ψυχή μας. Αλληλούια! Να ησυχάσουμε, αδέλφια. Έρχεται η ώρα που θα ησυχάσουμε. Πλησιάζει η ώρα που θα ησυχάσουμε. Πλησιάζει η ώρα που θα φύγουμε από τις καταιγίδες και τις τρικυμίες της ζωής και θα μπούμε στο λιμάνι του ουρανού και θα ησυχάσουμε. Θα ησυχάσει η καρδούλα μας πια. Αμήν. Τα χρόνια περνάνε τόσο γρήγορα. Περνάει η ζωή. Και τι μένει? Τι θα μείνει πίσω, αδελφιά? Ο ουρανός περιμένει. Αμήν. Και η επιθυμία του Παύλου ήταν να βρεθεί με τον Χριστό. Στην Φιλιππισίους Α21-26 ο Παύλος λέει: «Εγώ θεωρώ καλό για μένα να φύγω από αυτή την ζωή. Εκεί πάνω είναι καλύτερα. Θέλω να πάω με τον Χριστό. Αλλά επειδή το κέρδος του έργου είναι να μείνω μαζί σας, θα μείνω. Για να καρποφορήσει το έργο του Κυρίου μέχρι να έρθει εκείνος και να με παραλάβει». Γιατί ο Παύλος είπε αυτόν τον λόγο? Γιατί είπε ότι εκεί πάνω είναι καλύτερα από εδώ? Να το διαβάσουμε. Β' Κορινθίους, Β2-4. Β' Κορινθίους, Β2-4. Κάτι είχε γίνει μες στην ζωή του Παύλου. Κάτι είχε δει. Κάτι είχε βιώσει, νιώσει, ζήσει, εμπειρευθεί. Και καθώς είχε ζήσει αυτό το πράγμα, ήξερε εμπειρικά να μας πει ότι εκεί πάνω είναι καλύτερα από εδώ, αλλά πρέπει να μείνω το έργο. Γνωρίζω άνθρωπον εν Χριστώ προ ετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει ότι ούτως έως τρίτου ουρανού. Είναι ο ίδιος ο εαυτός του, αλλά ταπεινά, δεν μας το εκφράζει, αλλά το υποδεικνύει. Στο 3. Και γνωρίζω τον Τιού των άνθρωπων, είτε εντός σώματος, είτε εκτός σώματος, δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει εις τον παράδεισο και ήκουσε ανεκλάλτα λόγια, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον να λαλήσει. Ο Παύλος, καθώς πήγε στον τρίτο ουρανό, στην παρουσία του Θεού, και είδε όλη αυτή την ομορφιά, δεν είχε λόγια να μας μεταφέρει αυτό το οποίο έζησε. Και ο Παύλος δεν ήταν όποιος όποιος, ήταν από τους πιο μορφωμένους Αγίους. Ήταν σπουδαγμένο παλικάρι. Και δεν είχε λόγια να περιγράψει την ομορφιά του Θεού, γιατί θα ήταν ανσυγχώρητο αν περιέγραφε αυτή την ομορφιά με λόγια τα οποία δεν θα έδιναν τον έπαινο που ήταν σωστό να αποδοθεί. Και έτσι είπε: «Παρά να πάρω μόμο, αφού δεν έχω λόγια να περιγράψω την ευλογία του ουρανού, καλύτερα να μην πω τίποτα». Αυτή είναι η ομορφιά που μας περιμένει. Αμήν. Αυτή είναι η ομορφιά που μας περιμένει. Αλλά ο λόγος λέει ότι μάτι ανθρώπου δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, ψυχή δεν ένιωσε, καρδιά δεν γνώρισε. Από αυτή την ευλογία που μας περιμένει, αδελφιά. Λέω στα αδέλφια στην Κάρπαθο, δεν ζούμε μια αυθυποβολή. Δεν κηρύττουμε έναν Χριστό απλώς για να αισθανόμαστε καλά. Δεν λέμε ότι υπάρχει μεταθάνατον ζωή για να μην φοβόμαστε τον θάνατο. Ό,τι λέμε είναι πραγματικότητα και αλήθεια. Και ο ουρανός μας περιμένει, αδελφιά. Και η επιθυμία μας η τρίτη είναι να πάμε στον ουρανό και αιώνια μαζί με αγγέλους και αγίους, να είμαστε μαζί με τον Κύριο. Να τον γνωρίζουμε καθημερινά στην αιωνιότητα, που δεν θα υπάρχει μέρα και ώρα. Αμήν. Γνώρισε τον Κύριο. Άφησε τον μέσα από εσένα να δείξει τα μεγαλεία του που είναι τόσο πλούσια και πολλά. Και έρχονται οι μέρες που θα πας στον ουρανό, αδελφέ μου. Εκεί που, όπως μας λέει ο λόγος, δεν υπάρχει πόνος, θλίψη, δάκρυ, ταλαιπωρία, αλλά αιώνια χαρά. Αιώνια χαρά. Ας σηκωθούμε. Κύριε, αυτή την ώρα βλέπεις τον λαό σου και αυτό το οποίο κράζουμε, Κύριε, είναι να μας αλλάξεις την καρδιά. Κύριε, να μην γογγίζουμε και να μην με ψημιρούμε νιώθοντας ότι δεν έχουμε τίποτα, καθώς τα έχουμε όλα, Κύριε. Όλα τα έχουμε, τίποτα δεν μας λείπει. Και επιτέλους να φύγει αυτή η εγωκεντρική παθητική συμπεριφορά του εαυτού μας προς τον εαυτό μας και να επιθυμίσουμε περισσότερο εσένα, Χριστέ μας. Να σε γνωρίσουμε, Κύριε. Να μάθουμε την προσευχή, τη μελέτη του λόγου. Να μάθουμε να ακούμε τη φωνή σου. Να βιώνουμε εμπειρικές πνευματικές ομορφιές με το πνεύμα σου, Κύριε. Εσύ να μας πλημμυρίσεις με πνεύμα Άγιο, με πάσαν οδηγία, ώστε να μεγαλυνθείς μέσα από μας, αλληλούια. Να σε πρεσβεύσουμε, να μιλήσουμε για εσένα, να σε δείξουμε, να σε μορφώσουμε σε ψυχές και πνεύματα ανθρώπων, να σωθούν άνθρωποι, Κύριε. Και το τέλος της υποθέσεως, αλληλούια, η τρίτη μεγάλη επιθυμία, την οποία τώρα θέλω να βάλεις μέσα στην καρδιά μας. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η επιθυμία, δεν θα το διεκδικήσουμε και δεν θα το λάβουμε. Να βρεθούμε μαζί σου, Πατέρα Ουράνιε, εκεί στην αιώνια Άγια Παρουσία σου. Εκεί, Κύριε, εκεί που η ειρήνη θα είναι άπλετη και το φως ουράνιο, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ευλογώ αυτή την ώρα το λαό της Ρόδου και θέλω, Πατέρα Ουράνιε, εσύ να βάλεις βαθιά τις επιθυμίες του Παύλου μέσα σε κάθε καρδιά. Μέσα σε κάθε καρδιά. Μέσα σε κάθε καρδιά. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, μιλούσαμε για την ζωή του βασιλιά Εζεκία. Βασιλιάς Εζεκίας, τον οποίο ο Κύριος τον χρησιμοποίησε για να φέρει τέτοια αναζωπήρωση μέσα στο λαό του. Θα δούμε και άλλους βασιλιάδες. Και θυμάστε, είπαμε ότι έφτασε σε ένα σημείο που ήρθε ο βασιλιάς της Συρίας, ο Σεναχηρίμ, και τον απείλησε. Και όταν ήρθε τον απείλησε, τον Εζεκία, και απείλησε όλο τον Ιούδα, στέλνει ο Εζεκίας αγγελιοφόρος τον Ισαΐα τον προφήτη. Και λέει στο κεφάλαιο 37 του Ισαΐα, εδάφιο 2, λέει, και απέστειλε Ηλιακήμ τον οικονόμο και Σωμνάν τον γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων σκεπασμένους με σάκους προς τον προφήτη Ισαΐα τον ιών του Αμός και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας ημέρα αυτή. Διότι τα τέκνα ήλθον εις την ακμή της γένας, πλην δύναμης δεν είναι εις την δίκτουσα. Βλέπετε, απελπιστική κατάσταση. Δηλαδή, φτάνει η γυναίκα στη γένα και δεν μπορεί να βγει το παιδί. Και δεν υπάρχει, σαν να λέει στον προφήτη ο Εζεκίας, ότι κοίτα, δεν υπάρχει σωτηρία παρά μόνο αν ο Θεός παρέμβει. Αυτή είναι η ιδέα. Και είπαμε ότι το θέμα μας δεν είναι να μάθουμε την ιστορία. Το θέμα μας είναι να δούμε, αδερφοί, τις αρχές που ο Θεός έχει βάλει στο Λόγο Του για να τις πάρουμε τη δική μας τη ζωή, τις θετικές που πρέπει να μιμηθούμε και τις αρνητικές που πρέπει να αποφύγουμε, ώστε ο Θεός να μπορέσει να κάνει τα Άγια τα οποία ήθελε πάντα να κάνει. Και λέει στο 4, έχει έρθει, είπαμε, ο βασιλιάς και τους έχει απειλήσει και λέει, ήθε να ήκουσε Κύριος ο Θεός σου τους λόγους του Ραυσάκη, ήταν ο απεσταλμένος του βασιλιά της Ασσυρίας. Ο Κύριος αυτό απέστειλε για να ονειδήσει το ζώντα Θεό και να υβρίσει δια των λόγων τους οποίους ήκουσε Κύριος ο Θεός σου. Δια τούτο ύψωσε δέηση υπέρ του υπολείπου του σωζωμένου. Βλέπετε, όταν έρχεται ο διάβολος να σε κατηγορήσει, ποιον κατηγορεί? Ο Εζεκίας είπε, έστειλε τον απεσταλμένο του βασιλιά της Ασσυρίας για να ονειδήσει τον ζώντα Θεό. Μπορείς κάθε ονειδισμό του διαβόλου να το πάρεις μέσα σου ότι δεν είναι αντίον σου, αλλά είναι αντίον του Κυρίου και να το φέρεις μπροστά στον Κύριο. Αυτό έκανε ο Εζεκίας. Είχε μάθει να ξεχωρίζει τη φωνή του διαβόλου και να έρχεται μπροστά στον Κύριο. Και όποτε το έκανε αυτό, είχε ευλογίες. Κοιτάξτε τι του λέει στο 6 ο Ισαΐας. Και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας, λέει στους απεσταλμένους, ούτω θέλετε επί προς τον Κύριόν σας. Ούτω λέγει Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους ήκουσας, δια τον οποίον οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν. Ιδού εγώ θέλω βάλει σε αυτόν τι ούτω πνεύμα, ώστε ακούσα στόρυβον, θέλει επιστρέψει στη γη αυτού και θέλω κάμι να πέσει διαμαχαίρας εν τη γενεά αυτού. Ο Κύριος λέει, εμένα ονείδησε. Εμένα. Όταν λένε εναντίον σου, δες ότι λένε εναντίον του Κυρίου που πρεσβεύεις. Εφόσον τον πρεσβεύουμε. Τον Κύριο. Και το ίδιο, θυμάστε, είπε ο Ιησούς στον Σαύλο όταν πήγε να κυνηγήσει χριστιανούς. Τι του είπε? Γιατί με διώκεις, Σαύλο? Γιατί? Και ο Σαύλος βέβαια τι είπε? Εγώ, εσένα? Δεν σε ξέρω καν. Ό,τι κάνουν εναντίον μας, αδερφοί, το κάνουν εναντίον του Κυρίου. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε να φέρνουμε τις μάχες μας μπροστά Του. Αμήν. Δεν είναι μέσα στις μάχες της ζωής μας να μας κυριεύει απογοήτευση, να μας κυριεύει ό,τι είναι αυτό το αρνητικό συνέστημα, γιατί νομίζεις ότι είναι κάτι το οποίο είναι δικό σου. Η μάχη σε ποιον ανήκει, αδερφή? Σε αυτόν. Αυτό είπε ο Εζεκίας. Και λέει στο 15 εδάφιο. Και προσευχήθη στον Κύριο ο Εζεκίας λέγον. Τι έκανε? Προσευχήθηκε. Προσευχήθηκε. Μέσα στη δυσκολία ο Θεός τι μας καλεί να κάνουμε? Προσευχή. Προσευχή. Προσευχήθηκε στον Κύριο Εζεκίας λέγον, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ. Προσέξτε, θα δούμε ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλοι αυτοί οι βασιλιάδες, οι καλοί, προσεύχονταν με στόχο. Η προσευχή τους δεν ήτανε να προσεύχονται, ξέρω εγώ, μισή ώρα και να λένε τα δικά τους. Είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι εκείνο, είμαι τάλο, είμαι πολύ καλός ή είμαι πολύ κακός. Είχαν στόχο στην προσευχή τους. Λέει, Κύριε των δυνάμεων Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ, Συ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος πάντων των βασιλείων της γης. Τι κάνει ο Ιωζικίας, τι είχε μάθει να κάνει? Να υψώνει τον Κύριο. Κλείνον, Κύριε, το ου σου, το αυτί σου και άκουσε. Άνοιξε τους οφθαλμούς σου και δες. Και άκουσε πάντα στους λόγους του Σεναχερήμ, ώστις απέστειλε τούτον για να ονειδήσει τον ζώντα Θεό. Αληθώς, Κύριε, βασιλής της Ασσυρίας, ηρήμωσαν πάντα τα έθνη και τους τόπους αυτών και έριψαν εις το πύρ τους θεούς αυτών, διότι δεν ήσαν θεοί αλλά έργο χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθη. Δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ, σώσον ημάς εκ της χειρός αυτού, δια να γνωρίσεις πάντα τα βασίλεια της γης, ότι Συ είσαι ο Κύριος ο μόνος. Όποτε ο λαός του Θεού, αδερφοί, στρέφεται στον Κύριο για την ανάγκη του, για τη δυσκολία του, για τη μάχη του, ο λαός θριαμβεύει. Θριαμβεύει. Μπορεί να έχει εξουσία ο διάβολος, αλλά δεν έχει εξουσία εναντίον του λαού του Θεού. Το ξαναπώ. Μπορεί ο διάβολος να έχει εξουσία, αλλά όχι εναντίον του λαού του Θεού. Καμία εξουσία. Και ο Κύριος στέλνει πάλι στο 21 τον Ισαΐα, τον ιόν του Αμός, τον Εζεκία και του λέει, ούτω λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, άκουσα όσα προσευχήθηκες. Τα άκουσα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, ε. Να προσεύχεις εσύ εδώ και ο Θεός να στέλνει τον προφήτη και να λέει άκουσα την προσευχή σου. Και όχι μόνο, λέει άκουσα όσα προσευχήθηκες εις εμένα αντίον του Σεναχερήμ, βασιλιάς της Ασσυρίας και ο Κύριος ελάλησε γι' αυτόν. Και του λέει, σε ενέπεξε η Παρθένος, θυγάτρη της Σιών, ο πίσω σου έστειλε την κεφαλή, θυγάτρη της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, η Εκκλησία τι κάνει, τον εχθρό της, τον περιφρονεί. Σε περιφρόνησε η Σιών, Σεναχερήμ. Ποιον κοροϊδεύσες, λέει, στο 23, και βλασφήμισες, και εναντίον ποιου ύψωσες τη φωνή σου και σήκωσες ψηλά τους οφθαλμούς σου. Κατά του Αγίου του Ισραήλ. Βλέπετε, ο Θεός άκουσε την προσευχή του Εζεκία και το πήρε προσωπικά. Το πήρε προσωπικά ο Θεός. Και όταν ο Θεός το πάρει προσωπικά με τους εχθρούς σου, τι λες, ποιος μπορεί να σταθεί? Το μυστικό είναι, αδερφοί, να μάθουμε να προσευχόμαστε και να φέρνουμε το αίτημά μας στον Κύριο και να το κάνουμε δικό Του. Δικό Του. Και πήρε ο Θεός την πρόκληση αυτή του Ασσύριου, του περήφανου, την πήρε ο Θεός για τον εαυτό του. Λέει στο 28, ξέρω την κατοικία σου, την έξοδό σου, την είσοδό σου και την κατεμού λύσαν σου. Τύπος του διαβόλου, ο Σεναχερήμ. Τύπος του διαβόλου, του λέει ο Κύριος, ξέρω τη λύσα που έχεις εναντίον σου. Εναντίον. Επειδή η κατεμού λύσα σου και η αλαζονία σου ανέβηκαν στα ότα μου, δια τούτο θέλω βάλει τον κρίκο μου εις τους μικτήρας σου και το χαλινό μου εις τα χείλη σου και θέλω σε επιστρέψει δια της οδού διεις ήλθες. Ξέρετε τι του λέει ο Κύριος, αδερφοί? Ξέρετε τι λέει ο Κύριος στο διάβολο? Εσύ μπορεί να λυσάς και να είσαι σαν το, θυμάστε αυτά που βλέπαμε στις ταινίες, τους δράκους που βγάλαν τη φωτιά από τη μύτη τους ή από το στόμα τους, αλλά εγώ θα βάλω χαλινάρι στη μύτη σου σαν το σκυλάκι, θα σε πάω πίσω από εκεί που ήρθες. Αυτό του λέει ο Κύριος. Και αυτό θέλει ο Θεός να δούμε εμείς στη δική μας τη ζωή. Και λέει στον, απαντάει ο Θεός στον Εζεκία, του λέει στο 33, ο βασιλιάς της Ασσυρίας δεν θα μπει στην πόλη αυτή, αλλά δεν θα προλάβει να ρίξει ούτε βέλος, αλλά θα πάει πίσω από την οδό που ήρθε και εγώ θα υπερασπιστώ την πόλη, θα τη σώσω ένε και ένε μου και του δούλου μου Δαβίδ. Σε εμάς τι λέει? Θα σε σώσω ένε και νεμού και του δούλου μου, του Υιού μου, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Γιατί εάν λέει έδωσε τον Χριστό για όλους εμάς, πώς μαζί με τον Χριστό δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Τα πάντα. Και αν διαβάσετε το βιβλίο του Ισαΐα το 37 κεφάλαιο, μετά ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του και πάταξε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000 στρατό. 185.000 στρατό. Ρωτάω, αδερφοί, είναι κάτι που μπορεί να σταθεί ενάντια στον Κύριο? Μπορεί κάτι να σταθεί? Έχεις τον Κύριο μπροστά, όλα είναι τακτοποιημένα. Αφήνεις τον Κύριο εκτός, όλα είναι άνω κάτω. Άνω κάτω. Και αυτό είναι το μάθημα. Και ο Κύριος ελευθερώνει τον Εζεκία. Και αφού τον ελευθερώνει, τον υψώνει. Θα μας υψώσει ο Κύριος. Θα μας δώσει θριάμβους, θα μας δώσει νίκες και θα υψώσει την Εκκλησία. Αλλά θέλει να μάθουμε το μάθημά μας. Αμήν. Και λέει στο 32 κεφάλαιο, στο 23, αδερφοί, είμαστε ιοί του Βασιλέως. Ο Κύριος μας κάλεσε, μας αναγέννησε, έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και μας έδωσε εξουσία να είμαστε παιδιά Του. Αυτή είναι η θέση μας. Όλα τα υπόλοιπα ήμασταν. Το ακούμε? Όλα τα υπόλοιπα ήμασταν. Τώρα είμαστε γη του βασιλιά, γη και θυγατέρες του βασιλιά. Και ο Κύριος υψώνει την Εκκλησία Του. Για ποιο λόγο την υψώνει? Για να φανείς ότι εσύ είσαι. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ο Θεός μας δίνει εξουσία? Για ποιο λόγο μας δίνει δύναμη να βάζουμε τα χέρια μας πάνω σε αρρώστους να θεραπεύονται, να επιτιμούμε δαίμονες και να φεύγουν? Για ποιο λόγο, λέτε? Κύριος είπε, όταν εγώ υψωθώ, θα ελκύσω πάντας προς εμαυτό. Ο Κύριος θέλει να ελκύσει τις ψυχές, τον εαυτό Του, θέλει να σώσει, αδερφοί. Το Πνεύμα του Θεού αγαπάει την ψυχή, θέλει να τη σώσει. Αγαπάει ο Κύριος, ενδιαφέρεται για την κάθε μια ψυχή που εσύ μπορεί να μην την πιάνει το μάτι σου, μπορεί να μην σε ενδιαφέρει. Ο Κύριος την αγαπάει. Αμήν. Την αγαπάει. Εμείς συνήθως νοιαζόμαστε και πονάμε για το δικό μας. Ακούμε, ξέρω εγώ, στο τάδε μέρος εκεί που είναι τώρα ο πόλεμος, έπεσε μια βόμβα, σκοτώθηκαν τόσοι. Ακούσε ένα νούμερο. Ξέρεις όμως ότι αυτοί εκεί είναι του Θεού άνθρωποι που ο Θεός τους αγαπάει. Αυτός τους έφτιαξε. Και πονάει η καρδιά Του για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος χάνεται. Γι' αυτό λέει να κάνουμε προσευχή υπερπάντων ανθρώπων. Υπερπάντων ανθρώπων. Και πάμε στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 32. Λέει, και έφεραν πολλή δώρα προς τον Κύριο Ιησού Ιερουσαλήμ και πολύτιμα πράγματα προς Εζεκία τον βασιλέα του Ιούδα και μεγαλύνθη έκτοτε ενώπιον πάντων των εθνών. Τόση ευλογία και δόξα και φήμη από τον Κύριο. Θα το κάνει ο Θεός, αδελφοί. Τις τελευταίες μέρες θα κάνει τους εχθρούς μας, λέει, να έρθουν να προσκυνήσουν έμπροστε των ποδών μας και να γνωρίσουν ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Και υψώθηκε ο Εζεκίας. Και εδώ είναι οι λεπτομέρειες που ο Θεός θέλει εμείς να προσέξουμε. Αλλά δεν κρατήθηκε, λέει. Για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει μέσα μας, ο Θεός θέλει, αδελφοί, να προσέξουμε τις λεπτομέρειες. Και λέει στο 24, κοιτάξτε, στο 23 λέει, ο Θεός τον ύψωσε και ήρθαν πολλοί, φέραν δώρα στον Κύριο και πολύτιμα πράγματα στον Εζεκία και μεγαλύνθη σε όλα τα έθνη. Και στο 24 αμέσως λέει, εκείνες τις ημέρες αρρώστησε ο Εζεκίας έως θανάτου και προσευχήθη στον Κύριο και επίκουσε αυτού και έδωκε εις αυτόν σημείο. Και ξέρουμε ότι τον ειδοποίησε ο Ισαΐας αφού προσευχήθη ο Εζεκίας και του είπε, ο Κύριος σου δίνει ακόμα 15 χρόνια ζωής. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Όταν ήρθε ο Ισαΐας και του είπε ότι διέταξε τα του οίκους γιατί πεθαίνεις, και γύρισε ο Εζεκίας, έκλαψε στον τοίχο, προσευχήθηκε στον Κύριο και ο Κύριος, καθώς έφυγε ο Ισαΐας, του λέει, πήγαινε και πες του, του δίνω 15 χρόνια ζωής. Και γυρίζει ο Ισαΐας, του το λέει, και ο Εζεκίας ζητάει σημείο. Ποιο θα είναι το σημείο? Και λέει στον Ισαΐα, κεφάλαιο 38, εδάφιο 7, λέει, και τούτο θέλει είστε το σημείο, είσαι το σημείο παρακυρίο, και θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα τούτο, το οποίο ελάλησε. Ιδού θέλω στρέψει πίσω 10 βαθμούς τη σκιά, των βαθμών τους οποίους κατέβει στο ηλιακόν ορολόγιον του Άχας και εστράφει ο ήλιος 10 βαθμούς δια των οποίων είχε καταβεί. Ξέρετε τι έγινε, αρφή? Πήγε πίσω ο ήλιος. Ρωτάω, ο Κύριος όταν θέλει να κάνει κάτι, Έχει πρόβλημα. Θα κάνει πράγματα ανίκουστα. Ο Θεός δεν έχει θέμα. Δεν έχει θέμα. Πάμε πίσω στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32, εδάφιο 24. Πάει ο Θεός τον ήλιο πίσω για να δώσει σημείο στον Εζεκία. Λέει στο 24 πάλι, αρρώστησε ο Εζεκίας, προσευχήθηκε και ο Θεός τον άκουσε και του έδωσε σημείο. Και λέει στο 25, πλην δεν ανταπέδωσε ο Εζεκίας κατά την εις αυτόν ευεργεσία. Και τι έγινε λέει? Διότι επήρθε η καρδιά του. Περηφάνεια. Ο Κύριος θα κάνει τέτοια θαυμάσια, αδερφοί, όταν υπακούμε, αλλά όταν ο άνθρωπος γεμίζει με υπερηφάνεια, λέει μετά, όθεν επήλθε οργή επ' αυτόν και επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Στο 26, και ταπεινώθηκε ο Εζεκίας για την έπαρση της καρδιάς του, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήλθε επ' αυτούς η οργή του Κυρίου εν τες ημέρες του Εζεκία. Όταν ήταν στον Κύριο μαζί, με ταπείνωση, με προσευχή, εξητούσε το πρόσωπο του Κυρίου, ύψωνε τον Κύριο, έφερνε τα αιτήματά του μπροστά σε αυτόν, τις μάχες του ο Θεός τι έκανε? Θριάμβους. Θριάμβους. Και κοιτάξτε, βάδιζε ο Εζεκίας όπως ο Θεός ήθελε, όχι όπως εκείνος νόμιζε. Και ζούσε μέσα στην ταπείνωση, είχε συντρίψει την καρδιά του, ερχόταν στον Ισαΐα να ζητήσει οδηγία, δεν έκανε του κεφαλιού του. Το καταλαβαίνουμε. Εγώ τα ξέρω όλα. Και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα? Θα δούμε μετά την ιστορία του Ασά. Στέλνει ο Κύριος τον προφήτη. Του λέει ταπεινώσου ενώπιον του Κυρίου. Τι έκανε? Τον έβαλε φυλακή τον προφήτη. Το κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα? Ο Κύριος θέλει να θεωρούμε, λέει, αλλήλους, υπερέχοντα σε Αυτόν. Υπερέχοντα σε Αυτόν. Εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα. Ο Παύλος έδινε τιμή, αδερφή, σε αδερφούς οι οποίοι, λέει, ήταν και πριν από Αυτόν στον Χριστό. Και είχε μάθει να ξεχωρίζει και να τιμάει και να ευλογεί. Ο Παύλος. Και μόλις υψώνεται η καρδία του Εζεκία, προσέξτε, ο Κύριος το θεράπησε, του λέει, σου δίνω 15 χρόνια ζωής, και αμέσως μας λέει ο Λόγος Θεού, ο Εζεκίας δεν ανταπόδωσε στον Θεό σύμφωνα με την ευεργεσία την οποία έλαβε. Ο Θεός θέλει να είμαστε πάντοτε γεμάτοι μέσα μας ευχαριστία για τις ευεργεσίες Του, που πολλές φορές δεν τις βλέπουμε, αλλά είναι εκεί. Θέλει να μάθουμε να ζούμε προσκολλημένοι σε Αυτόν. Προσκολλημένοι σε Αυτόν, λέει, χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε τίποτα. Τίποτα. Ενώ μαζί με μένα μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Τα πάντα. Και σε αυτό ο Κύριος θέλει να μένουμε. Μη μένεις συνέχεια στο ότι είσαι άχρηστος και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Όχι. Θέλει να μείνεις στην θετική μεριά ότι, Κύριε, μαζί σου μπορώ να κάνω τα πάντα. Και τελικά έρχονται πρέσβεις από τη Βαβυλώνα στον Εζεκία. Με τι έχει να κάνει η Βαβυλώνα? Τον κόσμο. Αδερφοί, δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από τον κόσμο. Θυμάστε τι ήταν αυτό που κατάστρεψε τις μέρες του Ιησού του Ναβί το λαό του Θεού όταν πήγε να κατακτήσει τη γη? Μια βαβυλωνιακή στολή. Μια βαβυλωνιακή στολή. Την πήρε ο Αχάν, την έκρυψε μέσα στη σκηνή του και τώρα αυτός ο βασιλιάς που είναι τόσο ευλογημένος, που άλλαξε όλο το λαό του, έφερε τέτοια ευλογία από 25 χρονών παιδί και φτάνει στο σημείο να σκοντάφτει στο ίδιο λάθος. Και στέλνει επιστολές ο βασιλιάς της Βαβυλώνας και δώρα στον Εζεκία, επειδή είχε ακούσει ότι αρρώστησε και ανάρρωσε. Προσοχή στην προσοχή του κόσμου. Ξαναλέω, προσοχή στην προσοχή του κόσμου. Την εύνοια του κόσμου. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τον κόσμο, πρόσεξε. Πρόσεξε. Είμαστε άνθρωποι που δεν είμαστε από αυτό τον κόσμο. Δεν είμαστε από αυτό τον κόσμο. Περπατάμε μες στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε από αυτό τον κόσμο. Δεν είμαστε από τη Βαβυλώνα. Δεν είμαστε από την Αίγυπτο. Ο Κύριος θέλει η καρδιά μας να είναι έξω από όλα αυτά. Ναι, αλλά ο κόσμος κάνει αυτό. Αυτό που κάνει ο κόσμος δεν είναι επιτυχημένο. Στην Αίγυπτο το μόνο που υπήρχε ήταν πληγές. Πληγές. Και χάσαν και τα πρωτότοκά τους. Τίποτα άλλο. Και ο κόσμος αυτό που θέλει να κάνει είναι να σκοτώσει τα αρσενικά όλα. Αυτό κάνει ο κόσμος. Τίποτα άλλο. Και αν μείνεις μέσα στην προσοχή του κόσμου, θα σκοτώσει και τα δικά σου αρσενικά. Γιατί είναι ο κόσμος αυτός, δεν αλλάζει η Αίγυπτος. Ούτε η Βαβυλώνα. Και μη σε ενδιαφέρει η προσοχή του κόσμου. Έχει τα μάτια σου στραμμένα ψηλά. Και ήταν απλή η δοκιμασία αυτή του Εζεκία. Όταν ήταν, αδερφή, σε μεγάλη δοκιμασία με το Σναχερήμ που είδαμε πριν, τι έκανε ο Εζεκίας? Στράφηκε στον Κύριο. Πήρε την επιστολή που του έστειλε ο Σναχερήμ, την πήγε στον οίκο του Κυρίου, την άνοιξε και του λέει: «Κύριε, άκου τι λέει αυτός». Και τώρα έρχεται μια άλλη επιστολή. Και το ίδιο έκανε ο Ραυσάκης. Προσέξτε. Και ο Ραυσάκης, ο Σαναχηρή με το Ραυσάκη έστειλε επιστολή και η Βαβυλώνα στέλνει επιστολές. Τη μία επιστολή την πήρε ο Εζεκίας, την έβγαλε στον Κύριο μπροστά. Την άλλη επιστολή την έκανε. Προσέξτε, Ισαΐας 37:14. Παίρνει την επιστολή Εζεκίας από τους πρέσβεις του Σαναχηρή. Την ανέγνωσε, λέει, και ανέβη στον οίκο του Κυρίου, την ξετύλιξε ενώπιον του Κυρίου και προσευχήθηκε στον Κύριο και λέει: «Κύριε Θεέ των δυνάμεων του Ισραήλ, ο καθήμενος επί το χεροβήμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός μόνος». Την ξετύλιξε, την άφησε εκεί επιστολή να τη δει ο Κύριος. Αλλά τώρα όμως που έρχεται η επιστολή των Βαβυλωνίων, τι κάνει? Αυτοί λένε τα καλύτερα για μένα. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Λένε τα καλύτερα για μένα. Και χάρηκε ο Εζεκίας για όλο αυτό. Χάρηκε. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Σε μια στιγμή που ήταν ασυμβίβαστος αυτός ο άνθρωπος, τα χάνει όλα εξαιτίας της προσοχής του κόσμου. Εξαιτίας της προσοχής του κόσμου. Ακούω πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι πάνε στον κόσμο να βρουν αυτά που δεν μπορούν να βρουν στον Κύριο. Και να σας πω κάτι, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να βρει στον Χριστό. Και ούτε υπάρχει κάτι να αξίζει περισσότερο μες στον κόσμο από τον Κύριο. Είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης και ο τρόπος να τον αποκτήσεις είναι ένας. Ποιος είναι? Λέει, και υπήγε και επόλυσε πάντα. Δεν υπάρχει καμία αξία στον Κύριο μπροστά. Δεν υπάρχει καμία αξία να συγκρίνεις τον Κύριο με ό,τι έχει ο κόσμος να σου δώσει. Βάλτα όλα μαζί στη ζυγαριά. Δεν θα κουνήσει η πλάστιγκα. Δεν θα κουνήσει η πλάστιγκα. Και βάλε από δίπλα ό,τι είναι αυτό που σου αρέσει. Και λέει Ισαΐας κεφάλαιο 39, εδάφιο 2, κοιτάξτε. Λέει, και χάρη δι' αυτά ο Εζεκίας, για τα δώρα που του φέρανε και την επιστολή που του διαβάσανε, πόσο καλός είσαι. Και όλο αυτό, αδερφοί, γιατί έγινε? Ποιος ήταν αυτός ο οποίος σου ευεργέτησε τον Εζεκία? Ο Κύριος. Ο Κύριος είναι. Αν έχεις κάτι στη ζωή σου, είναι τον Κύριο δοσμένο. Δεν είναι τίποτα άλλο δικό σου. Εγώ είμαι έτσι και εγώ είμαι αλλιώς. Ένα τίποτα είσαι και μπορείς από τη μια στην άλλη να ξεχαστείς και να σβήσεις. Αν δεν έχεις τον Κύριο. Αυτό είμαστε. Χωρίς εκείνον. Ενώ μαζί του είμαστε διάσημοι. Είμαστε τα παιδιά του Θεού. Είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Νίκου, της Χικής, της Λίντας, του Άρη, της Έφης και όλων των υπολείπων. Είμαστε διάσημοι. Δίπλα στον Κύριο έχει μπει το όνομά μας. Είναι γραμμένο στα βιβλία του ουρανού. Το όνομά σου μέσα. Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει. Έχετε δει που πάνε σε πολύ επίσημα γεύματα και πρέπει το όνομά σου να είναι γραμμένο στη λίστα? Όταν θα έρθει η ώρα να μπούμε στον ουρανό, θα πας εκεί μπροστά στην είσοδο και θα πεις «Είμαι ο Τάδε, μισό λεπτό, ναι, είναι γραμμένο το όνομά σου στο βιβλίο, μπες». Ενώ άλλοι θα έρθουν, λέει, και θα τους πούνε «Πού πάτε εσείς? Δεν βλέπω να φοράτε και ένδυμα γάμου, οπότε...» Ό,τι έχουμε είναι από εκείνον, αδερφοί. Από εκείνον. Και λέει στο 32, στον 39 κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο, στον Ισαΐα, λέει «Και χάρη δι' αυτά ο Εζεκίας». Και μόλις χάρη και έδειξε εις αυτούς τον οίκο των πολυτίμων πραγμάτων αυτού. Τον άργυρο, το χρυσό, τα αρώματα, τα πολύτιμα μοίρα και πάσα την οπλοθήκην αυτού. Και πάνω ότι ευρίσκεται εν της θησαυρής αυτού, δεν είτο ουδέν εν το οίκο αυτού, ουδέ υπό πάσα την εξουσία αυτού, το οποίο ο Εζεκίας δεν έδειξε εις αυτούς. Ποια είναι η λέξη που κυριαρχεί σε αυτά τα εδάφια, σε αυτό το εδάφιο? Έδειξε σε αυτούς τον οίκο των πολυτίμων πραγμάτων αυτού. Το αργύριο και το χρυσίο και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και πάσα την οπλοθήκη αυτού. Και πάνω τη ευρύσε του εν της δισαυρής αυτού. Δεν είτο ουδέν εν το οίκο αυτού. Ουδέ υπό πάσαν την εξουσίαν αυτού. Όλα ήταν αυτού. Όλα ήταν αυτού. Και ήθελε να δείξει ότι είναι κάποιος. Σε ποιους? Στη Βαβυλώνα, στον κόσμο. Να μην δείξουμε τώρα ότι είμαστε εμείς υποδέστεροι, να δείξουμε ότι κάτι είμαστε κι εμείς. Και παίρνει όλα τα αυτού. Και ο Κύριος, ξέρετε τι του είπε? Σηκώνει τον προφήτη και πάει και του λέει «Όλα τα αυτού θα τα δεις στη Βαβυλώνα μέσα». Τα πήγαν? Διαβάστε το βιβλίο του Δανίλη. Και τους γιους σου, λέει. Και τους γιους σου. Ό,τι είναι. Του λέει στο πέμπτο εδάφιο, λέει ο Ισαΐας στον Εζεκία, άκουσε το λόγο του Κυρίου των δυνάμεων. Έρχονται οι μέρες, τις οποίες ό,τι είναι στον οίκο σου και ό,τι οι πατέρες σου εναποταμίευσαν μέχρι τις ημέρες ταύτης, θα μετακομιστούν στη Βαβυλώνα. Δεν θα μείνει τίποτα. Και από τους ιούς σου που θα εξέλθουν από σένα, τους οποίους θα γεννήσεις, θα τους λάβουν και θα γίνουν ευνούχοι στο παλάτι του βασιλιά της Βαβυλώνας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Πώς το λένε όταν κάποιος τα χάνει όλα? Φαλήρισε. Φαλήρισε ο Εζεκίας. Του έδωσε ο Θεός τέτοια δώρα. Του έδωσε τέτοιο μεγαλείο. Και η υπερηφάνεια του ανθρώπου, τι τον κάνει? Τον κάνει να φαλυρίζει στο τέλος. Αν είναι έτσι το ρήμα. Τα έχασε όλα. Δεν είμαι τίποτα. Και έφτασε στο σημείο ο Εζεκίας να χαίρεται, γιατί τουλάχιστον δεν θα τα έβλεπε να γίνονται τις μέρες του. Που θα έπρεπε να σπάσει την καρδιά του και να μετανοήσει ενώπιον του Κυρίου για όλα αυτά. Και λέει στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32, εδάφιο 31, Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32-31, κοιτάξτε αδερφοί, «Επί τον πρέσβειο νόμος των αρχόντων της Βαβυλώνας, ήτινες έστειλαν προς αυτόν, για να ευρυνήσεις περί του θαύματος του γινωμένου εν τη γη». Όλο ήταν το θαύμα του Κυρίου. Αυτά που ο Θεός έχει να κάνει ανάμεσά μας, είναι δικά του, αδερφοί. Γι' αυτό και ο Κύριος θέλει μέσα στη ζωή σου να υψώνεις εκείνον. Για ό,τι κάνει εκείνον. Δεν είναι τίποτα δικό σου, ούτε δικό μου. Ο Θεός, λέει, εγκατέλειπε αυτόν. Για ποιο λόγο? Για να δοκιμάσει αυτόν, ώστε να γνωρίσει πάντα τα εν τη καρδία αυτού. Βλέπετε, ο Κύριος τι κάνει? Καθώς διάβαζα το εδάφιο, λέει, ο Θεός εγκατέλειπε αυτόν για να δοκιμάσει αυτόν. Ρωτάω, υπάρχει κάποιος άλλος που ο Θεός τον εγκατέλειψε? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Μέχρι τέλους όμως, ο Κύριος πάνω στο σταυρό, ενώ ο Θεός τον εγκατέλειψε, ο Κύριος τι έκανε? Κύριε, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρω τι κάνουν. Αυτά τα είπε ο Κύριος, ενώ περνούσε το μαρτύριο του πνευματικού θανάτου, τον αποχωρισμό από τον Πατέρα. Και τελικά, ενώ ήταν σε αυτή την κατάσταση, τι είπε? Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Εδώ ο Θεός ήθελε να τον δοκιμάσει, λέει, για να γνωρίσει πάντα τα εν τη καρδία του. Αδερφοί, Ο Κύριος θα επιτρέψει καταστάσεις, γιατί θέλει να γνωρίσει τι έχουμε μέσα μας. Επιτρέπει ο Κύριος. Γιατί θέλει να γνωρίσει τα εντικαρδία σου, λέει, και να σε φέρει στο σημείο τελικά να γνωρίσεις και εσύ την καρδιά σου. Τη γνωρίσεις και εσύ που δεν την ξέρεις. Και που σήμερα μπορεί η καρδιά σου να κάνει ανδραγαθήματα και ευλογία και αύριο. Αλλά να σας πω κάτι. Έχω δει ένα πράγμα, αδερφοί. Γιατί ακούω πολλές φορές τους ανθρώπους να μιλάνε για την καρδιά των Αγίων και να χρησιμοποιούν το εδάφιο του Ιερεμία 17 που λέει «Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη». Αυτή δεν είναι η καρδιά του αναγεννημένου. Αυτή δεν είναι η καρδιά του αναγεννημένου για μένα. Η καρδιά του αναγεννημένου είναι, λέει, θα κάνω διαθήκη με σας και θα γράψω του νόμους μου στην καρδιά σας. Και θα είμαι Θεός σας και θα είστε ο λαός μου. Η καρδιά του αναγεννημένου είναι αυτή που λέει ότι ο Θεός κάνει τα πάντα νέα. Όταν βλέπεις την καρδιά σου και κάνει παλινδρομήσεις και στρέφεται πίσω, σημαίνει ότι κάπου υπάρχει θέμα. Κάπου κρατάς πράγματα για τον εαυτό σου, τα οποία δεν τα έχεις παραδώσει στον Κύριο και δεν έχεις αφήσει τον Χριστό να γίνει ο Κύριος σε όλο το είναι τη ζωή σου. Γι' αυτό έχεις προβλήματα. Γι' αυτό έχω προβλήματα. Εάν βλέπεις ότι είσαι ένα βήμα μπρος, μισό πίσω, ένα μπροστά, δυο πίσω και ούτω καθεξής και κάνεις αυτό όλη την ώρα, αυτό δεν είναι του Θεού, είναι σε σένα που πρέπει την καρδιά αυτή να την πάρεις και να πεις «Κύριε, κάνε επιτέλους αυτό το οποίο θέλεις, πάρε την καρδιά μου». Το ψάλαμε πριν. «Ω, την καρδιά μου πάρε, Χριστέ». Όταν τη δώσεις, δεν είναι την καρδιά μας να την κάνουμε στον Κύριο έτσι. «Κύριε, πάρε», και πάει ο Κύριος να πάρει την καρδιά μας και εμείς την ξανατραβάμε πίσω. Γιατί τώρα θέλουμε να κάνουμε κάτι δικό μας. Ο Κύριος δεν

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πείτε μου, για να αλλάξει ο Θεός τον κόσμο, αδερφοί, πόσους χρησιμοποίησε? Πόσους? Ας δούμε. Όταν λέω πόσους εννοώ, αριθμητικά ήταν οι πολλοί ή οι λίγοι? Δηλαδή, όταν πήγαινε ο Παύλος και αναστάτωνε την πόλη και κήρυξε το Ευαγγέλιο και έκανε ο Θεός εκκλησίες, πόσοι ήταν μαζί με τον Παύλο? Αν δεν είναι καμιά διακοσαριά άτομα, τι λέτε, λέτε ο Παύλος να πήγαινε με στρατό? Αυτά τα κάνουν οι σταυροφόροι, οι οποίοι σκοτώνανε και δεν αφήναν τίποτα όρθιο. Ο Παύλος πήγαινε αυτός μαζί με ένα-δυο συνεργάτες, τρεις πόσους είχε μαζί του, και έμπαιναν μέσα και κήρυταν το Ευαγγέλιο και ο Θεός τους χρησιμοποιούσε, κάναν δυνάμεις, κάναν θαύματα, διαφήμιζε ο Θεός το όνομά του και άλλαζε όλη την πόλη. Και αυτό το λέω γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις. Είμαστε πολύ παραπάνω. Και είμαστε υπεραρκετοί. Και να σας πω και ένα μυστικό. Ο Θεός δεν θέλει τους πολλούς για να δουλέψει. Όταν σήκωσε τον Γεδεών για να ελευθερώσει το λαό του, δεν έβγαλε πολλούς. Όταν μαζεύτηκε ο Ισραήλ και ήταν, νομίζω, 30.000 ξεκίνησαν. Και μόλις τους είδε ο Κύριος, τι είπε στον Γεδεών? Είναι πολλοί Γεδεών. Ή 10.000. Και απ' την άλλη ήταν 180.000 στρατός. Και του λέει, πες όσοι θέλουν να φύγουν, όσοι φοβούνται, όσοι είναι παντρεμένοι, όσοι θα πάνε στα σπίτια τους να φύγουν. Και μείναν λίγοι. Και μετά του λέει, κατέβασέ τους, και αυτοί οι πολλοί είναι, Γεδεών. Κατέβασέ τους κάτω στο ποτάμι και δες, όσοι αφήσουν τα όπλα τους να πιούν νερό, διέκρινε τους.

0: αυτούς που θα κρατάνε τα όπλα και θα πίνουν με το άλλο χέρι νερό. Και πόσοι ξεχώρισαν. 300. Για να εξαφανίσει ο Θεός ένα στράτευμα μαδιανίτες. Γιατί το έργο είναι δικό του, αδερφοί, δεν είναι δικό μας. Και πήγε ο Θεός, επισκέφτηκε το στράτευμα των μαδιανιτών και τους έδειξε το βράδυ ενύπνια. Έβλεπαν τον Γεδεών να έρχεται και να κατατροπώνει και χωρίς να κάνει τίποτα ο Γεδεών, αυτοί τα είχαν. Πριν καν πάει ο Γεδεών, με 300 άτομα. Με 300 άτομα. Ο Κύριος είναι που κάνει, αδερφοί, τα πάντα. Δεν τα κάνουμε εμείς. Και δεν χρειάζεται ο Θεός να κάνει την εκκλησία του, το Ρέθυμνο, ξέρω εγώ, έχει 50.000 πληθυσμό, να γίνει εκκλησία 25.000 για να καταφέρει να κερδίσει τους άλλους 25.000. Όχι. Ο Θεός μπορεί σε μία μέρα να σώσει όλη την πόλη. Αρκεί να βρει σκεύη, τα οποία θα σηκωθούν, θα παραδώσουν τη ζωή τους και θα σταθούν για τον Κύριο ανεξάρτητα τι θα του ζητηθεί. Ανεξάρτητα τι θα του ζητηθεί. Όταν ο Παύλος πήγαινε, σκεφτότανε, δηλαδή καθόταν να σκεφτεί τι μπορεί να συμβεί αν κάτι πάει στραβά. Και να το πω κι αλλιώς, συνήθως τα πράγματα πήγαιναν στραβά ή ίσια, ανθρώπινα.
1: Καλά, στραβά.
0: Ε? Καλά. Ξυλιές, ραβδισμοί και τελικά τον έφεραν μπροστά στον Κέσαρα, έδιναν υπόσχεση άτομα να μην τον αφήσουν να φύγει ζωντανός, δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε μέχρι να τον σκοτώσουμε. Τον κατέβαζαν με κοφίνια από τα τείχη επάνω να γλιτώσει, ανθρωπίνως στραβά. Ο Κύριος το χρησιμοποίησε, αλλά ο Παύλος δεν είπε, κοίτα, εγώ θα πάω, αλλά μέχρι ένα σημείο, μην πάθουμε και τίποτα, μην το παρακάνουμε. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Μάλιστα, όταν είδε τους πρεσβυτέρους εκεί στην Ασία και τους είπε, είναι τελευταία φορά που με βλέπετε, και εκλεγάν, αυτός τι είπε, το κήρυγμα που τους έκανε τελευταία φορά, σπράξει το 20 κεφάλαιο, δεν έχω πολύτιμη τη ζωή μου. Δεν έχω πολύτιμη τη ζωή μου. Αλλά η πολυτιμότητα είναι να τελειώσω το έργο του Θεού με χαρά. Αυτό είναι. Με χαρά τη διακονία την οποία ανέλαβα παρά του Κυρίου. Αυτό είναι το πολύτιμό μου. Και ο Κύριος θα επιτρέψει να δοκιμαστεί η καρδιά μας για να φανεί αυτό που είναι μέσα. Και όταν ο Θεός σε φέρνει σε σημείο να δοκιμάζει την καρδιά σου και βγαίνει κάτι μέσα από εκεί, το οποίο ίσως και εσύ δεν το ξέρεις, μην το σκεπάσεις να το βάλεις κάτω. Πολλές φορές κάνουμε ανοησίες, πέφτουμε. Πολλές φορές μπορεί να πέσεις. Όταν ο Θεός σου ανοίξει τα μάτια και δεις και σηκωθείς, μην το σκεπάσεις, τα αφήσεις εκεί. Ξερίζωσέ το. Πες, Κύριε, νίστεψε, προσευχή σου, παράδοση στον Κύριο. Πες, Κύριε, βγάλ το, να μην ξαναυπάρχει αυτό μέσα στην καρδιά μου. Κάτι που ο Εζεκίας δεν το έκανε. Στο τέλος της ζωής του. Δεν το έκανε. Αυτή ήταν η ζωή του Εζεκία. Και να δούμε τώρα ένα άλλο βασιλιά. Θυμάστε ότι έχουμε πει πολλές φορές ότι όταν ήταν βασιλιάς ο Δαβίδ, είχαμε όλο τον Ισραήλ ενωμένο. Αλλά μετά που πέθανε ο Δαβίδ, ανέλαβε ο Σολομώντας, τους πίεσε και πεθαίνει ο Σολομώντας, αναλαμβάνει τη βασιλεία ο γιος του Ροβάμ, ο οποίος δεν δέχεται αυτό που του ζήτησαν οι 10 φυλές και χωρίζεται το βασίλειο σε βόρειο και νότιο. Έχουμε τον Ιούδα νότια και πάνω έχουμε το βασίλειο της, που είναι πρωτεύουσα, η Σαμάρια, με τον Ιεροβάμ. Και αυτά τα δύο βασίλεια, αδερφοί, ήταν τελείως διαφορετικά. Έχουμε στον Ιούδα 20 βασιλιάδες, εκ των οποίων 20 βασιλιάδες έχουμε 8 βασιλιάδες που είναι θεοσεβείς. Και έχουμε το βόρειο βασίλειο, τη Σαμάρια, 19 βασιλιάδες που κανένας δεν είναι θεοσεβείς. Αυτοί έκαναν κόντρες μεταξύ τους ποιος θα είναι χειρότερος από τον άλλο στο βόρειο βασίλειο. Αλλά στο νότιο βασίλειο έχουμε 20 βασιλιάδες, εκ των οποίων οι 8 είναι θεοσεβείς. Και από αυτούς τους 8, τους 5 ο Θεός τους χρησιμοποίησε για να φέρει αναζωπήρωση στο έθνος τους. Και ήταν αυτοί οι πέντε βασιλιάδες, ήταν ο Ασά, ήταν ο Ιωσαφάτ, ήταν ο Ιωάς, ήταν ο Εζεκίας και ο Ιωσίας. Και ο Ασά ήταν ο πρώτος θεοσεβής βασιλιάς του Ιούδα. Μιλάω μετά τον Δαβίδ, μετά τον Σολομώντα. Και λέει στην Α Βασιλέων, κεφάλαιο 15, εδάφιο 11. Α Βασιλέων 15-11 λέει «Και έκαμνε ο Ασά το ευθές ενώπιον Κυρίου, καθώς Δαβίδ ο πατήρ αυτού». Ο Δαβίδ ήταν το στάνταρ του Θεού. Δηλαδή ήταν το μέτρο το πώς έπρεπε να είναι ο βασιλιάς. Αν μετρούσε ο Θεός με βαθμό τον κάθε ένα, να τον αξιολογήσει, ο Δαβίδ ήταν το απόλυτο 10. Δηλαδή, εκτός λέει, εκτός της περίπτωσης, της Βηθσαβέ και του Ουρία. Έτσι. Και ο Δαβίδ ήταν, αν δούμε την ιστορία, ήταν ο προ-προ-πάπους του Ασά. Ο Δαβίδ. Εάν μελετήσεις το Λόγο του Θεού, θα δεις ότι όλο το βιβλίο της Β' Χρονικών, που πολλοί άνθρωποι σήμερα το έχουν, διαβάζουμε τώρα τα χρονικά, όλο το βιβλίο της Β' Χρονικών είναι το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Όλο το βιβλίο της Β' Χρονικών είναι το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό εδάφιο, το οποίο έχει να κάνει με την αναζωπήρωση, και το διαβάζω, το γράψουμε και θα το βάλουμε ταμπέλα, όχι εδώ, στην καρδιά μας και στο σπίτι μας. Να μάθουμε να διαβάζουμε και να βρίσκουμε τη γραφή μας. Και να μην ερχόμαστε με άδεια χέρια. Ξέρεις, όταν διαβάζεις, ψάχνεις, διαβάζεις, σημειώνεις, γράφεις, σου μένουν πολύ περισσότερα από το να τα παίρνεις έτοιμα. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 7, εδάφιο 14. Λέει, «Και ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσωσιν εαυτούς». Ποιο εδάφιο είπαμε είναι? Β' Χρονικών 7:14. «Και ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσωσιν εαυτούς και προσευχηθώσει και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τους οδούς τους τις πονηρές, τότε εγώ θα ακούσω από τον ουρανό, θα συγχωρήσω την αμαρτία αυτών και θα θεραπεύσω τη γη τους». Και όλη η Β' Χρονικών είναι ένα μάθημα, την αναζωπήρωση, δοσμένο μέσα από αυτούς τους πέντε βασιλιάδες. Ξέρετε, κάποιοι τον ονομάζουν τον βασιλιά Ασά, τον ονομάζουν ο βασιλιάς ο οποίος υπέθεται. Υποθέσεις. Και εμείς πολλές φορές στο μυαλό μας ζούμε μια υπόθεση. Και αν γίνει εκείνο, και αν γίνει τ' άλλο, υποθέτουμε πράγματα. Διάβαζα μια ιστορία για το ότι δεν πρέπει να υποθέτουμε. Και ήταν αληθινή ιστορία. Ήταν κάποιος φωτογράφος μιας εφημερίδας, ο οποίος είχε πάρει μια μεγάλη φωτιά σε ένα μέρος και του κανόνισε η εφημερίδα, ζήτησε ένα αεροπλάνο να πετάξει κοντά εκεί στη φωτιά για να πάρει φωτογραφίες από την πυρκαγιά αυτή, η οποία κατέστρεφε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Και πήγε στο αεροδρόμιο εκεί στην πολιτεία που είχαν κανονίσει, όταν πήγε ήταν εκεί το αεροπλάνο, μπαίνει μέσα, πάμε λέει στον πιλότο, το είδε βέβαια και υπέθεσε ότι ήταν το αεροπλάνο που του είχαν κανονίσει. Μπήκε μέσα, φεύγει ο πιλότος και όταν πετούσαν του λέει στον πιλότο, θέλω να πετάξεις, να κάνεις 5-6 στροφές κοντά από τη φωτιά. Και του λέει ο πιλότος, γιατί? Γιατί είμαι φωτογράφος και θέλω να φωτογραφίσω τη φωτιά. Και ο πιλότος του λέει, δεν είσαι ο εκπαιδευτής μου. Υπόθεση. Από το βασιλιά Ασά μπορούμε να μάθουμε πολλές ιστορίες σχετικά με την αναζωπήρωση. Θέλω να ξεκινήσουμε να δούμε 4 κλειδιά, αδερφοί, τη ζωή του. 4 κλειδιά που είναι στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 14. Το πρώτο κλειδί. Το πρώτο κλειδί. Ο Ασά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξήτησε το Θεό προσωπικά στη ζωή του. Εξήτησε τον Κύριο να κάνει το θέλημά του ο ίδιος. Λέει στη Β' Χρονικών 14, κεφάλαιο 2 εδάφιο, λέει «Και έκανε ο Ασά το καλό και το ευθές ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατεσύντριψε τα γάλματα και κατέκοψε τα άλση». ζήτησε τον Κύριο και το θέλημά του. Το πρώτο. Το δεύτερο. Το δεύτερο κλειδί. Ήταν άνθρωπος ο οποίος οδήγησε άλλους να εξητήσουν το Θεό. Βλέπετε, δεν τον ενδιαφέρει μόνο εαυτός του. Οδήγησε άλλους, λέει, στο 4 εδάφιο. Β' Χρονικών 14:4. Και είπε προς τον Ιούδα, να εξητήσωση Κύριο το Θεό των πατέρων αυτών και να κάνωση τον νόμο και τις εντολές. Αφήρεσε νέτη από πασών των πόλεων του Ιούδα, τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειο ενώπιον αυτού. Έστρεψε το λαό, τους έβαλε να εξητήσουν Κύριο το Θεό, να κάνουν τον νόμο, να κάνουν τις εντολές και τους βοήθησε κιόλας. Τι έκανε? Λέει, όπου λατρεύατε σε υψηλούς τόπους, θα καταστρέψω. Και τα κατέστρεψε. Ζήτησε το Θεό, ο ίδιος. Και έβαλε και όλο το λαό να εξητεί τον Κύριο. Το τρίτο κλειδί. Ο Ασά ήταν ένας άνθρωπος ειρήνης. Ο οποίος όμως προετοίμαζε το λαό του για πόλεμο ενάντια στους εχθρούς του Θεού. Άνθρωπος ειρήνης που ετοιμαζόταν για πόλεμο. Και αυτός και όλος ο λαός του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ήταν ξύπνιος. Πνευματικά. Ήταν ξύπνιος. Πολλοί άνθρωποι όταν υπάρχει ειρήνη τι κάνουν? Όλα είναι ήσυχα. Όλα είναι ήσυχα. Λέει στο 7 εδάφιο. Λέει, δια τούτο είπε προς τον Ιούδα. Είδατε τι λέει πριν? Ησύχασε το βασίλειο ενώπιον αυτού. Ησύχασε. Στο 7 λέει, δια τούτο είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμε τις πόλεις αυτές και ας κάνουμε περί αυτές τείχη και πύργους, πύλες και μοχλούς, ενώ είμαστε κύριοι της γης, επειδή εξητήσαμε Κύριο το Θεό ημών, εξητήσαμε αυτόν και έδωκε σε εμάς ανάπαυση και κυκλώθεν, και οικοδόμησαν και ευωδόθησαν. Είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000, φέροντας θηρεούς και λόγχες, εκ του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότες. Πάντες ούτι ήσαν άνδρες δυνατοί εν ισχύ. Δεν γυμόταν. Ο Θεός μας έδωσε ανάπαυση. Τον ζητήσαμε και μας έδωσε ειρήνη. Γι' αυτό τι θα κάνουμε? Θα ετοιμαστούμε. Αμήν. Θα ετοιμαστούμε και θα είμαστε έτοιμοι όταν έρθει ο εχθρός να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Το τέταρτο κλειδί. Και θα μείνουμε σε αυτό απόψε. 14:9 λέει, εξήλθε δε εναντίον αυτού Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 100 μυριάδων και με 300 αμάξας και ήλθεν έως Μαρισά και εξήλθεν ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχη εν τη φάραγγη σε φαθά πλησίων της Μαρισά και ευώησεν ο Ασά προς Κύριε το Θεόν αυτού και είπε, Κύριε δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολύ ή μη δε μία δύναμη. Βοήθησον ημάς Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε επεπίθαμεν. Και εν το ονόματι σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε εσύ είσαι ο Θεός ημών, ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου. Ποιο ήταν το τέταρτο κλειδί, αδερφή? Ήταν άνθρωπος προσευχής. Ήταν άνθρωπος προσευχής. Είπαμε τι έκανε. Ζήτησε τον Κύριο για τον εαυτό του. Ζήτησε τον Κύριο, όθησε όλο το λαό να εξητήσει τον Κύριο, ήταν άνθρωπος ειρήνης και προετοιμαζόταν για πόλεμο και ήταν άνθρωπος προσευχής. Ήταν άνθρωπος προσευχής. Ας σηκωθούμε. Το πρώτο, εξήτησε το θέλημα του Θεού για τη ζωή του και το πώς να το κάνει το θέλημα του Θεού. Εξήτησε το καλό και το ευθές. Εξήτησε ποιο είναι, τι είναι αυτό που ο Θεός τον ήθελε να πράξει, γι' αυτό τον βλέπουμε και μόλις παίρνει τη βασιλεία, τι κάνει, αφαιρεί τα θυσιαστήρια των ξένων θεών, λέει, το διαβάσαμε στο δεύτερο εδάφιο, και τους υψηλούς τόπους και συντρίβει τα αγάλματα και κατακόβει τα άλση. Ενώ στο τέταρτο βλέπουμε ότι στη δυσκολία η οποία έρχεται εναντίον του, τι κάνει, πού στρέφεται αμέσως, προσευχή. Προσευχή. Ήταν άνθρωπος προσευχή. Απευθείας στράφηκε στην προσευχή. Είχε φτιάξει ένα στρατό 580.000 άτομα. Όμως, πού στράφηκε? Τι λέει? Εβόησε στον Κύριο. Και λέει, Κύριε, δεν είναι τίποτα σε σένα να βοηθήσει αυτούς που έχουν πολύ λίγη δύναμη. Αυτή είναι η διαφορά του πρώτου με του τέταρτου. Ζήτησε το θέλημα του Θεού. Τι να κάνει, Κύριε, τι είναι αυτό που με καλείς να κάνω? Και μέσα σε κάθε τι που συνέβαινε στη ζωή του, ερχόταν στον Κύριο και δεν προσευχόταν απλά. Τι λέει, έκανε? Βοούσε. Βοούσε, ήξερε που να στραφεί. Ήταν άνθρωπος προσευχής και εξήτησης. Αδερφοί, τα λέμε όλα αυτά γιατί ο Θεός θέλει να μάθουμε εμείς σήμερα. Αυτά είναι τα κλειδιά. Αυτά είναι τα κλειδιά της ευλογίας. Πάρτε τη, διαβάστε. Κάνουμε αυτά τα οποία λέμε μέσα σε μία ώρα. Σε μία ώρα. Και σκεφτόμουν να λέω, καμιά φορά μπορεί το κήρυγμα να πάει και λίγο παραπάνω. Και λέω, μήπως είναι λίγο κουραστικό, ξέρω εγώ, αλλά ο Κύριος, αδερφοί, ο Ιησούς μας, πόσο ασχολιόταν με το λόγο, με τη διακονία, με την υπηρεσία, πόσο. Συνέχεια, όλο ήταν, όλη τη ζωή, το πρωί μέχρι το βράδυ και μέχρι το άλλο πρωί, ήταν δοσμένο στο λόγο και στη διακονία. Τον έχασαν οι γονείς του, 12 χρονών, τι έκανε? Λέει, όταν ήρθαν και του είπαν, πού είσαι βρε παιδί μου, σε χάσαμε τόσες μέρες, τι τους είπε? Καλά, δεν ξέρετε ότι έπρεπε να είμαι στον οίκο του πατέρα μου. Δηλαδή, έπρεπε να είμαι στο ναό και να ασχολούμαι με τα του πατρός μου. Συνέχεια δηλαδή, ασχολιόταν με αυτό. Και θέλει ο Κύριος, αδερφοί, λέμε λίγα πράγματα σε λίγα ώρα, σε λίγο χρόνο που έχουμε. Να πάρουμε, να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Ψάξε, μελέτησε, ψάξε πηγές, ψάξε λέξεις. Δες τι ο Λόγος του Θεού λέει. Αυτά είναι τα μαργαριτάρια μας, αδερφοί. Σας είπα, η Β' Χρονικών είναι το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Ψάξε και δες. Εάν προσεύχεσαι και λες, Κύριε, φέρε αναζωπήρωση, Κύριε, φέρε αναζωπήρωση, ψάξε και βρες τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός θέλει εσύ και εγώ να κάνουμε και τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αποφύγουμε, προκειμένου να γίνουν αυτά πάλι. Γιατί όταν αυτοί οι άνθρωποι φέρναν το λαό του Θεού σε αυτή την κατάσταση, γινόταν ανδραγαθήματα υπέρ του λαού του Θεού και συντριβή των εχθρών τους. Αυτό ήταν. Και αυτό θέλουμε. Θέλουμε ο Κύριος να σώσει. Γιατί αυτό είναι τα ανδραγαθήματά μας, εμάς. Τα ανδραγαθήματά μας είναι να νικήσουμε τους εχθρούς και να πάρουμε τα λάφυρα. Ποια είναι τα λάφυρα? Οι ψυχούλες. Αυτές οι ψυχές που ο Θεός τις αγαπάει. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει να νικήσει, αδερφοί. Αυτό είναι που θέλει να κάνει, να γίνει από το λαό του Θεού. Και είναι όλα γραμμένα εδώ μέσα. Σε ευλογούμε, Κύριε, σε ευλογούμε. Είμαστε μπροστά σου αυτή την ώρα, Βασιλιά μου. Να σε λατρεύσουμε, να σε υψώσουμε, να σε δοξάσουμε, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε για το λόγο σου, για την αλήθεια σου. Είμαστε εδώ να σε προσκυνήσουμε, γιατί πάντα τα προζωή και ευσέβεια εσύ μας τα έχεις προμηθεύσει. Τόσο πλούσια, Κύριε. Κύριε, βοήθησέ μας να μάθουμε από το λόγο σου. Να ποτιστούμε από τις αιώνιες πηγές. Να φάμε από το αιώνιο φαγητό, αυτό το μάνα το δικό σου, Κύριε. Την αλήθεια σου, Κύριε. Αυτό είναι το νερό μας, αυτή είναι η τροφή μας. Και εκεί μέσα θέλουμε να σε γνωρίσουμε και να ζήσουμε όπως εσύ επιθυμείς, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητάμε, στο όνομά σου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε Ιησού, μας ευχαριστούμε. Αν και ήταν ένα πόντο τελευταίο από αυτή τη σειρά των μηνυμάτων που έχει να κάνει με τα 7 εγώ ημί του Κυρίου που είπε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο Κύριος με όθησε, αδελφοί, πάρα πολύ. Νιώθω τα σπλάχνα του Κυρίου να μεταφερθεί αυτό το μήνυμα μέσα μας. Ένα απλό μήνυμα με απλά γνωστά εδάφια, όμως τόσο μα τόσο μα τόσο πολύ σημαντικό όσον αφορά την ψυχή μας, την πορεία μας, το αποτέλεσμα της πορείας μας, της χριστιανικής. Και έχει να κάνει, αδελφοί, με το πού ο καθένας μας θέλει να τοποθετηθεί όσον αφορά τη σχέση μας με τον Κύριο, την προσωπική μας σχέση μαζί Του, τη σχέση μας όσον αφορά την Εκκλησία και όσον αφορά το έργο του Κυρίου. Εάν θέλουμε να είμαστε από τον όχλο ή αν θέλουμε να είμαστε από αυτούς τους μαθητές, τους κοντινούς μαθητές του Κυρίου, που τον αγάπησαν μόλις τους στην καρδιά, που πέρασαν μαζί του μέρες, νύχτες, στα άσχημα, στα δύσκολα, στους διωγμούς, στις χαρές, στις θεραπείες, στον ολυμπισμό, παντού, και μπορεί να κλονίστηκε η πίστη του στο τέλος καθώς τον έπιασαν, όμως βλέπουμε ότι στάθηκαν τελικά. Αμήν, ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για αυτούς, όμως στάθηκαν. Και μπορεί και ο Πέτρος να τον αρνήθηκε 3 φορές, όμως έκλαψε, μετανόησε και ο Κύριος του έδωσε αυτή την ευθύνη όλης της Εκκλησίας, γιατί η μετάνοιά του ήταν πραγματική. Το θέμα έχει να κάνει με την θερμοκρασία της καρδιάς μας σήμερα. Πού βρισκόμαστε? Και πολύ περισσότερο καθώς βλέπουμε η μέρα αναπλησιάζει. Και πολύ περισσότερο από αυτά που μας έχει προειδοποιήσει ο Κύριος ότι θα έρθουνε, και ένα από τα πιο σημαντικά είναι αυτό ακριβώς, η αγάπη των πολλών που θα ψυχρανθεί. Από εκεί θα ξεκινήσω σήμερα, στο Ματθαίο, στο 24 κεφάλαιο 3 εδάφιο. Και ενώ εκάθετο επί του όρου των ελαιών, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές κατηδίαν λέγοντας. Βλέπετε, υπήρχε μια άλλη σχέση στους μαθητές. Υπέπρος ημάς, πότε θέλωσε γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνα σου. Όλο αυτό λοιπόν που θα διαβάσουμε πραγματοποιείται πού? Στο όρος ελαιών, εκεί που ξεκίνησαν τα πάθη του Κύριου, εκεί που σε λίγο θα τον έπιαναν, σε λίγο θα τον σταύρωναν και θα περνούσε όλο αυτό το μαρτύριο ο Κύριος με νίκη. Έρχονται οι μαθητές κατηδίαν. Βλέπετε, υπάρχουν οι πιο στενοί μαθητές που είναι λίγοι, και όσο απομακρύνεται ο κύκλος γίνεται όλο και περισσότεροι οι μαθητές του Κυρίου. Βλέπουμε τους 12 μαθητές. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό των 12 μαθητών σε σχέση με τους υπόλοιπους? Μετά από όλο ο Κύριος τους διάλεξε, αμήν, αλλά τι απόφαση είχαν πάρει εκείνοι και τι απόφαση πραγματοποίησαν, όχι μόνο την πήραν. Η απόφαση ήταν η εξής, ότι άφησαν τα πάντα. Και το λέει μέσα, Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Αυτοί οι λίγοι άφησαν τα πάντα. Μετά βλέπουμε τους 70. Οι 70, ποια ήταν η διαφορά με τους 12? Πιστεύω ότι η διαφορά ήταν ότι αυτοί οι 70 ήταν διαθέσιμοι να αφήσουν τα πάντα για να κάνουν κάτι το οποίο ο Ιησούς Χριστός ήθελε να το πραγματοποιήσουν. Ήταν πανέτοιμοι, ήταν ο πιο ευρύς κύκλος, οι 70. Ήταν και 500. Μια άλλη σχέση πάλι, που αυτοί, εάν μπορούσαν, μπορούσαν να κάνουν αυτό που ο Κύριος ήθελε να, αν ήθελε κάτι να του ζητήσει, αν μπορούσαν ίσως, αν μπορούσαν. Αλλά τελικά, αδελφοί, ποιοι ήταν οι πιο ευλογημένοι? Οι λίγοι ή οι πολλοί? Ποιοι ήταν οι πιο ευλογημένοι? Όχι ευλογημένοι γιατί τους ευλόγησε στα χωράφια τους ή στις δουλειές τους. Δεν ήταν πιο ευλογημένοι επειδή πήραν μια μεγάλη θεραπεία σε σχέση με τους άλλους. Γιατί δεν βλέπουμε οι 12 μαθητές να λαμβάνουν κάποια ιδιαίτερη θεραπεία. Μόνο την πεθερά του Πέτρου βλέπουμε. Η ευλογία δεν εξαρτάται από εκεί. Η ευλογία μας εξαρτάται από το πόσο κοντά είμαστε μαζί του. Αμήν. Το πόσο συνδεμένη είναι η καρδιά μας με τη δικιά του την καρδιά. Εάν η αγάπη μας προς το πρόσωπό του είναι διαρκής, είναι θερμή, εάν τον βλέπουμε τον Κύριο, αδελφοί, σαν ένα πρόσωπο το οποίο μας έχει ελκύσει και μας έχει, σε εισαγωγικά, με την καλή έννοια, κλέψει την καρδιά μας. Στο τέλος θα προσευχηθούμε για αυτούς τους λίγους μαθητές, ώστε ο Κύριος να αναθερμάνει την καρδιά μας και να φανερώσει ο Κύριος εάν υπάρχει κάτι το οποίο μας ψυχραίνει τις καρδιές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, έρχονται οι μαθητές και του λένε κατηδίαν, ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος? Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε, μη σας πλανήσει τις, διότι πολλοί θέλουν συλληφθεί επί το ονόματί μου λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουν συπλανήσει. Τους δίνει το πρώτο σημείο λοιπόν εδώ. Πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου. Στο κατά Ματθαίο λέει ψευδόχριστοι, στο 24-24, και ψευδοπροφήτες. Πολλοί, σε σύγκριση με τους λίγους. Και θέλω να σου δείξει σημεία, μεγάλα, τέρατα, αν λέει είναι δυνατόν να πλανήσουν ακόμα και τους εκλεκτούς. Σημεία των τελευταίων ημερών είναι αυτό. Εσύ μπορεί να βλέπεις ανθρώπους, αγαπητούς, που μπορεί να είναι, υποτίθεται, αδέρφια ακόμα, ή ξέρω εγώ, να τους έχεις σε εκτίμηση πάρα πολύ, να είναι ευσεβείς άνθρωποι, να φαίνονται όσον αφορά την ευσέβειά τους, αλλά χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερη στους ψευδόχριστους και στους ψευδοπροφήτες. Θα δείξουν σημεία και μεγάλα. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμου? Προσέχετε, μην ταραχτείτε, επειδή πάντα πρέπει να γίνωση, αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Μήπως βλέπουμε πολέμο συνέχεια? Είναι σημεία των τελευταίων ημερών. Είναι σημεία το πότε έρχεται ο Κύριος. Στην Ευρώπη. Και αυτός ο πόλεμος, δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει αυτό. Πως χιλιάδες κόσμο, νέα παιδιά, πεθαίνουν. Και εμείς, εντάξει, στην αρχή κάπου τα παιδιά, νέα παιδιά, σκοτώνονται, διαμελίζονται, τραυματίζονται. Και εμείς, αυτές είναι οι δουλειές του διαβόλου. Και αυτά είναι τα σημεία των τελευταίων ημερών, που όλο και μας πλησιάζουν περισσότερο. Έγινε πόλεμος και εγώ εκεί, είναι μακριά μας, δεν μας πολύ νοιάζει. Είναι Αφρική, συνέχεια σε εμφυλίους είναι, σκοτώνονται συνέχεια, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Όσο πιο μακριά είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα κοντένει το πράγμα, και κοντένει με στρατούς που ο Κύριος αναφέρει μέσα στο Λόγο του Θεού. Διότι θέλει γερθεί έθνος επί έθνος, βασιλεία επί βασιλεία, και θέλει να γίνει πίνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους. Είναι τόσο δύσκολο να γίνει? Είδαμε και αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Τότε θέλω να σας παραδώσει θλίψη και θέλω να σας θανατώσει και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών για το όνομά μου. Αυτό το που θέλουν να φέρουν στον κόσμο γενικά είναι το κινέζικο μοντέλο ελέγχου. Και όχι μόνο ελέγχου αλλά και διακυβέρνησης. Με έναν ο οποίος θα έχει απόλυτη εξουσία. Κάπου διάβαζα σε μια αφίσα, λέει, μήπως η δημοκρατία πλέον έχει κεράσει. Πάμε σε ένα άλλο μοντέλο πολιτεύματος. Στην Κίνα υπάρχουν παντού κάμερες, ελέγχουν τα πάντα. Υπάρχει αυτό το point system. Και τυχαία, όχι από site τα οποία λένε διάφορα, τυχαία κάποιος μίλαγε και λέει για το point system, πότε δηλαδή παίρνεις βαθμούς, αρνητικούς βαθμούς, που μπορεί να σου στερήσουν την ελευθερία σου κιόλας. Και ένα, εκτός του ότι μπορεί να οδηγάς και εργομεθυσμένος, να κάνεις αυτό, να το άλλο, point system έχει να κάνει και με κάθε, λέει, μορφή λατρείας. Όταν σε ανακαλύψουν ότι λατρεύεις κάτι, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, οποιοδήποτε θεός, point system, σου βάζουν βαθμούς, αρνητικούς βαθμούς, που έχει να κάνει με την ελευθερία σου. Φανταστείτε τώρα πού και πώς θα αυξηθεί όλο αυτό. Και τότε θέλω να σκανδαλιστεί πολύ και θέλω να παραδώσει αλλήλους και θέλω να μισήσει αλλήλους και πολύ ψευδοπροφήτε θέλω να γερθεί και πλανήσει πολλούς. Είναι προφητείες του ίδιου του Κυρίου, το στόμα του Κυρίου μας για μας, για τις τελευταίες μέρες. Ψευδοπροφήτες. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη, προσέξτε τι λέει, των πολλών. Για ποιους πολλούς λέει? Για αυτούς οι οποίοι αγαπούσαν. Δεν μιλάει για απίστους που απλά έχουν το όνομα, κατόνομα χριστιανοί ή στην ταυτότητά τους μόνο. Μιλάει για πιστούς ανθρώπους που έχουν αγαπήσει τον Κύριο και την Εκκλησία. Και λέει ότι πολύ η αγάπη των πολλών, σε σύγκριση με ποιους δηλαδή, με τους λίγους, που τελικά η αγάπη τους θα παραμείνει ακέραια. Η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας μέχρι τέλος θέλει σωθεί. Και ρωτώ, είμαστε από τους λίγους ή είμαστε από τους πολλούς? Η αγάπη μας είναι ένθερμη, όπως στην αρχή ίσως, που αφήναμε τα πάντα για να τον ακολουθήσουμε, για να ακούσουμε το λόγο του. Αφιερώναμε χρόνο να μελετήσουμε, ανοίγαμε το λόγο του Κυρίου και μας μίλαγε ο Κύριος μέσα από το λόγο του. Αφιερώναμε χρόνο στην προσευχή μας. Αγαπούσαμε όλο το σώμα του Κυρίου χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, θα λέγαμε, αγαπάγαμε όλο το σώμα. Χωρίς να βλέπουμε τα ελαττώματα των αδελφών, χωρίς να υπάρχουν βαρύδια λόγων και πράξεων που μας έχουν πειράξει στους ώμους μας. Όλα αυτά θα πρέπει να μάθουμε να τα αποτινάζουμε, αδελφοί. Προσέξτε πολύ και μαζί και εγώ. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρατεί. Των πολλών. Και πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς τους πολλούς που μπορεί και μέσα σε αυτούς να είμαστε κι εμείς. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρατεί. Στο κείμενο λέει ψυγίσετε, δηλαδή σαν το ψυγείο. Παγώσει. Αλλά αυτός που θα υπομείνει, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έρθουν δοκιμασίες, σκάνδαλα, χίλια δυο, καταστάσεις δύσκολες και πολλές φορές ανεξήγητες που συμβαίνουν καμιά φορά στην πορεία μας τη χριστιανική, που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Και τι γίνεται τότε? Θα πρέπει να υπομείνεις. Θα πρέπει να μάχεσαι ενάντια σε κάθε τι που έρχεται εναντίον σου να σου κλέψει την αγάπη μέσα στην καρδιά σου. Είναι μια μάχη αυτή, είναι κάτι το οποίο το πρώτο πράγμα που πρέπει να προστατεύσεις είναι αυτό ακριβώς μέσα στη ζωή σου, μέσα στη χριστιανική σου πορεία. Η αγάπη να είναι θερμή, ένθερμη και στον Κύριο και στα αδέρφια μας. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη δοκιμασία την οποία ο Κύριος την προαναγγέλει στους μαθητές του, ότι αυτό θα συμβεί στο τέλος. και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια κατάσταση η οποία θα συμβεί μέσα στην Εκκλησία των τελευταίων ημερών. Και για δέστε τώρα, άλλο να είσαι σε ένα περιβάλλον ένθερμο αγάπης και άλλο να είσαι σε ένα περιβάλλον που οι περισσότεροι έχουν ψυχρανθεί όσον αφορά την αγάπη του στον Κύριο και στην Εκκλησία. Τι θα κάνεις? Θα σηκωθείς να φύγεις? Θα σκανδαλιστείς? Θα ψυχρανθείς κι εσύ? Θα κλειστείς τον εαυτό σου? Θα πεις πού είναι η αγάπη του Κυρίου? Άντε σηκώνομαι και φεύγω, άντε να πάω στο σπίτι μου? Τι θα κάνεις? Βλέπετε, όταν υπάρχει μια ζωντανή, θερμή πίστη και αγάπη στον Κύριο, βλέπεις πως ελκύεσαι και σε ανοίγεις την καρδιά σου, δίνεσαι περισσότερο. Όταν υπάρχει όμως μια ψυχρότητα, πίνεσαι κι εσύ. Και το λάθος είναι ότι ακολουθείς αυτό το κακό παράδειγμα της ψυχρότητας. Έτσι είσαι εσύ, θα δεις κι εγώ. Έτσι είσαι εσύ, έτσι μου φέρθηκες, θα δεις κι εγώ. Αν είναι έτσι τα πράγματα, λοιπόν, θα πάρω κι εγώ άλλες αποφάσεις. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, θέλει αυτούς τους λίγους και με τους λίγους εργάζεται τελικά. Με τους λίγους εργάζεται. Ένας βασικός λόγος που βλέπουμε όσον αφορά την ψυχρότητα και την παρέτηση από την πρώτη αγάπη, το βλέπουμε μέσα στην Αποκάλυψη που έχει να κάνει με την Εκκλησία της Εφέσου. Θυμάστε την Εκκλησία της Εφέσου? Γιατί έχασαν την πρώτη τους αγάπη? Ξέρω, γνωστά εδάφια είναι. Σας λέω κάτι καινούριο. Αποκάλυψη 2, κεφάλαιο, δεύτερο κεφάλαιο, 2 εδάφιο. Λέει, ξέρω τα έργα σου, τον κόπο σου, την υπομονή σου, ότι δεν μπορείς να υποφέρεις του κακού, του δοκίμασες αυτούς που λένε ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και τους έβρες, λέει, αυτούς ψευδείς. Ο άλλος τον άμβωνα. Βουά! Και μετά. Αυτός τελικά το έκανε για άλλο σκοπό. Κάτι πάστορες, κάτι ποιμένες, κάτι προφήτες, κάτι ανά τον κόσμο. Δεν θέλω να πω για μας, έτσι, γιατί ευχαριστούμε τον Κύριο, ο Κύριος μας φυλάει όσο... Αλλά και βλέπουμε και παραδείγματα όμως εργατών, οι οποίοι μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να πέσουν. Αδερφοί, δεν είναι εύκολος ο αγώνας και το έχουμε δει και αυτό. Έτσι, δες την πορεία και τη δικιά μας πορεία σαν σύνολο της Εκκλησίας μας. Εργάτες, θαυμάσιοι, και τους πείραξε ο εχθρός, χάλασε την ψυχή τους και έρχεται απογοήτευση. Έρχεται απογοήτευση. Αν δεν θες να απογοητεύεσαι, να μάθεις να μην γοητεύεσαι. Έτσι λοιπόν, καλό είναι να βλέπουμε τη χάρη του Κυρίου σε ό,τι συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία, τα χαρίσματα του Κυρίου, όλη η δόξα να τη δίνουμε στον Κύριο, αλλά μην στηρίζεις ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Μη γοητεύεσαι από τον άνθρωπο. Ο Κύριος θέλει να γοητεύσει την καρδιά σου όμως. Και αυτός δεν πρόκειται ποτέ να σε απογοητεύσει. Δοκίμασας αυτούς που λέγανε ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, και έβρες αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή και για το όνομά μου εκοπίασες και δεν απέκαμας, δεν έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Τι βλέπουμε λοιπόν? Κάποιους λόγους εδώ πέρα που δεν είναι όλοι οι λόγοι αυτοί. Ένας λόγος είναι αυτά που συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες, ψευδοαπόστολοι, ψευδάδελφοι. Τα λέει ο λόγος του Θεού. Τα λέει. Τι θα κάνεις εσύ? Τι θα κάνεις όταν κάποιος αδελφός ή αδελφή έρχεται για ένα συγκεκριμένο σκοπό στην Εκκλησία? Έχω δει ότι υπάρχουν πολύ καλές κοπέλες, ήσυχες, ταπεινές και πιστές για μένα. Και ο άλλος έρχεται. Πολύ ωραία. Και μετά δεν βρίσκει αυτό που θέλει και φεύγει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν αδελφός ή ψευδάδελφος. Πέστε μου. Και αυτό τι θα με κάνει εμένα? αφού έφυγε αυτός, έφυγε και ο άλλος, έφυγε και ο άλλος. Θα το δούμε παρακάτω. Πολύ εγκεκλημένοι, λίγοι εκλεκτοί. Εσύ ποιος θες, τι θες να είσαι, από τους πολλούς ή από τους λίγους τελικά? Είμαστε λίγοι στην εκκλησία. Την προηγούμενη φορά ήμασταν πολύ λίγα άτομα. Δεν πάω, λέει, γιατί είναι λίγοι. Ναι. Ωραία. Άρα παίρνεις την απόφαση να είσαι από τους πολλούς που λείπουν. Όχι από τους λίγους που μένουν. Σε ποιους είναι η ευλογία? Στους λίγους ή στους πολλούς? Στους λίγους. Πρέπει λοιπόν να πάρεις και εσύ την απόφαση και όλοι μας την απόφαση. Κύριε, θέλω να είμαι από αυτούς τους λίγους, τους καλούς, τους εκλεκτούς. Κι ας είμαι μόνος μου. Υπάρχει ένας ύμνος που λέει ότι κι αν, πώς το λέει, μόνος σε ακολουθήσω, ποτέ μου θα γυρίσω πίσω. Αν κι αν λέει κανένας άλλος δεν με ακολουθήσει, εγώ και μόνος θα πάω μπροστά. Ένα στοιχείο λοιπόν έχει να κάνει με αυτό που γίνονται μέσα στην εκκλησία. Αυτά που συμβαίνουν. Ο Κύριος κοσκινίζει συνέχεια την εκκλησία. Αλλά έχουν να κάνουν και με πράγματα τα οποία είναι απ' έξω. Έχουν να κάνει με τις διδασκαλίες των δαιμονίων. Με τα μαζικά μέσα εξαπάτησης που έχουν διαμορφώσει ένα φρόνημα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, και καθώς συμπεριφερόμαστε με ανθρώπους, καθώς μιλάμε με ανθρώπους, καθώς είμαστε, έχουμε σχέση με ανθρώπους, μην νομίζετε ότι όλα αυτά δεν περνάνε μέσα μας ενδόμηχα ή υποσυνείδητα. Σκέψεις τους. Αυτά περνάνε μέσα. Διαβάζω στη Β' Πέτρου στο 2.1. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλους είστε ψευδοδιδάσκαλοι. Ήτινες θέλους οι παρισάξοι αιρέσεις απολίας, αρνούμενοι και τον αγοράσονται αυτούς δεσπότην, επισύρονται σε αυτούς ταχύαν απώλεια. Ανθρωπισμός, ουμανισμός. Διδασκαλίες οι οποίες έχουν να κάνουν με πράγματα που έχουν να κάνουν με την αμαρτία. Είστε πολύ αυστηροί εσείς. Είστε πολύ αυστηροί. Αγάπη μόνο. Και ας είναι μέσα στην αμαρτία ο καθένας. Μοιράζει. Μέσα στην ομοφιλοφιλία, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ακαθαρσία. Δεν είναι κακό αυτό τώρα πλέον στην εποχή μας. Τι δουλειά έχει η Εκκλησία να συμμετέχει σε πάρτι, σε οργανώσεις? Αδελφοί, βρισκόμαστε στο τέλος των ημερών. Θα δούμε πολλά. Το θέμα είναι εμείς που είμαστε. Ακούστε. Και πολλοί θέλουν σε εξακολουθήσει στα σαπολία αυτών, δια τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει μπλασφημηθεί. Πολλοί. Και δια πλεονεξία θέλω σας εμπορευτεί με πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη έκπολε δεν μένει αργή και από όλη αυτό δεν ιστάζει. Πολλοί, όχι μόνο θα πλανηθούν, αλλά θα πλανήσουν κι άλλους. Αυτό που λέει και στην Προστρομαίους. Όχι μόνο πράτους λέει, αλλά συνευδοκούσει και ίσως πράτοντας. Το κάνεις που το κάνεις, αλλά τουλάχιστον παραδέξου το ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος. Και όχι να το βλέπεις, να το κάνεις εσύ και να το κάνει και ο άλλος και να λες μπράβο, καλά το κάνεις. Πολύ. Αδελφοί, δεν ξέρω, αλλά μην κοιτάς τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Μην κοιτάς αν είμαστε πολύ λίγοι. Κοίτα πού είσαι εσύ. Πού είσαι εσύ. Μέσα στην εκκλησία ο διάβολος θα σπείρει ζυζάνια. Το λέει μέσα. Στην παραβολή των ζυζανίων. Έτσι λέει η Βασιλεία του Θεού. Ένας άνθρωπος λέει έσπειρε καλός χώρος στο χωράφι του. Και ο εχθρός, όταν κοιμούντουσαν οι άνθρωποι, έσπειρε τα ζυζάνια. αυτή η παραβολή έχει να κάνει τις τελευταίες μέρες. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί λέει, άσε λέει να αυξηθούν τα ζυζάνια και στο τέλος του θερισμού θα γίνει η επιλογή. Και η επιλογή θα είναι ότι τα ζυζάνια θα ρυφτούν στη φωτιά. Η παραβολή αυτή έχει να κάνει με όλο τον κόσμο που ο Κύριος έσπηρε τον καλό σπόρο και ο διάβολος έβαλε τα ζυζάνια. Έχει να κάνει με την Εκκλησία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Με την Εκκλησία έχει να κάνει αυτό. Όπου σπέρνει ο Θεός καλό σπόρο, θα σπείρει και ο εχθρός τα ζυζάνια. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος να κρίνουμε ο ένας τον άλλον, αν είσαι σύτος ή αν είσαι ζυζάνια. Αλλά μας κάλεσε ο Κύριος να καθρεφτιζόμαστε στο λόγο του Κυρίου κάθε μέρα και να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τον ίδιο τον Κύριο για να καταλάβουμε τελικά από ποιο είδος είμαστε. Είμαστε σύτος ή είμαστε ζυζάνια. Να δούμε τα έργα μας, αυτά που παράγουμε, τι φέρνουν. Τα λόγια μας, αυτά που λέμε, ποιο αποτέλεσμα έχουν. Εάν οικοδομούμε ή αν γκρεμίζουμε. Μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει ο καλός σπόρος, υπάρχουν και τα ζυζάνια και θα υπάρχουν και να το ξέρουν. Άρα δεν θα πρέπει να σκανδαλιστείς. Καμιά φορά προσπαθούν να συμπνίξουν τον καλό καρπό τα ζυζάνια. Αλλά μην πτωηθείς, ο υπομείνας μέχρι τέλος αυτός θα σωθεί. Αλλά τα ζυζάνια έχουν να κάνουν ακόμα και μέσα στη δικιά μας την καρδιά. Γιατί ο Κύριος έσπηρε ένα καλό σπόρο μέσα μας, το λόγο του Κυρίου μέσα στην καρδιά μας. Και ο διάβολος τι προσπαθεί συνέχεια να βάλει? Το δικό του σπόρο. Την κακία, τη ζήλια, το φθόνο, την αντιζηλία. Χίλια δυο μέσα στην καρδιά μας. Είναι αυτό που λέει προς Εβραίους στο 6ο κεφάλαιο. Για τη γη που πίνει, λέει, την καλή, που πίνει τη βροχή, την καλή, που ο Κύριος δίνει, όμως, εάν εκφύει, λέει, ακάνθες και τριβόλου. Είναι πλησίον κατάρας και είναι για να καυθεί. Ζυζάνια. Τα ζυζάνια τι θα πάθουν στο τέλος? Θα καυθούν. Το ίδιο ακριβώς, αδελφοί, εάν υπερισχύσουν τα ζυζάνια μέσα στην δικιά μας την καρδιά, ώστε τελικά τι να κάνουμε? Να ψυχραθεί η καρδιά μας. Μην το επιτρέψεις αυτό. Θέλει αγώνα, αδελφοί. Δεν είναι απλό. Δεν είναι να είμαστε όπου πάει ο άνεμος, ο κακός άνεμος. Μας θέλει να πηγαίνουμε όπου θέλει το πνεύμα. Αλλά όχι ο άνεμος του διαβόλου και οι ψευδοδασκαλίες που πολλές φορές περνάνε μέσα μας. Παιδιά μας μεγαλώνουν μέσα στην Εκκλησία και μετά πηγαίνουν σχολείο και ακούνε άλλο Ευαγγέλιο εκεί. Και έρχονται τα παιδιά μεγαλωμένα, συζητάμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχουν δικαιώματα και αυτοί οι άνθρωποι. Και απαγορεύονται να τους κατακρίνεις και να τους κάνεις. Οι άνθρωποι αμαρτωλοί, παράξενοι. Μπαίνουν άλλα πράγματα μέσα, αδερφοί. Είναι μια μάχη. Και σε εμάς, και μέσα στην καρδιά μας. Έχεις επαφή με κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει πικρία μέσα του ή ασυγχωρητικότητα, αδερφό, και έρχεται μετά αυτό όλο μέσα. Είναι αυτή η ρίζα της πικρίας, λέει, που μπορεί να μολύνει πολλούς, να μειανθώσει πολύ από αυτή τη ρίζα της πικρίας. Και τι γίνεται? Η καρδιά ψυχραίνεται.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πολλοί κεκλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Θες να είσαι από τους πολλούς που τελικά σκανδαλίστηκαν από αυτούς που λέγονται οι πρώην χριστιανοί? Δεν φταίνε οι άλλοι, αν και μπορεί να έχουν κάποιο μερίδιο ευθύνης στη δικιά μας πνευματική κατάσταση. Λέει στην εκκλησία της Εφέσου, ναι, κοπίασας, είδες τους Απόστολους, όλα αυτά, αλλά έχω κατά σου. Μπορεί να συνέβησαν τόσα πολλά, αλλά έχω εναντίον σου, διότι την αγάπη την πρώτη να φύγας. Μπορεί να αδικήθηκες, μπορεί να είπαν εναντίον σου πράγματα, μπορεί να έγινε το οτιδήποτε. Σε παρακαλώ, ο Κύριος σε παρακαλεί σήμερα, μην αφήσεις αυτά να ψυχράνουν την αγάπη σου στον Κύριο και να γίνεις κι εσύ από τους πολλούς που ήταν κεκλειμένοι αλλά πλέον δεν είναι εκλεκτοί. Διαβάζω στην Α' Τιμωθέως 4, 4ο κεφάλαιο, 1ο εδάφιο, «Δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν τέσσερις υστέρης καιρής θέλωση αποστατήσει τινές από τις πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν σύνδεση και καυτηριασμένη». Από την ψυχρότητα που πάμε μετά στην αποστασία. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό που μας είπε ο Κύριος για να έρθει? Πέστε μου. Δεν θα έρθει η μέρα εκείνη, λέει, εάν δεν γίνει πρώτον η αποστασία. Η αποστασία. Το χαρακτηριστικό λοιπόν της Εκκλησίας των τελευταίων καιρών είναι η ψυχρότητα της καρδιάς. Πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρία μηδενός. Λαοδίκια. Λαοδίκια. Αλλά επειδή λέει δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε και είσαι χλιαρός, θα σε ξεμέσω από το στόματός μου. Και πώς τους λέει αυτούς, αδερφοί, την εκκλησία της Λαοδίκιας που τελικά θα μείνει κάτω, πώς τους λέει? Το μεγάλο πλήθος. Δεν μπορώ ειλικρινά, γιατί δεν ξέρει και κανένας, τη σύγκριση ανάμεσα στο μεγάλο πλήθος που θα μείνει πίσω και σε σχέση με την εκκλησία της αρπαγής, τους ζωντανούς που θα αρπαχτούν. Δεν ξέρουμε. Αλλά πρόσεξε, γιατί είναι μεγάλο το πλήθος. Δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι εκείνοι τελικά οι εκλεκτοί που θα αρπαχτούν. Δεν ξέρουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Είμαστε από αυτούς ή δεν μας νοιάζει? Η αγάπη μας είναι θερμή ή είμαστε χλιαροί ή ψυχροί?

0: Θέμα μας λοιπόν είναι ότι οι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν θέμα και οι λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά θα σωθούν. Διαβάζω στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, σε Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, ρωτάνε οι μαθητές τον Κύριο, «Κύριε, ο λίγοι άρα είναι οι σωζόμενοι?» Λουκάς Ιώτα Γάμα 23. Ο δε είπε προς αυτούς, «Αγωνίζεστε», ακούστε τι τους λέει, «αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης». Μα, Κύριε, εμείς μπήκαμε, πήραν την απόφαση. Το δούμε και παρακάτω. Στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη η οδός και λίγοι είναι αυτοί που θα τη βρουν. Και είπαμε, Κύριε, δεν θέλουμε, στην αρχή της πίστης μας, δεν θέλουμε να είμαστε από τους πολλούς που πάνε στην απώλεια, θέλουμε να είμαστε από τους λίγους. Αλλά να περάσουν μέσα από αυτή τη στενή και τεθλιμμένη οδό. Στενή πύλη, τεθλιμμένη οδό. Πήραμε την απόφαση. Αλλά η απόφαση αυτή δεν εγγυάται και την πορεία μας. Ναι ή όχι? Η απόφαση αυτή τότε δεν εγγυάται την πορεία μας, γιατί η πορεία μας θα πρέπει να συνοδεύεται με ένα συνεχή αγώνα. Αγωνίζεστε να εισέλθετε για τις στενής πύλης, διότι πολλοί, σας λέω, θέλουν συζητήσει να εισέλθωση και δεν θέλουν συντηρηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει τη θύρα, όπως τον καιρό του Νόε που εκλείστη η θύρα της κυβωτού και αρχίσετε να στέγεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντας, «Κύριε, Κύριε, άνοιξε ο μισημάς», και εκείνος αποκριθεί σας είπε, «Δεν σας εξέπρω, πόθεν είστε?» Τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται, «Εφάγομεν εμπροστέ σου και επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας?» Και θέλει πει, σας λέγω, «Δεν σας εξεύρω, πόθεν είστε? Φύγετε από εμού πάντες οι εργάτες της αδικίας». Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδών. Βλέπουμε εδώ πάλι τους πολλούς σε σύγκριση με τους λίγους. Όχι τους πολλούς του κόσμου, τους απιστούς, τους πολλούς τους πιστούς που έχουν φάει με τον Κύριο και έχουν πιει, που έχουν ακούσει τους λόγους του και έχουν διδαχθεί. Με ποιους θέλεις να είσαι? Είπαμε ότι η χριστιανική μας πορεία ξεκίνησε με αυτή την απόφαση, ότι θα είμαστε από αυτούς τους λίγους. Αλλά και αυτοί που θα βρουν αυτή τη θύρα τη στενή και θα πάρω αυτή την αποφασή, δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσουν μέχρι τέλος. Μαθαίος 22:13. Διότι πολλοί είναι και εκλεγμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Οι πολλοί, αδελφοί, είναι πολύ εύκολο να σκανδαλιστούν. Από αυτούς τους μαθητές που ακολουθούσαν τον Κύριο, όταν ο Κύριος τους είπε ότι, «Εάν δεν φάγετε τη σάρκα μου και δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε μέρος με τον», τι λέει στον Ιωάννη στο 6:60. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτού ακούσαν, δεν είπαν, «Σκληρός είναι ο λόγος». Ποιος μπορεί να τον ακούει? Και στο 66. «Έκτοτε πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν στα οπίσω και δεν περιπάτουν πλέον με αυτού». Τέλος. Πολλοί. Οι πολλοί έφυγαν. Οι πολλοί έφυγαν. Γι' αυτό και μας ζητάει, αδερφοί, ο Κύριος να κρατηθούμε μέχρι τέλους. Και από αυτούς τους λίγους που έμειναν, ακόμα πιο λίγοι είναι τελικά εκείνοι που θα υπηρετήσουν τον Κύριο και θα φέρουν καρπό σε εκείνο. Πολλοί είναι ο θερισμός, αλλά οι εργάτες λίγοι. Αυτούς τους λίγους, τους εκλεκτούς, πόσοι από αυτούς θα είναι αυτοί οι λίγοι τελικά που θα πούν, «Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου, ιδού εγώ». Έτσι λοιπόν πρέπει να πάρουμε, αδερφοί, αυτή την απόφαση. Από ποιο group, ποια ομάδα θέλουμε να είμαστε. Από τους λίγους ή από τους πολλούς. Τι θέλεις. Τι σε συμφέρει. Ο Κύριος θέλει να είμαστε κοντά του, αδερφοί. Αμήν. Και η καρδιά μας να είναι ζεστή. Να μην ψυχρανθεί. Να μην ψυχρανθεί αυτό που λέει. Διότι η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη Βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ξέρουμε ότι είσαι ανάμεσά μας, Κύριε. Και δέχεσαι τη λατρεία, την προσκύνηση, την ευχαριστία, Κύριε, και την αγάπη μας. Ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις. Ευχαριστούμε, Κύριε, για τα ελέη σου επάνω στο λαό σου. Ευχαριστούμε όμως ιδιαίτερα για το λόγο σου, Κύριε. Γιατί είναι πνοή ζωής επάνω μας, Ιησού, κάθε μέρα. Έλα το βράδυ αυτό. Μίλησε στο λαό σου, Κύριε. Μίλησε στο βάθος της καρδιάς μας, Κύριε Ιησού. Για να βγούμε από κάθε ουτοπία, από κάθε ψευδέστηση, Κύριε. Και να ακολουθήσουμε ακριβώς τα βήματά σου. Να πάρουμε λέξη-λέξη τους λόγους σου, Κύριε. Και να γίνουν ζωή μέσα μας, Χριστέ μου. Ο τρόπος της σκέψης μας. Ο τρόπος της ενέργειας και της δράσης μας, Κύριε. Έλα και μίλησέ μας σήμερα το βράδυ. Ζητάω το χρήσμα σου πάνω στο λαό σου και σε μένα, Κύριε. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση, τον έπαινο. Σε σένα ανήκει, Κυρία μας. Σε σένα Ιησού σου δίνουμε όλη τη δόξα. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ο πατέρας μας, ο ουράνιος, έκανε έναν τρόπο ώστε να μπορούμε να τον γνωρίσουμε, να καταλάβουμε το θέλημά του, να έχουμε κοινωνία μαζί του κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, να είναι μέσα μας μόνιμα και να είναι η βοήθειά μας εν καιρό χρειάς, ανά πάσα στιγμή. Πώς το έκανε αυτό ο απρόσιτος Θεός? Κατοικεί σε απόσυφο το φως και έχει, είναι, λέει, πύρ καταναλύσκων ο Θεός. Το έκανε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλα όσα ο Θεός θέλει να φανερώσει στον άνθρωπο, όλα όσα θέλει να γίνουμε, τα έδωσε στον Ιησού Χριστό. Σε αυτόν είναι κρυμμένα τα βάθη της σοφίας και της γνώσεως. Ό,τι χρειαζόμαστε είναι μέσα στον Χριστό. Ό,τι χρειαζόμαστε να γνωρίσουμε από τον άπειρο Θεό είναι μέσα στον Χριστό. Αμήν. Και έβαλε ο Θεός έναν τύπο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, μια προσωποποίηση του Χριστού, ο οποίος επρόκειτο να έρθει εν χρόνο, έβαλε την προσωποποίηση αυτή του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη. Μάλιστα είναι αρκετές τέτοιες προσωποποίησεις, αλλά η κύρια αυτή που βλέπουμε να εξέχει είναι ότι προσωποποιεί τον Χριστό με την σοφία του. Με την σοφία του. Και ένα βιβλίο από τα 66 που έχει μέσα ο Λόγος του Θεού είναι το βιβλίο των παροιμιών. Ποιος είναι ο στόχος του βιβλίου αυτού? Μάλλον να ρωτήσω, τι προεξέχει στο βιβλίο των παροιμιών? Η σοφία. Είναι βιβλίο που ο άνθρωπος όταν εγκύψει σε αυτό τον κάνει σοφό. Από αυτά που έχει μέσα. Και ποιος είναι ο στόχος του βιβλίου των παροιμιών? Είναι να μας επικεντρώσει στη θεϊκή αλήθεια. Δηλαδή, σου λέει ότι αυτό είναι κακό, εκείνο είναι κακό, εκείνο, μην πας εκεί, μην πας εκεί, μην πας εκεί, αυτή είναι η οδός. Ας πούμε απλά. Και τι άλλο κάνει? Μας επιτρέπει να δούμε τη ζωή μέσα από τα μάτια του Θεού. Δηλαδή, από την αιώνια σκοπιά του παντογνώστη. Έχεις καταλάβει ότι ό,τι ο Θεός μας γράφει στο βιβλίο του είναι από την αιώνια σκοπιά? Εμείς πώς βλέπουμε συνήθως? Πώς βλέπουμε? Βλέπουμε μικροσκοπικά. Αυτό τώρα, αυτό το λίγο, κάτσε, άνοιξε λίγο, αυτό είναι κάτι που θα φύγει. Και πνιγόμαστε πολλές φορές σε μια κουταλιά νερό. Κλεινόμαστε. Ο Θεός τώρα έρχεται από αιώνια σκοπιά, σαν παντογνώστης, και σου δίνει τις αξίες. Σου δίνει τη σωστή όραση, τη σωστή όψη των πραγμάτων. Γι' αυτό αυτά που λέει είναι πολύτιμα για τον άνθρωπο. Μας διδάσκουν οι παροιμίες να κερδίζουμε σοφία από τους ελέγχους του Θεού, ώστε με τη δύναμη του Πνεύματος να επακούμε. Γιατί η σάρκα θέλει τα δικά της, θέλει πάντοτε κάτι άλλο από το Πνεύμα του Θεού. Και εδώ ο Λόγος του Θεού σου θυμίζει. Σου θυμίζει. Και όπως είπαμε, το επίκεντρο των παροιμιών είναι η σοφία. Την παρομοιάζει με γυναίκα. Έχει σκοπό που ο Θεός το κάνει αυτό. Δεν λέει ο σοφός, λέει η σοφία. Και το κύριο χαρακτηριστικό της σοφίας είναι ότι είναι οικοδόμος. Είναι αρχιτέκτον. Ασχολείται με την δομή, την οικοδομή. Να οικοδομήσει, να στηρίξει, να φτιάξει πράγματα. Αλλά έχει μία βάση πάνω στην οποία εργάζεται η σοφία. Μία βάση. Ποια είναι αυτή? Ο φόβος του Κυρίου είναι η βάση της σοφίας. Θέλεις να σε γεμίσει ο Θεός με τα αγαθά του και με τη δόξα του. Που αυτό είναι το θέλημά του. Ζήτησέ με και θα σου δώσω τα πέρατα της γης, λέει ο Κύριος. Και πολύ περισσότερα ακόμα. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι η σοφία δουλεύει και εργάζεται και οικοδομεί μόνο σε ένα θεμέλιο. Δεν οικοδομεί όπου να είναι. Θυμάστε την παραβολή του σοφού και του μωρού. Που έχτισε ο μωρός την άμμο. Δεν πάει η σοφία εκεί. Εάν προτιμάει κανείς την άμμο, που είναι ο κόσμος, είναι το φρόνημα του κόσμου, όλο αυτό το οποίο βλέπουμε γύρω μας. Γιατί το λέει η άμμο? Γιατί κινείται η άμμος, είναι ασταθής. Και έτσι είναι το φρόνημα του κόσμου. Ο σοφός χτίζει στον βράχο, σε κάτι που δεν κουνιέται. Και με σεισμούς και με οτιδήποτε άλλο να περάσει ο άνθρωπος, εφόσον είναι στο βράχο αυτόν που λέγεται φόβος Θεού, θα οικοδομείται η ζωή του συνέχεια. Η σοφία δεν σταματάει να οικοδομεί. Τα ακούμε, αδερφοί? Δεν σταματάει να οικοδομεί. Δουλεύει ακατάπαυστα. Αλλά ό,τι κάνει χτίζεται επάνω στη βάση του αληθινού φόβου του Κυρίου. Θυμάστε που είχαμε μιλήσει για τα 7 πνεύματα και την 7 λιχνία με τις 7 λαμπάδες του πυρός, και είδαμε τα 7 πνεύματα στον Ισαΐα 11, 2 και 3, ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει ένα στόχο. Θέλει να ριζωθεί μέσα μας το δέντρο της ζωής. Και ξεκινάει καθώς μας βαπτίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Ο κορμός. Και αυτό μετά βγάζει 6 κλαδιά. Έχουμε τον κορμό και τα 6 κλαδιά, που είναι 6 πνεύματα. 6 δηλαδή ιδιαίτερες ενέργειες του Θεού που φέρουν καρπό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και πώς τα λέει εκεί ο Κύριος τον Ισαΐα? Το πνεύμα του Γιάχου, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και μετά αυτό θα φέρει άλλα 6 μέσα σου. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Το πρώτο από τα 6 είπαμε είναι η σοφία, το τελευταίο είναι ο φόβος. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου περικλεί όλο το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Πώς είναι η ειλικρίνεια σου? Γιατί αυτή είναι η ειλικρίνεια. Αυτά που θα πούμε σήμερα θέλω να βάλεις ένα θερμόμετρο μέσα ή μάλλον κάνε εσύ ο ίδιος έλεγχο να δεις πού στέκεσαι. Γιατί η σοφία έχει ένα έργο μόνο. Είναι μία η οδός. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα. Εάν λοιπόν δεν είσαι σε αυτό, ο Κύριος σήμερα θα, μέσα από τη σοφία Του θα σε ελέγξει από αγάπη και θα σου δείξει το δρόμο. Και εσύ θα κάνεις τα υπόλοιπα. Από σένα εξαρτώνται. Λέει στον Ψαλμό 104:24, πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε. Τα πάντα εν σοφία επί Ίσας. Έβαλε τη σοφία μέσα σε όλη τη δημιουργία και φυσικά ό,τι γίνεται στο φυσικό κόσμο αντίστοιχα γίνεται και στο πνευματικό κόσμο. Ο Θεός ό,τι πνευματικό κάνει, το κάνει εν σοφία. Δηλαδή, είναι φτιαγμένο με τους σοφούς νόμους και τις αρχές του Θεού. Παροιμίες 3:19 λέει, «Δια της σοφίας εθεμελίωσεν ο Κύριος, εστερέωσεν τους ουρανούς εν συνέση». Η σοφία, είπαμε, τι είναι? Οικοδόμος. Θεμελιώνει. Η σοφία θα θεμελιώσει τον φόβο του Θεού μέσα σου. Τι σημαίνει φόβος Θεού? Δεν είναι να τρέμουμε το Θεό, που υπάρχει μια έννοια τέτοια. Τα έχουμε πει αυτά άλλωστε, απλά τώρα για το κήρυγμα θέλω να ξεκινήσουμε σωστά να καταλάβουμε τα υπόλοιπα. Ο φόβος είναι ο σεβασμός μας προς τον Κύριο. Μια βαθιά αγάπη που δεν θέλει να πειράξει, δεν θέλει να δυσαρεστήσει, δεν θέλει να παρακούσει τον Θεό. Αυτόν τον φόβο χτίζει η σοφία μέσα. Και δεν ακολουθείς τον Κύριο επειδή πρέπει. Γιατί έρχεσαι, οι γονείς μου πάνε και έρχομαι κι εγώ. Ναι, αλλά μέχρι πότε? Μέχρι πότε? Περιμένει ο Κύριος να γίνει το έργο αυτό, η αναγέννηση. Να αναγεννηθείς. Περιμένει να ανοίξει η καρδιά σου και να πεις, Κύριε, οικοδόμησε το οικοδόμημά σου μέσα μου. Για να μείνει στον αιώνα. Δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα εδώ. Μιλάμε για αιώνια. Για αυτά τα οποία μένουν και μετά τον θάνατο. Μέσα στην αιώνια ζωή. Και είναι κρίμα να φτάσει ο άνθρωπος στην παρουσία του Θεού. Θυμάστε αυτό το ανέκδοτο που λένε οι άνθρωποι. Κάποιος ονειρεύτηκε ότι πέθανε και πήγε στον ουρανό. Και περίμενε στην ουρά τώρα να τον πάνε να δει τη βίλα του. Ήρθε η σειρά, τον παίρνει ο άγγελος, τον περνάει από εδώ, τον περνάει από εκεί, βλέπει τους ωραία σπίτια, πανέμορφα, όλα αυτά. Και τελικά, μάλλον εκείνο θα είναι το δικό μου. Τι, το προσπερνάνε εκείνο, μάλλον το άλλο θα είναι δικό μου. Το προσπερνάνε και εκείνο και κάνουν μια στροφή και φτάνουν σε ένα σοκάκι, κατεβαίνουν μια κατηφόρα και εκεί κάπου ήταν μια παράγκα με 4 στήλους και 2 λαμαρίνες. Και του δίνει και ένα τσουβάλι και του λέει, αυτό είναι το δικό σου. Μα γιατί γίνεται, οι άλλοι είχαν βίλες, είχαν... Εγώ γιατί... Μια παράγκα. Λέει, με ό,τι υλικά μας έδωσες, αυτό χτίσαμε. Και έχει μια φοβερή αλήθεια μέσα αυτό, αδερφοί μου. Η δόξα σου Η αιώνια εξαρτάται από αυτά που κάνεις τώρα. Τον τρόπο που ζεις. Παροιμίες 24:3, δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της συνέσεως στερεώνεται. Πόσοι θέλουν να έχουν αυτό το οικοδόμημα που ο Κύριος ζητάει? Πόσοι το θέλουμε, αδελφοί? Πώς χτίζεται αυτό? Δια της σοφίας. Δια της σοφίας. Μάλιστα, όλη η προσοχή και το ενδιαφέρον της σοφίας, ξέρετε που είναι στραμμένο. Παροιμίες 8:31. Εφρενωμένη η σοφία εν τη οικουμένη της γης αυτού και η τρυφή μου, λέει η σοφία, τρυφή μου δηλαδή η εφροσύνη μου, η χαρά μου, ήτο μετά των ιών των ανθρώπων. Όλη η εφροσύνη του Χριστού που είναι στραμμένη τώρα. Σε εμάς. Στον κόσμο, στους ανθρώπους. Παρουσιάζεται λοιπόν η σοφία σαν γυναίκα, σαν αυτή που είναι οικοδόμος και οικοδομεί, σαν αρχιτέκτον. Και οικοδομεί τον οίκο της. Τον οίκο της. Παροιμίες 9:1 λέει, η σοφία οικοδόμησε τον οίκον αυτής. Ελατόμησε τους στήλους αυτής 7. Τι θα πει ελατόμησε? Τι θα πει το να ελατομήσω? Σημαίνει ότι έχεις ένα μάρμαρο, ένα βράχο και κόβεις ένα κομμάτι με το σφυρί και τη σμήλη. Και αρχίζεις και το φτιάχνεις με σφυριές. Αυτό από μόνο του τι δηλώνει, αδερφοί? Τι δηλώνει? Ότι η στήλη αυτή που είναι αναγκαία για να σταθεί ο οίκος, χρειάζονται, πρέπει να κοπιάσει η σοφία για να γίνουν αυτοί οι στήλοι μέσα μας, πάνω στους οποίους στερεώνεται ο οίκος της. Υπάρχει και ένας άλλος οίκος που χτίζει μια άλλη γυναίκα. Ποια είναι αυτή? Η Βαβυλώνα. Η μήτυρ των πορνών και των βελιγμάτων της γης. Ή στις παροιμίες πώς μας την παρουσιάζει? Ως η αλότρια γυνή. Η Μιχαλίδα γυνή. Η γυναίκα της οποίας τα χείλη, λέει, είναι σαν το μέλι και ο ουρανίσκος της μαλακότερος του ελαίους. Αλλά πού οδηγεί ο οίκος της? Στον θάνατο. Αυτές είναι οι επιλογές που έχει όλη η γη. Μην ακούτε τις φιλοσοφίες και τις ανοησίες. Εδώ είναι η σοφία, αδελφοί. Για άσπρους, μαύρους, κίτρινους, κόκκινους και μπλε. Εδώ είναι. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι. Και πιστέψτε με, έχω ταξιδέψει και ξέρω. Έχουν τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια προβλήματα. Κάποια πράγματα λίγο διαφέρουν όσον αφορά την κουλτούρα και αυτά. Αλλά μέσα οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου είναι οι ίδιες. Γι' αυτό είναι γραμμένος ο λόγος του Θεού. Με διαχρονικό τρόπο. Για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις εποχές. Παροιμίες 5:3 λέει, διότι τα χείλη της αλωτρίας γυναικός στάζουν σύν ως κηρύθρα μέλητος. Και ο ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίου. Μιλάει για την πλάνη, μιλάει και για την φυσική παραπλάνηση του ανθρώπου, στην πορνεία, στη μοιχεία, έτσι. Και ο ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίου. Το τέλος όμως αυτής είναι πικρόν ως αψίνθιο. Τι είναι το αψίνθιο? Δηλητήριο. Οξύ ως μάχαιρα δίστομος. Τι σας θυμίζει αυτό? Δίστομος μάχαιρα, τι σας θυμίζει? Τον λόγο. Ξέρεις ότι και αυτή έχει μάχαιρα δίστομο. Πρέπει να διαλέξεις. Εβραίους 4:12 λέει, διότι ο λόγος του Θεού είναι ως ροφέα κοπτερότερος με πάσαν δίστομον μάχαιραν, λέει. Και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού, γιατί έχει την ικανότητα να μπει μέσα για να κόψει, να βγάλει, να αλλάξει, να χωρίσει, για να φτιάξει. για να φτιάξει. Ναι, αλλά το αντίθετο κάνει η ρομφαία που έχει αυτή η γυναίκα που είναι γεμάτη πλάνη. Θέλει να σε πλανέψει. Θέλει να σε βγάλει μέσα από το φρόνημα του Χριστού. Θέλει να σε γεμίσει με λάθη, με υπερηφάνεια, με αλαζονία. Θέλει να σου κλέψει. Να σας πω ένα απλό νόμο, αδελφοί μου. Νόμος. Εάν δεν μπορεί να ξεχωρίσεις τι είναι του Θεού και τι είναι του διαβόλου, ο Κύριος τι είπε, πώς θα γνωρίζουμε αν κάτι είναι από τον Θεό ή από τον διάβολο, τον καρπό. Ωραία. Τι θα ξεχωρίσεις. Δες αυτό το οποίο ακούς ή αυτό που βλέπεις ή αυτό που γίνεται. Θέλει να είναι για ευεργεσία του ανθρώπου και των άλλων ανθρώπων. Θέλει να κάνει καλό. Θέλει να στηρίξει αυτό που είναι λίγο σπασμένο, να το στερεώσει. Θέλει να δώσει, να προσφέρει, να πλουτίσει, να ευλογήσει. Ή το άλλο τι κάνει. Είναι γεμάτο υπερηφάνεια, βασισμένο στο εγώ και θέλει να κλέψει, θέλει να πάρει, θέλει να σκοτώσει, να αφαιρέσει. Κοιτάξτε όλοι αυτοί που είναι σατανιστές, τι στόχο έχουν βάλει. Θέλουν να ελαφρύνουν τη γη από το ανθρώπινο γένος. Ποιος είναι από πίσω. Χωρίς πολλά πολλά. Ποιος θέλει να σκοτώσει το ανθρώπινο γένος. Ο διάβολος. Ο διάβολος. Αυτός είναι ο οίκος της. Αυτό κάνει. Αυτό το στόχο έχει. Παριμίες 5-8, απομάκρυνον την οδό σου από αυτής και μη πλησιάσεις εις την θύρα του οίκου αυτής. Έχει οίκο. Θα την αφήσεις αυτήν να χτίσει οίκο μέσα σου. Σε λυπάμαι. Όποιος το κάνει, τον λυπάμαι. Είναι για λύπηση, πραγματικά. Για να μην δώσεις την τιμή σου εις άλλους και τα αίτη σου εις τους ανελεήμονες. Ποιοι είναι οι ανελεήμονες. Ο διάβολος και οι δαίμονες. Ο φόβος του Θεού πάνω στον οποίο στηρίζεται η σοφία, αδελφή, είναι το να αναγνωρίσεις ότι ο Θεός είναι που έχει όλη τη δύναμη, όλη την εξουσία. Οι δαίμονες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα εάν δεν... Ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν πάρει άδεια από τον Κύριο. Ο Θεός φτιάχνει τους κανόνες. Μπορούμε να πούμε αμήν. Ναι. Και προσέξτε, ο διάβολος πάντα έρχεται εκεί να σου πει το λάθος του. Δηλαδή τι να σου πει. Θεός είναι ό,τι θέλει κάνει. Και παίρνεις μέσα σου ένα πρότυπο Θεού, αλλά δία. Σαν τον Δία. Τον Απόλλωνα. Όλους αυτούς που είναι δαίμονες. Ο Θεός μας δεν είναι τέτοιος, αδελφοί. Αμήν. Καμιά σχέση δεν έχει με αυτοί. Είναι δαίμονες. Ο Παύλος λέει στα δαιμόνια θυσιάζουν. Στα δαιμόνια θυσιάζουν. Ο Θεός ό,τι νόμο μας έχει δώσει, ό,τι λόγο μας έχει δώσει, είναι από την άπειρη αγάπη Του για μας. Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη Του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο Του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Άκουσε, σε παρακαλώ. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου, θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε. Ναι, αυτός φτιάχνει τους κανόνες, γιατί είναι δίκαιοι, είναι άγιοι οι κανόνες του. Μόνο αυτός έχει τον τελευταίο λόγο και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Αυτός είναι η μόνη πηγή αληθινής σοφίας, όπως είναι η πηγή της σωτηρίας μας. Τι λέει ο Παύλος, Κολοσσάης 2:2, λέει, ώστε, διαβάσω λέει, και από το βάμβα και από το κείμενο, δια να παρηγορηθώ στην καρδία αυτών ενωθέν τον ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτον της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσεις το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Στο κείμενο λέει «Εις επίγνωση του μυστηρίου του Θεού Χριστού». Το 3. «Εν ο», δηλαδή μέσα σε αυτό το μυστήριο, είναι αποκριθή, κρυμμένη, λέει, όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Μέσα στο Χριστό. Αυτούς τους θησαυρούς τους θέλουμε, αδελφοί. Αυτούς τώρα θέλει η σοφία να χτίσει και να οικοδομήσει μέσα σου. Να σε κάνει μέτρο. Να σε κάνει μέτρο. Εφεσίους 1:17 λέει, ώστε ο Θεός του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, προσεύχομαι λέει ο Παύλος, ο Πατήρ της δόξης να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Εις επίγνωσιν αυτού. Και τα πάντα είναι σοφία επίσης. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Η σοφία λοιπόν οικοδόμησε τον οίκον αυτής, Παροιμίες 9:1, λατώμησε τους στήλους αυτής 7. Ποιοι είναι αυτοί οι 7 στήλοι? Ποιοι είναι αυτοί οι 7 στήλοι? Μπορούμε να τρέξουμε στον Ιάκωβο, πρώτο κεφάλαιο, 5 εδάφιο. Λέει, αν δεν τις από σας είναι ελλιπής σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος και θέλει δοθεί εις αυτόν. Και λέει μετά, ο Ιάκωβος τώρα μας διαχωρίζει τη σοφία, όπως διαχωρίζεται η οίκη, ο οίκος της σοφίας και ο οίκος της μηχανίδας, διαχωρίζεται και η σοφία η άνωθεν καταβαίνουσα, αυτή που κατεβαίνει από πάνω, από την σοφία η οποία έρχεται από την κόλαση μέσα, από τον διάβολο. Δύο αντίθετα πράγματα. Ιάκωβος 3:17. Πιστεύω ότι εδώ μας ανοίγει να καταλάβουμε τις 7 στήλους. Η άνωθεν όμως σοφία, πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιοικής. Αυτή είναι η στήλη. Ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Στο κείμενο λέει, η δε άνωθεν σοφία πρώτον μεν είναι μεν αγνή εστίν. Λέει ο Βάμβας καθαρά, που είναι σωστό, αλλά το αγνός έχει περισσότερα μέσα. Έχει περισσότερα. Τι είναι αυτοί οι 7 στήλοι? Είναι να τους θεωρήσουμε ως πρακτικές ενέργειες ή αρετές στο χαρακτήρα του κεχρισμένου. Είναι δηλαδή μια άλλη απόδοση των καρπών του πνεύματος. Και σου το δίνει με αυτή την εικόνα που είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Μιλάει δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο θέλει ο Θεός να ζει ο άνθρωπος. Και για να ζει έτσι πρέπει αυτά να χτιστούν μέσα. Και παίρνει χρόνο. Θέλει σφυρί και σμήλι. Και κόπο. Ο πρώτος πυλώνας είναι η αγνότητα. Αγνός σημαίνει το να είναι κανείς ψυχικά και ηθικά καθαρός. Μέσα. Καθαρός. Ηθικός άνθρωπος. Σύμφωνα με την ηθική του Θεού. Πάντα. Αμόλυντος. Αδιάφθορος. Αθώος. Μέσα. Άδωλος και απονήρευτος. Όλα αυτά, το λεξικό τα λέει, είναι μέσα στην έννοια του να είναι κανείς αγνός. Και θέλουμε την αγνότητα, αδελφοί. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος κοίται, λέει, εν το πονηρό. Άρα τι βγάζει ο κόσμος? Τι παράγει? Πονηρούς. Πονηρία. Μιλάς στον άνθρωπο και σου λέει, ναι, αλλά μήπως, και βλέπεις την πονηρία ότι έρχεται εκεί. Η σοφία θα λατομήσει τον πρώτο στήλο της, στην αγνότητα σου. Θα φέρει αγνότητα. Εάν δεν γίνετε σαν αυτά τα μικρά παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, λέει ο Κύριος. Έχετε δει τα παιδάκια, έχουν πονηρία. Τα ματάκια τους. Τόσο γλυκά. Καθαρά σε κοιτάνε. Ό,τι τους πεις, το πιστεύουνε. Και συνήθως θα παίρνουν τους μετρητής. Γιατί δεν έχουν ακόμα κρίση. Ναι. Μας θέλει αγνούς. Και το αγνός είναι ομόριζο με το άγιος. Αυτή είναι και η έννοια του αγιασμού. Παροιμίες μιλάνε πολύ για την αγιότητα, ιδιαίτερα για την ηθική σωματική αγνότητα. Γι' αυτό σου μιλάει πολύ για την πορνεία, μιλάει πολύ για την μοιχεία, για τις, όλες αυτές τις ενέργειες οι οποίες είναι από το σκότος και μολύνουν τον άνθρωπο, μολύνουν το σώμα. Όποιος προσκολάται με την πόρνη, λέει, γίνεται ένα πνεύμα. Δηλαδή, ό,τι έχει πόρνη περνάει μέσα σου. Όταν ο άνθρωπος προσκοληθεί εκεί. Και ο Σολομώντας προειδοποιεί για το δέλεαρ της μοιχείας και τις παγίδες της ανηθικότητας. Είναι ένα πολύ πραγματικό βιβλίο και έχει ιδιαίτερη ισχύ για σήμερα. Για σήμερα. Όμως η αγνότητα, είναι κάτι περισσότερο από την απλή αποφυγή της αρκής επιθυμίας. Ο σοφός αποφεύγει την αμαρτία σε όλες τις μορφές της, είτε με τη σκέψη, είτε με το λόγο, με την πράξη. Και αυτή την αποφυγή, προκειμένου να μείνουμε αγνοί, μας την δίνει ο Απόστολος Παύλος στη Γαλάτας 5:22 ως καρπό του Αγίου Πνεύματος και είναι η εγκράτεια. Η εγκράτεια. Παρατηρώ καμιά φορά και βλέπω, μπορεί να κάθουμε κάπου, όπου να είναι, δεν έχει σημασία. Ήμουνα στο σούπερ μάρκετ και τρώγα μια τυρόπιτα. Και βλέπω τώρα, περνάει μια κοπέλα με το καρότσι της, που ήταν όμορφη. Και εγώ κοιτούσα τώρα ένα τραπέζι δίπλα μας και βλέπω τα μάτια της όλη. Σκάνερ. Εγκράτεια. Εγκράτεια. Είναι πάρα πολύ σπάνιο πράγμα στην εποχή μας. Τι λέει ο κόσμος έξω? Κάνε ό,τι σ' αρέσει. Άκου την καρδιά σου. Το αντίθετο από ό,τι λέει ο λόγος του Θεού. Μα ναι, αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου. Να βγάλει τον Χριστό, να βγάλει την αρετή από μέσα σου για να σε εξουσιάσει μετά και να σε πετάξει. Ρωμαίους 8:10 λέει, ο δε Χριστός εν ημίν το μεν σώμα νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνη. Ο Ιησούς περιέγραψε αυτή την αρετή του χαρακτήρα στους μακαρισμούς όταν είπε «μακάρι οι πενθούντες», διότι αυτοί θέλουν συμπαρηγορηθεί. Όταν λέει πενθούντες, βέβαια δεν εννοεί να πεθαίνει κάποιος και να πενθούμε, δεν είναι αυτό το πένθος. Πενθούμε γιατί ζούμε μπροστά σε έναν ζωντανό Θεό που είναι Άγιος και καθώς συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτόν τον Άγιο Κύριο, τι παθαίνουμε, τι βλέπουμε. Βλέπουμε τις ελλείψεις μας, βλέπουμε το «ο τάλας εγώ» που είπε ο Ισαΐας. Βλέπουμε πόσο ταλέποροι είμαστε και αυτό φέρνει πένθος μες στην καρδιά. Γιατί λες, Κύριε, πώς θα σε δω, πώς θα σε αντιμετωπίσω? Γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, όλοι θα περάσουμε

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τι λέει μετά στο 8, μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτοί θέλουν συνειδή τον Θεό. Μακάρι η καθαρή την καρδία. Ο Πέτρος περιγράφει αυτή την αγνότητα ως αρετή. Προσθέστε, λέει, στην πίστη σας αρετή, λέει στην Β' Πέτρο 1.5. Τι είναι η αρετή? Είναι η ηθική αριστεία. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Ηθική αριστεία. Οι άνθρωποι βάζουν σε ανόητα, συγγνώμη για τη λέξη, ηλίθια πράγματα και ανόητα και τα υψώνουν, κάνουν διαγωνισμούς και αυτά. Pungent. Beauty contest. Contest ρουχισμού. Ποια θα είναι πιο ξέντητη και πιο... Εδώ έχουμε το δικό μας διαγωνισμό. Εάν περνούσαμε στην πασαρέλα του Κυρίου σήμερα όλοι για ηθική αριστεία και σε βλέπει ο Κύριος μου ντυμένο με τα πνευματικά σου ημάτια, με τη δόξα και τα στολίδια που έχεις λάβει καθώς περπατάς με τον Κύριο. Άραγε, τι βαθμό θα σου δίνει, τι βαθμό θα μου έδινε? Η αρετή σημαίνει ηθική ανωτερότητα, ηθική πληρότητα, που είναι το πρώτο στον κατάλογο των πνευματικών χαρακτηριστικών του κεχρισμένου. Πού έχουμε βάλει τις αξίες μας, αδελφοί, πού πατάμε, πώς κρίνουμε? Γιατί αν αφήσουμε τον κόσμο, θα σε πάει στην κρίση του κόσμου. Ο Κύριος έχει τη δική του. Δεύτερος πυλώνας, πουλατομή ή σοφία, είναι, λέει, η άνωθεν καταβαίνουσα σοφία, είναι ειρηνική. Αγνή, ειρηνική. Άρα θέλεις την αγνότητα και μέσα σου ειρήνη. Ειρήνη. Τι είναι ειρήνη? Είναι η απουσία της σύγκρουσης και εχθρότητας. Σημαίνει το να είσαι σε αρμονία

0: ή σε ηρεμία. Το να είμαστε ειρηνικοί σημαίνει να επιδιώκουμε την ειρήνη στις σχέσεις μας. Μακάρι ειρηνοποιεί. Και αυτή η ειρήνη είναι αποτέλεσμα της ειρήνης που έχουμε βιώσει στη σωτηρία μας. Τότε έρχεται η ειρήνη μέσα. Γιατί? Γιατί έχουμε συμφιλειωθεί με τον Θεό. Έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Δια Ιησού Χριστού. Συμφιλειωθήκαμε. Εφεσίους 2:15 λέει, καταργήσας την έχθρα εν τη σαρκή αυτού τον νόμο των εντολών. Ο Χριστός το έκανε αυτό. Τον εν της δόγμας, δια να κτίσει στον εαυτό του τους δύο εις ένα άνθρωπον, φέρον ειρήνη. Ενώ οι Ισραηλίτες και εθνικούς. Φέρον ειρήνη και να συνδιαλλάξει. Τι πρέπει να συνδιαλλάξει? Να συμφιλιώσει. Αμφωτέρου και τους δύο. Εις εν σώμα προς τον Θεόν δια του Σταυρού. Θανατώσας δι' αυτού την έχθρον. Και ελθόν εκήρυξεν Ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίων. Προσέξτε, Ευαγγελιστές. Όσοι ευαγγελίζετε. Το Ευαγγέλιο που ευαγγελίζει είναι Ευαγγέλιο ειρήνης. Δεν πηγαίνει στον καυγά. Επειδή διαφωνείς, επειδή κάποιος άλλος έχει άλλη γνώμη. Ο σπόρος του Κυρίου σπήρεται, λέει, από τους ειρηνοποιούς. Ο σπόρος της ειρήνης. Φρόντισε να έχεις άφθονη ειρήνη μέσα σου. Και τη βρίσκεις καθώς ενώνεσαι με τον Κύριο. Ματθαίος 5:9, μακάρι ειρηνοποιεί, διότι αυτοί θέλουν να ονομαστεί οι του Θεού. Αλλιώς, πώς μας το έχει πει ο Κύριος? Πώς μπορούμε να φέρουμε πραγματικά ειρήνη? Όταν αγαπάμε τους εχθρούς μας. Και εχθροί μπορεί να μην είναι μόνο όσοι είναι από έξω που εχθρεύονται, αλλά μπορεί να είναι και μέσα στο σπίτι σου. Λέει και οι εχθροί του ανθρώπου θα είναι οι οικοί αυτού. Δεν θα πιάσουμε κακία, δεν θα πιάσουμε διχόνοια, να μην τους μιλάμε. Όχι, θα έχουμε ειρήνη μέσα μας. Τώρα, αν δεν θέλουν εκείνοι, πρόβλημά τους. Εμείς όμως, όσο το αφημών λέει, ειρηνεύεται με τα πάντων. Με τα πάντων. Αυτό το χτίζει η σοφία μέσα. Και ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι που γίνεται αυτόματα. Μακάρι να γινόταν αυτόματα. Αλλά δεν γίνεται έτσι, γιατί έχουμε την καρδιά η οποία παλεύει. Παλεύει να κατασταλάξει σε αυτό το οποίο είναι το θέλημα του Θεού, εφόσον είναι άνθρωπος πιστός. Ο τρίτος πυλώνας είναι, λέει, η σοφία επίοικης. Μιλάει για επίοικια. Τι είναι η επίοικια? Η έλλειψη αυστηρότητας, σκληρότητας ή αυστηρής αντικειμενικότητας. Όροι του λεξικού είναι. Αυστηρής αντικειμενικότητας κατά την κρίση κάποιου. Σας έχει συμβεί να πιάνετε κάποιον, ξέρω εγώ, στα πράσα, ας πούμε, για οτιδήποτε. Και εσύ έχεις το δίκαιο, αυτός έχει το άδικο και το ξέρει, πώς θα φερθείς? Κάποιοι άνθρωποι που είναι εκδικητικοί περιμένουν την ευκαιρία. Τώρα δεν μου ξεφεύγεις με τίποτα. Ποτέ, μην το κάνεις αυτό. Ποτέ. Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του και κρίνε με χάρη και έλεος, όπως θα ήθελες να σε κρίνει ο Κύριος. Τι σημαίνει το να είμαστε παιδιά του Θεού, αδελφοί? Γιατί λέει, πας Ισραήλ, δεν είναι Ισραήλ. Όλα τα τέκνα του Αβραάμ δεν είναι τέκνα της πίστης. Ποιοι είναι οι ιοί του Θεού? Αυτοί που είναι όμοιοι με τον Θεό. Σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, ενεργούν με τον ίδιο τρόπο, βλέπουν με τα μάτια του Θεού, νιώθουν με την καρδιά του Θεού. Αυτός είναι γιος του Θεού, η κόρη του Θεού. Σε θέλει επίοικη, Έτσι είναι η σοφία. Αυτό τον οίκο χτίζει. Είναι άτομα τα οποία, εάν τυχόν και σε δουν ότι έκανες ένα λάθος, τελείωσε. Σε διαγράψανε για παντό, διαπαντός. Και δεν ξέρουν ότι κάνοντάς το, διαγράφουν τους αυτούς τους. Τότε είναι η ώρα να ενισχύσεις, να πεις, εντάξει, αδελφέ μου, μη στεναχωριέσαι, δεν πειράζει. Ο Κύριος θα το αναλάβει όλο, μόνο προχώρα με τον Κύριο. Αμήν. Έτσι δεν κάνει ο Θεός με εμάς, αδελφοί. Σε πιάνει με το παραμικρό, με το μικρογραμμάριο να εξετάσει το κάθε τι. Εάν το έκανε αυτό, δεν θα υπήρχε άνθρωπος στον κόσμο. Επιοίκεια. Η επιοίκεια είναι συνδεδεμένη με την πραΐτητα. Μακάρι η πραΐς. Είναι στοιχείο του χαρακτήρα. Ο άνθρωπος ο θυμώδης. Εξάπτεται το παραμικρό. Και τον βλέπει συνέχεια στις άκρες να καταγίνεται με πράγματα και ανθρώπους και να μαλώνει και να είναι φουριόζος συνέχεια και λες εντάξει να το φτιάξουμε εκείνο και αυτά, μετά κάτι άλλο βγαίνει. Ωραία, έλα, ναι αδερφέ μου, εντάξει όλα καλά, εντάξει, εντάξει, ναι, μετά κάτι άλλο βγαίνει και δεν σταματάει. Έχουμε δει τέτοιες καταστάσεις, έχουμε δει. Ναι, δεν έχει πραϊτητα, δεν έχει επίοικια, δεν υπάρχει. Ο οίκος δεν είναι χτισμένος μέσα της σοφίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδελφοί. Για σκέψου να είσαι όλη τη ζωή μέσα στην εκκλησία, μα εγώ γεννήθηκα μέσα στην εκκλησία, είμαι παιδί του Θεού. Και να μην έχεις αφήσει τη σοφία να οικοδομήσει τον οίκο της μέσα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, να προσέξουμε μην τυχόν και βρεθούμε γυμνοί. Γυμνή. Δηλαδή από ό,τι έκανες, ο Θεός δεν αναγνωρίζει τίποτα, απλά σου δίνει τη σωτηρία και τίποτα. Εφόσον πιστεύεις στο αίμα, πιστεύεις στην αγάπη του Κύριου κλπ. Και έχεις αναγέννηση. Αλλά αν δεν αφήσεις τον Κύριο να φτιάξει αυτό το τέρας εδώ πέρα μέσα, που λέγεται σάρκα, σαρχικός εαυτός, θα πας γυμνός, αν πας ή αν πάω. Β' Τιμωθέου 2.23 «Τας δε μωράς και απαιδεύτους φιλονικίας παρετού». Δεν σε κάλεσε ο Κύριος να κάνεις φιλονικίες, μάχες. Εξεύρωνον τη γενώση μάχες. Κάποια άτομα μόλις σε δουν θα σου πούνε κάτι αρνητικό. Θα σκεφτεί, δεν ξέρω πώς γίνεται και πώς το κάνουν, θα βγάλουν κάτι αρνητικό από μέσα τους. Ξέρεις, ο τάδε έκανε εκείνο, η τάδε έκανε αυτό. Δεν πάμε καλά. Και είναι συνέχεια έτσι. Μας προτρέπει να μην μαχόμαστε, λέει στο 24, Β' Τιμωθέου 2. Ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται. Αλλά να είναι πράος προς πάντας. Διδακτικός, ανεξίκακος. Τι θα πει ανεξίκακος? Χωρίς κακία. Διδάσκων με τα πραότητος τους αντιφρονούντας. Εάν δεν υπάρχει κλίμα καλό, μην ανοίξεις το στόμα σου, παρακαλώ. Γιατί θα ρίξεις το Άγιο σου στους κίνες. Φέρε πρώτα καλό πνεύμα, αν έρθει, και πάνω στο πνεύμα αυτό μπορείς μετά να μιλήσεις ό,τι είναι. Θα σ' ακούσω. Και θα ακούσεις κιόλας. Μόνο ένα σοφό άτομο μπορεί να διαφωνήσει ευγενικά με κάποιον. Αυτό σημαίνει κρατάμε το σύνδεσμο της ειρήνης. Και τι κάνουμε, παραμερίζουμε τη δική μας αγανάκτηση, καθώς βλέπουμε το ψέμα και την αλήθεια και βλέπουμε ότι υποστηρίζει το ψέμα, αυτό μέσα σου τι φέρνει. Αγανάκτηση φέρνει, αλλά την παραμερίζεις. Και κρατάς τα συναισθήματά σου υπό έλεγχο, ώστε να φανεί ο Κύριος μέσα από αυτό. Τέταρτος, ευπίθεια. Λέει, είναι ευπιθής η σοφία, η άνοδη. Ευπιθείς. Δηλαδή αυτός που πείθεται εύκολα ή που υπακούει, που πειθαρχεί. Πειθύνιος, πειθαρχικός με την καλή έννοια. Το αντίθετο ποιο είναι? Ο απειθής. Απειθής, απείθαρχος, απειθάρχητος, ανυπάκουος. Τα λέει αυτά ο Παπινιώτης. Είναι δηλαδή αυτός που ξέρει και συμμορφώνεται και είναι έτοιμος να επακούσει. Το παράπονο του Θεού ποιο είναι, στον Ιερεμία 17-23. Δεν υπήκουσαν όμως, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών, αλεσκλήρυναν τον τράχυλον του, για να μην ακούσουσι. Και στα εσύ, ποιος είσαι που θα μου πεις εμένα. Σκληρύνουμε τον τράχυλο, για να μην δεχθώσει νουθεσία. Είναι το αντίθετο της της ευπίθειας ή της ταπεινοφροσύνης. Το σοφό άτομο είναι πρόθυμο να διορθωθεί και να αλλάξει. Να αλλάξει πορεία όταν δέχεται τον έλεγχο. Να το πούμε αλλιώς, πιο πρακτικά, πιο λαϊκά να το πούμε. Δεχόμαστε να έρθουμε σε θέση να λογικευτούμε. Και το λέει και ο κόσμος. Λογικεύτηκε επιτέλους. Δηλαδή, μέχρι τότε τι ήταν. Άλογο. Άλογος. Ο Ιησούς αποκαλεί το πνεύμα του ανθρώπου, ο οποίος είναι ευπηθής. Το αποκαλεί πτωχός το πνεύμα. Ματθαίος 5:3. Μακάρι η πτωχή το πνεύμα, τι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Καταλαβαίνετε, αδελφοί, ότι όλα αυτά είναι αντίθετα από το φρόνημα του κόσμου. Και είναι μέσα μας και πρέπει να τα παλέψουμε, να τα διώξουμε. Ενεργητικά. Με πίστη, με ζήλο. Πτωχός το πνεύμα δεν σημαίνει να είσαι χαζός, ανόητος. Να μην τα έχεις σωστά. Πτωχός το πνεύμα σημαίνει αυτό που είπα και πριν. Ότι καταλαβαίνεις την ένδυά σου μπροστά στο Θεό. Το «Οτάλας εγώ», που είπε ο Ισαΐας. Ταλέπορος, γιατί είδε τη δόξα του Θεού. Πτωχός σημαίνει ότι έχω ανάγκη από τον πλουτισμό του Θεού. Ο πλούσιος τι λέει. Η Λαοδικία τι λέει. Πλούσιος είμαι, δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Αλίμονο. Μακάρι η πτωχή του πνεύματι. Το να είσαι ευπηθής απαιτεί ταπεινοφροσύνη και εκφράζεται με την Χριστότητα στον καρπό του πνεύματος. Γιατί αυτό σχετίζεται με την ευπήθεια. Χριστότητα. Είναι το να διορθώνεται ο άνθρωπος εύκολα. Να μην ανταποκρίνεται με υπεροπτικό ή υπερήφανο τρόπο. Πολλούς ανθρώπους πας να διορθώσεις κάτι, γίνονται εχθροί. Τι λείπει, αδελφή. Λείπει το έργο της σοφίας από μέσα, που είναι το έργο του Κυρίου. Ο Πέτρος το περιγράφει αυτό και το βάζει μέσα στην Φιλαδέλφεια, που είναι το να αγαπούμε ένας τον άλλον. Έρχεται ένας έλεγχος, σαν να γίνεται κάτι παράξενο. Έχουμε ανάγκη από τους ελέγχους του Κυρίου. Ναι, είναι κανείς που είναι τέλειος εδώ και δεν έχει ανάγκη από έλεγχο. Εγώ δεν είμαι. Είμαι λυπής σε πολλά. Αγωνίζομαι. Όσοι είναι τέλειοι είναι εκεί. Έχουν βγει. Εμείς είμαστε αθελείς, άρα έχουμε ανάγκη από τον έλεγχο. Πρέπει να τον καλωσορίζουμε. Πέμπτος πυλώνας λέει με τα ελαίους και καλών καρπών. Πλήρης ελαίους και καλών καρπών είναι η σοφία. Ο πέμπτος πυλώνας. Το έλεος ορίζεται στο λόγο του Θεού ως η ευσπλαχνία. Η συμπόνια. Τι θα πει το να είναι κανείς ευσπλαχνικός. Να έχει σπλάχνα. Να είναι συμπονετικός, να συμπονάει. Να μην κόβει τον εαυτό του από την δυσκολία και την κατάσταση των άλλων. Βάζεις δηλαδή τον εαυτό σου στη θέση των άλλων και νιώθεις έτσι σωστά. Δεν τους κρίνεις. Έχεις συμπόνια, ευσπλαχνία προς τους ενδεείς. Τους ταλαιπωρημένους. Και πνευματικά και φυσικά. Και το έλεος ενώνεται με την επιθυμία να τους βοηθήσουμε. Ενώ το σπλαχνίζομαι αναφέρεται στο συνέστημα της λύπης και του ίκτου εξαιτίας του κακών περιστάσεων που ζει κάποιος, το έλεος δηλώνει κυριολεκτικά την έμπρακτη εκδήλωση αυτού του συναισθήματος, δηλαδή με έργα. Τα ακούμε? Με έργα. Δεν μπορεί να είσαι ελεήμων και να μην έχεις έργα. Ελέους. Ο καρπός που λέει πλήρης ελέους και καλών καρπών. Ο καρπός είναι, παράγεται από κάτι, είναι μια επίδραση, είναι αποτέλεσμα, όπως μια πράξη ή ένα έργο. Τόσο είναι ο καρπός. Κάτι που φαίνεται, κάτι που έχει αποτέλεσμα. Οι καλές μας πράξεις πρέπει να έχουν τις ρίζες τους στο έλεος. Ενεργούμε δηλαδή προς όφελος των άλλων. Τι σας είχα πει προηγουμένως? Ό,τι έργο μας έχει δώσει ο Θεός να κάνουμε, αδελφοί, είναι για να ευλογήσουμε τους άλλους. Αμήν. Σε βάζει να σκέφτεσαι για τους άλλους. Σε βάζει να αγαπάς τους άλλους. Ποια είναι η πρώτη εντολή? Θα αγαπάς Κύριο τον Θεόν σου, εξ όλης καρδίας κλπ. Και τον πλησίον σου. Επεκτείνεται γι' αυτό και ο Σταυρός. Σχέση μας με εκείνον και προς τον πλησίον. Η αγάπη του Θεού ξεχύνεται από μέσα μας και ελεεί. Ελεεί. Δεν είσαι σκληρό άτομο, δεν κλείνεις τα μάτια σου, δεν κλείνεις την καρδιά σου από τη δυσκολία που περνάνε άλλοι. Και το βλέπουμε αυτό στην πρώτη εκκλησία. Πουλούσαν, λέει, τα πάντα. Γιατί? Γιατί είχαν ένα σωρό κόσμο που έπρεπε να τους ταΐσουν. Έπρεπε να βρουν τόπο κατάλληλο να κοιμηθούν. Όλοι αυτοί οι επισκέπτες που είχαν έρθει από τα άλλα έθνη και θα έφευγαν μετά την Πεντηκοστή, τους βάπτισε ο Κύριος, ακούσαν, αναγεννηθήκανε, βαπτιστήκανε και τους κράτησε η εκκλησία για να ακούσουν το λόγο του Κυρίου. Και από αυτούς έγιναν πάρα πολλές εκκλησίες. Η εκκλησία της Ρώμης έγινε από αυτούς τους χριστιανούς. Οι εκκλησίες στην Κρήτη έγιναν από αυτούς τους χριστιανούς. Και θυσίασε η εκκλησία για να κάνει το έργο του Κυρίου και αργότερα όταν ήρθε πείνα όλες οι εκκλησίες από την Ελλάδα και από παντού κάνανε εράνους και στέλνανε την ευλογία για να μην πεινάσουν οι αδελφοί εκεί. Αυτή είναι η εκκλησία που πιστεύω, αδελφοί. Αμήν. Σε αυτήν ανήκουμε. Μας θέλει ελεήμονες ο Κύριος. Ο Πέτρος το λέει και με ένα άλλο ωραίο τρόπο. Β' Πέτρου 3:11 λέει, διαβάζω από το κείμενο, ούτως πάντων λιωμένων ποταπούς δι, δηλαδή μιλάει για τον ουρανό και τη γη και λέει, είμαστε Β' Πέτρου 3:11. Β' Πέτρου 3:11. Τούτο δηλαδή των στοιχείων των ουρανών και λοιπά, επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, ας ζούμε του βάμβα λίγο. Οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια. Στο κείμενο εκεί που λέει ευσέβεια, ξέρετε τι λέει? Λέει εν αγίες αναστροφές και ευσεβίες. Πολλές. Πολλές ευσέβειες. Πολλών ειδών ευσέβειες. Οι οποίες φανερώνονται μέσα από τις αρετές του Πνεύματος του Θεού, μέσα από τη ζωή σου. Με άλλα λόγια, ενεργούμε όπως θα ενεργούσε ο Θεός, από αφοσίωση σε Αυτόν. Αυτό κάνει η σοφία μέσα. Αυτό χτίζει. Ο έκτος πυλώνας είναι, λέει, η άνοδος σοφία είναι στο κείμενο αδιάκριτος. Ο Βάμβας το λέει να είναι αμερόληπτη. Αμερόληπτη. Αλλά το αδιάκριτος έχει και πλούσιο νόημα. Δεν μπορεί να τα βάλει εκεί όλα. Διάλεξε αυτό. Το να είναι κανείς αμεροληπτός που ισχύει. Που ισχύει. Τι σημαίνει το να είναι κανείς αδιάκριτος? Η μοντέρνα έννοια έχει άλλη έννοια. Δεν μιλάω για την αρχαία λέξη. Λέει το λεξικό. Χωρίς αμφιβολίες ή αμφισημείες. Τι θα πει να ο άνθρωπος να έχει αμφισημεία? Τι σημαίνει η λέξη αυτή? Σημαίνει το να σημαίνω δύο διαφορετικά και αντίθετα πράγματα ταυτόχρονα. Δηλαδή, είμαι σε ένα περιβάλλον με χριστιανούς, ω αδελφέ, ο Κύριος σε ευλογεί, δόξα τω Θεώ. Είμαι σε ένα περιβάλλον με κοσμικούς και αρχίζω και... Και αν κανείς σε ξέρει, τι κάνεις, αμφισημία κάνεις. Μπερδεύεις τα πράγματα. Και αυτό κάνει ο δισταγμός. Ε, αυτό δεν κάνει. Γιατί λέει, εάν κανείς είναι στον Ιάκωβο ένα έξι. Ακούστε, αζητεί όμως μεταπίστως χωρίς να διστάζει παντελώς. Ιάκωβος 1:6. Στο κείμενο, από ό,τι βλέπω εγώ στο δικό μου, λέει «ετί το δεν πίστη, μηδέν διακρινόμενος». Μηδέν διακρινόμενος. Χωρίς να αμφιβάλλει, να δίνει αμφισημίες. Ναι, Κύριε, αλληλούια, δεν κάνω. Και είσαι έτσι συνέχεια. Η άνωθεν σοφία είναι σταθερή, αξιόπιστη, πιστή. Δεν κουνιέται. Δεν δείχνει δύο διαφορετικά αντίθετα πράγματα ταυτόχρονα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης, κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενο, διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρακυρίου. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάσης τες οδείς αυτού. Είναι δηλαδή ο αμφίβολος, που περιγράφεται σαν ασταθής, δίψυχος άνθρωπος. Ο στήλος που οικοδομεί η σοφία, αδελφοί μου, είναι το να μείνεις ακλόνητος. Άνθρωπος Διαθήκης, γυναίκα Διαθήκης, άντρας Διαθήκης. Δεν ξέρουμε τι ακόμα θα έρθει. Δεν ξέρουμε. Είδαμε, ένα κύμα ήρθε. Το είχαν δει αδελφοί σε όνειρα, ότι θα ερχότανε και ήρθε αυτό. Πώς αντιδράσει, πώς αντέδρασε ο κόσμος γενικά. Ξέρετε ότι το 1/3 των εκκλησιών έκλεισαν. Έκλεισαν. Γιατί? Γιατί κλείστηκαν στα σπίτια τους και δεν νοιαζόντουσαν τι θα γίνει το έργο του Θεού. Να προσφέρουν, να ευλογήσουν, να συνεχούν να ευλογούν. Ένας λόγος. Ένας. Άλλος ήταν ότι παρασύρθηκαν, κρύωσαν, πάγωσαν. Δεν ξέρω τι θα δούμε ή τι θα έρθει, αδελφοί μου. Αλλά θέλω να είμαστε από τον λαό αυτών της νύμφης που είναι δοσμένο στον Κύριο, στο θέλημά Του. Ζει για εκείνον. Έχει την πίστη των Αγίων, προσδοκά τον Ιησού. Πραγματικά πιστεύει ότι θα σταθεί μπροστά στον Κύριο και θα τον δει πρόσωπο με πρόσωπο. Και ότι θα ελεγχθεί για κάθε λόγο, θα ελεγχθεί για οτιδήποτε έχει πράξει από τον Κύριο. Όχι αναγκαία για κατάκριση, αλλά για μισθό. Το να είσαι αταλάντευτος σημαίνει είσαι γεμάτος πιστότητα, που είναι καρπός του πνεύματος. Να μην είσαι αταλάντευτος στους διωγμούς. Μακάρι είδε διωγμένοι, ένε και εν του ονόματος δικής δικαιοσύνης. Το σπίτι σου, εφόσον στο χτίζει η σοφία και χτίζει πάντα στο βράχο, το φόβο του Κυρίου, όταν έρθουν οι πλημμύρες, γιατί θα έρθουν και έρχονται, δεν θα πέσει. Ελάτε, αδελφοί, να το γιορτάσουμε. Δεν θα πέσει. Θα μείνει. Και ο τελευταίος πυλώνος είναι, λέει η σοφία, ανυπόκριτος, η ουράνια σοφία. Ανυπόκριτος σημαίνει ειλικρινής, γνήσια. Η λέξη χρησιμοποιείται άλλες 5 φορές και αναφέρεται είτε στην ανυπόκριτη αγάπη, ανυπόκριτη φιλαδέλφια ή στην ανυπόκριτη πίστη. Τι σημαίνει το να είσαι χωρίς υποκρισία? Ο Δαβίδ, καθώς μετανοεί μετά από όλο αυτό που έκανε το κακό, στον 51ο ψαλμό, το 6ο εδάφιο, λέει, ιδού, ακούστε το σου παρακαλώ, η αγάπη σας αλήθειαν εν την καρδία. Αγάπησες αλήθεια μέσα στην καρδιά. Δηλαδή, ο Κύριος θέλει να περάσει αλήθεια μέσα στα κατάβατα της καρδιάς σου. Να μην είναι κάτι επιφανειακό εδώ πάνω. Θέλει να πιάσει όλο το βάθος, όλες τις διαστάσεις μέσα σου και να γίνει η ζωή σου πλέον, η έκφρασή σου. Ανυπόκριτος. Η αληθινή σοφία έρχεται όταν είμαστε απόλυτα ειλικρινείς ενώπιον του Θεού. Ειλικρινά πιστοί, τον αγαπάμε ειλικρινά με όλα όσα είμαστε και δεσμευμένοι να περπατάμε μέσα στην αλήθεια του. Γάμα Ιωάννου 4 εδάφιο λέει «Μεγαλύτερη χαρά δεν έχω παρά τούτο. Να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσιν εν τη αληθεία», λέει ο Ιωάννης. Εν, μέσα στην αλήθεια. Ανυπόκριτα. Δεν είναι η αλήθεια του Θεού ένα σύνολο από αντιλήψεις που πρέπει να τις υποστηρίξουμε, να τις πούμε στους άλλους, όπως κάνουν τα κόμματα, όπως κάνουν οτιδήποτε άλλο. Η αλήθεια είναι ζωή. Αμήν. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Τα βάλε μαζί. Τα βάλε μαζί. Εφεσίους 4:15. Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη. Λέει. Να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα όσοι είναι η κεφαλή ο Χριστός. Δηλαδή να αγαπάμε ένας τον άλλον με πράξεις και με αλήθεια. Α Ιωάννου 3:18, τεκνία μου, μη αγαπώ με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργον και αλήθεια. Ανυπόκριτα. Αυτό που βλέπεις, αυτό είναι. Το θέλουμε, αδελφοί. Αυτό είναι ο θησαυρός της σοφίας. Πιο πολύτιμα πράγματα δεν έχει να σου δώσει. Αυτά είναι τα πολύτιμά της. Τα πολύτιμά της. Ο στήλος, κοιτάξτε αυτή η στήλη, δέστε, εδώ. Τι κάνουνε. Στηρίζουν. Και δεν κουνιούνται. Στηρίζουν. Δεν παραπονιούνται για τίποτα. Έχετε ακούσει κανένα στήλο να παραπονηθεί. Κάθομαι εδώ συνέχεια. Έχω όλο αυτό το βάρος από πάνω μου. Δεν παραπονιούνται. Ως της νικά, λέει, θέλω κάμει αυτόν στήλων εν τον ναό του Θεού. Σκέψου. Αλλά δεν έχουν χτιστεί οι στήλοι της της σοφίας, δεν θα μπορεί να σε κάνει στήλο. Η ζωή που επιδιώκει την αλήθεια είναι η μόνη ζωή που μας χορταίνει, αδερφοί. Η μόνη ζωή που μας χορταίνει. Καθώς συμβαίνει να μιλάω με ανθρώπους, το ίδιο και σε εσάς πιστεύω. Τι διακρίνουμε αμέσως. Τη δίψα, την πείνα μέσα. Το άδειο. Ό,τι και να βάλει ο άνθρωπος μέσα στην άβυσσο, δεν έχει ανταπόκριση. Γιατί άβυσσος μόνο με την άβυσσο χορταίνει. Ξαναθυμίζω. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Ιάκωβος 3:17, να το βάλουμε λίγο εκεί. Να βάλουμε το βάμβα. Θέλω να τα διαβάσουμε δυνατά όλοι μαζί, παρακαλώ. Ας σηκωθούμε. Πάμε. «Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος». Τώρα θέλω να δεις μέσα σου. Είμαστε εδώ πολλοί από εμάς πάρα πολλά χρόνια. Αλλά κοίταξε παρακαλώ τον οίκο σου. Τι έχει κάνει η σοφία. Γιατί αν δεν στηθούν οι 7 στήλοι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Μένει εκεί. Αν δεν γίνει αυτό, ο άνθρωπος είναι νήπιο. Νήπιο. Δεν μπορεί να περατωθεί το έργο της σοφίας. Έχετε δει κάποιες οικοδομές που είναι στήλοι. Μπετά, στήλοι, ταράτσα, τίποτα. Χρόνια. Χρόνια. Ρώτησε, Κύριε, πώς είναι μέσα μου. Δείξε μου. Για δεν καταλαβαίνεις, Κύριε, δείξε μου στον ύπνο μου, πώς είμαι. Μη φοβάσαι, θα σου δείξει ο Κύριος. Και ανάλογα πρέπει να καλωσορίσεις τη σοφία του Κυρίου, τους λόγους του, την αλήθεια του, ανυπόκριτα. Ανυπόκριτα. Σε ευχαριστούμε. Κύριε Ιησού, Εσύ είσαι εδώ ανάμεσά μας και ο κάθε ένας μας κατηδίαν είμαστε οίκος Σου, Κύριε, μέσα στον οποίο κατοικείς. Αλλά και σαν επιτόπια εκκλησία είμαστε οίκος. Και θέλουμε όλα αυτά να οικοδομηθούν και σε ατομική βάση, αλλά και σαν σύνολο, Κύριε. Να μην είμαστε ελλιπείς εις ουδέν. Έλα και πλήρωσε το λαό Σου, Κύριε. Με την ενέργεια του Πνεύματος Σου, με την ενέργεια της σοφίας Σου, δώσε αποκάλυψη, Κύριε. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, στο να έρθουμε σε επίγνωση δική Σου, Κύριε Θεέ μου. Να αλλάξει η ζωή μας, Κύριε, η καρδιά μας να ταυτιστεί τέλεια με τη δική Σου, Ιησού. Σε ευχαριστούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα. Κάνε το έργο Σου τέλειο ανάμεσά μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πριν λίγες ημέρες ξύπνησα ένα πρωί και μέσα μου ένας λόγος ακούστηκε: νίκησε το κακό δια του αγαθού. Και γνώριζα ότι, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι εντολή ο Άγιος να γίνεται πιο Άγιος. Και εννοείται ότι όταν γίνει κακό στη ζωή μας, δεν θα αντισταθούμε με κακό, αλλά θα τον νικήσουμε, όπως ο Λόγος του Θεού λέει, δια του αγαθού. Γιατί ο Κύριος έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας τους αγαθούς λόγους Του. Έχει χωριστεί η ζωή μας σε ζωή προ Χριστού και μετά Χριστού. Πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, μπορούσαμε να λύσουμε τις διαφορές μας με τον τρόπο που ο κόσμος λύνει τις διαφορές του. Αφού γνωρίσαμε τον Χριστό, ο Κύριος μας δίδαξε ένα καινούριο τρόπο ζωής. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλει ο Κύριος να μας δώσει. Αν κάποιος είναι διάβολος, δεν γίνεσαι διάβολος. Γίνεσαι Άγιος, καθαρός, και η δύναμη του Κυρίου θα διασκορπίσει τη δύναμη του εχθρού. Αυτή είναι η εντολή. Λέει στον Ψαλμό 25, 4-8, δείξε μου, Κύριε, τα σοδούς Σου. Δίδαξό με τα βήματά Σου. Με απλά λόγια, Κύριε, μάθε με και δίδαξέ με πώς να σκέφτομαι, γιατί θέλω να ξέρω πώς εσύ σκέφτεσαι, πώς εσύ ενεργείς και πώς βαδίζεις σε κάθε κατάσταση, για να το κάνω και εγώ όπως εσύ. Στο 8 λέει, αγαθός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο θέλει διδάξει τους αμαρτωλούς την οδό αυτού. Στο 10, πάσε η οδή του Κυρίου είναι έλεος και αλήθεια. Συνεχίζω στο 12, ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο θα διδαχτεί από τον Κύριο την οδό που πρέπει να εκλέξει. Ο τρόπος λοιπόν που βαδίζουμε δεν είναι ο δικός μας τρόπος, δεν είναι η δική μας πορεία, αλλά είναι αυτό που ο Λόγος του Θεού μας έχει διδάξει και έχει ανοίξει ο Κύριος δρόμο να βαδίσουμε με τελικό προορισμό τον ουρανό. Εάν είμαστε στην Εκκλησία και δεν έχουμε όραση να φτάσουμε στο τέλος, στον ουρανό, σε λάθος τόπο είμαστε, το χρόνο μας χάνουμε. Ψαλμός 4:6, πολλοί λέγουσι τι θέλει δείξει εις ημάς το αγαθό. Και ρωτάω, ποιος θα μας δείξει το αγαθό? Ποιος μπορεί να συμβουλέψει τον άνθρωπο? Εδώ είναι η απάντηση μέσα στο Λόγο του Θεού. Το φως του προσώπου του Κυρίου. Ποιος έδειξε, αδερφοί, το αγαθό στον Απόστολο Παύλο? Όπως ξέρουμε, ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας γνώστης των γραφών, ήταν ένας φαρισαίος που γνώριζε πάρα πολύ καλά τον νόμο, γνώριζε τα πάντα, και στάθηκε ένας διώκτης του χριστιανισμού και πήγαινε να βάλει τους χριστιανούς στη φυλακή. Στον θάνατο του Στέφανου ήταν εκεί και συμφωνούσε να τον λιθοβολήσουν, κρατούσε, διευκόλυνε τον λιθοβολισμό, θα έλεγα, του Στέφανου. Αλλά λέει στις Πράξεις το 26:13, ήρθε, λέει, ένα φως από τον ουρανό υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου και άκουσα στην εβραϊκή διάλεκτο, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Και ρώτησε ο Παύλος, ποιος είσαι, Κύριε? Εγώ, του λέει, είμαι ο Ιησούς. Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Από πού λοιπόν ήρθε το φως, αδερφοί? Από τον ουρανό. Θέλετε να σας πω κάτι? Εάν δεν λάμψει από τον ουρανό φως μέσα στην καρδιά μας, δεν θα φύγουμε από το φαρισαϊσμό, από τον νομικισμό, από τη θρησκεία μας, από το ζήλο μας για να τακτοποιήσουμε τα πάντα όπως εμείς νομίζουμε. Θα παραμείνουμε ίδιοι. Ο Κύριος έχει για τον κάθε Παύλο του ένα σχέδιο. Δεν ξέρω ποια ώρα θα σε επισκεφτεί και θα σου δώσει αυτό το υπέρθαυμαστο φως, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί στη ζωή του καθενός από μας. Το θέμα είναι, θα λάβεις φως μετά τι θα κάνεις. Β' Κορινθίους 4:6. Ακούστε τι λέει εδώ. Διότι ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ως της έλαμψε εν τας καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος, χωρίς να γνωρίζει ότι κάνει κακό, ήταν φανατικός αυτό που έκανε, είχε ζήλο. Ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να κάνουμε κακά πράγματα, άσχημα πράγματα, εναντίον της Εκκλησίας πράγματα, και να τα κάνουμε και με ζήλο και να νομίζουμε ότι ο Θεός θα μας πει και μπράβο. Αν δεν έρθει το φως, δεν θα αλλάξει, αδελφοί μου, τίποτα. Νομίζουμε ότι ευαρεστούμε τον Θεό, αλλά τελικά ευαρεστούμε την θρησκεία μας, έχουμε παροπίδες, το φανατισμό μας και η έλλειψη του αληθινού φωτός κάνει τον άνθρωπο διώκτη της αληθινής λατρείας προς το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Θεός λοιπόν έλαμψε μέσα στο σκοτάδι της καρδιάς μας το φως της γνώσεως της δόξας του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Το πρόσωπο λοιπόν του Ιησού Χριστού, ψάλαμε προηγουμένως τους ύμνους, ψάλουμε τον ύμνο της θυσίας του Χριστού, ότι επάνω στο σταυρό μας πήρε τις αμαρτίες, εμείς χειροκροτάμε, ναι, ήταν ωραίο, αλλά μπορούμε να φανταστούμε λίγο επάνω στο σταυρό τον πόνο που περνούσε ο Χριστός. Εμείς τώρα βεβαίως έχουμε σωθεί και είναι αυτό η απόρρια του πόνου του Χριστού, αλλά μπορούμε να σκεφτούμε λίγο τι έζησε ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Ο Χριστός, ξέρετε, είναι το τέλειο μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι το παράδειγμά μας. Στην Α Πέτρου 2:20 έως το 25 θα διαβάσουμε, διότι ποια δόξα είναι εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε. Εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα σε εμάς, δια να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτού. Ως της αμαρτία δεν έκαμε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ως της λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Ως της τας αμαρτίας ημών αυτός ευάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, δια να ζήσουμε εν τη δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά της αμαρτίας με του οποίου την πληχήν ιατρεύθητε. Βλέπουμε λοιπόν, μας λέει ο Πέτρος με λίγα λόγια για την αγάπη που είχε ο Χριστός για μας, παρέδωσε τον εαυτό του και νίκησε το κακό δια του αγαθού. Σαν να μας ανοίγει ένα φως ο Κύριος, δεν μπορούμε να νικήσουμε το κακό που έρχεται στη ζωή μας εάν δεν του επιτεθούμε με το αγαθό. Πολλές φορές ο διάβολος θέλει να μας βάλει στο ίδιο μοτίβο που αυτός εργάζεται. Μας πιέζει να αντιμιλήσουμε, μας πιέζει να πιέσουμε, μας πιέζει να φερθούμε όπως τα πλανεμένα πρόβατα που θα διαβάσουμε σε λίγο. Και πρέπει να έχουμε το φως του Χριστού, το νου του Χριστού. Ξέρεις, δεν νικέται το κακό με το κακό. Το κακό νικέται μόνο με το αγαθό. Αμήν. Μα λέει λοιπόν ο Πέτρος με λίγα λόγια, όταν πάσχουμε άδικα από το κακό, από τους διεστραμμένους, υπομένουμε γιατί θέλουμε να αρέσουμε στον Θεό. Μέσα σε αυτή τη δοκιμασία δεν θα αμαρτάνουμε κατά των ανθρώπων που μας φέρνουν αυτές τις λύπες, αλλά θα τους αγαθοποιούμε. Θα τους ευλογούμε. Και αυτό είναι χάρις, λέει, από τον Θεό. Όταν έρθει δηλαδή μέσα στην καρδιά μας φως από τον ουρανό, μπορείς να φερθείς με αυτόν τον τρόπο. Λέει ότι στο 21, με αυτό, λέει, τον τρόπο προσεκλήθητε, γι' αυτό καλεστήκαμε. Αδελφοί, ο Κύριος μας κάλεσε μέσα στην εκκλησία να περπατήσουμε όχι όπως θέλουμε εμείς. Πάρα πολλές φορές ακούω ότι η δική μου γνώμη είναι αυτή και η δική μου γνώμη είναι η άλλη και ο καθένας εκφράζει τη γνώμη του. Αλλά μέσα στην εκκλησία ερχόμαστε για να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτού, αδερφοί. Δεν ερχόμαστε για να φέρουμε το δικό μας δρόμο, τη δική μας οδό. Περπατούμε στα χνάρια του Κυρίου. Και θα πω αυτό που το λέω κάθε φορά γιατί μ' αρέσει. Στο κείμενο λέει υπολυμπάνων υπογραμμών. Τι έχει να κάνει με τον πίνακα αυτών που είχαν όταν μάθαιναν γράμματα στα μικρά παιδιά και πήγαινε ο δάσκαλος και έγραφε επάνω ορισμένα γράμματα, μία σειρά με γράμματα και έπρεπε να πάει ο μαθητής μετά και να γράψει. Πώς θα μάθεις σωστά γράμματα αν ο δάσκαλος σου έχει γράψει το ζωή έτσι και εσύ το γράφεις με όμικρον? Εγώ θέλω έτσι γιατί μ' αρέσει. Έπρεπε λοιπόν ο μαθητής να πάει από κάτω και να γράψει εν, μέχρι να μάθει να γράφει το εν. Το παράδειγμα, ο Κύριος άφησε αυτό το παράδειγμα. Δεν μπορούμε εμείς να φέρουμε καινούρια πράγματα, αδερφοί. Πρέπει να ακολουθήσουμε τα χνάρια του Κυρίου. Είναι ο τρόπος που κάποιος μαθαίνει σωστά να φέρεται. Στο 22, ως της αμαρτία δεν έκαμε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόμα του αυτού. Τι είναι ο δόλος? Ο δόλος είναι το δόλωμα. Είναι το έντεχνο μέσον, είναι το όργανο, το μηχάνημα ή το στρατήγημα ή η πανουργία και η απάτη. Δεν βρέθηκε, λέει, στον Χριστό τέτοιο πράγμα μέσα στην καρδιά του. Και δεν βγήκε καμία πονηρία από το στόμα του ακόμα και στη μεγαλύτερη του δοκιμασία. Στη μεγαλύτερη δοκιμασία. Και ζυγίζω λίγο τώρα τον εαυτό μου στις δοκιμασίες μου τις μεγάλες. Όταν νιώθω ότι πάω να καρφωθώ ή πάω να μαστιγωθώ, τι κάνω? Σκέψου το λίγο κι εσύ. Πώς φερόμαστε? Φερόμαστε όπως ο Κύριος εδώ? Όταν ξέρεις ότι κάποιος έχει δολώσει εναντίον σου, όταν υπάρχει πανουργία, και συμβαίνουν αυτά μες στην καθημερινότητά μας, υπάρχει παντού, εμείς πώς φερόμαστε? Έλεγα για τη μεγαλύτερη δοκιμασία του Ιησού. Πάμε στο Ματθαίο, στο 26. Δεν θα τα διαβάσω όλα τα εδάφια, θα πω απλά με λίγα λόγια την ιστορία. Πλησιάζουν ο Ιούδας μαζί με άλλους ανθρώπους εκεί, με τους γραμματείς, ήταν, λέει, αρχιερείς, πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Όλοι εκεί ήτανε, πήγαν να πιάσουν το ληστή με ξύλα, λέει, και με μαχαίρια. Τους λέει λοιπόν ο Ιούδας, αυτός, λέει, αυτό που θα φιλήσω, αυτός είναι. Και ευθύς, λέει, πλησιάζοντας προς τον Ιησού, του λέει, «Χαίρε, Ραβή», και κατεφίλησεν αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, «Φίλε, ξέρει ο Κύριος ότι έρχεται με όλους αυτούς να τον προδώσει, να πει ότι είναι αυτός, το δόλωμα εκεί μεγάλο», αλλά ο Κύριος λέει, «Δεν θα γίνω όπως εσύ». Φίλε, βλέπουμε, αδερφή, καρδιά, το παράδειγμα του Κυρίου. Αλήθεια τώρα σου λέω, όταν ξέρεις ότι κάποιος είναι εναντίον σου, ξέρεις ότι θα σε προδώσει. Μπορεί να είναι το παιδί σου, μπορεί να είναι η γυναίκα σου, μπορεί να είναι ο φίλος σου, μπορεί. Και έχεις μια τέτοια καρδιά, πώς θα νιώσει ο άλλος? Έχεις νικήσει το κακό με το αγαθό, ναι ή όχι? Το έχεις νικήσει. Είναι μια μαχαιριά πολύ δυνατή. Η μαχαιριά που έδωσε ο Πέτρος και έκοψε το αυτί του Μάλκου ήταν μια κακή μαχαιριά. Ήταν μια μαχαιριά η οποία ήταν φόβος. Αλλά αυτή η λέξη, ο τρόπος που εκφράστηκε ο Κύριος, πιστεύω ότι ήταν μια μαχαιριά στην καρδιά του Ιούδα. Εύχομαι να μας δώσει ο Κύριος μια τέτοια συμπεριφορά, αγιότητας, καθαρότητας, να εξαλείψουμε το κακό δια του αγαθού, αδερφοί. Αν γινόμαστε, το κακό είναι εδώ, φέρομαστε και εμείς με τον ίδιο τρόπο ανεβαίνει και το κακό ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει, πού θα φτάσει το κακό? Πρέπει να αρχίσουμε να νικάμε το κακό δια του αγαθού για να διώξουμε κάθε δόλωμα, κάθε πειρασμό και τα έργα του σκότους. Του λέει λοιπόν ο Ιησούς στο Λουκά, στο 22:48, ο δε Ιησούς είπε προς τον Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον Υιό του ανθρώπου. Του είχε πει νωρίτερα, όταν ήταν στο τραπέζι, τον ρώτησε ο Ιούδας, του λέει, Κύριε, μήπως εγώ θα σε παραδώσω? Και του λέει ο Κύριος, σύ το είπες. Σύ το είπες. Θα ήταν λοιπόν καλύτερα να μην είχε γεννηθεί, του λέει, ο παραδίδων με. Βλέπω κάτι σε αυτά τα λόγια. Δεν πήγε ο Κύριος να του πει, ξέρεις κάτι, Ιουδά, ούτε οι μαθητές, μην το κάνεις αυτό, είναι λάθος. Δεν προσπάθησε να αλλάξει τη βουλή του Ιούδα. Όταν είναι κάποιος σκανδαλισμένος, γιατί σκανδαλίστηκε ο Ιούδας? Σκανδαλίστηκε, λέει, γιατί δεν πούλησαν, λέει, το μύρο να το δώσουν στους φτωχούς και το έβαλαν, λέει, στο κεφάλι του Κυρίου. Και ήταν πολύ μεγάλο αυτό το σκάνδαλο, ώστε να γίνει προδότης του Κυρίου. Άμα διαβάσεις τον Μάρκο, στο 14:4-10, εκεί λέει κάθε λεπτομέρεια. Ο Ιησούς αφήνει λοιπόν τον Ιούδα να κάνει τις επιλογές του. Αφήνει ο Κύριος τον Αδάμ και την Εύα να κάνουν τις επιλογές τους όταν ο διάβολος έρχεται με δόλο και τους πλησιάζει. Μην νομίζεις ότι θα έρθει ο Κύριος μπροστά σου την ώρα του δολώματος και θα σου πει, όχι, μην το φας, αυτό δεν κάνει. Κάνεις λάθος. Η Γραφή φωνάζει. Σου λέει που είναι τα δολώματα, που είναι οι κακοτοπιές. Εσύ πρέπει να προσέξεις. Στη Γένεση, στο 3:1-4, ο φρόνιμος, λέει, όφης, έρχεται και βάζει αμφισβήτηση, την βάζει να σκεφτεί κακό και την βάζει να ζυγίσει την εντολή του Θεού, το λόγο του Θεού. Δεν βλέπουμε να έρχεται εκεί κανένας άγγελος να τη σταματάει, να της λέει, όχι, μην την κάνεις αυτή την πράξη. Δεν βλέπουμε τους μαθητές να του λένε, Ιούδα, μην το κάνεις αυτό τώρα, όχι. Οι μαθητές άκουσαν τη συζήτηση που είχε ο Ιησούς με τον Ιούδα. Δεν πήγανε να τον πιάσουν από κοντά, να τον προτρέψουν. Τι μου διδάσκει αυτό? Ότι είναι όσα και να σου πουν οι άνθρωποι, αν έχεις αποφασίσει να κάνεις κάτι, θα το κάνεις, τελείωσε. Είναι αποφασισμένο. Όταν έχει έρθει σκάνδαλο, όταν έχεις καταπιεί το δόλωμα του σατανά, θα το πράξεις αυτό. Θα σε τραβήξει ο εχθρός εκεί που θέλει αυτός. Ξέρετε, τα δολώματα, κάποιοι από εμάς είναι ψαράδες, τα δολώματα δολώνονται με πολύ τέχνη. Το αγκίστρι είναι πολύ μικρό, το δόλωμα μεγάλο, πολλές φορές μικρό, αναλόγως τι θες να πιάσεις. Η πετονιά, ωστόσο, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Και τελικά πηγαίνει αυτός που παίρνει το δόλωμα προς αυτόν που τον έχει δολώσει. Αυτό μου λέει πάρα πολλά. Ας προσέξουμε τι δολώματα καταπίνουμε. Ας προσέξουμε ποιον ακολουθούμε. Τι μας σερβίρουνε και τι τρώμε. Δεν θα έρθει ο Κύριος ποτέ να σου πει ότι αυτό είναι δόλωμα, πρόσεξε. Μέσα στο λόγο του αναφέρεται πως ο όφης ψαρεύει. Και οφείλουμε να έχουμε γνώση. Λέει στον Ιώβ, στο 33:14, διότι ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Ο Θεός μας έχει πει και μία και δύο φορές κάτι, από εκεί και πέρα τι γίνεται? Είσαι αποφασισμένος να πας να το κάνεις. Παροιμίες 4:20, γιέ μου πρόσεχε εις τας ρίσεις μου, κλείνον το οτίο σου εις τα λόγια μου. Για να δολώσουμε το αγκίστρι για τον άλλον είναι πάρα πολύ εύκολο. Όπως επίσης πολύ εύκολο είναι να καταπληκτήσουμε

Διαβάσαμε στον Πέτρο για τη λιδωρία, λέει, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Λιδωρία είναι η κακολογία. Είναι η ύβρις και ο ονειδισμός. Να ονειδήσουμε, να κακολογήσουμε, να βρίσουμε κάποιον που δολώνει εναντίον μας και μας προσκαλεί να το κάνουμε. Θα το κάνουμε? Απαντήστε μου. Όχι. Ποια θα είναι η στάση μας στην προδοσία? Κοίταξε λίγο τη λέξη προδότης. Στο λεξικό λέει προδότης είναι ο εγκαταλείπων σε κατάσταση κινδύνου. Όταν δει τα σκούρα, γρήγορα φεύγει, εγκαταλείπει τη φιλία, τον αγώνα. Ξαφνικά, ενώ είμαστε όλα καλά, όμορφα, ειρήνη, βλέπεις κάποιον, ξαφανίζεται. Τι έγινε? Γιατί? Τι λέτε? Ο κόσμος έξω γνωρίζει και το λέει πολύ απλά. Όταν είναι κάτι στα κεραμίδια και κάνει νιάου νιάου, είναι μία γάτα. Πολλές φορές οι χριστιανοί λένε, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και εγώ λέω, όταν βλέπω αυτές τις συμπεριφορές, ξέρω ότι έχεις καταπιεί ένα δόλωμα από το διάβολο και σε σέρνει όπου θέλει. Όταν βλέπω άτομα να απομακρύνονται από τη σκέπη του Κυρίου, ξέρω ότι ο διάβολος τους έχει δολώσει και τους τραβάει. Δόλος, λοιπόν, η κατηγορία μεταξύ αδερφών. Ποια θα είναι η στάση μας? Αν ακούσει η Εκκλησία μια κατηγορία για κάποιον, ποια θα είναι η στάση μας? Τι έκανε ο Κύριος στο παράδειγμα? Πάσχων δεν απειλεί, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Η προδοσία, αδερφοί, είναι κακό. Η απάτη είναι κακό, το ψέμα είναι κακό. Όλα αυτά ανήκουν στο κακό. Πώς θα τα νικήσουμε όλα αυτά? Δια του αγαθού. Εάν δεν αλλάξουμε τρόπο σκέψεις μέσα μας, δεν μπορούμε να τα νικήσουμε. Όταν γίνει το κακό, υπάρχουν δύο δρόμοι. Υπάρχει ο ένας δρόμος της δικαιολογίας, ο άλλος φταίει, και ο άλλος δρόμος είναι η μετάνοια. Έκανα λάθος, το έφαγα. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Θα έλεγα λοιπόν ότι η δικαιολογία είναι το κακό και η μετάνοια είναι το αγαθό. Όταν λοιπόν μας τριμώξει ο διάβολος και μας πλανήσει, και αδερφοί, όλοι κινδυνεύουμε να πλανηθούμε. Όλοι κινδυνεύουμε, εάν δεν προσέξουμε, να απατηθούμε. Και μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι προφητικό που λέω, μπορεί να συμβαίνει, δεν μπορώ να γνωρίζω. Ξέρω ένα πράγμα, ότι η μετάνοια μας, αν έχουμε καταπιεί κάτι και είμαστε αγκιστρωμένοι και μας σέρνει κάποιος από πίσω του, η μετάνοια φέρνει σωτηρία. Πάω πάλι στον Πέτρο στο Α23. Πάσχων λοιπόν δεν υπήλη. Το συλλαμβάνουν. Ο Πέτρος λοιπόν παίρνει το μαχαίρι για να δώσει λύση. Με το να πονέσεις κάποιον δεν λύνεται το πρόβλημα. Ο άνθρωπος που σηκώνει μαχαίρι είναι αυτός που υπερασπίζεται τον εαυτό του και δεν αφήνει τον Θεό να δώσει λύσεις. Ο Ιησούς παρέδωσε τον εαυτό του, λέει, στον κρίνοντα δικαίως. Δεν αμάρτησε. Δεν ευρέθη δέλος, λέει, στο στόμα αυτού. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχων δεν υπήλει. Και παρέδωκε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Είναι πέντε στάσεις ζωής. Και επειδή κρίθηκε και βρέθηκε δίκαιος, μπόρεσε, λέει, να βαστάσει, όπως διαβάσαμε, τις αμαρτίες μας. Πήρε πάνω στο σταυρό. Αυτό είναι το ξύλο για να ζήσουμε εν δικαιοσύνη, αποθανώντες κατά της αμαρτίας. Ναι, το διακηρύττουμε ότι ο Χριστός πήρε την αμαρτία μας επάνω στο σταυρό, αλλά έδωσε επάνω στο σταυρό και το παράδειγμα πως πρέπει να ταυτιστούμε με τη ζωή του. Τι έκανε πάνω στο σταυρό, αδερφοί? Πείτε μου, τι έκανε? Ευαγγέλιζε. Κοίταξε να σωθούν οι άνθρωποι. Έδειχνε το δικό του δόλωμα. Έδειχνε το δικό του δόλωμα. Θα πρέπει να νικήσουμε το κακό δια του αγαθού. Όταν έρθει ο πειρασμός να αμαρτήσω, θα πρέπει να μείνω άγιος, επειδή αυτός είναι το παραδειγμά μου. Εάν έρθει ο δόλος, δεν θα πρέπει να τον καταπιώ. Δεν πρέπει να γίνω μέτοχος με τα λόγια της δολιότητας. Δεν μπορώ να λιδωρώ, δεν μπορώ να απειλώ όταν πάσχω. Δεν θα έρθει ο Κύριος να σου πει, ξέρεις τι, μην με προδώσεις. Θα σου πει όμως, όπως

0: τον Πέτρο, πρόσεξε γιατί θα με προδώσεις. Και ο άνθρωπος τι λέει, όχι εγώ δεν θα σε προδώσω. Άκου τι σου λέει ο Κύριος. Πολλές φορές γίνονται κηρύγματα προφητικά. Εκείνο ήταν μια προφητεία για τον Πέτρο. Του λέει σήμερα θα αμαρνηθείς, του λέει. Αδερφοί, δεν θα έρθει ο Κύριος να μας πει μην τον προδώσουμε ή μην τον εγκαταλείψουμε. Δεν θα μας έρθει να μας πει πρέπει να πάτε στην εκκλησία ή πρέπει να κάνετε προσευχή ή πρέπει να διαβάζετε. Δεν θα το πει ο Κύριος. Είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Σε αφήνει ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις. Εάν θέλεις, το κακό έρχεται και θα σου πει εγκατέλειψε τον αγώνα. Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο πολύ πνευματικός να διαβάσεις συνέχεια το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το κακό. Πρέπει να τον νικήσεις εσύ δια του αγαθού. Πάρε το Λόγο του Θεού, διάβασε τον και νίξεις το διάβολο. Τι λέει στο 25, Α. Πέτρου 2:25. Διότι λέει υπήρχατε ως πρόβατα πλανόμενα. Η πλάνη είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, αδερφοί. Είναι πολύ αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Πάρα πολλοί ζουν σε μια φαντασίωση ότι εγώ δεν θα πλανηθώ και όλοι οι άλλοι έχουν πλάνη, αλλά εγώ δεν έχω. Πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο δόλωμα που μπορεί ένας άνθρωπος να καταπιεί, ότι αυτός είναι δίκαιος και όλοι οι άλλοι έχουν λάθος. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοί μιλάνε για τα κατορθώματά τους, μιλάνε για αυτό που ζουν, ζουν σε μια φανταστική ζωή και όχι σε πραγματική, και η αλήθεια στη ζωή τους είναι πολύ διαφορετική από αυτό που ζουν. Ωστόσο, ο καρπός τους είναι ανύπαρκτος. Ψαλμός 34:14. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθό. Ζήτα ειρήνη και κυνήγα αυτήν. Μην κυνηγάς τα ψάρια του Θεού. Ζήτα το αγαθό και την ειρήνη. Ψαλμός 37:27. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθόν και θέλεις διαμένει στον αιώνα. Ακούστε, είναι μια υπόσχεση με ευλογία μακροζωίας. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθό και θέλεις διαμένει στον αιώνα. Στηρίζει ο Κύριος τον άνθρωπο που μπαίνει στη διαδικασία να απορρίπτει το κακό. Κλείνει, φεύγει δεξιά και αριστερά. Δεν πάει επάνω στο κακό. Ψαλμός 1:125. Αγαθοποίησον Κύριε τους αγαθούς και τους ευθύς την καρδία. Τι θα κάνει ο Κύριος? Θα αγαθοποιήσει τους αγαθούς. Ξέρετε τι ψάχνει ο Κύριος μέσα μας, αδερφοί? Αυτό το σπόρο τον αγαθό που έχει βάλει αυτός. Ψάχνει να βρει μέσα μας τον εαυτό του, το χαρακτήρα του. Όταν βλέπει ότι μέσα μας κατοικούν άλλα πράγματα, λυπάται, λέει, το Πνεύμα του Θεού. Ψαλμός 143:10. Δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου, διότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το Πνεύμα σου το αγαθό, ας με οδηγήσει εισοδό ευθεία. Το αγαθό του Πνεύμα. Όταν λαμβάνουμε το Πνεύμα το Άγιο, τι λαμβάνουμε? Το αγαθό του Πνεύμα, αδερφοί. Έρχεται δηλαδή να κατοικήσει μέσα μας. Γιατί? Για να μας κάνει αγαθούς, αδερφοί. Ξέρετε κάτι? Είμαστε με τις ημέρες μας. Με τους μήνες μας, δεν ξέρω. Είμαστε, ο κόσμος έξω λέει, αυτός είναι, λέει, με το φεγγάρι. Όπως πάει το φεγγάρι, πάει και αυτός. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να είναι έτσι. Ο Χριστός μας δίνει ένα χαρακτήρα και πρέπει να είμαστε εκεί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα και όλο το χρόνο. Αμήν. Τη μια μέρα, γεια σου αδερφέ μου, καλοσύνες, αγάπες. Και την άλλη, θυμούς, πικρίες. Πρέπει να τον νικήσουμε αυτό το πράγμα. Η εκκλησία πρέπει να είναι γεμάτη από καλοσυνάτους και αγαθούς ανθρώπους. Και αυτοί είμαστε εμείς. Ξέρεις, δεν μπορεί ο Κύριος να έρθει να σου πει με το που πας στην εκκλησία, κοίταξε, σήμερα θα είσαι αγαθός. Αυτό πρέπει να το επιλέξεις από μόνος σου. Και να διώξει τον κακό χαρακτήρα. Όταν έρχεται το δόλωμα του διαβόλου να σε πειράξει με τον ΑΒ, γιατί έγινε αυτό, είπα γιοπίσω μου, πες του Σατανά. Αγαπάω την Εκκλησία, αγαπάω το λαό του Θεού και σε νικάω δια του αγαθού. Εάν φερθούμε έτσι στο διάβολο, θα του κλείσουμε την πόρτα. Θα του χαλάσουμε το ψάρεμα, αδερφοί. Χαίρομαι όταν νικάμε, όταν είμαστε νικητές. Μετά έρχεται χαρά επάνω στην καρδιά μας, αφού νικήσουμε τον πειρασμό. Παροιμίες 14:22 λέει, δεν πλανώνται οι βουλευόμενοι κακό. Αυτός που βουλεύεται κακό δολώνει για να ψαρεύει τα αγαθά ψάρια είναι πλάνος. Δεν ξέρω αν το είχατε διαβάσει αυτό το εδάφιο, αλλά είναι εδώ. Έλεος όμως και αλήθεια θέλει είστε εις τους βουλωμένους αγαθό. Μια προφητεία έχουμε ακόμα, θα τελειώσω, στον Ισαΐα 7:14-15. Λέει εκεί για την Παρθένο που θα συλλάβει και θα γεννήσει ένα υιό και το όνομα αυτού θα καλεστεί Εμμανουήλ. Βούτυρο και μέλι θέλει φάγει έως σου μάθει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Τι έκανε ο Κύριος μας? Διάλεξε να υπηρετεί το αγαθό. Έχω πάρει μια απόφαση, αδερφοί, και θέλω όποιος θέλει να την ακολουθήσει να κάνουμε σήμερα μια συμφωνία με τον Κύριο. Να ακολουθήσουμε το αγαθό. Να πούμε όχι στο κακό, όχι στο δόλωμα του διαβόλου. Υπάρχει ένα βιβλίο, το έχω διαβάσει πριν πολλά χρόνια. Το δόλωμα, λέει, του σατανά. Δεν το θυμάμαι, είναι πριν πολλά χρόνια και δεν είχα και χρόνο να κάτσω να το διαβάσω. Θα σας το σύστηνα. Καλό είναι να το διαβάσουμε. Στον Ιερεμία διακηρύττει, Ιερεμίας 5:25, για τον Ισραήλ και για τον Ιούδα. Αλλά ούτως ο λαός έχει, λέει, καρδία στασιαστική και απειθή. Απεστάτησαν και απήλθον. Και δεν είπον εν την καρδίαν αυτών, ας φοβηθόμεν τώρα Κύριο το Θεόν ημών, ως της δίνει βροχή, πρόημο και όψιμο εν το καιρό αυτής. Φυλάτι δι ημάς τας διορισμένας εβδομάδας του θερισμού. Οι ανομίες σας απέστρεψαν ταύτα και οι αμαρτίες σας εμπόδισαν το αγαθό. Ω αδερφοί, ακούστε τι λέει. Όταν κλείσει ο ουρανός, όταν δεν έρθουν βροχές πρόημες και όψιμες, και ξέρει πολύ καλά η Εκκλησία ποιες είναι αυτές οι ευλογίες, είναι γιατί δεν υπάρχει το αγαθό. Θέλετε να έρθουν όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο εδώ σε αυτήν την Εκκλησία, αλλά σε όλη τη γη οι ευλογίες των προφητών και των Αποστόλων και της τελευταίας Εκκλησίας. Πρέπει να έρθει το αγαθό πνεύμα μέσα στην καρδιά των Αγίων. Αυτό είναι που θα ελκύσει τη βροχή του Κυρίου. Οι ανομίες σας, λέει, απέστρεψαν ταύτα και οι αμαρτίες σας εμπόδισαν το αγαθόν από σας, διότι ευρέθησαν εν το λαό μου ασεβείς. Έστησαν ενέδρα, καθώς οστίνων βρόχια θέτουσι παγίδες συλλαμβάνουσι ανθρώπους. Οσιέ 8:3, ο Ισραήλ απέρριψε το αγαθόν, ο εχθρός θέλει καταδιώξει αυτόν. Και ένα τελευταίο εδάφιο για όλους εμάς που νομίζουμε ότι είμαστε αλάνθαστοι και είμαστε υπερβολικά καλοί και είμαστε και πολύ δίκαιοι. Πλησιάζει κάποιος τον Ιησού, ήταν νέος και του λέει, διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω αιώνια ζωή. Ουδή προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδής αγαθός, ημί εις ο Θεός. Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις εις η ζωή, φύλαξε τα σεντολάς. Μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και αγάπησε τον πλησίο σου ως εαυτόν. Και έχεις μπει στη Βασιλεία του Θεού. Για να μπορέσουμε να μην φωνεύσουμε, να μην μιχεύσουμε, να μην κλέψουμε, να μην ψευδομαρτυρήσουμε, να έχουμε την τιμή προς τους γονείς, τους πνευματικούς και τους φυσικούς, και να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας, πρέπει να αποκτήσουμε μια αγαθή καρδιά, αδερφοί. Όταν κατοικεί μέσα μας το σαράκι, αφήνουμε το σκουλίκι και τρώει την καρδιά μας. Τα αυτιά μας σφυρίζουν για τον έναν, για τον άλλον καταστάσεις. Φεύγει το αγαθό πνεύμα, αδερφοί, και είμαστε κάτω από σκανδαλισμό. Είμαστε συνέχεια, ο διάβολος παίρνει μια πετονιά, δεν φαίνεται η πετονιά, είναι διάβολος, διαβάλλον. Έχει κρεμάσει κάτι, εσύ βλέπεις το δόλωμα και στο πετάει. Και κοιτάς να το αρπάξεις. Με το αγαθό διώξε κάθε δόλωμα. Διώξε από τη ζωή σου οτιδήποτε χαλάει την αγαθή σου καρδιά και ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Είμαι σίγουρος, ο θαυμαστός Θεός του Ισραήλ θα φέρει την πρώιμη και την όψιμη βροχή μαζί αυτό τον καιρό. Αλλά τι ζητάει? Καρδιές αγαθές. Ο Κύριος λοιπόν, το τέλειο παράδειγμα μας, ήταν σε μια μεγάλη δυσκολία, η ώρα του πειρασμού. Προσευχότανε για αυτή την ώρα. Ήξερε ότι πρέπει να περάσει. Έπρεπε να ανέβει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να σωθούμε εμείς οι αμαρτωλοί. Ήξερε ότι θα αποχωριστεί από τον Πατέρα γιατί θα γινότανε η αμαρτία αυτός. Αλλά τι έκανε? Η αγαθή του καρδιά. Δεν άφησε να υπάρχει από την παιδική του ηλικία πονηρία μέσα του. Ήτανε πάντα στο να πράττει το θέλημα του Πατέρα. Θέλω να σας πω κάτι. Εάν μάθουμε να πράττουμε το θέλημα του Πατέρα, η χριστιανική μας ζωή μετά είναι εύκολη. Εάν είμαστε μία μέρα Άγιοι, τρεις μέρες αμαρτωλοί, νικάει το 1:3 το αμαρτωλό, είναι πιο πολύ. Εάν είμαστε 7 ημέρες Άγιοι, και η 8η θα είναι Άγιοι, και η 9η θα είναι Άγιοι, και οι 365 μέρες θα είναι Άγιοι, και ο Ενόχ θα αρπαχτεί, λέει, και θα είναι με τον Κύριο. Έτσι είναι, αδερφοί. Δεν πρέπει να αφήνουμε τα δολώματα να πλησιάζουν τη ζωή μας, να τα καταπίνουμε. Ο διάβολος θέλει να καταπιεί, θέλει να κατασπαράξει την Εκκλησία, αδερφοί. Έρχονται ημέρες πονηρές. Έρχονται ημέρες σκότους. Ας αρχίσουμε να ζούμε με φόβο Θεού περισσότερο. Σας παρακαλώ. Ελάτε να νικήσουμε, να ξεκινήσουμε με μικρά πράγματα, να ξεκινήσουμε με την καθημερινότητά μας. Αμήν. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.
2: Church of Christians of Greece. Following is preaching of the

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια. Έτσι για αρχή, να αρχίσουμε αυτό το μήνυμα, θα αρχίσουμε μια φράση που είπε ο Ιησούς στους μαθητές του. Εκεί στο Καταλουκά Ευαγγέλιο περιγράφει ότι ο Κύριος είχε μια σταθερή απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ λίγο πριν να πάθει και να αναστηθεί και να αναλυθεί, και έπρεπε να περάσει μέσα από τη Σαμάρια και έστειλε τους μαθητές του να ετοιμάσουν εκεί ώστε το πού να μείνουν, τι να φάνε και τα λοιπά, και οι Σαμαρίτες δεν τους δέχτηκαν. Γιατί δεν τους δέχτηκαν? Γιατί γνώρισαν ότι θα πηγαίνανε στην Ιερουσαλήμ και ήταν εχθροί και δεν τους δέχτηκαν. Και έρχεται ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και λέει: Κύριε, θέλεις να είπομε να καταβεί πυρ από τον ουρανό όπως ο Ηλίας το έκανε, να τους καταφάει όλους? Γιατί μας πρόσβαλαν, ίσως. Και στραφείς δε επέπληξε αυτούς ο Κύριος και είπε: Δεν εξεύρεται ποιου πνεύματος είστε εσείς. Και αυτή είναι η φράση και το μήνυμα. Ποιανού πνεύματος είμαστε τελικά? Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει. Ποιανού πνεύματος είμαστε? Και αυτή την ανάλυση ο Κύριος θέλει να την κάνουμε σήμερα, γιατί αδελφοί, όλοι λέμε και εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε χριστιανοί. Αλλά πώς είναι οι αληθινοί χριστιανοί και πώς είναι αυτοί που πραγματικά έχουν το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καθημερινότητά τους? Όχι μια φορά ή δύο φορές το χρόνο ή μια φορά την εβδομάδα, αλλά κάθε μέρα. Εάν λειτουργούμε σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού στη ζωή μας ή όχι. Ποιο είναι το πνεύμα το οποίο μας διοικεί, μας οδηγεί? Αν κάνουμε το θέλημα του Θεού ή όχι? Και αδερφοί, μπορεί να το συνοψίσουμε όλο αυτό για αυτή την παρακοή του ανθρώπου γενικότερα με μια λέξη που μπορεί να πει κάποιος: αμαρτία. Γιατί είμαστε μέσα στην αμαρτία. Γεννηθήκαμε μέσα σε αυτήν. Κινούμαστε μέσα σε αυτήν. Η αμαρτία έχει διαβρώσει πολλά μέσα στη ζωή μας, μέσα στην ύπαρξή μας ολόκληρη, και διαβρώνει και καταστρέφει και διαλύει. Και βλέπουμε την καταστροφή του κόσμου αυτή τη στιγμή που επιτελείται, και από πίσω τι είναι άραγε? Η αμαρτία του ανθρώπου, η πλεονεξία, η πορνεία, η ακαθαρσία, η ιδωλολατρία του ανθρώπου, όλα αυτά που ο διάβολος κατάφερε και έβαλε μέσα στο ανθρώπινο γένος και σε εμάς. Και ξέρουμε ότι αμαρτία πάει να πει χάνω το στόχο ή χάνω την κληρονομία μου. Πώς βαδίζουμε μέσα σε αυτό το στόχο να γίνουμε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού? Πόσοι από εμάς μαχόμαστε ενάντια στην αμαρτία? Έχουμε συνειδητοποιήσει την καταστροφή της, την καταστροφή που φέρνει η αμαρτία σε εμάς τους ίδιους, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία, σε όλη την κοινωνία. Και ποια είναι η θέση μας? Θυμάστε, βλέπετε τους ανθρώπους του Θεού που δεν άντεχαν να βλέπουν την αμαρτία. Λέει για τον Λότ ότι δεν άντεχε να βλέπει τα πονηρά έργα που υπήρχαν στα Σόδωμα και στα Γόμορα, όμως είχε κάνει μια επιλογή να είναι μέσα εκεί, να οικοδομήσει την οικογένεια του λάθος μεγάλο, γιατί άνοιξε τα μάτια, το επιθύμησε. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα, σιγά μην τρέχω στα κακοτράχαλα, κάτι πιο εύκολο. Η ζωή του χριστιανού, αδερφοί, δεν είναι μια ζωή, ένας δρόμος με ροδοπέταλα, είναι ένας αγώνας. Αλλά ο κάθε ένας χριστιανός θα πρέπει να συνειδητοποιήσει τη δύναμη της αμαρτίας, την καταστροφική της δύναμη, όπως επίσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να την μισήσει. Γι' αυτό και είπε και στον Κύριο θυμάστε την προφητεία, επειδή εμίσησες την ανομία, αγάπησες τη δικαιοσύνη, γι' αυτό και σε έχρισα. Εάν δεν γίνει αυτό, αδερφοί, δεν μπορούμε να έχουμε το χρήσμα και τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας και την απελευθέρωση που ο Θεός θέλει να φέρει. Γιατί το χρήσμα εξαιτίας, λέει, ο ζυγός καταστρέφεται εξαιτίας του χρήσματος, λέει μέσα. Η αμαρτία λοιπόν είναι το αίτιο των δεινών, θα λέγαμε, σε όλη την ανθρωπότητα. Άνθρωποι όπως ο Χίτλερ, βλέπετε, ματοκύλησε όλη την οικουμένη εξαιτίας του ότι είχε δικά του προσωπικά βιώματα και προβλήματα μέσα του. Είχε πολεμήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν στρατιώτης τότε. Είχε δει πολλά πράγματα, υπήρχαν εικόνες μέσα του. Δημιουργήθηκε ένα θηρίο, ένα τέρας μέσα στον άνθρωπο. Και πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε ή έχουν τέτοιου είδους πράγματα μέσα στη ζωή τους, τέτοια ή παρόμοια ή κάτι διαφορετικά, τέλος πάντων, που φέρνουν καταστροφή όμως. Αμαρτία μπορεί να είναι σκέψη η οποία όχι απλά έρχεται, αλλά την επεξεργάζεται ο άνθρωπος και την εγκορπώνεται. Έχει να κάνει με πράξη, έχει να κάνει με λόγια. Και η αμαρτία είναι αυτή που φέρνει την καταστροφή. Και αδερφοί, ο Θεός μας θέλει πραγματικά να την μισήσουμε, καθώς είναι προϊόν πιανού, του εχθρού της ψυχής, που είναι ο διάβολος. Ο διάβολος λοιπόν είναι το πρώτο αίτιο της αμαρτίας. Ένα άλλο αίτιο είναι το δικό μας ελεύθερο θέλω. Θα μπορούσε ο Αδάμ να αμαρτήσει ή να μην αμαρτήσει χωρίς τον διάβολο. Ελεύθερο θέλω. Ο διάβολος δεν είχε ακόμα γίνει διάβολος. Όμως το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού ήταν εκεί δοσμένο για να δοκιμάσει ο Θεός το ελεύθερο θέλω του ανθρώπου τελικά. Είχε την επιλογή να το κάνει και το έκανε. Βλέπουμε τη μεθοδία του διαβόλου από τη μια, αλλά βλέπουμε όμως και το ελεύθερο θέλω του ανθρώπου. Και μετά που αμάρτησε, έρχεται ένας καινούριος εχθρός μέσα μας που έχει να κάνει με τη ροπή προς την αμαρτία. Κάτι το οποίο υπάρχει έμφυτο μέσα στον κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος γεννιέται. Η ροπή προς την αμαρτία. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει να κάνουμε τις μάχες μας. Καλεστήκαμε από τον Κύριο για να γίνουμε όμοιοι Του. Να αφήσουμε τον κόσμο, τις επιθυμίες, όλη αυτή την λάμψη του κόσμου, όλη αυτή την καλοπέραση του κόσμου, τις ειδονές του βίου, για ένα λόγο. Είμαστε εδώ για ένα λόγο. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε τους χριστιανούς, ούτε για το Θεαθήνε, για να αποδείξουμε ότι είμαστε ευσεβείς άνθρωποι στους άλλους. Δεν ήρθαμε εδώ για να περάσουμε καλά ή για να φτιάξουμε απλά μια καλή οικογένεια, τέλος πάντων, επειδή είναι καλοί άνθρωποι εδώ σε αυτή την ομίγυρη που κάποιοι λένε. Όχι. Ήρθαμε για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Που αν χάσουμε αυτό το σκοπό, είμαστε πλέον σε αμαρτία γιατί έχουμε χάσει το στόχο μας. Και ρωτώ πόσοι από εμάς τελικά είμαστε κοντά στο να χάσουμε το στόχο μας τελείως. Που ναι, καλή εκκλησία, αλλά έχουμε και δουλειές. Ναι, καλή εκκλησία, αλλά ξέρεις, καλός είναι και ο κόσμος. Ναι, καλή εκκλησία, αλλά έχουμε και μια ζωή να ζήσουμε σε αυτήν εδώ τη γη που ήρθαμε. Έτσι, να καλοπεράσουμε. Αλλά αδελφοί, αν το κοιτάξεις πιο βαθιά θα δεις ότι όταν ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση αμαρτίας, δεν κάνει ζημιά μόνο στον εαυτό του, αλλά κάνει ζημιά και σε πολλούς άλλους δίπλα του. Και φτάνουμε στο ερώτημα ποιανού πνεύματος είστε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ένιωσαν θυγμένοι, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ότι δεν τους δεχόντουσαν. Ο εγωισμός μας. Να πέσει φωτιά να τους κάψει. Λέει, κοιτάξτε ποιανού πνεύματος είστε. Κοιτάξτε ποιανού πνεύματος είστε. Γιατί εάν, αδελφοί, αμαρτάνουμε, θα το δούμε στο τέλος, αυτό το κερασάκι της ντούρτας στην Αλφα Ιωάννου που το ξέρουμε πολύ καλά, αλλά πρέπει να το ανοίξει ο Κύριος πιο πολύ μπροστά μας. Εάν αμαρτάνουμε, δεν είμαστε το τέκνο του Κυρίου, αλλά είμαστε το τέκνο του διαβόλου. Πρώτο αίτιο λοιπόν της αμαρτίας είναι εκείνος ο οποίος πρώτος αμάρτησε, και είναι ο διάβολος. Και θέλω να διαβάσω λίγο στην Εζεκίλ, στο 28 κεφάλαιο, αυτή τη θαυμάσια προφητεία που είναι στην ουσία μια εικόνα πάνω στο πρόσωπο του βασιλιά της Τύρου. Παίρνει αυτό το πρόσωπο και αυτό το πνεύμα που είχε αυτός ο βασιλιάς, ο υπερήφανος βασιλιάς, όπως και ο Ναβουχοδονόσορας στη Βαβυλώνα, το ίδιο πράγμα είναι. Και καθώς στρέφεται στο πρόσωπό του, αυτό που περιγράφει τελικά το πνεύμα του Θεού είναι ο ίδιος ο διάβολος. Και λέει στο 12 εδάφιο, η Εζεκίλ 28:12, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός, «Συ επεσφράγισας τα πάντα, είσαι πλήρη σοφίας και τέλειος το κάλος». Ένα γεγονός που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι είναι τέλειος στη σοφία ο διάβολος. Και έχουμε αυτόν τον εχθρό να αντιμετωπίσουμε. Όχι να τον πιάσουμε φίλο, όχι να συνεργαστούμε μαζί του, όχι να τον υπακούσουμε, αλλά να τον πολεμήσουμε και να καταστρέψουμε τα έργα του διαβόλου. Όχι να παίζουμε με την αμαρτία, αλλά να μισήσουμε την αμαρτία. Εστάθησεν εδέν, πλήρης λοιπόν σοφίας και τέλειος το κάλος. Ανέμορφος. Εστάθησεν εδέν το παραδείσο του Θεού και ίσο λέει περιεσκεπασμένος υπό παντός λίθου τιμίου, προσαρδίου, τοπαζίου, αδάμαντος, βυργίου, όνυχος, ιάσπρος, σαφύρου, σμαράγδου και άθνακος και χρυσίου. Φανταστείτε τώρα όλα αυτά τα πολύτιμα πετράδια να απαρτίζουν την εξωτερική μορφή του διαβόλου, που στην ουσία είναι πνευματικά. Αλλά περιγράφει για να καταλάβουμε τι λάμψη είχε ο αιωσφόρος, έτσι. Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ήτο ετοιμασμένη για σε την ημέρα καθήν εκτίστης. Όλα ήταν προετοιμασμένα από το Θεό για τον αιωσφόρο. Ίσο χερούβ και χρησμένον για να επισκιάζεις. Κι εγώ σε έστησα. Ίσο εν το όρι το Αγίο του Θεού περιεπάτης εν μέσω λίθων πυρήνων. Η κύρια αποστολή του διαβόλου λοιπόν ήταν η επισκίαση. Έχουμε πει παλιά, αλλά έδωσε κι άλλα ο Κύριος, να καταλάβουμε κάποια όσον αφορά την επισκίαση. Αλλά θέλω να το διαβάσω λίγο πρώτα και μετά θα το πούμε ξανά. «Ίσο τέλειος εν της Οδύσσου, αφής ημέρας εκτίστης, εωσού ευρέθη αδικία εν σύ. Εκ του πλήθους του εμπορίου σου ενέπλησαν το μέσο σου οι από ανομίας και ήμαρτες». Εμπόριο. Και έχει να κάνει με τον τρόπο που εμπορεύεται κάποιος για να κερδίσει. «Δια τούτο θέλω σε απορρίψει ως βέβυλον από του όρους του Θεού και θέλω σε καταστρέψει εν μέσω των πυρήνων λίθων. Χερούβ επισκιάζουν», λέει ξανά. Χερούβ που σκοπός του είναι να επισκιάζει. Ποιους? Τους πρωτόπλαστους. «Η καρδιά σου υψώθη, περηφάνει για το κάλος σου». Άρα έπρεπε να προσέξει την καρδιά του και την υπερηφάνεια. Όμως δεν πρόσεξε. «Έφθυρα στη σοφία σου για τη λαμπρότητά σου, θέλω σε ρίψει κατά γης, θέλω σε εκθέσει ενώπιον των βασιλέων για να βλέπω είσαι. Ευεβήλωσας». Ακούστε, γιατί λέμε για ποιανού πνεύματος είμαστε. «Ευεβήλωσας τα ιερά σου για το πλήθος των αμαρτιών σου». Βεβηλώνουμε τα ιερά μας, όλα εκείνα που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα μας, τα έξοχα, τα ένδοξα, τα αιώνια, τα άφθαρτα, εξαιτίας της αμαρτίας. «Δια τας αδικίας του εμπορίου σου, Για τούτο θέλω σε εκβάλλει πύρεκ μέσω σου. Θέλω εκβάλλει πύρεκ μέσω σου, το οποίο θέλει σε καταφάγει και θέλω σε καταστήσει σποδόν επί της γης ενώπιον πάντων το βλεπόντων σε. Πάντες ηγνωρίζοντέσαι μεταξύ των λαών, θέλω σε εκπλαγίδια σε. Φρίκι θέλεις είστε και θέλεις, δεν θέλεις υπάρξει έως αιών. Γιατί λέει πάντες ηγνωρίζοντέσαι.
2: Υπάρχουν πολλοί που δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν το γνωρίζουν?
1: Μια μεθοδία του διαβόλου είναι αυτή. Και έχει να κάνει με το ότι προσπαθεί να πει στον κόσμο ότι δεν υπάρχει καν. Ποιος διάβολος? Όταν δεν υπάρχει διάβολος, δεν υπάρχει ούτε Θεός. Ώστε να δουλεύει μέσα στο σκοτάδι υπόγεια και να καταστρέφει. Αλλά κάποιοι τον γνωρίζουν και αυτοί θα εκπλαγούν για την πτώση του. Είπαμε ότι ήταν, λέει, χερούβε επισκιάζουν, επισκίαζε τους πρωτόπους τους. Και ξέρουμε ότι στον κήπο της Εδέν ήταν ο Αδάμ, η Εύα, το δέντρο της ζωής, το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, δεντράκια και ζωάκια τα οποία ήταν ήρεμα, όμορφα, ένα τέλειο περιβάλλον, δεν υπήρχε ούτε καταιγίδα, ούτε βροχή, ούτε ανεμοστρόβιλος, ούτε τίποτα από όλα αυτά, όλα ήταν ήρεμα, ατμός ανέβαινε από τη γη, ποτιζόταν ο κήπος, ήταν πανέμορφη, σταθερή θερμοκρασία, δεν υπήρχε κακό, τα ζώα ήταν ήρεμα. Και το ερώτημα ήταν το εξής, από τι χρειαζόταν η επισκίαση στους πρωτόπλαστους τελικά? Γιατί να υπάρχει το χερούβ, το επισκιάζουν, από τι? Από τον ήλιο? Όχι, δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει τώρα, που ο ήλιος φέρνει γύρανση στους ανθρώπους. Όχι, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Όλα ήταν τέλεια. Τέλειο. Για να ζει ο άνθρωπος μπορεί και για πάντα μέσα στον κήπο της Εδέμ. Γιατί λοιπόν υπήρχε αυτή η επισκίαση? Ποιο λόγο? Και είπαμε ότι ο μόνος κίνδυνος για τους πρωτόπλαστους ήταν να φάνε τελικά από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και χάσουν εξαιτίας της παρακοής τους την ψυχή τους. Αυτός ήταν ο μόνος κίνδυνος. Δεν υπήρχε φυσικός κίνδυνος, υπήρχε όμως ο κίνδυνος του λάθους. Υπήρχε ο κίνδυνος, με ελεύθερο θέλω οι άνθρωποι να αμαρτήσουν, δηλαδή να χάσουν το στόχο τους και να πάρουν από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, να αμαρτήσουν και να χάσουν την ψυχή τους. Εκεί λοιπόν βλέπουμε την επισκίαση. Βλέπουμε το διάβολο που ήταν τότε ο σφόρος και ήταν τότε χερούβ επισκιάζων, άγγελος του καλού δηλαδή, πριν να πέσει, να επισκιάζει τους πρωτόπλαστους. Και τι γινόταν με αυτή την επισκίαση, αυτό ήταν πνεύμα χερούβ. Μέσα τους, στους ανθρώπους αυτούς, τους έδιδε πληροφορίες υπακοής. Τους ησύχασε στις ανησυχίες τους. Τι να είναι αυτό το δέντρο άραγε? Είναι όμορφος ο καρπός. Κάποια φωνή θα πρέπει να ακουστεί εκεί. Να σου πει, ο Κύριος είπε όμως ότι πρέπει να υπακούσουμε και ο Θεός μας είναι καλός. Μην μπαίνουν τέτοιες σκέψεις μέσα στο μυαλό σου, μέσα στην καρδιά σου. Γιατί και όλες οι σκέψεις μας δεν είναι από το διάβολο, είναι και δικές μας, τις δικές μας επιθυμίες. Έτσι λοιπόν αυτή η δουλειά γινότανε με την επισκίαση του διαβόλου, του Θεοσφόρου, του Αγγέλου που ήταν ακόμα Άγιος μπροστά στον Κύριο. Βλέπουμε όμως ότι ξαφνικά μπήκε η πονηρία, η υπερηφάνεια στον διάβολο, πέφτει ο διάβολος και γίνεται τελικά ακριβώς το αντίθετο από ό,τι ήταν. Για να μπορούμε να γνωρίζουμε το διάβολο και τις μεθοδίες του, τα λέω αυτά. Άρα από τη στιγμή λοιπόν που γίνεται το αντίθετο ο διάβολος, τι εργάζεται μέσα μας αυτή τη στιγμή? Σκέψεις. Το όντι είπε ο Θεός να μην φάτε από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, θα γίνεται ως θεοί. Σκέψεις.
2: μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων, στα συναισθήματα. Αυτή τη δουλειά κάνει, αδερφή,
1: και αυτό θα πρέπει πάρα πολύ να το προσέξουμε. Ο διάβολος δεν είναι ένα τερατάκι εκεί στο σκοτάδι με γουρά και αυτιά υψωμένα και τα λοιπά, που τον παρουσιάζουν πολλές φορές. Είναι πνεύμα. Με μεθοδία, με πλάνη, με μαεστρία, με λογισμούς αντίθετους με το πνεύμα του Θεού, προσπαθεί να ρίξει κάθε έναν άνθρωπο μέσα στην κόλαση τελικά. Με πολύ πονηρία. Και ίσως λέω να το συνεχίσουμε αυτό, να δούμε την άλλη φορά τις μεθοδίες του Θεού, πώς ο εχθρός εργάζεται. Ποιες είναι οι μεθοδίες του, ή μερικές από τις μεθοδίες του, που πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε. Έτσι λοιπόν πέφτει ο άνθρωπος πολύ εύκολα στα νύχια του και μέσα στην αμαρτία, και χάνει τελικά ο άνθρωπος την κληρονομία του, τη σχέση του με τον Θεό, χάνει τα πάντα, όπως ακριβώς ο Αδάμ και η Εύα.
2: Θα πρέπει να ξέρουμε όμως, να δούμε και τη μεριά του Θεού το τι κάνει.
1: Βλέπουμε λοιπόν από τη μεριά του Θεού ότι η ανθρώπινη ιστορία ξεκινάει με μια επισκίαση.
2: Από τη στιγμή που έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα και τους έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ με το δέντρο της γνώσης και του καλού και του κακού, δεν τους άφησε μόνους τους, κατευθείαν έβαλε και το χερούβ το επισκιάζον ώστε να τους προστατεύσει. Ξεκινάει λοιπόν η ανθρώπινη ιστορία με μια, που βλέπουμε την επισκίαση αυτή του Θεού στο ανθρώπινο γένος, αλλά θα δούμε ότι και τελειώνει η ανθρώπινη ιστορία με επισκίαση. Ισαΐας 4 κεφάλαιο 2 έως 6 είναι μια θαυμάσια προφητεία του Ισαΐα εδώ, που έχει να κάνει με τη χιλιετή βασιλεία. Ξέρουμε πολύ καλά, θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, θα μας αρπάξει στον ουρανό τους δίκαιους. Αμήν. Θα έρθει ο Αντίχριστος 7 χρόνια. Θα γίνουν όλα αυτά που γράφει μέσα η Αποκάλυψη. Θα έρθει ο Κύριος στο όρος των ελαιών, και από εκεί και μετά ξεκινάει μια καινούρια περίοδος 1000 ετών. Ο διάβολος θα έχει βεθεί, οι άγγελοι του δεν θα έχουν καμία εξουσία πάνω στο πρόσωπο της γης. Θα είναι ο άνθρωπος που μπορεί να αμαρτάνει ξανά, εξαιτίας όμως απλά του ελεύθερου θέλου. Εκεί τώρα βλέπουμε σε αυτή την προφητεία που αναφέρεται ο Ισαΐας, εκεί ξανά βλέπουμε ότι ο Θεός δίνει μια μορφή επισκίασης, επισκιάζει πάλι το ανθρώπινο γένος, όχι όμως όλους, αυτούς που θα μείνουν. Ακούστε τι λέει: «Εν εκείνη τη ημέρα ο κλάδος του Κυρίου θελήστε ωραίος και ένδοξος, και ο καρπός της γης εξαίρετος και φρόσινος». Σε ποιους? «Εις τους διασωθέντες εκ του Ισραήλ», σε αυτούς που θα διασωθούν. Ο Αντίχριστος θα πάει στον Ισραήλ ώστε να περικλώνει την Ιερουσαλήμ. Μισή Ιερουσαλήμ περίπου είναι, έχει καταστραφεί, και εκεί θα κράξουν στον Κύριο. Θα κατέβει ο Κύριος στο όρος των ελαιών και θα τους ελευθερώσει. Αλλά πόσοι θα έχουν πεθάνει μέχρι τότε? Έτσι λοιπόν λέει, θα είναι φρόσινος σε αυτούς που θα διασωθούν εκ του Ισραήλ. Και ο υπόλοιπος εν Σιών και ο εναπολυφθής εν Ιερουσαλήμ θέλει ονομαστεί Άγιος. Θα έρθει η αντίληψη, θα κλάψουν λέει οι άνθρωποι, όπως ο πατέρας για το μοναχογιό του, έτσι θα κλάψουν. Θα γνωρίσουν εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν, εκείνον τον οποίο σταύρωσαν, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας τους. Θα μετανοήσουν, και αυτοί που θα εναπολυφθούν εν Ιερουσαλήμ θα ονομαστούν Άγιοι, πάντες ηγεγραμμένοι μεταξύ των ζώντων εν Ιερουσαλήμ. Αυτοί που είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Όταν εκπλύνει ο Κύριος την ακαθαρσία των θυγατέρων της Σιών και καθαρίσει το αίμα της Ιερουσαλήμ εκ μέσω αυτής διαπνεύματος κρίσεως και διαπνεύματος καύσεως, θα έρθει κρίση ενάντια στην Ιερουσαλήμ, ώστε τελικά να καθαριστούν οι άνθρωποι από την αμαρτία τους, από την ανομία τους, από την υπερηφάνειά τους, από όλα αυτά τα οποία έχουν. Και ο Κύριος θέλει δημιουργήσει επί πάντα τόπων του όρου Σιών και επί τα συναθρήσεις αυτής νεφέλη και καπνό την ημέρα. Ακούστε τι θα κάνει σε αυτούς που θα διασωθούν. Θα δημιουργήσει σε κάθε τόπο του όρου Σιών, μιλάμε για τους πιστούς ανθρώπους και τις συναθρήσεις που θα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, πιστεύω, νεφέλη και καπνό την ημέρα, ενδέ την νυχτή λαμπρότητα φλογερού πυρός, διότι επί πάσα του δόξα θέλειστε υπεράσπιστες. Υπεράσπιστες. Δηλαδή ο Κύριος θα υπερασπίζει το λαό του. Φανταστείτε πώς θα είναι αυτή η εποχή που θα κατακλείζεται ο κόσμος από Αγίους. Βέβαια με τον καιρό, μέσα στη σχηλυτή βασιλεία, υπάρχει αυτή η τάση στον άνθρωπο να ξεχνάει. Δυστυχώς, από πού τους ελευθέρωσε ο Κύριος. Αλλά γενικά ο διάβολος θα είναι δεμένος, δεν θα υπάρχει αυτή η πίεση και αυτή η διαβολή από τον διάβολο στους ανθρώπους. Ο Κύριος θα έχει δημιουργήσει αυτή την εφέλη και τον καπνό την ημέρα και τη νύχτα λαμπρότητα φλογερού πυρός. Και θέλει είστε σκηνή, ακούστε τι λέει, για να επισκιάζει από τη σκάψιος εν ημέρα και για να είναι καταφύγιον και σκέπη από ανεμοζάλης και από βροχής. Βλέπουμε πάλι εδώ την επισκίαση. Θα δημιουργήσει νεφέλη, που το θυμόμαστε αυτό, στην έρημο. Και καπνό την ημέρα θα τους επισκιάζει, όπως επισκίαζε το λαό Ισραήλ στην έρημο 40 χρόνια, και φωτιά πύρ και λαμπρότητα, λέει, φλογερού πυρός τη νύχτα, και θα κάνει μια σκηνή για να επισκιάζει από καύσιο στην ημέρα και να είναι καταφύγιο και σκέπη από ανεμοζάη και από βροχή. Προσέξτε κάτι τώρα όμως. Μέσα στη Γηλιετή Βασιλεία οι συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες και οι φυσικές συνθήκες θα είναι όπως τότε πριν τον κατακλυσμό. Γι' αυτό και θα ζουν οι άνθρωποι 500, 800, 900, 1000 χρόνια. Ο αμαρτωλός, λέει, θα πεθαίνει 100 χρονών. Ο αμαρτωλός, λέει, σαν κρίση. Όλοι οι άλλοι θα είναι σε μια κατάσταση, τα ζώα θα έχουν ηρεμήσει, γράφει μέσα προφητείες. Το παιδάκι θα παίζει με την ασπίδα, δηλαδή με την, το φίδι, το, όπως το λένε, την κόμπρα. Ο λέων θα τρώει άχυρον, λέει, καθώς ο βούς, όπως το βόδι. Ο ήλιος θα είναι όπως τότε, πριν τον κατακλυσμό. Δεν θα υπάρχουν ούτε καταιγίδες, ούτε ανεμοζάλες, που λέει εδώ πέρα, ούτε βροχές, ώστε να χρειαζόμαστε επισκίαση τότε. Χρειάζονται, γιατί εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Επισκίαση. Τότε για ποια επισκίαση μιλάει ξανά, για τη Χιλιετή Βασιλεία. Άρα η επισκίαση εδώ πάλι είναι θέμα πνευματικό, δεν είναι θέμα φυσικό, όπως ήταν και τότε. Να τους επισκιάζει από τη σκάψιος την ημέρα. Συνήθως την ημέρα τι κάνουμε? Δουλεύουμε, αγωνιζόμαστε, έρχονται προβλήματα, είμαστε άνθρωποι. Αυτό δεν αλλάζει. Και στη Χιλιετή Βασιλεία υπάρχουν δυσκολίες, δεν είναι όλα ρόδινα. Έτσι. Υπάρχουν δυσκολίες, πειρασμοί, δοκιμασίες. Γιατί όσο το ανθρώπινο γένος υπάρχει, σε αυτόν τον κόσμο θα υπάρχει δοκιμασία. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αλλά ο Κύριος θα επισκιάζει τους ανθρώπους την ημέρα, θα είναι καταφύγιο και σκέπη από ανεμοζάλη και από βροχή, από καταιγίδες, από παράξενες καταστάσεις που θα συμβαίνουν Για ποιο λόγο θα τους επισκιάζει, για πέστε μου. Ποιος είναι ο λόγος του? Διότι ο Κύριος ήρθε να σώσει και όχι να απολέσει. Είναι να σώσει ψυχές.
3: Δεν θέλει η σαρκικότητα του ανθρώπου να καταστρέψει τον άνθρωπο. Αμήν. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Οι δυσκολίες ίσως της ζωής, βλέπεις στους ανθρώπους, ειδικά θυμάμαι όταν ερχόταν δυσκολίες στους ανθρώπους που εργαζόταν στη γη, στις οικοδομές και αυτά, βλαστήμαγαν τον Θεό, γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, σάρκα. Και πόσοι άνθρωποι τον έχουν βλασφημίσει τον Θεό ή του έχουν γυρίσει τα νότα τους στον Κύριο εξαιτίας των δυσκολιών. Πού είναι ο Θεός? Κάποιος είπε, λέει, σοφός υποτίθεται, όσο, λέει, υπάρχουν παιδιά που πεινάνε, δεν υπάρχει Θεός. Όσο υπάρχουν παιδιά που πεινάνε, δεν υπάρχει Θεός. Ο Θεός μας έδωσε, αδελφοί, όλους τους πόρους και μας έκανε διαχειριστές, ώστε να διαχειριστούμε σωστά και δίκαια όλο το πλούτο που ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα. Δεν φταίει ο Θεός. Ο άνθρωπος φταίει. Και η αμαρτία του ανθρώπου φταίει και η πλεονεξία του ανθρώπου φταίει. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η επισκίαση. Όπως τότε που είχε το χερούβ το επισκιάζον στους πρωτόπλαστους, έτσι και τώρα μέσα στη χιλιετή βασιλεία ο Θεός βλέπουμε ότι έχει προβλέψει μια επισκίαση, ώστε οι άνθρωποι να μην αμαρτάνουν, να μην ζουν μέσα στην αμαρτία, ώστε να τους σώσει. Αυτός είναι ο σκοπός και αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει και θέλει είστε σκηνή για να επισκιάζει στην προφητεία αυτή. Μα η σκηνή πόσο σκιά κάνει?
2: Είναι ο σκοπός της σκηνής να δημιουργείται σκιά? Όχι. Κι αν είναι και έτσι, όπως έχουμε δει στα έργα της Ινδιάνικης, ξέρω εγώ, με ένα αυτό που πάει όπως οι πυραμίδες, ποια σκιά, τι σκιά να κάνει αυτό το πράγμα? Δεν κάνει καμιά σκιά. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της σκηνής. Αλλά μας δίνει μια πληροφορία το Πνεύμα του Θεού όσον αφορά τη σκηνή. Στους Ψαλμούς, στο 19.4, προφητεύει για την Καινή Διαθήκη, εδώ το Πνεύμα του Θεού, και λέει «Η σπάσα τη γη εξήλθε ο φθόγκος αυτών». Αυτό αναφέρεται μέσα στις επιστολές, νομίζω στην προς Ρωμαίους επιστολή το λέει αυτό. Παίρνει αυτή την προφητεία στον Ψαλμό 19.4 και τον παραθέτει τώρα στην Καινή Διαθήκη για να αποδείξει ότι ήταν προφητευμένο ότι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Και λέει «Η σπάσα τη γη εξήλθε ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσαι

Είναι ένα, όχι και τόσο μόνιμο, κατοικητήριο. Έθεσε σκηνή για τον ήλιο. Για να έρθει ο ήλιος, ο ίδιος ο Θεός μέσα μας, έπρεπε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον χάριτος. Και αυτό έγινε με τον Ιησού Χριστό. Δημιούργησε το περιβάλλον δια Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και λέει, θέλουμε ελθεί, και εν αυτό λέει θέλουμε κατοικήσει, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο. Έρχομαι προς εσάς, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο. Και χρησιμοποιεί πληθυντικό. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να κατοικήσει από μόνος του το Πνεύμα του Θεού χωρίς τον Ιησού Χριστό μέσα μας. Έπρεπε να δημιουργηθεί το περιβάλλον δια της θυσίας του Ιησού για να μπορεί ο Θεός να κατοικεί μέσα μας. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η σκηνή που έθεσε για τον ήλιο μέσα μας. Και αυτή η σκηνή τώρα, για ποιο λόγο υπάρχει? Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η σκηνή? Ποιος είναι ο σκοπός του Πνεύματος του Αγίου που ο Κύριος έθεσε μέσα μας? Θα διαβάσουμε λίγο το προηγούμενο, λέει, και θέλει είστε σκηνή για να επισκιάζει. Λέτε να μας άφησε χωρίς επισκίαση ο Κύριος σε εμάς σήμερα? Τι λέτε? Χωρίς τη φωνή του που πας να κάνεις το κακό και έρχεται μια φωνή. Και βέβαια η συνείδηση έχει να κάνει με αυτό, αλλά έχει να κάνει και το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι η δύναμη εξύψους που μας έδωσε ο Κύριος μέσα μας. Είναι η φωνή του Πνεύματος που ο Θεός έχει θέσει μέσα μας. Ζωοποίησε το πνεύμα του ανθρώπου ενώ ήταν νεκρό. Αμήν. Ζωοποίησε το πνεύμα του ανθρώπου. Και μέσα στο πνεύμα είναι η συνείδηση. Είχα ετοιμαζόμουν ένα κήρυγμα, μια σειρά κηρυγμάτων που έχει να κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου. Και ξαφνικά ακούω το τελευταίο κήρυγμα του Θεού που μιλάει «Φύλαξε την καρδιά σου». Και όλα αυτά, δηλαδή, πολλά από αυτά που είχα βρει, τα έλεγε ο αδερφός ακριβώς. Ακριβώς. Μιλάει για το πνεύμα του ανθρώπου. Που έχει τρία στοιχεία. Το πνεύμα του ανθρώπου μέσα. Και ένα από αυτά τα τρία είναι η συνείδηση. Αμήν. Το άλλο είναι η λατρεία, προσκύνηση στον Κύριο, το δεύτερο στοιχείο. Και το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει, μισό λεπτό είπαμε, για τη λατρεία και την κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε. Το δεύτερο είναι η συνείδηση, ο έλεγχος που έρχεται δια του Πνεύματος μέσα μας. Και το τρίτο είναι η διαίσθηση, το πώς να διαισθανόμαστε δια του Πνεύματος, ώστε να μην πέφτουμε σε παγίδες και να μας οδηγεί ο Θεός μέσω αυτής της διαίσθησης. Αυτά είναι ο χώρος του Πνεύματος. Ευχαριστώ τον Κύριο, είναι μια θαυμάσια συμμαρτυρία και πιστεύω ότι θα το δούμε όλο ολοκληρωμένο, και αυτά που είπε ο αδερφός, αλλά και όλα αυτά που θα δώσει ο Κύριος ακόμα, γιατί προοριζόταν όλο αυτό το κήρυγμα περισσότερο για την καρδιά, μίλαγε ο Θέμης, ο αδερφός. Αλλά θέλω να εντοπίσουμε λίγο το πνεύμα του ανθρώπου, να κατανοήσουμε, αδελφοί, το πνεύμα το οποίο είναι μέσα μας. Ωραία. Μέσα μας λοιπόν, μέσα στο πνεύμα το οποίο ήταν, το ανθρώπινο πνεύμα το οποίο ήταν νεκρό, το ζωοποίησε ο Κύριος στην αναγέννηση. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα κατοικεί το Πνεύμα του Θεού, ο ήλιος. Έθεσε σκηνή για τον ήλιο. Για ποιο λόγο? Για να μας επισκιάζει. Να μας φροντίζει ο Κύριος. Και μια εικόνα που παραθέτει εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Α' Κορινθίους 10 κεφάλαιο, 1 εδάφιο. Λέει εκεί το τι είχε συμβεί στην έρημο με τον λαό Ισραήλ, ώστε να δούμε το τι συμβαίνει τώρα πνευματικά. Και λέει, δεν θέλω δε να αγνοείτε αδελφοί ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλη και πάντες για τις θαλάσσεις διήλθαν. Πάντες. Ώστε πάντες όσοι ήρθαμε μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου, ο
Κύριος

0: τι έκανε, μας βάπτισε στο νερό και πολλούς, ένα τεράστιο ποσοστό, στο Πνεύμα του Άγιο. Και πάντες στον Μωυσήν ευαπτίστησαν εν την εφέλη και εν τη θαλάσσια, μιλάμε για επισκίαση. Και πάντες στην αυτήν πνευματικήν βρόσιν έφαγον, το λόγο του Κυρίου. Και πάντες στο αυτό πνευματικό ποτό έπιον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσης, είτε πέτρα είτε ο Χριστός. Αλλά τι θέλει να μας πει? Όλοι μας βαπτιστήκαμε στο νερό, όλοι μας βαπτιστήκαμε στο Πνεύμα του Άγιου, και τι είναι, ποια είναι η εικόνα που μας παραπέμπει? Η νεφέλη, η επισκίαση και η θάλασσα. Αμήν. Όπως επίσης και η φωτιά. Μιλήσαμε για τη φωτιά. Ότι ο Κύριος θέλει να μας κάνει το Πνεύμα του Άγιο να είμαστε στήλοι, πυρός. Θαυμάσιες εικόνες μέσα από το λόγο του Κυρίου. Όλοι μας περάσαμε μέσα από αυτή την επισκίαση λοιπόν. Και περνάμε, εάν επιμένουμε να είμαστε μέσα σε αυτό. Όλοι μας. Βαπτιστήκαμε εν την εφέλη και εν τη θαλάσσια. Όταν λέει βαπτιστήκαμε σημαίνει ότι βυθιστήκαμε μέσα σε αυτό. Το γνωρίσαμε δηλαδή. Δεν πέρασε εξόφαλσο, ήρθε αυτό μέσα μας, αυτή η επισκίαση. Αλλά δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειοτέρους εξ αυτών, στους πιο πολλούς. Μιλάγαμε για τους πολλούς και για τους λίγους. Η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί εξαιτίας ανομίας στους τελευταίους καιρούς. Δεν ευηρεστήθη ο Θεός στους περισσότερους από αυτούς, διότι κατεστρώθησαν εν τη ερήμη. Και όλα αυτά γινόταν παραδείγματα για μας, ώστε εμείς να μην είμαστε λέει επιθυμητέ κακών, όπως αυτοί επιθύμησαν. Ενώ ο Θεός λοιπόν είχε προβλέψει την επισκίασή μας και την έχει προβλέψει και είμαστε σε αυτήν, πώς από εμάς το νιώθουμε όμως? Τη φροντίδα του Κυρίου. Και δεν μιλάμε, αδερφοί, για τον ήλιο, το φυσικό, να μας προστατεύσει από την καύση του, ούτε έχουμε ανάγκη πλέον τη νύχτα από κάποιο υπερφυσικό φως για να βαδίσουμε. Για τι πράγμα μιλάμε? Ότι ο Θεός έχει φροντίσει μέσα στον άνθρωπο τον πιστό να έχει αυτή τη φωνή του Πνεύματος. Είπαμε για την επισκίαση. Τι έκανε, τι θα έπρεπε να κάνει ο διάβολος μέσα στο εσωτερικό του ανθρώπου, μέσα στην ψυχή του? Αυτή τη φωνή του Πνεύματος την έχουμε γιατί ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Βαπτιστήκαμε και στην εφέλη και στη θάλασσα, αλλά δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός στους πλειοτέρους, λέει, εξ αυτών. Γιατί ήταν επιθυμητέ, λέει, κακών, λέει εδώ. Παρακάτω λέει, μη γίνεστε ειδωλολάτρες. Ειδωλα. Μεγαλύτερη μορφή ειδωλολατρίας γίνεται σήμερα, αδερφοί, σε παγκόσμια κλίμακα. Όλοι είναι με ένα κινητό και βγάζουν selfie και στέλνουν το είδωλό τους παντού. Και περιμένουν like, αποδοχή από όλους τους ανθρώπους. Πόσοι έχουν γκρεμιστεί, πόσοι έχουν σκοτωθεί. Και δεν είναι μόνο αυτό η ειδωλολατρία. Το πρώτο είδωλο είναι ο εαυτός μας. Μετά είναι όλα εκείνα τα οποία μας περιβάλλουν και επιθυμούμε. Και αγαπάμε. Τα έχουμε κάνει είδωλα. Γι' αυτό λέει πρώτα για την επιθυμία. Μετά για την ειδωλολατρία. Μετά λέει, ας μην πορνεύομαι, καθώς την έσαιρεξε αυτόν επόρνευσα. Και έπεσα, λέει, 23.000 σε μια μέρα. Πορνεία. Μα τι κακό είναι, μωρέ. Κάποιος γνωστός μου έλεγε, μένα μου αρέσει να κάνω ευτυχισμένες τις γυναίκες. Τι κακό είναι. Πορνεία, η ακαθαρσία. Τα παιδιά είναι στους δρόμους με τα διαζύγια. τι είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας που πρέπει να μισήσουμε, πληγές. Πόσοι νομίζετε είναι παντρεμένοι αυτή τη στιγμή και ζουν κατά συνθήκη ή για τα παιδιά τους, ενώ το τζάμι έχει ραγίσει και έχει σπάσει. Γιατί θέλουμε τον εαυτό μας να ικανοποιήσουμε, να περάσουμε καλά, να φάμε αυτό το πιάτο της φακής και να μην μας ενδιαφέρει η κληρονομία μας και τα πρωτοτόκια μας, αλλά και το τι ζημιά κάνουμε στους υπόλοιπους.
1: Μας ενδιαφέρει.
0: Παιδιά καταστραμμένα, οικογένειες διαλυμένες, αυτός είναι ο σκοπός του διαβόλου. Αυτός είναι ο σκοπός του διαβόλου. Και μας έχει δώσει μια επισκίαση ο Κύριος μέσα στο πνεύμα μας, μια φωνή από το πνεύμα, ώστε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Αμήν, ακούμε τη φωνή του Θεού και εμείς κλείνουμε τα αυτιά μας στη φωνή του Θεού και ακούμε πιανού τη φωνή της σάρκας και του διαβόλου. Και λέμε ξανά την ερώτηση, πιανού πνεύματος είμαστε? Πιανού πνεύματος είμαστε? Ο διάβολος μπορεί να σου πει χίλια δυο. Μια φορά δεν πειράζει. Και όταν το κάνεις μια φορά, θα σου πει, αφού το κάνεις μια φορά, γιατί δεν το κάνεις δυο? Και αυτό κάνεις δυο, δεν το κάνεις και συνέχεια? Είδες να έγινε τίποτα? Είδες το Θεό να σε κρίνει? Όχι. Σκέψεις που πάντα ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει την πιο εύκολη λύση και την πιο εύκολη οδό ώστε να ικανοποιήσει και το Θεό, άμα μπορεί, και τη σάρκα του. Όμως λέει ο Θεός ότι δεν μπορούμε να βαδίζουμε μεταξύ δύο φρονημάτων. Ας μην πειράζουμε τον Χριστό, ούτε να γογγίζετε, λέει, όπως κάποιοι γόγγισαν. Έχει να κάνει αμαρτία με την πράξη, έχει να κάνει με τα λόγια που λέμε, τις σκέψεις που δεχόμαστε, γιατί από εκεί ξεκινάει, αδερφοί, όλο όσον αφορά την αμαρτία. Το πώς θα διαχειριστείς τις σκέψεις που έρχονται μέσα στη διάνοιά σου. Πώς θα τις διαχειριστείς? Ο Κύριος έλεγε, «Ήπαγε από μου, Σατανά, πήγαινε πίσω μου, διότι είναι γεγραμμένο, ζούμε με το Λόγο». Πόσοι ζούμε με το Λόγο? Καινού πνεύματος είμαστε. Πόσοι ζούμε με το Λόγο? Ξέρετε τι λέει μέσα? Ότι ο διάβολος σηκώνει κάθε ύψωμα, λέει, που επέρεται ενάντια στη γνώση του Θεού. Σηκώνει ψώματα, οχυρώματα. Και ο στόχος του είναι ο Λόγος του Θεού να καταστραφεί, ώστε να μην μπορούμε να ακούμε τη φωνή του Θεού. Γιατί ο Λόγος, αδερφοί, είναι πνεύμα. Όλα αυτά γίνονταν παραδείγματα, λέει, σε εκείνους και γράφτηκαν προς νοθεσία ημών, ώστε αυτός που νομίζει ότι στέκεται να βλέπει να μην πέσει. Ο Κύριος μας το λέει καθαρά όσον αφορά την αμαρτία. Α Κορινθίους 6:9. Δεν εξεύρετε ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού? Μην πλανάστε, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθυσι, ούτε γίδωροι, ούτε άρπαγες θέλουν συγκληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Ποιοι είναι αυτοί και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί? Όλοι μας ήμασταν εκεί. Γιατί το πνεύμα που μας επισκίαζε ήταν το πνεύμα του διαβόλου στον κόσμο, ο Θεός του κόσμου τούτου. Το πνεύμα που είναι στον αέρα, που λέει. Τώρα όμως έχουμε μια άλλη επισκίαση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή την έχουμε, την υπακούμε κιόλας. Και μπορεί να καταλήξουμε, χριστιανοί όντες, να είμαστε κι εμείς πόρνοι, ειδωλολάτρες, μοιχοί, μαλακοί, αρσενοκίτες, κλέπτε, πλεονέκτε, μέθυσι, λίδωροι, άρπαγες. Αυτοί δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Τι φιλοξενούμε μέσα μας? Η νίκη ξεκινάει μέσα από τη διάνοιά μας, μέσα από τις σκέψεις μας. Τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας όσον αφορά τις επιθυμίες, ποιοι είναι οι στόχοι μας και πόσο ακούμε αυτή τη φωνή του Πνεύματος που ο Θεός έχει βάλει μέσα μας ώστε να νικήσουμε δια του Πνεύματος την αμαρτία. Εάν λέει δια του Πνεύματος ανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, θέλετε εσείς. Ποιο είναι το μυστικό? Το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν συμφέρει. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί υποδενός. Δεν θα πρέπει να επιτρέψεις στον εαυτό σου να σε εξουσιάζει κάποιο ακάθαρτο πνεύμα. Είτε αυτό είναι πορνεία, είτε ακαθαρσία, είτε είναι ειδωλολατρία, είτε είναι οποιοσδήποτε εθισμός, ό,τι και αν είναι αυτό. Για να καταλήξω στην Α Ιωάννου στο 3-4. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι τόσο σημαντικά λόγια τα οποία τα περνάμε έτσι και δεν είναι λόγια, είναι ο λόγος του Θεού. Πάσος της πράττει την αμαρτία, πράττει την ανομία. Διότι η αμαρτία είναι ανομία. Και ξέρετε ότι εκείνος εφανερώθη για να σηκώσει τα αμαρτία ημών. Και αμαρτία είναι αυτό, δεν υπάρχει. Γι' αυτό πέθανε και γι' αυτό φανερώθηκε. Πας όσπις. Μένει εν αυτό, δεν αμαρτάνει. Πας ο αμαρτάνων, δεν είδε αυτόν ούτε τον γνώρισε. Δεν κατάλαβε. Τεκνία, ας μη σας πλανά αμυδείς. Κανένα πνεύμα. Πώς της πράττει τη δικαιοσύνη είναι δίκαιος, καθώς εκείνος είναι δίκαιος. Και ακούστε τη φράση. Ως της πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου. Αυτό μπορείς να το δεχτείς για τον εαυτό σου. Μπορείς να πεις το προτιμώ να πράττω την αμαρτία και να είμαι εκ του διαβόλου. Η αμαρτία δεν κάνει κακό μόνο σε σένα. Κάνει και στους υπόλοιπους. Κάνει στην οικογένειά σου. Κάνει στην εκκλησία. Κάνει στην κοινωνία. Παντού. Διαβρώνει, καταστρέφει και μεταδίδεται πολύ εύκολα η αμαρτία. Όπως ακριβώς η λέπρα στην Παλαιά Διαθήκη. Ως της πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου, διότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Για τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Όποιος γεννήθηκε από το Θεό αμαρτία δεν πράττει. Διότι το σπέρμα του μένει εν αυτό. Και δεν μπορεί να αμαρτάνει διότι γεννήθηκε εκ του Θεού. Να γέννησε. Ήρθε αυτό το σπέρμα μέσα μας και ζωοποίησε το πνεύμα μας. Και μέσα αυτό το πνεύμα κατοικεί το πνεύμα του Θεού. Εν τούτο γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πάσος δεν πράττει δικαιοσύνη, δεν είναι εκ του Θεού, ούτε όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του. Και λέω, μπορούμε να πούμε, ναι, ξέρεις, η αμαρτία είναι γλυκιά. Ναι, αλλά σου λέει, όποιος πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου. Και θα πρέπει να κάνουμε την αρχική ερώτηση τελικά. Ποιανού πνεύματος είμαστε? Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, αδερφοί, την καταστροφικότητα της αμαρτίας. Πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε σαν παιδιά του Θεού, ώστε πραγματικά να τη μισήσουμε. Να κηρύξουμε μάχη εναντίον της. Ο Κύριος μας έχει δώσει τα όπλα. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μας. Να νικήσουμε. Και μετά ο Κύριος μπορεί να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Να καταστρέψουμε και εμείς τα έργα του διαβόλου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Λόγο Του. Είμαστε σήμερα στο τρίτο μέρος και τελευταίο που έχει να κάνει με το εδάφιο που είπαμε ότι πρέπει να εργαζόμαστε ως εις τον Κύριο. Αμήν. Και ο Θεός να μας δώσει αυτή τη δύναμη να καταλάβουμε τι είναι να εργάζεσαι για τον Κύριο. Μιλήσαμε στην αρχή για την πρόσκληση και ελπίζω αυτό να έχει περάσει μέσα μας, να έχουμε καταλάβει ποια είναι η ελπίδα, όπως λέει μέσα λόγος του Κυρίου, της προσκλήσεώς μας. Αμήν. Να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας καλεί για πράγματα που δεν είναι πρόσκαιρα, δεν είναι εφήμερα, δεν έχουν να κάνουν με εδώ τη γη, αλλά έχουν να κάνουν με πράγματα που είναι ουράνια, που είναι αιώνια. Να κατανοήσουμε ότι όπως ο Κύριος νίκησε και κάθισε στο θρόνο του Πατέρα, με τον ίδιο τρόπο να νικήσουμε και εμείς και να καθίσουμε στο θρόνο. Και αυτή η πρόσκληση, αν δεν είναι τιμιότερη πρόσκληση, αδερφοί, η πιο μεγάλη πρόσκληση, τι άλλο μπορεί να είναι. Αμήν. Και ο Κύριος την κάνει σε εμάς αυτή την πρόσκληση. Μετά βλέπουμε πάλι μέσα στο λόγο του Κυρίου ότι πρέπει να ταπεινώσουμε την καρδιά μας, να γίνουμε σαν δούλοι που είμαστε έτσι κι αλλιώς δούλοι, αλλά είδαμε το παράδειγμα του Κυρίου μας που είναι το ανώτερο παράδειγμα, που αν και υπήρξε ίσα με το Θεό, παρόλα αυτά μας λέει ο λόγος μέσα ότι εταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε, πήρε μορφή δούλου και μας υπηρέτησε μέχρι τέλος, και λέει μας υπηρέτησε μέχρι θάνατο, θανάτου δε σταυρού. Αμήν. Και βλέπουμε όλα αυτά τα παραδείγματα μέσα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει να μάθουμε την υπακοή. Και μιλήσαμε τόσο πολύ για την υπακοή, στο να υπακούμε το Θεό, και αυτό είναι κάπως εύκολο σαν κήρυγμα, αλλά το σημερινό κήρυγμα είναι δύσκολο, γιατί για μένα είναι δύσκολο, γιατί έχει να κάνει με την υπακοή σε ανθρώπους. Αμήν. Γι' αυτό φτάνουμε όσοι στον Κύριο. Και θέλω να μπει μέσα στην καρδιά μας, αδερφοί, για να μπορούμε να εργαστούμε σε αυτούς τους τελευταίους καιρούς. Ο Κύριος μας καλεί. Είχαμε πει σαν τα τελευταία εδάφια ότι, και είδαμε από το παράδειγμα του Σαμουήλ, που σήμερα πάλι τον έχουμε σαν παράδειγμα, ότι πρέπει να μάθουμε να ακούμε και όχι να διατάζουμε τον Κύριο. Αμήν. Είμαστε δούλοι Του, είμαστε υπηρέτες Του, και αυτό που ακούμε από τον Κύριο πρέπει να το εργαζόμαστε με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την καρδιά, και θα λάβουμε την ανταμοιβή μας από τον ίδιο τον Κύριο. Τώρα ο Κύριος στο σημερινό κήρυγμα μας λέει από την Α Πέτρου, που νομίζω ότι το είχα πει και την προηγούμενη φορά, το εδάφιο αυτό, στα τελευταία εδάφια ήταν, στην Α Πέτρου στο 2 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Λέει, υποταχθείτε λοιπόν εις πάσα ανθρώπινη διάταξη δια τον Κύριο. Μας λέει πάλι ότι να υποταχτούμε σε κάθε ανθρώπινη διάταξη. Για τον Κύριο να το κάνουμε αυτό. Είτε εις βασιλέα ως υπερέχοντα, είτε εις ηγεμόνας ως δια αυτού πεμπόμενους, εις εκδίκηση μεν κακοποιών, έπαινο δε αγαθοποιών. Διότι ούτω είναι το θέλημα του Θεού. Λέει, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να υποταχθούμε σε κάθε ανθρώπινη διάταξη. Και μας λέει ότι με αυτόν τον τρόπο, λέει, αγαθοποιούντες, να αποστομώνετε την αγνωσία σε άνθρωπους που είναι άφρονες. Και μάλιστα να το κάνουμε αυτό σαν άνθρωποι που είμαστε ελεύθεροι, αμήν, και να μην έχουμε, λέει, την ελευθερία σαν επικάλυμα της κακίας, αλλά σαν δούλοι τίνος του Θεού. Πάντες, λέει, τιμήσετε, και μιλάει ιδιαίτερα για τα αδέρφια, λέει, την αδερφότητα αγαπάτε, τον Θεό να φοβάστε, τον βασιλέα να τιμάτε. Βλέπετε, ο Κύριος δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια. Αμήν. Βλέπουμε παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή που υποτάξαν τον εαυτό τους κάτω από κάθε ανθρώπινη διάταξη, κάτω από βασιλείς, κάτω από άρχοντες. Και αν σήμερα εμείς λέμε πως οι δικοί μας βασιλείς είναι διεστραμμένοι, είναι κακοί, είναι οτιδήποτε, φανταστείτε τον καιρό του Δανιήλ. Έχουμε φέρει παραδείγματα. Εκεί οι βασιλείς δεν ήταν για αστεία. Αμήν. Είχαμε πει και άλλη φορά ότι βλέπουμε τον Ναβουχοδονόσορα να μαζεύει όλους τους επιστήμονες που ήταν εκεί πέρα και να τους λέει, πείτε μου το όνειρο που είδα και την ερμηνεία του όνειρου. Είδα αλλιώς τι γίνεται. Σφαγή. Κάτω από αυτούς ήταν ο Δανιήλ, τους βασιλείς. Αμήν. Σε μια σειρά από βασιλείς. Παρόλα αυτά, βλέπουμε τον τρόπο που ο Δανιήλ συμπεριφερόταν. Σήμερα, βέβαια, δεν είναι αυτό. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι τόσο πολύ. Γιατί οτιδήποτε μπορεί να μπαίνει ενάντια στην πίστη μας, τότε έχουμε κάθε δικαίωμα να μην υπακούσουμε. Αμήν. Όπως και ο Δανιήλ, όταν του ζητήθηκε να προσκυνήσει εκεί, αντιστάθηκε. Δεν υπάρχει παταγή εκεί. Βλέπετε, έχουμε έναν μεγαλύτερο βασιλιά. Αμήν. Δεν ανήκουμε στους βασιλείς αυτής της γης. Αλλά όσα έχουν δικαίωμα, ο Κύριος λέει να συμπεριφερόμαστε σαν υπηρέτες, σαν δούλοι. Από εκεί και πέρα η υπακοή μας είναι στο μεγαλύτερο βασιλιά μας. Και αυτό που λέω τώρα έχει να κάνει και με το επόμενο, γιατί το κομμάτι που μας ενδιαφέρει σήμερα έχει να κάνει με την Εκκλησία. Και είναι ένα δύσκολο κομμάτι, γιατί πρέπει να κηρύξω για τον εαυτό μου και για τον εαυτό μου. Λέει λοιπόν στην προς Εβραίους, θα πάμε στο 13 και 17 εδάφιο. Λέει, πείθεστε εις τους προϊστώτες σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνώσουν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσουν λόγο, για να κάνουν το τούτο με τα χαράς και μη στενάζοντες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Λέει να πείθεστε στους προϊστώτες σας. Τι σημαίνει η λέξη προϊστώτας? Είναι αυτός που στέκεται πριν από σένα. Αμήν. Τον έβαλε ο Κύριος υπεύθυνο για την ψυχή σου. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Σηκώνει ανθρώπους για να είναι υπεύθυνοι για την ψυχή άλλων ανθρώπων. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι αυτοί, λέει, αγρυπνάνε με για τις ψυχές μας. Και μην φανταστείτε ότι ξενυχτάω, δεν ξενυχτάω. Κοιμάμαι και κοιμάμαι και καλά, μάλιστα. Δεν μιλάει για τέτοια αγρύπνια, αδερφοί. Μιλάει ο λόγος του Κυρίου για μια πνευματική αγρύπνια. Αμήν. Είσαι εκεί σαν ένα ραντάρ που προσέχει να μην πειραχτεί μια ψυχή, να μην γίνει κάτι για αυτή τη ψυχή. Μην την πειράξει κάποιος άλλος αυτή τη ψυχή. Μην τύχω και ακούσει κάποια διδασκαλία ψεύτικη και φάει από αυτό. Και μετά χαθεί η ψυχή του. Αλλιώς δεν θα με λέγανε ή δεν θα με έλεγε ο Κύριος, δεν θα μου έδινε ο Κύριος την τιμή σε παρένθεση να λέγομαι ποιμένας. Τι σημαίνει ποιμένας? Τι σημαίνει ποιμένας? Ότι έχει πρόβατα και τα προσέχει, βλέπει που θα φάνε, πώς θα φάνε, ανήπιανε. Λέει μέσα ο λόγος ότι πρέπει να προσέχω καλά τι συμβαίνει μέσα στο ποιμνίο μου. Πώς πηγάνει τα πρόβατα. Σε έχει λοιπόν ο Κύριος υπεύθυνο κάπου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, βάζοντας και τον εαυτό του μέσα, προφανώς, γιατί ο Απόστολος Παύλος ήταν και αυτός υπεύθυνος μέσα στην Εκκλησία. Και έχει περάσει προφανώς όλοι οι υπεύθυνοι μέσα στην Εκκλησία, είτε ανήκει κάποιος και είναι υπεύθυνος μέσα σε μία ομάδα, σε ένα γκρουπ μέσα στην Εκκλησία είτε όχι, καταλαβαίνει αυτό που μιλάμε αυτή την ώρα, που κηρύττουμε αυτή την ώρα. Λέει, πείθεστε εις τους προϊστώτες σας και υπακούετε, διότι αυτοί υπνούσιν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσουν λόγο. Ξέρω ότι μία μέρα, το ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση να μου το επιθυμήσει κάποιος άλλος ή να μου το διδάξει ή να μου το κηρύξει κάποιος. Ξέρω ότι μια μέρα θα πάω να αποδώσω λόγο. Όλοι, λέει, θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου και θα δώσουμε λόγο. Αμήν. Εγώ δεν φτάνει που θα δώσω λόγο για τον εαυτό μου, θα δώσω λόγο και για άλλους. Ανάλογα που σε βάζει ο Κύριος, ανάλογα το βάρος που σου δίνει ο Κύριος, θα σου ζητήσει και λόγο. Αμήν. Και λέει ότι αγρυπνούν για τις ψυχές, γιατί ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν μπροστά στο Θεό και θα δώσουν λόγο γι' αυτό. Και λέει να πείθεσαι για να μπορεί, λέει, να το κάνει αυτό ο υπεύθυνος με τα χαράς και μη στενάζοντες, γιατί αυτό δεν είναι προς όφελός σας. Το να πείθεσαι λοιπόν είναι καλό για σένα. Και πάλι μιλάμε για τι πράγματα πνευματικά, θα μιλήσουμε μετά. Δεν είμαι επιμένας για να σας συμβουλεύω για όλα τα προβλήματα. Είμαι επιμένας για να σας συμβουλεύω για πνευματικά πράγματα. Και θα το δούμε παρακάτω όλο αυτό. Και λέει μη στενάζοντες. Τι σημαίνει η λέξη στενάζω? Έχετε στενάξει πολλές φορές? Αν τη δούμε λίγο τη λέξη στο λεξικό, είναι από το στένο και το άζω. Το άζω είναι σαν να πολλαπλασιάζει, σαν να δίνει έναν υπερμεγεθυντικό βαθμό στο στένο. Και σημαίνει ότι βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη ψυχική κατάσταση. Ταλαιπωρούμε. Βρίσκομαι κάτω από έντονη στεναχώρια. Βογκώ, οδύρωμαι, θρηνώ. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν ακούει και ξέρω ότι αυτό δεν είναι για το καλό του, εγώ τι κάνω μέσα μου? Σε τι κατάσταση βρίσκομαι? Όταν βλέπω ότι πειράζεται μία ψυχή μέσα στην εκκλησία, αυτό που πάει να κάνει είναι επικίνδυνο πνευματικά για αυτόν, πώς λέτε να νιώθω? Τι λέτε ότι νιώθω μέσα μου? Και αν αυτός ο άνθρωπος δεν ακούει, τι μπορώ να του προσφέρω, τι μπορώ να κάνω? Σας έχει τύχει ποτέ να μιλάτε σε έναν άνθρωπο που δεν ακούει και κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος σε παίρνει τηλέφωνο? Και μόλις βλέπεις ποιος είναι τώρα με το κινητό, τι κάνεις? Τι κάνετε? Πάλι αυτός, Θεέ μου. Και δεν έχει καμία διάθεση να ακούει. Βάζεις την ανοιχτή ακρόαση και το μόνο που κάνει είναι μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Δεν μπορώ πολλές φορές να ορθώσω μία λέξη. Πολλές φορές λένε ο αδερφός μου είπε αυτό το πράγμα. Και δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Πιστέψτε με. Σου μιλάει τόσο πολύ ο άλλος που κάποια στιγμή λες κάν το παιδάκι μου να ησυχάσεις. Και μετά λέει ο Μανώλης μου είπε να το κάνω. Αφού με σάλισες. Αφού δεν ακούς. Δεν έχεις αυτιά να ακούσεις πνευματικά. Δεν είναι ανοιχτά τα πνευματικά σου αυτιά για να ακούσεις. Τι θα σου πω? Ο Θεός τι θα σου πει? Θέλω την κληρονομιά μου, παπά. Θέλω να φύγω. Μπορεί κάποιος να θέλει να φύγει? Όπως ο γιος μου. Μπορώ να τον κρατήσω? Μπορώ? Όχι. Δεν πάει να πει ότι συνεννώ. Αμήν. Δεν πάει να πει ότι συνεννώ. Μετά στεναχωριέσαι, λες δεν ακούει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να ανοίξει τα πνευματικά του αυτιά, να καταλάβει τι είναι αυτό που βλέπει, τι κάνει, τι ακούει. Και δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα και στενάζω. Όπως ο Απόστολος Παύλος προφανώς τι έκανε σε τέτοιες περιπτώσεις, τι έκανε? Στέναζε. Πω Θεέ μου, δώσ' το αυτιά να ακούσει αυτού του ανθρώπου. Κοιτάξε οι Γαλάτες, τι γίνεται με αυτούς, ποιος τους βάσκανε, πώς μέσα από το πνεύμα του Κυρίου ξαναμπήκανε μέσα από αυτό το πνεύμα της ελευθερίας σε πνεύμα δουλείας. Τι τους μάγεψε? Μπορείτε να καταλάβετε την καρδιά του Απόστολου Παύλου? ένας ποιμένας ενδιαφέρεται, ένας καλός ποιμένας, δεν θέλω να πω για μένα, ενδιαφέρεται τα πρόβατά του να είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου, μέσα στο λόγο του Κυρίου, όποιο κόστος και αν είναι αυτό. Δεν μπορώ να πω μία συμβουλή που να είναι ενάντια στο λόγο του Κυρίου. Δεν σε οδηγώ σε καλό δρόμο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν έχω δικές μου ιδέες, δεν έχω δικές μου αντιλήψεις, δεν έχω δικά μου όνειρα. Τα έχω πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων όλα. Ο μόνος στόχος μου είναι να δω την εκκλησία του Κυρίου να τρέχει, την ύφη να ντύνεται, να ετοιμάζεται. Δεν έχω άλλο στόχο. Αμήν. Και δεν πρέπει να έχουμε άλλο στόχο όλοι μας. Θα φέρουμε λίγο παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή και θα φέρουμε σαν ένα πρώτο παράδειγμα το Σαούλ. Ο Σαούλ ήταν ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ. Μεγάλη τιμή, ε. Είχε πρόσκληση. Το γάδαρό του έψαχνε ο άνθρωπος. Και ο Κύριος, ενώ έψαχνε τον γάδαρό του αυτός, ο Κύριος τον έψαχνε για να τον κάνει βασιλιά. Δεν είναι θαυμάσιο? Πάρα πολλοί είμαστε σε άλλη συχνότητα αλλού και ο Κύριος βλέπει μέσα μας ότι υπάρχει μια βασιλικότητα, υπάρχει ένα πνεύμα που μπορεί ο Κύριος να μας κάνει βασιλείς και ιερείς, έθνος Άγιο. Τον ψάχνει ο Κύριος με τον Σαμουήλ, ε? Ο Σαμουήλ ακούει τη φωνή του Κύριου και τον χρεί, τον έκρισε βασιλιά. Και πάει και του λέει ότι οι Αμαλικοί, οι Φιλιστέοι θα έρθουν, ήρθαν μάλλον εναντίον του, εναντίον του Ισραήλ, και από ό,τι μας γράφει η Γραφή, ο Σαούλ είχε 2.000 στρατιώτες και άλλους 1.000, είχε 3.000 κοντά στρατό είχε ο Σαούλ. Και από την άλλη μεριά παραταχθήκαν οι Φιλιστέοι εναντίον του με 30.000 άμαξες, λέει, και 6.000 καβαλάριδες. Και λαός σαν την Άμμο που είναι, λέει, στα άκρα της θαλάσσης, πλήθος μέγα. Φανταστείτε λοιπόν την καρδιά εκεί πέρα του Σαούλ, αλλά και την καρδιά ολόκληρη του λαού. Να βλέπεις, εμείς είμαστε 3.000 και απέναντί μας ο εχθρός να είναι δεκαπλάσιος, 30 και τόσες χιλιάδες οι άνθρωποι. Ο Σαμουήλ τι του είχε πει? Τι του είχε πει? Του είχε πει ότι θα με περιμένεις να κάνω θυσία και μετά να ξεκινήσουμε μέσα τη μάχη. Αμήν. Αυτή, θα έλεγα, η οδηγία από ποιον ήτανε? Από το Θεό ή από το Σαμουήλ? Από το Θεό. Μπορεί ο Σαμουήλ να μην την άκουσε από το Θεό, αλλά την ήξερε μέσα από το λόγο. Είναι έτσι? Μπορούσε ένας βασιλιάς να κάνει θυσία? Για, έπρεπε να την κάνει ένας ιερέας. Έπρεπε να την κάνει ένας ιερέας. Και του λέει, κοίτα, άκου να σου πω, θα περιμένεις μέχρι να έρθω. Όμως, λέει, ο λαός, λέει, ήτανε, ο λαός Ισραήλ, μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ήτανε σε αμηχανία. Είχε μικροψυχήσει και αυτά τα έβλεπε ο Σαούλ. Άλλοι ανθρώποι, λέει, κρυβόντουσαν μέσα στις σπηλιές. Γινόταν ένα χάος. Άλλοι σε πυκνόφυτα, λέει, φυτά μέσα ο λόγος του Κυρίου. Άλλοι σε βράχια, άλλοι σε οχυρά μέρη, άλλοι μέσα στους λάκους. Φανταστείτε το λαό Ισραήλ τώρα, ε? Καμία σχέση με το σημερινό. Και τι γινότανε? Άλλοι μέσα στα φυτά, άλλοι μέσα στους λάκους, άλλοι όπου βρίσκανε, βράχια, οχυρά, μέρη, παντού ήταν κρυμμένοι οι Ισραηλίτες, φοβισμένοι από τον υπόλοιπο λαό. Όταν λοιπόν το βλέπει αυτό ο Σαούλ, τι σκέφτηκε? Φεύγουν οι άνθρωποι, εξαφανίζονται. Δηλαδή, αν είχα 3.000 στρατό, τώρα θα μείνω και με 200-300. Έχουν αρχίσει και φεύγουν όλοι, εξαφανίζονται. Είναι λοιπόν λογικό να κάθομαι εγώ να περιμένω το Σαμουήλ να έρθει Και μάλιστα μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι έπρεπε να κάνει 7 μέρες για να έρθει, συγκρατήστε τα αυτά, και άργησε να έρθει. Περάσαν οι 7 μέρες που του είπε, περίμενε μέχρι τις 7 μέρες που του είπε και αργούσε να έρθει. Πού είναι ο Σαμουήλ, ο στρατός φεύγει. Φέρτε εδώ τα πρόβατα, φέρτε εδώ τα μοσχάρια, φέρτε εδώ να κάνουμε θυσία. Τι λέτε, μοιάζει λογικό? Μοιάζει. Ο κόσμος φεύγει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε θυσία στον Κύριο. Να κάνουμε ολοκαύτωμα στον Κύριο. Δεν ακούγεται άσχημο, όμορφο είναι. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι για τον Κύριο και να μπούμε μέσα στη μάχη. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Βλέπετε, ο Κύριος απαιτεί το στράτευμά του να έχει τι? Υπακοή. Λέει στην Α Σαμουήλ στο 13 και 8 εδάφιο, το περιγράφει αυτό. Και περίμενε 7 ημέρες σύμφωνα, ακούστε τις λέξεις, με τον διορισμένο καιρό. 7 μέρες ήταν ο διορισμένος καιρός. Κρατήστε τις λέξεις. Αλλά ο Σαμουήλ δεν έρχονταν στα γάλγαλα. Και ο λαός διασκορπιζόταν από κοντά. Και όσε τελείωσε προσφέρουν το ολοκαύτωμα, ιδού ήρθε ο Σαμουήλ. Δηλαδή, ο Σαμουήλ άργησε λίγο. Αμήν. Με το που τελείωσε το ολοκαύτωμα, νάτος και ο Σαμουήλ. Και εξήρθε ο Σαούλ η συνάντηση αυτού για να χαιρετήσει αυτόν. Όλος χαρά, α, ήρθε και ο Σαμουήλ. Ωραία, όλα καλά πάνε. Και ο Σαμουήλ άστραψε και βρόντιξε. Και λέει, και είπε ο Σαμουήλ, τι έκαμες, τι έκανες άνθρωπέ μου? Και λέει, και απεκρίθη ο Σαούλ, επειδή είδον ότι ο λαός διασκορπίζονται από μου και εσύ δεν ήρθες τη διορισμένη ημέρα, οι δε Φιλιστέοι συνεθρίζονται εις μιχμάς. Για τούτο είπα, τώρα θέλουν σε καταβεί Φιλιστέοι εναντίον μου εις Γάλγαλα και εγώ δεν έκαμα δέηση προς τον Κύριο. Ετόλμησα λοιπόν και προσέφερα το ολοκαύτωμα. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, σύ έπραξες αφρόνος. Δεν εφύλαξες το πρόσταγμα Κυρίου του Θεού σου, το οποίο προσέταξε εσέ. Διότι τώρα ο Κύριος ήθελε στερεώσει τη βασιλεία σου επί τον Ισραήλ ως του αιώνος. Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θέλει στηριχτή. Ο Κύριος ζήτησε σε αυτό άνθρωπο κατά την καρδιά αυτού και διόρισε ο Κύριος αυτό να είναι άρχον επί το λαό αυτού. Επειδή δεν εφύλαξες εκείνο το οποίο προσέταξε, είσαι ο Κύριος. Βλέπετε, αδερφοί, αυτό που μπορεί να έκανε ο Σαούλ στη λογική και στα μάτια του Σαούλ, σαν άνθρωπος που ήταν σαρκικός, φαινόταν καλό. Όμως ο Κύριος είπε, δεν εφύλαξες μέσα από το στόμα του Σαμουήλ, δεν εφύλαξες το πρόσταγμα Κυρίου του Θεού σου, το οποίο προσέταξε εισέ. Ποιος το πρόσταξε? Ποιος το πρόσταξε, αδερφοί? Ο Κύριος το πρόσταξε. Αμήν. Ο Κύριος μας δίνει οράσεις για το πώς να πρέπει να προχωρήσουμε σαν εκκλησία, σαν ένα σώμα. Πώς μας θέλει ο Κύριος να είμαστε? Πώς θέλει ο Κύριος να είμαστε? Ένα σώμα. Να έχουμε μία κοινή όραση. Αμήν. Και προφανώς ο Κύριος για να το πετύχει αυτό, πού θα δώσει την όραση? Για πείτε μου. Πού θα δώσει ο Κύριος? Στον ποιμένα. Αμήν. Και όσοι έχουν την ίδια καρδιά με τον ποιμένα, θα δουν και αυτή η όραση. Θα έρθει η μαρτυρία μέσα τους. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Είμαστε μέσα σε μία πνευματική μάχη και πρέπει να δούμε τους πνευματικούς νόμους ώστε να συντρίψουμε τον εχθρό. Δεν έχει σημασία αν είναι πολλαπλάσιός μας. Μη φοβάσαι. Ο φόβος κάνει τον άνθρωπο να κάνει νευρικές κινήσεις, ανθρώπινες κινήσεις. Να συμπεριφέρεται με ανθρώπινους τρόπους. Μα κοίτα εδώ, τι γίνεται, χάνουμε ψυχές, φεύγουνε. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από αυτά. Αμήν. Δεν έχει ο Κύριος ανάγκη από αυτούς που κρύβονται στις σπηλιές. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από αυτούς που κρύβονται σε οχυρά. Δεν έχει ανάγκη από αυτούς που κρύβονται πίσω από πυκνόφυτα. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από ανθρώπους που έχουν φόβο. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από αυτούς που αντιδρούν σε υψηλές θέσεις με δικούς τους τρόπους. Δεν μπορώ να κάνω το έργο του Κυρίου με δικό μου τρόπο, να πω πω δεν έρχεται αναζωπήρωση ρε παιδιά, τι θα κάνουμε, πρέπει να τη φέρουμε με το ζόρι. Έχει διορισμένο καιρό αδερφοί, το ξέρουμε αυτό, έχει τον καιρό της, έχει διορισμένο καιρό για να έρθει. Τι λέτε, ο αριθμός 7 είναι τυχαίος? 7 μέρες του είπε. Πού βρισκόμαστε? Στην 7η. Και ο Κύριος λέει, μέσα θα τα διαβάσουμε μετά λίγο, τι κάνει ο Κύριος, τι κάνει σήμερα? Καθυστερεί. Και επειδή καθυστερεί ο Κύριος, εσύ τι κάνεις? Θα φέρεις εσύ αναζωπήρωση με το δικό σου τρόπο? Υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό? Υπάρχει να γίνει κάτι πριν τον διορισμένο καιρό? Υπάρχει? Δεν υπάρχει αδερφοί. Γι' αυτό ο Κύριος τι λέει? Αυτό που έκανες θα χάσεις. Αν μπορώ να πω, θα κινήσω τη λιχνία σου. Αμήν. Ο Κύριος θέλει υπακοή. Ξέχασες από που σε μάζεψα? Θα το πεις στο επόμενο, την επόμενη φορά, γιατί ο Κύριος του δίνει μια και μια άλλη ευκαιρία. Του ξαναδίνει την ευκαιρία. Και στην επόμενη περίπτωση του λέει, ξέρεις κάτι, Σαούλ, πήγαινε να τιμωρήσεις τους Αμαλικίτες. Δεν θα αφήσεις κανέναν άνθρωπο. Ούτε μύγα, ούτε κουνούπι. Και ό,τι, γιατί οι Αμαλικίτες λέει, εμπόδισαν τον Ισραήλ όταν τους έβγαλε ο Κύριος μέσα από την Αίγυπτο για να μπουν μέσα στη γη Κανάαν. Ήταν εμπόδιο. Δεν ξεχνάει ο Κύριος, Πόσα χρόνια περάσανε. Δεν ξεχνάει ο Κύριος, αδερφοί. Δεν ξεχνάει να ευλογεί. Δεν ξεχνάει να κρίνει. Αμήν. Δεν ξεχνάει ο Κύριος. Μπορεί όλοι να νομίζουν, εντάξει, βλέπεις, όλα είναι όπως πριν, τα ίδια. Δεν ξεχνάει ο Κύριος. Και έρχεται η ώρα να κρίνει ο Κύριος τον Αμαλίκ. Και χρησιμοποιεί τον Σαούλ. Και του λέει, πήγαινε. Και ό,τι από τα ζώα μαζέψεις, και όλα τα ζώα θα σκοτώσεις, τίποτα να μην αφήσεις. Τίποτα. Και κάποια στιγμή πάει πάλι ο Σαμουήλ και τι βλέπει? Ότι εφύλαξε τον βασιλιά, δεν τον σκότωσε, τον βασιλιά ο Σαούλ των Αμαλικιτών, και άκουγε και τη φωνή των ζώων. Και λέει, τι γίνεται εδώ πέρα? Όχι πως δεν ήξερε ο άνθρωπος του Θεού. Και πάει πάλι και βρίσκει τον Σαούλ και του λέει, τι είναι όλα αυτά, τι γίνεται? Και λέει στο 15 κεφάλαιο και ένα εδάφιο, είπε, λέει, δε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, εμένα απέστειλε ο Κύριος να σε χρήσω βασιλέα επί τον λαό, επί τον Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουσον τις φωνής των λόγων του Κυρίου. Βλέπετε, εμένα με χρησιμοποίησε ο Κύριος για να σε χρήσει βασιλέα. Τώρα λοιπόν άκου πιανού φωνή. Πιανού φωνή. Του Κυρίου, μέσα από ποιον? Μέσα από τον Σαμουήλ. Λέει, κοίτα, ο Κύριος με οδήγησε να σε κάνω βασιλιά. Σε έχρισα. Άκουσε αυτή τη φωνή που σε κάλεσε για να γίνεις τι? Βασιλιάς. Άκουσε αυτή τη φωνή. Την ακούμε, αδερφοί, τη φωνή του? Την ακούμε? να προχωρήσουμε σαν στράτευμα. Βλέπετε, ο Δαβίδ είχε το δικό του ρεπερτόριο, τη δική του μουσική. Και τι του λέει? Του λέει, κοίτα, να σου πω κάτι, να στο διευκρινίσω λίγο. Σαμουήλ, δεν είναι έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα. Ο λαός, ο Ισραήλ, αυτοί φταίνε. Το να είσαι ηγέτης και να τα ρίχνεις όλα στο λαό, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αμήν. Κάπου πρέπει ο ηγέτης τι να κάνει? Να σταθεί. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Άμα έχουμε βασιλικό πνεύμα όλοι μας, ο Κύριος μας ζητάει να σταθούμε σε αυτά που ο Κύριος μας πιστώνει. Και λέει, κοίτα, ο λαός είδε τα πρόβατα αυτά και είτε τα πιο άχρηστα τα σκότωσε, εντάξει, δεν, αλλά τα καλύτερα τα διάλεξε για θυσία, για το Θεό του Ισραήλ, για να κάνουμε θυσία στον Θεό. Πάντα υπάρχουν, όταν υπάρχει ένας έλεγχος, όταν έρχεται ένας έλεγχος να σε ελέγξει ο Κύριος, πάντα υπάρχει πολλές φορές μια καλή τι? Τι? Δικαιολογία. Ναι, αδερφέ, αλλά δεν το έκανα με κακό κίνητρο. Για το Θεό του Ισραήλ το έκανα. Ο Θεός ξέρει την καρδιά μου. Επειδή ο Θεός ξέρει την καρδιά μας, μας έδωσε αυτιά για να ακούμε. Επειδή ξέρει ότι η καρδιά μας και η καρδιά μου και η καρδιά σας είναι σφόδρα, πατηλή και διεφθαρμένη, ο Κύριος μας έδωσε οτίο για να ακούμε. Και μας μια ζωή ο Κύριος, όταν κήρυτε, όταν ήταν εν σαρχή, έλεγε, όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Δεν ψάχνεις για δικαιολογίες. Όταν ο Κύριος σε ελέγχει σαν τον Αδάμ, δεν θα πας και θα του πεις, κοίτα, να, η Εύα φταίει. Τον έκανε βασιλιάς στον Ισραήλ και ο Σαούλ που τα ρίξε. Τι με έκανες βασιλιά σε αυτό το λαό, αυτός θα φταίει. Και στο κάτω κάτω, θυσία στο Θεό τα κάνουμε όλα αυτά. Και εδώ είναι το εδάφιο αυτό που ξέρουμε. Και λέει, και είπε ο Σαμουήλ, μήπως ο Θεός αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες? Μήπως νομίζεις ότι με τα καλά σου έργα, με τα ολοκαυτώματά σου και τις θυσίες σου θα τον ευχαριστήσεις? Μήπως θα μυρίσει ο Κύριος τα παϊδάκια που θα καούνε ή το μοσχαράκι και θα πει, τι ωραία μυρωδιά είναι αυτή? Τον ενδιαφέρουν αυτά, τον Κύριο? Αρέσκεται σε αυτά? Εάν τα ήθελε ο Κύριος για θυσία, θα του το έλεγε. Αμήν. Καθώς εις το να υπακούομεν την φωνή του Κυρίου. Τι θέλει λοιπόν ο Κύριος? Τι περιμένει ο Κύριος? Είμαστε δούλοι, αδερφοί. Αμήν. Ο δούλος τι κάνει? Ακούει τη φωνή του Κυρίου του και υπακούει. Και ξέρετε κάτι? Είναι το συμφέρον μας. Πολλές φορές ερχόμαστε εδώ και ζητάμε τη θεραπεία του, ζητάμε την προμήθειά του, ζητάμε να μας φέρει χαρά ο Κύριος, να μας φέρει ευφροσύνη, να κατέβει με το πνεύμα του, να κατέβει με την παρουσία του. Και ο Κύριος, ναι μεν τα θέλει όλα αυτά και τα κάνει. Θέλουμε να τα πολλαπλασιάσουμε? Εάν θέλουμε να τα πολλαπλασιάσουμε όλα αυτά, τότε πρέπει να γίνουμε δούλοι του, να το κατανοήσουμε αυτό, για να μπορεί ο Κύριος χωρίς περισπασμούς, χωρίς εμπόδια, να κατεβάζει την παρουσία του επάνω μας. Το θέλουμε, αδερφοί, αυτό? Οι δούλοι Η υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσία. Η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος είναι μέσα στην απήθεια, είναι μέσα στην μαγεία. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό? Όταν ένας άνθρωπος είναι στην απήθεια, είναι μέσα στη μαγεία. Και μάλιστα λέει παρακάτω ότι και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Και του λέει, επειδή εσύ απέρριψες το λόγο του Κυρίου, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε από το να είσαι βασιλιάς. Ποιοι θέλουμε να είμαστε βασιλείς και ιερείς? Θέλουμε να είμαστε το βασίλειο ιεράτευμά του. Πολλές φορές σκεφτόμαστε, προσευχόμαστε, νηστεύουμε και θέλουμε να κράζουμε στον Κύριο και ο Κύριος να μας λέει «Ιδού εγώ». Λέει «Ιδού εγώ». Θέλουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου. Το θέλουμε, αδερφοί? Θέλουμε να είμαστε βασιλείς του? Να περπατάς με ένα βασιλικό πνεύμα εδώ στη γη? Όσο, να δείτε κάτι, ότι αυτό που απλώνεται στη γη σήμερα τι είναι? Σκοτάδι. Αμήν. Είτε με την αμαρτία, με όλα αυτά που βλέπουμε, με την ομοφιλοφιλία κτλ. Κτλ. Είτε με τους φόνους, παιδιά σκοτώνουν από τον ένα λαό, παιδιά από τον άλλο, δολοφονούν, μάχες, πολέμοι κτλ. Κτλ. Ούτε τα ζώα δεν κάνουν τέτοιες κτηνοδίες. Ούτε τα ζώα. Είναι έτσι? Και είμαστε άνθρωποι. Υποτίθεται είμαστε λογικά όντα. Και αυτό που γίνεται επάνω στο πρόσωπο της γης είναι να πέφτει απόλυτο σκοτάδι. Και αν αυτή τη στιγμή κλείσουμε όλα τα φώτα, τι θα γίνει εδώ μέσα? Σκότος, σκοτάδι. Έχουμε κλειστές τις πόρτες. Γίνεται ένα απόλυτο σκοτάδι. Αν ανάψει μία λάμπα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μιλάει ο Κύριος για τον Ιωάννη και λέει ότι δεν ήταν αυτός το φως. Αυτός τι ήταν? Ένα λιχνάρι που είχε φως, που άνοιξε προς στιγμή μέχρι να έρθει ο Ιησούς που ήταν το απόλυτο φως. Και λέει και οι άνθρωποι πήγανε προς αυτό το λιχνάρι. Μαζευτήκανε γύρω από τον Ιωάννη. Και ο Ιωάννης τι κήρυγμα έλεγε, αδερφοί? Ποιο ήταν το κήρυγμά του? Μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Λέει, αδερφοί, ο Κύριος ότι διάλεξε λέει άνθρωπο κατά την καρδιά του. Το λέει, το διαβάσαμε αυτό στο Σαμουήλ στο 13 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. 14 εδάφιο. Λέει, ο Κύριος λέει ζήτησε σε αυτόν άνθρωπο κατά την καρδιά αυτού. Και διόρισε ο Κύριος αυτόν να είναι άρχον επί το λαό αυτού. Επειδή δεν εφύλαξας εκείνο το οποίο προσέταξε, είσαι ο Κύριος. Ο Κύριος λέει, όταν το είδε αυτό στο Σαούλ, τι έκανε? Άρχιζε και έψαχνε να βρει έναν άνθρωπο που να έχει την ίδια καρδιά με αυτόν. Έχουμε την ίδια καρδιά με τον Θεό? Έχουμε την ίδια καρδιά με τον Θεό? Ο Κύριος ψάχνει ανθρώπους που να έχουν την ίδια καρδιά για να τους χρήσει βασιλείς ιεράτευμα, να τους κάνει έθνος Άγιο. Τι λέτε, θα ήθελες εσύ σαν άντρας μία γυναίκα που να μην έχει την ίδια καρδιά με σένα και να βλέπει άλλα πράγματα και μπλα μπλα μπλα μπλα, ή το αντίθετο? Δεν ψάχνεις έναν άνθρωπο που να έχει την ίδια καρδιά μαζί με σένα? Όσο το δυνατόν γίνεται στα ανθρώπινα δεδομένα. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος είδε ότι

0: ξέρετε, τον έχρισα αυτόν τον άνθρωπο και μόλις τον έχρισα και του είπα παίξε λα μινόρε, αυτός έπαιζε μη. Ήθελε να κάνει τι? Ήθελε να κάνει τα δικά του αυτός ο άνθρωπος. Πού θα βρω εγώ έναν για να μπορέσει να κάνει αυτά που εγώ θέλω? Ξέρουμε ότι βρήκε τον Ιησού. Αμήν. Όμως ο επόμενος βασιλιάς, αδερφοί, ποιος ήταν? Ο Δαβίδ. Αγαπητός. Τον έχρισε ο Κύριος με τον Σαμουήλ, τον καιρό του Δαβίδ. Ο προφήτης ήταν ο Νάθαν. Και βλέπετε και ο Δαβίδ τι ήτανε? Άνθρωπος ομοιοπαθής με σένα και μένα. Ήταν κάτι διαφορετικό ο Δαβίδ. Ένας άνθρωπος ήτανε που ο Κύριος όταν το βρήκε έψαλε ύμνους, είχε την κιθάρα του και τη λύρα τότε. Η κιθάρα ήταν σαν και αυτό που την άρπα, σαν αυτό που βλέπουμε. Και έψαλε ο Δαβίδ με τα προβατάκια του. Ο Κύριος είναι ο ποιμή μου, σκέπη μου είναι αγάπη του. Έβγαζε ύμνους, ψαλμούς. Ήταν ο τελευταίος της οικογένειας. Όταν ο Κύριος κάλεσε τον Σαμουήλ να πάει να χρήσει στο σπίτι του Ιεσέ τον επόμενο βασιλιά, και δεν του είπε ο Κύριος κάνει κάτι τέτοια όμορφα ο Κύριος, ποιον να χρήσει. Πάει ο Σαμουήλ στο σπίτι του Ιεσέ και τι κάνει? Βλέπει έναν ψηλό, τον πιο ψηλό εκεί αδερφό, που ήταν ο ίδιος ο Σαούλ, ψηλός. Και λέει, αφού ο Κύριος διάλεξε τον Σαούλ τότε που ήταν ψηλός, κάνα ψηλό πάλι θα θέλει. Και διαλέγει τον. Και του λέει ο Κύριος, όχι, όχι, όχι. Πάμε στο δεύτερο. Του λέει ο Κύριος, όχι, όχι, όχι, όχι. Πάμε στο τρίτο. Όχι, όχι, όχι. Είχε πολλά παιδιά. Τελειώνουν όλοι. Και λέει, δεν υπάρχει άλλος? Σ' όλος ο Κύριος μου λέει, όχι. Έχουμε έναν, αλλά είναι εκεί στα πρόβατα. Φέρτε μου τον εδώ. Ένα παιδάκι, κοντούλης, ομορφόπαιδο βέβαια, λέει η γραφή. Κοντούλης. Αυτός είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Αμήν. Αυτός είναι. Βλέπετε, στο μάτι των ανθρώπων δεν μετράμε. Αμήν. Στο μάτι του Κυρίου όμως είμαστε βασιλείς και ιερείς. Και ο Κύριος προσπαθεί να μας κάνει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Εσάς έκλεξα. Μα Κύριε, δεν έχω σοφία. Εσένα έκλεξα. Μπορώ εγώ να σταθώ για σένα, για το λαό σου? Εσένα διάλεξα. Μα είμαι 80 χρονών, λέει ο Μωυσής. Εσένα διάλεξα. Δεν μπορώ να πάω. Εσένα διάλεξα. Σταμάτα. Ποιος έδωσε στόμα στον άνθρωπο? Την έχουμε αυτή την πρόσκληση μέσα μας, αδερφοί. Διατήρησε τη ζωντανή. Διατήρησε τη ζωντανή. Μα ποιος ήταν ο Δαβίδ? Κάποια στιγμή εκεί που ήταν ξεκούραστος και του είπαν οι δικοί του, μην πας στη μάχη τώρα, έλα αδερφέ. Κουράζεσαι Μανώλη, μην κάνεις πολλά, σε να κάνουμε κι εμείς κάτι. Κάτσε και ξεκουράσου. Και εκεί που ήταν ξεκούραστος ο Δαβίδ και έκανε τη βορτούλα του, να η Βίθ Σαβέ και έκανε τον μπανάκι της. Τάκ το μάτι του. Και έχει άλλες πόσες μέσα στο παλάτι. Βλέπετε, δεν πάει να έχεις όσες θέλεις. Το μάτι δεν χορταίνει. Πιστεύω ότι είχε και άλλες πανέμορφες γυναίκες εκεί μέσα, γιατί οι βασιλείς διάλεγαν όλη την αφρόκλεμα. Και παρόλο που είχε τόσες όμορφες γυναίκες, του άρεσε η γυναίκα του Ουρία, ήταν και παντρεμένη. Αχ, τι θα γίνει. Θα πάω μαζί της. βασιλιάς του Ισραήλ. Άνθρωπος που ο Θεός τον διάλεξε. Τελικά τα κατάφερε, πήγε μαζί της. Ένας Θεός ξέρει τι δολοπλοκίες έκανε. Βασιλιάς κιόλας, δεν μπορούσε να το αρνηθεί και η γυναίκα. Φόβος εκεί πέρα. Πήγε μαζί της και την άφησε και έγκυο. Να τα καλά νέα. Ξέρεις κάτι, Δαβίδη, είμαι έγκυος. Ωχ, πώς θα το καλύψουμε τώρα αυτό. Βασιλιάς του Ισραήλ, άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Αμήν. Άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Όταν ο Ιάκωβος μας λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ομοιοπαθείς με εμάς, πρέπει να το συνειδητοποιούμε, το καταλαβαίνουμε. Ξέρετε, όταν διαβάζεις τους βίους των Αγίων, νομίζεις ότι είναι ο ένας ο Σούπερμαν, ο άλλος είναι ο Σπάντερμαν. Όλοι είναι με υπερφυσικές δυνάμεις, έχουν γεννηθεί από την κοιλιά της μάνας τους και βγήκανε Άγιοι. Τονκ! Φτουράει μπροστά τους ο Σαψόν. Τι ήταν ο Σαψόν? Ο Σαψόν ήταν ένας άνθρωπος που κυνηγούσε συνέχεια τις γυναίκες. Εδώ μιλάμε τώρα για Άγιους Παΐσιους. Η γραφή, αδερφοί, δείχνει τους ανθρώπους με τα ελαττώματά τους. Τους Αγίους του Κυρίου. Αμήν. Αλλά θα δούμε και τα προτερήματα τους. Α, ωραία. Έχω μία σκέψη. Τακ, όμορφη. Στην αρχή ξεκίνησε με τον αδικαιολογή στην εγκυμοσύνη. Θα τον καλέσω εγώ τον Ουρία εδώ πέρα να διασκεδάσει με τη γυναίκα του, να πούνε αχ τι ωραία, όλα καλά, την άφησε έγκυο, και φωνάζει τον Ουρία από τη μάχη, από τον πόλεμο, και του λέει Ουρία, μάντεψε, holidays, διακοπές, είσαι ο καλύτερος πολεμιστής και έτσι σου κάνω δώρο 5 μέρες ξεκούραση στο σπίτι σου. Ποιος στραβός δεν θέλει να δει το φως, να ξεκουραστεί λίγο από τη μάχη, να βρεθεί λίγο με τη γυναίκα του, να ξεκουραστεί, να του κάνει ένα μασάζ τουλάχιστον. Ο Ουρίας, δεν μπαίνω μέσα στο σπίτι μου. Ο λαός Ισραήλ να πολεμάει και εγώ να διασκεδάζω με τη γυναίκα μου. Ο Δαβίδ. Θεέ μου, τι θα του κάνω αυτού του ανθρώπου? Πώς θα τα μπαλώσω τώρα? Ήρθε εδώ πέρα, δεν πήγε με τη γυναίκα του, φεύγει. Σατανικό μυαλό, αδερφέ. Πολλές φορές έρχεται ο διάβολος και τι μας κάνει? Μας πειράζει. Ωραία. Εφόσον δεν ήθελες holiday, θάνατος. Το βάλανε στην πρώτη γραμμή τον Ουρία μαζί με τον στρατηγό του Δαβίδ. Τα μιλήσανε στην πρώτη γραμμή της μάχης, στην πιο επικίνδυνη μάχη, στις πύλες του εχθρού μπροστά. Και όταν ήταν η μάχη όλη στη δύναμη, όλοι φύγανε, τον αφήσαν τον Ουρία μπροστά μόνο του. Τάγκ, τον σκοτώσανε τον Ουρία. Το αφήσαν τις πλάτες χωρίς να τον προστατέψουν. Είναι σαν να σου τραβάνε ένα μαχαίρι από πίσω. Το έχεις νιώσει ποτέ? Μπροστά η μαχαιριά είναι κάπως καλή, η πισόπλατη είναι χειρότερη. Δεν έφαγε τα βέλη από μπροστά ο Ουρίας, τα έφαγε από πίσω. Από το λαό του Κυρίου. Κάτω ο Ουρίας. Ο Δαβίδ στο σπίτι του ήσυχος. Τι ωραία, τι καλά. Τα ξεπλύναμε, τα καθαρίσαμε. Όλα καλά. Βλέπετε, ο Κύριος σε αγαπάει, με αγαπάει και την αμαρτία μου θα τη φανερώσει. Αμήν. Και πάει και βρίσκει τον ο Νάθαν τον Δαβίδ και του λέει άκου να σου πω Δαβίδ κάτι. Έχει ένα πλούσιο εδώ πέρα που έχει ένα σωρό προβατάκια. Και δίπλα του είχε έναν που έχει ένα μόνο προβατάκι και το είχε σαν την παρέα του. Παγκάλιαζε το. Δεν ξέρω αν θυμάστε, μου έκανε, όταν το πρωτοδιάβασα αυτό, μου έκανε κλικ. Γιατί έβλεπα παλιά, όταν ήμουν πιτσιρικάς, έβλεπα μια σειρά στην τηλεόραση που ήταν η Μεθυσμένη Πολιτεία. Και είχε ένας βοσκός, είχε ένα προβατάκι και το είχε σαν το παιδί του. Του μιλούσε, ήταν η η κούκλα του αυτό του μιλούσε, του δεν είχε ούτε τίποτα, το πρόβατο ήταν η ζωή του. Κάπως έτσι το είχε αυτός. Δεν το είχε για να το σφάξει. Και πάει, λέει, ο πλούσιος κάποια στιγμή που ήρθε κάποιος να του κάνει τραπέζι, του λέει του Δαβίδ, και δεν έπιασε από τα δικά του πρόβατα, πήγε και έσφαξε το προβατάκι του φτωχού αυτού του ανθρώπου. Μόλις ακούει ο Δαβίδ, σηκώνεται από την καρέκλα, οργισμένος. Ποιος το έκανε αυτό? Ξέρεις ότι του χρειάζεται αυτού? Τουλάχιστον να το αποδώσει αυτό τετραπλάσια. Οργισμένος, λέει ο Δαβίδ, ήταν σφόδρα οργισμένος. Οργίστηκε με ποιον? Με ποιον οργίστηκε? Με τον εαυτό του. Τον κοιτάει ο Νάθαν, φανταστείτε τη σκηνή στα μάτια, και του λέει, Δαβίδ, εσύ είσαι. Μ' αρέσουν αυτοί οι προφήτες. Εκείνη την ώρα κινδύνευε η ζωή του. Μπορούσε ο Δαβίδ να πει, ξέρεις κάτι, είσαι εμπόδιο στα σχέδιά μου, αποκεφαλίστε τον. Δεν ήταν τίποτα. Όμως βλέπετε, ο άνθρωπος του Κυρίου πρέπει να σταθεί. Δυστυχώς πρέπει να σταθώ. Πρέπει να πω την αλήθεια για το καλό του Δαβίδ. Γιατί ο Θεός τον αγαπάει τον Δαβίδ. Είναι άνθρωπος κατά την καρδιά του. Μπορεί να έχει πέσει σε λάθος, μπορεί να έχει κάνει φόνο, μπορεί να έχει κάνει μοιχεία, πορνεία. Τα πάντα μπορεί να έχει κάνει. Όμως ο Θεός τον αγαπάει. Αλλά εγώ πρέπει να του πω την αλήθεια. Όταν ο άλλος είναι άνθρωπος του Κυρίου, τι θα κάνει, αδερφοί? Με το που του το λέει ο Νάθαν, ο Δαβίδ πέφτει κάτω. Του λέει, αυτό που έκανες, Δαβίδ, θα έχει σκληρά αποτελέσματα μέσα στην οικογένειά σου. Έσπηρες και θα θερήσεις. Επέστρεψε η καρδιά του στον Κύριο. Επέστρεψε. Έβγαλε ψαλμό και λέει, Κύριε, ράντισέ με με ίσωπο, ξέπλυνέ με, καθάρισέ με. Τον καθάρισε ο Κύριος. Τον καθάρισε. Μιλάει ο Κύριος μέσα στο λόγο του και λέει, άνθρωπος κατά την καρδιά μου, ακόμα στην Καινή Διαθήκη, για τον Δαβίδ. Ο γλυκός ψαλμωδός τον αναφέρει. Το ότι έγινε ό,τι έγινε μέσα στη ζωή του, το ότι σκοτώθηκε ο Ουρίας εξαιτίας του. Ο Ουρίας προφανώς είναι μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Ο Κύριος θα έκανε ένα ολαχή, και αυτό με τη δύναμη της μετάνοιας. Όταν ο άνθρωπος υπακούσει και ακούσει, ο Κύριος συγχωρεί, ξεχνάει. Δεν υπάρχει κάτι που ο Κύριος δεν μπορεί να το καλύψει. Η δυσκολία είναι όταν ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι στέκεται μπροστά στο Θεό και όχι σε ανθρώπους. Με πήρε τηλέφωνο κάποια μέρα ένας αδερφός και μου λέει, αδερφέ, δεν θα έρθω στην εκκλησία για... Του λέω, όπα, σταμάτα, του λέω. Είχαμε κανένα ραντεβού στην εκκλησία? Μου λέει, όχι, θα έρθω στη συνάθρηση. Του λέω, με ποιον έχεις ραντεβού στη συνάθρηση? Με μένα? Όχι. Έχουμε εμείς κανένα ραντεβού? Όχι. Με ποιον έχεις ραντεβού? Με τον Κύριο. Πάρ τηλέφωνο τον Κύριο και πες το τι θέλεις. Πες το τη δικαιολογία σου. Πες του, Κύριε, δεν θα έρθω για αυτό το λόγο. Εμένα τι μου το λες, αδερφέ μου? Ό,τι κάνουμε το κάνουμε ως εις τον Κύριο. Άμα το κάνω ανθρωπάρες, κάνω έρθω εδώ για να πω ένα κήρυγμα καλό και να πούνε, πω, τι ωραία που κηρύττει ο Μανώλης. Δεν είναι σκέψη μου αυτή όταν βγάζω ένα κήρυγμα. Και πολλές φορές λέω, πάπα, τι θα πω πάλι σήμερα, πώς θα το πω αυτό, Κυρία? Γιατί ο Κύριος ελέγχει εσάς, ελέγχει και εμένα. Αμήν. Ελέγχει και τον Σαούλ. Ελέγχει και τον Δαβίδ. Λέει κάποιος στο Λουκάς το 12 και 13. Είπε κάποιος, λέει, προς τον Κύριο από τον όχλο, «Δάσκαλε, πες στον αδερφό μου να μοιραστεί μαζί μου την κληρονομιά». Πάει και βρίσκει κάποιος τον Ιησού και τι του λέει? «Πήγαινε και πες στον αδερφό μου να μοιράσουμε την κληρονομιά». Και του λέει ο Κύριος, ο δεύτερος αυτόν, «Άνθρωπε, κατέστησε δικαστή ή μεριστή εφημάς?» Και είπε προς αυτούς, «Προσέχετε και φυλάστε από τις πλεονεξίας, διότι αν τις έχει περίσσα, η ζωή αυτού δεν συνιστάται εκ των υπαρχών».
1: Ο Κύριος
0: μας λέει μέσα λόγος του Κύριου ότι είναι θαυμαστός σύμβουλος. Αμήν. Ακόμα και για αυτές τις υποθέσεις ο Κύριος μας συμβουλεύει. Πάρα πολλοί αδερφοί έρχονται και με συμβουλεύονται για το ένα, για το άλλο, για πράγματα που δεν είναι μέσα στη διακονία μου. Ο Κύριος, βλέπετε, ήρθε για να συμβουλεύει για τη βασιλεία του Θεού. Και όχι πώς θα μοιράσουμε τις περιουσίες μας, αν γίνει αυτό, αν δεν γίνει αυτό. Λέει, δεν ήρθα εγώ για αυτά. Ποιος με βάλε δικαστή για σας σε αυτά τα πράγματα? Ήξερε ο Κύριος να αποφεύγει, σε παρένθεση, τις κακοτοπιές. Γιατί έβλεπε μέσα στον άνθρωπο αυτό τι είχε, τι μέσα του. Τι είχε? Πλεονεξία. Δεν σκεφτόταν για τη βασιλεία. Και εφόσον έβλεπε ότι ήταν πλεονέκτης ο άνθρωπος, δεν τον ενδιάφερε η βασιλεία, ο Κύριος λέει, σε παρακαλώ, πήγαινε όπου θέλεις, βρες κάποιον να σε συμβουλεύσει, εγώ δεν είμαι εδώ για αυτά, είμαι με άλλα, για άλλα πράγματα. Και μετά άρχισε να συμβουλεύει τους μαθητές και λέει στο 34, στο 12 και 34, διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είστε και η καρδιά σας. Πού είναι η καρδιά σου? Τι σκέφτεσαι? Ποιο είναι το πρώτο που έχεις μέσα στη ζωή σου? Ποιο είναι? Αυτό που έχει η καρδιά σου σαν πρωτεύον, εκεί δείχνει ότι είναι και ο θησαυρός σου. Μη λες Κύριε, Κύριε, και ότι ο Κύριος είναι number one. Άστο. Δες τι είναι αυτό που ψάχνεις κάθε μέρα, κάθε πρωί, τι σκέφτεσαι κάθε πρωί, αν τα 35 ευρώ θες να τα κάνεις 70, αν τα 70 θες να τα κάνεις 140, αν τα 140 θες να τα κάνεις 280, και πάει λέγοντας. Και δεν έχει και τέλος αυτό το πράγμα. Άφρον, άφρον, λέει, αυτή τη νύχτα ζητάνε τη ψυχή σου. Δες λοιπόν πού είναι η καρδιά σου και η καρδιά μου τοποθετημένη. Το δεύτερο που λέει ο Κύριος μέσα σε όλα αυτά είναι στο 39. Αγρύπνησε και δεν θα διορυχθεί ο οίκος σου. Έχεις ένα σπίτι, έχεις έναν οίκο που ο διάβολος θέλει τι να τον κάνει? Να τον ανοίξει. Τον φυλάς τον οίκο σου? Το φυλάς? Εκεί μέσα μένει ο Κύριος. Και ο διάβολος τον Κύριο θέλει να τον βγάλει, τον πετάξει έξω. Του το έκλεψε αυτό το σπίτι. Ήρθε, σε αναγέννησε, σε καθάρισε, μένει μέσα σου και ο διάβολος λέει, όπα, με έβγαλε έξω. Θέλω να ξαναγυρίσω και θα πάω και με φίλους μου μαζί. Όταν διαβάζεις τη λέξη αγρύπνησε, μην νομίζεις ότι πρέπει να κάθεσαι το βράδυ, να ξενυχτάς. Σου λέει ότι τα ραντάρ σου πρέπει να είναι συνέχεια ανοιχτά. Μπορεί και σε ένα κάποιο να σου πει, έλα αδερφέ λίγο, σε παρακαλώ, χαλάρωσε. Άσε τώρα, συνέχεια αγιασμό, συνέχεια αφιέρωση, συνέχεια προσευχές, συνέχεια νηστεί. Χαλάρωσε. Δες το παράδειγμα του Δαβίδ τι ώρα που είναι. Μόλις χαλαρώσεις, έρχεται κάποιος άλλος στη χαλάρωση και σου λέει, συνέχισε να χαλαρώνεις, θα σου φέρω εγώ κι άλλα να χαλαρώσεις ακόμα. Αγρύπνησε. Το τρίτο που μας λέει ο Κύριος εδώ, να είσαι έτοιμος, γιατί δεν ξέρεις πότε θα έρθει ο Σαμουήλ. Αμήν. Μα αργεί ο Κύριος. Συνέχεια τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Αυτά που λέμε εμείς αδελφοί, τα έχουν πει και κάποιοι άλλοι πριν από μας. Ο Κύριος λέει, δεν ξέρεις πότε θα έρθει ο Σαμουήλ. Είπε 7 μέρες και έχει αργήσει. Ακούγαμε κηρύγματα που μας τοποθετούσαν ότι ο Κύριος θα έρθει το 2028, το 2024, το 2000, το 2000. Και έρχονται αυτές οι ημερομηνίες και έχουν περάσει κάποιες άλλες και δεν έχουμε δει τίποτα. Κανένας δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Προσπαθούμε, γιατί είμαστε άνθρωποι, να υπολογίσουμε, να δούμε τους τύπους, να καταλάβουμε. Αλλά ο Κύριος σου λέει, ξέρεις κάτι, θα καθυστερήσω. μακροθυμό, αγρύπνη, περίμενε. Λέει, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριος και πρέπει να είμαστε πάντα τι. Πώς πρέπει να είσαι πάντα? Έτοιμος, λέει. Και λέει τώρα, ποιος λοιπόν είναι ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος, τον οποίον θέλει καταστήσει ο Κύριος αυτού επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει εν καιρό την διορισμένη τροφή? Τι δίνει? Δεν δίνει οποιαδήποτε τροφή. Τι τροφή δίνει, αδερφοί? Εν καιρό δίνει αυτή την τροφή που πρέπει. Τη διορισμένη τροφή. Βλέπετε το πώς πρέπει να έχεις κοινωνία μαζί με τον Κύριο, ώστε να κάνεις αυτό που είναι διορισμένο από τον Κύριο να κάνεις. Εάν δεν είσαι σε αυτή την πιστότητα, μοιάζεις με αυτό που τον δούλο που λέει λίγο παρακάτω και λέει, μακάριος ο δούλος εκείνος τον οποίον ελθόν ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράττοντας ούτως. Αυτό δεν το έκανε ο Σαούλ. Έβλεπε ότι ο Σαμουήλ αργούσε, καθυστερούσε και σου λέει, όπα, όπα, όπα, θα κάνω εγώ θυσία. Δεν το έκανε αυτό. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν σαν τον Δαβίδ, θα τον καταστήσω άνδρας κατά τη δικιά μου καρδιά, επί πάντων των υπαρχών αυτού. Εάν δε υπεί ο δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού, μέσα στην καρδιά του, βραδύνει να έρθει ο Κύριος μου. Και όταν το πεις αυτό μέσα στην καρδιά σου, αρχίζεις μετά να συμπεριφέρεσαι άσχημα στην εκκλησία. Και λέει, και αρχίζει να δέρνει τους δούλους και τας δούλας και να τρώγει και να πίνει και να μεθεί. Θέλει έρθει ο Κύριος του δούλου εκείνου, καθην ημέρα δεν προσμένει και καθην ώρα δεν εξεύρει. Και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά τον απίστο. Λέει λοιπόν στην Α Ιωάννου στο 3 κεφάλαιο και 2 εδάφιο, αγαπητοί, τώρα είμαστε τέκνα Θεού. Αμήν. Αγαπητοί, τώρα είμαστε τέκνα Θεού. Και έτι δεν εφανερώθη. Τι θέλουμε είστε? Εξεύρομαι όμως ότι όταν φανερωθεί θέλουμε είστε όμοιοι με Αυτόν. Διότι θέλουμε δει Αυτόν καθώς είναι. Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ' Αυτόν, καθαρίζει Αυτόν καθώς εκείνος είναι καθαρός. Την έχεις αυτή την ελπίδα? Ότι θα έρθει μια μέρα και θα δεις τον Κύριο όπως είναι. Και μάλιστα λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι θα είσαι όμοιος με Αυτόν. Αμήν. Αυτό το λέει για μένα, το λέει για σένα, το λέει για όλους μας. Θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Και όποιος λέει έχει αυτή την ελπίδα, τι κάνει τον εαυτό του? Τι κάνεις? Τι πρέπει να κάνεις? Ετοίμασέ τον. Εάν λες βραδίνει, δεν πρόκειται να έρθει. Ο Κύριος λέει θέτει τη μερίδα των ανθρώπων αυτών μαζί με ποιους? Με τους άπιστους. Τελειώνει ο λόγος του Κυρίου στην Αποκάλυψη και μας δείχνει την εκκλησία, λέει, και το πνεύμα, και λέει στον Κύριο τι του λέει του Κυρίου. Τι του λέει? Ελθέ. Το πνεύμα και η νύφη λένε ελθέ. Πότε το λες το ελθέ? Όταν είσαι έτοιμος. Αμήν. Μπορείς τώρα να πεις ελθέ? Όταν η νύφη δίνεται, ο γαμπρός δεν είναι εκεί. Αμήν. Και η νύφη θέλει να παρουσιαστεί στον γαμπρό μπροστά με όλη τη την ομορφιά, όλη τη την μεγαλοπρέπεια. Εκείνη η μέρα η γυναίκα είναι σε όλο της το μεγαλείο, ε. Θα βαφτεί, θα κάνει τα μαλλιά της μπούκλες, θα τα κάνει όμορφα, θα βάλει το νυφικό της, θα στολιστεί και θα πάει μπροστά στο νυφείο της. Και αυτό μας δείχνει όλη αυτή την όμορφη εικόνα, ότι θα είμαστε έτοιμοι, αδερφοί. Αμήν. Θα είμαστε έτοιμοι. Ας αφήσουμε τι κάνει ο κόσμος και ας πάρουμε το πνεύμα της υπακοής του λαού του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε δύο επιλογές. Ή θα είμαστε σαν το Σαούλ, βραδύνει ο Κύριος να έρθει, ή θα είμαστε σαν το Δαβίδ, που παρόλα τα λάθη μας και τις αδυναμίες μας, ξέρουμε να πέφτουμε μπροστά στον Κύριο, να σπάμε την καρδιά μας, να μετανοούμε και από εκεί να βγαίνει ένα όμορφο άρωμα. Αμήν. Μπορείς να κάνεις την πτώση σου, να την κάνεις ψαλμό. Ο Δαβίδ τα έκανε. Έκανε την πτώση του ψαλμούς, αδερφοί, που τους διαβάζουμε μέχρι τώρα, και οι Ιουδαίοι τους ψάλαν αυτούς τους ψαλμούς. Για σκεφτείτε, να ήταν και ο Δαβίδ εκείνον τον καιρό και να ψάλανε τον ψαλμό του Δαβίδ και να ήταν η πτώση του. Από τα λάθη μας ο Κύριος ξέρει να βγάζει μαργαριτάρια. Από την αμαρτία μας, σαν αυτά τα, πώς τα λένε, τα μύδια, ξέρει ο Κύριος να δημιουργεί μαργαριτάρι. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Αμήν, Κυρία μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, που μας προσκάλεσες, άντρες και γυναίκες. Να σε ευχαριστήσουμε που προσκάλεσες τα παιδιά μας, Κύριε, από νεαρή ηλικία, Πατεράγε, που είναι εδώ ανάμεσά μας, Κύριε, και απολαμβάνουν, Κύριε, την παρουσία σου, Ιησού μου, Κύριε. Πατεράγε, προσευχόμαστε, Κύριε, να ανοίξεις τα πνευματικά μας αυτιά, Πατεράγε. Να κλείσεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, τη φωνή του εχθρού, Κύριε. Να την αποκλείσεις, Κύριε, από μέσα μας, Πατεράγε. Να μάθουμε, Κύριε, να ακούμε, Κύριε, και να υπακούμε, Κύριε, το θέλημά σου, το Άγιο, Κύριε. Ώστε να σταθούμε, Κύριε, σε αυτή τη γενιά, Πατεράγε. Όπως εσύ, Κύριε, μας ζητάς, Κύριε. Πατέρα, προσεύχομαι, Κύριε, ώστε να σηκώσεις τα βάρη, Κύριε, από πάνω μας, Κύριε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι ο Φαραώ, Κύριε, δεν λυπάται, Κύριε. Όπως εκείνες τις μέρες, Πατεράγε, φρόντιζε, Κύριε, να βάζει διπλό βάρος, Κύριε, και πολλαπλό βάρος, Κύριε, πάνω στο λαό Ισραήλ, Πατεράγε, για να ξεχάσει, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, να σε λατρεύει ελεύθερα, Πατεράγε. Αλλά εσύ, Κύριε, κατέβηκες, Κύριε, και τον ελευθέρωσες, Πατεράγε, για να ζει, Κύριε, μέσα στην ελευθερία της παρουσίας σου, Πατεράγε. Και θέλουμε και εμείς, Πατεράγε, σήμερα, Κύριε, να σηκώσεις τα βάρη, Κύριε, από πάνω μας, Πατεράγε. Θέλουμε να είσαι προμήθεια, Κύριε, στο λαό σου, Πατεράγε. Να μας δώσεις, Κύριε, όπως ο λόγος σου μας λέει, τα προζωή και προσευσέβεια, Κύριε, στο όνομά σου το Άγιο, Πατεράγε. Να πάρεις, Κύριε, κάθε ασθένεια, Κύριε, πάνω μας, Πατεράγε, που μας παιδεύει, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε. Θέλουμε να αφήσουμε, Κύριε, τις ασθένειές μας, τις κατάρες μας, Κύριε, μπροστά στο σταυρό σου, Πατεράγε. Και εσύ ο Άγιος, Κύριε, να τις σηκώσεις, Πατεράγε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι, Κύριε, με λάθη, Πατεράγε, όπως ο Δαβίδ, Πατεράγε. Αλλά εσύ μας δίνεις καρδιά, Κύριε, επιστροφής, Πατεράγε. Καρδιά μετάνοιας, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Ώστε μέσα από τα λάθη μας, Κύριε, να βγει ένα ευόδες θυμίαμα, Κύριε, μπροστά στο θρόνο σου, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, ανοίγουμε την καρδιά μας, σε ευλογούμε και θέλουμε, Κύριε, καθώς τώρα θα κηρυχθεί ο λόγος σου, εσύ, ο Άγιος Πατέρας, να αναλάβεις τα πνευματικά ηνία του μηνύματος αυτού. Εσύ να οδηγήσεις, Κύριε, και να μας δώσεις μια όθηση σήμερα περισσότερη επιθυμίας για το Άγιο Πρόσωπό σου, Κύριε. Να μάθουμε να κοιτάμε στον ουρανό περισσότερο, επιθυμώντας περισσότερο, Κύριε, τη δικιά σου την καρδιά. Σκέπασέ μας, ευλόγησέ μας, άγγιξέ μας. Πάρε κάθε τι το οποίο έρχεται αλαζονικά να σταθεί εμπόδιο σήμερα στο να οικοδομήσει εσύ ο Άγιος Πατέρας αυτά τα πράγματα μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστώ. Αμήν. Η χαρά ενός εργάτη, ξέρετε ποια είναι? Μια συμμαρτυρία. Για να αισθάνεται σίγουρος και ασφαλής ότι αυτό το οποίο εργάζεται, κηρύττει, λέει, προφητεύει, είναι από τον Θεό. Και πραγματικά, με άγγιξε πάρα πολύ όταν ο αδελφός μας που άνοιξε σήμερα τις προσευχές, μέσα από την προσευχή του, ουσιαστικά, φανέρωσε το τι θα κηρυχθεί σήμερα. Σε ένα περιοδικό χριστιανικό βρήκα κάποια στοιχεία. Δεν είναι κάποιας σπουδαίας γνώσης, αλλά μίας πραγματικής αλήθειας. Και θα ήθελα, λέγοντάς τα, αυτά τα στοιχεία, να βάλω θεμέλιο για να χτιστεί επάνω σε αυτό που θα ακούσετε σε λίγο, το υπόλοιπο μήνυμα. Αμήν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το 50% των ανθρώπων στην γη ζει με λιγότερο από 2 ευρώ την ημέρα. Εάν λοιπόν εσύ έχεις περισσότερο από 2 ευρώ, είσαι στο 50% των πιο προνομιούχων ανθρώπων. Αν μάλιστα από εργασία, επιδόματα ή άλλα έσοδα έχεις συνολικά 10 ευρώ την ημέρα, είσαι στο 20% των πιο πλουσιωτέρων ανθρώπων στην γη. Το 80% λοιπόν σήμερα ζει με λιγότερα από 10 ευρώ την ημέρα. Κινδυνεύει να πεθάνει κάποιο παιδί στην οικογένειά σου ή στην εκκλησία? Κινδυνεύει? Δόξα στον Κύριο, όχι. Κι όμως 30.000 παιδιά κάθε μέρα πεθαίνουν από την πείνα και την φτώχεια. 30.000 παιδιά ημερησίως πεθαίνουν από την φτώχεια και την πείνα. Ξέρεις να γράφεις το όνομά σου? Δόξα στον Κύριο, ναι. Περίπου 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι πέρασαν στον 21ο αιώνα χωρίς να μπορούν να διαβάσουν έστω ένα εδάφιο ή να μπορούν να γράψουν μόνον το όνομά τους. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν κατάφεραν ποτέ να γράψουν έστω και το όνομά τους. Έχει υπολογιστεί ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ένας άνθρωπος καταναλώνει περίπου 50 λίτρα νερού την ημέρα μόνον στην τουαλέτα. 50 λίτρα μόνον στην τουαλέτα ένας άνθρωπος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κι όμως, το 1/3 του πληθυσμού της γης, 1.800.000.000 άνθρωποι, δεν έχουν διαθέσιμα περισσότερα από 20 λίτρα νερού την ημέρα για όλες τις ανάγκες τους. Μαγείρεμα, υγιεινή, πλύσιμο ρούχων. Αν το παιδί σου διψάσει, τι θα κάνεις? Πολύ απλά, θα πιάσει ένα ποτήρι, θα ανοίξει την βρύση, θα γεμίσει το ποτήρι και θα το προσφέρεις. 1,5 εκατομμύριο παιδιά τον χρόνο πεθαίνουν από έλλειψη πρόσβασης σε πόσιμο νερό και συνθήκες υγιεινής. 1,5 εκατομμύριο παιδάκια πεθαίνουν γιατί είτε δεν έχουν νερό, είτε πίνουν μολυσμένο νερό τον χρόνο. Πεθαίνουν 1,5 εκατομμύριο παιδάκια. Να θυμάσαι πως 2,5 εκατομμύρια παιδιά τον χρόνο πεθαίνουν επειδή οι γονείς τους δεν είχαν 10 ευρώ να δώσουν, να αγοράσουν το εμβόλιο και να τα εμβολιάσουν. 10 ευρώ, ένας θάνατος. Έχεις προσέξει ότι όλη μας η ζωή είναι γεμάτη από κουμπιά για το μαγείρεμα, για το πλήσιμο, για να ανάβουμε το φως, τον υπολογιστή, το ραδιόφωνο. Κι όμως, 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν καν ηλεκτρικό ρεύμα. 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε συνθήκες μεσαίωνα. Εκκλησιάζεις όποτε θέλεις. Νομίζω ναι, κοιτάξτε, δεν μας πειράζει κανένας, έτσι. Ωραία. Κι όμως, το 2008 πέθαναν 176.000 χριστιανοί αδελφοί μας σε όλο τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι 100 εκατομμύρια χριστιανοί αυτή την ώρα διώκονται, κυνηγούνται, ταλαιπωρούνται, κρύβονται. Και όμως εμείς είμαστε εδώ πέρα ελεύθεροι να δοξάσουμε τον Κύριο χωρίς κανένα πρόβλημα. Αμήν. Κάθε λεπτό πεθαίνουν 113 άνθρωποι. Δηλαδή, σε αυτά τα 7 λεπτά πέθαναν γύρω στα 800 άτομα στον κόσμο. Και όμως εμείς είμαστε εδώ ζωντανοί, υγιείς, ευλογημένοι, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Αμήν. Να τα ξαναδιαβάσω. Δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα λόγια και κατανοητά. Και πρέπει πια κάποια στιγμή, αδέλφια, εμείς που τα έχουμε όλα, να πάψουμε, να επιθυμούμε πράγματα τα οποία είναι καθαρά από την εγωκεντρική μας διάθεση, να πάψουμε να επιθυμούμε πράγματα και να επιθυμήσουμε τι, αδέλφια, περισσότερο στη ζωή μας. Το Χριστό. Όλα τα έχουμε, αδέλφια. Όλα δικά μας είναι, κάτω από την εξουσία μας. Όλα μας τα έχει δώσει ο Κύριος. Κι όμως, είμαστε τόσο τυφλοί πολλές φορές που κοιτάμε τα όποια μικρά δεν έχουμε, μη κοιτώντας τα πολλά πράγματα που έχουμε. Έθελο τυφλούμε. Και το αποτέλεσμα είναι να ζούμε μια ζωή εγωκεντρική, να κλείνει πίστη, γιατί να κοιτάμε τον Κύριο, να κοιτάμε τον εαυτό μας και τις ανάγκες μας. Σωστά. Και πολύ απλά το μήνυμά μου σήμερα είναι οι τρεις επιθυμίες που ως πιστοί πρέπει να έχουμε. Οι τρεις επιθυμίες που πρέπει να είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο μες στην καρδιά μας. Αμήν. Γιατί αυτό που πρέπει να επιθυμήσουμε μέσα στη ζωή μας, αδέλφια, σύ της άλλης, αλλά καθώς τα έπονται, είναι ο Χριστός. Να θελήσουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Να επιθυμήσουμε περισσότερο Χριστό στη ζωή μας. Να ζήσουμε με τον Χριστό περισσότερο μέσα στην ζωή μας. Αμήν. Θέλω τον Χριστό περισσότερο. Θέλω σένα, Κύριε, περισσότερο. Αυτή να είναι η επιθυμία μας. Κάθε μέρα, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Περισσότερος Χριστός μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Ο Παύλος, στην προς Φιλιππησίς επιστολή, γράφει για τρεις επιθυμίες, οι οποίες επιθυμίες, πολύ απλά, πρέπει να γίνουν και δικές μας. Γι' αυτό μας έγραψε ο Κύριος μέσα από το στόμα του Παύλου. Αλληλούια! Τρεις επιθυμίες. Φιλιππησίους γάμα 10. Η πρώτη επιθυμία. Διαναγνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού. Τι λέει ο Παύλος? Ποια ήταν η επιθυμία του Παύλου? Να γνωρίσω τον Κύριο. Ποια ήταν η επιθυμία του Παύλου? να γνωρίσει τον Κύριο, αδέλφια. Ο Παύλος ζούσε και επιθυμούσε η καρδιά του να ανοίξει κυριολεκτικά και μέσα σε αυτή να κατοικήσει ο Κύριος. Δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο παρά μόνο να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Και αν ο Παύλος το επιθυμούσε, εμείς, γιατί, αδέλφια, το ότι είμαστε εδώ πέρα δεν πάει να πει τίποτα. Ο Χριστός δεν γνωρίζεται από μία εκκλησιαστική παρουσία. Ο Χριστός δεν γνωρίζεται από μερικές ανθρώπινες θρησκευτικές ενέργειες. Η γνωριμία μας με τον Κύριο έχει συστατικά, έχει ενέργειες, έχει συντριβή, έχει μετάνοια, έχει κατάνοιξη, έχει ταπείνωση. Να ανοίξουμε την καρδιά μας περισσότερο και να πούμε του Κύριου, Κύριε, έλα σε παρακαλώ και πλημμύρισε αυτή την καρδιά, να αλλάξω επιτέλους. Γιατί θέλω να σε γνωρίσω, να ζήσω για σένα. Εσύ να μου οδηγείς, όχι εγώ εμένα. Εσύ να οδηγείς εμένα, Κύριε, μέσα στη ζωή μου. Μπες μπροστά, προπορεύσου και άνοιξε μου τα μάτια να βλέπω τα ίχνη σου για να ακολουθώ αυτά. Να μην ξεκλίνουν τα βήματά μας δεξιά ή αριστερά, αδέλφια. Πως παρήγγειλε στον Ιησού του να βγει ο Κύριος στο Α κεφάλαιο. Να γνωρίσουμε τον Χριστό, την Ανάστασή Του, τα παθήματά Του. Τι σημαίνει να γνωρίσουμε την Ανάσταση? Να γνωρίσουμε τις δυνάμεις Του, αδελφιά. Να μην είμαστε ξεροί σαν άνθρωποι. Ο λόγος είναι γεμάτος υποσχέσεις, αδελφιά. Άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς προχωρούσαν στους δρόμους και από την σκιά τους έπαιρναν θεραπείες καρκινοπαθείς και αρρώστη. Από την σκιά τους. Ομοιοπαθείς ήταν, αδέλφια, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν ανοίξει την καρδιά τους στον Χριστό. Τον είχαν γνωρίσει, του είχαν παραδώσει τα πάντα. Και καθώς κατοίκησε πλήρως το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, αυτό εκφραζόταν συνέχεια. Να γνωρίσουμε τον Κύριο, να μην είμαστε μια ξερή εκκλησία ή ένας ξερός χριστιανός. Όπου κι αν είμαστε, το φως της Ανάστασης του Κυρίου να εκπέμπεται από μέσα μας. Αλληλούια! Αλλά να γνωρίσουμε και τα παθήματα του Κυρίου. Να γνωρίσουμε τον πόνο του Κυρίου, τα δεινά του Κυρίου, την αγωνία του Κυρίου, το κλάμα του Κυρίου, τη συντριβή του Κυρίου. Αλληλούια! Όχι μόνο να είμαστε εδώ για τις χαρές, αλλά ακόμη κι αν έρθουν οι θλίψεις, να είμαστε παρόν, με δύναμη, με αγιασμό, με ενότητα, με σεβασμό στον Κύριο. Όχι όπως εκείνοι οι Ισραηλίτες που συνεχώς γόγγιζαν όταν έβλεπαν την όποια δυσκολία σηκωνότανε. Στα καλά, Κύριε, σε ευλογώ. Και στις δυσκολίες, δεν θέλω να σε ξέρω. Μια σχέση δεν έχει τέτοιους όρους. Μια σχέση καλή δίνει και παίρνει κάθε στιγμή και τα αρνητικά και τα θετικά, αδέλφια. Να γνωρίσουμε τον Κύριο, αδέλφια. Να έρθουμε πιο κοντά Του. Να Του παραδοθούμε επιτέλους. Να υποταχθούμε στο θέλημά Του. Να συντριφτούμε. Αμήν. Ιώβ, μη βήτα, 5. Ιώβ, 42. 5. Οίκουον περισσού με την ακοήν του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Προσέξτε, μιλάμε για τον Ιώβ, έτσι, έναν άγιο άνθρωπο. Κάθε μέρα πρόσφερε θυσίες, πρόσφερε ολοκαυτώματα. Ήταν μεταξύ των συγχρόνων του τέλειος. Αγαπούσε τον Θεό. Αλλά τον είχε γνωρίσει, ναι ή όχι? Όχι μέχρι την στιγμή που τελείωσαν τα δεινά του. Ενώ έλεγε ότι είναι άνθρωπος του Θεού, του πρόσφερε θυσίες, έψαλε ευλογούς το όνομά του, είχε ακούσει μόνο για αυτόν. Ενώ μετά τα δεινά τον είδε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από το άκουσα και από το βλέπω. Πιθανόν σήμερα κάποιος από εσάς που δεν με ήξερε να άκουσε ότι ο Νικήτας θα έρθει να κηρύξει. Άκουσε, αλλά δεν με ήξερε. Τώρα όμως με βλέπει και με ξέρει. Και ο Ιώβ γνώρισε τον Κύριο, ένιωσε τον Κύριο, μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων του Κυρίου και δεν ήταν στην αυλή, γιατί εμείς οι περισσότεροι χριστιανοί αδέλφια συνεχώς περιπατούμε στην αυλή. Σε μια τυπική γνωριμία με τον Κύριο. Είχες κάποια πνευματική εμπειρία. Σε οδήγησε ο Κύριος σε μια ψυχή. Σε έδωσε έναν ύπνιο πνευματικής ομορφιάς. Σου μίλησε κατάψυχα ο Κύριος. Τον έχεις γνωρίσει πραγματικά ή απλώς τον ακούς. Αν απλώς τον ακούς, ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις, αδελφέ μου. Ήρθε η ώρα να ακούς την φωνή του να κατεβαίνει και να σου διαλύει τα εντός σου. Η ζεστασιά του να σε πλημμυρίζει, να σε καίει. Να τον βλέπεις κάθε στιγμή μες στην ζωή σου. Να τον αισθάνεσαι. Να πηγαίνεις στον Ευαγγελισμό και να αισθάνεσαι την παρουσία του. Να προσεύχεσαι και να είναι παρόν ο Κύριος. Να σου μιλάει και να του μιλάς. Να κοιμάσαι το βράδυ και να αισθάνεσαι τον Κύριο σαν ουρίζει. Το έχεις αισθανθεί αυτό? Αν όχι, απλά τον έχεις ακούσει. Και είναι η ώρα να τον γνωρίσεις, αδελφέ μου. Γιατί ο Κύριος είναι μπροστά σου και σου μιλάει. Είναι αληθινός και είναι κρίμα να μην μπορείς να του έρθεις πιο κοντά του. Αλληλούια. Αμήν. Όχι τυπικότητα. Όχι θρησκευτικότητα. Να συντριφτούμε, να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων και εκεί να καθίσουμε σαν τη Μαρία στα πόδια του Κυρίου και να τον δούμε. Και μετά να βάλουμε και το αυτάκι μας στο στήθος του. Να ακούσουμε την καρδιά του που χτυπάει για εμάς. Να αισθανθούμε ασφάλεια και ησυχία. Είχα ένα πρόβλημα, αδέλφια. Μεγάλο στην Κάρπαθο. Πολύ μεγάλο. Έκαιγε η ψυχή μου. Φωτιά. Και λέω, Κύριε, εσύ λες μέσα στο λόγο ότι αναπαύεις τον κεκοπιασμένο και τον πεφορτισμένο. Αμήν. Είμαι πεφορτισμένος και κεκοπιασμένος. Βοήθησέ με. Ο Κύριος μου λέει, όποιος τολμήσει να σε πειράξει, γέ μου, είναι σαν να βάλει το δάχτυλό του στο μάτι μου. Και ησύχασα. Ησύχασα. Έβλεπα τις φωτιές. Δεν με ενδιαφέρε. Είχα το λόγο του Κυρίου μες στην καρδιά μου. Έβλεπα τα προβλήματα να σηκώνουν τους γίγαντες. Δεν με ενδιαφέρε. Γιατί είχα ακούσει τον Κύριο να μου οδηγεί. Έμεινα στην υπόσχεση και βγήκα νικητής. Αλληλούια. Είναι ανάγκη να γνωρίσουμε τον Κύριο, αδέλφια. Είναι ανάγκη να τον γνωρίσουμε. Και όχι απλά να είμαστε εδώ, τυπολάτρες, θρησκευόμενοι. Όχι, αδέλφια, να ανοίξει περισσότερο η καρδιά μας και να ανάψει μια τεράστια φωτιά. Να κατακάψει τα πάντα. Και επιθυμία μας να είναι ο Κύριος. Αλληλούια. Αλλά για να γίνει αυτό υπάρχει ένας όρος. Που τον λέει πάλι ο Παύλος στην Φιλιππισίους γάμα 8. Φιλιππισίους 3:8. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Αν θέλουμε να κερδίσουμε τον Χριστό, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πάντα γύρω μας είναι σκύβαλα. Ναι, να έχω κάποιες βλέψεις, κάποιες υγιείς φιλοδοξίες για μια όσο πιο ευλογημένη ζωή, αλλά να μην είναι αυτό αυτοσκοπός μας. Αμήν. Όλα είναι σκύβαλα, αδέλφια. Και αν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Κύριο και το έξοχο της γνώσης Του, πρέπει να ζημιωθούμε κάποιες σαρκικές μας επιθυμίες. Και όταν δει ο Κύριος αυτή την καρδιά να ανοίγει, τότε θα έρθει και θα σου γνωριστεί, θα σου μιλήσει και θα σου οδηγήσει. Αμήν. Ας σπάσουμε την υπερηφάνεια, τον εγωισμό. Ας πάψουμε να πηγαίνουμε με τις δικές μας δυνάμεις, να κάνουμε το οτιδήποτε μέσα στην ζωή μας. Δεν είμαστε ικανοί, αδέλφια, δεν αξίζουμε. Δεν γίνεται να τα καταφέρουμε. Έχουμε όρια. Έχουμε όρια. Και από αυτά τα όρια κανένας μας δεν μπορεί να ξεφύγει. Είμαστε ως εδώ και μη παρέκει. Παρέκει ο Κύριος. Αλληλούια, είναι σκύβαλα, σκουπίδια, ανοησίες, μικροπρέπειες, λεπτομέρειες ασήμαντες. Το έξοχο είναι να γνωρίσουμε τον Κύριο και να κερδίσουμε τον Χριστό. Αμήν. Αυτή ήταν η πρώτη επιθυμία του Παύλου. Η πρώτη μεγάλη επιθυμία την οποία είχε χαράξει ο Άγιος του Θεού στην καρδιά του. Να πάμε στην δεύτερη. Φιλιππησίους Α20. Κατά την σταθεράν προσδοκία και ελπίδα μου ότι δεν θέλω εσχυνθεί εις ουδέν, αλλά με τα πάσης παρησίας, ως πάντοτε και τώρα θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Ποια ήταν η δεύτερη μεγάλη επιθυμία του Παύλου? Να μεγαλυνθεί ο Κύριος μέσα από την ζωή του. Αλληλούια! Η πρώτη να τον γνωρίσει. Και καθώς τον γνωρίσουμε, όχι να τον ακούμε, αλλά να τον γνωρίσουμε, το δεύτερο είναι ο Κύριος να εργαστεί μέσα από μας για να μεγαλυνθεί το όνομά Του. Τι είμαστε, λέει ο Κύριος? Το άλας της γης. Το φως που το βάζουν κάτω ή πάνω στο λιχνοστάτη? Πάνω. Αμήν. Είμαστε ιερείς του Κυρίου. Τι φέρουμε στο νόμο μας? Την κιβωτό της Διαθήκης. Τον Κύριο. Αλληλούια. Και τώρα τι πρέπει να γίνει? Τι πρέπει να γίνει, αδέλφια? Να αφήσουμε όλη αυτή την ευλογία να βγει από μέσα μας. Να βγει από μέσα μας, αδέλφια. Όπου και αν είμαστε, όπου και αν βρισκόμαστε, να ψάχνουμε την κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε σε αυτόν που έχουμε δίπλα μας. Να του εκφράσουμε την αγάπη.

Γαϊδούρη μίλησε. Και μετά από τόση γνώση που έχουμε, είναι αδιανόητο αυτή να μην γίνεται επίγνωση. Άλλο η γνώση, άλλο η επίγνωση. Επίγνωση είναι ότι βάζω σε εφαρμογή όσα έμαθα μέσα από το πνεύμα μου, κάνοντας τα βίωμα μέσα στη ζωή μου. Αλληλούια. Να ζήσουμε τον Κύριο, να μεγαλυνθεί ο Κύριος. Να φέρουμε ψυχές στην παρουσία του Κυρίου. Να μιλήσουμε για τον Κύριο. Να σαλπίσουμε για τον Κύριο. Να βροφοντοφοντάξουμε ότι υπάρχει ένας αληθινός Θεός που έστειλε το Υιό Του να σταυρωθεί για τον καθένα αμαρτωλό, χωρίς ντροπή και φόβο. Να σπάσει αυτό το κέλυφος που μας κρατάει σιωπηλούς, φοβισμένους. Αν είναι δυνατόν να λέμε ό,τι θέλουμε και να μην λέμε τον Χριστό. Αν είναι δυνατόν να λέμε τα πάντα εμείς οι άνθρωποι με τις παρέες μας και να μην λέμε για τον Κύριο. Να ντρεπόμαστε και να φοβόμαστε την απόρριψη. Κάποτε μιλούσα με έναν ορθόδοξο ιερέα εδώ στη Ρόδο. Λέγε, ο άνθρωπος είχε καλή καρδιά, μου λέει, έχεις δίκιο. Και του λέω, και τι κάνεις γι' αυτό. Και μου απαντά, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Και του λέω, ένας εσύ ο κούκος και εγώ δύο, και έχει και άλλους κούκους. Ένας εσύ, ένας εγώ δύο, έχω και άλλους γύρω μου. Θα φέρουμε την άνοιξη. Ξηρίστου του, πέτα τα ράσα, πες την αλήθεια στο ποιμνιό σου και έλα μαζί να εργαστούμε για το όνομα του Κυρίου, αδελφέ μου. Φοβάμαι το ποιμνιό μου, λέει. Φοβάμαι τι θα πει ο κόσμος. Του λέω του ανθρώπου αυτού που είχε πάρα πολύ καλή καρδιά. Μα άνθρωπέ μου, αν φοβάσαι τους ανθρώπους, όταν πας στην παρουσία του Θεού, τι θα του πεις. Όταν πας στην παρουσία του Θεού και σταθείς στο βήμα και δεις το πρόσωπο του Θεού απέναντί σου, τι θα του πεις. Φοβόμουν να σε ομολογήσω, να σε μαρτυρήσω, μη με απορρίψει ο άνθρωπος. Αυτό θα του πούμε, ουέ και αλίμονό μας. Ουέ και αλίμονό μας. Ήρθε η ώρα, καθώς τα χρόνια περνάνε και πλησιάζει η ώρα της αρπαγής, η σάλπιγγα να καθαριστεί, να γυαλιστεί, να την πιάσουμε και να σαλπίζουμε. Ήρθε η ώρα του σαλπίσματος. Ήρθε η ώρα τα έθνη να ακούσουν ότι ο Κύριος είναι ζωντανός και τους περιμένει. Ήρθε η ώρα το όνομα του Κυρίου να διαφημιστεί έως τα πέρατα της γης. Β' Κορινθίους, σίγμα, 3-7. Μην δίδοντες μηδέν πρόσκομα κατουδέν, για να μην προσαυθεί μόμος εις την διακονία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι σημαντικό. Ευαγγελισμός δεν είναι μόνο τα λόγια. Ευαγγελισμός είναι και η ζωή μας. Και πρέπει η ζωή μας να είναι τίμια και άγια, για να μην επικοληθεί κανένα ψεγάδι στην Εκκλησία του Κυρίου. Κάποτε οι Ισραηλίτες δυσφήμισαν το όνομα του Κυρίου στα έθνη και ο Κύριος αμαρτυρήθηκε εντόνως. Και τώρα εμείς δεν πρέπει να δυσφημούμε το όνομα του Κυρίου στους εθνικούς. Η ζωή μας παρακαλώ να άγια, το στόμα μας καθαρό. Αμήν. Τα βήματά μας εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, σε ό,τι πρέπει. Να αλλάξουμε, αδελφιά, γιατί είμαστε πρεσβευτές του Κυρίου, αντιπρόσωποι του. Κάθε ημέρα η ζωή μας να είναι άγια, άγια και καθαρή, άγια και καθαρή. Γιατί υπηρετούμε ένα ζωντανό Θεό και να μην γινόμαστε εμείς πρόσκομα για τις ψυχές των ανθρώπων που είναι να σωθούνε. Στο 4. Αλλά αλπαντοί συνιστώνται σε αυτούς ως υπηρέτε Θεού εν υπομονή πολύ, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στεναχωρίες. Στο 5. Εν εραυδισμής, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείας. Εν καθαρότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν Χριστότητη, εν πνεύματι Αγίου, εν αγάπη, εν υπόκριτη. Στο 7. Εν λόγω αληθείας, εν δυνάμη Θεού, για τον όπλον της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών. Ο Παύλος, καθώς επιθύμησε να γνωρίσει τον Χριστό και μετά επιθύμησε να μεγαλυνθεί ο Χριστός μέσα από αυτόν, πέρασε πάρα πολλά δεινά. Πάρα πολλά δεινά, μαστιγώσεις, ραβδισμούς. Τον ξυλοφόρτωσαν, τον κατηγόρησαν, πήγε να πνιγεί στην θάλασσα. Οδοιπόρες σε ερήμους, κλέφτες τον πείραξαν, αδέλφια τον συκοφάντησαν.

0: Κι όμως ο άνθρωπος του Θεού, καθώς ήθελε να μεγαλυνθεί από μέσα το Κύριος, όλα τα σκέπαζε και προχωρούσε. Αυτά αντί να τον καθιστούν αδύναμο, τον γιγάντωναν. Του έδιναν δύναμη. Το καταλαβαίνετε? Του έδιναν δύναμη να συνεχίσει. Κι αν κάποιος σε κακολογήσει, σε διώξει, λάβε δύναμη, αδελφέ μου. Κι αν σε μαστιγώνει, σε ραβδίζει με τον λόγο του, λάβε δύναμη. Κι αν σε κορυδέψουν, λάβε δύναμη. Μίλησε τον Κύριο, εργάστε τον Θεό και φύγε από αυτή την ζωή με χειρόβολα. Αμήν. Δεν είναι εύκολο το έργο του Κυρίου. Και εγώ στην Κάρπαθο σας το υπογράφω αυτό. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχει στιγμές που το καμίνι καίει. Αλλά τι με αυτό. Τι με αυτό. Πόσες φορές έχω πει στον εαυτό μου, άλλη μια μέρα τελείωσε, Κύριε. Άρα, ο ουρανός είναι και πιο κοντά. Ναι, έχει δυσκολίες. Έχει πόνο, έχει κόπο. Πόσα βράδια δεν έχω κοιμηθεί. Εξυπνάω το πρωί, ράκος. Αλλά είμαι εκεί, αδελφιά. Είμαι εκεί. Εδώ είμαι, Κύριε. Εδώ είμαι, Κύριε, του λέω. Βοήθησέ με. Και προχωράμε. Και οι μέρες περνάνε. Και οι μήνες περνάνε. Και τα χρόνια θα περάσουν. Και θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να κάνουμε αυτό που είπε τότε στους μαθητές. Να μαθητεύσουμε, να πορευθούμε και να διδάξουμε το Ευαγγέλιο. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εφεσίου, σίγμα, 19-20. Λέει ο Παύλος στην Εφεσίους και υπέρε μου, δια να δοθεί σε με λόγος να ανοίξει το στόμα μου από τα Παρισίας, για να κάνω γνωστόν το μυστήριο του Ευαγγελίου, αν είναι δυνατόν. Το μυστήριο του Ευαγγελίου. Για τον κόσμο έξω το Ευαγγέλιο είναι μυστήριο, αδέλφια. Το ξέρετε αυτό? Είναι άγνωστο, μυστήριο. Μια σκιά, κάτι μακρινό, κάτι απόμακρο. Δεν το ξέρουνε. Και ο Παύλος εδώ λέει ότι πρέπει το άγνωστο να γίνει γνωστό. Κάπο ποιους θα γνωστοποιηθεί, για πέστε μου. Από τις πέτρες, το γαϊδούρι, του Βαλαάμ ή από εμάς. Από εμάς. Πάρε πίστη. Μάθε το Λόγο του Θεού. Και με αγάπη στην καρδιά, μίλησε τον Κύριό σου. Φέρε ψυχές. Γίνε καλός ψαράς. Βγάλε ψυχές, ψάρια τον κόσμο της θάλασσας και βάλτες στη βάρκα της Εκκλησίας του Κυρίου. Να μην. Κύριος, καθώς περπατούσε κάθε μέρα, έψαχνε δεξιά και αριστερά να βρει την κατάλληλη στιγμή να σώσει έναν άνθρωπο. Είχε ανοιχτά τα αισθητήρια του πνεύματός του, δεξιά, αριστερά. Και όταν έβλεπε κάποιον ότι πραγματικά θα τον ακολουθούσε, πήγαινε. Δεν έχανε ούτε λεπτό ο Κύριος από το να εργάζεται. Πρωί προσευχή και από τις 7-8 η ώρα στον αγρό, μέχρι το βράδυ. Κάποια στιγμή του λέει οι μαθητές του, κάθισε να φάμε. Το φαγητό μου εμένα είναι το έργο. Το έργο είναι το φαγητό μου. Γι' αυτό με έμπεψε ο πατέρας μου. Και εμείς τρώμε οτιδήποτε άλλο, τον κόσμο, ξεχνώντας να φάμε από το Λόγο του Θεού και από το έργο του. Τρώμε τα πάντα, επιθυμούμε τα πάντα, καθώς τα έχουμε και τα πάντα, χωρίς να επιθυμούμε τον Κύριο περισσότερο. Στο 20. Υπέρ του οποίου είμαι πρέσβης, φορών, άλυσιν, για να λαλήσω αυτού, περί αυτού, με τα Παρισίας, καθώς πρέπει να λαλήσω. Παλιά είχαμε αλυσίδες στα πόδια, που ήμασταν δεμένοι, στην αμαρτία και στον διάβολο. Ένα, χειροπόδαρα. Τώρα, τράχυλός μας, σε ποιον ανήκει? Στον Κύριο. Είμαστε ποταγμένοι, έχουμε βάλει μια αλυσίδα αγάπης με το θέλω μας και έχουμε ποταχθεί στον Θεό. Αλληλούια, αυτή είναι η επιθυμία μας. Ο τράχυλός μας να είναι δικός του. Ποταγμένος. Αμήν. Υποταγμένος στον Κύριο, αδελφέ μου και αδελφοί μου. Όχι στο δικό μας εαυτό ή στην αμαρτία. Να πάψουμε να εργαζόμαστε για το εγώ μας. Για τις συνεχόμενες καθημερινές ανάγκες και επιθυμίες. Ναι, αλλά στο μέτρο, πάνω απ' όλα ο Κύριος. Διαβάσαμε τα στοιχεία, όλα τα έχουμε. Τι μας λείπει? Τι μας λείπει? Και ζούμε μια ζωή άγχους και προβληματισμού για το σήμερα και το αύριο. Και αυτό κλείνει τα μάτια τις επιθυμίες μας για τον ουρανό και χάνουμε την όραση και το στόχο και επιγμαχούμε στον αέρα, χωρίς στόχο, χωρίς αποτέλεσμα. Η τρίτη επιθυμία και η τελευταία. Φιλιππισίους γάμα 9. Φιλιππισίους γάμα 9, η τρίτη επιθυμία του Παύλου και η δικιά μας. Και να ευρεθώ εν αυτό. Μη έχων η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ του Θεού, δια της πίστεως. Η τρίτη επιθυμία του Παύλου ήταν να βρεθεί με τον Χριστό. Αλληλούια! Αν δεν το γνωρίσεις και αν δεν μεγαλυνθεί από σένα, δεν θα βρεθείς με εκείνον. Θα έχεις χάσει το στόχο. Είναι η διαδικασία. Το ένα βήμα που φέρνει το άλλο. Αν κάτι δεν πάει σωστά, δεν θα βρεθούμε στον ουρανό. Τον γνωρίζω, του παραδίδομαι, μεγαλύνεται εκείνος μέσα από εμένα και το τέλος της υποθέσεως είναι να πάμε στον ουρανό, αδελφιά. Αλληλούια, να βρεθούμε με εκείνον ο οποίος μας περιμένει με ανοιχτές αγκαλιές του. Να τον δούμε, να τον ψηλαφίσουμε, να αλλάξει η καρδιά μας, να σε ψηλαφίσουμε, να σε επιθυμίσουμε, να σε ζήσουμε, να σε βιώσουμε. Να δούμε το πλούσιο έλεος του, να τον ευχαριστηθεί η ψυχή μας. Αλληλούια. Να ησυχάσουμε, αδέλφια. Έρχεται η ώρα που θα ησυχάσουμε. Πλησιάζει η ώρα που θα ησυχάσουμε. Πλησιάζει η ώρα που θα φύγουμε από τις καταιγίδες και τις τρικυμίες της ζωής και θα μπούμε στο λιμάνι του ουρανού και θα ησυχάσουμε. Θα ησυχάσει η καρδούλα μας πια. Αμήν. Τα χρόνια περνάνε τόσο γρήγορα. Περνάει η ζωή. Και τι μένει? Τι θα μείνει πίσω, αδελφιά? Ο ουρανός περιμένει. Αμήν. Και η επιθυμία του Παύλου ήταν να βρεθεί με τον Χριστό. Στην Φιλιππησίους Α21-26 ο Παύλος λέει: «Εγώ θεωρώ καλό για μένα να φύγω από αυτή την ζωή. Εκεί πάνω είναι καλύτερα. Θέλω να πάω με τον Χριστό. Αλλά επειδή το κέρδος του έργου είναι να μείνω μαζί σας, θα μείνω. Για να καρποφορήσει το έργο του Κυρίου μέχρι να έρθει εκείνος και να με παραλάβει». Γιατί ο Παύλος είπε αυτόν τον λόγο? Γιατί είπε ότι εκεί πάνω είναι καλύτερα από εδώ? Να το διαβάσουμε. Β' Κορινθίους, Β2-4. Β' Κορινθίους, Β2-4. Κάτι είχε γίνει μες στην ζωή του Παύλου. Κάτι είχε δει. Κάτι είχε βιώσει, νιώσει, ζήσει, εμπειρευθεί. Και καθώς είχε ζήσει αυτό πράγμα, ήξερε εμπειρικά να μας πει ότι εκεί πάνω είναι καλύτερα από εδώ, αλλά πρέπει να μείνω το έργο. «Γνωρίζω άνθρωπον εν Χριστώ προ ετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει ο τιούτος έως τρίτου ουρανού». Είναι ο ίδιος ο εαυτός του, αλλά ταπεινά, δεν μας το εκφράζει, αλλά το υποδεικνύει. Στο 3. «Και γνωρίζω τον τιούτον άνθρωπον, είτε εντός σώματος, είτε εκτός σώματος, δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει εις τον παράδεισο και ήκουσε ανεκλάλτα λόγια, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον να λαλήσει». Ο Παύλος, καθώς πήγε στον τρίτο ουρανό, στην παρουσία του Θεού και είδε όλη αυτήν την ομορφιά, δεν είχε λόγια να μας μεταφέρει αυτό το οποίο έζησε. Και ο Παύλος δεν ήταν όποιος, ήταν από τους πιο μορφωμένους Αγίους. Ήταν σπουδαγμένο παλικάρι. Και δεν είχε λόγια να περιγράψει την ομορφιά του Θεού, γιατί θα ήταν ανσυγχώρητο αν περιέγραφε αυτή την ομορφιά με λόγια τα οποία δεν θα έδιναν τον έπαινο που ήταν σωστό να αποδοθεί. Και έτσι είπε: «Παρά να πάρω μόμο, αφού δεν έχω λόγια να περιγράψω την ευλογία του ουρανού, καλύτερα να μην πω τίποτα». Αυτή είναι η ομορφιά που μας περιμένει. Αμήν. Αυτή είναι η ομορφιά που μας περιμένει. Άλλο λόγος λέει ότι μάτι ανθρώπου δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, ψυχή δεν ένιωσε, καρδιά δεν γνώρισε. Από αυτή την ευλογία που μας περιμένει, αδελφιά. Λέω στα αδέλφια στην Κάρπαθο, δεν ζούμε μια αυθυποβολή. Δεν κηρύττουμε έναν Χριστό απλώς για να αισθανόμαστε καλά. Δεν λέμε ότι υπάρχει μετά θάνατον ζωή για να μην φοβόμαστε τον θάνατο. Ό,τι λέμε είναι πραγματικότητα και αλήθεια. Και ο ουρανός μας περιμένει, αδελφιά. Και η επιθυμία μας η τρίτη είναι να πάμε στον ουρανό και αιώνια μαζί με αγγέλους και αγίους, να είμαστε μαζί με τον Κύριο. Να τον γνωρίζουμε καθημερινά στην αιωνιότητα, που δεν θα υπάρχει μέρα και ώρα. Αμήν. Γνώρισε τον Κύριο. Άφησέ τον μέσα από εσένα να δείξει τα μεγαλεία του που είναι τόσο πλούσια και πολλά. Και έρχονται οι μέρες που θα πας στον ουρανό, αδελφέ μου. Εκεί που, όπως μας λέει ο λόγος, δεν υπάρχει πόνος, θλίψη, δάκρυ, ταλαιπωρία, αλλά αιώνια χαρά. Αιώνια χαρά. Ας σηκωθούμε. Κύριε, αυτή την ώρα βλέπεις τον λαό σου και αυτό το οποίο κράζουμε, Κύριε, είναι να μας αλλάξεις την καρδιά. Κύριε, να μην γογγίζουμε και να μην με ψημιρούμε νιώθοντας ότι δεν έχουμε τίποτα, καθώς τα έχουμε όλα, Κύριε. Όλα τα έχουμε, τίποτα δεν μας λείπει. Και επιτέλους να φύγει αυτή η εγωκεντρική παθητική συμπεριφορά του εαυτού μας προς τον εαυτό μας. Και να επιθυμήσουμε περισσότερο εσένα, Χριστέ μας. Να σε γνωρίσουμε, Κύριε. Να μάθουμε την προσευχή, τη μελέτη του λόγου. Να μάθουμε να ακούμε τη φωνή σου. Να βιώνουμε εμπειρικές πνευματικές ομορφιές με το πνεύμα σου, Κύριε. Εσύ να μας πλημμυρίσεις με πνεύμα Άγιο. Με πάσαν οδηγία. Ώστε να μεγαλυνθείς μέσα από μας, αλληλούια. Να σε πρεσβεύσουμε. Να μιλήσουμε για εσένα. Να σε δείξουμε, να σε μορφώσουμε σε ψυχές και πνεύματα ανθρώπων, να σωθούν άνθρωποι, Κύριε. Και το τέλος της υποθέσεως, αλληλούια, η τρίτη μεγάλη επιθυμία, την οποία τώρα θέλω να βάλεις μέσα στην καρδιά μας. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η επιθυμία, δεν θα το διεκδικήσουμε και δεν θα το λάβουμε. Να βρεθούμε μαζί σου, Πατέρα Ουράνιε, εκεί στην αιώνια Άγια Παρουσία σου. Εκεί, Κύριε, εκεί που η ειρήνη θα είναι άπλετη και το φως ουράνιο, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ευλογώ αυτή την ώρα το λαό της Ρόδου και θέλω, Πατέρα Ουράνιε, εσύ να βάλεις βαθιά τις επιθυμίες του Παύλου μέσα σε κάθε καρδιά. Μέσα σε κάθε καρδιά. Μέσα σε κάθε καρδιά. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, μιλούσαμε για την ζωή του βασιλιά Εζεκία. Βασιλιάς Εζεκίας, τον οποίο ο Κύριος τον χρησιμοποίησε για να φέρει τέτοια αναζωπήρωση μέσα στο λαό του. Θα δούμε και άλλους βασιλιάδες. Και θυμάστε, είπαμε ότι έφτασε σε ένα σημείο που ήρθε ο βασιλιάς της Συρίας, ο Σεναχηρίμ, και τον απείλησε. Και όταν ήρθε τον απείλησε, τον Εζεκία, και απείλησε όλο τον Ιούδα, στέλνει ο Εζεκίας αγγελιοφόρος τον Ισαΐα τον προφήτη. Και λέει στο κεφάλαιο 37 του Ισαΐα, εδάφιο 2, λέει, και απέστειλε Ελιακήμ τον οικονόμο και Σωμνάν τον γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων σκεπασμένους με σάκους προς τον προφήτη Ισαΐα τον ιών του Αμός και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας ημέρα αυτή. Διότι τα τέκνα ήλθον εις την ακμή της γένας, πλην δύναμης δεν είναι εις την δίκτουσα. Βλέπετε, απελπιστική κατάσταση. Δηλαδή, φτάνει η γυναίκα στη γένα και δεν μπορεί να βγει το παιδί. Και δεν υπάρχει, σαν να λέει στον προφήτη ο Εζεκίας, ότι κοίτα, δεν υπάρχει σωτηρία παρά μόνο αν ο Θεός παρέμβει. Αυτή είναι η ιδέα. Και είπαμε ότι το θέμα μας δεν είναι να μάθουμε την ιστορία. Το θέμα μας είναι να δούμε, αδερφοί, τις αρχές που ο Θεός έχει βάλει στο Λόγο Του για να τις πάρουμε τη δική μας τη ζωή, τις θετικές που πρέπει να μιμηθούμε και τις αρνητικές που πρέπει να αποφύγουμε, ώστε ο Θεός να μπορέσει να κάνει τα Άγια τα οποία ήθελε πάντα να κάνει. Και λέει στο 4, έχει έρθει, είπαμε, ο βασιλιάς και τους έχει απειλήσει και λέει, ήθε να ήκουσε Κύριος ο Θεός σου τους λόγους του Ραυσάκη, ήταν ο απεσταλμένος του βασιλιά της Ασσυρίας. Ο Κύριος αυτό απέστειλε για να ονειδήσει τον ζώντα Θεό και να υβρίσει δια των λόγων τους οποίους ήκουσε Κύριος ο Θεός σου. Δια τούτο ύψωσε δέηση υπέρ του υπολείπου του σωζωμένου. Βλέπετε, όταν έρχεται ο διάβολος να σε κατηγορήσει, ποιον κατηγορεί? Ο Εζεκίας είπε, έστειλε τον απεσταλμένο του βασιλιά της Ασσυρίας για να ονειδήσει τον ζώντα Θεό. Μπορείς κάθε ονειδισμό του διαβόλου να το πάρεις μέσα σου ότι δεν είναι αντίον σου, αλλά είναι αντίον του Κυρίου και να το φέρεις μπροστά στον Κύριο. Αυτό έκανε ο Εζεκίας. Είχε μάθει να ξεχωρίζει τη φωνή του διαβόλου και να έρχεται μπροστά στον Κύριο. Και όποτε το έκανε αυτό, είχε ευλογίες. Κοιτάξτε τι του λέει στο 6 ο Ισαΐας. Και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας, λέει στους απεσταλμένους, ούτω θέλετε επί προς τον Κύριόν σας. Ούτω λέγει Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους ήκουσας, δια τον οποίον οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν. Ιδού εγώ θέλω βάλει σε αυτόν τι ούτω πνεύμα, ώστε ακούσας θόρυβον, θέλει επιστρέψει στη γη αυτού και θέλω κάμι να πέσει διαμαχαίρας εν τη γενεά αυτού. Ο Κύριος λέει, εμένα ονείδησε. Εμένα. Όταν λένε εναντίον σου, δες ότι λένε εναντίον του Κυρίου που πρεσβεύεις. Εφόσον τον πρεσβεύουμε, τον Κύριο. Και το ίδιο, θυμάστε, είπε ο Ιησούς στον Σαύλο όταν πήγε να κυνηγήσει χριστιανούς. Τι του είπε? Γιατί με διώκεις, Σαύλο? Γιατί? Και ο Σαύλος βέβαια τι είπε? Εγώ, εσένα, δεν σε ξέρω καν. Ό,τι κάνουν εναντίον μας, αδερφοί, το κάνουν εναντίον του Κυρίου. Και ο Κύριος θέλει να μάθουμε να φέρνουμε τις μάχες μας μπροστά Του. Δεν είναι μέσα στις μάχες της ζωής μας να μας κυριεύει απογοήτευση, να μας κυριεύει ό,τι είναι αυτό το αρνητικό συνέστημα, γιατί νομίζεις ότι είναι κάτι το οποίο είναι δικό σου. Η μάχη σε ποιον ανήκει, αδερφοί? Σε αυτόν. Αυτό είπε ο Εζεκίας. Και λέει στο 15 εδάφιο. Και προσευχήθη στον Κύριο ο Εζεκίας λέγον. Τι έκανε? Προσευχήθηκε. Προσευχήθηκε. Μέσα στη δυσκολία ο Θεός τι μας καλεί να κάνουμε? Προσευχή. Προσευχή. Προσευχήθηκε στον Κύριο Εζεκίας λέγον, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ. Προσέξτε, θα δούμε ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όλοι αυτοί οι βασιλιάδες, οι καλοί, προσεύχονταν με στόχο. Η προσευχή τους δεν ήτανε να προσεύχονται, ξέρω εγώ, μισή ώρα και να λένε τα δικά τους. Είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι εκείνο, είμαι τάλο, είμαι πολύ καλός ή είμαι πολύ κακός. Είχαν στόχο στην προσευχή τους. Λέει, Κύριε των δυνάμεων Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των χερουβίμ, Συ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος πάντων των βασιλείων της γης. Τι κάνει ο Ζεκίας, τι είχε μάθει να κάνει, να υψώνει τον Κύριο. Κλείνον Κύριε το ου σου, το αυτί σου και άκουσε. Άνοιξε τους οφθαλμούς σου και δες. Και άκουσε πάντα στους λόγους του Σεναχερήμ, ως της απέστειλε τούτον για να ονειδήσει τον ζώντα Θεό. Αληθώς Κύριε βασιλής της Ασσυρίας, ηρήμωσαν πάντα τα έθνη και τους τόπους αυτών και έριψαν εις το πύρ τους θεούς αυτών, διότι δεν ήσαν θεοί αλλά έργο χειρών ανθρώπων, ξύλα και λύθη. Δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ, σώσον ημάς εκ της χειρός αυτού, δια να γνωρίσωσι πάντα τα βασίλεια της γης, ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο μόνος. Όποτε ο λαός του Θεού, αδερφοί, στρέφεται στον Κύριο για την ανάγκη του, για τη δυσκολία του, για τη μάχη του, ο λαός θριαμβεύει. Θριαμβεύει. Μπορεί να έχει εξουσία ο διάβολος, αλλά δεν έχει εξουσία εναντίον του λαού του Θεού. Το ξαναπώ. Μπορεί ο διάβολος να έχει εξουσία, αλλά όχι εναντίον του λαού του Θεού. Καμία εξουσία. Και ο Κύριος στέλνει πάλι στο 21 τον Ισαΐα, τον Ιών, τον Αμός, τον Εζεκία και του λέει, ούτω λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, άκουσα όσα προσευχήθηκες. Τα άκουσα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, να προσεύχεσαι εσύ εδώ και ο Θεός να στέλνει τον προφήτη και να λέει άκουσα την προσευχή σου. Και όχι μόνο, λέει άκουσα όσα προσευχήθηκες εις εμένα αντίον του Σεναχερήμ, βασιλιάς της Ασσυρίας και ο Κύριος ελάλησε γι' αυτόν. Και του λέει, σε ενέπαιξε η Παρθένος, τη γάτρη της Σιών, ο πίσω σου έστειλε την κεφαλή, τη γάτρη της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, η Εκκλησία τι κάνει, τον εχθρό της, τον περιφρονεί. Σε περιφρόνησε η Σιών, σε ένα χειρί. Ποιον κοροϊδεψες, λέει, στο 23. Και βλασφήμισες και εναντίον ποιου ύψωσες τη φωνή σου και σήκωσες ψηλά τους οφθαλμούς σου. Κατά του Αγίου του Ισραήλ. Βλέπετε, ο Θεός άκουσε την προσευχή του Εζεκία και το πήρε προσωπικά. Το πήρε προσωπικά ο Θεός. Και όταν ο Θεός το πάρει προσωπικά με τους εχθρούς σου, τι λες, ποιος μπορεί να σταθεί. Το μυστικό είναι, αδερφοί, να μάθουμε να προσευχόμαστε και να φέρνουμε το αίτημά μας στον Κύριο και να το κάνουμε δικό Του. Δικό Του. Και πήρε ο Θεός την πρόκληση αυτή του Ασσύριου, του περήφανου, την πήρε ο Θεός για τον εαυτό του. Λέει στο 28, ξέρω την κατοικία σου, την έξοδό σου, την είσοδό σου και την κατεμού λύσαν σου. Τύπος του διαβόλου, ο Σεναχηρή. Τύπος του διαβόλου. Του λέει ο Κύριος, ξέρω τη λύσα που έχεις εναντίον σου. Εναντίον. Επειδή η κατεμού λύσα σου και η αλαζονία σου ανέβηκαν στα ότα μου, δια τούτο θέλω βάλει τον γκρίκο μου εις τους μικτήρας σου και το χαλινό μου εις τα χείλη σου και θέλω σε επιστρέψει δια της οδού διεισήλθες. Ξέρετε τι του λέει ο Κύριος, αδερφή? Ξέρετε τι λέει ο Κύριος στο διάβολο? Εσύ μπορεί να λυσάς και να είσαι σαν το, θυμάστε αυτά που βλέπαμε στις ταινίες, τους δράκους που βγάλαν τη φωτιά από τη μύτη τους ή από το στόμα τους, αλλά εγώ θα βάλω χαλινάρι στη μύτη σου σαν το σκυλάκι, θα σε πάω πίσω από εκεί που ήρθες. Αυτό του λέει ο Κύριος. Και αυτό θέλει ο Θεός να δούμε εμείς στη δική μας τη ζωή. Και λέει στον, απαντάει ο Θεός στον Εζεκία, του λέει στο 33, ο βασιλιάς της Ασσυρίας δεν θα μπει στην πόλη αυτή, αλλά δεν θα προλάβει να ρίξει ούτε βέλος, αλλά θα πάει πίσω από την οδό που ήρθε και εγώ θα υπερασπιστώ την πόλη, θα τη σώσω ένε και ένε μου και του δούλου μου Δαβίδ. Σε εμάς τι λέει? Θα σε σώσω ένε και ναι μου και του δούλου μου, του Υιού μου, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Γιατί εάν λέει έδωσε τον Χριστό για όλους εμάς, πώς μαζί με τον Χριστό δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Τα πάντα. Και αν διαβάσετε το βιβλίο του Ισαΐα το 37 κεφάλαιο, μετά ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του και πάταξε στο στρατόπεδο των Ασσυρίων 185.000 στρατό. 185.000 στρατό. Ρωτάω, αδερφοί, είναι κάτι που μπορεί να σταθεί ενάντια στον Κύριο? Μπορεί κάτι να σταθεί? Έχεις τον Κύριο μπροστά, όλα είναι τακτοποιημένα. Αφήνεις τον Κύριο εκτός, όλα είναι άνω κάτω. Άνω κάτω. Και αυτό είναι το μάθημα. Και ο Κύριος ελευθερώνει τον Εζεκία. Και αφού τον ελευθερώνει, τον υψώνει. Θα μας υψώσει ο Κύριος. Θα μας δώσει θριάμβους, θα μας δώσει νίκες και θα υψώσει την Εκκλησία. Αλλά θέλει να μάθουμε το μάθημά μας. Αμήν. Και λέει στο 32 κεφάλαιο, στο 23, αδερφοί, είμαστε ιοί του Βασιλέως. Ο Κύριος μας κάλεσε, μας αναγέννησε, έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και μας έδωσε εξουσία να είμαστε παιδιά Του. Αυτή είναι η θέση μας. Όλα τα υπόλοιπα ήμασταν. Το ακούμε? Όλα τα υπόλοιπα ήμασταν. Τώρα είμαστε γη του βασιλιά, γη και θυγατέρες του βασιλιά. Και ο Κύριος υψώνει την Εκκλησία Του. Για ποιο λόγο την υψώνει? Για να, φανείς ότι εσύ είσαι. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ο Θεός μας δίνει εξουσία? Για ποιο λόγο μας δίνει δύναμη να βάζουμε τα χέρια μας πάνω σε αρρώστους να θεραπεύονται, να επιτιμούμε δαίμονες και να φεύγουν? Για ποιο λόγο, λέτε? Κύριος είπε, όταν εγώ υψωθώ, θα ελκύσω πάντας προς εμαυτό. Ο Κύριος θέλει να ελκύσει τις ψυχές των εαυτό Του, θέλει να σώσει, αδερφοί. Το Πνεύμα του Θεού αγαπάει την ψυχή, θέλει να τη σώσει. Αγαπάει ο Κύριος, ενδιαφέρεται για την κάθε μια ψυχή που εσύ μπορεί να μην την πιάνει το μάτι σου, μπορεί να μην σε ενδιαφέρει. Ο Κύριος την αγαπάει. Αμήν. Την αγαπάει. Εμείς συνήθως νοιαζόμαστε και πονάμε για το δικό μας. Ακούμε, ξέρω εγώ, στο τάδε μέρος εκεί που είναι τώρα ο πόλεμος, έπεσε μια βόμβα, σκοτώθηκαν τόσοι. Ακούσε ένα νούμερο. Ξέρεις όμως ότι αυτοί εκεί είναι του Θεού άνθρωποι που ο Θεός τους αγαπάει. Αυτός τους έφτιαξε. Και πονάει η καρδιά Του για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος χάνεται. Γι' αυτό λέει να κάνουμε προσευχή υπερπάντων ανθρώπων. Υπερπάντων ανθρώπων. Και πάμε στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 32. Λέει, και έφεραν πολλή δώρα προς τον Κύριο Ιησού Ιερουσαλήμ και πολύτιμα πράγματα προς Εζεκία τον βασιλέα του Ιούδα και μεγαλύνθη έκτοτε ενώπιον πάντων των εθνών. Τόση ευλογία και δόξα και φήμη από τον Κύριο. Θα το κάνει ο Θεός, αδελφοί, τις τελευταίες μέρες. Θα κάνει τους εχθρούς μας, λέει, να έρθουν να προσκυνήσουν έμπροσθεν των ποδών μας και να γνωρίσουν ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Και υψώθηκε ο Εζεκίας. Και εδώ είναι οι λεπτομέρειες που ο Θεός θέλει εμείς να προσέξουμε. Αλλά δεν κρατήθηκε, λέει. Για να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει μέσα μας, ο Θεός θέλει, αδελφοί, να προσέξουμε τις λεπτομέρειες. Και λέει στο 24, κοιτάξτε, στο 23 λέει, ο Θεός τον ύψωσε και ήρθαν πολλοί, φέραν δώρα στον Κύριο και πολύτιμα πράγματα στον Εζεκία και μεγαλύνθη σε όλα τα έθνη. Και στο 24 αμέσως λέει, εκείνες τις ημέρες αρρώστησε ο Εζεκίας έως θανάτου και προσευχήθη στον Κύριο και επίκουσε αυτού και έδωκε εις αυτόν σημείο. Και ξέρουμε ότι τον ειδοποίησε ο Ισαΐας αφού προσευχήθη ο Εζεκίας και του είπε, ο Κύριος σου δίνει ακόμα 15 χρόνια ζωής. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Όταν ήρθε ο Ισαΐας και του είπε ότι διέταξε τα του οίκους γιατί πεθαίνεις, και γύρισε ο Εζεκίας, έκλαψε στον τοίχο, προσευχήθηκε στον Κύριο και ο Κύριος, καθώς έφυγε ο Ισαΐας, του λέει, πήγαινε και πες του, του δίνω 15 χρόνια ζωής. Και γυρίζει ο Ισαΐας, του το λέει, και ο Εζεκίας ζητάει σημείο. Ποιο θα είναι το σημείο? Και λέει στον Ισαΐα, κεφάλαιο 38, εδάφιο 7, λέει, και τούτο θέλει είστε το σημείο, είσαι το σημείο παρακυρίο, ότι θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα τούτο, το οποίο ελάλησε. Ιδού θέλω στρέψει πίσω 10 βαθμούς τη σκιά, των βαθμών τους οποίους κατέβει στο ηλιακό ορολόγιο του Άχας και εστράφει ο ήλιος 10 βαθμούς δια των οποίων είχε καταβεί. Ξέρετε τι έγινε, αρφή? Πήγε πίσω ο ήλιος. Ρωτάω, ο Κύριος όταν θέλει να κάνει κάτι, Έχει πρόβλημα. Θα κάνει πράγματα ανίκουστα. Ο Θεός δεν έχει θέμα. Δεν έχει θέμα. Πάμε πίσω στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32, εδάφιο 24. Πάει ο Θεός τον ήλιο πίσω για να δώσει σημείο στον Εζεκία. Λέει στο 24 πάλι, αρρώστησε ο Εζεκίας, προσευχήθηκε και ο Θεός τον άκουσε και του έδωσε σημείο. Και λέει στο 25, πλην δεν ανταπέδωσε ο Εζεκίας κατά την εις αυτόν ευεργεσία. Και τι έγινε λέει? Διότι επήρθε η καρδιά του. Περηφάνεια. Ο Κύριος θα κάνει τέτοια θαυμάσια, αδερφοί, όταν υπακούμε, αλλά όταν ο άνθρωπος γεμίζει με υπερηφάνεια, λέει μετά, όθεν επήλθε οργή επ' αυτόν και επί τον Ιούδα και επί και την Ιερουσαλήμ. Στο 26, και ταπεινώθηκε ο Εζεκίας για την έπαρση της καρδιάς του, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήλθε επ' αυτούς η οργή του Κυρίου εν τες ημέρες του Εζεκία. Όταν ήταν στον Κύριο μαζί, με ταπείνωση, με προσευχή, εξητούσε το πρόσωπο του Κυρίου, ύψωνε τον Κύριο, έφερνε τα αιτήματά του μπροστά σε αυτόν, τις μάχες του ο Θεός τι έκανε? Θριάμβους. Θριάμβους. Και κοιτάξτε, βάδιζε ο Εζεκίας όπως ο Θεός ήθελε, όχι όπως εκείνος νόμιζε. Και ζούσε μέσα στην ταπείνωση, είχε συντρίψει την καρδιά του, ερχόταν στον Ισαΐα να ζητήσει οδηγία, δεν έκανε του κεφαλιού του. Το καταλαβαίνουμε. Εγώ τα ξέρω όλα. Και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα? Θα δούμε μετά την ιστορία του Ασά. Στέλνει ο Κύριος τον προφήτη, του λέει ταπεινώσου ενώπιον του Κυρίου. Τι έκανε? Τον έβαλε φυλακή τον προφήτη. Το κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις εμένα? Ο Κύριος θέλει να θεωρούμε, λέει, αλλήλους, υπερέχοντα σε αυτόν. Εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα. Ο Παύλος έδινε τιμή, αδερφή, σε αδερφούς οι οποίοι, λέει, ήταν και πριν από αυτόν στον Χριστό. Και είχε μάθει να ξεχωρίζει και να τιμάει και να ευλογεί. Ο Παύλος. Και μόλις υψώνεται η καρδία του Εζεκία, προσέξτε, ο Κύριος το θεράπησε, του λέει, σου δίνω 15 χρόνια ζωής, και αμέσως μαζί ο Λόγος Θεού, ο Εζεκίας δεν ανταπόδωσε στον Θεό σύμφωνα με την ευεργεσία την οποία έλαβε. Ο Θεός θέλει να είμαστε πάντοτε γεμάτοι μέσα μας ευχαριστία για τις ευεργεσίες Του. Πολλές φορές δεν τις βλέπουμε, αλλά είναι εκεί. Θέλει να μάθουμε να ζούμε προσκολλημένοι σε Αυτόν. Προσκολλημένοι σε Αυτόν, λέει, χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε τίποτα. Τίποτα. Ενώ μαζί με μένα μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Τα πάντα. Και σε αυτό ο Κύριος θέλει να μένουμε. Μη μένεις συνέχεια στο ότι είσαι άχρηστος και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Όχι. Θέλει να μείνεις στην θετική μεριά ότι, Κύριε, μαζί σου μπορώ να κάνω τα πάντα. Και τελικά έρχονται πρέσβεις από τη Βαβυλώνα στον Εζεκία. Με τι έχει να κάνει η Βαβυλώνα? Τον κόσμο. Αδερφοί, δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από τον κόσμο. Θυμάστε τι ήταν αυτό που κατάστρεψε τις μέρες του Ιησού του Ναβί το λαό του Θεού όταν πήγε να κατακτήσει τη γη? Μια βαβυλωνιακή στολή. Μια βαβυλωνιακή στολή. Την πήρε ο Αχάν, την έκρυψε μέσα στη σκηνή του και τώρα αυτός ο βασιλιάς που είναι τόσο ευλογημένος, που άλλαξε όλο το λαό του, έφερε τέτοια ευλογία από 25 χρονών παιδί και φτάνει στο σημείο να σκοντάφτει στο ίδιο λάθος. Και στέλνει επιστολές ο βασιλιάς της Βαβυλώνας και δώρα στον Εζεκία, επειδή είχε ακούσει ότι αρρώστησε και ανάρρωσε. Προσοχή στην προσοχή του κόσμου. Ξαναλέω, προσοχή στην προσοχή του κόσμου. Την εύνοια του κόσμου. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τον κόσμο, πρόσεξε. Πρόσεξε. Είμαστε άνθρωποι που δεν είμαστε από αυτό τον κόσμο. Δεν είμαστε από αυτό τον κόσμο. Περπατάμε μες στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε από αυτό τον κόσμο. Δεν είμαστε από τη Βαβυλώνα. Δεν είμαστε από την Αίγυπτο. Ο Κύριος θέλει η καρδιά μας να είναι έξω από όλα αυτά. Ναι, αλλά ο κόσμος κάνει αυτό. Αυτό που κάνει ο κόσμος δεν είναι επιτυχημένο. Στην Αίγυπτο το μόνο που υπήρχε ήταν πληγές. Πληγές. Και χάσαν και τα πρωτότοκά τους. Τίποτα άλλο. Και ο κόσμος αυτό που θέλει να κάνει είναι να σκοτώσει τα αρσενικά όλα. Αυτό κάνει ο κόσμος. Τίποτα άλλο. Και αν μείνεις μέσα στην προσοχή του κόσμου, θα σκοτώσει και τα δικά σου αρσενικά. Γιατί είναι ο κόσμος αυτός, δεν αλλάζει η Αίγυπτος. Ούτε η Βαβυλώνα. Και μη σε ενδιαφέρει η προσοχή του κόσμου. Έχει τα μάτια σου στραμμένα ψηλά. Και ήταν απλή η δοκιμασία αυτή του Εζεκία. Όταν ήταν, αδερφή, σε μεγάλη δοκιμασία με το Σναχερήμ που είδαμε πριν, τι έκανε ο Εζεκίας? Στράφηκε στον Κύριο. Πήρε την επιστολή που του έστειλε ο Σναχερήμ, την πήγε στον οίκο του Κυρίου, την άνοιξε και του λέει: «Κύριε, άκου τι λέει αυτός». Και τώρα έρχεται μια άλλη επιστολή. Και το ίδιο έκανε ο Ραυσάκης. Προσέξτε. Και ο Ραυσάκης, ο Σαναχηρή με το Ραυσάκη έστειλε επιστολή και η Βαβυλώνα στέλνει επιστολές. Τη μία επιστολή την πήρε ο Εζεκίας, την έβγαλε στον Κύριο μπροστά. Την άλλη επιστολή τι την έκανε? Προσέξτε. Ισαΐας 37:14. Παίρνει την επιστολή Εζεκίας από τους πρέσβεις του Σαναχηρή. Την ανέγνωσε, λέει, και ανέβη στον οίκο του Κυρίου, την ξετύλιξε ενώπιον του Κυρίου και προσευχήθηκε στον Κύριο και λέει: «Κύριε Θεέ των δυνάμεων του Ισραήλ, ο καθήμενος επί το χεροβήμ, ψή αυτός είσαι ο Θεός μόνος». Την ξετύλιξε, την άφησε εκεί την επιστολή, να τη δει ο Κύριος. Αλλά τώρα όμως που έρχεται η επιστολή των Βαβυλωνίων, τι κάνει? Αυτοί λένε τα καλύτερα για μένα. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Λένε τα καλύτερα για μένα. Και χάρηκε ο Εζεκίας για όλο αυτό. Χάρηκε. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Σε μια στιγμή που ήταν ασυμβίβαστος αυτός ο άνθρωπος, τα χάνει όλα εξαιτίας της προσοχής του κόσμου. Εξαιτίας της προσοχής του κόσμου. Ακούω πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι πάνε στον κόσμο να βρουν αυτά που δεν μπορούν να βρούνε στον Κύριο. Και να σας πω κάτι, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να βρει στον Χριστό. Και ούτε υπάρχει κάτι να αξίζει περισσότερο μες στον κόσμο από τον Κύριο. Είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης και ο τρόπος να τον αποκτήσεις είναι ένας. Ποιος είναι? Λέει, και υπήγε και επόλυσε πάντα. Δεν υπάρχει καμία αξία στον Κύριο μπροστά. Δεν υπάρχει καμία αξία να συγκρίνεις τον Κύριο με ό,τι έχει ο κόσμος να σου δώσει. Βάλτα όλα μαζί στη ζυγαριά. Δεν θα κουνήσει η πλάστικα. Δεν θα κουνήσει η πλάστικα. Και βάλε από δίπλα ό,τι είναι αυτό που σου αρέσει. Και λέει Ισαΐας κεφάλαιο 39, εδάφιο 2, κοιτάξτε. Λέει, και χάρη δι' αυτά ο Εζεκίας, για τα δώρα που του φέρανε και την επιστολή που του διαβάσανε, πόσο καλός είσαι. Και όλο αυτό, αδερφοί, γιατί έγινε? Ποιος ήταν αυτός ο οποίος ευεργέτησε τον Εζεκία? Ο Κύριος. Ο Κύριος είναι. Αν έχεις κάτι στη ζωή σου, είναι τον Κύριο δοσμένο. Δεν είναι τίποτα άλλο δικό σου. Εγώ είμαι έτσι και εγώ είμαι αλλιώς. Ένα τίποτα είσαι και μπορείς από τη μια στην άλλη να ξεχαστείς και να σβήσεις. Αν δεν έχεις τον Κύριο. Αυτό είμαστε. Χωρίς εκείνον. Ενώ μαζί του είμαστε διάσημοι. Είμαστε τα παιδιά του Θεού. Είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Νίκου, της Χικής, της Λίντας, του Άρη, της Έφης και όλων των υπολείπων. Είμαστε διάσημοι. Δίπλα στον Κύριο έχει μπει το όνομά μας. Είναι γραμμένο στα βιβλία του ουρανού. Το όνομά σου μέσα. Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει. Έχετε δει που πάνε σε πολύ επίσημα γεύματα και πρέπει το όνομά σου να είναι γραμμένο στη λίστα? Όταν θα έρθει η ώρα να μπούμε στον ουρανό, θα πας εκεί μπροστά στην είσοδο και θα πεις «Είμαι ο Τάδε, μισό λεπτό, ναι, είναι γραμμένο το όνομά σου στο βιβλίο, μπες». Ενώ άλλοι θα έρθουν, λέει, και θα τους πούνε «Πού πάτε εσείς? Δεν βλέπω να φοράτε και ένδυμα γάμου, οπότε...» Ό,τι έχουμε είναι από εκείνον, αδερφοί. Από εκείνον. Και λέει στο 32, στο 39 κεφάλαιο, στο 2 εδάφιο, στον Ισαΐα, λέει «Και χάρη δι' αυτά ο Εζεκίας». Και μόλις χάρηκε, έδειξε εις αυτούς τον οίκο των πολυτίμων πραγμάτων αυτού. Τον άργυρο, το χρυσό, τα αρώματα, τα πολύτιμα μοίρα και πάσα την οπλοθήκη αυτού. Και πάνω ότι ευρίσκεται εν της θησαυρής αυτού, δεν είτο ουδέν εν το οίκο αυτού, ουδέ υπό πάσα την εξουσία αυτού, το οποίο ο Εζεκίας δεν έδειξε εις αυτούς. Ποια είναι η λέξη που κυριαρχεί σε αυτά τα εδάφια, σε αυτό το εδάφιο? Έδειξε σε αυτούς τον οίκο των πολυτίμων πραγμάτων αυτού. Το αργύριο και το χρυσίο και τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και πάσα την οπλοθήκη αυτού. Και πάνω τη ευρύσετο εν της δισαυρής αυτού. Δεν είτο ουδέν εν το οίκο αυτού. Ουδέ υπό πάσαν την εξουσίαν αυτού. Όλα ήταν αυτού. Όλα ήταν αυτού. Και ήθελε να δείξει ότι είναι κάποιος. Σε ποιους? Στη Βαβυλώνα, στον κόσμο. Να μην δείξουμε τώρα ότι είμαστε εμείς υποδέστεροι. Να δείξουμε ότι κάτι είμαστε. Και εμείς. Και παίρνει όλα τα αυτού. Και ο Κύριος, ξέρετε τι του είπε? Σηκώνει τον προφήτη και πάει και του λέει «Όλα τα αυτού θα τα δεις στη Βαβυλώνα μέσα». Τα πήγαν? Διαβάστε το βιβλίο του Δανίλη. Και τους γιους σου, λέει. Και τους γιους σου. Ό,τι είναι, του λέει στο πέμπτο εδάφιο, λέει ο Ισαΐας στον Εζεκία, άκουσε το λόγο του Κυρίου των δυνάμεων. Έρχονται οι μέρες, τις οποίες ό,τι είναι στον οίκο σου και ό,τι οι πατέρες σου εναποταμίευσαν μέχρι τις ημέρες ταύτης, θα μετακομιστούν στη Βαβυλώνα. Δεν θα μείνει τίποτα. Και από τους ιούς σου που θα εξέλθουν από σένα, τους οποίους θα γεννήσεις, θα τους λάβουν και θα γίνουν ευνούχοι στο παλάτι του βασιλιά της Βαβυλώνας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Πώς το λένε όταν κάποιος τα χάνει όλα? Φαλήρισε. Φαλήρισε ο Εζεκίας. Του έδωσε ο Θεός τέτοια δώρα. Του έδωσε τέτοιο μεγαλείο. Και η υπερηφάνεια του ανθρώπου, τι τον κάνει? Τον κάνει να φαλυρίζει στο τέλος. Αν είναι έτσι το ρήμα. Τα έχασε όλα. Δεν με τίποτα. Και έφτασε στο σημείο ο Εζεκίας να χαίρεται, γιατί τουλάχιστον δεν θα τα έβλεπε να γίνονται τις μέρες του. Που θα έπρεπε να σπάσει την καρδιά του και να μετανοήσει ενώπιον του Κυρίου για όλα αυτά. Και λέει στη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32, εδάφιο 31. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32, 31, κοιτάξτε αδερφοί. «Επί των πρέσβειων όμως των αρχόντων της Βαβυλώνας ήτινες έστειλαν προς αυτόν για να ευρυνήσεις περί του θαύματος του γινωμένου εν τη γη». Όλο ήταν το θαύμα του Κυρίου. Αυτά που ο Θεός έχει να κάνει ανάμεσά μας είναι δικά του, αδερφοί. Γι' αυτό και ο Κύριος θέλει μέσα στη ζωή σου να υψώνεις εκείνον. Για ό,τι κάνει εκείνον. Δεν είναι τίποτα δικό σου, ούτε δικό μου. Ο Θεός, λέει, εγκατέλειπε αυτόν. Για ποιο λόγο? Για να δοκιμάσει αυτόν, ώστε να γνωρίσει πάντα τα εν τη καρδία αυτού. Βλέπετε, ο Κύριος τι κάνει? Καθώς διάβαζα το εδάφιο, λέει, ο Θεός εγκατέλειπε αυτόν για να δοκιμάσει αυτόν. Ρωτάω, υπάρχει κάποιος άλλος που ο Θεός τον εγκατέλειψε? Ο Ιησούς. Μέχρι τέλους όμως, ο Κύριος πάνω στο σταυρό, ενώ ο Θεός τον εγκατέλειψε, ο Κύριος τι έκανε? Κύριε, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρω τι κάνουν. Αυτά τα είπε ο Κύριος ενώ περνούσε το μαρτύριο του πνευματικού θανάτου, τον αποχωρισμό από τον Πατέρα. Και τελικά, ενώ ήταν σε αυτή την κατάσταση, τι είπε? Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Εδώ ο Θεός ήθελε να το δοκιμάσει, λέει, για να γνωρίσει πάντα τα εν τη καρδία του. Αδερφοί, Ο Κύριος θα επιτρέψει καταστάσεις, γιατί θέλει να γνωρίσει τι έχουμε μέσα μας. Επιτρέπει ο Κύριος. Γιατί θέλει να γνωρίσει τα εν την καρδία σου, λέει, και να σε φέρει στο σημείο τελικά να γνωρίσεις και εσύ την καρδιά σου. Τη γνωρίσεις και εσύ που δεν την ξέρεις. Και που σήμερα μπορεί η καρδιά σου να κάνει ανδραγαθήματα και ευλογία και αύριο. Αλλά να σας πω κάτι. Έχω δει ένα πράγμα, αδερφοί. Γιατί ακούω πολλές φορές τους ανθρώπους να μιλάνε για την καρδιά των Αγίων και να χρησιμοποιούν το εδάφιο του Ιερεμία 17 που λέει «Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη». Αυτή δεν είναι η καρδιά του αναγεννημένου. Αυτή δεν είναι η καρδιά του αναγεννημένου για μένα. Η καρδιά του αναγεννημένου είναι, λέει, θα κάνω διαθήκη με σας και θα γράψω του νόμους μου στην καρδιά σας. Και θα είμαι Θεός σας και θα είστε ο λαός μου. Η καρδιά του αναγεννημένου είναι αυτή που λέει ότι ο Θεός κάνει τα πάντα νέα. Όταν βλέπεις την καρδιά σου και κάνει παλινδρομήσεις και στρέφεται πίσω, σημαίνει ότι κάπου υπάρχει θέμα. Κάπου κρατάς πράγματα για τον εαυτό σου, τα οποία δεν τα έχεις παραδώσει στον Κύριο και δεν έχεις αφήσει τον Χριστό να γίνει ο Κύριος σε όλο το είναι τη ζωή σου. Γι' αυτό έχεις προβλήματα. Γι' αυτό έχω προβλήματα. Εάν βλέπεις ότι είσαι ένα βήμα μπρος, μισό πίσω, ένα μπροστά, δυο πίσω και ούτω καθεξής και κάνεις αυτό όλη την ώρα, αυτό δεν είναι του Θεού, είναι σε σένα που πρέπει την καρδιά αυτή να την πάρεις και να πεις «Κύριε, κάνε επιτέλους αυτό το οποίο θέλεις, πάρε την καρδιά μου». Το ψάλαμε πριν. «Ω, την καρδιά μου πάρε Χριστέ». Όταν τη δώσεις, δεν είναι την καρδιά μας να την κάνουμε στον Κύριο έτσι. Κύριε, και πάει ο Κύριος να πάρει την καρδιά μας, εμείς την ξανατραβάμε πίσω. Γιατί τώρα θέλουμε να κάνουμε κάτι δικό μας. Κύριος, τα παιδιά του Θεού δεν ενεργούν έτσι.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πείτε μου, για να αλλάξει ο Θεός τον κόσμο, αδερφοί, πόσους χρησιμοποίησε? Πόσους? Ας δούμε. Όταν λέω πόσους εννοώ, αριθμητικά ήταν οι πολλοί ή οι λίγοι? Δηλαδή, όταν πήγαινε ο Παύλος και αναστάτωνε την πόλη και κήρυτε το Ευαγγέλιο και έκανε ο Θεός εκκλησίες, πόσοι ήταν μαζί με τον Παύλο? Αν δεν είναι καμιά διακοσαριά άτομα, τι λέτε, λέτε ο Παύλος να πήγαινε με στρατό? Αυτά τα κάνουν οι σταυροφόροι, οι οποίοι σκοτώνανε και δεν αφήναν τίποτα όρθιο. Ο Παύλος πήγαινε αυτός μαζί με ένα-δυο συνεργάτες, τρεις πόσους είχε μαζί του, και έμπαιναν μέσα και κήρυταν το Ευαγγέλιο και ο Θεός τους χρησιμοποιούσε, κάναν δυνάμεις, κάναν θαύματα, διαφήμιζε ο Θεός το όνομά του και άλλαζε όλη την πόλη. Και αυτό το λέω γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις. Είμαστε πολύ παραπάνω. Και είμαστε υπέρ αρκετοί. Και να σας πω και ένα μυστικό. Ο Θεός δεν θέλει τους πολλούς για να δουλέψει. Όταν σήκωσε τον Γεδεών για να ελευθερώσει το λαό του, δεν έβγαλε πολλούς. Όταν μαζεύτηκε ο Ισραήλ και ήταν, νομίζω, 30.000 ξεκίνησαν. Και μόλις τους είδε ο Κύριος, τι είπε στον Γεδεών? Είναι πολύ Γεδεών. Ή 10.000. Και απ' την άλλη ήταν 180.000 στρατός. Και του λέει, πες όσοι θέλουν να φύγουν, όσοι φοβούνται, όσοι είναι παντρεμένοι, όσοι θα πάνε στα σπίτια τους να φύγουνε. Και μείναν λίγοι. Και μετά του λέει, κατέβασέ τους, και αυτοί οι πολλοί είναι Γεδεών. Κατέβασέ τους κάτω στο ποτάμι και δες όσοι αφήσουν τα όπλα τους να πιούνε νερό, διέκρινε τους με αυτούς που θα κρατάνε τα όπλα και θα πίνουν με το άλλο χέρι νερό. Και πόσοι ξεχώρισαν? 300. Για να εξαφανίσει ο Θεός ένα στράτευμα μαδιανίτες. Γιατί το έργο είναι δικό του, αδερφοί, δεν είναι δικό μας. Και πήγε ο Θεός, επισκέφτηκε το στράτευμα των μαδιανιτών και τους έδειξε το βράδυ εν ύπνια που έβλεπαν τον Γεδεών να έρχεται και να κατατροπώνει. Και χωρίς να κάνει τίποτα ο Γεδεών, αυτοί τα είχαν. Πριν καν πάει ο Γεδεών, με 300 άτομα. Με 300 άτομα. Ο Κύριος είναι που κάνει, αδερφοί, τα πάντα. Δεν τα κάνουμε εμείς. Και δεν χρειάζεται ο Θεός να κάνει την εκκλησία του, το Ρέθυμνο, ξέρω εγώ, έχει 50.000 πληθυσμό, να γίνει η εκκλησία 25.000 για να καταφέρει να κερδίσει τους άλλους 25.000. Όχι. Ο Θεός μπορεί σε μία μέρα να σώσει όλη την πόλη. Αρκεί να βρει σκεύη, τα οποία θα σηκωθούν, θα παραδώσουν τη ζωή τους και θα σταθούν για τον Κύριο ανεξάρτητα τι θα του ζητηθεί. Ανεξάρτητα τι θα του ζητηθεί. Όταν ο Παύλος πήγαινε, σκεφτότανε, δηλαδή καθόταν να σκεφτεί τι μπορεί να συμβεί αν κάτι πάει στραβά. Και να το πω κι αλλιώς, συνήθως τα πράγματα πήγαιναν στραβά ή ίσια, ανθρώπινα. Ξυλιές, ραβδισμοί και τελικά τον έφεραν μπροστά στον Κέσαρα, έδιναν υπόσχεση άτομα να μην τον αφήσουν να φύγει ζωντανός, δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε μέχρι να τον σκοτώσουμε, τον κατέβαζαν με κοφίνια από τα τείχη επάνω να γλιτώσει, ανθρωπίνος,

Αλλά η πολυτιμότητα είναι να τελειώσω το έργο του Θεού με χαρά. Αυτό είναι. Με χαρά τη διακονία την οποία ανέλαβα παρά του Κυρίου. Αυτό είναι το πολύτιμό μου. Και ο Κύριος θα επιτρέψει να δοκιμαστεί η καρδιά μας για να φανεί αυτό που είναι μέσα. Και όταν ο Θεός σε φέρνει σε σημείο να δοκιμάζει την καρδιά σου και βγαίνει κάτι μέσα από εκεί, το οποίο ίσως και εσύ δεν το ξέρεις, μην το σκεπάσεις να το βάλεις κάτω. Πολλές φορές κάνουμε ανοησίες, πέφτουμε. Πολλές φορές μπορεί να πέσεις. Όταν ο Θεός σου ανοίξει τα μάτια και δεις και σηκωθείς, μην το σκεπάσεις, τα αφήσεις εκεί. Ξερίζωσέ το. Πες, Κύριε, νίστεψε, προσευχή σου, παράδοση στον Κύριο. Πες, Κύριε, βγάλ το, να μην ξαναυπάρχει αυτό μέσα στην καρδιά μου. Κάτι που ο Εζεκίας δεν το έκανε στο τέλος της ζωής του. Δεν το έκανε. Αυτή ήταν η ζωή του Εζεκία. Και να δούμε τώρα ένα άλλο βασιλιά. Θυμάστε ότι έχουμε πει πολλές φορές ότι όταν ήταν βασιλιάς ο Δαβίδ, είχαμε όλο τον Ισραήλ ενωμένο. Αλλά μετά που πέθανε ο Δαβίδ, ανέλαβε ο Σολομώντας, τους πίεσε και πεθαίνει ο Σολομώντας, αναλαμβάνει τη βασιλεία ο γιος του Ροβάμ, ο οποίος δεν δέχεται αυτό που του ζήτησαν οι 10 φυλές και χωρίζεται το βασίλειο σε βόρειο και νότιο. Έχουμε τον Ιούδα νότια και πάνω έχουμε το βασίλειο της, που είναι η πρωτεύουσα, η Σαμάρια, με τον Ιεροβάμ. Και αυτά τα δύο βασίλεια, αδερφοί, ήταν τελείως διαφορετικά. Έχουμε στον Ιούδα 20 βασιλιάδες, εκ των οποίων 20 βασιλιάδες έχουμε 8 βασιλιάδες που είναι θεοσεβείς. Και έχουμε το βόρειο βασίλειο, τη Σαμάρια, 19 βασιλιάδες που κανένας δεν είναι θεοσεβής. Αυτοί έκαναν κόντρες μεταξύ τους ποιος θα είναι χειρότερος από τον άλλο. Στο βόρειο βασίλειο. Αλλά στο νότιο βασίλειο έχουμε 20 βασιλιάδες, εκ των οποίων οι 8 είναι θεοσεβείς. Και από αυτούς τους 8, τους 5 ο Θεός τους χρησιμοποίησε για να φέρει αναζωπήρωση στο έθνος τους. Και ήταν, αυτοί οι 5 βασιλιάδες ήταν ο Ασά, ήταν ο Ιωσαφάτ, ήταν ο Ιωάς, ήταν ο Εζεκίας και ο Ιωσίας. Και ο Ασά ήταν ο πρώτος θεοσεβής βασιλιάς του Ιούδα. Μιλάω μετά τον Δαβίδ, μετά τον Σολομώντα. Και λέει στην Α Βασιλέων, κεφάλαιο 15, εδάφιο 11. Α Βασιλέων 15-11 λέει «Και έκαμνε ο Ασά το ευθές ενώπιον Κυρίου, καθώς Δαβίδ ο πατήρ αυτού». Ο Δαβίδ ήτανε το στάνταρ του Θεού. Δηλαδή, ήτανε το μέτρο το πώς έπρεπε να είναι ο βασιλιάς. Αν μετρούσε ο Θεός με βαθμό τον κάθε ένα, να τον αξιολογήσει, ο Δαβίδ ήταν το απόλυτο 10. Δηλαδή, εκτός λέει, εκτός της περίπτωσης, της Βηθσαβέ και του Ουρία. Έτσι. Και ο Δαβίδ ήτανε, αν δούμε την ιστορία, ήταν ο προ-προ-πάπους του Ασά. Ο Δαβίδ. Εάν μελετήσεις το Λόγο του Θεού, θα δεις ότι όλο το βιβλίο της Β' Χρονικών, που πολλοί άνθρωποι σήμερα το έχουν, διαβάζουμε τώρα τα χρονικά, όλο το βιβλίο της Β' Χρονικών είναι το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Όλο το βιβλίο της Β' Χρονικών είναι το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό εδάφιο, το οποίο έχει να κάνει με την αναζωπήρωση και το διαβάζω, το γράψουμε και θα το βάλουμε ταμπέλα, όχι εδώ, στην καρδιά μας και στο σπίτι μας. Να μάθουμε να διαβάζουμε και να βρίσκουμε τη γραφή μας. Και να μην ερχόμαστε με άδεια χέρια. Ξέρεις, όταν διαβάζεις, ψάχνεις, διαβάζεις, σημειώνεις, γράφεις, σου μένουν πολύ περισσότερα από το να τα παίρνεις έτοιμα. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 7, εδάφιο 14. Λέει, «Και ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσωσιν εαυτούς». Ποιο εδάφιο είπαμε είναι? Β' Χρονικών 7, 14. «Και ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσωσιν εαυτούς και προσευχηθώσει

0: και εξητήσουν το πρόσωπό μου και επιστρέψουν από τους οδούς τους τις πονηρές, τότε εγώ θα ακούσω από τον ουρανό, θα συγχωρήσω την αμαρτία αυτών και θα θεραπεύσω τη γη τους. Και όλη η Β' Χρονικών είναι ένα μάθημα, την αναζωπήρωση, δοσμένο μέσα από αυτούς τους πέντε βασιλιάδες. Ξέρετε, κάποιοι τον ονομάζουν τον βασιλιά Ασά, τον ονομάζουν ο βασιλιάς ο οποίος υπέθεται. Υποθέσεις. Και εμείς πολλές φορές στο μυαλό μας ζούμε μια υπόθεση, και αν γίνει εκείνο και αν γίνει τ' άλλο, υποθέτουμε πράγματα. Διάβαζα μια ιστορία για το ότι δεν πρέπει να υποθέτουμε. Και ήταν αληθινή ιστορία. Ήταν κάποιος φωτογράφος μιας εφημερίδας, ο οποίος είχε πάρει μια μεγάλη φωτιά σε ένα μέρος και του κανόνισε η εφημερίδα, ζήτησε ένα αεροπλάνο να πετάξει κοντά εκεί στη φωτιά για να πάρει φωτογραφίες από την πυρκαγιά αυτή, η οποία κατέστρεφε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Και πήγε στο αεροδρόμιο εκεί στην πολιτεία που είχαν κανονίσει, όταν πήγε ήταν εκεί το αεροπλάνο, μπαίνει μέσα, πάμε λέει στον πιλότο, το είδε βέβαια και υπέθεσε ότι ήταν το αεροπλάνο που του είχαν κανονίσει. Μπήκε μέσα, φεύγει ο πιλότος και όταν πετούσαν του λέει στον πιλότο, θέλω να πετάξεις, να κάνεις 5-6 στροφές κοντά από τη φωτιά. Και του λέει ο πιλότος, γιατί? Γιατί είμαι φωτογράφος και θέλω να φωτογραφίσω τη φωτιά. Και ο πιλότος του λέει, δεν είσαι ο εκπαιδευτής μου. Υπόθεση. Από το βασιλιά Ασά μπορούμε να μάθουμε πολλές ιστορίες σχετικά με την αναζωπήρωση. Θέλω να ξεκινήσουμε να δούμε 4 κλειδιά, αδερφοί, της ζωής του. 4 κλειδιά. Που είναι στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 14. Το πρώτο κλειδί. Το πρώτο κλειδί. Ο Ασά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξήτησε το Θεό προσωπικά στη ζωή του. Εξήτησε τον Κύριο να κάνει το θέλημά του ο ίδιος. Λέει στη Β' Χρονικών 14 κεφάλαιο δεύτερο εδάφιο. Λέει και έκανε ο Ασά το καλό και το ευθές ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατεσύντριψε τα γάλματα και κατέκοψε τα άλση. Ζήτησε τον Κύριο και το θέλημά του. Το πρώτο. Το δεύτερο. Το δεύτερο κλειδί. Ήταν άνθρωπος ο οποίος οδήγησε άλλους να εξητήσουν το Θεό. Βλέπετε. Δεν τον ενδιαφέρει μόνο εαυτός του. Οδήγησε άλλους, λέει, στο 4 εδάφιο. Β' Χρονικών 14:4. Και είπε προς τον Ιούδα, να εξητήσωσι Κύριο το Θεό των πατέρων αυτών και να κάμνωσι τον νόμο και τις εντολές. Αφήρεσε νέτι από πασών των πόλεων του Ιούδα, τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειο ενώπιον αυτού. Έστρεψε το λαό, τους έβαλε να εξητήσουν Κύριο το Θεό, να κάνουν τον νόμο, να κάνουν τις εντολές και τους βοήθησε κιόλας. Τι έκανε? Λέει, όπου λατρεύατε σε υψηλούς τόπους, θα καταστρέψω. Και τα κατέστρεψε. Ζήτησε το Θεό ο ίδιος και έβαλε και όλο το λαό να εξητεί τον Κύριο. Το τρίτο κλειδί. Ο Ασά ήταν ένας άνθρωπος ειρήνης, ο οποίος όμως προετοίμαζε το λαό του για πόλεμο ενάντια στους εχθρούς του Θεού. Άνθρωπος ειρήνης προετοιμαζόταν για πόλεμο. Και αυτός και όλος ο λαός του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ήταν ξύπνιος. Πνευματικά. Ήταν ξύπνιος. Πολλοί άνθρωποι όταν υπάρχει ειρήνη τι κάνουν? Όλα είναι ήσυχα. Όλα είναι ήσυχα. Λέει στο 7 εδάφιο. Λέει, δια τούτο είπε προς τον Ιούδα. Είδατε τι λέει πριν? Ησύχασε το βασίλειο ενώπιον αυτού. Ησύχασε. Στο 7 λέει, δια τούτο είπε προς τον Ιούδα, ας οικοδομήσουμε τις πόλεις αυτές και ας κάνουμε περί αυτές τύχη και πύργους, πύλες και μοχλούς, ενώ είμαστε κύριοι της γης, επειδή εξητήσαμε Κύριο το Θεό ημών, εξητήσαμε αυτόν και έδωκε σε εμάς ανάπαυση κυκλώθεν. Και οικοδόμησαν και ευωδόθησαν. Είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000, φέροντας θηρεούς και λόγχες εκ του Βενιαμίν, 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότες. Πάντες ούτι ήσαν άνδρες δυνατοί εν ισχύ. Δεν γινόταν. Ο Θεός μας έδωσε ανάπαυση. Τον ζητήσαμε και μας έδωσε ειρήνη. Γι' αυτό τι θα κάνουμε? Θα ετοιμαστούμε. Θα ετοιμαστούμε και θα είμαστε έτοιμοι όταν έρθει ο εχθρός να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Το τέταρτο κλειδί. Και θα μείνουμε σε αυτό απόψε. 14:9 λέει: «Εξήλθε δε εναντίον αυτού Ζερά ο Αιθίωπς με στράτευμα 100 μυριάδων και με 300 αμάξας και ήλθεν έως Μαρισά. Και εξήλθεν ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχη εν τη φάραγγη σε φαθά πλησίων της Μαρισά. Και ευόησεν ο Ασά προς Κύριε το Θεόν αυτού και είπε: Κύριε, δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολύ ή μη δε μία δύναμη. Βοήθησον ημάς Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε επεπίθαμεν. Και εν το ονόματι σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός ημών, ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Ποιο ήταν το τέταρτο κλειδί, αδερφοί? Ήταν άνθρωπος προσευχής. Ήταν άνθρωπος προσευχής. Είπαμε τι έκανε. Ζήτησε τον Κύριο για τον εαυτό του. Ζήτησε τον Κύριο. Όθησε όλο το λαό να εξητήσει τον Κύριο. Ήταν άνθρωπος ειρήνης και προετοιμαζόταν για πόλεμο. Και ήταν άνθρωπος προσευχής. Ήταν άνθρωπος προσευχής. Ας σηκωθούμε. Το πρώτο, εξήτησε το θέλημα του Θεού για τη ζωή του. Και το πώς να το κάνει το θέλημα του Θεού. Εξήτησε το καλό και το ευθές. Εξήτησε ποιο είναι, τι είναι αυτό που ο Θεός τον ήθελε να πράξει. Γι' αυτό τον βλέπουμε και μόλις παίρνει τη βασιλεία, τι κάνει? Αφαιρεί τα θυσιαστήρια των ξένων θεών, λέει, το διαβάσαμε στο δεύτερο εδάφιο, και τους υψηλούς τόπους και συντρίβει τα αγάλματα και κατακόβει τα άλση. Ενώ στο τέταρτο βλέπουμε ότι στη δυσκολία η οποία έρχεται εναντίον του, τι κάνει? Πού στρέφεται αμέσως? Προσευχή. Προσευχή. Ήταν άνθρωπος προσευχή. Απευθείας στράφηκε στην προσευχή. Είχε φτιάξει ένα στρατό 580.000 άτομα. Όμως, πού στράφηκε? Τι λέει? Ευόησε στον Κύριο. Και λέει: Κύριε, δεν είναι τίποτα σε σένα να βοηθείς αυτούς που έχουν πολύ λίγη δύναμη. Αυτή είναι η διαφορά του πρώτου με του τέταρτου. Ζήτησε το θέλημα του Θεού. Τι να κάνει, Κύριε, τι είναι αυτό που με καλείς να κάνω? Και μέσα σε κάθε τι που συνέβαινε στη ζωή του, ερχόταν στον Κύριο και δεν προσευχόταν απλά. Τι λέει έκανε? Βοούσε. Βοούσε, ήξερε που να στραφεί. Ήταν άνθρωπος προσευχής και εξήτησης. Αδερφοί, τα λέμε όλα αυτά γιατί ο Θεός θέλει να μάθουμε εμείς σήμερα. Αυτά είναι τα κλειδιά. Αυτά είναι τα κλειδιά της ευλογίας. Πάρτε και διαβάστε. Κάνουμε αυτά τα οποία λέμε μέσα σε μία ώρα. Σε μία ώρα. Και σκεφτόμουν να λέω, καμιά φορά μπορεί το κήρυγμα να πάει και λίγο παραπάνω. Και λέω, μήπως είναι λίγο κουραστικό, ξέρω εγώ, αλλά ο Κύριος, αδερφοί, ο Ιησούς μας, πόσο ασχολιόταν με το λόγο, με τη διακονία, με την υπηρεσία, πόσο. Συνέχεια, όλο ήταν, όλη τη ζωή, το πρωί μέχρι το βράδυ και μέχρι το άλλο πρωί, ήταν δοσμένο στο λόγο και στη διακονία. Τον έχασαν οι γονείς του, 12 χρονών, τι έκανε? Λέει, όταν ήρθαν και του είπαν, πού είσαι βρε παιδί μου, σε χάσαμε τόσες μέρες. Τι τους είπε? Καλά, δεν ξέρετε ότι έπρεπε να είμαι στον οίκο του πατέρα μου. Δηλαδή, έπρεπε να είμαι στο ναό και να ασχολούμαι με τα του πατρός μου. Συνέχεια δηλαδή. Ασχολιόταν με αυτό. Και θέλει ο Κύριος, αδερφοί, λέμε λίγα πράγματα σε λίγη ώρα. Σε λίγο χρόνο που έχουμε. Να πάρουμε να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Ψάξε. Μελέτησε. Ψάξε πηγές. Ψάξε λέξεις. Δες τι ο Λόγος του Θεού λέει. Αυτά είναι τα μαργαριτάρια μας, αδερφοί. Σας είπα, η Β' Χρονικών είναι το βιβλίο των αναζωπηρώσεων. Ψάξε και δες. Εάν προσεύχεσαι και λες, Κύριε, φέρε αναζωπήρωση, Κύριε, φέρε αναζωπήρωση, ψάξε και βρες τι είναι αυτό το οποίο ο Θεός θέλει εσύ και εγώ να κάνουμε και τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αποφύγουμε προκειμένου να γίνουν αυτά πάλι. Γιατί όταν αυτοί οι άνθρωποι φέρναν το λαό του Θεού σε αυτή την κατάσταση, γινόταν ανδραγαθήματα υπέρ του λαού του Θεού και συντριβή των εχθρών τους. Αυτό ήταν. Και αυτό θέλουμε. Θέλουμε ο Κύριος να σώσει, γιατί αυτό είναι τα ανδραγαθήματά μας, εμάς. Τα ανδραγαθήματά μας είναι να νικήσουμε τους εχθρούς και να πάρουμε τα λάφυρα. Ποια είναι τα λάφυρα? Οι ψυχούλες. Αυτές οι ψυχές που ο Θεός τις αγαπάει. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει να νικήσει, αδερφοί. Αυτό είναι που θέλει να κάνει, να γίνει από το λαό του Θεού. Και είναι όλα γραμμένα εδώ μέσα. Σε ευλογούμε, Κύριε, σε ευλογούμε. Είμαστε μπροστά σου αυτή την ώρα, Βασιλιά μου. Να σε λατρεύσουμε, να σε υψώσουμε, να σε δοξάσουμε, Κύριε. Να σε ευχαριστήσουμε για το λόγο σου, για την αλήθεια σου. Είμαστε εδώ να σε προσκυνήσουμε, γιατί πάντα τα προζωή και ευσέβεια εσύ μας τα έχεις προμηθεύσει. Τόσο πλούσια, Κύριε. Κύριε, βοήθησέ μας να μάθουμε από το λόγο σου. Να ποτιστούμε από τις αιώνιες πηγές. Να φάμε από το αιώνιο φαγητό αυτό το μάνα το δικό σου, Κύριε. Την αλήθεια σου, Κύριε. Αυτό είναι το νερό μας, αυτή είναι η τροφή μας. Και εκεί μέσα θέλουμε να σε γνωρίσουμε και να ζήσουμε όπως εσύ επιθυμείς, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητάμε, στο όνομά σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας. Είναι μεγάλη μας τιμή, Κύριε Ιησού Χριστέ, που για άλλη μια φορά στεκόμαστε μπροστά στη δόξα Σου, Κύριε, και για τη χάρη τόσου, Άγιε Πατέρα, θα ακούσουμε τα μαργαριτάρια του ουρανού, αλληλούια, τους αιώνιους θησαυρούς της δόξας Σου. Χρήσε το πνεύμα και την καρδιά μας, ώστε, Κύριε, ο λόγος να εισέλθει σε ανοιχτό πνεύμα, σε μια καρδιά που θα είναι γεμάτη από το χρίσμα και τη δόξα Σου. Ευλόγησέ μας, Κύριε, ώστε να αποκτήσουμε περισσότερο το πνεύμα των προφητών και των Αγίων, Κύριε, και να εργαστούμε έως το τέλος τη δόξα Σου και το όνομά Σου στα μήκη και στα πλάτη αυτής της γης, στο όνομα του Ιησού.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Αλληλούια, αδελφοί. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας δώσει σήμερα, όπως και κάθε φορά, μια Άγια οικοδόμηση στο πνεύμα μας. Ξέρουμε πολύ καλά, αδελφοί, ότι ο λόγος είναι από το πρώτο γράμμα έως το τελευταίο γράμμα θεόπνευστος. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος. Από το πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο της Γενέσεως έως το τελευταίο κεφάλαιο στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και ο Κύριος μέσα σε αυτό το βιβλίο μας εκφράζει αυτά τα οποία ήθελε να μας εκφράσει, οδηγώντας μας στον δρόμο της ζωής. Η Κοινή Διαθήκη έχει ουσία, έχει δύναμη, έχει πίστη. Η Κοινή Διαθήκη έχει χάρη, έχει ομολογίες, δυνάμεις. Αλλά η Παλαιά Διαθήκη έχει πνευματικό βάθος. Έχει πνευματικό βάθος. Καθώς ο Κύριος μέσα από βιβλικούς ήρωες, προφήτες και αγίους μας διδάσκει μεγάλες πνευματικές αλήθειες. Ο κάθε άνθρωπος της γραφής αντιπροσωπεύει πράγματα του δικού μας χαρακτήρα και της δικιάς μας προσωπικότητας. Ο κάθε λαός της γραφής και ιδιαίτερα ο λαός Ισραήλ τυπολογικά φανερώνουν την πορεία της Εκκλησίας όπως και την ζωή των εθνών. Αν θέλουμε να δούμε τον χαρακτήρα μας, ο καθρέφτης είναι ο λόγος. Καθώς μέσα από τους βιβλικούς ήρωες, τους Αγίους και τους προφήτες, ο Κύριος μας μαρτυρεί τόσο για αυτό που είμαστε, όσο και για τον προορισμό μας. Η ζωή του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Ιερεμία, του Εζεκεήλ, του Δανιήλ μαρτυρούν πράγματα για τη δικιά μας ζωή. Και πρέπει, αδελφοί, όχι να διαβάζουμε τον λόγο, αλλά να τον μελετούμε, να έχουμε μια επισταμένη σπουδή και έρευνα, ώστε να έχουμε τέλεια και πλήρη κατανόηση του λόγου. Αμήν. Και ο λόγος είναι έτσι φτιαγμένος, θα έλεγα, ώστε αυτός που πρώτα βοηθιέται είναι αυτός που τον μελετά. Μην ξεγελιέστε, αδελφοί. Δεν διδασκόμαστε τον λόγο για να είμαστε δάσκαλοι σαν ανθρώπους. Πρωτίστως σε πρώτο χρόνο πρέπει να διδαχτούμε τον λόγο για να γίνουμε δάσκαλοι στον εαυτό μας. Να το πω καλύτερα, να τον διδάξουμε με την χάρη του Θεού το πώς πρέπει να βαδίζει άγια και καθαρά στον δρόμο της ζωής. Και μετά, αδελφοί, αυτή η ομολογία και ο λόγος της διδαχής του Κυρίου μπορεί να εξέρχεται στους ανθρώπους που περιμένουν ένα χέρι πνευματικής βοήθειας και σωτηρίας. Γι' αυτό, διαβάστε τη βίβλο. Παραδειγματιστείτε από τους ανθρώπους. Κάντε τα βιώματά τους δικά σας. Ζέστε που τα βιώματα αυτών των ανθρώπων ταιριάζουν με τη δικιά μας ζωή, με τα καλά και τα κακά μας. Εκεί που έχουμε ζήλο, δύναμη, χρήσμα, και εκεί που έχουμε πτώσεις. Δέστε πώς έπεσε ο Ιακώβ. Πώς έπεσε ο Δαβίδ. Πώς έπεσε ο Αβραάμ σε σφάλματα και λάθη. Και θα δούμε, αδελφοί, τον τρόπο να αποφεύγουμε πράγματα οποία μπορούμε να αποφύγουμε στη δικιά μας πνευματική ζωή. Να δούμε πώς έλαβαν το χρήσμα του Θεού. Πώς ο Σολομώντας έλαβε τη δόξα του Κυρίου όταν εκείνο το βράδυ είδε εκείνο το όνειρο. Το τι ζήτησε, το τι δεν ζήτησε, ώστε ο Κύριος του τα δώσει όλα. Και σήμερα, αδελφοί, πιθανόν αν δεν προλάβουμε και την επόμενη φορά, ο προφήτης, ο Άγιος του Θεού που θα μας βοηθήσει είναι ο Ελισέ. Ο προφήτης Ελισέ. Και διαβάζουμε Α Βασιλέων 19:19. Α Βασιλέων 19:19. Και αναχωρήσας εκείχεν έβρικε τον Ελισέ, τον ιό του Σαφάτ. Αυτός είναι και ο τίτλος του κηρύγματός μας. Ελισέ, ο γιος του Σαφάτ. Ενώ όργωνε με 12 ζεύγη βοών έμπροσταν αυτού. Αυτός ον ίσο 12ο. Και πέρασε ο Ηλίας από πλησίον αυτού και έριψε επ' αυτόν την μιλωτή αυτού. Είναι η στιγμή που ο Κύριος καλεί μέσω του Ηλία τον Ελισέα. Ελισέε σημαίνει ο Θεός είναι σωτηρία. Είναι ένας από τους εξέχοντες προφήτες που έζησαν στο Ισραήλ τον 9ο αιώνα προ Χριστού. Ο πατέρας του ονομαζόταν Σαφάτ. Είναι η συντετημένη μορφή του Σεφατίας, που σημαίνει ο Θεός έχει κρίνει. Ξέρουμε πολύ καλά, αδελφοί, ότι στο Ισραήλ τα ονόματα είχαν μεγάλη σημασία. Μία υγιής πνευματικά Ισραηλίτισσα είχε δύο πράγματα οποία επιποθούσε. Ο γιος της να είναι το σπέρμα το οποίο θα σύντριβε την κεφαλή του Όφεως, όπως επίσης να οδηγόταν από τον Θεό, καθώς θα άνοιγε η μήτρα της, γιατί η κλειστή μήτρα στο Ισραήλ ήταν ονειδισμός, να άνοιγε ο Κύριος τη μήτρα της και να είχε την οδηγία ώστε να δώσει στο παιδί ένα όνομα το οποίο θα το συνόδευε σε όλη τη ζωή και θα ήταν αντιπροσωπευτικό τη ζωή του. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο Σαφάτ, που τυπολογικά συμβολίζει τον Θεό, ήταν πλούσιος, ήταν γεωκτήμονας. Όπως και ο Κύριος ο Θεός είναι πλούσιος στο οτιδήποτε. Σαφάτ, ο Θεός έχει κρίνει. Και ο γιος του, ο Ελισέ, που όπως είπαμε ερμηνεύεται το όνομά του, ο Θεός είναι σωτηρία, αντιπροσωπεύει τόσο τον Κύριο Ιησού Χριστό, όσο και την Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Amen. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη 16:8 ότι ο Κύριος θέλει ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο Σαφάτ έχει κρίνει, ο Θεός έχει κρίνει τον κόσμο και έχει στείλει τον Ελισέ, τον Κύριο Ιησού Χριστό και την Εκκλησία για να κάνει σωτηρία. Ο προφήτης Ελισέ εκλέχθηκε, όπως διαβάσαμε πριν λίγο, από τον Ηλία ως ο διάδοχός του. Εγγύηση της διαδοχής ήταν η μιλωτή. Ήταν ένα δερμάτινο ένδυμα από ζώο. Και η μιλωτή συμβολίζει το χρήσμα και την δόξα του Θεού. Το προφητικό χρήσμα του Θεού. Θα διαβάσουμε Α Βασιλείων 19-20-21 εδάφιο. Ο δε άφηκε τους βόες και έτρεξε κατόπιν του Ηλία. Δεν άφησε τον χρόνο να περάσει, αδελφοί, ο Ελισέ. Είχε ζήλο. Τα άφηκε όλα, λέει, και έτρεξε πίσω από τον Ηλία. Γιατί κατάλαβε ότι εκεί είναι το χρίσμα του Θεού. Κατάλαβε ότι ο Κύριος τον καλεί για κάτι ξεχωριστό. Και τα γήινα τα θεώρησε σκύβαλα. Και έτρεξε κατόπιν του Ηλία και είπε: «Ας ασπαστώ παρακαλώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και τότε θέλω σε ακολουθήσει». Και είπε προς αυτόν: «Είπαγε, επίστρεψον, διότι τι έκαμα εις εσέ». Στο 21. Και έστρεψε εξόπισθεν αυτού και έλαβεν ένα ζεύγος βοών και έσφαξεν αυτούς. Και έψησε το κρέας αυτών με τα εργαλεία των βοών και έδωκεν εις το λαό και έφαγον. Τότε σηκωθείς, υπήγε κατόπιν του Ηλία και υπηρέτη αυτόν». Ο Γκαλίο Ηλίας, υπάρχει μια στιχομηθεία, τακτοποιεί κάποια πράγματα ο Ελισέ και αμέσως θέλει να ακολουθεί τον Ηλία. Η πρώτη δουλειά που έκανε ο Ελισέ ήταν να σφάξει κάποια ζώα, να τα κάψει, να τα δώσει στο λαό για να φάει ο λαός. Τι συμβολίζει αυτό? Να ανοίξουμε κατά Μανθαίον 16-24. Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού: «Εάν της θέλει να έρθει ο πίσω μου». Ο Ελισέ ήθελε να πάει πίσω από τον Ηλία. Ναι. Και λέει ο Κύριος: «Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού: Εάν της θέλει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί». Το ότι έκαμε αυτή την προσφορά ο Ελισέ, έσφαξε ένα ζευγάρι βοδιών, έψησε το κρέας τους και το έδωσε στο λαό, καθώς είχε βάλει ως προσάναμα τα εργαλεία των βοών, συμβολίζει, αδελφοί, ότι εκείνη τη στιγμή ο προφήτης είχε σταυρώσει τη σάρκα του και είχε παραδοθεί στον Κύριο τον Θεό. Mm. Και ότι έδωσε τα βόδια ως τροφή του λαού, συμβολίζει ότι τόσο ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όσο και εμείς, γινόμαστε πνευματική τροφή στους ανθρώπους του κόσμου. Ναι. Πνευματική τροφή. Γιατί, αδελφοί, το πνεύμα πρέπει να θραφεί. Αν δεν θραφεί, έρχεται η πνευματική ασιτία και ο θάνατος. Αυτό που μ' αρέσει τον προφήτη Ελισέ είναι ο ζήλος του. Και έχει πολλούς τυπολογικούς συμβολισμούς η ζωή και η διακονία του Ελισέ. Αλλά μια τυπολογία και ένας συμβολισμός είναι ότι τυπολογικά συμβολίζει την Εκκλησία των τελευταίων ημερών. Γιατί μέσα από τα θαύματα που έκανε ο Κύριος, μέσα από αυτόν τον άνθρωπο θα μιλήσουμε είτε σήμερα είτε αν δεν προλάβουμε την επόμενη φορά, και θα δούμε, αδελφοί, τυπολογικά το τι ο Κύριος θέλει από την Εκκλησία των τελευταίων καιρών. Θέλει κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπουμε στην ζωή, στην διακονία και στα θαύματα που έκανε ο προφήτης Ελισέ. Γιατί η Εκκλησία των τελευταίων καιρών θα είναι ξεχωριστή Εκκλησία. Θα έχει ένα διαφορετικό χρήσμα. Μια διαφορετική αντίληψη πνευματική ως προς το οτιδήποτε. Τα πράγματα θα τρέχουν ταχύτατα. Και η Εκκλησία, ο κάθε πιστός, πρέπει να είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί ως προς τον Κύριο τον Θεό. Να ανοίξουμε Β' Βασιλέων 2:1-4 εδάφιο. Β' Βασιλέων 2:1-4. Ότε δε έμελεν Έχει περάσει ο καιρός και διαβάζουμε το τι έχει γίνει στην συνέχεια. «Ότε δε έμελε ο Κύριος να αναβιβάσει τον Ηλίαν εις τον ουρανόν με ανεμοστρόβιλον, ανεχώρησε ο Ηλίας μετά του Ελισέ από Γαλγάλο».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.
1: «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλε έως Βεθήλ. Και είπε ο Ελισέ, ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει. Και κατέβησαν εις Βεθήλ. Και ξήλθον ή των προφητών ή εν Βεθήλ προς τον Ελισέ και είπαν προς αυτόν, εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερα λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθεν της κεφαλής σου? Και είπε, και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε. Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, Ελισέ, κάσου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλε εις Ιεριχώ. Ο δε είπε, ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει. Και ήλθον εις Ιεριχώ». Λέτε να είναι όλα αυτά τυχαία? Οι τελευταίοι προορισμοί της ζωής του Ηλία, καθώς είχε μαζί του τον Λισέ, λέτε να έγιναν κατά τύχη? Όχι, αδελφοί. Όχι. Όλα ήταν δοσμένα και οδηγημένα από το Πνεύμα του Θεού. Γιατί αυτή η πορεία που έκανε στο τέλος της επίγειας ζωής του ο Ηλίας μαζί με τον Λισέ συμβολίζουν δικά μας πνευματικά πράγματα που πρέπει να ζήσουμε. Οι προορισμοί που πήγε ο Ηλίας και ιδιαίτερα ο Ελισέ στην προκειμένη περίπτωση τυπολογικά δείχνουν τα δικά μας πνευματικά βήματα, που είναι άγιο και σωστό να τα ζήσουμε και να τα ζούμε, ώστε καθώς θα πούμε την επόμενη φορά να είμαστε στο σύνολο της Φιλαδέλφειας που θα εργαστεί στους εσχάτες καιρούς τη δόξα και το όνομα του Κύριου του Θεού. Αλλά πρώτα, αδελφοί, όπως ο Ελισέ κατά σειρά πήγε Γάλγαλα, Βεθήλ και Ιεριχώ, ομοίως και εμείς πρέπει να πάμε στα πνευματικά Γάλγαλα, στην πνευματική Βεθήλ και στην πνευματική Ιεριχώ. Αρχικώς λοιπόν ο Ηλίας και ο Ελισέ βρέθηκαν στα Γάλγαλα. Ήταν μια πόλη στα όρια της φυλής Εφραήμ. Βρισκόταν ανατολικά της Ιεριχώ και δυτικά του Ιορδάνη. Η ονομασία Γάλγαλα σημαίνει αφαίρεσης. Να διαβάσουμε Ιησούς του Ναβί 5:2-10 εδάφιο. Ιησούς του Ναβί 5:2-10. «Κατ εκείνο των καιρών είπε ο Κύριος προς τον Ιησού, κάμε σε αυτόν λυσίνας μαχαίρας κοπτεράς και περίτε με εκ δευτέρου τους Ιούς Ισραήλ. Και έκαμε ο Ιησούς εις αυτόν λυσίνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέτε με τους Ιούς Ισραήλ επί του βουνού των ακροβιστιών». Προσέξτε, κάθε λέξη είναι σημαντική. Στο βουνό των ακροβιστιών. Και η αιτία για την οποία ο Ιησούς έκαμε την περιτομή είναι ότι πας ο λαός εξελθών εξ Αιγύπτου, τα αρσενικά, πάντες οι άνδρες του πολέμου, πάντες οι άνδρες του πολέμου, και σήμερα αδελφοί, άνδρες και γυναίκες είμαστε άνδρες πολέμου. Πνευματικά, ομιλώ. Έτσι. «Απέθανον εν διερήμο καθοδόν αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και πας ο λαός εξελθών ή το περιετμημένος. Πας δε ο λαός ως της εγεννήθη εν διερήμο καθοδόν αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου δεν είχε περιτμηθεί». Διότι 40 έτη περίρχοντο οι Ισραήλ εν διερήμο, εωσού ετελεύθησαν πάσο λαός οι άνδρες του πολέμου, οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου, επειδή δεν υπάκουσαν εις την φωνή του Κυρίου, προς τους οποίους ο Κύριος όμωσεν ότι δεν θέλει αφήσει αυτούς να είδωσει την γη, την οποία όμωσεν ο Κύριος προς τους πατέρες αυτών, ότι θέλει δώσει εις ημάς γη νεραίουσαν γάλα και μέλι. Αντί δε τούτον, αντικατέστηση τους υιούς αυτών, τους οποίους ο Ιησούς περιέτεμε, διότι ήσαν απερίτμητοι, επειδή δεν είχαν περιτέμει αυτούς καθοδόν. Και αφού ετελείωσαν περιτέμνοντας πάντα το λαό, εκάσυντο εις τους τόπους αυτών εν το στρατοπέδο εωσού ιατρεύθησαν. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, ταύτη την ημέρα αφαίρεσα, αυτή την ημέρα αφαίρεσα από σας τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Για τούτο ονομάστε ο τόπος εκείνος Γάλγαλα έως της σήμερος. Και οι Ισραήλ εστρατοπέδευσαν εν Γαλγάλης και έκαμαν το Πάσχα την 14η του μηνός προς το Εσπέρας εις τας παιδιάδας της Ιεριχώ. Περνάνε οι Ισραηλίτες στον Ιορδάνη, στείνουν τους 12 λίθους και πάνε στα Γάλγαλα που σημαίνει αφαίρεσης. Εκεί αφαίρεσαν την ακροβιστία τους. Οι άνδρες αφαίρεσαν την ακροβιστία. Έκαναν περιτομή. Και αν θυμάστε καλά, ο Κύριος έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ λέγοντάς του ότι σημείο της διαθήκης ήταν η σωματική κατά αυτούς περιτομή. Για εμάς δεν τίθεται πια η σαρκική περιτομή, αλλά η περιτομή του πνεύματος. Και διαβάζουμε Κολοσσαίς 2:11. Εις τον οποίον και περιετμήθητε με περιτομή αχειροποίητον απεγκληθέντε στο σώμα των αμαρτιών της σαρκός για τις περιτομής του Χριστού. Όταν λοιπόν ο Ελισσέ βρέθηκε στα Γάλγαλα, τυπολογικά έκανε πνευματική περιτομή. Έκανε διαθήκη με τον Κύριο τον Θεό. Σταύρωσε και αφαίρεσε την παλιά του φύση. Παραδόθηκε στον Κύριο. Ήταν ο πρώτος σταθμός το Ελισσέ, μαζί με τον Ηλία, πρωτού ο Ηλίας αναλυφθεί. Και δεν τον πήγαινε τυχαία ο Ηλίας τον Ελισσέ σε αυτούς τους τόπους. Τον πήγαινε γιατί υπήρχε τυπολογία, αλλά και μια πνευματική σημασία. Εκεί λοιπόν τυπολογικά ο Ελισσέ αφαίρεσε τον παλιό του εαυτό και εισήλθεσε διαθήκη με τον Κύριο τον Θεό. Και εμείς αδελφοί, όταν ερχόμαστε στον Κύριο, τι κάνουμε? Περιτομή της παλιάς μας ζωής. Πηγαίνουμε, βαπτιζόμαστε στο νερό. Πηγαίνουμε και δίνουμε τον παλιό μας εαυτό στον Κύριο τον θάψη. Αμήν. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού προσάφηση αμαρτιών. Αμήν. Κάνουμε αφαίρεση από οτιδήποτε έχει σχέση με την Αίγυπτο. Και τότε ο Κύριος μας λέει αυτό που είπε στους Ισραηλίτες επί Ιησού του Ναβί. Σήμερα σας αφαίρεσα τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Και ο ονειδισμός της Αιγύπτου αφαιρείται, αδελφοί, όταν κάνουμε πνευματικά περιτομή. Τότε την έκανα την 8η ημέρα. Το 8 συμβολεί στη Νέα Αρχή. Η Νέα Αρχή για εμάς είναι η διαθήκη που κάνουμε τον Κύριο τον Θεό όταν κάνουμε την πνευματική μας περιτομή στα πνευματικά Γάλγαλα. Ναι. Μετά διαβάσαμε ότι ο Ηλίας και ο Ελισσέ πήγαν στην Βεσίλ. Τι σημαίνει Βεσίλ? Οίκος Θεού. Ήταν μια σημαντική πόλη του αρχαίου Ισραήλ. Το προγενέστερο χανανίτικο όνομά της ήταν Λούς. Βρισκόταν στην ορεινή περιοχή στα εδάφη της φυλής Εφραήμ. Και μέσα στην γραφή, μετά την Ιερουσαλήμ, η πόλη, η Ισραηλίτικη πόλη, με τις περισσότερες αναφορές είναι η Βεσίλ. Εκεί ο Αβραάμ κατασκήνωσε μετά την Σιχέμ όταν μπήκε στην γη Χανάν. Και αργότερα ο Ιακώβ, καθώς κατευθυνόταν προς τον θείο του το Λάβαν για να σωθεί από την εκδίκηση του αδελφού του Ισάβ, καθώς με δόλιο τρόπο του πήρε τα πρωτοτόκια, κοιμήθηκε στην συγκεκριμένη περιοχή και καθώς είδε όνειρο, ο Κύριος του φανέρωσε μια σκάλα που στηριζόταν στην γη και η κορυφή της ήταν στον ουρανό. Άγγελοι άνευο κατέβαιναν και άκουσε τον Κύριο τον Θεό να του λέει ότι εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και θα σου δώσω αυτή την γη. Αμήν. Όλα αυτά στην δεθή. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 24:53. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο θα διαβάσουμε στο 24ο κεφάλαιο το 53ο εδάφιο. Και ήσαν διαπαντός εν το ιερό ενούντες και ευλογούντες τον Θεόν. Αμήν. Τυπολογικά, όταν ο Ελισέ βρέθηκε στην Βεθήλ, αυτό το οποίο συνέβηκε πνευματικά στη ζωή του ήταν ότι βρέθηκε στο σπίτι του Θεού. Αφαίρεσε το παρελθόν στα γάλγαλα και εισήλθε στη Βεθήλ, στον οίκο του Θεού. Εκεί που ο Κύριος φανερώνεται, εκεί που ο Κύριος εργάζεται, εκεί που ο Κύριος στέλνει τους αγγέλους να υπηρετήσουν τον άνθρωπο, εκεί που ο Κύριος φανερώνεται και λέει εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Όλα αυτά που στην Βεθήλ, στον οίκο του Θεού. Και ποιος είναι ο οίκος του Θεού? Το σώμα μας, αδελφοί. Είναι οίκος Θεού, καθώς μέσα μας πια κατοικεί Εκείνος. Και καθώς κατοικεί Εκείνος μέσα μας, είμαστε μέσα στην σφαίρα του Πνεύματος, στην πνευματική Βεθήλ, που ως εκκλησίασμα συγκεντρωνόμαστε να συναθρηστούμε, γιατί παράλληλα με ότι ο καθένας από εμάς είναι οίκος Θεού, ο οίκος του Θεού είναι και η εκκλησία του Κυρίου, καθώς εδώ ο Κύριος εργάζει τα θαυμάσια του. Έρχεται να δώσει, έρχεται να αλλάξει, να φανερωθεί. Γιατί το χρήσμα της εκκλησίας ως προς το σύνολο είναι το δυνατότερο. Αμήν. Είναι το δυνατότερο, αδελφοί. Και όταν είμαστε εδώ μαζεμένοι με πίστη και δύναμη και συμφωνούμε όταν ακούμε κάτι λέγοντας αμήν, ο Κύριος έρχεται με δύναμη, αποκαλύπτει, φανερώνει, χεραπεύει, ευλογεί. Έρχεται να αλλάξει πράγματα, να αφαιρέσει, να κάνει πνευματικές εγχειρήσεις, να κατεδαφίσει και να κτίσει, να ξεριζώσει και να φυτεύσει. Και ο Ελισέ στην Βεθήλ έγινε ένα με τον Κύριο τον Θεό μετά την διαθήκη που έκανε στα γάλγαλα. Άρχισε να καταλαβαίνει κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο θα έκανε για τον Κύριο τον Θεό. Άρχισε να εννοεί το σχέδιο του Θεού στη ζωή του. Έτσι και εμείς, αδελφοί, καθώς είμαστε γεμάτοι με Πνεύμα Άγιο, με το Πνεύμα του Θεού, και καθώς είμαστε στην Εκκλησία, που η Εκκλησία είναι γεμάτη με την παρουσία του Κυρίου, καταλαβαίνουμε το σχέδιο του Θεού, βάζουμε την όρασή μας μπροστά και με πίστη πραγματοποιείται αυτή δια της χάρτος του Κυρίου. Λαός που δεν έχει όρεση, όραση τι γίνεται, τι παθαίνει, αποθυμίσκει. Να φυλάξουμε λοιπόν το πνεύμα μας, ώστε ο διάβολος να μην σβήσει την πνευματική μας όραση, τον ζήλο ως προς τον Κύριο, τη δόξα Του, την ευλογία Του, το όνομά Του και το έργο Του.

0: Ο επόμενος προορισμός του Ηλία και του Ελισέ ήταν η Ιεριχώ, που σημαίνει κατά προσέγγιση, αδελφοί, δεν είναι ξεκαθαρισμένο, επιτρέψτε μου, κατά προσέγγιση σημαίνει η πόλη της Σελήνης. Παράξενο, παράξενο όνομα, κατά προσέγγιση, παράξενο όνομα. Γιατί να πάει σε μια πόλη που ερμηνεύεται η πόλη της Σελήνης, καθώς ξέρουμε ότι η Σελήνη λατρευόταν ως θεότητα από πολλούς ειδωλολατρικούς λαούς. Ήταν κτισμένη κοντά στον Ιορδάνη και είναι αρκετά κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Περίπου 270 μέτρα είναι κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Είναι μια κατηφορική περιοχή, ένα βαθύλωμα, και η στάθμη της θάλασσας είναι πολύ πολύ ψηλότερα. Είναι 16 χιλιόμετρα βόρεια της νεκράς θάλασσας. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 17-18. Αγίασον αυτούς εν τη αλήθειά σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια, καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Αλληλή. Τυπολογικά λοιπόν ο Ελισέ, καθώς ήταν αγιασμένος από το Λόγο του Θεού, αποστάλθηκε να εργαστεί το Άγιο Θέλημα του Κυρίου, το σχέδιο του Θεού, μέσα σε αυτόν τον κόσμο που τυπολογικά είναι η πόλη της Ιεριχώ. Αμήν, αδελφοί. Και εμείς, καθώς έχουμε κάνει διασύκη και έχει αφαιρεθεί ο ονειδισμός της Αιγύπτου, καθώς είμαστε στην Βεθή, στον οίκο του Θεού, ως οίκος Θεού, που αποστελόμαστε στον κόσμο, στην Ιεριχώ. Θυμάστε ποια ήταν η πρώτη πόλη που κυρίευσε ο Ιησούς του Ναβί και τα στρατεύματα του Κυρίου? Η Ιεριχώ. 7 μέρες έκαναν κύκλο, την 7η αλλάλαξαν και τα τείχη έπεσαν θαυματουργικά. Έπρεπε λοιπόν τυπολογικά ο στρατηγός του Κυρίου, ο Ιησούς του Ναβί, να κυριεύσει αυτή την πόλη, που συμβολικά για μας είναι ότι πρέπει να κυριεύσουμε τη σάρκα, να την κατανικήσουμε από τη ζωή μας, καθώς είμαστε απεσταλμένοι στην Ιεριχώ, που είναι αυτός ο κόσμος, να εκπροσωπήσουμε και να αντιπροσωπεύσουμε ως απεσταλμένοι και πρεσβευτές τον Κύριο τον Θεό. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Όλα καλά και άγια λοιπόν. Πήγε στα Γάλγαλα, πήγε στην Εθήλ, πήγε στην Ιεριχώ, αλλά του έλειπε κάτι. Του έλειπε κάτι, αδελφοί. Του έλειπε ο τελικός προορισμός. Γιατί το να είσαι οίκος του Θεού, μέσα στον οίκο του Θεού, και να είσαι απεσταλμένος στην Ιεριχώ που είναι αυτός ο κόσμος, εάν πας με σαρκικά μέσα και ανθρώπινους τρόπους, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Και ο προφήτης το ήξερε και πήγε στον τελικό προορισμό, στον Ιορδάνη, γιατί εκεί θα έπαιρνε το χρήσμα του Θεού. Και διαβάζουμε Β' Βασιλέων 2:6-14 εδάφιο. Παραλαμβάνω, Β' Βασιλέων 2:6-14. Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις τον Ιορδάνη. Ο δε είπε, ζει Κύριος και ζει ψυχή σου.

Το πώς έχουμε πει χρήσμα είναι η φανέρωση της δόξας, της χάριτος και των δυνάμεων του Θεού στο πρόσωπο της γης απτά, κυριολεκτικά, πραγματικά. Mm. Και ούτε διέβησαν, είπε ο Ηλίας προς τον Ησέ, ζήτησον τι να σηκάμω πριν αναλυθώ από σου. Και είπε ο Ησέ, διπλάσια μερίς του πνεύματός σου, ας είναι παρακαλώ επεμέ. Θέλω, προφήτη, που του φύγεις, να πάρω διπλάσια μερίδα πνεύματος. Δεν ζήτησε υγιεινά, δεν ζήτησε πράγματα νούσια σκύβαλα, ζήτησε κάτι το οποίο θα τον βοηθούσε στο έργο του Θεού, αδελφή. Γιατί χωρίς πνεύμα αυτό, το χρήσμα αυτό, δεν θα μπορούσε να καταφέρει τίποτα. Στο 10. Ο δε είπε, σκληρόν πράγμα εζήτησας. Πλην, εάν με είδεις αλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει σε ούτως. Η δε μη δεν θέλει γίνει. Και ενώ αυτοί περιπάτουν, έτι λαλούντες, ιδού, άμαξα πυρός. Πω, φοβερή εικόνα, αδερφή. Να είσαι τώρα εκεί και να βλέπεις μια άμαξα φωτιάς να έρχεται από τον ουρανό. Φοβερά πράγματα, αδελφοί. Και είπε πυρός. Και διεχώρησαν αυτούς αμφωτέρους. Και ανέβη ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις τον ουρανό. Ο Δέλησε έβλεπε και ευώα. Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν αυτού. Και δεν είδεν αυτόν πλέον. Και επίασε τα ημάτια αυτού και διέσχισε αυτά εις δύο τμήματα. Και σηκώσας την μιλωτήν του Ηλία ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, επέστρεφε και στάθη επί του χείλους του Ιορδάνου. Και λαβών την μιλωτή του Ηλία ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, εκτύπησε τα ύδατα και είπε, «Πού είναι Κύριος ο Θεός του Ηλία?» Και ως εκτύπησε και αυτός τα ύδατα διαιρέθησαν ένθεν και ένθεν και διέδι ο Ελισέ. Τι ωραία εικόνα, το χρήσμα του Θεού να κατεβαίνει, αδελφοί, το προφήτης να παίρνει τα ενία καθώς ο Ηλίας είχε αναλυθεί στο έργο του Θεού. Ήταν έτοιμος. Είχε πάει στους προορισμούς και στους τόπους που έπρεπε να πάει. Και τώρα πια ήταν έτοιμος να εργαστεί το έργο του Θεού, αδελφοί. Η διακονία του Ηλία, να σημειώσω, που το όνομά του ερμηνεύεται, ο Ιάχβε είναι ο Θεός μου, ήταν μικρή, σκληρή, είχε πολλές δοκιμασίες, αλλά γεμάτη δυνάμεις. Φωτιές κατέβηκαν από τον ουρανό. Σταμάτησε να βρέχει 3,5 χρόνια. Φοβερά πράγματα, δυνάμεις. Αμήν. Η διακονία του Ηλισέ, που όπως είπαμε πριν λίγο, το όνομά του ερμηνεύεται, ο Θεός είναι η σωτηρία, ήταν μεγαλύτερη και γεμάτη με θαύματα. Υπό μία έννοια, ο Ηλίας συμβολίζει τον Χριστό, καθώς τον βλέπουμε να περνάει τον Ιορδάνη, που συμβολίζει τον θάνατο, και ζωντανός, Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού, να λαμβάνεται. Αντίθετα, ο Ηλισέ συμβολίζει την Εκκλησία, καθώς περνά τον Ιορδάνη δύο φορές. Μία με τον Ηλία και μία μοναχός του. Που αυτό συμβολίζει η πρώτη φορά που πέρασε με τον Ηλία το βάπτισμα στο νερό και η δεύτερη συμβολίζει τον θάνατο της σάρκας, ώστε ο άνθρωπος του Θεού πια, αδελφοί, να ανοίξει τα πνευματικά φτερά του και να ξεκινήσει να εργάζεται το έργο του Θεού. Ζήτησε διπλάσια μερίδα χρήσματος και εμείς, αδελφοί, πρέπει να ζητάμε διπλάσια μερίδα χρήσματος. Αλλά προσέξτε, έχει κόστος. Και πρέπει, αδελφοί, προτού το ζητήσουμε, να είμαστε υπεύθυνοι μπροστά στον Θεό και στον εαυτό μας. Γιατί το έργο του Θεού, αδελφοί, έχει ευθύνη. Όλοι οι άνθρωποι εξητάρονται στο να κάνουν δυνάμεις και θαύματα. Αλλά έχει κόστος.
Έχει θυσίες.

0: Έχει πράγματα που πρέπει ο άνθρωπος να σταυρώσει. Έχει πειρασμούς, έχει επιθέσεις. Και σίγουρα, αδελφοί, όπως σας έχω πει πολλές φορές, αυτό που προτιμώ σε πρώτο χρόνο είναι να έχω μια καλή και άγια σχέση με τον Θεό. Και σε δεύτερο χρόνο, ναι, αδελφοί, και η δόξα και το χρήσμα και οι δυνάμεις και τα χαρίσματα. Αλλά εάν όλα αυτά δεν στηριχθούν σε μια υγιή βάση που είναι μια όμορφη σχέση του πιστού με τον Θεό, αδελφοί, αργά ή γρήγορα αυτός ο άνθρωπος θα πέσει. Γιατί όλα αυτά θα είναι σαρκικά, θα βγάλει περηφάνεια, θα έρθει εγωισμός και θα φέρει καταστροφή στον εαυτό του και στους ανθρώπους γύρω του. Ενώ αν έχει μια όμορφη σχέση με τον Θεό και κτίσει και πάνω τις δυνάμεις, τα θαύματα, τις θεραπείες, την εξουσία που του δίνει ο Κύριος, τότε θα είναι ασφαλής μέχρι το τέλος και θα εργάζεται άγια και σωστά το θέλημα της δόξας του Θεού. Amen. Θα σταματήσουμε εδώ. Θα σηκωθούμε να κάνουμε μια προσευχή.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε όλα επάνω του, επάνω του.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπησε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον Ιωταθήτα. Αφού Κύριος ο Θεός σου αφανίσει τα έθνη, τον οποίον την γην δίδει εισέ Κύριος ο Θεός σου, και κατακληρονομήσεις αυτά, και κατοικήσεις εις τας πόλεις αυτών, και εις τας οικίας αυτών, θέλεις χωρίσει τρεις πόλεις εισέ αυτών, εν το μέσο της γης σου, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ να κληρονομήσεις αυτήν. Θέλεις ετοιμάσει εισέ αυτών την οδόν, και θέλεις διαιρέσει εις τρία τα όρια της γης σου, την οποίαν δίδει εισέ Κύριος ο Θεός σου να κληρονομήσεις, δια να φεύγει εκεί πας φωνές. Και αυτή είναι η διάταξη περί του φωνέως, ως της φύγει εκεί δια να ζήσει. Ως της κτυπήσει των πλησίων αυτού εξαγνίας, τον οποίον πρώτερον δεν εμίσει, καθώς όταν υπάγει της μετά του πλησίων αυτού εις το δάσος, δια να κόψει ξύλα, και ενώ η χείρα αυτού καταβιβάζει κτύπημα με τον πέλεκιν δια να κόψει το δένδρον, εκβήτω σιδήριον από του ξύλου και τύχει των πλησίων αυτού και αυτός αποθάνει, ούτως θέλει φύγει εις μίαν των πόλεων εκείνων και θέλει ζήσει. Μήποτε καταδιώξει τον φωνέα ο εκδικητής του αίματος, ενώ είναι εισέξαψιν η καρδία αυτού και προφθάσει αυτόν, εάν η οδός είναι μακρά, και φωνεύσει αυτόν, και τι μείοντα άξιον θανάτου, επειδή δεν εμίσει αυτόν πρώτερον. Δια τούτο εγώ προστάζω εισέ λέγον, τρεις πόλεις θέλεις χωρίσει εισέ αυτόν. Και αν Κύριος ο Θεός σου πλατείνει τα όρια σου, καθώς όμωσε προς τους πατέρα σου, και δώσει εισέ πάσαν την γην, την οποίαν υπεσχέθη να δώσει εις τους πατέρα σου, εάν φυλάτης πάσας τας εντολάς ταύτας, ώστε να εκτελείς αυτάς, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσήμερον, να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου και να περιπατείς πάντοτε εις τας οδούς αυτού, τότε θέλεις προσθέσει εις αυτόν έτη τρεις πόλεις προς τας τρεις εκείνας, δια να μη χυθεί αίμα αθώων εν μέσω της γης σου, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εις κληρονομίαν, και να είναι αίμα επάνω σου. Εάν δε της έχει μίσος κατά του πλησίον αυτού, και παραμονεύσας αυτόν εφορμήσει επ' αυτόν, και πατάξει αυτόν και αποθάνει, και φύγει εις μίαν των πόλεων τούτων, τότε θέλουσιν αποστείλει η πρεσβύτερη της πόλεως αυτού, και θέλουσι λάβει αυτόν εκείθεν, και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις την χείραν του εκδικητού του αίματος, δια να αποθάνει. Ο οφθαλμός σου δεν θέλει φυστεί αυτόν, αλλά θέλει σε εξαλείψει από του Ισραήλ το αθώον αίμα, δια να ευημερείς. Δεν θέλεις μετακινήσει τα όρια του πλησίον σου, όσα οι πατέρες σου έστησαν εις την κληρονομία σου, την οποίαν θέλεις κατακληρονομήσει εν τη γη την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ, δια να κατακληρονομήσεις αυτήν. Εις μάρτης δεν θέλει σηκωθεί εναντίον τίνος ανθρώπου, διοποιανδήποτε ανομίαν ή διοποιονδήποτε αμάρτημα, ό,τι αμάρτημα αμαρτήσει. Επιστόματος δύο μαρτύρων ή επιστόματος τριών μαρτύρων θέλει βεβαιούστε πας λόγος. Εάν ψευδής μάρτης σηκωθεί εναντίον ανθρώπου, δια να μαρτυρήσει κατά αυτού αδίκως, τότε και οι δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων είναι η διαφορά, θέλουν συσταθεί ενώπιον του Κυρίου, ενώπιον των ιερέων και των κριτών, των όντων κατ' εκείνας τας ημέρας. Και οι κριτέ θέλουν συνεξετάσει ακριβώς, και ειδού, εάν ο μάρτης είναι ψευδομάρτης και εμαρτύρησε ψευδός κατά του αδελφού αυτού, τότε θέλετε κάμει εις αυτόν, καθώς αυτός εστοχάστη να κάμει εις τον αδελφόν αυτού. Και θέλεις εκβάλει το κακόν εκ μέσου σου. Και οι λοιποί θέλουν συνακούσει και φοβηθεί και δεν θέλουν συν εις το εξής πράξει τιού των κακών εν μέσω σου. Και ο οφθαλμός σου δεν θέλει φυστεί. Θέλει δοθεί ζωή αντί ζωής, οφθαλμός αντί οφθαλμού, οδούς αντί οδόντος, χείρ αντί χειρός, πους αντί ποδός. Δευτερονόμιον Κεφάλαιον Κάπα. Όταν εξέλθεις εις μάχην εναντίον των εχθρών σου και είδεις ύπους και αμάξας λαών περισσότερων παρασέ, μη φοβηθείς αυτούς, διότι Κύριος ο Θεός σου είναι μετά σου, ώστι σε ανεβίβασεν εκ γης Αιγύπτου. Και όταν πλησιάσετε εις την μάχην, ο ιερεύς θέλει προσέλθει και λαλήσει προς τον λαόν και θέλει υπή προς αυτούς. Άκουε Ισραήλ, σεις πλησιάζετε σήμερον εις την μάχην κατά των εχθρών σας. Ας μη δηλιάσει η καρδία σας, μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε, μη δε εκπλαγείτε από προσώπου αυτών. Διότι Κύριος ο Θεός σας είναι ο προπορευόμενος με θυμών, δια να πολεμήσει υπέρ ημών εναντίον των εχθρών σας, δια να σώσει ημάς. Και οι άρχοντες θέλουν συλλαλήσει προς τον λαόν λέγοντες, «Τις άνθρωπος οκοδόμησεν οικία νέαν και δεν έκαμεν εγγενιασμόν αυτής? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικίαν αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και εγγενιάσει αυτήν άλλος άνθρωπος. Και τις άνθρωπος εφύτευσεν αμπελώνα και δεν εφράνθη εξ αυτού? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικίαν αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και εφρανθεί εξ αυτού άλλος άνθρωπος. Και τις άνθρωπος ηραβωνίστη γυναίκα και δεν έλαβεν αυτήν? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικίαν αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και λάβει αυτήν άλλος άνθρωπος. Και οι άρχοντες θέλουν συλλαλήσει έτη προς τον λαόν και θέλουν συνυπή. Τις άνθρωπος είναι δειλός και άκαρδος? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικίαν αυτού, δια να μην δηλιάσει η καρδία των αδελφών αυτού ως η καρδία αυτού. Και αφού τελειώσωσιν οι άρχοντες λαλούντες προς τον λαόν, θέλουσι καταστήσει αρχηγούς των στρατευμάτων δια να προείστανται του λαού. Όταν πλησιάσεις εις πόλην δια να εκπολεμήσεις αυτήν, τότε κάλεσον αυτήν εις ειρήνην. Και αν σοι αποκριθεί ειρηνικά και ανοίξει είσαι, τότε πας ο λαός ο ευρισκόμενος εν αυτή θέλει γίνει υποτελήσει σε και θέλει σε δουλεύει. Εάν όμως δεν κάνει ειρήνην μετά σου, αλλά σε πολεμήσει, τότε θέλεις πολιορκήσει αυτήν. Και αφού Κύριος ο Θεός σου παραδώσει αυτήν εις τα σχήρα σου, θέλεις πατάξει πάντα τα αρσενικά αυτής εν στόμα τη μαχαίρας. Τας δε γυναίκας και τα βρέφη και τα κτίνη και πάντα όσα ευρίσκονται εν τη πόλη, πάντα τα λάφυρα αυτής θέλεις λάβει εις σε αυτόν. Και θέλεις τρώγει τα λάφυρα των εχθρών σου, όσα Κύριος ο Θεός σου έδωκεν εισέ. Ούτω θέλεις κάμι εις πάσας τας πόλης, τας πολύ μακράν από σου, έτινες δεν είναι εκ των πόλεων των εθνών τούτων. Εκ των πόλεων όμως των λαών τούτων, τας οποίας Κύριος ο Θεός σου δίδει εις κληρονομίαν, δεν θέλεις αφήσει ζών ουδέν έχων πνοήν. Αλλά θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς κατά κράτος, τους Χεταίους και τους Αμοραίους, τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, καθώς προσέταξεν εισέ Κύριος ο Θεός σου. Δια να μη σας διδάξω συναπράτητε κατά πάντα τα βδελίγματα αυτών, τα οποία έκαμον εις τους θεούς αυτών και αμαρτήσετε εναντίον Κυρίου του Θεού σας. Όταν πολιορκείς πόλην τεινά ημέρας πολλάς, πολεμών αυτήν δια να εξουσιάσεις αυτήν, δεν θέλεις εξολοθρεύσει τα δένδρα αυτής, καταφέρον επ' αυτά πέλεκιν, διότι εξ αυτών δύνασε να τρέφησε. Και δεν θέλεις κόψει αυτά. Μήπως είναι άνθρωπος το δένδρον του αγρού, ώστε να έλθει εναντίον σου εν την πολιορκία? Μόνον τα δένδρα, όσα γνωρίζεις ότι δεν είναι δένδρα τροφής, ταύτα θέλεις εξολοθρεύσει και εκόψει. Και θέλεις οικοδομήσει περιχαρακώματα εναντίον της πόλεως ή της πολεμή προσέ έως σου παραδοθεί.
0: Παροιμίε, κεφάλαιο ΚΑΠΑΖΙΤΑ. Μη καυχάσαι στην αύριον ημέραν, διότι δεν εξεύρεις τι θέλει γεννήσει η ημέρα. Ας σε επαινεί άλλος και μη το στόμα σου, ξένος και μη τα χείλη σου. Βαρύς είναι ο λίθος και δυσβάστακτος η άμος. Αλλιοργεί

Παρακλικήτης του φίλου δια της εγκαρδίου συμβουλής. Των φίλων σου και των φίλων του πατρός σου μη εγκαταλείπεις, εις δε των οίκων του αδελφού σου μη εισέλθεις εν τη ημέρα της συμφοράς σου. Διότι καλύτερον είναι γη των πλησίων παρά αδελφός μακράν. Υιέ μου, γίνου σοφός και έφερενε την καρδίαν μου, δια να έχω τι να αποκρίνομαι προς τον ονειδίζοντά με. Ο φρόνιμος προβλέπει το κακόν και κρύπτεται. Οι άφρονες όμως εξακολουθούσι των δρόμων των και τιμωρούνται. Λάβε το ημάτιον του εγγυωμένου διαξένων και λάβε ενέχειρον απ' αυτού εγγυωμένου περί ξένων πραγμάτων. Ο εγυρώμενος το πρωί και ευλογών με τα μεγάλης φωνής των πλησίων αυτού θέλει λογιστεί ως καταρώμενος αυτών. Ακατάπαυστον στάξιμον εν ημέρα βροχερά και φύλερης γινή είναι όμοια. Ο κρύπτον αυτήν κρύπτει τον άνεμον και το μύρον εν τη δεξιά αυτού κρυπτόμενον φωνάζει. Ο σίδηρος ακονίζει τον σίδηρον και ο άνθρωπος ακονίζει το πρόσωπον του φίλου αυτού. Ο φυλάτων την σικήν θέλει φάγει τον καρπόν αυτής και ο φυλάτων τον κύριον αυτού θέλει τιμηθεί. Καθώς εις το είδωρ ανταποκρίνεται πρόσωπον εις πρόσωπον, ούτω καρδία ανθρώπου εις άνθρωπον. Ο άδης και η απώλεια δεν χορταίνουσι και η οφθαλμή του ανθρώπου δεν χορταίνουσιν. Ο άργυρος δοκιμάζεται δια του χωνευτηρίου και ο χρυσός δια της καμίνου, ο δε άνθρωπος δια του στόματος των εγκομιαζόντων αυτών. Και αν κοπανίσεις διακοπάνου τον άφρονα εν ιγδίω μεταξύ σύτου κοπανιζομένου, η αφροσύνη αυτού δεν θέλει χωριστεί από αυτού. Πρόσεχε να γνωρίζεις την κατάσταση των ποιμνίων σου και επιμελού καλώς τα σαγέλα σου, διότι ο πλούτος δεν μένει διαπαντός, ουδέ το διάδημα από γενεάς εις γενεάν. Ο χόρτος βλαστάνει και η χλώη αναφαίνεται και τα χόρτα των ωραίων συνάγονται. Τα αρνία είναι δια τα ενδύματά σου και η τράγη δια την πληρωμή του αγρού και θέλεις έχει άφθονον γάλα εγών δια την τροφήν σου, δια την τροφήν του οίκου σου και την ζωήν των θεραπενών σου. Παροιμίε, κεφάλαιο κάπα ήτα. Οι ασεβείς φεύγουσιν ουδενός διώκοντος, οι δε δίκαιοι έχουν θάρρος ως λέον. Δια τα αμαρτήματα του τόπου πολλοί είναι οι άρχοντες αυτού. Δι' ανθρώπου όμως συνετού και νοήμονος, το πολίτευμα αυτού θέλει διαρκή. Πτωχός άνθρωπος και δυναστεύων πτωχούς είναι ως βροχή κατακλίζουσα ή της δεν δίδει άρτων. Όσοι εγκαταλείπουσι των νόμων, εγκομιάζουσι τους ασεβείς. Αλληφυλάτοντες των νόμων, αντιμάχονται εις αυτούς. Οι κακοί άνθρωποι δεν θέλουν συνοήσει κρίσιν. Αλληζητούντες των Κύριων θέλουν συνοήσει τα πάντα. Καλύτερος ο πτωχός, ο περιπατών εν τη ακαιρεότητη αυτού, παρά των διεστραμμένων τα σοδούς αυτού, και αν είναι πλούσιος. Ο φυλάτων των νόμων είναι Υιός συνετός. Ο δε φίλος των ασώτων κατεσχύνει τον πατέρα αυτού. Ο αυξάνων την περιουσίαν αυτού διατόκου και πλεονεξίας, συνάγει αυτήν δια τον ελεούντα τους πτωχούς. Του εκκλίνοντος το οτίον αυτού από του να ακούει τον νόμον, και αυτή η προσευχή αυτού θέλει είστε βδέλιγμα. Ο αποπλανών τους ευθύς εις οδόν κακήν, αυτός θέλει πέσει εις τον ίδιον αυτού λάκον. Αλλιάμεμπτη θέλουσι κληρονομήσει αγαθά. Ο πλούσιος άνθρωπος νομίζει εαυτόν σοφόν, αλλοσυνετός πτωχός εξελέγχει αυτόν. Όταν η δίκαιη θριαμβεύωση, μεγάλη είναι η δόξα. Αλλά όταν οι ασεβείς υψώνονται, οι άνθρωποι κρύπτονται. Ο κρύπτον τας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευωδοθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεηθεί. Μακάριος ο άνθρωπος, ο φοβούμενος πάντοτε. Όστις όμως σκληρύνει την καρδίαν αυτού, θέλει πέσει εις συμφοράν. Λέων βρυχόμενος και άρκτος ποινώσα, είναι διοικητής ασεβής επί λαών πενιχρών. Ο ηγεμόν, ο στερούμενος συνέσεως, πληθύνει τας καταδυναστίας. Ο δε μισών την αρπαγήν, θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού. Ο άνθρωπος, ο ένοχος αίματος ανθρώπου, θέλει σπεύσει

0: των Λάκων. Ουδής θέλει κρατήσει αυτόν. Ο περιπατών εν ακαιρεότητη θέλει σωθεί. Ο δε διαστραμμένος εν τεσοδής αυτού θέλει πέσει διαμιάς. Ο εργαζόμενος στην γην αυτού θέλει χορταστεί άρτον. Ο δε ακολουθών τους ματαιόφρονας θέλει εμπλιστεί πτωχίας. Ο πιστός άνθρωπος θέλει έχει πολλήν ευλογίαν. Αλλώστης σπέβδει να πλουτίσει, δεν θέλει μείνει ατιμώρητος. Να είναι της προσωπολήπτης δεν είναι καλόν, διότι ότι ούτως άνθρωπος διέν κομμάτιον άρτου θέλει ανομήσει. Ο έχων πονηρών οφθαλμών σπέβδει να πλουτίσει και δεν καταλαμβάνει ότι η ένδια θέλει ελθεί επ' αυτόν. Ο ελέγχων άνθρωπων ύστερον θέλει ευρύ περισσοτέραν χάριν παρά τον κολακεύοντα δια της γλώσσης. Ο κλέπτον τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού και λέγον «τούτο δεν είναι αμαρτία», αυτός είναι σύντροφος του ληστού. Ο αλαζόν την καρδίαν διεγείρει έρηδας. Ο δε θαρών επικύριον θέλει παχυνθεί. Ο θαρών επί την ιδίαν αυτού καρδίαν είναι άφρον, αλλο περιπατών εν σοφία ούτως θέλει σωθεί. Ως τις δίδιες τους πτωχούς δεν θέλει ελθεί εις ένδιαν, αλλώς τις αποστρέφει τους οφθαλμούς αυτού θέλει έχει πολλάς κατάρας. Όταν οι ασεβείς υψώνονται, οι άνθρωποι κρύπτονται, αλλά εν τη απολία εκείνων οι δίκαιοι πληθύνονται.
1: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 1. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινεν ουδέν το οποίον έγινεν. Εν αυτό ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει, και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό. Υπήρξεν άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης. Ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν, δια να μαρτυρήσει περί του φωτός, δια να πιστεύσωσι πάντες δι' αυτού. Δεν ήτο εκείνος το φως, αλλά δια να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ήτο το φως του αληθινών, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον. Ήτο εν το κόσμο, και ο κόσμος έγινε δι' αυτού, και ο κόσμος δεν εγνώρισεν αυτόν. Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Ήτινες ουχή εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος αρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και ο λόγος έγινε σάρξ, και κατόκισε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά το Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ο Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και εφώναξε λέγον, «Ούτως ήτο περί ου είπων, ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου, διότι ήτο πρώτερός μου. Και πάντες εμείς ελάβομεν εκ του πληρώματος αυτού και χάριν αντί χάριτος, διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Ουδείς η δε ποτέ των Θεών, ο μονογενής Υιός, ο όν εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εφανέρωσεν αυτόν. Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννου, ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιεροσολύμων ιερείς και Λεβίτας, δια να ερωτήσωσιν αυτόν, «Συ τις είσαι?» Και ομολόγησε και δεν ειρνήθη, και ομολόγησεν ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Και ρώτησαν αυτόν, «Τι λοιπόν, Ηλίας είσαι εσύ?» Και λέγει, «Δεν είμαι». «Ο προφήτης είσαι εσύ?» Και απεκρίθη ουχή. Είπαν λοιπόν προς αυτόν, «Τι είσαι, δια να δώσομεν απόκρισιν εις τους αποστήλαντας ημάς. Τι λέγεις περί σε αυτού?» Απεκρίθη, «Εγώ είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ευθύνατε την οδόν του Κυρίου, καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης. Οι δε απεσταλμένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων και ρώτησαν αυτόν και είπαν προς αυτόν, «Γιατί λοιπόν βαπτίζεις, εάν σύ δεν είσαι ο Χριστός, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης?» Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιωάννης λέγον, «Εγώ βαπτίζω εν ύδατι, εν μέσω δε ημών, ίστατε εκείνος, τον οποίον σεις δεν γνωρίζετε. Αυτός είναι ο πίσω μου ερχόμενος, ώστις είναι ανώτερός μου, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον του υποδήματος αυτού. Ταύτα έγιναν εν Βυθαβαρά, πέραν του Ιορδάνου, όπου ήτο ο Ιωάννης βαπτίζων. Τι επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν και λέγει «Ιδού ο όμνος του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ούτως είναι περί ού εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρ, ώστις είναι ανώτερός μου, διότι ήτο πρώτερός μου. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά δια να φανερωθεί εις τον Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ βαπτίζον εν το ύδατι». Και εμαρτύρησεν ο Ιωάννης, λέγον «Ότι είδον το πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ' αυτόν. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά ο πέμψας με, δια να βαπτίζω εν ύδατι, εκείνος μου είπεν «Ισόντι να είδεις το πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαπτίζον εν πνεύματι Αγίω». Και εγώ είδον και εμαρτύρησα ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Τι επαύριον, πάλι νίστατο ο Ιωάννης και δύο εκ των μαθητών αυτού. Και εμβλέψας εις τον Ιησούν περιπατούντα λέγει «Ιδού ο αμνός του Θεού». Και ήκουσαν αυτόν οι δύο μαθητέλα λούντα και ακολούθησαν τον Ιησούν. Στραφείς δε ο Ιησούς και ειδών αυτούς ακολουθούντας, λέγει προς αυτούς «Τι ζητείτε?» Ή δε είπαν προς αυτόν «Ραβί», το οποίο ερμηνευόμενον λέγεται «Διδάσκαλε», «Πού μένεις?» Λέγει προς αυτούς «Έλθετε και είδετε». Ήλθον και είδον που μένει, και έμειναν παρά αυτό την ημέραν εκείνην, η δε ώρα ήτο ως δεκάτη. Ήτο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο, ήτινες ήκουσαν περί αυτού παρά του Ιωάννου και ακολούθησαν αυτόν. Ούτως πρώτος ευρίσκει τον εαυτού αδελφόν Σίμωνα, και λέγει προς αυτόν «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι ο Χριστός», και έφερεν αυτόν προς τον Ιησούν. Εμβλέψας δε εις αυτόν ο Ιησούς είπε «Συ είσαι Σίμων, ο Υιός του Ιωνά. Συ θέλεις ονομαστεί Κυφάς, το οποίον ερμηνεύεται Πέτρος. Τι επαύριον, η θέλησεν ο Ιησούς να εξέλθει εις την Γαλιλαίαν και βρίσκει τον Φίλιππον και λέγει προς αυτόν «Ακολούθημη». Ήτο δε ο Φίλιππος από Βηθσαϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει προς αυτόν «Εκείνον, τον οποίον έγραψεν ο Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν, Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ, τον από Ναζαρέτ». Και είπε προς αυτόν ο Ναθαναήλ «Εκ Ναζαρέτ δύναται να προέλθει τι αγαθόν?» Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος «Έρχου και ιδέ». Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού «Ιδού αληθώς Ισραηλίτης, εις τον οποίον δόλος δεν υπάρχει». Λέγει προς αυτόν ο Ναθαναήλ «Πόθεν με γινώσκεις?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν «Πριν ο Φίλιππος εφωνάξει, όντα υπό κάτω της οικής, είδον σε». Απεκρίθη ο Ναθαναήλ και λέγει προς αυτόν «Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο Βασιλεύς του Ισραήλ». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν «Επειδή σύ είπον είδον σε υπό κάτω της οικής, πιστεύεις? Μεγαλύτερα τούτον θέλεις ειδή». Και λέγει προς αυτόν «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, από του νυν θέλετε ειδή των ουρανών ανεωγμένων και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των Υιών του ανθρώπου». Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο δεύτερο. Και την τρίτην ημέραν έγινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας, και ήτο η μήτυρ του Ιησού εκεί. Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθητοί αυτού εις των γάμων. Και επειδή έλειψεν ο ίνος, λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν «Ίνον δεν έχουσι». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς «Τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε? Δεν ήλθε έτη η ώρα μου». Λέγει η μήτυρ αυτού προς τους υπηρέτας «Ό,τι σας λέγει κάμετε». Ήσαν δε εκεί ιδρύ ελήθινε, εξ κείμενε, κατά το έθος του καθαρισμού των Ιουδαίων, χωρούσε εκάστη 2 ή 3 μέτρα. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς «Γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος». Και γέμισαν αυτάς έως άνω. Και λέγει προς αυτούς «Αντλήσατε τώρα και φέρετε προς τον αρχιτρίκλινον». Και έφεραν. Καθώς δε ο αρχιτρίκλινος εγεύθη το είδωρ εις ίνων μεταβεβλημένων και δεν ήξευρε πόθεν είναι, οι υπηρέτε όμως ήξευρον ή αντλήσαντε στο είδωρ, φωνάζει τον Ιμφίον ο αρχιτρίκλινος και λέγει προς αυτόν «Πας άνθρωπος, πρώτον τον καλόν ίνον βάλει, και αφού πείωση πολύ, τότε τον κατώτερον. Σύ εφύλαξας τον καλόν ίνον έως τώρα. Ταύτην την αρχήν των θαυμάτων έκαμεν ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητέ αυτού. Μετά τούτο κατέβη εις Καπερναούμ αυτός και η μήτηρα αυτού και η αδελφή αυτού και οι μαθητέ αυτού και εκεί έμειναν ουχή πολλάς ημέρας. Επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβη εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και έβρενεν το ιερό τους πολλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς και τους αργυραμιβούς καθημένους και ποιήσας μάστιγα εξ χινίων εδίωξε πάντας εκ του ιερού και τα πρόβατα και τους βόας και τα νομίσματα των αργυραμιβών έχισε και τα στραπέζας ανέτρεψε και προς τους πολλούντας τας περιστεράς είπε «Σηκώσατε ταύτα εντεύθεν, μη κάμνετε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου». Τότε ενεθυμήθησαν οι μαθητέ αυτού ότι είναι γεγραμμένον «Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγεν». Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπαν προς αυτόν «Τι σημείον δεικνύεις εις ημάς, διότι κάμνεις ταύτα?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς «Χαλάσατε τον ναόν τούτον και δια τριών ημερών θέλω εγύρι αυτόν». Και οι Ιουδαίοι είπαν «Εις τεσσαράκοντα και έξ έτη οκοδομήθη ο ναός ούτος». Και εσύ θέλεις εγύρι αυτόν εις τρεις ημέρας. Εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε λοιπόν ηγέρθη εκ νεκρών, ενεθυμήθησαν οι μαθητέ αυτού ότι τούτο έλεγε προς αυτούς. Και επίστευσαν εις την γραφήν και εις των λόγων των οποίων είπεν ο Ιησούς. Και ενώ ήτο εν Ιεροσολύμης, κατά την εορτήν του Πάσχα, πολλοί επίστευσαν εις το όνομα αυτού, βλέποντες αυτού τα θαύματα τα οποία έκαμνεν. Αυτός δε ο Ιησούς δεν ενεπιστεύεται εις αυτούς, διότι εγνώριζε πάντας, και διότι δεν είχε χρίαν για να μαρτυρήσει τις περί του ανθρώπου, επειδή αυτός εγνώριζε τι ήτο εντός του ανθρώπου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμενοι σου μας, Άγια Κύριε μας. Είμαστε ευγνώμονες για τη θυσία σου, Κύριε. Αναγνωρίζουμε, Κύριε μας, το έργο σου. Εσύ το έκανες για μας στη θέση μας, Κύριε. Βοήθησε μας να αντιληφθούμε τη θέση μας μπροστά σου, Κύριε Ιησού μας. Φύλαξε μας, Ιησού μας, από σκέψεις και διδασκαλίες και ιδέες ανθρώπινες, Κύριε μας, που χαλάνε τη σχέση μας μαζί σου, Κύριε. Βοήθησε μας πραγματικά να κρεμόμαστε από εσένα, Κύριε. Όπως εσύ κρεμάστηκες πάνω στο σκληρό σταυρό του Γολγοθά, Κύριε, εμείς θέλουμε να κρεμόμαστε από εσένα, Κύριε μας. Πραγματικά να αναγνωρίζουμε ότι εσύ είσαι ο Κύριος μας και ο Θεός μας και από σένα αντλούμε ζωή αιώνια, Κύριε μας. Η ανθρώπινη καρδιά, αδερφοί, λαχταρά τη σωτηρία. Το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα που λέμε, συνήθως υπάρχει ένα πρόβλημα στην ανθρώπινη καρδιά να το διαστρέφει λίγο και να λέμε ναι τα καλά νέα που μας έφερε ο Κύριος, αλλά μπορούμε και εμείς να κάνουμε πολλά και κάνουμε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε τα σώματά μας, μας έδωσε τη δύναμη, μας έδωσε τη φωνή, τα χέρια, τα πόδια, τα μάτια να υπηρετήσουμε. Τα καλά νέα όμως του Θεού είναι η προσφορά της αιώνιας ζωής μαζί Του. Και αυτό συμβαίνει με τη χάρη και με την πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Υπάρχει μια επιστολή στην Καινή Διαθήκη προς Γαλάτες. Και εκεί βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει με αυστηρόν τόνο. Και είναι καλό ίσως τις επόμενες μέρες, αν έχετε χρόνο, να τη διαβάσετε, δεν είναι μεγάλη. Γιατί η σωτηρία και η πίστη στον Κύριο έρχεται με τους όρους του Θεού. Και ο Θεός καθορίζει το τι τον ικανοποιεί και τι είναι αποδεκτό στην αγιότητά Του. Γιατί παραμένει ένα δίλημμα. Οι χριστιανοί είναι επιρρεπείς στο να ζουν σαν το δώρο της σωτηρίας από το Θεό να είναι ανεπαρκές. Το λέω γιατί ενεργούμε σαν να αγοράζουμε συνέχεια την αγάπη Του. Παρασυρώμαστε να ζούμε τη χριστιανική μας ζωή νομίζοντας ότι έτσι θα κερδίσουμε την αποδοχή από το Θεό. Τώρα θα αρέσω στο Θεό αφού το έκανα αυτό. Τώρα θα είμαι πιο αποδεκτός, αποδεκτή από τον Κύριο. Διακηρύσουμε ότι η σωτηρία προέρχεται από Αυτόν και μόνο, αλλά είναι σαν να δείχνουμε με το καθημερινό μας βάδισμα ότι το δώρο Του, ας πούμε ότι είναι λίπες, γιατί πρέπει και εμείς να προσθέσουμε κάτι για να το συμπληρώσουμε, να κάνουμε το μέρος μας που λέμε, έτσι. Και θεωρούμε ότι ζώντας τη χριστιανική ζωή, σαν ο Θεός να ικανοποιείται από ένα συνδυασμό πίστης στο Χριστό, αμήν, και καλών έργων. Αλλά αδερφοί, αυτό είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο να αποδυναμώσει ή να απορρίψει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τα καλά νέα που λέμε. Και αυτό είναι ένα παλιό πρόβλημα, γι' αυτό ανέφερα την επιστολή προς Γαλάτας, γιατί και οι αδερφοί, οι χριστιανοί τότε που ζούσαν στη Γαλατία, έπεσαν σε αυτήν την παγίδα, σε εισαγωγικά. Και το Ευαγγέλιο δεχόταν επίθεση στις εκκλησίες της Γαλατίας μεταξύ των αδερφών μας, των χριστιανών. Και το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Πολλοί πιστοί ζουν μια ζωή σαν το έργο του Χριστού πάνω στο Σταυρό να μην ήταν αρκετό. Δεχόμαστε, όπως είπα, το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού, αλλά αναμειγνύουμε και τις δικές μας τις αρετές. Γιατί αλλού ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς το μέρος μας. Ωστόσο, ο Θεός δεν θα δεχτεί κάτι τέτοιο και αυτή η επιστολή προς Γαλάτες του Αποστόλου Παύλου το καθιστά πολύ σαφές. Λαχταρούμε τον Θεό, αλλά παρά τις επανειλημμένες καλές μας προθέσεις και προσπάθειες, δεν μπορεί και δεν χρειάζεται να τον εξαγοράσουμε, να τον δωροδοκίσουμε, να τον κερδίσουμε. Και η επιστολή αυτή ορίζει σαφώς τους όρους του Ευαγγελίου του Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο μας προσφέρεται αυτή η αναγκαία καθοδήγηση για το πώς να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή μας. Προσέξτε για να μην παρεξηγήσει κανείς αυτά τα λόγια. Δεν λέω ότι ο πιστός θα κάτσει στον καναπέ και δεν θα κάνει τίποτα γιατί ο Ιησούς τα έκανε όλα. Θα κάνεις πράγματα, αλλά είναι πώς βλέπεις βαθιά μέσα σου ατομικά αυτά τα καλά έργα που κάνεις, πώς τα βλέπεις μπροστά στο Θεό. Δηλαδή, προσεύχομαι για μια ψυχή, μιλώ σε μια ψυχή και σώζεται. Αμήν. Χαρά μεγάλη, λέει ο λόγος του Θεού, γίνεται για κάθε αμαρτωλό μετανοούντα. Μίλησα στη ψυχή. Την έσωσα, σε εισαγωγικά. Εντάξει, ο Κύριος σώζει, αλλά μέσα από μένα. Και έρχεται στον Κύριο, προχωράει και βλέπω εγώ. Πώς το βλέπω? Ότι ο Κύριος έσωσε ακόμα μια ψυχή με τη χάρη του ή ότι μου χρωστάει και εμέναν κάτι? Γιατί μπορούσα να με μιλούσα. Έχει μια μικρή υποχρέωση ο Θεός σε μένα που έκανα τη δουλειά του? Τέλος πάντων, την εντολή του. Εκεί τώρα είναι το επικίνδυνο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό μιλάμε. Γιατί η λαχτάρα του ανθρώπου για σωτηρία έχει πάντα συνδυαστεί με προσωπικές προσπάθειες επίτευξης αυτού του σκοπού. Ναι, ο Κύριος επέθανε για μένα να με σώσει και εγώ αυτοσώζομαι και λίγο κάνοντας κάτι ανάλογο. Δηλαδή, αυτός έκανε τα πολλά και εγώ κάνω τα υπόλοιπα. Και οι προσπάθειες μας, αδερφοί, να σωθούμε πάνε πολύ βαθιά. Από την αρχή, από τη γέννηση με τον Αδάμ και την Εύα. Όταν ο μάρτυρας, αν θυμάστε, κατάλαβε ότι ήταν γυμνοί και πήραν τα φύλλα να αντιθούν, να σκεπαστούν τα έργα τους, τα θρησκευτικά. Ναι, τώρα είμαστε καλυμμένοι. Κύριε, εδώ είμαι. Δεν είμαι γυμνός. Αλλά δεν φτάνουν. Τα φύλλα δεν μπορούν να σκεπάσουν τη γύμνια μας, αν είμαστε γυμνοί μπροστά στο Θεό. Και ο γιος τους, ο Κάιν, δεν ήταν διαφορετικός. Σκέφτηκε ότι μπορούσε να ικανοποιήσει το Θεό με το δικό του τρόπο. Να πάρω φρούτα, να τα βάλω θυσία στο Θεό. Γιατί έτσι θέλω, με αυτόν τον τρόπο. Και να το δούμε, Γένεση 4:3. Ήρθε η ώρα ο Κάιν να προσφέρει στον Κύριο εκ των καρπών της γης. Και ο Άβελ, λέει, προσφέρε και αυτός από τα πρωτότοκα των προβάτων του και από το πάχος τους. Και ο Κύριος κοίταξε με ευμένεια επάνω στον Άβελ και επάνω στην προσφορά του. Επάνω στον Κάιν όμως και επάνω στην προσφορά του δεν κοίταξε. Και ο Κάιν αγανάκτησε πάρα πολύ και κατσούφιασε το πρόσωπό του. Γιατί δεν δέχεται τα δικά μου έργα, τα δικά μου δώρα. Και το πιο τρανταχτό παράδειγμα αυτής της νοοτροπίας, να σωθεί δηλαδή κάποιος από μόνος του. Εγώ έτσι θέλω, με αυτόν τον τρόπο, αυτό θα δώσω. Διατηρήθηκε για αιώνες και πέρασε και μέσα στον Ισραήλ. Έζησαν σαν οι μόνοι μεταξύ των εθνών που άξιζαν το Θεό. Θυμάστε, ο Θεός τους έσωσε με τη χάρη του. Ήταν δούλοι μέσα στις λάσπες, τους έβγαλε, τους έφερε στην έρημο, τους πήρε στη γη Χανάν. Και τους έδωσε τον νόμο, τους έγεσε τις θυσίες, τις γιορτές, αλλά δεν τους έβαλε νόμους για να βασανίζονται. Όλον αυτό το σύστημα ήταν δώρα για να τους θυμίζουν να ζουν διαπίστεως σε Αυτόν. Γι' αυτό από την Παλαιά Διαθήκη οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού περίμεναν τον Μεσσία. Ξέρανε ότι δεν γίνεται να σωθούμε με αυτά και είναι η χάρη του Θεού. Απλά κάνανε αυτά μέχρι να έρθει ο καιρός να διορθωθεί όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά αυτοί νόμιζαν λαθασμένα ότι από μόνοι τους κέρδιζαν το δικαίωμα στο Θεό. Έκανα τη θυσία μου, πήγα στη γιορτή, τήρησα το Σάββατο, δεν έκανα δουλειές. Ο Θεός είναι υποχρεωμένος μαζί μου. Και έτσι ίσως νιώθουμε και εμείς. Ήταν μια νοοτροπία που αξίωνε ότι η σωτηρία του Θεού μπορούσε να κερδιθεί. Ότι μπορούσαν, και ίσως και σήμερα μπορούμε, να εντυπωσιάσουμε, να ικανοποιήσουμε τον Θεό με τις προσπάθειες μας, με τις καλές πράξεις μας. Γιατί προσέξτε, αν θέλω κάνω καλή πράξη, αν θέλω δεν κάνω. και κακές πράξεις μπορούμε, αλλά ας πούμε ότι κάποιος είναι καλός χριστιανός. Ή κάνω ή δεν κάνω, ή κάνω ακόμα καλύτερα. Γιατί θέλεις να κάνεις καλή πράξη? Ο Θεός περίμενε την τήρηση του Σαββάτου, την περιτομή, την υπακοή στον νόμο από τους Ισραηλίτες, αλλά αυτό ήταν μόνο η έκφραση μιας καρδιάς πίστης στο Μεσσία που θα ερχότανε, γιατί είχε τους συμβολισμούς. Εβραίους 10 κεφάλαιο, στην αρχή, γράφει εδώ, γιατί αφού ο νόμος έχει τη σκιά των μελλοντικών αγαθών, ήταν ο νόμος και ήταν η σκιά του τι θα γινόταν στο μέλλον, όχι την ίδια την εικόνα των πραγμάτων, δεν δύναται ποτέ να τελειοποιήσει αυτούς που προσέρχονται κάθε έτος με τις ίδιες θυσίες τις οποίες προσφέρουν συνεχώς. Δεν μπορούσε να τελειοποιηθεί αυτό. Απλά ήταν σκιά αυτών που θα ερχότανε. Στο 4. Γιατί αδύνατο αίμα τάβρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίες. Αμάρτησα εγώ και επειδή έφερα τον τράγο μου και τον έσφαξε ο ιερέας και πήρε το αίμα πάνω μου, φεύγουν οι αμαρτίες μου με το αίμα του ζώου, του τράγου. Ο τράγος δεν φταίει, είναι αναμάρτητος. Γι' αυτό και ο Ιησούς είναι ο αμνός του Θεού, ένα αρνάκι αθώο, αλλά δεν είναι αρκετό για να με καθαρίσει εμένα. Ήτανε τύπος της αιώνιας θυσίας. Στο 11. Και βέβαια, κάθε ιερέας έχει σταθεί κάθε μέρα λειτουργώντας και προσφέροντας τις ίδιες θυσίες πολλές φορές, οι οποίες ποτέ δεν δύνανται να αφαιρέσουν αμαρτίες. Θυσίες, χιλιάδες ζώα, οι οποίες όμως θυσίες δεν αφαιρούν. Έτσι, τι να τις κάνουμε? Γιατί? Για να δεις την αιώνια θυσία, τον Κύριο, που αυτό αφαιρεί αμαρτίες. Και στην Καινή Διαθήκη, τα Ευαγγέλια μας μιλούν για την λαχτάρα που έχουμε όλοι μας να λυτρωθούμε. Αλλά είναι και αυτή η τάση, όπως είπα, της αυτοσωτηρίας. Να σωθώ κι εγώ, να αυτοσωθώ. Επειδή κάνω και λίγα κακά, να κάνω και λίγα καλά, να πείσω το Θεό ότι αξίζει τον κόπο. Ο Ιησούς κινήθηκε σε έναν κόσμο Εβραίους, έτσι, ένα εβραϊκό κόσμο, που καταλάβαινε ότι μόνο ένας θρησκευτικός τρόπος ζωής θα μπορούσε να ικανοποιήσει το Θεό. Έτσι ήταν μαθημένοι οι άνθρωποι, μέσα από τον νομικισμό. Πίστευαν ότι η τέλεια υπακοή στον νόμο έκανε κάποιον καλόν Εβραίο, αυτό δηλαδή που μπορούσε να κρατήσει ψηλά το κεφάλι του μπροστά στο Θεό. Να πει, όπως το Φαρισαίο, αξίζω. Θεέ, αξίζω. Ήταν καλός ο Φαρισαίος. Δεν μιχεύω, δεν κλέβω, δεν κάνω το ένα, το άλλο. Άφησαν αυτόν. Αλλά ας αφήσουμε τον τελώνει. Ο ίδιος ένιωθε δικαιωμένος. Γιατί έκανε αυτά που ο Θεός είπε. Αλλά δεν άρεσε αυτόν του Θεού. Μα αφού μας βάζεις στις εντολές, Κύριε, και μας λες να τις τηρούμε. Όταν τις τηρούμε, δεν σου αρέσει? Του αρέσει, αλλά δεν θέλει να νιώθεις ότι επειδή τις τήρησες, είσαι καλύτερος από οποιονδήποτε. Κοιτάξτε, μια και ανάφερα την παραβολή. Ο τελώνης, λέει, που ήταν παλιάνθρωπος, πήγε, λέει, δικαιωμένος παρά ο άλλος. Δεν είναι άδικο, αλλά κοιτάξτε πώς ο Θεός το βλέπει. Οι εθνικοί θα μπορούσαν και αυτοί να δικαιωθούν ενώπιον του Θεού, αλλά μόνο αν γίνουν Εβραίοι, οι προσήλυτοι. Ελάτε στον Ισραήλ να κάνετε ό,τι κάνουμε και εμείς και θα είσαστε και εσείς αποδεχτοί από το Θεό. Αν σας δεχτεί. Εμείς είμαστε ο λαός του Θεού. Γιατί, παρακαλώ? Γιατί εμείς κάνουμε ό,τι θέλει ο Θεός. Στις πράξεις έχουμε το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου με τον Βαρνάβα. 13ο-14ο κεφάλαιο που πέρασαν από την Κύπρο και τις νότιες περιοχές της σημερινής Τουρκίας, όπως είναι ο χάρτης πάνω, κάναν την περιοδία τους. Και επισκέπτονταν η μια πόλη μετά την άλλη, κήρυξαν το Ευαγγέλιο, ίδρυσαν εκκλησίες ο Παύλος, όπου πήγαινε, κατά τόπους εκκλησίες και μεγάλωνε το έργο. Και επιστρέφοντας στην τοπική τους εκκλησία, στην Αντιόχεια, ο Παύλος ειδοποιήθηκε ότι οι άλλοι δάσκαλοι είχαν αργότερα επισκεφθεί αυτές τις εκκλησίες που είχαν ιδρύσει, αλλά αυτοί οι δάσκαλοι, ψευδοδιδάσκαλοι όπως τους ονομάζει, μπέρδευαν τους πιστούς, τους εθνικούς, με ένα διαφορετικό μήνυμα. Εκεί τώρα είναι η παγίδα και τότε και σήμερα και συνεχίζει αυτό. Κήρυτταν το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, αλλά κάτω από τις εβραϊκές προϋποθέσεις. Στο κάτω-κάτω ο χριστιανισμός έχει εβραϊκές ρίζες, έτσι. Ο Ιησούς ήταν Εβραίος, όλοι οι μαθητές ήταν Εβραίοι. Από τον νόμο ήταν που βγήκαν και υπήρχε αυτή η διόρθωση. Και έχουμε τώρα τον χριστιανισμό. Και αυτοί οι Ιουδαίζοντες, όπως ονομάζονταν, υποστήριζαν ότι ναι, η σωτηρία, αλλά είναι ελλιπής, εάν δεν βασίζεται στον εβραϊκό τρόπο ζωής. Να κάνουν περιτομή τα βρέφη, να τηρούμε τις γιορτές το Σάββατο. Που είναι λογικό, διότι σου λέει ο Θεός τα έδωσε αυτά, δεν τα έδωσε ο διάβολος. Δεν είναι του Μωυσή ο νόμος που λέμε ο νόμος του Μωυσή, ο Θεός το έδωσε στον Μωυσή. Και δίδασκαν ότι εντάξει, η πίστη στον Ιησού είναι απαραίτητη, αλλά μόνο σε συνεργασία με την τήρηση του νόμου. Και μάλιστα είχαν κολλήσει και στην περιτομή. Πρέπει να περιτέμνεσαι. Πώς θα είσαι χριστιανός, αν δεν έχεις το σημάδι. Πρέπει να έχεις ένα σημάδι όταν είσαι Εβραίος. Και αυτοί οι Ιουδαϊστές, για να εδραιώσουν τη θέση τους, τι έκαναν, υπονόμευαν την αξιοπιστία του Παύλου και το χαρακτήρα του. Ο Παύλος τώρα. Τι ξέρει ο Παύλος, που ήταν και διώχτης της Εκκλησίας το κάτω-κάτω. Είναι Απόστολος αυτός, αφού δεν ήταν μες στους μαθητές του Χριστού. Βρίσκαν δηλαδή τρόπους. Και όντως ο Παύλος ούτε είχε δει τον Χριστό, γιατί μετά πίστεψε. Το γνώρισε όταν τον έριξαν από το άλογο, αλλά ως πνεύμα ζωοποιούν ο Κύριος πια. Θυμάστε ακόμα και με τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, αργότερα, και ο Παύλος ήταν νεανίας, ήταν Σαύλος ακόμα. Οπωσδήποτε, αυτοί οι ψευδοδιδάσκαλοι ισχυρίστηκαν ότι ο Παύλος άφησε τους Γαλάτες μισοευαγγελισμένους, δηλαδή τους είπε τα καλά νέα, αλλά δεν τους τα είπε όλα σωστά. Και προσέξτε, αυτή η στρατηγική ήταν αποτελεσματική, γιατί μέσα στον άνθρωπο, στον σαρκικό άνθρωπο, υπάρχει αυτό το αίσθημα του να αυτοσωθώ, να αυτοδικαιωθώ, να κάνω και εγώ πράγματα, να πείσω αυτόν τον Θεό. Και έτσι βρήκαν τόπο, πάτημα, και αναγκάζεται ο Παύλος να γράψει ολόκληρη επιστολή, να διαβαστεί στις εκκλησίες εκεί της Γαλατίας, να διορθώσει τα πράγματα, γιατί έβλεπε το έργο του Θεού να χαλάει με ένα ύπουλον τρόπο. Γιατί οι πιστοί Γαλάτες γρήγορα εγκατέλειψαν τον Παύλο και το Ευαγγέλιο του, γιατί ο Παύλος τους το έφερε. Γιατί αυτή η ψευδοδιδασκαλία τοποθετούσαν τα ανθρώπινα έργα στο ίδιο ύψος με το έργο του Θεού στο Σταυρό. Πάνω στο Σταυρό. Εντάξει, ο Ιησούς έκαμε το μέρος του και εμείς να κάνουμε το δικό μας το μέρος και είμαστε ίσα ίσα. Ήταν μια λεπτή απόκληση από το αληθινό Ευαγγέλιο με επικάλυψη την εβραϊκή γλώσσα. Αφού εμείς είμαστε Εβραίοι, έχουμε και τον νόμο, όλα καλά, του Θεού. Ναι, μας έδωσε ο Θεός τις εντολές. Τις 10 εντολές που τις έχουμε και σήμερα. Πάνω σε αυτά χτίσαν και όλα τα άλλα. Και η ίδια τάση αυτή που υπάρχει και σήμερα μέσα στην Εκκλησία, ο άνθρωπος προσπαθεί να σωθεί από μόνος του, με λίγα λόγια. Και ακόμα και στις πρώτες μέρες της Εκκλησίας, αυτή η τάση της αυτοσωτηρίας αναδείχθηκε γρήγορα. Και ο Παύλος το είδε αυτό, δηλαδή ότι αυτό προσβάλλει τον Θεό, προσβάλλει τον ίδιο τον Κύριο. Ήρθε ο Κύριος, έκανε τη θυσία τέλεια να σώσει τους ανθρώπους δωρεάν, γιατί έτσι τελειώς δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Και έρχονται τώρα άλλοι να πιστεύουν ότι εντάξει η θυσία, αλλά δεν είναι και τόσο αρκετή, πρέπει να κάνουμε και εμείς έργα. Χαλάει όλο το σχέδιο του Θεού. Και ποιος κερδίζει, ο διάβολος. Γιατί στο τέλος οι άνθρωποι μπορεί να μην σωθούν, αφού δεν αναγνωρίζει ότι η θυσία είναι απαραίτητη και 100% και μόνο μέσα αυτής μπορεί να σωθείς, τότε γι' αυτό η επιστολή προς Γαλάτας, όταν τη διαβάσετε, αν τη θυμάστε, είναι γραμμένη με αυστηρό ύφος. Καταντάει ο Παύλος στο τέλος να τους λέει για την περιτομή, ξέρετε που κόβανε ένα κομματάκι από το γεννητικό όργανο του άντρα, λέει αυτοί που επιμένουν να στο κόψουν εντελώς όλο, να ευνουχιστούν. Δηλαδή τον βγάλανε από τα ρούχα του που λέμε, γιατί έβλεπε πόσο ο διάβολος προσπαθούσε να παρασύρει τους αδερφούς για να χάσουν τη σωτηρία τους. Και αντιμετωπίζει αυτές τις εκκλησίες με την αλήθεια. Αλλά όπως είπα αδερφοί, το πρόβλημα που διαχειρίζεται η επιστολή προς Γαλάτας παραμένει το ίδιο και σήμερα. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε την ευρύτερη χριστιανική διδασκαλία περί σωτηρίας. Πολλοί πιστοί σήμερα έχουν έναν αγώνα κάθε μέρα. Ωραία, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά λέω πώς το βλέπουμε. Πρέπει να προσευχηθώ. Πρέπει να διαβάσω. Πρέπει να πω εκκλησία. Πρέπει να κάνω το ένα, πρέπει να κάνω το άλλο. Αν δεν κάνω, πώς νιώθει ο Θεός μαζί μου? Έκοψα πίσω, δεν έκανα αυτό, έκανα εκείνο ή έκανε τάδε αμαρτία. Και είναι, γίνονται σκλάβοι πια. Από τη μια, ή αν κάνεις καλά έργα, καλά πράγματα, καλά νιώθεις πάνω από τους άλλους. Κοιτάζεις τους άλλους ίσως με μισό μάτι, διότι αυτή την περίοδο είσαι πολύ καλός, πολύ καλή. Η σωτηρία είναι ένας όρος που όταν ανοίξει αποκαλύπτει πτυχές. Έχουμε δηλαδή τη δικαίωση που λέμε. Αμήν. Έχουμε τον αγιασμό. Και έχουμε και τη δοξολογία στο τέλος, που αυτό θα είναι στο τέλος. Γιατί αδερφοί, αν το σκεφτούμε, μας το λέει ο Λόγος του Θεού πολλούς τόπους. Δεν υπάρχει πιστός που σώθηκε, που συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του, που τέλειωσε. Και ζει τώρα που είναι αναμαρτήτος. Μπορείς για ένα διάστημα να μην αμαρτήσεις, θα πέσεις. Μα δεν κάνουμε χόντρες αμαρτίες. Φυσικά δεν κάνουμε, αλλή μόνο να κάναμε. Αλλά και αυτές οι μικρές υψηλές αμαρτίες, ξέρουμε από το Λόγο του Θεού ότι είναι αμαρτία. Χάνεις στο στόχο σου. Δεν είσαι όπως σε θέλει ο Κύριος, τέλειος. Το Θεός το ξέρει. Εσύ το αναγνωρίζεις, ναι, και θα το σκεπάσω με τα καλά μου έργα. Μας έχει μείνει μέσα μας η ζυγαριά του, αφού έκανα κάτι κακό, ας κάνω κάτι καλό και δεν θα είναι θυμωμένος ο Θεός μαζί μου. Μα ο Θεός είναι θυμωμένος μαζί μας, αν ήταν να είναι, κάθε μέρα ό,τι και να κάνεις, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος. Και αυτόν το έλυσε πάνω στο σταυρό. Εκεί πρέπει να ξεκλειδώσει μέσα μας και να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να σωθούμε μόνοι μας, ό,τι και να κάνουμε. Δηλαδή, το να κατανοήσουμε από πού έρχεται η δικαίωση και ο αγιασμός, πρέπει να αντιληφθούμε ότι μένουμε στον ίδιο δρόμο με τη σκέψη του Αποστόλου Παύλου. Για να δούμε πώς είναι το χριστιανικό μας το βάδισμα, πώς πρέπει να είναι. Τι σημαίνει δικαίωση? Να ανακηρυχθείς δίκαιος. Ο τάδε αδερφός είναι δίκαιος. Η τάδε αδερφή είναι δίκαιη. Να ανακηρυχθεί αυτό. Πότε γίνεται αυτό? Τη στιγμή που κάποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό, δικαιώνεται ενώπιον του Θεού. Μα αφού έχω έναν κάρον αμαρτίες. Ενώπιον του Θεού σε βλέπει δίκαιο, δίκαιη. Δεν μπορεί να το αλλάξεις αυτό, ούτε να πληρώσεις κάτι. Άλλος έκανε πολλές αμαρτίες, άλλος έκανε λιγότερες. Τι σημασία αν έχεις κάνει 100.000 ή 10.000 ή 5.000 ή μία. Είσαι ένας άδικος άνθρωπος, μια άδικη ψυχή και ο Κύριος λέει «Η θυσία μου καλύπτει τα πάντα». Και διακηρύσσεται σωσμένη αυτή η ψυχή και ελευθερώνεται από το μισθό της αμαρτίας. Δικαίωση είναι ο παρελθοντικός χρόνος της σωτηρίας, είναι τη στιγμή που πιστεύεις. Πιστέψαμε εμείς. Ωραία, δικαιωθήκαμε. Τέλειωσε αυτό. Είναι κάτι που έγινε και τέλειωσε. Το έκανε ο Θεός, τέλειωσε. Το έκανε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό. Τώρα, ο αγιασμός είναι η διαδικασία για να γίνεις δίκαιος, δίκαια. Δηλαδή, ο δικαιωμένος αμαρτωλός αυξάνει διαπίστεως κατά την ομοιότητα του Χριστού. Δεν προσευχόμαστε, λέμε, Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε μας όπως εσένα, να έχουμε την καρδιά σου. Να είμαστε πιο άγιοι και πιο άγιοι. Και είναι μια πορεία. Προσέξτε, δεν γίνεται τέλειος κανείς, αλλά συνέχεια είσαι σε αυτό, το να προχωρείς. Το Πνεύμα του Θεού δηλαδή κάνει τον άνθρωπο πιο πολύ σαν τον Ιησού. Και βλέπεις έναν άνθρωπο που ήταν πιστός, ξέρω εγώ, πριν ενός χρόνου πιστός, έχει αλφα χαρακτήρα και μετά από 30-40 χρόνια το βλέπεις ότι είναι πολύ πιο κοντά στον Κύριο. Όριμος, σωστός, έχει περάσει πολλά και βλέπεις τη χάρη και το έλεος του Κυρίου στη ζωή του. Και με αυτόν τον τρόπο, αυτός που ήδη ανακηρύχθηκε σωσμένος, σώζεται μαθαίνοντας να ζει ελεύθερος από τη δύναμη της αμαρτίας. Τώρα η δοξολογία που λέμε στο τέλος, είναι αυτό που συμβαίνει όταν κάποιος γίνεται τέλεια δίκαιος. Αλλά πώς θα γίνεις τέλεια δίκαιος? Όταν ο πιστός σταθεί ενώπιον του Θεού στον ουρανό. Είναι πραγματικά Άγιος. Γιατί λέμε, καλά, Κύριε, πώς θα γίνει στην αρπαγή, αφού δεν είμαστε τέλειοι. Ο Κύριος θα έρθει να πάρει μια νύφη, λέει, τέλεια. Αφού όλοι οι πιστοί λίγο πολύ πέφτουν, αμαρτάνουν, αμάρτησα τώρα, χτες, προχτές, αύριο, άρα ποτέ δεν θα είναι έτοιμη νύφη, γιατί κανένας δεν είναι τέλειος. Ο Κύριος θα τελειοποιήσει στιγμή εκείνη την ώρα και θα τους αρπάξει. Όπως και οι νεκροί πεθαίνουν οι άνθρωποι. Λέει, οι θανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι. Πέθανα εν Χριστώ τι σημαίνει? Ότι είμαι αναμάρτητος? Όχι. Δέχθηκα τον Κύριο, καθαρίστηκαν οι αμαρτίες μου και πεθαίνω. Κύριε, δέξου με, δέξου το πνεύμα μου. Αμήν. Ό,τι είναι ο Κύριος το έχει σβήσει. Είναι χάρις, αδερφοί, είναι έλεος. Δεν είναι η δική μας δύναμη, ούτε τα δικά μας καλά έργα. Και αυτός που ανακηρύχθηκε σωσμένος και έχει σωθεί, τώρα βιώνει το αποκορύφωμα της σωτηρίας. Μια αναμάρτητη ζωή με το Θεό στους αιώνες των αιώνων. Εκεί δεν θα υπάρχει θέμα να αμαρτήσω ή να με αναμαρτήσω, να σκεφτώ πονηρά ή να μη σκεφτώ πονηρά, να κουτσομπολέψω τον Άγιο, εκεί την Αγία να πεθάνω. Όχι, δεν έχει τέτοια. Ούτε θα σου περνά από το μυαλό να θέλεις να κάνεις κάτι που είναι ενάντια στο Θεό. Γιατί είσαι μέσα στο φως, μέσα στον Κύριο. Όμως μέχρι τότε, επειδή ο Θεός ξέρει ότι τα πόδια μας πατούν πάνω σε αυτήν τη γη, είμαστε επιρρεπείς να πέφτουμε. Είναι χίλια δυο που μπορεί να πέσεις. Μια σκέψη, ένας λόγος, ένα βλέμμα. Ξέρετε πώς είναι η ζωή καθημερινά. Αυτό όμως που λέμε και το τέλειο, που να είσαι απαλλαγμένος από την παρουσία της αμαρτίας, είναι ο μελλοντικός χρόνος της σωτηρίας. Γι' αυτό πρέπει να αντιλαμβάνομαστε αυτές τις κατηγορίες. Και το κεντρικό θέμα της επιστολής προς Γαλάτας είναι η δικαίωση και ο αγιασμός, όχι το μετά. Σε δικαίωσε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό? Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Ίσως πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι είναι η τυπολατρία και πώς σχετίζεται με το χριστιανισμό. Γιατί η τυπολατρία λειτουργεί, όπως είπα, σύμφωνα με ορισμένα πρότυπα συμπεριφοράς που θέλει να κερδίσει την εύνοια του Θεού. Προσευχήθηκα σήμερα 45 λεπτά. Ενώ άλλες φορές το κάνω 30, 25, 15. Κύριε, 45. Ξέρεις πόσα πράγματα μπορούσα να κάνω? Τι άλλα μπορούσα να κάνω? Δεν μας λέει ο Κύριος να μην προσευχόμαστε, να προσευχόμαστε λίγο ή καθόλου. Γιατί προσεύχεσαι? Αυτό πρέπει να δούμε τα κίνητρα της καρδιάς μας. Η πίστη των Ισραηλιτών δεν προοριζόταν να είναι νομικιστική, αλλά στο τέλος έτσι κατάντησε στην πράξη. Και οι Εβραίοι έκαναν κατάχρηση του νόμου. Τους έδωσε ο Θεός τον νόμο τις εντολές, που είναι άγιες και καλές, και αυτοί έβαζαν κι άλλες. Πρόσθεταν κι άλλες εντολές, και άλλες εντολές. Για να γίνουν πιο τέλειοι, δεν αντιλήφθηκαν τι ήθελε ο Κύριος από τους ανθρώπους. Έλεγε το Σάββατο, για παράδειγμα, δεν θα περπατάς να πηγαίνεις σε μεγάλες αποστάσεις. Ήταν κάποια βήματα που λογικά από τη σκηνή σου στο ναό είναι αρκετό και δεν θα κάνεις έργα. Ναι, αλλά να με μαγειρέψουμε? Όχι, μαγείρεψε από την προηγούμενη μέρα. Ναι, αλλά μπορώ να ράψω? Μπορείς, δεν είναι μεγάλο. Ναι, αλλά έλεγε το Ταλμούδ, θα ράψεις αλλά θα κάνεις τέτοιους κόμπους, όχι σταυροβελονιά για παράδειγμα. Βάλανε χίλια δυο πράγματα. Ξέρετε ότι μέχρι σήμερα οι Ισραηλίτες, φανατικοί Ορθόδοξοι, δεν σβήνουν το φως από την προηγούμενη νύχτα, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να πατήσουν το κουμπί να το ανάψουν γιατί είναι Σάββατο. Γιατί θα κάνω έργο? Τι ανοησία τώρα? Γιατί παίρνουν τον νόμο που είπε ο Θεός να μην κάνεις? Γιατί? Τι ήθελε ο Θεός? Μια μέρα, παιδιά μου, λέει, να είναι αφιερωμένη σε μένα. Δουλεύετε 6 μέρες, την 7η να αναπαυθείτε. Γιατί? Για μένα. Γι' αυτό κατηγορούσαν και τον Κύριο ότι έκανε έργα το Σάββατο. Καλά, αλλά σου λέει, ελάτε άλλη μέρα να θεραπεύεστε, όχι Σάββατο. Γιατί είναι του Κυρίου η μέρα. Λες και όταν κάνεις θαύμα είναι αμαρτία, οπωσδήποτε. Ο Κύριος ήθελε να ευχαριστηθείς τον Κύριο εκείνη τη μέρα. Να διαβάσεις, να μελετήσεις, να δοξολογήσεις. Πειράζει να πατήσω το κουμπί να ανάψω το φως για να μπορώ να διαβάσω και να το κλείσω μετά? Όχι, είναι έργο. Θα θυμώσει ο Θεός. Ή αν το αφήσω από τη νύχτα και πληρώνω έξτρα ρεύμα, θα ευχαριστηθεί ο Θεός, γιατί είμαι πολύ πιστός, πιστή. Εκεί τώρα είναι το ψέμα του εχθρού, αλλά φαίνεται η δικαίωση μέσα στον άνθρωπο. Εσύ ανάβεις το κουμπί, εγώ δεν το ανάβω. Εσύ μαγειρεύεις την Κυριακή, δεν τρέπεσαι, εγώ μαγειρεύω από το Σάββατο. Και το τρώω χθεσινό φαγητό γιατί αγαπώ τον Κύριο και υπηρετώ τον Κύριο πιο πολύ. Άρα η θυσία του Χριστού είναι τόσο αρκετή, πρέπει να μαγειρέψεις από την προηγούμενη μέρα για να ολοκληρωθεί. Αυτό νιώθει μέσα του άνθρωπος, χωρίς να το λέει, ότι έκανα κι εγώ από τη μεριά μου αυτό που πρέπει. Να κερδίσω την εύρυνια του Θεού. Άρα, αδερφοί, στο σχέδιο της σωτηρίας, τα καλά έργα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν νόμισμα για να εξαγοράσεις τη σωτηρία. Εντάξει, κύριε, έκανες, θα σου δώσω κι εγώ κάτι. Πόσα. Θα δώσω κι εγώ κάτι να βοηθήσω. Και αυτό κάνει η επιστολή προς Γαλάτας, ασχολείται με την τυπολατρία. Και για να την αντιμετωπίσει ο Παύλος την τυπολατρία, αποδεικνύοντας ότι τόσο η δικαίωση όσο και ο αγιασμός λειτουργούν μέσω της πίστης. Που η πίστη δεν χρειάζεται να κάνει κάτι, απλά πιστεύεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Παύλος, αδερφοί, δεν μας γνώριζε καθόλου. Ο Θεός όμως μας γνώριζε και μας γνωρίζει. Και έγραψε στους Γαλάτες και από εκείνη την επιστολή γράφει και σε εμάς, μας μιλάει και εμάς σήμερα. Γιατί όπως παρουσίασε το πρόβλημα των Γαλατών μέσα από την επιστολή του Παύλου, κάνει ακριβώς το ίδιο και σήμερα. Γιατί το πρόβλημα δεν αφορούσε μόνον αυτούς. Είναι χριστιανικό. Και αυτοί οι χριστιανοί ήταν. Μπορεί να ήταν Εβραίοι, ήταν μάλλον από τον κόσμο και μπήκαν. Έγιναν χριστιανοί, αλλά λέγανε ναι, αλλά πρέπει να γίνεται σαν εμάς. Η καρδιά σου ρέπει σε έναν τρόπο ζωής που η σωτηρία του Θεού φαίνεται ότι χρειάζεται υποστήριξη. Χρειάζεται τα καλά σου έργα. Προσέξτε, οι χριστιανοί κάνουν καλά έργα, βγαίνει από μέσα τους, είναι αυθόρμητο. Το ερώτημα είναι μέσα μου να ρωτήσω και να ρωτήσεις γιατί κάνω καλά έργα, γιατί θέλω να κάνω καλά έργα. Για να ευχαριστήσω αυτόν τον θυμωμένο Θεό που έκανε τη θυσία ο Κύριος, υπέφερε τόσο πολύ, αλλά η ζωή μου δεν είναι και τόσο σπουδαία, δεν είναι και τόσο άγια, πόσες φορές πέφτω, πόσα λάθη κάνω, ίσως έτσι τον κάνω να είναι πιο ελαστικός μαζί μου. Και αν κάνω καμιά χοντρή αμαρτία, μη γέννητο αργότερα, να είναι πιο ελαστικός, διότι έχω κάνει και καλά έργα και προτρέχω, δηλαδή σαν να έχεις ένα λογαριασμό στην τράπεζα και βάζεις και άλλα χρήματα και το αυξάνεις, ούτως ώστε αν γίνει κάτι και χάσεις ένα μεγάλο ποσό, να έχεις ακόμα λίγα στο θησαυροφυλάκιο του ουρανού. Δείχνει δηλαδή την ίδια παλιά τάση προς αυτοσωτηρία. Και αυτό, αδερφοί, λυπά το Θεό. Τον προσβάλλει το Θεό. Εκεί είναι το κέντρο αυτού του μηνύματος. Δηλαδή, πώς αντιλαμβάνεσαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να σκεφτούμε λίγο αυτή την ερώτηση. Πώς αυτά τα καλά νέα. Ναι, έγινα χριστιανός. Αλληλούια. Πώς έχω καταλάβει το Ευαγγέλιο. Γιατί η λάθος κατανόηση είναι επικίνδυνη θέση. Αναπαυόμενος σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τους αληθινούς όρους της σωτηρίας που προσφέρει ο Θεός, τότε ζει κάποιος με ψεύτικες ελπίδες. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Έκανε λίγα ο Κύριος, να κάνω κι εγώ λίγα, να το παντρέψουμε μαζί, άντε να σωθούμε. Ποιο είναι το αληθινό Ευαγγέλιο, γιατί προσέξτε, υπάρχουν πολλά Ευαγγέλια. Ο εχθρός, επειδή είναι πονηρός, σου λέει εντάξει, όπως λέγανε αυτοί οι ψευδαπόστολοι. Ναι, ο Χριστός, δεν είπαμε. Εντάξει, η θυσία, ωραία, αλλά να μην κάνουμε και τα υπόλοιπα που ο Θεός μας λέει μέσα στη γραφή να κάνουμε. Και κοίτα, έσμιξαν όλα. Έκανε αυτός λίγο, κάνει και εσύ τα άλλα, όλα καλά. Και ο Παύλος θύμωσε. Θύμωσε γιατί κατάλαβε ότι χάνονται οι αυτοί οι άνθρωποι. Αν έχουν τέτοιες αντιλήψεις, να σώζομαι κι εγώ από ένα μέρος δικό μου και λίγο από το Θεό, πακέτο δεν δουλεύει. Γιατί έρχεται ο Κύριος, όπως είπα πριν, έκανε όλα όσα έπρεπε να κάνει και εγώ έχω δικές μου διατάξεις, δικά μου έργα να συμπληρώσω το puzzle για να γίνει ένα. Διαφορετικά θα είναι τρύπα. Ξέρετε, κάνεις ένα puzzle και λείπουν κάποια κομμάτια και λες δεν είναι τελειωμένο. Πρέπει εγώ να κάνω να τα συμπληρώσω. Γι' αυτό λέμε πώς έχω καταλάβει ότι το Ευαγγέλιο επηρεάζει τον τρόπο της ζωής μου. Τι ρόλο παίζουν τα καλά έργα στη ζωή μου και στη ζωή σου. Είμαι ένας πιστός, ένας χριστιανός, ακριβώς όπως οι Γαλάτες. Γιατί αν είμαι έτσι, τι οδηγεί το χριστιανικό τρόπο ζωής μου. Γιατί ντύνομαι όπως ντύνομαι. Γιατί έρχομαι στην εκκλησία. Γιατί είσαι ένα φτωχό, γιατί δίνω κάτι. Επειδή αγαπώ την ψυχή, αγαπώ τον πλησίο μου πραγματικά. Ή ξέρω τι με βλέπει, γιατί ο Κύριος τα βλέπει όλα. Και δίνοντας, περιμένω να ακούσω τον κλαγκ-κλαγκ τα λεφτά που μπαίνουν την αποθήκη μου στον ουρανό, ούτως ώστε όταν θα πάω στον ουρανό να πάρω περισσότερα. Γιατί ο Κύριος λέει ότι άμα δώσεις θα πάρεις κάτω τα πλάσια. Λες και είναι χρηματιστήριο. Ποια είναι τα κίνητρα της καρδιάς σου. Γιατί υπηρετείς το έργο του Θεού. Να κάνουμε χριστιανικά πράγματα. Ναι, αλλά γιατί τα κάνω αυτά τα χριστιανικά που κάνω. Ποιος είναι ο σκοπός μου. Μήπως υπάρχει έννοια ότι με αυτά που κάνω νιώθω ότι μου αξίζει ο Θεός, δηλαδή ότι έχω κερδίσει το δικαίωμα σε Αυτόν. Το να ζω δηλαδή και να έχω μια λίστα αυτά πρέπει και αυτά δεν πρέπει. Και αυτό επιτυχάνει τον αγιασμό μου, δεν είναι αδερφή το θέλημα του Θεού για τη ζωή σου. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο Κύριος θέλει να κάνουμε ή να αποφεύγουμε, αλλά μόνο με τους δικούς του όρους. Έτσι, δεν λέω να πάω να αμαρτήσεις γιατί εσώθηκες που σώθηκες και δεν αλλάζει κάτι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Κύριος μας έδωσε το Ευαγγέλιο, που είναι πραγματικά καλά νέα, και από εκεί και πέρα τα άλλα παίρνουν τη θέση τους σύμφωνα με την καρδιά του Θεού που έχει βάλει μέσα μας. Όταν μας λέει «τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο», έτσι, όλους τους ανθρώπους, ώστε έδωσε το Υιό του το μονογενή για να μην χαθεί κανένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Πιστεύεις τον Ιησού? Έχεις ζωή αιώνια. Έχεις. Έχεις. Πορεθέντες μαθηστεύσατε πάντα τα έθνη. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Θα σωθεί. Θα σωθεί. Είναι κάποια έτοιμα στερεότυπα που σου λέει τη δωρεάν σωτηρία. Πίστεψες, θα σωθείς. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε μήπως υπάρχουν ίχνη νομικισμού στη ζωή μας. Μα είμαστε ελεύθεροι. Αμήν. Αλλά επειδή έχουμε βγει από ένα background, ένα παρελθόν, είτε από Ορθόδοξους ή Καθολικούς, ή τέλος πάντων βλέπουμε άλλες θρησκείες που έχουν αυτή την τάση πάντα. Να κάνω, να κάνω, να κάνω. Να ανέβω τόσα σκαλοπάτια. Να μην φάω αυτό, να κάνω εκείνο. Να στερηθώ αυτό, να δεχτώ εκείνο, να κάνω το άλλο και συνέχεια έχεις μια λίστα με πράγματα, με τα μη και τα πρέπει. Και αυτό τώρα αδυνατίζει τη θυσία του Κυρίου. Χαλάς το Ευαγγέλιο. Αν μπορούσαμε, αδερφοί, με τα καλά μας έργα και τον καλό μας χαρακτήρα να κάναμε αυτά που κάνουμε σήμερα και μπορούσαμε ακόμα και παραπάνω, δεν χρειαζόταν να έρθει ο Κύριος να θυσιαστεί. Μπορούσαμε να μείνουμε έτσι όπως είμαστε, να είμαστε καλοί άνθρωποι που υπάρχουν σήμερα έξω στον κόσμο. Καλοί άνθρωποι, μπορώ να σας πω, και καλύτεροι από εμάς σε χαρακτήρα. Καλοί άνθρωποι, με οικογένεια, τη δουλειά τους, τίμη, δουλεύουν, δεν θέλουν Θεό, είναι άθεοι, αλλά ζουν λογικά σωστά. Δεν πάνε φυλακή, δεν είναι παράνομοι και ζουν. Δεν τους σώζει αυτό. Έστω και αν είναι καλοί, μπορεί να βοηθούν και τον συνάνθρωπο τους. Λέει και ο Παύλος, αν δεν έχω αγάπη, μπορώ να δώσω και το σώμα μου να καυτεί. Αγάπη δεν μη έχω, είμαι τίποτα. Εκεί τώρα πρέπει να αντιληφθούμε πώς ο Θεός βλέπει και πώς πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό, μένοντας ταπεινοί και όπως είπα στην αρχή, να κρεμόμαστε από τον Κύριο. Δηλαδή να είμαι εξαρτημένος από έναν τρόπο ζωής που όχι να εντυπωσιάζει τον Θεό, δηλαδή ότι εξαγοράζω τη ζωή μου μαζί του, γιατί είναι εύκολο και βολικό να ζω έτσι. Ξέρετε,

0: Εγώ είμαι καλύτερος. Όπως το Φαρισαίο, που ήταν πολύ πολύ καλύτερος από τον Τελώνη. Ήταν. Ο Κύριος όμως λέει, είσαι το ίδιο με εκείνο. Θυμάστε την παραβολή που είπε στον Σίμωνα τον Φαρισαίο που τον εκάλεσε σπίτι του. Ένα λέει χρωστούσε 50 και ο άλλος χρωστούσε 500. Δεν είχε κανένας να τα δώσει του δανειστή και τους τα χάρισε και τους δύο. Μα 50 με 500 είναι πολύ διάφορα. Δεν είχε κανένας. Λέει, ποιος θα αγαπήσει πιο πολύ, ποιος θα είναι, γιατί ήταν εκείνη η γυναίκα που του έπαιρνε τα πόδια. Και λέει, αυτού που του χάρισε τα πιο πολλά. Κοιτάξτε όμως ότι είτε 50 είτε 500 είσαι χρέος της. Άρα ό,τι και να κάνει ο άλλος, δεν μπορεί ο άλλος που έχει 50 να πει εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν, αυτό άλλος χρωστά 500, εγώ μόνο 50, χαλάει τη θυσία, χαράς όλων του έργων του Κυρίου. Ναι, είμαστε πολύ καλύτεροι από πολλούς άλλους. Αν δεις όμως με αυτόν τον χαρακτήρα ότι είμαι καλύτερος από τον άλλο, θα κάνεις θάλασσα μπροστά στον Κύριο. Ο Παύλος τι λέει, Απόστολος των Εθνών, έγραψε τη Μισή Καινή Διαθήκη, μέχρι σήμερα το διαβάζουμε, εγώ λέει είμαι ο χειρότερος από όλους. Δεν έπρεπε καν να ονομάζω παιδί του Θεού. Εγώ εδίωκα την Εκκλησία του Θεού. Εγώ ήμουν ενάντια στους αδερφούς και ο Κύριος με λέει σε κλπ. Κλπ. Βλέπετε πώς πρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας. Πραγματικά να αντιλαμβανόμαστε μπροστά στα μάτια του Άγιου Θεού ότι δεν είμαστε τίποτε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και αυτά τα λίγα που κάνουμε, τα κάνουμε επειδή αγαπούμε τον Κύριο και τίποτε άλλο. Άστε τα δώρα και το τι θα μας δώσει ο Κύριος στο μέλλον και πόσο φως θα έχουμε και πόσα χρήματα σε εισαγωγικά, τέλος πάντων, δώρα θα έχουμε και τι θέση θα έχουμε. Ο Κύριος είναι δίκαιος μισθαποδότης και θα τα δώσει, ξέρει αυτός. Εμείς να μην το βλέπουμε συμφεροντολογικά, αλλά απλά με ταπείνωση να μένουμε στον Κύριο και να ξέρουμε ότι η θυσία του Κυρίου είναι το μόνο πράγμα που μας παίρνει στον Κύριο. Τίποτε άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας, αδερφοί. Και όταν μένουμε έτσι σπασμένα, αγκία και ταπεινοί, τότε ο Κύριος μπορεί να εργαστεί από μέσα μας πολύ πιο εύκολα και ελεύθερα. Και να δούμε ευλογίες στη ζωή μας και με τη ζωή μας ευλογίες και στους γύρω μας. Φτάνει να σπάσει αυτό το αυτοδικαιωμένο πνεύμα μέσα μας, ότι και εγώ μπορώ να κάνω. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι αρκετό για να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τίποτα. Αν το δούμε έτσι, ευχαριστούμε τον Κύριο πραγματικά. Ναι, Ιησού μας, Κύριε μας, βοήθησε μας να αντιληφθούμε την αξία της θυσίας Σου, Κύριε. Το έργο που έκανες, Χριστέ μας, και κάνεις και σήμερα μέσα στον κόσμο και μέσα μας, ατομικά, Κύριε. Ευχαριστούμε γιατί ξέρουν ότι θα σταθούμε μια μέρα και θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, όχι για τα καλά μας έργα, Κύριε, τις καλές μας πράξεις, τη δική μας προσπάθεια, αλλά γιατί Εσύ μας έσωσες δωρεάν, Κύριε μας. Εντελώς δωρεάν και σε ευχαριστούμε. Και είμαστε ευγνώμονες αιώνια, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.